0: Του στην Ελλάδα για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον Οκτώβριο εξέφρασε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, πρέσβης Μάικ Γουόλτς. Νέες συγκρούσεις χθες μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για την παιδεία. Περίπου 1 στα 10 λύκεια παρέμειναν κλειστά χθες εξαιτίας των ταραχών, ενώ ο Υπουργός Παιδείας προέτρεψε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις. Ο ίδιος δήλωσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μεταξύ άλλων 40 διευθυντές. Ένα πετρελαιοφόρο επληγεί χθες ενώ έβγαινε από τα στενά του Ορμούζ χωρίς να προκληθούν μεγάλες ζημιές, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Στη Σαουδική Αραβία, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από θράψματα βαλιστικού πυράβλου που αναχαιτίστηκε, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Ο βαλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και αναχαιτίστηκε στην επαρχία Σιρ. Οι Χούθη της Ιεμένης κατηγόρησαν χθες τη Σαουδική Αραβία ότι βομβάρδισε 94 φορές τη χώρα και την πρωτεύουσα Σανάα τις τελευταίες 24 ώρες. Ο εκπρόσωπός τους έκανε λόγο για θύματα χωρίς να αναφέρει τον ακριβή αριθμό. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπη Τελαβίβ στο Telecom Center. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη έως τις βραδινές ώρες και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 και τοπικά στα δυτικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα με ήλιο σήμερα.
0: Και με ήλιο και Παρασκευή, οπότε είναι τρεις φορές καλημέρα.
1: Ευκαιρία για βόλτα το Σαββατοκύριακο.
0: Το Σαββατοκύριακο τι καιρό θα έχει. Τέτοιο.
1: Ναι, έτσι λένε.
0: Α, μια χαρά, μια χαρά. Γιατί διαβάζουμε έτσι συνεχώς ειδήσεις που λίγο μας ανησυχούν. Εδώ μιλάμε πολλές φορές και για τα social media και για το AI. Έχει ένα ωραίο ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή, όπου ένα αμερικανικό ερευνητικό κέντρο σε δείγμα 51.000 πολιτών, μεγάλο δείγμα, σε 37 χώρες, καταλήγει στο συμπέρασμα μεταξύ άλλων ότι τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία, Γιάννη.
1: Και καταλήγουν οι πολίτες σε αυτό και στην Ελλάδα... Λένε, είναι λίγο διχασμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, το 43% θεωρούν ότι έκαναν κακό στη δημοκρατία στη χώρα, το 53% θεωρεί ότι έκαναν καλό τα social media στη δημοκρατία της χώρας. Παρότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που είναι πιο πλειοψηφικές.
0: Ναι, και βέβαια έχει ενδιαφέρον το στοιχείο ότι στην Ελλάδα οι ερωτηθέντες στην πλειονότητα τους θεωρούν ότι βοηθούν στην ενημέρωση, αλλά βλέπουν παράλληλα και την παραπληροφόρηση τη μεγάλη που υπήρχε, οπότε εκεί πέρα είναι λίγο διχαστικά τα πράγματα.
1: Ναι, γιατί στην Ελλάδα θυμάμαι μια παλιότερη έρευνα που έλεγε ότι δεν πάμε να διασταυρώσουμε αυτά που διαβάζουμε.
0: Ναι.
1: Γράφει ο καθένας την κουλαμάρα του, για να το πω έτσι, στα social media και το παίρνουμε ως γεγονός. Δεν πάμε να το σκεφτούμε λίγο παρακάτω. Ισχύει, μήπως δεν μας φαίνεται λίγο παλαβομάρα, μήπως να το ψάξουμε.
0: Βλέπω ότι στο Καναδά είναι αρκετά υψηλά που θεωρούν ότι τους κάνουν πιο ενημερωμένους για τις τρέχουσες εξελίξεις. Α, και στη Γερμανία αυτά είναι το 80% και λιγότερο στην Τουρκία, 75%.
1: Στην Τουρκία λειτουργούν τα social media.
0: Ξέρω. Όχι όλα. Όχι το TikTok.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι λίγο πιο περιορισμένα τα πράγματα.
0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, μαζί με τον Γιάννη Καντέλη
1: και τον Αντώνιο Τζολέτο.
0: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά, να σχολιάσουμε, να δούμε την επικαιρότητα, να ακούσουμε βεβαίως τα ηχητικά μας που έχουμε πάρα πολλά σήμερα, Παρασκευή. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Στο 210-48-00-170-174 απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης και στο Viber βεβαίως 698-123-1003. Στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Θα τον θυμάμαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κωνσταντοπούλου είχαν καλές σχέσεις. Ναι. Τουλάχιστον τους ταύτιζε η κυβέρνηση.
1: Ναι, και τους είχαν ταυτίσει πάρα πολύ εκεί με την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με τα τέμπη και αυτά. Και γενικότερα.
0: Φαίνονταν να έχουν μια καλή επικοινωνία.
1: Είχα την εικόνα ότι μιλούσαν και τηλεφωνικά.
0: Και εγώ αυτό είχα μάθει.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, όταν ζορίζεσαι δημοσκοπικά.
1: Χτες υπήρξε επίθεση, υπήρξε μπιφ στη Βουλή με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Ανδρουλάκη για το γεγονός ότι είχε φύγει μαζί με τον κύριο Σχοινά και πήγα στο γήπεδο του Παθηναϊκού. Απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά και στην κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά νομίζω ότι κάπου εδώ προς τις εκλογές οι καλές σχέσεις τελειώνουν μεταξύ των πολιτικών. Δεν έχει τέτοια.
0: Κάθε ψήφος μετράει.
1: Τι έχεις Ανδρουλάκη από Βουλή, γιατί τώρα το έθιξες αυτό?
0: Ναι, Ανδρουλάκης από Βουλή, διότι έχουν κάτι πάθει όλοι και αφιερώνουν τραγούδια μεταξύ τους τώρα τελευταία.
1: Σε ποιητική διάθεση.
0: Ναι, τώρα αφιέρωσε ο κ. Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση.
2: Γιατί πετάτε τον μπαλάκι στις Βρυξέλλες? Ξέρετε κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».

0: Με τα λέει τα γαλάζια σου γράμματα, μαχαιριά κάθε λέξη.
1: Θα έχουν πολλές μαχαιριές από εδώ και πέρα και στην Βουλή και, και στον πολιτικό δημόσιο διάλογο. Εντάξει, θα βαρέσει κόκκινο η τοξικότητα, το έχουμε πει. Μας έχουν προειδεάσει από όσα λένε.
0: Και έχει βαρέσει ήδη από το Πασόκ, γιατί άκουσα χτες τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος λίγο. Το τέντωσε. Δηλαδή πήγε η Ισπανία και ήρθε. Για πάμε να ακούσουμε.
2: Αφού πολλαπλασίασαν με το έτσι θέλω του ενίκιο της, την έβγαλαν από το σπίτι της και την άφησαν στο δρόμο. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκανε στο δρόμο και στήριξαν το δικαίωμα και της ίδιας και πολλών ακόμα Ισπανών το να μπορούν να έχουν αξιοπρέπεια. Στο να είναι η στέγη δικαίωμα και όχι είδος πολυτελείας. Αυτή η εικόνα της Μαρικάρμεν να βγαίνει από το σπίτι στην Ελλάδα είναι καθημερινό φαινόμενο. Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε δεκάδες χιλιάδες πληστηριασμούς κάθε χρόνο. Τα μέτρα τα οποία θέσπισε η Ισπανική κυβέρνηση με το διάταγμα Μαρικάρμεν είναι τα μέτρα τα οποία προτείνει εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα το Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Παρατήρηση πρώτη. Η Μαρικάρμεν την έβγαλαν έξω με το σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ που ομνιεί το Πασόκ στο όνομά του. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Δούκας τον βραβεύει.
0: Δεν είναι καλός τώρα.
1: Τώρα δεν ήταν καλός όταν τη βγάλαν έξω. Μετά έφερε μέτρα να το σώσει. Δεύτερον, κάθε μέρα αν είχαμε αυτά τα φαινόμενα στην Ελλάδα, ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα ήταν έξω από αυτά τα σπίτια και θα κάναν διαδηλώσεις. Δεν βλέπω τίποτα.
0: Όχι,
1: δεν βλέπω κινητικότητα.
0: Δεν είδαμε να βγάζουν 87χρονο έξω. Και αυτό ρε, πώς γίνεται. Εξήγησέ μου, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Δίκαια έχουν σηκωθεί στην Ισπανία. Είναι δυνατόν να βγάζει έναν άνθρωπο 87χρονο από το σπίτι του.
1: Και όμως έγινε. Και έγινε στη χώρα του σοσιαλιστή Πέντρου Σάντσερ. Αλλά μην φτάνουμε στην υπερβολή στο να κάνουμε αντιπολίτευση, να λέμε γίνονται κάθε μέρα στην Ελλάδα αυτά.
0: Τα πράγματα είναι δραματικά στην Ισπανία με τη στέγη, έτσι διάβαζα.
1: Συγγνώμη, πριν πεις αυτά. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε φτάσει στο σημείο να πρέπει να γίνουν σε κάποιους κακοπληρωτές και να καλύπτονται πίσω από όλες τις διατάξεις και να μένουν σε σπίτια χωρίς να πληρώνουν τίποτα.
0: Η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα είναι όντως και η κυβέρνηση να το δει, να κάνει κάτι. Μην φτάσουμε σε επίπεδα Ισπανίας που διάβαζα, σου έλεγα πριν μπω μέσα, ότι στη Μαδρίτη τα ενίκια μέσα σε μια δεκαετία έχουν διπλασιαστεί από 12,8 τετραγωνικό μέτρο, έχουν πάει 23,3 και η αγορά ενός σπιτιού έχει αυξηθεί κατά 227%.
1: Σε όλη την Ευρώπη είναι αυτό το πρόβλημα της στέγης, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Βέβαια, υπάρχουν και καλά θέμα και καλές προοπτικές σε όλα αυτά, Αντώνη, τα προβλήματα.
0: Για πες.
1: Διότι κάποιοι είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν έχοντας τις λύσεις.
3: Για μένα εφικτό, απόλυτα εφικτό, είναι να πάρουμε την εξουσία. Απόλυτα εφικτό.
0: Σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, κυρία Μαρία Κρυστιανού, προχθές αυτό.
1: Προχθές αυτή η δήλωση. Ναι. Είναι εφικτός ο στόχος να βγει πρώτη.
0: Ναι, άμα έχεις 4,5% στις δημοσκοπήσεις, δεν πας φουλ.
1: Σου λείπει, άλλο 30% σου λείπει.
0: Εντάξει.
1: Τι είναι 30%. Και εφόσον πάρει την εξουσία, είναι έτοιμη με τις λύσεις όλες.
4: Βάλαμε κάτω τα προβλήματα ένα προς ένα και βγάλαμε τις λύσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει να γίνεται, αλλά εμείς αυτή τη δουλειά κάναμε, γιατί αυτό αισθανόμαστε ως πολίτες ότι θα θέλαμε να μας έχουν παρουσιάσει.
0: Η αλήθεια είναι πως πρόγραμμα Σταύρο Βελονιά δεν έχω ξαναδεί. Άρα λοιπόν θα είναι έτσι.
1: Άμα θέλετε να μπείτε να δείτε πρόγραμμα κέντημα, μπείτε στο site της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Εκεί θα βρείτε πρόγραμμα για την υγεία, την παιδεία και τον πρωτογενή τομέα. Αυτές οι τρεις κατηγορίες. Δεν θα σχολιάσω τι γράφουν μέσα. Θα βρείτε όμως μόνο για αυτά τα τρία κάποια πράγματα. Και θέσεις, όχι πρόγραμμα, για την αγροτική πολιτική, την οικονομία και τη δικαιοσύνη. Αυτά. Τελεία.
0: Αυτά καλύτερα. Διαβάζεις το πρόγραμμα της Καριστιανού.
1: Λοιπόν. Μάλιστα.
0: Ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Μπήκα στα αγροτικά. Γιατί είχε πάει και πήγαινε στα τρακτέρ, κυρία Καριστιανού, στις κινητοποιήσεις κτλ. Και λέει το πρόγραμμα, μάλλον η θέση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Προβλέπεται ταχύτερη και υποδίκαιος όρος αυτόματη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για τους πραγματικά ενεργούς παραγωγούς. Και με απότερη στόχευση πια, Αντώνη, εφόσον είναι δημοσιονομικά επιτρεπτό, ιδέα σοβαρότητα εδώ, το πλήρως αφορολόγητο του αγροτικού πετρελαίου.
0: Το οποίο όμως.
1: Από 1η Νοεμβρίου η κυβέρνηση θα δίνει πίσω όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.
0: Εντάξει, γράφτηκε πριν μάθει την είδηση. Είναι από παλιά γι' αυτό.
1: Τώρα από την έμαθε μπορεί να το διορθώσει. Και μια μανία με το ολιστικό επίσης. διότι λέει ολιστική ανάπτυξη του μαθητή, γνώση, σώμα, συνέστημα, σχέσεις, δημιουργικότητα και προσωπική ευθύνη. Η πρόταση, μια από τις προτάσεις για την παιδεία.
0: Είναι στη μόδα, σαν την ενσυναίσθηση.
1: Ναι, απάντησε χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου και για τα περικυβαντική, ότι είναι, υπάρχει, αλλά δεν είναι ειδικότητα. Κυβαντική ιατρική. Ωραία, θα περάσουμε.
0: Ωραία, βέβαια, περνούν και στην κυβέρνηση. Γιατί εκεί που είχαν μουρμούρα για διάφορα θέματα, για αλαζονίες, για κακομοίριδες και τέτοια. Πήγε προχθές ο κύριος Σύριγος και λέει: παιδιά, υποχωρήσαμε στην Κάσο. Για πάμε να το ακούσουμε.
5: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.
0: Και βέβαια ρωτήθηκε γι' αυτό και ο κύριος Μαρινάκης, που εντάξει, δεν, φάνηκε ότι δεν είναι πολύ ενθουσιασμένος, αλλά.
1: Καλός επιστήμονας, ναι, ο κύριος Σύριγος, αλλά δεν είναι έτσι.
6: Μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, πάντοτε με ευπρέπεια σε ό,τι λέει. Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
1: Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον όπου ο κ. Ερντογάν προωθεί για Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τον κύριο Φεριντούν Σινιρλίογλου. Mm-hmm. Έναν Τούρκο δηλαδή, για να λάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος φαντάζομαι θα κοιτάξει με πολύ αντικειμενικό τρόπο το Κυπριακό, ένα από τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα.
0: Και εγώ το περιμένω αυτό, με αγωνία.
1: Ίσως να μπορεί να δώσει και τη λύση. Η Ελλάδα βέβαια είναι πλέον
0: στο Συμβούλιο Ασφαλείας,
1: έχει την θητεία εκεί. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να περάσει ως διάδοχος του κ. Γκουτέρες. Οι Τούρκοι ανησυχούν και για τη στάση της Γαλλίας, βεβαίως.
0: Ναι, λένε δεν βγαίνει γενικότερα αυτή η υποψηφιότητα. Εντάξει, έχουμε το νου μας. Πάντως δεν θα είναι ό,τι καλύτερο.
1: Ναι, υπάρχει μια ψυχραιμία ότι κάτι τέτοιο έτσι κι αλλιώς δεν θα περάσει, παρά τις προσπάθειες τις οποίες κάνει ο κ. Ερντογάν.
0: Δείτε έναν άνθρωπο να περνάει από το ένα κόμμα στο άλλο, γιατί αλλάζει την ιδεολογία του, γιατί αλλάζουν τα κόμματα, βρε αδερφέ, αμέσως να τον καταγγείλετε.
1: Δεν αλλάζει αυτός. Οι άλλοι έρχονται στις θέσεις του, Αντώνη.
0: Όχι, και οι άλλοι αλλάζουν και μετακινείται αυτός.
1: Με μία τυρόπιτα. Λέμε για τον κύριο Μιχελογιαννάκη, και η τυρόπιτα είναι γιατί θυμάσαι που έκανε απεργία πείνας για κάτι Σύριους πρόσφυγες στο Σύνταγμα και τον είχα βρει με κάτι κρυμμένες τυρόπιτες.
0: Εν τω μεταξύ, δεν είδα κάποια ανακοίνωση από το Πασόκ. Ο ίδιος έβγαλε μια ανακοίνωση χθες ότι περνάει πλέον στο Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης με σοβαρότητα και θεσμικότητα και καθαρές θέσεις. Είναι αυτός που μπορεί να λύσει τη λύση για την Ελλάδα. Το Πασόκ δεν είδα κάτι.
1: Εγώ θα περίμενα να δω ότι ευχαριστούμε, αλλά δεν θα πάρουμε.
0: Το Πασόκ.
1: Συγγνώμη, όσο το Πασόκ φλερτάρει με τον Μιχελογιαννάκη, έστω και αν το φλερτ είναι κυρίως από την πλευρά του, με την κυρία Τζάκρη που είναι και από τις δύο πλευρές. Δεν έχει διαψευστεί. Με όλους αυτούς δηλαδή, συγγνώμη, ναι, που ήταν απέναντι και το έβριζαν τα προηγούμενα χρόνια, δεν κερδίζει αξιοπιστία.
0: Άμα δεις εκλογές το 2023, θα δεις ότι στην Μπέλα η κυρία Τζάκρη είχε πάρει 11.000 ψήφους. Ο δεύτερος από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάρει 3.000.
1: Ωραία, μπορεί να πάρει κάποιο 10.000 παραπάνω ψήφους από την κυρία Τζάκρη στην Μπέλα, αλλά μπορεί να χάσει 50.000 από την υπόλοιπη Ελλάδα από αυτή την επιλογή.
0: Νομίζω ότι δυστυχώς δεν το βλέπουν έτσι οι πολιτικοί. Κοιτάνε πολύ μικροπολιτικά. Βλέπουν, θα πάρουμε άλλο ένα από το ΣΥΡΙΖΑ, κάνουμε ανοίγματα, κάνουμε διεύρυνση, και το έχουμε δει αυτό με πολλές μεταγραφές αεροδρομίου που έχουν γίνει.
1: Να θυμηθούμε μια παλιότερη δήλωση του κ. Μιχελάκη, για να καταλάβουμε το πόσο δυνατή είναι αυτή η μεταγραφή. Την άκουσα στον Airport του Σάλτε το πρωί. Την είχε βρει ο κύριος Γιαννίρης.
7: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
8: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
7: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 ουσιορεταιρείες, πήραμε κόσμο. Έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στη κάνα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμείς υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
1: 13 Αυγούστου 2015, ένδοξες μέρες κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυγουστιάτια, μάζευε λεφτά.
1: Να σου πω κάτι. Λίγο και από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Και εκεί να άκουσα.
1: Ναι, με λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Τόλισε το πρόβλημα ο Μιχαήλ Γιαννάκης.
0: Είχε πάει μετά το 16 ο Τσίπρας στην Κίνα. Δεν θυμάμαι να πήραμε λεφτά πάντως.
1: Ο Μιχαήλ Γιαννάκης είχε πάει από Πασόκ. Που δεν ψήφισε το τελευταίο μνημόνιο. Πήγε ΣΥΡΙΖΑ, πήγε Δημάρ, βρήκε φως ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά στήριξε Κασελάκη και τώρα θέλει να επιστρέψει Πασόκ.
0: Εντάξει. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν ξεκινήσει από το κουκουέ και έχουν καταλήξει Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, μην το ψάχνεις.
1: Ναι, εντάξει, όλα συμβαίνουν στη ζωή, Αντώνη. Δεν καταλαβαίνω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα, στην Ιεράπετρα Κρήτης, απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και το απόγευμα και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές, όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, τον δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με άλλοι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Στη Σαουδική Αραβία, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από θράψματα βαλιστικού πυράβλου που αναχαιτίστηκε, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Ο βαλιστικός πυράβλος εκτοξεύθηκε από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, Γιάννης Καντέλης.
1: Αντώνης Ατζολέτος, τον εξώστη.
0: Και είδες, μην μπει κάτι ένας πολιτικός, μετά το παίρνουν και οι άλλοι και σου λέει για να το είπε και για να γίνει viral, ή πως γίνω κι εγώ.
1: Και όταν το είπε ο κ. Γεωργιάδης, δικαίως. Σε ένα κομμάτι έφαγε και την ανάλογη, δέχτηκε μάλλον και την ανάλογη κριτική.
0: Όχι σε ένα κομμάτι, ολοκληρωτικά.
1: Όχι, ναι, ολοκληρωτικά. Αλλά εννοώ ότι προσπάθησε να περάσει και ως χιούμορ και τα λοιπά, δεν πέρασε, γιατί ενοχλήθηκε και ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνθηκε. Αλλά τώρα, το είπε κάποιος άλλος στη Βουλή, αλλά δεν δώσαν πολύ σημασία.
0: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Ο μπάφος της εξουσίας που καπνίζεται σας έχει κάνει να χάσετε κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
0: Μην ακολουθείτε τα κακά παραδείγματα. Αγαπητοί πολιτικοί, μην το κάνετε αυτό στον εαυτό σας.
1: Ο κύριος Νατσιός ήταν.
0: Ο κύριος Νατσιός ήταν χθες στην Βουλή.
1: Ναι, εγώ το πάμε πολιτική. Εγώ θα το πάμε πολύ. Πώς το λένε, με πολιτική κριτική.
0: Ναι, ναι.
1: Πολιτικά μιλούσα. Έτσι δεν λένε μετά, αν πούνε κάτι τέτοιο. Πολιτικά ναι. Μιλούσα για την κυβέρνηση.
0: Ναι, από κάτω δεν αντέδρασαν. Αντέδρασαν νομίζω, αλλά δεν είχαμε μεγάλη συνέχεια. Και ο κύριος Νατσιός τώρα βλέπει πως την κυρία Καριστιανού.
1: Ο κύριος Νατσιός βλέπει ότι εξαφανίζεται με τον έναν τον τρόπο. Δηλαδή, κόμμα Σαμαρά από τη μία. Καριστιανού, ό,τι απ' την άλλη. Βλέπει. Λατινοπούλου. Βλέπει Τσίπρα Μητσοτάκη να τρέχουν στα μοναστήρια. Ο Τσίπρας είναι στο Άγιο Όρος, θα τα πούμε μετά. Ο κ. Μητσοτάκης που πάει σήμερα στην Πιερία θα πάει και αυτό σε μοναστήρια εκεί στην περιοχή.
0: Ο Τσίπρας από τον Ατσιό κλέβει που πηγαίνει στα μοναστήρια.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται. Σου λέει, ας πω κάτι, μήπως και. Τον βλέπω υποψήφιο με άλλο κόμμα τον κ. Ατσιό, όχι με την Νίκη.
0: Έκανε εισαγωγή τώρα. Έκανε εισαγωγή. Πάμε να ακούσουμε.

0: Ακούμε Θανάση Παπακοσταντίνου, το τραγούδι που έγραψε το 2010, Κομματάρα, την οποία χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας την αρχή, τους δύο πρώτους στίχους, για να περιγράψει την χθεσινή επίσκεψή του, που είναι ακόμα εκεί, θα σου πω που είναι και τι έκανε, στο Άγιο Όρος.
1: Ο άτιμος, που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γεια Θεός, λέει ο άτιμος, καλά τα λέει.
0: Είχαμε πολλές αντιδράσεις και από τον Άδωνη Γεωργιάδη για τη ζωή Κωνσταντοπούλου και από τον Παύλο Πολάκη.
1: Σιγά μην το συγχωρούσε ο Πολάκης που έχει πάει, από ό,τι διαβάζω, και ο κύριος Τσίπρας και με τον άντρα της κυρίας Λινού.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέει, εγώ σκοτώνομαι με τη Λινού και πάει με τον άντρα της ο Άγιο Όρος.
0: Όλα, όλα παίζουν ρόλο. Πήγε λοιπόν στο Άγιο Όρος, διανυκτέρευσε στη Σιμονόπετρα, εξού και το τραγούδι, πήγε και στη Μονή Ιβύρων και σήμερα, από ό,τι υπόθηκε χθες, θα πάει και στο Βατοπέδι.
1: Είχε να πάει από το 2014.
0: Είδες, είχε ξαναπάει. Δεν το έκανε τώρα για τις ψήφους.
1: Τότε δεν ήταν.
0: Που λένε διάφοροι.
1: Συγγνώμη, τότε δεν ήταν που είχε ζητήσει να μείνει μόνος του σε μια εικόνα στην Πλατιτέρα, νομίζω. Είχε ζητήσει να μείνει λίγο μόνος του στην εικόνα και να προσευχηθεί, παρότι άθεος.
0: Όταν βρίσκεσαι στο Άγιο Όρος, βρίσκεσαι με κάποιο τρόπο και κοντά στο Θεό. Πιστεύεις ότι πιάνουν αυτά? Δηλαδή υπήρξε κάποιος στο επικοινωνικό επιτελείο που του είπε, πάμε εκεί και θα πλησιάσουμε και το πιο δεξιό κοινό?
1: Δεν ξέρω, πάντως από τις αναρτήσεις, από την ανάρτησή του, βλέπω ότι έχει βγάλει πολύ ωραίες φωτογραφίες.
0: Φωτογραφίες είναι πολύ ωραίες, γιατί όπου και να κάτσει εκεί με θέα τη θάλασσα είναι καταπληκτικά. Έχεις πάει ποτέ?
1: Όχι, θέλω να πάω. Το έχω κάνα δύο φορές συζητήσει, δεν έχω καταφέρει.
0: Πάμε μαζί.
1: Και εκεί μαζί.
0: Φάνησα Σαββατοκύριακο.

0: ένα τραγούδι το οποίο θέλω να σου πω ότι γίνεται χαμός όταν τραγουδούσε ο Θανάης Παπακοσταντίνου, και βέβαια μεγάλος χαμός που το λέει ο Σωκράτης Μάλαμας με την Ιουλία Γραπατάκη στις συναυλίες.
1: Δεν θα έκανες μια αναφορά στο Μάλαμα, μου είχε κάνει εντύπωση.
0: Αφού δεν παίζει καθόλου Μάλαμα, τι να κάνω κι εγώ. Πάμε να γυρίσουμε όμως στη Βουλή και να έρθουμε στα σημερινά, γιατί σήμερα απάντησε Γιάννη ο κύριος Παπασταύρου στο δημοσίευμα που υπήρχε από τη Wall Street Journal σχετικά με αυτά που φέρεται να ανέφερε η κυρία Γκυλφόλ για τη Ρωμανία, πώς έπεσε εκεί η
1: με
0: κυβέρνηση.
1: Με απειλή ότι θα ρίξει και την κυβέρνηση στην Ελλάδα αν δεν γίνουν αυτά που θέλει.
2: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών.
1: Μια αναφορά, ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος, όπως έλεγε το δημοσίευμα, σε αυτόν απευθύνθηκε η κυρία Γκυλφόιλ και είπε ότι αυτό, όπως έπεσε η κυβέρνηση στη Ρουμανία, μπορούμε να ρίξουμε και την δική σας. Μάλιστα, έλεγε το δημοσίευμα ότι σημειώθηκε και ένταση μεταξύ τους. Το είχε διαψεύσει η κυβέρνηση. Ο κ. Παπασταύρου δεν τον είχαμε ακούσει από την Δευτέρα που υπάρχει αυτό το δημοσίευμα. Σήμερα στη Βουλή, σε ερώτηση που του έγινε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, έδωσε την απάντηση αυτή. Και αυτός με την πλευρά του, αναμενόμενο θα πω εγώ, διέψευσε ότι συνέβη αυτό το περιστατικό
0: είναι
1: τον περασμένο
0: πράγματα,
1: Μάρτιο,
0: θα, ρε παιδί μου, ναι, τον
1: σύμφωνα με το δημοσίευμα.
0: Καλό είναι να αποσαφηνίζονται αμέσως.

0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά με τον Νίκο Φιλιππίδη, όπου θα συζητήσουμε μετά της οικονομίας με πάρα πολλές χρηστικές οδηγίες.
1: Καλημέρα. Sky 100,3, εξώστης, Αντώνης Ατζολέτος,
0: Γιάννης Καντέλης.
1: Και με τον Νίκο Φιλιππίδη, τον προανήγγειλες πριν το διάλειμμα. Ο Νίκος είναι στην συντροφιά μας. Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό που είναι με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Σοκ στις αγορές ομολόγων. Είναι η αμερικανική οικονομία το δεκαετές ομολογό της στο 5,34%, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002, το γαλλικό στο 4,96%, υψηλό 24 ετών, σε μια πολύ ασταθή περίοδο, και μάλιστα στην Ευρώπη με 9 χώρες τον επόμενο χρόνο να έχουν εκλογές, και με την Ελλάδα να σώζεται λίγο και από το πώς πάει η οικονομία, αλλά και από τα απόνερα των μνημονίων, από την άποψη ότι έχει ένα σχετικά προστατευμένο χρέος.
2: Βέβαια, έχει και αυτή ένα πλέον αρκετά υψηλό δεκαετές επιτόκιο. Δηλαδή, είχαμε βρεθεί κάποια στιγμή κοντά στο 3%, ενδεχομένως και λίγο πιο κάτω, τώρα είμαστε στο 4,5. 4,5, βέβαια, με τη διαφορά μας να παραμείνει σταθερή από το ομόλογο αναφορά στο γερμανικό, που είναι στο 3,6. Και με πολλή ανησυχία για το τι σημαίνει η υπόθεση Γαλλία. Γιατί η Γαλλία μόλις ξεκίνησε. Χτες τι έγινε, χτες παρουσίασαν το σχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο προβλέπει περικοπές 43 δισεκατομμύρια, περικοπές και νέοι φόροι, 43 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027, για να μειωθεί απλώς το έλλειμμα στο 5%. Όχι να πάει σε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ή πρωτογενή πλεονάσματα όπως έχουμε εμείς. Άρα, αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό άρχισε να τιμολογείται μαζί με όλο το πρόβλημα που έχει προκληθεί στην Αμερική, το φόβο για πληθωρισμό λόγω της ενέργειας, τους κινδύνους στα δημοσιονομικά μεγάλων οικονομιών όπως των ΗΠΑ, αλλά πλέον και τη Γερμανία, αλλά και άλλες βόρειες χώρες. Όλα αυτά πλέον επηρεάζουν και δημιουργούν μια συνθήκη, η οποία η αλήθεια είναι ότι δεν την έχουμε δει πρόσφατα, δηλαδή πάντα κάτι πήγαινε καλά τουλάχιστον. Τώρα αυτή τη στιγμή εμφανίζονται σύννεφα από παντού και σιγά σιγά αρχίζει αυτό και περνάει και στις αγορές, αρχίζει και περνάει και στα χρηματιστήρια. Δηλαδή χθες είχαμε πτώσεις χρηματιστήρια στην Ευρώπη λόγω της υπόθεσης επιτόκιο Γαλλία και προβλήματα. Και ακόμα δεν έχουμε μπει σε αυτό που είπες πριν, Γιάννη, το πολιτικό κύκλο, τον ευρωπαϊκό, ο οποίος ξεκινάει αν δεν έχει ξεκινήσει, και μένει να δούμε πόσες κυβερνήσεις από αυτές τις 9 θα βρίσκονται στη θέση τους, πόσες από τις υπόλοιπες που δεν έχουν εκλογές θα παραμείνουν στη θέση τους, γιατί όλο αυτό, επειδή σημαίνει ελλείμματα για να καλυφθούν, χρειάζονται μέτρα σε συνδυασμό με την ακρίβεια. Αυτό φέρνει λαϊκή δυσαρέσκεια και άνοδο των λαϊκίστικων κινημάτων. Δηλαδή, ζούμε μια κατάσταση που έχουμε συναντήσει αρκετές φορές στο παρελθόν και εμείς στη σχετικά πρόσφατη ιστορία μας.
0: Νίκο, μιλούσαμε πριν με τον Γιάννη εδώ για την Ισπανία και την υπόθεση της Μαρή Κάρμεν. Στην Ισπανία είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης από ό,τι αντιμετωπίζουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
2: Είναι πολύ μεγάλο και νομίζω ότι όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει ενιαία το ζήτημα. Απλώς από νερά της σκάνει και σε εμάς. Δηλαδή, υπό ποια έννοια? Ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός, έχουν αντίστοιχα αυξηθεί οι τιμές των κατοικιών, αυξάνονται σταθερά ακόμα και όταν εμείς είμαστε στην κρίση. Η Ελλάδα αποτελεί για πολλούς ενδεχομένως μια ευκαιρία αγοράς, γι' αυτό και επιβαρυνόμαστε και εμείς. Είναι οι τιμές μας σε μεγάλη απόσταση ακόμα από τις ευρωπαϊκές τιμές. Υπάρχουν νέα είδη τουρισμού που αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι συναγωνίζονται τον επίσημο τουρισμό, πλέον ο άτυπος θεσμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ο οποίος ο καθένας μπορεί να διαθέσει στο σπίτι όπως θέλει, κάτι το οποίο δεν είχε υπολογιστεί ποτέ. Οπότε αυτό έχει προκαλέσει διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και τον τρόπο που διαχειρίζονται τα νομικά πλαίσια που έχουν να κάνουν με τις εξώσεις, με το ύψος των ενοικίων, αντίστοιχα εμάς εδώ στην Ελλάδα με τους servicers, με τα κλειστά σπίτια, με το σύστημα. Όλα χρειάζουν ξανά μιας νέας ματιάς και μιας νέας διευθέτησης. Δεν είμαι βέβαιος αν ο κρατικός πνευματισμός, ο έντονος, είναι η λύση, γιατί όπου έχει υπάρξει τέτοιου είδους κατάσταση, πολύ απλά έχει ακολουθήσει μετά μια μικρή καταστροφή στον κλάδο του real estate. Και η καταστροφή αυτή δεν πλήττει, γιατί ξεχνάμε ότι στη μία πλευρά που βρίσκονται οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μια κατοικία σε σχετικά ανεκτά επίπεδα, υπάρχουν από την άλλη πλευρά άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως έχουν ένα σπίτι και με αυτό συμπληρώνουν εισόδημα και μεγαζούν την οικογένειά τους. Άρα το πρόβλημα πολλές φορές έχει δύο όψεις και το ξεχνάμε. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός προφανώς έκρινε ότι πιέστηκε πολιτικά, δεν είναι και δύσκολο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, το που πιέζεται πολιτικά λειτουργεί, είναι ίδιον της επιβίωσης αυτής της ομάδας ηγετών, Ευρωπαίων ηγετών, να λειτουργούν έτσι, δηλαδή να λειτουργούν με την παρακίνηση του κόσμου. Πλώς ο Πέτρο Σάντσεθ είναι στην προμετωπή, δεν είναι ο πιο μπροστινός από όλους. Οπότε το κάνει, μετά από λίγο καιρό τα παίρνει πίσω βέβαια. Ό,τι έχει αποφασίσει, τα κρατάει για κάνα
1: παράδειγμα το ΦΠΑ.
2: Ναι, το ΦΠΑ το έχει μειώσει πάρα πολλές φορές. Μετά από λίγο επανέρχεται. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, δεν εφαρμόζει μείωση ΦΠΑ. Κανένα.
1: Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον αυτό της Ισπανίας, πριν περάσουμε και στα δικά μας. Διότι είναι και το πώς αντιμετωπίζει ως πολιτεία διάφορα ζητήματα. Από ποια άποψη, ότι η συγκεκριμένη έμενε από το 1956 σε ένα σπίτι που νίκιαζε ο πατέρας της, διατηρώντας ένα ενοίκιο στα 200 κάτι ευρώ από ό,τι διάβαζα, σε μια περιοχή που έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο οι τιμές, χωρίς να γίνεται καμία αναπροσαρμογή σε αυτό. Εκεί δεν ξέρω αν η λύση είναι ένας κρατικός παρεμβατισμός, τα ισοπεδώνουμε όλα, ή σε ανθρώπους που είναι σε αυτή την ηλικία που έχουν αυτό το πρόβλημα, βρίσκω έναν τρόπο να τους προσφέρω τη στέγη που χρειάζονται, χωρίς να επιβαρύνω αυτόν στον οποίο ανήκει το ακίνητο.
2: Ναι,
1: γιατί κάπως έτσι λειτουργεί ο λαϊκισμός στην ουσία.
2: Ναι, εντάξει, πάντα υπάρχουν δύο όψεις. Υπάρχουν άνθρωποι, για παράδειγμα, τη γέννηση στην Ελλάδα, πάντα επιλέγουμε. Έχει πλάκα, γιατί εγώ έκανα τη βόλτα στα social media τα ισπανικά και είδα ότι πράγματι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι στο πλευρό της συγκεκριμένης γυναίκας. Και λογικό είναι. Αλλά είδα από την άλλη πλευρά, το οποίο αυτό δεν το μάθαμε ποτέ εδώ στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που με το που είδαν την παρέμβαση Σάντσεθ, το πρώτο που είπανε, ο Σάντσεθ χαρίζει τα σπίτια μας στους ενοικιαστές. Γιατί αν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ακίνητο εντός ενός νομικού πλαισίου με τον τρόπο που εσύ επιθυμείς, τότε επί της ουσίας έχεις μικρότερο δικαίωμα επί της ουσίας στην ιδιοκτησία σου. Και αυτό η αλήθεια είναι, δεν μπορεί να αποφασίζεται κατά το δοκούν και δεν μπορεί να αποφασίζεται ανάλογα με τη συγκυρία. Πρέπει να έχει σταθερούς κανόνες, να μπορεί να λειτουργήσει, γιατί και ο ένας έχει δικαίωμα στην προστασία και ο άλλος έχει όμως δικαίωμα στην προστασία.
0: Κανόνες ενδεχομένως και για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ μεγάλης ηλικίας και δεν έχουν ένα εισόδημα και πρέπει να προστατευτούν σίγουρα. Έτσι, όταν μιλάμε για κράτος δικαίου, πρέπει αυτά να.
2: Όχι στο σπίτι του ιδιώτη όμως.
0: Ναι,
2: αυτό
0: όχι.
2: Θα μπορούσε το κράτος.
0: Ναι, αυτό. Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το κράτος, εννοείται αυτό. Ναι. Με τα καύσιμα, Νίκο, τι γίνεται?
2: Με τα καύσιμα έχουμε τώρα το εξής θέμα, ότι βγαίνουν και θα βγαίνουν και από σήμερα και αύριο και μεθαύριο από τα δηληστήρια ακριβότερο καύσιμο, με αποτέλεσμα μέρος των 5 λεπτών για παράδειγμα στο ντίζελ να τίνει να απορροφηθεί από την αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τη στιγμή που ανακοινώθηκε και ίσχυαν τα 15 λεπτά, η μέση τιμή χώρας ήταν στο 5. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται 2 λεπτά λιγότερο. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει να πάρει τα 5 λεπτά που αποφάσισε η κυβέρνηση. Πράγμα που αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι δείχνει και μια αλλαγή τάσης, γιατί υπάρχει ανωδική πλέον τάση. Πολύ πιθανό δηλαδή να μην τα δούμε στο σύνολό του στην Αντλία, και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα των ημερών, ότι παίρνεις μέτρα και μετά από λίγες μέρες, ούτε με λίγα 24 ώρα, αυτά εξαφανίζονται από τις συνθήκες, απλά γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να στείλει ξαφνικά ένα αεροπλανοφόρο ακόμα στην Μέση Ανατολή, την ίδια στιγμή που οι κίνδυνοι αυξάνουν, γιατί θυμίζουμε ότι υπάρχει ένας εκβιασμός, ο οποίος υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στην Ευρώπη. Σήμερα υπάρχει έκτακτη σύνοδο, γιατί συνεχώς βρίσκονται σε τηλεδιασκέψη, ειδικά οι μεγάλες χώρες, για να απαντήσουν στους Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν πει ή απελευθερώνεται στρατηγικά από θέματα, εσείς οι Ευρωπαίοι ειδικά από όλους τους άλλους, ή μπαίνουμε σε προσωρινή απαγόρευση των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, χωρίς να υπάρξει παρέμβαση στο πεδίο, στον πόλεμο, ενώ αυτοί στέλνουν στρατεύματα, να συμβάλλετε εσείς να μειωθούν οι τιμές στην ενέργεια, στα καύσιμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έχει δημιουργήσει, αλήθεια είναι, μια πολύ μεγάλο αδιέξοδο, στο οποίο έρχεται να προσθεθεί στο χτεσινή απαγόρευση εξαγωγών δίζελ που αποφάσισε η Κίνα και στην εδώ και τρεις μήνες παρατάθηκε από χτες απαγόρευση εξαγωγών δίζελ που έχει η Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε ότι η Ευρώπη βρίσκεται περικυκλωμένη σχεδόν σάντουιτς από όλες αυτές τις δυνάμεις, χωρίς ξεκάθαρη πολιτική. Τι ακριβώς στοχεύουμε.
1: Και με την πίεση, και το σάντουιτς γίνεται χειρότερο από την πίεση της ευρωπαϊκής κοινωνίας για λύση σε αυτό το πρόβλημα.
2: Ναι, χωρίς όμως και η ευρωπαϊκή κοινωνία να είναι επαρκώς να έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος, γιατί διστάζουν οι πολιτικοί να τις το πούνε. Οι πολιτικοί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη διστάζουν να πούνε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο από όρια λάθος πολιτικών που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν. Και πρέπει αυτή τη στιγμή να βρούμε έναν τρόπο να περάσουμε αυτή την κρίση. Βρισκόμαστε μέσα σε μια κρίση.
1: Δηλαδή, οι δικοί μας, Νίκο, δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν ότι έχουν δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε επιδοτήσεις για τα καύσιμα τους τελευταίους μήνες. Και λένε ναι, είναι ακριβά τα καύσιμα. Προφανώς, αλλά δεν φταίει το πόσο επιδότηση δίνεις απαραίτητα. Φταίνε και πολλοί άλλοι παράγοντες, αλλά. Ούτε αυτό μερικές φορές δεν εξηγούν.
0: Ρε Σινίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Στην Κύπρο πώς τα έχουν καταφέρει και έχει 1,7 η βενζίνη.
2: Λιγότερο φόρο έχουν.
0: Ναι. Αυτοί μπορούν να το κάνουν. Γιατί υπάρχει και εδώ η κριτική της αντιπολίτευσης, εξωγενείς παράγοντες. Γιατί να επηρεάζουν μόνο την Ελλάδα. Είναι και άλλες χώρες, σαφώς. Αλλά.
2: Α, δεν το μείωσε τώρα έντονα. Το μείωσε κατά τα, αλλά πάντα είχε χαμηλότερο φόρο από την Ελλάδα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε ένας έχει στήσει ένα μείγμα πολιτικής.
0: Δεν μπορεί να αλλάξει απότομα, ναι.
2: Δεν μπορεί να αλλάξει απότομα για ποιο λόγο, για να αντιληφθούμε λίγο. Παραλαμβάνω, η Γαλλία ανακοίνωσε χτες 43 δις περιοριστικά μέτρα, αυξήσεις φόρων, μείωση δαπανών. Εμείς το προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τη Δευτέρα στη Βουλή περιλαμβάνουμε για 7η συνεχόμενη χρονιά μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών. Δεν είμαι βέβαιος αν είναι το σωστό μείγμα. Αλλά στην κυβέρνηση νιώθουν ότι μπορούν να το κάνουν και το κάνουν. Όλο αυτό γίνεται στο ανώτατο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όριο, που είναι η οροφή δαπανών. Εκεί έχουμε φτάσει. Το να μειώσουμε περαιτέρω, είτε επιτρέπεται επιμέρους για συγκεκριμένους φόρους, είτε δεν επιτρέπεται, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση πανευρωπαϊκή. Η Ελλάδα κατάφερε και βρήκε ένα σύμμαχο, την Ιταλία. Δεν υπάρχουν πολύ πρόθυμοι και δεν υπάρχουν πολύ πρόθυμοι για ποιο λόγο. Γιατί ακόμα και αν δοθεί η δυνατότητα στις χώρες να μειώνουν φόρους και να αυξάνουν δαπάνες παραπάνω από αυτό που έχουν αποφασίσει, δεν έχουν τα λεφτά να το κάνουν. Η Ελλάδα έχει τα λεφτά, αλλά δεν της επιτρέπεται στο πλαίσιο των συμφωνημένων που υπάρχουν προκειμένου να μειωθεί το χρέος, το οποίο σημειωτέων παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη. Ενδεχομένως το Δεκέμβριο που θα γίνει μια πρόωρη αποπληρωμή να βρεθούμε κάτω από την Ιταλία. Αλλά μέχρι τότε παραμένουμε η χώρα με την υψηλότερο χρέος.
1: Και η χώρα γενικώς που συνεχίζει να ψάχνει μαγικές λύσεις. Θα πω εγώ.
2: Ναι,
1: γιατί ακούω και πολλούς κυβερνητικούς να λένε ότι εντάξει, κάτι θα μπορέσουμε να δώσουμε και τους επόμενους μήνες.
2: Η δική μου άποψη είναι ότι είναι εντελώς λάθος όλος ο τρόπος που τα προσεγγίζουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε προφανώς πιεσμένοι όλοι, ενώ η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση πολιτικά ενώψη των εκλογών, ενώψη των πολιτικών αλλαγών. Κάνουμε μια συζήτηση αναντίστοιχη. Η συζήτηση κανονική είναι πάμε να δούμε πώς η χώρα αυτή τη φορά, σε αυτή την κρίση, θα είναι στην ομάδα των κερδισμένων.
1: Νίκο,
2: στην ομάδα των κερδισμένων μοιράζοντας λεφτά. Πριν την ώρα που η κρίση χτυπάει την πόρτα σου, δεν βρέθηκε.
1: Μας φωνάζει η Δήμητρα Σταματίου, Νίκο. Κάπου εδώ πρέπει να σταματήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τα λέμε Δευτέρα, 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα, στα Ιερά Πέτρα Κρήτης, απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν σε ασφαλέ σημείο. Έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Μήνυμα από το 112 εστάλη χθες το απόγευμα στους κατοίκους της Κρήτης, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα στην Κρήτη, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από αργά τη νύχτα, σύμφωνα με επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα, κυρίως τα νοτιότερα τμήματα, από σήμερα το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής. Ενώ τοπικά πολύ θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσεις 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα έως το απόγευμα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, με δύο ανθρώπους να τραυματίζονται σοβαρά ενώ έσπευσαν πυροσβέστες και τους απεγκλώβησαν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το ένα από τα οχήματα εξετράπη της πορείας του. Προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνες φωτισμού, ξυλώνοντας τρεις από αυτές, ενώ στη συνέχεια χτύπησε και σε τετάρτη πριν τελικά κινητοποιηθεί. Μέσα στο αυτοκίνητο εγκλωβίστηκαν δύο άτομα, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρουν σοβαρά τραύματα. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 ημέρες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές, όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Διαβεβαίωσε επίσης ότι μια απαγόρευση των εξαγωγών αυτού του καυσίμου ουδέποτε ήταν πράγματι πάνω στο τραπέζι. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολυμπού στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες για τους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται, ώστε να μειώνονται, όπως είπε, και οι κοινωνικές ανισότητες. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συζήτηση που είχε χθες το βράδυ με ψαράδες, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Οι αλλιείς διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Δεξαμενό πλοίο μεταφοράς σαργού πετρελαίου δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών. Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα σε πλοίο στα στενά του Ορμούς σε διάστημα λίγων ωρών. Χθες επλήγε ένα πετρελαιοφόρο ενώ έβγαινε από τα στενά του Ορμούς χωρίς να προκληθούν μεγάλες ζημιές, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Το πλοίο συνέχισε την πορεία του σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία δεν διευκρίνησε την εθνικότητα του δεξαμενόπλου, ούτε το λιμάνι από το οποίο προήλθε, ούτε το λιμάνι προορισμού του. Στη Σαουδική Αραβία, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από θράψματα βαλιστικού πυράβλου που αναχαιτίστηκε, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Ο βαλιστικός πυράβλος εκτοξεύθηκε από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και αναχαιτίστηκε στην επαρχία Σιρ. Οι Χούθη της Ιεμένης κατηγόρησαν χθες τη Σαουδική Αραβία ότι βομβάρδισε 94 φορές τη χώρα και την πρωτεύουσα Σανά τις τελευταίες 24 ώρες. Ο εκπρόσωπός τους έκανε λόγο για θύματα χωρίς να αναφέρει τον ακριβή αριθμό. Ένας 28χρονος Βρετανός, ο οποίος διώκεται ήδη για τη δολοφονία τον Ιούλιο της εκπροσώπου της συντηρητικής δεξιάς στη Βρετανία, κατηγορήθηκε χθες για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, κυρίως κατά του ηγέτη του κόμματος μεταρρύθμισης, Νάιτζελ Φάρατζ, ανακοίνωσε η αστυνομία. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη έως τις βραδινές ώρες και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 24 και τοπικά στα δυτικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παίξαμε τον Νότι σήμερα, παίζουμε και Σινάτρα.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Γιατί άμα ήταν εδώ θα μας έλεγε όχι και τα λοιπά. Έχει άλλες μουσικές ανησυχίες.
0: Τι? Θα παίζαμε Doors. Είναι κλασικό, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Του κάνουμε καμία αφιέρωση. Δεν πρέπει να γίνει κάτι για τον Νότι.
0: Είναι σε κάποιο εξοχικό προορισμό και ταλαιπωριέται αυτή την.
1: Γιατί να ταλαιπωριέται, εμά.
0: Γιατί έχει πάει για δουλειά, είπε. Δεν το πιστεύει κανένας βέβαια, αλλά αυτό είναι άλλο. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Καλή Παρασκευή, 1 και 12 πια. Πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Και λίγα περισσότερα τραγούδια. Σήμερα είναι Παρασκευή. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις. Υπάρχουν πολλές οικονομικές ειδήσεις. Με αυτά θα ασχοληθούμε εμείς περισσότερο. Λίγο περισσότερο με τα οικονομικά και με το φαγητό. Αλλά σε λίγο. Αρχικά να σας πούμε ότι ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 5,1%.
1: Ναι, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ναι. 5,1 αντί 3,7 τον Αύγουστο και 1,8 το Σεπτέμβριο του 2025.
0: Α, το κάτσε, λέω πάλι. Κάτσε ρε Γιάννη, γιατί έτσι όπως το κουδουνίσαμε.
1: 5,1 έναντι 3,7 τον Αύγουστο, αυτός είναι ο προηγούμενος μήνας, και το χρόνο του πέρσι την ίδια εποχή 1,8.
0: Και του χρόνου πόσο θα.
1: Του χρόνου έτσι όπως πάμε, 25,1. Λοιπόν, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,8 το Σεπτέμβριο, από 3,2 τον Αύγουστο. Ο δομικός πληθωρισμός ανέβασε ελαφρώς την ταχύτητα στο 2,5 από 2,4 τον Αύγουστο. Και αυτό βέβαια αποδίδεται στο κόστος της ενέργειας, που αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης δηλαδή, το Σεπτέμβριο, 18,8 σε σύγκριση με 14 που ήταν τον Αύγουστο, δηλαδή 4,5 ποσοστιαίες μονάδες επάνω. Υπηρεσίες 3,2. 3 ήταν τον Αύγουστο. Τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα, ποτά και ο καπνός 1,4 σε σύγκριση με τον Αύγουστο που ήταν 1,1.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι μεγάλη αύξηση, αλλά είναι αύξηση κάθε περίπτωση.
1: Καταρχήν, σε όλα τα μεγέθη που σου διάβασα υπάρχει αύξηση. Μεγαλύτερο αυτό της ενέργειας που συμπαρασύνουμε και τα υπόλοιπα.
0: Το 5,1 τώρα, μην το συζητάμε, ναι. Παιδιά.
1: Νομίζω το 3,7.
0: Το καταλαβαίνουμε όλοι. Δηλαδή, πηγαίνεις από τη μία εβδομάδα στην άλλη, αν δουλεύεις το βενζινάδικο εβδομαδιαίως. Εγώ το δουλεύω εβδομαδιαίως. Και κάθε προηγούμενη εβδομάδα φθηνότερα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ταυτοχρόνως πρέπει να πούμε ότι ανακοινώθηκε ότι σήμερα Πέμπτη, ότι χθες Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, η Ελλάδα αποπλήρωσε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ προς τον Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τον EFSF, αν το θυμάστε από τα χρόνια του Μνημονίου, πρόωρη εξόφληση δημοσίου χρέους συνολικά για το 2026. Η χώρα μας θα προβεί σε αριθμό, σε μέγεθος, 12 δισεκατομμύρια και 840 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στο 210-48-0-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη. skyradio.gr στο ειδικό πλαίσιο, πες την άποψή σου, εκεί μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο υπέροχος, ανυπέρβλητος, ασύγκριτος Δημήτρης Γεννήρης στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή. Στα μικρόφωνα Τζούνο Σκούτρα. Επίσης μέσω Viber στον αριθμό 698. 1-2-3-1003 στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Μη μας παίρνετε τηλέφωνο.
1: Δεν γίνεται αυτό να απαντηθεί έτσι. Το καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε μέσω του Viber να απαντήσουμε.
0: Γιατί είμαστε στον αέρα. Γιατί αλλιώς θα λέγαμε, θα ανταλλάσσαμε τίποτα.
1: Δεν έκανα άλλη δουλειά. Απαντούσαμε συνέχεια στο Viber.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία, δεν είναι κακό αυτό. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τσουκαλά. Ο κύριος Τσουκαλάς είναι ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή, για να το πω σωστά. Να του πούμε καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, διαβάζω διάφορες επισημάνσεις που έχετε κάνει, επισημάνσεις και προς τους κυβερνώντες και προς όλους εμάς, τους καταναλωτές.
2: Μάλιστα, ναι, έχετε δίκιο. Θέλετε να πούμε, φαντάζομαι, για την ενεργειακή κρίση.
0: Να ξεκινήσουμε με τα ενεργειακά. Καταρχάς, θέλουμε ένα σχόλιο για το 5,1 του πληθωρισμού. Είναι προσωρινά τα στοιχεία, αλλά φαίνεται ότι η ακρίβεια πιέζει, κύριε Τσουκαλά.
2: Κοιτάξτε, ναι, πράγματι, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια αποκλιμάκωση σύντομα, γιατί πλέον η ενέργεια έχει μπει, οι τιμές ενέργειας αυξημένες έχουν μπει ήδη και δίνουν αυτή τη βαρύτητα και την ένταση στον πληθωρισμό. για το επόμενο διάστημα, 1 με 2 μήνες τουλάχιστον, εκτός αν γίνει κάτι πολύ ραγδαίο και αποκλιμακωθεί η κρίση και στην περιοχή, θα βλέπουμε υψηλό πληθωρισμό. Ταυτόχρονα πρέπει να σημειώσουμε, ίσως δεν το έχουμε επισημάνει σε κάποιες εκθέσεις, ίσως όχι τόσο έντονα στην τελευταία έκθεση, η ελληνική οικονομία είναι αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση υπερβάλλουσα ζήτηση. Δηλαδή η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά και αυτό δίνει επιπλέον όθηση στον πληθωρισμό. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ έντονος πληθωρισμός υπηρεσιών, για παράδειγμα το κόστος στέγασης, το οποίο είναι κάτι γνωστό, δεν λέμε κάτι καινούριο, αλλά και κάποιες άλλες κατηγορίες μικρότερες. Τώρα επαυξάνει μέσω και η ενέργεια, οπότε τα πράγματα δεν δείχνουν και τόσο
1: καλά. Η προβολή που κάνετε για τις επόμενες εβδομάδες είναι ότι θα συνεχίσει έτσι αυξητικά και ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, δηλαδή η ενεργειακή κρίση, καλά, αυτό είναι λίγο δύσκολο γιατί από μέρα σε μέρα αλλάζει.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η επιπλέον αύξηση του πληθωρισμού είναι εξ ολοκλήρου οφειλόμενη στην αύξηση των τιμών της ενέργειας. Την αποσύνθεση που κάναμε δηλαδή στην τελευταία έκθεση, αυτό δείχνει. Και αυτό μάλλον θα συμβεί και στους επόμενους μήνες. Τώρα, αν το ένα κακό σενάριο που λέει ότι αυτή η ενεργειακή κρίση δεν αποκλιμακώνεται, όσο οι τιμές ενέργειας αυξάνονται, σταδιακά θα περνάνε σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και πιθανόν θα μπουν και στις υπηρεσίες.
0: Νομίζω και ο κύριος Αντωρικάκος είπε ότι το φοβάται χθες. Τον είχαμε στην τηλεόραση, δηλαδή, κύριε Τσουκαλά, και μας το είπε. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Σε ό,τι έχει να κάνει τα μέτρα, ανακοινώνονται μέτρα, έχουν ανακοινωθεί κάποια μέτρα. Περιμένουμε κάποια άλλα μέτρα τα οποία θα ανακοινώνονται ανά 15ήμερο. Εσείς έχετε κάποιες επισημάνσεις. Είστε εναντίον των οριζόντιων μέτρων. Θα το κάνουμε λίγο πιο εξειδικευμένο. Δηλαδή, πρακτικά, τι θεωρείτε ότι δεν πρέπει να γίνει?
2: Κοιτάξτε, είναι δύο σημεία που θέλουν έτσι μια επεξήγηση ίσως. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι οι δημοσιονομικές αντοχές είναι περιορισμένες. Ειδικότερα ύστερα από τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ που δόθηκαν αρκετά μέτρα στήριξης, τα περιθώρια είναι πολύ στενά. Το πρώτο είναι αυτό. Εμείς σαν χώρα έχουμε χτίσει μια δημοσιονομική αξιοπιστία, μας επιβραβεύουν οι αγορές γι' αυτό και στις σημερινές συνθήκες οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε. Δεν θέλουμε να παίξουμε με αυτό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν αυτά τα περιορισμένα περιθώρια, ακριβώς επειδή είναι πολύ περιορισμένα, θα πρέπει να δοθούν στοχευμένα. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι εκεί που στα φτωχότερα στρώματα που πρέπει να στηριχτούν, βεβαίως να συμφωνούμε να στηριχτούν. Οι οριζόντιες μειώσεις όμως ευνοούν όλους και ευνοούν ίσως περισσότερο εκείνους που δεν το έχουν ανάγκη, γιατί έχουν και τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το ένα σημείο. Το άλλο σημείο είναι ότι θα πρέπει να περνάει, ξέρετε, η τιμή είναι ένα σήμα προς τους καταναλωτές. Αν θολώσουμε αυτό το σήμα, τότε εμείς θέλουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή και μην ξέροντας όσο ακόμα θα διαρκέσει αυτή η κρίση, να δώσουμε ένα σήμα στον καταναλωτή και στους εργοδότες, όχι μόνο στους καταναλωτές, το λέω γενικά για όλους τους πολίτες, ότι πρέπει λίγο να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε εξοικονόμηση της κατανάλωσης. Γιατί στο τέλος της ημέρας η Ευρώπη είναι καθαρός εισαγωγής ενέργειας. Και επομένως σε μια κρίση προσφοράς ενέργειας σίγουρα θα αντιμετωπίσει πολύ σοβαρό πρόβλημα, ίσως και επάρκειας.
0: Άρα με απλά λόγια, το καταλαβαίνω καλά, λέτε στο σπίτι σας να καίει μία λάμπα, μην καίνε πέντε. Παραδείγματος χάρη,
2: να σας δώσω ένα άλλο
0: να
2: παράδειγμα.
0: Να χρησιμοποιείτε τηλεργασία, φαντάζομαι.
2: Μπράβο, πολύ σωστά. Δηλαδή κάποια στιγμή και οι εργοδότες θα πρέπει να σκεφτούν ότι για το καλό όλου του κοινωνικού συνόλου θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτό την τηλεργασία. Μία μέρα την εβδομάδα, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Μέχρι να κάπου να αρχίσουμε να βλέπουμε φως στο τούνελ. Ακόμα δεν το βλέπουμε αυτό. Οι τιμές αυξάνονται ακριβώς επειδή δεν υπάρχει επάρκεια στην παγκόσμια αγορά. Δεν αυξάνονται για κάποιο άλλο λόγο. Εφόσον λοιπόν τα στρατηγικά αποθέματα δεν φαίνεται να θέλουν οι φορείς να τα διοχετεύσουν, ίσως θέλουν να τα κρατήσουν και για αργότερα που θα μπει ο χειμώνας. Ναι. Και όσο δεν αποκλιμακώνεται και η διένεξη και η τοπική, διαρκώς θα έχουμε το πρόβλημα αυτό της προσφοράς, ότι δεν θα αρκούν τα ενεργειακά αποθέματα. Ταυτόχρονα με αυτό έχουμε και την πολύ μεγάλη ζήτηση από τις ασιατικές αγορές για ενέργεια. Ναι. Κίνα και όλη την περιοχή της Νοτιοανατολικής.
0: Γενικά όλοι ζητούν ενέργεια, κύριε Τσουκάλα.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Όλος ο πλανήτης ψάχνει την
2: Οπότε
0: ενέργεια.
2: Οπότε θα πρέπει για να τα βάλουμε λίγο σε τάξη. Απ' τη μία θα πρέπει να περιμένουμε μια στήριξη, χωρίς όμως να διακινδυνεύουμε τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας και να διατηρήσουμε, διαφυλάξουμε αυτή τη σταθερότητα όσο γίνεται. Απ' την άλλη, να δώσουμε και ένα σήμα στους πολίτες ότι πρέπει να αρχίσουμε λίγο να σκεφτόμαστε το πώς θα εξοικονομήσουμε ενέργεια.
1: Ευρωπαϊκά μέτρα, οριζόντια, θα ήταν μια λύση. Γιατί είπατε πριν ότι πρέπει να δούμε τα μέτρα που προβάλλονται εδώ. Οριζόντιο ευρωπαϊκό μέτρο.
2: Ναι, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Αυτό το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο τέθηκε σε εφαρμογή το 2024. Από το 2024 μέχρι σήμερα έχουμε ήδη ενεργοποιήσει μια κοινή ρήτρα διαφυγής για την άμυνα, η οποία επεκτάθηκε και στην λεγόμενη ενεργειακή ασφάλεια. Χωρίς να σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρήματα για στήριξη, για επιδοτήσεις. Αυτά τα χρήματα είναι κυρίως για επενδύσεις. Αν σε κάθε δυσκολία ζητάμε να ενεργοποιηθεί μια ευρωπαϊκή ρήτρα διαφυγής...
0: Όμως αυτή δεν είναι η κάθε δυσκολία, κύριε Τσουκάλα.
2: Συμφωνώ, αλλά μπορεί στους επόμενους 6 μήνες να αντιμετωπίσουμε μια ακόμα χειρότερη.
0: Γιατί αν τα πράγματα πάνε χειρότερα, αυτό που λέτε ότι θέλουν στήριξη μόνο τα φτωχά νοικοκυριά, θα φτάσουμε να θέλουν στήριξη όλοι. Πλην πολύ πλουσίων. Πιέζονται όλοι πια.
2: Εκεί δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εκεί θα υποστούν όλοι το κόστος. Αυτό το σενάριο το πολύ κακό που αναφέρετε. Ακόμα και η Ευρώπη δεν έχει τουλάχιστον με τους υπάρχοντες με τα υπάρχοντα εργαλεία που έχει δεν θέλει να επεκταθεί σε άλλα εργαλεία τύπου κοινού δανεισμού ακόμα, δεν είναι όρημη συζήτηση, μάλλον δεν έχει φτάσει εκεί. Όσο έχουμε αυτή την εργαλεία, έχουμε πάλι και εκεί περιορισμένες δυνατότητες.
0: Να σας πω ότι ο πρώτος που σας άκουσε και ετοιμάζεται για τηλεργασία, σας χαιρετά, είναι ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, ο οποίος προσφέρεται για τηλεργασία.
1: Προσφέρεται, ναι.
2: Και ειδικά τις Παρασκευές.
0: Αυτό, ειδικά τις Παρασκευές έχει φύγει ήδη. Κύριε Τσουκάλα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Τσουκάλα, καλή συνέχεια.
0: Κατεβαίνει στον Ερήμανθο, λέει.
1: Ο οικονόμου.
0: Ναι, για κυνήγι λαγού. Άρε, μάφε λαγέ.
1: Γέλια που θα κάνουν λαγέ. Δημήτρη, σε περιμένουν οι λαγοί με σηκωμένα τα αυτιά.
0: Το άλλο που λέει, δεν το διαβάζω, το αφήνω. Ναι, για να μην τον εκθέσω δηλαδή. Ο Δημήτρης λέει, τι σηκού θα είναι αυτό στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά. Τυχαία θα είναι εδώ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Ούτε στη ΔΕΘ λέει τέτοιο συνωστισμό. Γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά. Η Κέλλη λέει: μην πιάνετε στο στόμα σα τον Νότι. Λατρεύουμε του Ντόρ. Καλημέρα από Αγγλία, λέει η Κέλλη. Ναι, καλημέρα.
1: Εμεί δεν πιάσαμε του Ντόρ. Τον Νότι πιάσαμε.
0: Ναι. Ντόρ μπορούμε να παίζουμε κι εμεί και πιθανότατα καλύτερα από τον Νότι, γιατί δεν ξέρει κι όλα τα τραγούδια. Κάνει ό,τι τα ξέρει.
1: Έτσι.
0: Κάτι καρτούτσα ακούει αυτό. Αλλά τέλο πάντων. Κάποια στιγμή θα σα πούμε όλη την αλήθεια. Ο Ντίνο λέει: καλησπέρα σα. Τώρα μου λύσατε την απορία πώς και βάλατε ωραίο τραγούδι. Λείπει ο Νότης. Ο Γεράσιμος, καλημέρα κύριε. Ο Νότης δεν άντεξε τη στεναχώρια για τη Μάλτα και την Ευρώπη χθες και σήμερα διαβάζει γεωγραφία, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Περίπου.
1: Θα δώσει εξετάσεις. Λοιπόν, μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλους ειδήσεων επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα, στην Ιερά Πέτρα Κρήτης, απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Μήνυμα από τα 112 εστάλει στους κατοίκους της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και το απόγευμα και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, όταν συγκρούστηκαν δύο γιοταχοί με δύο ανθρώπους να τραυματίζονται σοβαρά, ενώ έσπευσαν πυροσβέστες και τους απεγκλώβησαν. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλία από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με άλλοι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Στη Σαουδική Αραβία, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από θράψματα βαλιστικού πυράβλου που αναχαιτίστηκε, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Ο βαλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: έπαιζε.
1: Όχι τίποτα.
0: Ο φίλος μας ή η φίλη μας, ο φίλος που υπογράφει Μικάσα 13, μάλλον λέει Μικάζα λογικά θέλει να το γράψει.
1: Μικάζα.
0: Το Μικάσα είναι μπάλα βόλεϊ, δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, θυμάμαι παλιά.
1: Αυτές ήταν οι καλύτερες μπάλες τότε.
0: Καλησπέρα κύριε. Για ακόμη μία φορά στέλνω το ίδιο μήνυμα το οποίο δεν το διαβάζει κανείς. Εδώ είμαστε. Εμείς οι μικροί που εισπράττουμε λέει κάποια ενίκεια για εφορία 15%. Ο Τσίπρας το είχε πάει 9 και το πήγε στο 15, πράγμα που βολεύει την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι βοηθάνε τους μικρομεσαίους. Έρχονται εκλογές και είμαστε πολλοί. Μαύρο στη Νέα Δημοκρατία λοιπόν.
1: Μαύρο στο μαύρο γυαλούρο.
0: Εντάξει, απλώς, ναι, καλά κάνετε ό,τι θέλετε.
1: Εμείς θα σας πούμε τι
0: δεν
1: θα κάνετε.
0: Δεν θα πω τώρα αυτό που σκέφτηκα, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Το κρατιέμαι. Γιάννα λέει, είπατε ο καιρός δεν είναι καλός. Άντε να το καταπιούμε εμείς από την Ανατολική Αττική, γιατί ο καιρός είναι τέλειος, λέει. Ο σωστός καιρός. Δεν φτάνει που έρχεστε εσείς οι Αθηναίοι. Εγώ προσωπικώς είμαι Τριπολιτσότης. Ο Γιάννης είναι Αθηναίος. Πευκιώτης δηλαδή.
1: Ναι.
0: Καταγωγή απ' αλλού, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν γεννήθηκε μεγάλο άνθρωπο. Ναι. Και κάνετε στις παραλίες μας κάτι, λέει.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Γεμίζετε την Αττική Οδό και τη Λεωφόρο Λαυρίου το καλοκαίρι και μας καταπιέζετε. Ιστερόγραφος λέει. Κάτοικος Περιστερίου που κατοικεί στα καλύβια από πέρυσι. Μπιπαθηναίοι. Πώς είναι η διαφορά, έχει σημασία να μας το πεις.
1: Από το Περιστέρι στα καλύβια, ναι. Δηλαδή.
0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα, λοιπόν, να μην πείτε τίποτα για φαγητό, γιατί μετά το τεστ που έκανε εσύ, Χρήστο, σου είπαν να μην τρως λαχανικά και στο Γιάννη είμαι σίγουρο ότι θα του έλεγαν ότι θα τον παχαίνει. Λέξη φαγητό λέει. Χάχα λέει, ναι, ναι. Και οι γαρίδες.
1: Οι γαρίδες δεν παχαίνουν, σας το λέω εγώ εγγυημένα.
0: Ομορφαίνουν.
1: Δεν
0: παχαίνει, ομορφαίνει.
1: Οι γαρίδες είναι μια χαρά, είναι και εκτονοτικές.
0: Ειλικρινά θυμάμαι ότι επειδή είχα κάνει εγώ με από αυτούς που πήγα και την πάτησα με αυτό το θέμα.
1: Με ποιο, με τις γαρίδες?
0: Όχι, με το τεστ, αυτά τα τεστ, καμιά φορά την πατάνε όλοι. Τεστ δυσανεξίας έχω κάνει.
1: Δεν είμαστε γνώστες ιατρικών πράξεων.
0: Και μου είχε βγάλει ότι έχω δυσανεξία στον μπρόκολο.
1: Στον μπρόκολο.
0: Ναι, ναι. Το κρεμμύδι.
1: Ναι.
0: Και τα λαχανικά, μαρούλια και τέτοια.
1: Εγώ χωρίς να το είχα κάνει, στα ίδια έχω δυσανεξία. Δεν χρειάστηκε καν να το κάνω. Εσύ όμως το επιβεβαίωσες και εγγράφος με υπογραφές.
0: Γεια σου, GBU57. Ο Τάκης από το Λαγονίσι λέει το εξής καταπληκτικό. Αν θέλετε κάποιον που να ξέρει από Doors, εδώ λέει, ό,τι ώρα θέτε. Έχω όλα τα βινίλια, μετατροπή σε USB. Γατάκια λέει ένθεν κακήθεν.
1: Θα το πούμε στον Νότι. Ο Νότης που θέλει να εντρυφήσει.
0: Ναι. Δεν είπατε κάτι λέει για τον άθεο Αγιορείτη Τσίπρα. Το λες και τίτλο ταινίας του Στάθη.
1: Κάτσε, δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε.
0: Ναι, ρε παιδιά, μην βιάζεις.
1: Ναι, δεν προλάβαμε. Ακόμα είχαμε άλλα θέματα να ασχοληθούμε, ναι. Την οικονομία και τον πληθωρισμό. Τώρα, να πούμε.
0: Ρωτάτε
1: θέλετε.
0: Για τη μεταγραφή του Μιχαλογιαννάκη. Δεν είναι μεταγραφή. Είπε ο Μιχαλογιαννάκης ότι θα πάει, ότι θέλει κτλ. Ναι. Ναι, εντάξει. Γεια σου Τασούλα, γεια σου Τασούλα. Από τις Σέρες Τασούλα, γεια σου Τασούλα. Ο Βασίλης ο AI λέει πότε ο Τσίπρας χαμηλώσει το συντελεστή φορολόγηση ακινήτων σε 9%. Απάντησε ποτέ. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε ότι ο Τσίπρας τον παρέλαβε 9 και τον έκανε 15. 15 τον παρέλαβε και ο Μητσοτάκης και τον άφησε 15.
1: Και τον άφησε στα 15.
0: Μην γίνει καλά.
1: Αφού τον βρήκε εκεί, τώρα σου λέει τι να δει. Έχω άλλο να σου
0: πει. Ο παλαιοφιλελεύθερος λέει στη δουλειά έχουμε μοντέλο με τις μισές ημέρες γραφείο και τις μισές από το σπίτι. Μας ρωτάνε κάθε χρόνο πώς πηγαίνουμε και σημειώνουμε σε ανώνυμη έρευνα. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να δουλεύουμε αποκλειστικά από το σπίτι όπως στην περίοδο της πανδημίας. Και εξοικονόμησε ενέργεια για μετακινήσεις, πλέον βελτίωση του κυκλοφοριακού στην πόλη. Θα φεύγαμε και ορισμένοι εκτός των αστικών κέντρων. Εγώ προσωπικά θα μετακόμιζα στα όρια της Αττικής ή σε άλλο νομό. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή.
1: Αλήθεια είναι.
0: Απ' την άλλη, το μοντέλο της τηλεεργασίας είναι όντως διαδεδομένο πολύ.
1: Κοίταξε, στον COVID απέδωσε.
0: Απέδωσε, αλλά δημιουργούνται και άλλα προβλήματα με το μοντέλο τηλεργασίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κοινωνικοποίηση τέτοιου.
1: Σωστό, σωστό.
0: Άρα
1: σωστό.
0: Το μοντέλο τηλεργασίας, εγώ είμαι υπέρ.
1: Αλλά για έκτακτες περιπτώσεις.
0: Όχι για έκτακτες περιπτώσεις, απλώς με μέτρο. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που είπε ο κύριος Τσουκαλάς, νομίζω το είπε, μία μέρα την εβδομάδα.
1: Μία μέρα την εβδομάδα, μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Δύο μέρες την εβδομάδα τηλεργασία.
1: Και ανάλογα
0: δεν μπορείς να χάνεις την επαφή με το, γιατί πάμε σε άλλες καταστάσεις.
1: Και με το περιβάλλον της δουλειάς και με τους ανθρώπους. Δεν
0: κλειστούμε μέσα στα σπίτια όλοι.
1: Όχι, όχι.
0: Το άλλο πρέπει να πούμε ότι εξαρθρώθηκε μία απατεωνιά σήμερα, ακόμη μία.
1: Μία ακόμη. Απατεωνιά, γιατί έχουν πληθύνει και έχουν γίνει και διαφορετικές.
0: Στο sky.gr θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για πυραμίδα 8 εκατομμυρίων δολαρίων με κρυπτονομίσματα και κρατηθείτε λίγο, πάνω από 10.000 θύματα.
1: 10.000 άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, αποκομίζοντας παράνομο όφελο που υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε πολύμινη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης Γιάννη. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ενώ ακόμη 9 πρόσωπα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και στρατιωτικοί. Η υπόθεση αφορά επενδυτικό σχήμα που κατά τις αρχές λειτουργούσε με χαρακτηριστικά πυραμίδας.
1: Ναι.
0: Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να προσέγγιζαν πολίτες και να τους υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις από επενδύσεις σε ψηφιακά νομίσματα. Οι επενδυτές καλούνταν συνέχεια να προσελκύσουν και άλλα πρόσωπα στο σύστημα με την υπόσχεση ότι έτσι θα μπορούσαν να αυξήσουν τα κέρδη
1: τους. Τα δικά τους κέρδη, ναι.
0: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι φέρονται να έχουν τοποθετήσει χρήματα στο συγκεκριμένο σχήμα, με τη μέση επένδυση να εκτιμάται στα 800 ευρώ. Θέλω να πω κάτι. Έχοντας ψιλοασχοληθεί στις αρχές με τα κρυπτονομίσματα, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις ανθρώπων που βλέπετε στο διαδίκτυο, γιατί έχει κατακλειστεί το διαδίκτυο με διάφορους τύπους οι οποίοι εμφανίζονται και λένε καλημέρα σας, πώς πήρα σύνταξη στα 40 μου.
1: Ναι, κερδίζω από
0: κανένα. Με $1,000.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι. Ένας τύπος ο οποίος είχε πάρει 1000 bitcoin με 10 λεπτά το ένα και είχε δώσει $100 όταν ξεκινούσε το bitcoin, είναι πλούσιος.
1: Μάλιστα, έχει βγάλει χρήματα.
0: Δεν είναι έτσι τα πράγματα που σας τα παρουσιάζουν. Και καλό θα είναι όταν θα κάνετε τέτοιου τύπου επενδύσεις να απευθύνεστε σε ειδικούς και πιστοποιημένους ειδικούς.
1: Επίσης γνωρίζετε ότι στα κρυπτονομίσματα δεν υπάρχει και πλαίσιο, έτσι.
0: Διότι αλλιώς χάνετε τα λεφτά σας κάποιοι και κλαίτε. Αυτό έχω να πω εγώ. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Μην πιστεύετε δηλαδή τον κάθε κούτρα, κάθε τζούνο, κάθε σπανό που έρχεται και σας λέει «Αδελφέ, δώσε μου 2 χιλιάρικα και θα στα κάνω εγώ 4 εκατομμύρια».
1: Μάλιστα.
0: Δεν
1: καταλαβαίνετε
0: υπάρχουν.
1: Τι διαφορά υπάρχει αυτό. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα κρυπτονομίσματα.
0: Με όλα έχει.
1: Έχει να κάνει γενικώς με τις επενδύσεις. Είναι... 2.000 θα τις κάνει 4 εκατομμύρια κάποιος. Αν ήταν, θα ψάχναμε όλοι αυτούς.
0: Είναι μόδα. Και είναι στο διαδίκτυο πολύ. Και επειδή βλέπουμε πάρα πολύ το θέμα στα social media, κυκλοφορούν διάφοροι που λένε, υπόσχονται. Θα σου δείξω εγώ το μοντέλο που θα βγάζει 40.000 το μήνα. Θα σου δείξω εγώ το άλλο που θα βγάζει 50.000 το μήνα. Θα σου κάνω εγώ αυτό και θα πάρεις 100 εκατομμύρια. Μην πιστεύετε μπιπ. Είναι σαν κι αυτούς, οι περισσότεροι είναι σαν κι αυτούς που σας λένε, παίρνουν τηλέφωνο στα σπίτια και λένε «Έχεις διαρροή ραδιενέργειας, κατέβασε τα χρυσαφικά κάτω».
1: Στις κατσαρόλες.
0: Γιατί σου λένε «Θες να βγάζεις 40.000 ευρώ το μήνα». Ποιος δεν θα βγαίνει.
1: Όλοι.
0: Και ο πλούσιος δηλαδή, αυτός που είναι ζάμπλος, θα πει βεβαίως.
1: Μα είσαι καλά.
0: Δώσε μου 5 χιλιάρικα και θα σου δείξω πώς δουλεύει το μοντέλο.
1: Παίρνεις
0: τα 5 χιλιάρικα και...
1: Κάνεις αυτόν που σου το είπε, ναι, κατά 5.000 ευρώ πλουσιότερο.
0: Ο Κώστας ο Στρατής λέει: «Παιδιά, σοβαρευτείτε μία μέρα την εβδομάδα, δεν είναι τηλεεργασία». Κάτι έχει. Ναι, κάτι είναι στο αυτό. Εγώ είμαι 2 μέρες την εβδομάδα. Πάντως όχι όλη την εβδομάδα.
1: Το 2 μέρες είναι.
0: Τι να σου πω. Αν ακούσω 2 εβδομάδες ναι, 2 εβδομάδες όχι. Και αυτό το ακούω.
1: Α, 2 εβδομάδες ναι και 2 όχι. Μάλιστα. Τις μισές μέρες δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τις μισές εργάσιμες.
0: Ο Λευτέρης λέει: «Τηλεεργασία όχι. Πρέπει να κάνω 45 λεπτά μέσα στη λεωφορεία κάθε φορά. Πιο χρήσιμο είναι». Μα τι λέτε. Δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι. Τι πιο χρήσιμο είναι, Λευτέρη.
0: Λοιπόν, πάμε γιατί στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και έχω μπερδευτεί εδώ λίγο. Αν έχω βγάλει χιλιάδες, λέει, ή εκατομμύρια ως επιτυχημένος, θα βγω να πουλήσω τον τρόπο που το έκανα, ή απλά θα το συνέχιζα να το κάνω μόνος μου. Πολύ απλά να το σκεφτεί ο καθένας για όποιον δίνει, είτε δωρεάν, είτε με χρήματα, συμβουλές διαχείρισης χρημάτων, ο Γεράσιμος από τη Μάλτα». Γεράσιμο, αυτό είναι μια κουβέντα, γιατί υπάρχει και το άλλο που λένε, ας πούμε, λέει, αυτός είναι προπονητής τένις.
1: Ναι.
0: Έχει παίξει ποτέ, δηλαδή έχει πάρει Grand Slam.
1: Όχι.
0: Εντάξει, την πατάει ο κόσμος. Είμαστε όλοι στη γρήγορη απόφαση και στο γρήγορο κέρδος. Όλοι το θέλουμε. Και εκεί την πατάνε πάρα πολλοί άνθρωποι. Ο Γιώργος λέει: «Παιδιά, τηλεεργάζομαι,
1: ναι,
0: για εταιρείες του εξωτερικού για χρόνια. Αυτό με την κοινωνικοποίηση δεν είναι πρόβλημα. Γίνεται όταν η εταιρεία δεν ενδιαφέρεται για το ανθρώπινο δυναμικό της. Υπάρχουν μέθοδοι για να αντιμετωπιστεί. Το πραγματικό πρόβλημα της τηλεεργασίας είναι πως τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν την υποδομή για να υποστηριχθεί αυτό το μοντέλο τηλεεργασίας. Χώρος και ησυχία, λέει, και πως ο περίγυρος δεν σέβεται τις ώρες εργασίας σου. Μια και είσαι σπίτι, δεν βράζεις και μακαρόνια, λέει. Μια και είσαι σπίτι, δεν πετάγεσαι μέχρι εκεί. Όχι, δεν θα πεταχτώ όπως δεν θα αν ήμουν στη δουλειά και δεν θα σκεφτόμουν καν αν μου το ζητήσεις». Η τηλεργασία, λέει ο Γιάννης, πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες της εργασίας και όχι την προσωπική διευκόλυνση του εργαζομένου. Λέει ο Γιάννης.
1: Άλλη άποψη αυτή, άλλη θεώρηση.
0: Άλλη προοπτική. Η Ελένη λέει: είμαι security, θέλω να εργαστώ με τηλεεργασία, παρακαλώ.
1: Τι δεν γίνεται.
0: Μην τα γελάτε, νομίζω έρχεται και αυτό.
1: Πώς θα γίνει αυτό,
0: θα παρακολουθήσεις οθόνες, φίλε μου.
1: Α! Θα βλέπεις τις κάμερες δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ωραία. Και αν ομιγέννητο.
0: Και θέλω κι εγώ.
1: Περίμενε, καλά είσαι, εσύ είναι άλλη συζήτηση. Και αν ομιγέννητο πρέπει να παρέμβεις.
0: Θα παρέμβει το ρομπότ. Η Εύη λέει: μπερδεύεστε να καταλάβετε τα μηνύματα, γιατί οι άνθρωποι γράφουν όπως μιλάνε, δεν χρησιμοποιούν τα σημεία στίξης. Χωρίς αυτά είναι δύσκολη κατανόηση των κειμένων. Η αλήθεια. Ο Κυρλίκος λέει: μόνο τηλεργασία εδώ και 5 χρόνια, πολύ καλύτερη ζωή, αλλά προσοχή.
1: Ναι.
0: Παχαίνει.
1: Α, ναι, σωστό.
0: Ο Νίκος Οβού, αυτόν που έδωσε 20 bitcoin και αγόρασε 3 πίτσες, τον θυμάστε? Ναι, τον θυμάμαι εγώ πάρα πολύ. Η Κασελίστας Γνήσια Θήρα 21 λέει: αυτός ο πανέξυπνος λαός δίνει τα λεφτά του και τον πιάνουν κότσο κάθε απατεώνας, δεν θα τον πιάσουν κότσο οι πολιτικοί? Και ο GE, τα κρυπτονομίσματα δεν είναι μετοχές, είναι λεφτά αλλιώς σχεδιασμένα. Π.χ. το bitcoin έχει σχεδιαστεί να είναι αποπληθωριστικό. Τα κρυπτονομίσματα είναι άλλα λεφτά. Δεν είναι για να βγάλεις περισσότερα λεφτά από όσα έχεις. Λοιπόν, πάμε στον Άρη Γαλανό. Ενώπλο τον συναδελφό μας να τον καλησπερίσουμε, καλομεσημεριάσουμε δηλαδή. Μα, δεν είναι εσπέρα ακόμα. Έχω τις.
1: Εντάξει, άμα περάσει τις 12.
0: Γεια σου, Άρη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Άρη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Είσαι καλά.
2: Ένα καλό Σαββατοκύριακο, ε.
1: Μακάρι.
2: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια ημέρα που είναι ξεχωριστή.
1: Ναι.
2: Έχουμε την έκθεση ΟΤΟ Αθήνα που ξεκινάει. Σήμερα είναι Press Day και μιλάμε αυτή τη στιγμή, είναι συνέχεια παρουσιάσεις έχει και αύριο ξεκινάει για το κοινό. Θα είναι ανοιχτή 3 με 11 Οκτωβρίου. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα από καταβολής. Συμμετέχουν 52 μάρκες που είναι, μπορώ να σας πω, καλύτερη και από την έκθεση Γενέβης που γίνεται.
1: 52 κατασκευαστές δηλαδή.
2: Ναι, 52 κατασκευαστές. Και τώρα έχει παρουσίαση, είναι Press Day σήμερα.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα έχει ανά μία ώρα, μισή ώρα παρουσίαση και 32 είναι πανελλαδικές παρουσιάσεις. Από τις συμμετοχές, όπου δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Οι χώροι είναι τεράστιοι. Τα εγγένεια θα γίνουν το απόγευμα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, στις 6 ώρα περίπου. Θα είναι και ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, ο Κόσυρας. Θα είναι και ο περιφερειάρχης. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα για όλη την έκθεση. Έχει πολλά νέα μοντέλα που μπορεί να δει κάποιος που θέλει να πάρει. Δεν είναι μόνο τα ηλεκτρικά, είναι τα υβριδικά, τα πάντα όλα.
1: Άρη, είπες 3 με 11 Οκτωβρίου, να πούμε πού και ποιες ώρες είναι ανοιχτή για το
2: 3
1: κοινό.
2: 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, είναι μετά το Διεθνές Αεροδρόμιο, είναι το πιο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο που υπάρχει στην Ελλάδα και καθημερινές η έκθεση θα ανοίγει το μεσημέρι 2 με 9 και Σαββατοκύριακα θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βραδύ. Και θα κάνουν, μπορούν να κάνουν και test drive δωρεάν οι επισκέπτες που έρχονται στην έκθεση.
1: Να, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και 52 λοιπόν, κατασκευαστές.
0: Να σου πω τι ξεχωρίζεις. Πες ένα μοντέλο που ξεχωρίζεις. Δυνατό, δυνατό.
2: Είναι πολλά ξεχωριστά.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να, αν είχατε χρόνο να δείτε κάποια στιγμή, να δείτε και θα μιλήσω αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Έχει ποιότητα.
1: Ναι.
2: Έχουν χαλάσει πολλά χρήματα και εισαγωγή αντιπρόσωποι. Και μην κρυβόμαστε, έχουμε και πολλές κινέζικες εταιρείες που έχουν έρθει και στην Ελλάδα. Ξεπερνούν τις 25. Και αυτή τη στιγμή, σε μία εβδομάδα μετά από εμάς, γίνεται το σαλόνι του Παρισιού,
1: ναι,
2: που έχει 42 μάρκες, όχι 52. Δηλαδή, πολύ μεγάλη έκθεση, σπάνιο γεγονός και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Και βλέπω και σήμερα μια κινητικότητα πολύ πολύ μεγάλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Και σίγουρα θα το επισκεφθεί και πολλοί κόσμος, Άρη. Καλή επιτυχία.
2: Ναι.
1: Καλή
2: λοιπόν,
1: επιτυχία.
2: Και πριν κλείσουμε, ναι, να πω το εξής, χορηγός επικοινωνίας είναι ο Sky 100,3.
0: Νόμιζα ότι θα πεις, σας χαρίζω από ένα αυτοκίνητο, ρε Άρη.
2: Από αυτοκίνητο πάντα σας χαρίζω για μια εβδομάδα για test drive.
0: Α, αυτά, ωραία. Μια Λαμπορκίνη θέλω, κάτι φθηνό, ξέρεις.
2: Λαμπορκίνη, ναι, ξέρω τι πει.
0: Γεια σου, Άρη μου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Άρη μου. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήμασταν εμείς, δεν προλάβαμε να σας πούμε τις φθηνές πηγές πρωτεΐνης, μία από τις οποίες είναι.
1: Το αυγό.
0: Το αυγό. Το κοτόπουλο, φθηνή.
1: Ποια άλλη?
0: Φακές.
1: Φακές.
0: Ναι.
1: Να μείνω στο αυγό και το κοτόπουλο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα, στην Ιεράπετρα Κρήτης, απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Μήνυμα από το 112 εστάλη χθες το απόγευμα στους κατοίκους της Κρήτης, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα στην Κρήτη, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από αργά τη νύχτα, σύμφωνα με επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα, κυρίως τα νοτιότερα τμήματα, από σήμερα το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής. Ενώ τοπικά πολυθυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα απνέουν στο Αιγαίο σήμερα έως το απόγευμα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, με δύο ανθρώπους να τραυματίζονται σοβαρά ενώ έσπευσαν πυροσβέστες και τους απεγκλώβησαν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Το ένα από τα οχήματα εξετράπει της πορείας του. Προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνες φωτισμού, ξυλώνοντας τρεις από αυτές, ενώ στη συνέχεια χτύπησε και σε τέταρτη πριν τελικά κινητοποιηθεί. Μέσα στο αυτοκίνητο εγκλωβίστηκαν δύο άτομα, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρουν σοβαρά τραύματα. Εμπριστική επίθεση χθες το βράδυ, περίπου στις 9.30 σε κατάστημα ένδυσης στην οδό Τέλου Άγρα στην Αγία Παρασκευή. Δύο άγνωστοι δράστες με δύο μοτοσυκλέτες, αφού πέταξαν κάποιο αντικείμενο και έσπασαν την τζαμαρία, στη συνέχεια έριξαν εμπριστικό μηχανισμό με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο κατάστημα. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 μέρες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε δίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες για τους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται, ώστε να μειώνονται, όπως είπε, και οι κοινωνικές ανισότητες. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συζήτηση που είχε χθες το βράδυ με ψαράδες, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Οι αλλιείς διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Το Ομάν είχε απαγορεύσει στο συγκυβερνήτη της Fly Dubai, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη και παραλίγο να προκαλέσει τη συντριβή αεροσκάφους με 182 επιβαίνοντες να πετά στη χώρα λόγω ανησυχιών ότι είχε υιοθετήσει εξτρεμιστικές απόψεις, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Να σημειωθεί πως ο συγκυβερνήτης, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη επιτέθηκε στον Ινδό πιλότο, ήταν υπήκος Ομάν. Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών. Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα σε πλοίο στα στενά του Ορμούς σε διάστημα λίγων ωρών. Χθες επλήγει ένα πετρελαιοφόρο ενώ έβγαινε από τα στενά του Ορμούς χωρίς να προκληθούν μεγάλες ζημιές, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας. Το πλοίο συνέχισε την πορεία του σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία δεν διευκρίνησε την εθνικότητα του δεξαμενόπλοιου, ούτε το λιμάνι από το οποίο προήλθε, ούτε το λιμάνι προορισμού του. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρόλογο. Στου ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένοι στον Sky. Sky 100,3 λοιπόν. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας 5 και 8 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα. Με τον καιρό, όπως καταλαβαίνετε, και με όλα αυτά τα οποία έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο και σχεδόν όλη την εβδομάδα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στο νότιο Αιγαίο και με τα έντονα φαινόμενα να συνεχίζονται έως και το μεσημέρι της Κυριακής μέχρι και αύριο, δηλαδή 4 του μηνός, σύμφωνα με την επικαιροποίηση που έχουμε του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, έχουμε και τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους, εντάσεις 8 έως και 9 μποφόρ, ενώ θα πρέπει στο Αιγαίο, που θα παίρνουν στο Αιγαίο σήμερα αλλά και τώρα το πρωί αλλά και μέχρι το απόγευμα. Οπότε λοιπόν όλα αυτά τα οποία έχουμε και στην Κρήτη με τα προβλήματα να συνεχίζονται λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που έχουμε στην περιοχή, με όλο τον κρατικό μηχανισμό εκεί να είναι στις επάλξεις και βεβαίως για κάθε τι να συνδράμει με το έργο της και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία και όλοι οι συναρμόδιοι. Στα υπόλοιπα βεβαίως, αν και εφόσον χρειάζεται να ταξιδέψετε, αν έχετε προγραμματίσει, προφανώς επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχία. Κατά τις 6 θα βγάλει να δούμε αν και εφόσον θα έχουμε κάποιο απαγορευτικό εκ νέου, όπως και είχαμε και εχθές. Οπότε λοιπόν, εν αναμονή λοιπόν των ανακοινώσεων και από το λιμενικό. Η Μαρία Γιώργο θα μας ενημερώσει γι' αυτό λίγο μετά τις 6 στην επικοινωνία της με το λιμεναρχείο και το λιμενικό σώμα. Στα υπόλοιπα βεβαίως. Έχουμε τα θέματα, επαναλαμβάνω, της Κρήτης. Εκεί είμαστε με τον Βαγγέλη Κοκολάκο, τον συνάδελφο, για να καλύψει το ρεπορτάζ, όπως και με τον ανταποκριτή μας εκεί, τον μόνιμο. Οπότε λοιπόν έχουμε όλη την το τι ακριβώς έχει συμβεί στην περιοχή, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή. Από την άλλη βεβαίως εδώ τα εσωτερικά έχουμε το άλμα 25,4% στις τιμές της ενέργειας το Σεπτέμβριο. Εκτοξεύθηκε στο 5,1% 3,8% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ισχυρό λοιπόν δηλαδή πλήγμα που έχουν δεχθεί οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Eurostat, για αυτά μιλάμε δηλαδή, τα οποία έγιναν γνωστά χθες το μεσημέρι, για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου στις τιμές των καυσίμων και του αερίου και του ρεύματος. Καταγράφεται άνοδος 25,4% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα και 5% σε σύγκριση με τον μήνα Αύγουστο, παρά τις εκπτώσεις που έχουμε από τα δηληστήρια και την κρατική επιδότηση. Έτσι, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 5,1% έναντι 3,8% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά έρχονται βεβαίως και στα ζητήματα που έχουμε και με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και στα πορικυπευτικά, σε όλα αυτά σε μια αλυσίδα, θυμίζοντας όμως και επισημένοντας και πρέπει να βάλουμε μπροστά και πρώτα στο κάδρο, δηλαδή στο πρώτο πλάνο το οποίο κανείς μπορεί να ανοίξει, αν το δούμε έτσι με τηλεοπτικούς ή κινηματογραφικούς όρους ή εν πάση περιπτώσει μια θεατρικής παράστασης. Στο πρώτο πλάνο όμως είναι πάντα το ότι υπάρχει μια παγκόσμια κρίση. Μια κρίση με όλα αυτά τα οποία έχουμε με όλη αυτή τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η Ρωσία που εισέβαλε στην Ουκρανία, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, αυτό είναι το ταμπλό, αυτός είναι ο πίνακας, έτσι πρέπει να τον δούμε. Σε αυτή την κρίση λοιπόν οφείλουμε να τα βλέπουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση και την πραγματική τους πραγματικότητα. Την ίδια ώρα η Ελλάδα με τον δικό της τρόπο και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και όπως εξηγούσε πολύ καλά εχθές και ο Νίκος Φιλιππίδης, η Ελλάδα, εάν και εφόσον θέλει τα πράγματα να πάνε καλά, θα πρέπει να μαζέψει όλα αυτά τα σημεία τα οποία εξέχουν και όλα αυτά τα σημεία και τα δεδομένα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν πληγές καθώς θα προχωράμε προς το αύριο. Και μιλάμε δηλαδή για όλες αυτές τα αγκάθια τα οποία υπάρχουν. Ένα από αυτά όμως λοιπόν έρχεται η Ελλάδα και καταφέρνει και το προσπερνάει, διότι η Ελλάδα επιταχύνει τις αποπληρωμές δανείων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο γενικότερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό κλίμα, διότι η Ελλάδα υποχώρησε το ελληνικό χρέος σε χαμηλότερα επίπεδα και από το ιταλικό ως ποστό του ΑΕΠ. Πολύ πολύ σημαντικό αν θέλουμε να βλέπουμε την Ελλάδα μας στην γενικότερη σφαίρα όλων των χωρών της Ευρώπης και της παγκόσμιας οικονομίας.
Στον Όλυμπο ο Πρωθυπουργός για όλα αυτά τα οποία έχουμε με την UNESCO και την ένταξη του Ολύμπου σε ένα από τα μνημεία τα οποία προστατεύονται από την UNESCO. Εκεί μίλησε και με πολίτες και με διαφόρους τοπικούς παράγοντες, όπου βεβαίως μίλησε για τα ζητήματα της ακρίβειας και για τα ζητήματα της ενέργειας, αλλά και φυσικά σε αυτή την πολύ πολύ ωραία εκδήλωση εκεί στο Λιτόχωρο για την ένταξη, για την υπογραφή της, του Ολύμπου στα σημεία και στα θέματα τα οποία προστατεύει και έχει η UNESCO υπό την ομπρέλα της. Όλα αυτά λοιπόν εχθές στο Λιτόχωρο, στην Πιερία, την ίδια ώρα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας ήταν Θεσσαλονίκη, κατέβηκε από το Άγιο Όρος, πήρε τις ευλογίες, έψαλε από τη Σίμωνο Πέτρα έως τον Άδη και ακούστηκε στον Άδη, θυμήθηκε το τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου και μετά συναντήθηκε με αλλοιείς Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και με τους αλλοιείς οι οποίοι είναι σε μια διαδικασία διαμαρτυρίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και τα διεθνή βεβαίως θέματα και, το χάος το οποίο έχουμε από την εξέγερση μαθητών στην Γαλλία, επίσης πολύ πολύ σημαντικό, το οποίο οφείλουμε να δούμε και δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Και την ίδια ώρα, Νότι Παπαγιαννάκο, είναι ο Νότης μαζί μας αυτό το πρωινό, στην Ισπανία καταψηφίστηκαν τα δύο διατάγματα για τη στεγαστική κρίση και έχουμε οργή στους δρόμους. Δεν κατάφερε ο κ. Σάντσεφ, ο Πασόκος της Ισπανίας, να καταφέρει να περάσει τα δύο διατάγματα για τη στεγαστική κρίση. Χαμός στο κοινοβούλιο της Ισπανίας και βέβαια χαμός και στους δρόμους. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης και η Σοφία Καλαβρού που θα αναλάβει μετά και τις 6. Στην επικοινωνία μαζί σας μέσω κινητού και διαδικτύου για την πρώτη ώρα. Και όλα τα υπόλοιπα μετά και τις 6 θα είναι ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Ενώ στις μουσικές επιλογές η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πέντε και τέταρτο, και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ.

0: Και ξεκινάμε λοιπόν την ειδησιογραφία με την Κρήτη. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα στην Ελλάδα Κρήτης απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλησης ποταμού. Προβλήματα έχουν καταγραφεί και τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζατζάκης. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχουμε τον και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ πολύ πρωινή επικοινωνία, που δεν νομίζω ότι έχει κοιμηθεί και ο άνθρωπος καθόλου. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ποια είναι η κατάσταση τώρα, καταρχάς πώς κύλησε όλη η νύχτα? Τώρα είμαστε ξημερώματα Σαββάτου, 5 και 16 πρώτα λεπτά. Πώς κύλησε η νύχτα? Είχαμε αυτά τα δύο περιστατικά που βλέπουμε και έχουμε ως ενημέρωση εκεί στα Φέρμα της Ιεράπετρας Κρήτης. Και έχουμε και τα προβλήματα τα οποία είχαμε και στα Ζωνιανά και στο Δήμο Μιλοποτάμου. Εκεί τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα?
1: Τις πιο έντονες βροχές τις έχουμε στα Φέρμα και στο Μιλοποτάμου από νωρίς το απόγευμα. Είχαμε κάποια προβλήματα και με τους κάποιους τουρίστες που απεγκλώβησε η πυροσβεστική και έδωσε και τη συνδρομή σε κάποια οχήματα άλλα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι διαχειρίσιμο μέχρι στιγμής ό,τι προκύπτει.
0: Μάλιστα. Αυτοί οι τουρίστες είναι καλά στην υγεία τους?
1: Ναι, δεν έχουμε κάτι πρόβλημα, όχι.
0: Μάλιστα. Στα υπόλοιπα εκεί, τα ζητήματα που τα οποία έχουν να κάνουν με το δικό δίκτυο εκεί στο Μιλοπόταμο και στα Ζωνιανά, πώς είναι η κατάσταση εκεί? Έχει υπερχειλήσει όλο το ρέμο, περνάει μέσα στο χωριό?
1: Νωρίς το απόγευμα είχα μια υπερχείληση χτες. Αποκαταστάθηκε. Τώρα είναι βέβαια, επειδή έχουμε έντονες βροχοπτώσεις κατά περιόδους, κάποιες στιγμές είναι οριακά. Από εκεί και πέρα το δικό δίκτυο που είπατε έχει ζημιές, έχει μεγάλα θέματα από προχτές
0: και επιβαρύνει το όλο περισσότερο και είναι ήδη επιβαρημένο από προχτές. Έχετε δίκιο, ναι.
1: Έγινε μερική αποκατάσταση από εκεί και πέρα. Τώρα θέλει αρκετή δουλειά για να δούμε πώς θα αποκατασταθεί.
0: Κύριε Τσαπάκο, έχει χύσει και μήνυμα πάλι το βράδυ του 112. Χρειάστηκε να μετακινηθούν πολίτες ή απλά μια επαγρύπνηση και μια ετοιμότητα?
1: Το 112 έφυγε νωρίτερα για να προειδοποιήσει για το επερχόμενο βράδυ με την κακοκαιρία.
0: Μάλιστα. Αυτή την ώρα πώς είναι οι καιρικές συνθήκες στο νησί?
1: Βρέχει κατά τόπους έντονα, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι και οι συσκέψεις που είχατε χθες και με τον Υπουργό και με την Πολιτική Προστασία, πώς σας έχουν προειδοποιήσει, τι έχουν πει οι μετεωρολόγοι και η Πολιτική Προστασία για σήμερα, τι αναμένετε?
1: Στο μεσημέρι έχει ενισχύωση 9.30 ώρα με το Υπουργείο, με τον Υπουργό. Αυτό, η προειδοποίηση είναι ότι το κύμα κακοκαιρία θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, βασικά.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν όλοι ακολουθούμε οδηγίες, οι κάτοικοι εκεί, οι πολίτες, οι τουρίστες ακολουθούν τις οδηγίες των μηνυμάτων αν και εφόσον χρειαστεί και όλων των οδηγιών που υπάρχουν από τους κατατόπους δήμους και προέδρους χωριών και κοινοτήτων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κύριε Τσαπάκο, το οποίο θέλετε να πούμε? Δεν έχει πέσει κάτι άλλο στην αντίληψή σας?
1: Αυτό που θέλω να πω είναι να κάνω θερμή παράκληση προς όλους να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτείας για να βγούμε όλοι ασφαλείς από αυτή την κακοκαιρία. Και τη Δευτέρα που θα έχουν τελειώσει όλα, να μας πρωτίσουν όλοι καλά. Και από εκεί πέρα, για τις υποδομές που έχουν πληγεί, θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Είναι πάντως κάτι το οποίο, από ό,τι λένε και τα ρεπορτάζ και οι πολίτες εκεί, οι κάτοικοι του νησιού, αλλά και όσοι γνωρίζουν τον τόπο, δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα σε τέτοια ένταση.
1: Η ένταση είναι πάρα πολύ μεγάλη, πραγματικά. Είναι πρωτόγνωρη. Από εκεί πέρα, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Είναι και πρωτοβρόχη, είναι φθινόπωρο που έχουμε τέτοια έντονα φαινόμενα. Ναι. Συνεχίζεται να έχουμε έντονα φαινόμενα τα πρωτοβρόχη και το φθινόπωρο. Από εκεί πέρα, σε κάθε περίπτωση, είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό που πρέπει, όποτε πρέπει.
0: Κύριε Τσαπάκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό πρωινό. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ πολύ πρωινή επικοινωνία. Ακούσατε πώς είναι η κατάσταση μέχρι και αυτήν την ώρα. Τώρα, η κακοκαιρία αναμένεται, όπως ακούσατε, να συνεχιστεί και σήμερα στην Κρήτη με κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από αργά τη νύχτα, σύμφωνα με επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση τώρα ισχύει και για τα 12 νησιά, κυρίως στα νότια τμήματα και από σήμερα το μεσημέρι και το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεις 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα έως το απόγευμα. Εμπριστική επίθεση χθες το βράδυ περίπου σε 9.30 σε κατάστημα ένδυση στην οδό Τέλου Άγρα στην Αγία Παρασκευή. Δύο άγνωστοι δράστες με δύο μοτοσυκλέτες, αφού πέταξαν αντικείμενο και έσπασαν την τζαμαρία, στη συνέχεια έριξαν εμπριστικό μηχανισμό με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο κατάστημα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά πριν από τα μεσάνυχτα στην παλιά Αθηνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, με δύο ανθρώπους να τραυματίζονται σοβαρά, ενώ έσπευσαν περιφέρειες και τους απεγκλώβησαν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κατά από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Το ένα από τα οχήματα εξετράπει τις πορείες, το ενώ προσέκρουσε διαδοχικά σε κόλωνες φωτισμού, ξυλώνοντας τρεις από αυτές, ενώ στη συνέχεια χτύπησε και σε τέταρτη πριν τελικά ακινητοποιηθεί. Μέσα στο αυτοκίνητο εγκλωβίστηκαν δύο άτομα, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρουν σοβαρά τραύματα. Πάμε στα ζητήματα της οικονομικής κρίσης και στην ενεργειακή κρίση. Στην αποδέσμευση έως 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 διευκρίνησαν ότι οι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 ημέρες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά από αντλία από τα αποθέματα της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές, όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Διαβεβαίωσε επίσης ότι μια απαγόρευση των εξαγωγών αυτού του καυσίμου ουδέποτε ήταν πράγματι πάνω στο τραπέζι. Η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τον χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες για τους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται, ώστε να μειώνονται, όπως είπε, και οι κοινωνικές ανισότητες. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά τη συζήτηση που είχε χθες το βράδυ με ψαράδες, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα λευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη. Δεξαμενόπλαιο μεταφοράς αργού πετρελαίου δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Τα μέλη του προγράμματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα από το 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Η ενέργεια εκτενέθηκε κατά 25,4% σε ετήσια βάση από 15,4% από τον Αύγουστο, με την ελληνική επίδοση να βρίσκεται αισθητά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αποπληρώνοντας πρόωρα δάνεια 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε λάβει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το γνωστό μας EFSF, θυμάσαι, ενώ ότι η Ελλάδα ενισχύει τις αμυνές της εναντί των αναταράξεων στις διεθνείς αγορές αγωγών. Επιταχύνοντας λοιπόν τις πρόωρες αποπληρωμές, το ελληνικό χρέος υποχώρησε σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτό του Ιταλικού ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία της και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία στη τελετή ένταξη του Ολύμπου στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από το φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει έτσι σταθερή στην τροχιά προόδου που έχει επιλέξει με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, σύμπληρωσε ο Πρωθυπουργός. Μαύρη τρύπα στους ελέγχους των τίτλων σπουδών γλωσσών και, και μεγάλη αύξηση των κέντρων πιστοποίησης που υπόσχονται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειες, καταγγέλει μέσω του Sky ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου. Όπως ανέφερε, έχει ήδη απευθυνθεί για το θέμα σε μεγραπτές καταγγελίες στη δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν καταγγελίες για μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως πανεπιστημίων, τα οποία παρέχουν επιστοποιήσεις ξένης γλώσσας παρότι εξετάζονται στα ελληνικά οι υποψήφοι. Ένα από τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι και η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας από τον ΑΣΕΠ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος συζύγου και μη κατασυρωή, παράνομη φιλοσοφία και οπλοχρησία, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιουσιακών περιοριστικών όρων ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος επιτέθηκε χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της, στο Λαύριο και τον σύντροφό της. Το ζευγάρι νοσηλεύεται με βαρύτερα τραύματα από μαχαιριές. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Εξηγήσει για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, επιχείρησε να δώσει ο κατηγορούμενος γιατρός από το ιατρείο της Καρνιάδου κατά την απολογία του. Όπως αναφέρει, το μηχάνημα ανήκει σε μια οριακή κατηγορία, η οποία μπαίνει κάτω από έναν γενικό όρο πλασμαφαίρεσης, γιατί δεν ταξινομείται από τον ΕΟΦ, καθώς δεν υπάρχει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα για να καταθέσει σχετικό αίτημα στον οργανισμό. Εντύπωση πάντως προκαλεί ο ισχυρισμός του πως εάν ο αγοραστής βρίσκεται σε χώρα που δεν επιτρέπει τη λειτουργία τέτοιου μηχανήματος, οφείλει ο κατασκευαστής να το δηλώσει. Από την πλευρά της, στην απολογία της, η κατηγορούμενη γιατρός επιχείρησε να εξηγήσει στον δικαστικό λειτουργό ότι όλες οι ενέργειες που έκανε όταν επιδεινώθηκε η υγεία του Μαζονάκη ήταν σωστές. Ισχυρίστηκε ότι η διασώστρια του ΕΚΑΒ τη ζήτησε να κατέβει από το ασθενοφόρο, γι' αυτό δεν συνοδεύσε τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο, ενώ σε ερώτηση γιατί διαγράφησαν τα ραντεβού από το iCloud, απάντησε: δεν ασχολούμαι καθόλου με τα γραμματιακά. Εν τω μεταξύ, νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στην Βούλα, παρουσία και τη μητρό του, έγινε χθες το πρωί από αστυνομικούς με στόχο την έβρεση ψηφιακών στοιχείων. Χορηγούσε ενέσεις ασθενείς του, οι οποίες σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών θυμάτων, υποτίθεται ότι έφταναν από το Βατικανό και τα αντιμετώπιζαν τον καρκίνο. Στη σκιά λοιπόν της επικαιρότητας που έχουμε και με αφορμή τον θάνατο Μαζονάκη, τον Νοέμβριο θα συνεδριάσει εκ νέου το μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών για την υπόθεση του δόκτωρος Κόντου. Όσα ακούγονται αυτές τις ημέρες μου θυμίζουν, όπως λέει σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, ξανά τη δική μου ιστορία, λέει η Κατερίνα Κουλούρη, που εξαπατήθηκε από τον υποτιθέμενο τότε γιατρό. Πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τα 14 κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, παρέλαβε η Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει πως αξιολογεί τα ευρήματα και θα ενημερώσει ιδιοκτήτες και ενίκους, ενώ δεσμεύεται ότι θα προηγηθεί ενημέρωση πριν από την έναρξη οποιασδήποτε άλλη εργασία. Νέες συγκρούσεις εχθές μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη την Γαλλία, ενώ συνεχίζονται διαδηλώσεις για την παιδεία. Περίπου 1 στα 10 λύκεια παρέμεναν κλειστά εχθές εξαιτίας των ταραχών, ενώ ο Υπουργός Παιδείας προέτρεψε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις. Ο ίδιος δήλωσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μεταξύ άλλων 40 διευθυντές. Οι Λετονοί προσέρχονται σήμερα Σάββατο στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανησυχίες για την ασφάλεια της χώρας έχουν ενταθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των περιστατικών παραβίασης του εναρίου χώρου από μια επανδρομένη αεροσκάφη. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάβη Τελαβίβ στο Telecom Center. Και όλο το πρωτάθλημα της Τύχημαν Greek Basketball League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αναλυτικά λοιπόν για σήμερα, από τις 3 το μεσημέρι παίζουν Μύκονος Μπέτσον Πάοκ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδος και ΑΕΚ Μαρούσι, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη και σε 7.30 Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα μπορείτε να τη δείτε και από την τηλεόραση του Sky. Καλή αρχή λοιπόν, sportfmtv.gr. Όλα αυτά δωρεάν σε αυτή την πλατφόρμα με όλο το μπάσκετ εκεί. Όλο το μπάσκετ στην οθόνη σας. 5.30 η Μαρία Γιώργαρη είναι ήδη εδώ. Δελτίο, τι μάλλον τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα, στην Ιερά Πέτρα Κρήτης, απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Οι Γερμανοί τουρίστες είναι καλά στην υγεία τους, ανέφερε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος έκανε λόγο για πρωτόγνωρη ένταση των καιρικών φαινομένων στο νησί, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο και απευθύνε έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, όταν συγκρούστηκαν δύο γιοταχή με δύο ανθρώπους να τραυματίζονται σοβαρά, ενώ έσπευσαν πυροσβέστες και τους απεγκλώβησαν. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε χθες με αλλοί στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3, καλημέρες, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκυριακό. Εδώ είμαστε, 698-1233 το Viber. Περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, αν είστε κάπου και έχετε ζητήματα και θέματα. Αν κάτι αποτυπώνεται και πρέπει να το δούμε και εμείς οι υπόλοιποι, να μας ενημερώσετε για να γίνει ρεπορτάζ εδώ, μέσα από τις φωτογραφίες σας. Βεβαίως, στο sky.gr μπορείτε να μπείτε στο ραδιόφωνο και να στείλετε το μήνυμά σας μέσω του 1003 και φυσικά μέσω του SMS. Μετά και τις 6, ο Πέτρος Μωραήτης θα είναι εδώ να απαντάει στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό έχετε ήδη στείλει. Καλημέρα Τάκη μου από το Λαγωνίσι, καλό πρωινό. Καλημέρα Νίκο, καλή δύναμη και καλό πρωινό. Πολύ ωραία λόγια λες πάρα τα πολύ τώρα το πρωί. Συγχαρητήρια, να σε καλά, στα επιστρέφουμε όλα. Να σε καλά, καλή δύναμη. Και καλό πρωινό και στην Τάνια από την Κυψέλη. Και να δούμε λίγο τα γεγονότα σαν σήμερα, διότι είμαστε σήμερα στον Πολιούχο της Αθήνας, ο Άγιος Διονύσιος του Αρεοπαγίτου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Ανατολή του Ηλίου 7:22 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 5 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα, και το 42 π.Χ. έχουμε την πρώτη μάχη των Φιλίππων. Ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός επικρατούν των δολοφόνων του Κέσσαρα, Βρούτου και Κάσιου. Ο Κάσιος αυτοκτονεί. Το 1866 θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Το 1878 υπογράφει τη συνθήκη της Χαλέπας μεταξύ Κρητών και Πανασταντών Τούρκων. Ενώ το 1926 ανοίγει τις πύλες της η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 1977 θα μετονομαστεί σε Χελέξπο. 1954 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού κόμικ Black. Σαν σήμερα το 1954. Το 1945 γεννιέται ο Σανέγεφ, Ρώσος αθλητής του τριπλούν με 3 χρυσά μετάλλια και είναι αργυρός Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1954 γεννιέται ο Steve Ray Vaughan, Αμερικανός κιθαρίστας του blues. Και το 1962 γεννιέται σαν σήμερα ο Tommy Lee, Αμερικανός μουσικός, πρώην drummer των Motley Crue και το crew. Και φυσικά γνωστός από τη λόγη σχέση του με την Πάμελα Άντερσον. 1226 φεύγει από τη ζωή ο Άγιος Φρανκίσκος της Ασίζης, κατά κόσμο Τζιοβάνι Μπερναρτόνε, καθολικός μοναχός, ιδρυτής του τάγματος των Φραγκισκανών και προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία. Το 1979 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Πουλατζάς, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος, και το 1993 φεύγει από τη ζωή η Κατερίνα Γκόγου. Ενώ σαν σήμερα, ένας από τους πολύ πολύ μεγάλους κωμικούς, ένας από τους ανθρώπους του κινηματογράφου και του θεάτρου, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών το 2001. Φεύγει ο αείμνηστος και αξέχαστος σε όλους μας και πάντοτε γελάμε μαζί του και πάντοτε έτσι μας θυμίζει όλη αυτή την ελληνική χρυσή περίοδο του κινηματογράφου. Φεύγει ο Κώστας Χατζηχρήστος.
1: Μπράις. Κουβέντα δεν θέλω, γιατί είμαι έτοιμος να πνίξω κανέναν σαν γατί. Τι να σε κάνω, είσαι τη γύρα, τώρα που μου ήρθε η γριάδα, μου φύγες. Την πληρώσει η γύρα τώρα. Σιγά, μην με βάλεις και φουλιά, ξέρεις πως αρπάει αυτό. Μα δεν είναι μουσική αυτό που έχεις εσύ, Χριστιανέ μου, αυτό είναι λιβάδι, πέρα από το λιβάδι. Ναι, τσίφθηκο, αλλά όσο για το άλλο που είπατε, κυρία Μαντάμ Τερβίσινα. Δεν ξέρεις, δεν σε ξέρω, μου φέρεις και που φέρω.
2: Τσαφ, λες και μοίρασε καλαμπόκι σκότος.
1: Βέβαια, εσύ τώρα έχεις βλέψει και τα μέσα. Είσαι άνθρωπος της κυβερνήσεως. Μεγάλο μισθό που παίρνω και τρέχω όλη μέρα με έτσι δρόμο. Με κρατάς και τον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας?
3: Αυτό όλοι το πληρώνουν, δε.
1: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Νίκα. Και μιλάς όλη υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσει. Πότε θα ρωτήσω εγώ?
4: Σας λένε Παρασκευά. Ναι, Παρασκευά. Γιατί όχι, δεν το ήθελα εγώ. Ο νονός μου δεν πήρε να με κάνει Παρασκευά.
5: Τη φωτογραφία που είσαστε με την ξανθιά, την πήρε η γυναίκα σας μαζί της στην τσάντα, λες.
6: Παρασκευά.
5: Και θα μου λες, μοιάζω.
6: Ήλιος, φτιστό. Παρασκευά.
5: Ναι.
6: Τι έπαθες, πώς χορεύεις?
5: Τι έπαθα, έχασα τις νότες.
4: Τι να πω, να πω ότι είμαι ο αδερφός μου δίδυμος?
5: Όχι, δεν πάει.
6: Μόνο μα σας δω και τους δυο πλάι θα πιστώ.
4: Αν δεν μου μοιάζει ο αδερφός μου που είναι δίδυμος, ποιος θα μου μοιάζει, Ρετζένι, ο Τσόρτσιλ?
6: Ο αδερφός του Παρασκευά.
4: Ο Δίκροπος. Τι δεν γίνει με αυτόν εδώ πέρα?
5: Είσαι κανονικός?
4: Όχι.
5: Δεν είναι κανονικός ή καψιρός.
4: Θα το ξανακάνεις?
5: Δεν θα το ξανακάνω. Πεινάγανε και τα παιδάκια μου.
4: Πεινάγανε και τα παιδάκια του καψιρού.
5: Ναι.
4: Τι λέει, τι είναι? Είναι και η μανούλα σάρρωστη?
5: Έχω και τη μανούλα μάρρωστη.
4: Θα σπιδιάρξεις να κάνεις, ε? Μπράσ. Θα σπιδιάρξεις.
5: Μπράσ.
4: Πρέπει να αρχίσω να τρέχω κι εγώ.
5: Μπράσ.
4: Μπράσ. Μπράσ. Έχω το διάλο μέσα μου, έχω το διάλο.
0: Και όπως πάντα, έναρξη με κλασική. Κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100,3. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή ακρόαση.

0: Εδώ είμαστε. Και ο Τάκης Αταλαγωνίσης στέλνει στο Viber έτσι ένα εξώφυλλο του Black, ο ξανθός γίγας. Τι μου θύμισες, λέει. Καλημέρα. Εγώ, τόσο αν σήμερα, αγαπητέ μου Τάκη, καλημέρες. Καλό πρωί να ξέρεις, γιατί σε άλλους δεν αρέσουν αυτά και στέλνουν εδώ τα μηνύματά τους και βρίζουν πρωί-πρωί. Δεν πειράζει. Να περάνε πολύ όμορφα και αυτοί. Αλεχάνδρο μου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλό, λέει, βροχερό Σάββατο να έχουμε. Επιτέλους φθινόπωρο, χρόνια είχαμε να το βιώσουμε. Πηγαίναμε από κάψουνα σε απότομο χειμώνα. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Καλή δύναμη. Πάμε λοιπόν στα ρεπορτάζ και είπαμε νωρίτερα, ακούσαμε τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο από την Κρήτη. Πάμε στο ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε ο Μάριος Γιαννόπουλος με όλο αυτό που είχαμε το προηγούμενο διήμερο και ιδίως εχθές Παρασκευή στην Κρήτη, πώς ξημέρωσε αλλά και ιδίως ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το νησί.
1: Με βομβαρδισμένο τοπίο μοιάζουν τα Ζωνιανά, καθώς βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της Θεομηνίας για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ωρο.
2: Σε μια μεγάλη πάλι. Ξανά πλημμύρα, σπίτι κανονικό και πλημμύρισε. Και την άλλη μέρα δεν θα μας αποζημιώνουν. Δεύτερη μέρα πλημμύρα και εδώ έρχεται πιο πολύ κύμα. Πηγαίνετε από κάτω να δείτε, εδώ ο ποταμός εκόπιασε μια ουλιά.
3: Η κατάσταση Ζωνιανά είναι πλέον επικίνδυνη. Οι δρόμοι μέσα στον οικισμό έχουν μετατραπεί σε ορμητικά ποτάμια. Παρασύρει ο όγκος του νερού τα πάντα στο πέρασμά του. Φερτά υλικά, πέτρες, ακόμα και αυτοκίνητα στα οποία έχουν προκληθεί υλικές ζημιές.
1: Σπίτια γεμάτα λάσπη και τους κατοίκους να δίνουν άνηση μάχη με τον χρόνο για να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται επιποδός.
3: Η κατάσταση στα Ζωνιανά είναι αποκαρδιωτική. Το νερό έχει μπει πλέον μέσα στα σπίτια. Έχουν πλημμυρίσει οι κάτοικοι, ζουν τον ίδιο εφιάλτη μέσα σε λίγα 24ωρα.
4: Να μας βοηθήσουν προπαντός να μην χαθεί κάποια ζωή και κάποια αυτό και εφιστούμε πάρα πολύ την προσοχή.
5: Ορίστε, αυτά είναι τα πράγματα, παιδιά. Είναι 8.000 στρέμματα πατάτες στον κάμπο μέσα, άβγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον όπως μας ελαλούνε που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
1: Η κακοκαιρία σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της στην Κρήτη. Ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση, αντικρίζοντας το βιός του βυθισμένο στα λασπόνερα.
6: Σε όλο το λασίδι, σε όλο το οροπέδιο λασδίου, δεν έχει μείνει τίποτα, από πατάτες, από τα πάντα.
7: Στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου το νερό έχει φτάσει τους 50 πόντους, με αποτέλεσμα η καταστροφή να είναι ολοκληρωτική τόσο στην καλλιέργεια πατάτας όσο και στα υπόλοιπα κηπευτικά.
1: Ο Δήμος κάνει λόγο για πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα, με την επόμενη μέρα να φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη.
8: Οι υποδομές θα τις μαζέψουμε. Σιγά σιγά θα μετρήσουμε τις πληγές μας, θα καταθέσουμε τεχνικά δελτία, θα τη βρούμε την άκρη. Οι αγρότες, αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα αποζημιωθούν.
9: Το οροπέδιο, αν δεν σκύψει η πολιτεία πάνω, αν δεν αποζημιωθούν τα παιδιά, το οροπέδιο του χρόνου δεν θα καλλιεργήσει.
1: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο στην Αξόρε Θύμνου, καθιστώντας σχεδόν απροσπέλαστος τους δρόμους εξαιτίας των κατολιστήσεων.
10: Ούτε στα απομνημιωτάς, ούτε στις περιουσίες, από ό,τι ακούω στους χωριανούς.
3: Και όπως βλέπετε εδώ, ο μεγάλος όγκος νερού έχει καταστρέψει τον δρόμο που οδηγεί σε ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής.
11: Οι γεφύρια έχουν χαλάσει και δεν μπορούν να περάσουν οι άνθρωποι.
1: Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το μεσημέρι της Κυριακής.
0: Ο Αγγέλης Κοκολάκος στο νησί και ο Χάρης Λεοντάκης, ο ανταποκριτής μας, σταθερός συνεργάτης μας, μεταφέρουν καθημερινά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο νησί και θα τους ακούσουμε και στη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε σε αυτό το οποίο έχουμε την πολύ πολύ μεγάλη, έτσι, γενικότερη παγκόσμια αναστάτωση. Μιλάμε για την ενέργεια και ξεκινάμε λοιπόν με το πληθωριστικό σοκ στην Ευρωζώνη που χτύπησε υψηλό τριετίας με την αύξηση των επιτοκίων να μοιάζει πλέον μονόδρομος. Η χώρα μας καταγράφει το αρνητικό όπως το του συν 5,1% και η ακρίβεια μας τοποθετεί την πέμπτη ψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη. Στις δοκιμασίες του οικογενειακού προϋπολογισμού τώρα είναι και τα τιμολόγια του ρεύματος. Εκεί οι ανατιμήσεις αγγίζουν 27% στα πράσινα τιμολόγια. Δηλαδή 3 εκατομμύρια νοικοκυριά θα νιώσουν το ηλεκτροσόκ στις τιμές. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και παγκοσμίως από το Χρήστο Ματσούφι.
1: Πληθωριστικό σοκ σαρώνει την Ευρωζώνη, με τις αυξήσεις τιμών να καταγράφουν ρεκόρ 3,5 ετών για την Ελλάδα, στο 5,1% και πέμπτη υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη, και 3 ετών για τη ζώνη του ευρώ, στο 3,8%. Και από ό,τι φαίνεται, είμαστε ακόμη στην αρχή του σκοτεινού τούνελ.
0: Η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή. Οι τιμές είναι ήδη ψηλές και αυτό το νιώθουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μας. Ο Επίτροπος Ενέργειας, κύριος Γιώργενσεν, δυστυχώς πρέπει να πω ότι θα χειροτερέψει τη διάρκεια του χειμώνα.
12: Probably even worse during the winter.
1: Το ελαττήριο εκτόξευσης του πληθωρισμού βρίσκεται στην ενέργεια, στο 25,4% για την Ελλάδα και στο 18,8% για την Ευρωζώνη, με την Κομισιόν να επαναφέρει στο τραπέζι τη μείωση της φορολογίας.
0: Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν βραχυπρόθεσμα. Τα περισσότερα πρέπει να αποφασιστούν και να υλοποιηθούν σε επίπεδο κρατών, όπως για παράδειγμα η πρόταση για μας για μείωση της φορολογίας στο ρεύμα.
1: Οι αριθμοί δείχνουν αυτό που οι πολίτες αισθάνονται στην τσέπη τους. Η τιμή της αμόλυβδης πέρυσι ήταν στο 1,75 ευρώ το λίτρο, σήμερα έχει σκαρφαλώσει στα 2,2, αύξηση 25,7%. 20 μονάδες υψηλότερη είναι η αύξηση στο ντίζελ κίνησης, επίσης στα 2,20 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,52 ευρώ πέρυσι.
12: Πόσο παραπάνω βάζετε το μήνα?
13: Το μήνα είναι, τι να σου πω, χοντρικά 2 κατοστάρια.
12: Επιπλέον.
14: Κύριε, θέλουμε 30-40 ευρώ κάθε γεμίσμα παραπάνω. Πάμε για ραντεβού και το σκεφτόμαστε. Δηλαδή, υπολογίζουμε κάποια άλλη διαδρομή.
1: 3 εκατομμύρια νοικοκυριά με πράσινο τιμολόγιο θα δουν τον Οκτώβριο τις χρεώσεις τους αυξημένες από 6,7 έως 27%. Το πράσινο τιμολόγιο του μεγαλύτερου παρόχου είναι αυξημένο κατά 3 λεπτά σε σχέση με πέρυσι ή 23,2%. Για κάποιον που καταναλώνει 300 κιλοβατόρες, μεταφράζεται σε επιβάρυνση 9 ευρώ μόνο για τη χρέωση της ενέργειας.
15: Ανεβαίνουν όλα. Ενώ όλα οι μισθοί στάσιμα.
16: Δεν μιλάμε, τα άλλα είναι ακριβά. Τα ρεύματα κτλ.
1: Στα τρόφιμα τα στοιχεία δείχνουν ότι η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ μάλλον λειτουργήσε, καθώς σε αντίθεση με την Ευρωζώνη καταγράφηκε μείωση τιμών. Ο Οκτώβριος όμως μπήκε με αυξήσεις στα γαλακτοκομικά και όλα συντείνουν ότι έπονται κι άλλες.
12: Κι άλλο? Να, δεν νομίζω να αντέχουμε κι άλλοι.
1: Σημαντική εστία ανατιμήσεων και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνουν στέγαση και μεταφορές, με τον πληθωρισμό το Σεπτέμβριο να είναι στην Ελλάδα σχεδόν διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό.
0: Τώρα, η Ευρώπη, έτσι για να γνωρίζετε, μόλις συμφώνησε, λέει, να διαθέσει ένα τεράστιο μέρος στα στρατηγικά αποθέματα της πετρέλαιου ντίζελ, ανέφερε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι χθες το απόγευμα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, το G7 συμφώνησε να διαθέσει 100 εκατομμύρια βαρέλια μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι ασκεί και την προεδρία της Ένωσης των G7. Οι αγορές αντέδρασαν θετικά, με την τιμή του Brent να υποχωρεί στα 99 δολάρια το βαρέλι. Σε αυτό λοιπόν το θέμα και σε όλα αυτά τα οποία έχουμε για την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις τιμές, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Αθηνά Παπακώστα.
17: Η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ, διαταγή.
18: Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα πλούσια αποθέματα της σε ντίζελ. Η διαδικασία θα αρχίσει αμέσως.
17: Η ομάδα των G7 ανάβει πράσινο για την αποδέσμευση έως 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα. Στόχος η αύξηση της προσφοράς και ο περιορισμός της ανόδου των τιμών των καυσίμων.
19: Αποφασίσαμε να απελευθερώσουμε έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά μας αποθέματα κατά τη διάρκεια των επόμενων 4 μηνών σε συνεργασία με τους εταίρους μας και υπό το συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
17: Είχε προηγηθεί ο ενεργειακός εκβιασμός της Ουάσιγκτον. Ή αποχαιρετάτε το μαξιλάρι ασφαλείας σας ή μένετε χωρίς αμερικανικό ντίζελ στην Ευρώπη. Με τις Βρυξέλλες να προειδοποιούν. Fully
0: reject. Απορρίπτουμε πλήρως οποιαδήποτε απαγόρευση στον ντίζελ. Μια απαγόρευση δεν θα ωφελούσε κανέναν και θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως αξιόπιστο εταίρο ή εκπρόσωπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
17: Η αγορά πετρελαίου είχε δείξει ήδη τις προθέσεις της, με τον Brent να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στην πρώτη διαρροή περί πιθανής αποδέσμευσης αποθεμάτων. Ο συναγερμός όμως δεν έχει λήξει. Η διεθνής αγορά ομολόγων έχει δείξει ήδη τα δόντια της, ασκώντας όλο ένα και μεγαλύτερη πίεση στα δημοσιονομικά πολλών χωρών.
0: Σκέφτομαι πως πρόκειται για ένα λουτρό αίματος το οποίο αντιμετωπίστηκε με ένα τσιρωτό.
17: Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου φτάνει προσωρινά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002 και η αναταραχή χτυπά τώρα τη Γαλλία, με τους επενδυτές να βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο στο γερμανικό χρέος.
0: Τώρα, δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφαλή Ναυσιπλοεία. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών. Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ σε διάστημα λίγων ώρων. Εχθές επλήγει ένα πετρελαιοφόρο ενώ έβγαινε από τα στενά, χωρίς να προκληθούν μεγάλες ζημιές, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία και πάλι ενημέρωση για την ασφάλεια της ναυτιλίας. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και ηλεκτρική συμβλάβει στο πλοίο, προσθέτει η Βρετανική υπηρεσία, διευκρινίζοντας ότι η φωτιά κατασβέστηκε και η επίθεση δεν προκάλεσε κανένα θύμα, ούτε προκάλεσε περιβαλλοντική καταστροφή. Το πλοίο συνέχισε την πορεία του σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία δεν διευκρίνησε την εθνικότητα του δεξαμενού πλοίου, ούτε το λιμάνι από το οποίο προήλθε, αλλά και φυσικά ούτε το λιμάνι προορισμού. Ανάλυση των δεδομένων και αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης και της πραγματικής πραγματικότητας εχθές με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κεντρικό δελτίο και τη Λένα Φλιτζάνη.
20: Πολλοί αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει με αυτό το ντίζελ. Το ντίζελ κίνησης, τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε στα αεροσκάφη, στην ακτοπλοεία, οι αλλοιείς μας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μας λείπουν πολλές ποσότητες. Κάθε μέρα οι εξαγωγές ντίζελ παγκοσμίως φτάνουν τα 8,2 εκατομμύρια βαρέλια. Μας λείπουν ήδη οι ποσότητες από την 1η Ιουλίου της Ρωσίας, που είναι ο δεύτερος παραγωγός εξαγωγέας χώρα στον κόσμο, 783.000 βαρέλια, και έχει παραταθεί και για τον Οκτώβριο, έχει παραταθεί και για τον Νοέμβριο.
21: Άφησαν ένα παράθυρο ότι μπορεί να απελευθερώσουν. Σωστά. Ήρθαν όμως οι G7, τους έσβησαν όλα τα όνειρα, επομένως παραμένει αυτό το δεδομένο.
20: Υπάρχουν μετά τα προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα, για παράδειγμα, της Σαουδικής Αραβίας, που φεύγουν μεγάλες ποσότητες από την περιοχή, αλλά όχι σταθερά αυτές. Τα 678.000 βαρέλια την ημέρα αμφισβητούνται. Κάποια φεύγουν, κάποια δεν φεύγουν.
21: Το ίδιο ισχύει.
20: Ακριβώς. Το ίδιο ισχύει και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περίπου 500.000 βαρέλια. Άρα εδώ έχουμε υποαμφισβήτηση. Επιπλέον, ένας νέος παράγοντας που μπήκε είναι η Κίνα, η οποία με 500.000 βαρέλια την ημέρα μας ανακοίνωσε μόλις προχτές ότι από 1η Οκτωβρίου σταματάει τις εξαγωγές. Λείψαν και άλλες ποσότητες ξαφνικά. Και βέβαια ο μεγάλος εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά εκβιασμός των ΗΠΑ, ο οποίος οδήγησε στη σημερινή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων από πλευράς Ευρώπης κατά κύριο λόγο, είναι αυτά το 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Ντίζελ, επαναλαμβάνω, μεταποιημένου προϊόντος, το οποίο αν κοβόταν ή αν κοπεί, γιατί είναι απρόβλεπτος ο πρόεδρος Τραμπ, τότε θα λείψουν σημαντικές ποσότητες, οι οποίες μπορεί να μην δημιουργήσουν στο σύνολο της Ευρώπης μεγάλα πρόβλημα σε αποθέματα, θα οδηγήσουν σε εκτόξευση των τιμών.
21: Και οπότε, κάποιοι λένε ότι μπορεί να πέσουν προσωρινά οι τιμές στις ΗΠΑ, αλλά μπορεί αυτό να γυρίσει μπούμεραν και να τις δούμε ξανά να εκτινάσονται. Αυτά είναι τα δεδομένα, επομένως, Νίκο.
20: Ναι, και βέβαια να δούμε λίγο την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων. Γιατί στην Ευρώπη έχουμε το όριο των 90 ημερών. Τώρα το κατεβάζουμε σε 60 ημέρες. Τι σημαίνει αυτό που είπες, ότι αμέσως μετά τις εκλογές η Ευρώπη θα βρεθεί με την ανάγκη να αγοράσει ποσότητες. Άρα με μεγαλύτερη εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Για την ώρα ρίχνει 50 εκατομμύρια βαρέλια στην αγορά. Νομίζω ότι λύνεται προσωρινά το πρόβλημα με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα δούμε αν θα κρατήσει, γιατί μέχρι τις εκλογές έχουμε ακόμα ένα μήνα.

0: Σωτήρη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Αναφέρεσαι στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη Βουλγαρία και τα Σκόπια. Θα το κρατήσουμε και θα το δώσουμε και στην ανάλυση των δεδομένων από τους ειδικούς με την άποψή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ με το mail σου. Καλημέρα, Μελβούρνη, Αυστραλία, καγκούρο χώρα, καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Όπως καλημέρα και μέσω του Viber στον Παναγιώτη Αλεξανδρία. Καλημέρα, Παναγιώτη, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Και βεβαίως και στον άλλο Παναγιώτη από την Αστόρια. Καλημέρα, καλό πρωινό. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Συνεχίζουμε και ερχόμαστε στα εσωτερικά. Στα εσωτερικά τα οποία έχουν να κάνουν μετά τη οικονομία, διότι το φάντασμα, όπως ξέρετε, μάλλον φάντασμα δεν είναι, είναι πραγματικότητα λοιπόν. Ο πληθωρισμός λοιπόν, αλλά και το κόστος ενέργειας βάζουν φωτιά και στην πολιτική κόντρα. Η μεν κυβέρνηση ποντάρει στα μέτρα ανακούφισης που στοχεύουν συγκεκριμένες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες, ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για εμπεγμό των πολιτών και μέτρα ψίχουλα. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
1: 12 ημέρες πριν γίνουν τα αποκαλυπτήρια για το δίκτυο προστασίας της κυβέρνησης στο ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ξανά σε ειδική αποστολή στη Μακεδονία.
2: Να προσβάλλει κάποιον ή τον κάστρο της Νέας Δημοκρατίας και να παραμείνει.
1: Από τη σύσκεψη στον Κολυνδρό και την πεζοπορία στον Όλυμπο μέχρι την επίσκεψη στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου στα 900 μέτρα στο φαράγγι του Ενιπέα, ο Βορράς είναι σε πρώτο πλάνο εν ώψη τόσο του δύσκολου χειμώνα όσο και της εθνικής κάλπης, την οποία η Νέα Δημοκρατία θέλει να αυξήσει τη συσπήρωσή της.
3: Πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη

0: πρώτες σε 7 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν προσθέσουν τους χώρους. Άρα εσάς σας αφορά γιατί παίρνετε τον αυτιλιακό πετρέλαιο.
1: Βασικό χαράκωμα της προεκλογικής μάχης είναι πλέον η σύγκρουση για το ενεργειακό κόστος και τα νέα μέτρα στήριξης. Για μαθητευόμενος μάγους έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που απάντησε στην κριτική Ανδρουλάκη για την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Κομισιόν.
2: Και όχι για αστιάκια από το θέμα της Βουλής. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ηρωνίες, παροχημένα συνθήματα και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Έχουν ανάγκη από πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα.
3: Σου γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να στο δώσω, να έτσι για να μιλήσω λίγο μαζί σου, τραγουδούσε ο Γιάννης Πάριος. Αυτό είναι το κλίμα των επιστολών του κύριου Μητσοτάκη.
1: Τροπολογία για την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατέθεσε το ΚΚΕ.
4: Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας είναι συγκοινωνούντα δοχεία, γιατί έχουν κοινή στρατηγική. Η οποία αυτή η στρατηγική έχει οδηγήσει το λαό σε αυτά τα σημερινά αδίέξοδα.
5: Με μία πρόσθετη επιδότηση κοροϊδία επιχειρεί η κυβέρνηση να μην ενοχληθούν τα καρτέλ που υπηρετούν οι ίδιοι και τα υπερπλεονάσματα με τα οποία καταδυναστεύουν τους Έλληνες.
6: Πληθωρισμός 5,1%. Η κυβέρνηση απέτυχε. Οι τιμές ανεβαίνουν και το εισόδημα εξανεμίζεται.
7: Έχει δημοσιονομικό κόστος το να επιβληθεί φορολόγηση στα υπερκέρδη των διελιστηρίων.
1: Ο πληθωρισμός 5,1% διαλύει το αφήγημα της κυβέρνησης, αναφέρει στην κριτική της η Νέα Αριστερά.
8: Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων εχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία στην τελετή ένταξης του Ολύμπου στην κατάλογο στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει έτσι σταθερή συντροχιά προόδου που έχει επιλέξει με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
9: Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο, νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλά το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού. Η επίσημη ένταξη στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO του Ολύμπου ως μεικτό αγαθό αποτελεί μια στιγμή δικαίωσης. Τώρα αποκτούμε 3 μεικτά μνημεία, χώρους δηλαδή οι οποίοι είναι πολύτιμοι τόσο για την οικολογική όσο και για την πολιτισμική τους αξία. Η κυβέρνηση αυτή ασχολήθηκε μεθοδικά και πέτυχε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο. Πρόκειται βέβαια για ένα διπλό στοίχημα, καθώς η προστασία του τοπίου πρέπει να συμβαδίζει και με την ανάπτυξη της κοινωνίας η οποία ζει γύρω του. Είναι ευαίσθητη αυτή η ισορροπία την οποία καλούμαστε να πετύχουμε. Οι ευκαιρίες να είναι ανάλογες ανάμεσα στους πολίτες του κέντρου αλλά και της περιφέρειας. Δεν είναι συνεπώς τυχαίο ότι 400 εκατομμύρια από το τρέχον ΕΣΠΑ διοχετεύονται ήδη σε έργα ορεινής ανάπτυξης.
8: Καλημέρα και στον κύριο Μανώλη. Μανώλης Κατσαρός από τα Χανιά, από την πόλη των Χανίων. Καθόλου νερό, αλλά πολύ δυνατός αέρας. Μοιράζει, λέει, καλτσούνια. Κύριος Μανώλη, να είστε καλά. Κύριε Μανώλη, καλό πρωινό. Καλή ακρόαση. Καθημερινά, έλα εδώ και τα Σάββατα. Τις Κυριακές, Βαγγέλης Κοκολάκος, Γενικός Μαλιαράκης στο μικρόφωνο. Εγώ υπενθυμίζω ότι σήμερα ο Άκης Πετρεδίκης επιστρέφει. Επιστρέφει στην τηλεόραση του Sky κάθε Σαββατοκύριακο στις 4. Ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική πραγματικά αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια επιστρέφει στον Sky. Αλλά εδώ ξεκίνησανε. Η αρχή γίνεται το Σάββατο, 3 του μηνός, σήμερα δηλαδή, 4 το μεσημέρι, με το Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Από αυτό λοιπόν το Σάββατο και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο πολύ πολύ καλή διάθεση. Αυτά από εμάς, 6 ακριβώς, η Μαρία Γιώργα Ριδελτή ειδήσων και επιστρέφουμε.
10: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα, στην Ιερά Πέτρα Κρήτης, απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Οι Γερμανοί τουρίστες είναι καλά στην υγεία.

0: Τους ανέφερε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος έκανε λόγο για πρωτόγνωρη ένταση των καιρικών φαινομένων στο νησί, τονίζοντας πως η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Υπογράμμισε ότι υπάρχουν μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο και απίφθινε έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Χθες το απόγευμα έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα στην Κρήτη, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά τη νύχτα, σύμφωνα με επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα, κυρίως τα νοτερότερα τμήματα, από σήμερα το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής. Ενώ τοπικά πολύ θελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα έως το απόγευμα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, με δύο ανθρώπους να τραυματίζονται σοβαρά, ενώ έσπευσαν πυροσβέστες και τους απεγκλώβησαν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το ένα από τα οχήματα εξετράπει της πορείας του, προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνες φωτισμού, ξυλώνοντας τρεις από αυτές, ενώ στη συνέχεια χτύπησε και σε τετάρτη πριν τελικά κινητοποιηθεί. Μέσα στο αυτοκίνητο εγκλωβίστηκαν δύο άτομα, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρουν σοβαρά τραύματα. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 μέρες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Λιτόχωρο. Να στηριχτούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε χθες το βράδυ με άλλοι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Το Ομάν είχε απαγορεύσει στο συγκυβερνήτη της Fly Dubai, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη και παραλίγο να προκαλέσει τη συντριβή αεροσκάφους με 182 επιβαίνοντες να πετά στη χώρα λόγω ανησυχιών ότι είχε υιοθετήσει εξτρεμιστικές απόψεις, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Να σημειωθεί πως ο συγκυβερνήτης, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη επιτέθηκε στον Ινδό πιλότο, είναι υπήκος Ομάν. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να τον ανακρίνουν, όπως ανέφερε χθες πηγή με γνώση του θέματος. Δεξαμενό πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών. Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα σε πλοίο στα στενά του Ορμούς σε διάστημα λίγων ωρών. Χθες επλήγει ένα πετρελαιοφόρο ενώ έβγαινε από τα στενά του Ορμούς χωρίς να προκληθούν μεγάλες ζημιές, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε συνοικία της πόλης της Γάζας, ανακοίνωσαν οι υγειονομικοί αξιωματούχοι του Παλαιστινιακού θύλακα. Στην Αυστραλία, αυτοκίνητο παρέσυρε σήμερα φιλάθλους που είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη Νιούκασλ, τραυματίζοντας αρκετούς σύμφωνα με την αστυνομία. Τουλάχιστον 9 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση 2 εξ αυτών χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Συνελήφθη ο οδηγός, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το συμβάν σχετίζεται με τρομοκρατία. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγητού. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με νέα μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννίρης.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, στον Σκάι 100,3 συντονισμένη στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Κυρία Φόφη, είμαι Αγκούτα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στην Αθήνα μας, γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης μας και έχουμε και τροποποιήσεις και βεβαίως και πολλά στην Αθήνα με ρυθμίσεις στην κυκλοφορία. Οπότε έχετε κατά νου για σήμερα το πρωί. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αθήνα μας, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κότσαρη, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο το επιτελείο εκεί στην Πνίκα. Κύριε Κότσαρη, επίσης και στη Βιέννη, μην το ξεχνάτε, η Πνίκα είναι και στη Βιέννη. Καλημέρα στο Γιώργο Σίσκα, καλημέρα, καλό πρωινό στο Γιώργο Δενδρινό. Κύριε Δενδρινέ, καλημέρα εκεί στη Φωκιόνος Νέγρη, Sweet Mornings. Καλημέρα, καλό πρωινό. Και η Τάνια από την Κυψέλη και η κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων με τα δικά της μηνύματα εκεί Ήδρας απέναντι από το πεδίο του Άρεως. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Κυρία Μαρία Μαχρυσλές, καλημέρες. Καλό πρωινό. Και όπως πάντα εδώ είμαστε μέχρι και τις 7. 6.30 όπου ήταν στο Φορτεχνών Επιστημόνων και πριν ήταν στον Όριμο Νέων, απαντά στα δικά σας ερωτήματα τα οποία θέτεται όλη την εβδομάδα για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εφορία, με το Υπουργείο Οικονομικών, με την ΑΔΕ. Όλα αυτά τα οποία εδώ έχει τις απαντήσεις ο κύριος Ιεμένης και μας ακούτε διότι είναι εδώ ο Νότης Παπαγιαννάκος. Καλημέρα, Νότη. Καλό πρωινό. Φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού, δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωράιτης. Είναι ήδη στη θέση του έτοιμος να απαντήσει τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα με πολύ έντονο αέρα, μας λέει έξω, καθώς ήρθε. Οπότε έχετε κατά νου, προσέξτε και εσείς οι οδηγοί των μοτοσυκλετών και των αυτοκινήτων. Εμείς προσοχή στους αναβάτες και στους δικυκλιστές. Επίσης, 210-48-00-170-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν κάτι χρειαστείτε, να τα πούμε και στον αέρα, καλείτε και ο Πέτρος σας συνδέει με το στούντιο. Όπως επίσης και με τα δικά σας μηνύματα μέσω του Viber 698-123-1003. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Το έχετε ήδη μάθει, το έχετε αγαπήσει και έχετε ήδη προσαρμοστεί σε αυτήν την επικοινωνία. Αργήσαμε, αλλά εδώ είμαστε για να κάνουμε και τη διαφορά για, για το καλύτερο αποτέλεσμα. Να είστε καλά, καλή δύναμη και βεβαίως πάντοτε στο δικό σας, στη δική σας φαρέτρα με τα μέσα επικοινωνίας και το διαδίκτυο sky.gr. Κάθετος θα βρείτε το εικονίδιο και το ραδιόφωνο. Θα μπείτε στο εικονίδιο που έχει έναν φάκελο, θα πατήσετε πάνω και θα γράψετε επίσης ό,τι ακριβώς θέλετε για να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα. Και μια που μιλάμε για αυτό, πρώτο θέμα στο sky.gr είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Η Νάντια λοιπόν που έχει την βάρδια της τώρα τη νύχτα έχει λοιπόν πρώτο θέμα την πρωτόγνωρη ένταση των καιρικών φαινομένων στην Κρήτη με βίντεο και φωτογραφίες. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ευρώπη. Λέει το CNN ότι υπέκυψε στο τελεσίγραφο του Τραμπ και αποδεσμεύει τα αποθέματα ντίζελ, το ρίσκο για τον εφοδιασμό, μια ανάλυση του CNN. Ενώ έχουμε και τα θέματα με την μηχανική υποστήριξη που βρίσκεται η Κρίστα Πάεκ μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της. Δύο φορές προσπάθησαν και τώρα είναι μηχανική υποστήριξη στο νοσοκομείο. Και το ζήτημα και φωτογραφίες και βίντεο από την σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στην παλιά Εθνική Οδό, έτσι όπως λέμε και στο δελτίο ειδήσεων, έχει φωτογραφίες και βίντεο το sky.gr. Όπως και για πολλά πολλά άλλα θέματα, μπορείτε να δείτε και να εμπιστευτείτε την ανάγνωση και ενημέρωση και το sky.gr. Αλλά όπως ξέρετε, η δεύτερη ώρα της εκπομπής έχουμε ελληνική παράδοση.

0: Και εδώ είμαστε λοιπόν, Sky 100,3. Πάμε στα ρεπορτάζ μας. Πάμε στα ρεπορτάζ μας και δυστυχώς σε αυτό το οποίο έχουμε στο αστυνομικό δελτίο, διότι ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος επιτέθηκε, θυμίζουμε, χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της, στο Λαύριο και τον νυν σύντροφό της. Το ζευγάρι νοσηλεύεται με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές, ενώ ο κατηγορούμενος έχει παραπευθεί στον ακριτή. Κάτια Νιάκαρη στο ρεπορτάζ.
1: Ένα χαμένο κορμί, τέλος πάντων, ήταν επιλογές λανθασμένες. Πέρναγε καμιά φορά, είχαμε κλειδωμένα, δεν έμπαινε μέσα.
2: Όμως αυτή τη φορά ο 32χρονος υπήκος Ρουμανίας μπήκε. Άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα, ενώ στην κατοχή του είχε ακόμα δύο. Κατευθύνθηκε στο υπνοδωμάτιο που βρισκόταν η πρώην γυναίκα του με τον σύντροφό της και με μένος πραγματοποίησε την επίθεσή του.
3: Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 32χρονος δράστης καρφάλωσε με αυτή εδώ τη σκάλα στο διπλανό σπίτι και στη συνέχεια πήδηξε στη βεράντα της μεζονέτας. Με μια βαριοπούλα έσπασε το τζάμι και εισέβαλε στο εσωτερικό της.
4: Έσπασε μια τζαμαρία, λέει και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα.
2: Μέσα στο σπίτι κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά που είχε αποκτήσει με την 32χρονη πρώην σύντροφό του, ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών.
5: Γινόταν χαμός. Η κοπέλα βγήκε να σωθεί και την περίλαβε εδώ απ' έξω και βγαίνει ο ένας μόγιος και την έσωσε. Είχε προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Της έλεγε θα τους λιώσει το κεφάλι.
2: Ο ίδιος μετά την πράξη του μετέβη στο τμήμα όπου και παραδόθηκε. Ωστόσο οι αστυνομικοί αμέσως μόλις έλαβαν το σήμα για τη συγκεκριμένη διεύθυνση κατάλαβαν για ποιον πρόκειται, αφού δεν ήταν η πρώτη φορά που απασχολούσε.
6: Εγώ τους τραυμάτισα στην οδό.
7: Κάθε φορά που γινόταν κάτι, πήγαινε στην αστυνομία. Το κατέθετε ή αντίστοιχα κατέθετε μήνυση και αυτά τα πράγματα μείνανε στον αέρα.
2: Μετά τη σύλληψή του, ο ίδιος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι αισθανόταν αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σωτηρία.
8: Τα δύο άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Ασκληπείο Βούλας, με τη γυναίκα να έχει δεχθεί μαχαιριές σε πνεύμονα, πλάτη και άνω άκρα, ενώ ο άνδρας στα γεννητικά του όργανα, στα πλευρά αλλά και στην κλίδα.
2: Η 32χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ ο 33χρονος σύντροφός της μετά την χειρουργική επέμβαση στο Ασκληπείο μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται.
0: Μαρία Γιώργαρη από τη σύνταξη των ειδήσεων μας ενημερώνει ότι λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας φωτισμού έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 25 Μαρτίου στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλάτων ως ρεύμα κυκλοφορίας προς Νίκαια στην περιοχή του Κερατσινίου. Προσοχή λοιπόν, είπαμε, έχει πολύ έντονους ανέμους, πολύ δυνατούς ανέμους. Προσοχή πώς κυκλοφορούμε, προσοχή στους κυκλιστές και εμείς των αυτοκίνητων αλλά και οι ίδιοι. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου πολύ πολύ μεγάλη προσοχή εκεί στην περιοχή του Κερατσινίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μαρία Γιώργαρη. Τώρα, σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν προκαλεί εντύπωση, δεν ξέρω αν είναι άλλη μία εικόνα και άλλη μία ελληνική έτσι, παθογένεια του συστήματος ή του δαιμόνιου μυαλού το οποίο έχουν κάποιοι, επιτίδη και μη. Μαύρη τρύπα λοιπόν στους ελέγχους των τίτλων ξένων γλωσσών και μεγάλη αύξηση των κέντρων πιστοποίησης που υπόσχονται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, κατήγγειλε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θάνος Παπαϊωάννου. Όπως ανέφερε, έχει ήδη απευθυνθεί για το θέμα με γραπτές καταγγελίες στη δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν καταγγελίες για μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως πανεπιστημίων, ακούστε παρακαλώ, τα οποία παρέχουν πιστοποιήσεις ξένες γλώσσες παρότι εξετάζονται στα ελληνικά οι φοιτητές. Ένα από τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι και η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας από τον ΑΣΕΠ. Όλα αυτά ήρθαν μετά από ρεπορτάζ και αποκάλυψη στην εφημερίδα Καθημερινή του Απόστολου Λακασά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε εδώ στον Sky η Μαρία Δωρουδή.
9: Μπορούν να το σταματήσουν, αλλά είναι τόσο μεγάλο το ποτάμι του μαύρου χρήματος που ποτίζει πάρα πολλές τσέπες.
10: Ένα κύκλωμα με δεκάδες πλοκάμια προσφέρει με το αζημίωτο τίτλους σπουδών και πιστοποιήσεις, με αποτέλεσμα να μοριοδοτούνται και να μπαίνουν σε κέρυες θέσεις στο δημόσιο άνθρωποι που αποκτούν μεταπτυχιακά, διδακτορικά, αλλά και πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών σε τρεις μήνες από τον καναπέ του σπιτιού τους.
9: Το κοστολόγιο πάει από 100 ευρώ για μια απλή πτυχιακή εργασία και φτάνει μέχρι τις 6-7.000 για μια διδακτορική διατριβή. Μεταπτυχιακά και διδακτορικά εξ αποστάσεως με πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως ιταλικά πανεπιστήμια, όπου εκεί με διαδικασίες μαϊμού, δηλαδή με εικονική παρακολούθηση μέσω Zoom, με λιμένα θέματα εργασίες και με μετάφραση που γίνεται από Google Translate στα ιταλικά, άνθρωποι παίρνουν μεταπτυχιακό διδακτορικό από 3 ως 6.000 ευρώ που παίρνουν και σε 2, δηλαδή προφήσενση ιταλικής γλώσσας χωρίς να ξέρουν ούτε το αρριβεντέρτσι.
10: Το διαδίκτυο είναι γεμάτο διαφημίσεις, σύμφωνα με τις οποίες μπορείς να αποκτήσεις online πιστοποιητικό από το σπίτι σου, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ.
6: Αρμοδιότητα για τον έλεγχο των πιστοποιητικών έχει η Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, η οποία ακόμα δεν έχει συσταθεί. Απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις.
10: Σύμφωνα με πληροφορίες, πλατφόρμα έχει συγγράψει από το 2014 πάνω από 500.000 πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές.
11: Έρχονται αρκετοί και ζητάνε συνήθως άτομα που είναι πάνω από 25 χρονών, δεν έχουν πάρει στο παρελθόν κάποιο lower, β2 ή proficiency, και έτσι ζητούν μέσα σε 2-3 μήνες, μπορεί και σε ένα μήνα μερικοί, να θέλουν ένα πιστοποιητικό β2 και πάνω.
10: Υπάρχουν μάλιστα πανεπιστήμια που έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα τη βιομηχανία των πιστοποιήσεων.
9: Το Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο τους είπε να πάνε εκεί για 10 μέρες με αλλαξιές 4 εποχών και να βγάλουν διάφορες φωτογραφίες με καλοκαιρινά, ανοιξιάτικα, χειμωρινά για να δείξουν ότι ήταν όλο το 12μηνο και να πιστοποιήσουν έτσι, αν χρειαστεί, ότι αυτή ήταν όλη τη χρονιά εκεί πέρα.
10: Πληθώρα καταγγελιών για μαϊμού πιστοποιητικά και μεταπτυχιακά έχουν φτάσει τόσο στον ΑΣΕΠ όσο και στο Υπουργείο Παιδείας.
0: Είμαστε φάνταστοι πάντως, Νότια, δεν μπορείς να πεις. Καλημέρα, καλημέρα στον Τάκη Λιραντζή. Ο Τάκης Νότι μας στέλνει μήνυμα από την Σπάρτη, από την Βορδόνια Σπάρτης, με πολύ κρύο αέρα. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό καλό πρωινό. Ενώ μας στέλνουν και τα μηνύματά τους και τις καλημέρες τους, μας στέλνουν και άλλοι δύο φίλοι, ο Ανδρέας και ο Κώστας από το Σίδνεϊ. Να, είδες, δεν είναι μόνο η Μελβούρνη, είναι και το Σίδνεϊ. Αυστραλία, καλημέρα. Καλό πρωινό από εμάς. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ανδρέα μου, καλημέρα. Κώστα. Στη Μήλο θα πάμε τώρα. Θυμάστε την κατάσταση εκεί στη Μήλο με το Σαρακίνικο, το φαρμακευτικό ξενοδοχείο. Παίρνει το πράσινο φως για να συνεχίσει την οικοδόμηση και το παίρνει από το Συμβόλαιο της Επικρατείας. Το δικαστήριο δεν εξέτασε την ουσία, αλλά πρέπει, αν έπρεπε δηλαδή, να χτίσει η μονάδα καταπατώντας κάθε έννοια περιβαλλοντικής προστασίας. Απλώς απέριψε την προσφυγή ως εκπρόθεσμη, χωρίς να εξετάσει όλα τα παραπάνω. Είναι οι μπουλντόζες. Έτσι επιστρέφουν. Πάμε να ακούσουμε την Έλληνα Χελβατζόβλου.
12: Οι μπουλντόζες στον Μύτακα της Μήλου φαίνεται να ξαναπαίρνουν μπρος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα ετοιμάζεται να συνεχίσει την επέκτασή του μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι εργασίες είχαν παγώσει τον περασμένο Ιανουάριο μετά τη δικαστική κίνηση του Δήμου Μήλου, περιβαλλοντικών φορέων και πολιτών.
13: Πρέπει να κινηθούμε νομικά με κανόνες και όρια. Να πάρουμε στα χέρια μας την απόφαση, να δούμε τι απόφαση είναι αυτή και να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο Δήμος κινείται από το 2023 για το ξενοδοχείο. Δεν είμαστε κατά της ανάπτυξης ούτε των επενδύσεων.
12: Στο επίκεντρο είχε τεθεί η οικοδομησιμότητα της έκτασης, η πρόσβαση από αναγνωρισμένη οδό, αλλά και η απουσία εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδιασμού στην περιοχή. Όμως, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, το ανώτατο δικαστήριο δεν εισήλθε στην ουσία της υπόθεσης, αλλά απέρριψε την προσφυγή ως εκπρόθεσμη με την αιτιολογία ότι είχε περάσει διάστημα πολύ μεγαλύτερο από τους 2 μήνες που ο νόμος ορίζει ως προθεσμία για την υποβολή προσφυγής.
14: Προφανώς απογοητευτήκαμε, γιατί περιμέναμε κάποια άλλη αντίδραση. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε κάτι, δεν έχουμε διαβάσει την απόφαση. Προφανώς μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη του νησιού να είναι στα πλαίσια μιας ήπιας ανάπτυξης που θα προστατεύει και το περιβάλλον και το ανθρώπινο περιβάλλον που έχει φτιαχτεί στο νησί.
12: Το ενδιαφέρον είναι ότι η απόφαση έγινε γνωστή μέσα από ανακοίνωση της εταιρείας που κατέχει το 49% της ξενοδοχειακής μονάδας. Σύμφωνα με την ίδια, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν ξανά στις αρχές του νέου έτους, με στόχο το ξενοδοχείο να ανοίξει τις πόρτες του το επόμενο καλοκαίρι. Οι αρμόδιοι φορείς αναμένεται σύντομα να τοποθετηθούν και επίσημα για την απόφαση και να ανοίξουν τα χαρτιά τους για τα επόμενα βήματα.
0: Οχτώ εκατομμύρια που έγιναν καπνός, 10.000 θύματα είχε 9 επενδυτική απάτη κρυπτονομισμάτων. Η βιτρίνα του σχήματος πυραμίδας ήταν ένας σύλλογος τεχνητής νοημοσύνης. Στα υποψήφια θύματα έλεγαν ότι τα χρήματα τους θα αξιοποιηθούν και θα μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα. Τελικά τα χρήματα μπήκαν στην τσέπη και τα 3 πρόσωπα που έστειλαν την κομπίνα πιάστηκαν μετά από την πολύμηνη έρευνα. Συνολικά συλλήφθησαν 17 άτομα. Ήρα Ορχάνη στο ρεπορτάζ.
3: Υπόσχονταν σε ανυποψία στους επενδυτές κρυπτονομισμάτων υψηλές αποδόσεις και διπλασιασμό των χρημάτων τους μέσα σε 50 ημέρες μέσω συναλλαγών με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό ήταν το πρόσχημα για την εξαπάτηση από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε με φερόμενα αρχηγικά στελέχη δύο στρατιωτικούς. Μέσω πυραμίδας είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 10.000 άτομα, ενώ τα χρήματα που είχαν κατατεθεί στην πλατφόρμα αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια δολάρια.
15: Πράγματι υπήρχε το ζήτημα ότι σε αυτόν που σε προσέγγιζε έμπαινε, να το πούμε, από κάτω και κέρδιζε και αυτός, κέρδιζε και εσύ. Εγώ δεν προχώρησα τη διαδικασία, έμεινα εκεί, κάτι το οποίο δεν μου ήταν γνώριμο, το φοβήθηκα κιόλας.
3: Οι επιτίδη κατάφεραν να εξαπατήσουν τουλάχιστον 18 άτομα που είχαν επενδύσει πάνω από 55.000 ευρώ. Υποψήφιο θύμα της απάτης που ευτυχώς δεν τσίπησε το δόλυμα και γλίτωσε τα χρήματά του, περιγράφει στον Sky τη μέθοδο προσέγγισης της οργάνωσης.
15: Υπήρχε κάποια εφαρμογή όπως αυτές που υπάρχουν και μπορεί να επενδύσεις. Απλώς υπήρχε και μια συμβουλευτική, ας πούμε, που σου έλεγαν αγόρασε αυτό, αγόρασε εκείνο και τέτοια αυτού του είδους.
3: Οι δράστες απέκρυπταν τα παράνομα έσοδά τους σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού ή τα μετέτρεπαν σε κρυπτονομίσματα. Για να δημιουργούν την εικόνα μιας νομιμοφανούς δραστηριότητας και να προσελκύουν νέα θύματα, είχαν ιδρύσει 5 γραφεία σε ισάριθμες πόλεις της Ελλάδας, διοργανώνοντας κοινωνικές εκδηλώσεις και κάνοντας δωρεές και χορηγίες. Ένα από αυτά ήταν στην Κατερίνη.
16: Τα γραφεία αυτά υποτίθεται ότι ανήκουν σε μια εταιρεία μελέτης των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, μέσα από τα γραφεία αυτά, το κύκλωμα αλίευε τα πιθανά θύματα του.
3: Τα πλοκάμια τους είχαν επεκταθεί και στην Λάρισα.
17: Κλιμάκιο αστυνομικών από την Πιερία έφτασε εδώ στην Ηρών Πολυτεχνείου στη Λάρισα, μπήκε στο γραφείο που βλέπετε πίσω μου και στην ουσία με την συνδρομή δικαστικού λειτουργού κατέσχεσε ό,τι υπήρχε σε αυτό.
18: Τους έβλεπε γινόταν ένα πανικός μέσα από πολύ κόσμο, πολύ νεολαία.
3: Κατά την αστυνομική επιχείρηση σε 10 πόλεις έγιναν 17 συλλήψεις. Η αρχή του τέλους για την δράση της οργάνωσης ήρθε στις αρχές του Σεπτεμβρίου, όταν η πλατφόρμα διέκοψε τη δυνατότητα αναλήψεων με το πρόσχημα αλλαγής επενδυτικού αντικειμένου. Τα χρήματα των επενδυτών δεσμεύτηκαν, αποκαλύπτοντας την τραγική πραγματικότητα.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ, διότι στον αέρα βρίσκεται από εχθές το απόγευμα στις 6 η πλατφόρμα του Sport FM TV. Η ολοκαίνουργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου του ομίλου Sky ξεκινάει τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της. Οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού και Ηρακλή, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, καθώς και το κύπελο Ελλάδος, το ποδόσφαιρο, βρίσκονται διαθέσιμοι και είναι εντελώς δωρεάν για όλους εσάς, για όλους εμάς, με ένα κλικ στο sportfmtv.gr. Δημήτρης Βάλσαμος.
19: Η ολοκένουργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου κάνει πρεμιέρα και υπόσχεται ατελείωτη αθλητική δράση. Όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας του Sport FM TV, ζωντανά και on demand. Οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στη Super League, το Superbet Κύπελλο Ελλάδος και όλοι οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ με μια απλή περιήγηση στο www.sportfmtv.gr. Σε αυτή την πρώτη φάση και καθώς η υπηρεσία εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες λειτουργίες, το περιεχόμενο του Sport FM TV είναι διαθέσιμο δωρεάν και χωρίς εγγραφή. Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Sport FM TV ξεκινά με τη μετάδοση των αγώνων της Τύχημαν GBL. Ξεκίνημα στις 3 με το παιχνίδι της Μικόνου με τον ΠΑΟΚ, στις 4 ο Κολοσσός υποδέχεται την Νεοφώτη στη Δόξα Λευκάδας και η ΑΕΚ το Μαρούσι, ενώ στις 5 παίζουν Προμηθέας Περιστέρι. Στις 5.30 απευθείας από τον Sky Καρδίτσα Άρης, ενώ την Κυριακή στη 1 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Βίκο Ιωαννίνων. Και στις 5.30 ο Ηρακλής παίζει με τον Ολυμπιακό σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky.
20: Αυτά που περιμένουμε και εμείς και το φιλάθλο κοινό θεωρώ ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι, θεωρώ, το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων 30 ετών και εύχομαι να κάνουν την ίδια δήλωση και του χρόνου.
19: Οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ αλλά και πολλών ακόμη αθλημάτων μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μια νέα εμπειρία θέασης και να ζουν συναρπαστικές αγωνιστικές στιγμές.

Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Οδηγούμεθα προς τους τίτλους των ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου που αναλαμβάνει δράση και βάρδια. Και αμέσως μετά τους τίτλους, ο πρίτανος των βαρτεχνών επιστημόνων, ο κύριος Αιμένης, στον αέρα του Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 4 Γερμανοί τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα Ιεράπετρας απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην υγεία τους, ανέφερε στο Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Έκανε λόγο για πρωτόγνωρη ένταση των καιρικών φαινομένων στο νησί. Υπογράμμισε ότι υπάρχουν μεγάλες ζημιές στο δικό δίκτυο και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για Άργο Σαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο από ορισμένα συμβατικά πλοία. Λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας φωτισμού έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 25 Μαρτίου στη συμβολή της με την οδό Πλάτωνο στο ρεύμα προς την Νίκαια στην περιοχή του Κερατσινίου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, όταν συγκρούστηκαν δύο γιοταχοί με δύο ανθρώπους να τραυματίζονται πολύ σοβαρά. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε χθες βράδυ στις 9.30 σε κατάστημα ένδυσης στην Οδό Τελουάγρα στην Αγία Παρασκευή. Στην αποδέσμευση, ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα εκτακτής ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματα της ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές, όπως ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Ανδρέας από την Αυστραλία και το Σίδνεϊ στέλνει τις καλημέρες του στη Σούλα από τα Σαγία και Αχαΐες. Καλημέρα. Καλημέρα στη Σωτήρη από την παρέα του Ναυπλίου, λέει. Ο Σωτήρης θα μιλήσει για προφανώς επαγγελματικούς λόγους, τον έχουν φτάσει μέχρι τον Ναύπλιο. Καλημέρα. Ενώ ο Ιάκωβος στη συνέχεια του ρεπορτάζ με τα κέντρα ξένων γλωσσών μας λέει ότι υπάρχουν και πάρα πολλά τα οποία κέντρα, τα οποία δίνουν και μεταπτυχιακά, σωγράφοντα μεταπτυχιακό, όλα αυτά, συγγραφή, διδακτορικά, όλα αυτά τα οποία αν κανείς βαριέται μπορεί να το κάνει έτσι προφανώς με εναντί ανταμοιβής και φυσικά όλα αυτά πολύ πολύ εύκολα. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ιάκωβε, είναι ρεπορτάζ το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Καλημέρα, είναι μας λέει και φωνητική πληκτρολόγηση καθώς οδηγεί. Καλημέρα, προσοχή, Ιάκωβε, στους δρόμους, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Και μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, στον Πέτρο Μωραΐτη, έχετε ήδη καλέσει η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρ, η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, η κυρία Αφροδίτη. Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη, με τα Βερλίσια και στις υπόλοιπες, στον Στέφανο από το Γέλακα, στον Σπύρο από το Βοτανικό και στον Νίκο από το Μοσχάτο. Καλημέρες, καλό πρωινό. Και πάμε στον κύριο Ρέστη Σεϊμένη, ο οποίος κάθε Σάββατο είναι εδώ με τις δικές του απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα, όπως και κάθε Κυριακή, σελίδα 2 στην Οικονομική Καθημερινή, απαντάει στα ερωτήματα για απόδημους Έλληνες στην Ελλάδα αλλά και για τους κατοίκους Ελλάδος στο εξωτερικό σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείρισης των εισοδημάτων και περιουσιών. Όλα αυτά στην Οικονομική Καθημερινή της Κυριακής, κάθε Κυριακή λοιπόν, σελίδα 2. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα, δεν τα έχουμε πει στον αέρα.
1: Ναι, καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Ευχόμαστε όλα να είναι ομαλά και τα φορολογικά κυρίως με τα οποία ασχολούμαστε να είναι σε ήπιους τόνους και σε λογικά πλαίσια.
0: Εκεί η πατρίδα σας δοκιμάζεται, η Κρήτη, κύριε Σεϊμένη, με αυτό το. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι μου τηλεφωνήσανε και συγγενείς και φίλοι από κάτω και με στενοχωριέμαι που τα ακούω, τι να πω τώρα. Εύχομαι να τελειώσουν αυτά.
0: Να περάσει αυτό το φαινόμενο όσο πιο γρήγορα γίνεται και χωρίς άλλα θέματα.
1: Θα πήρω τις κουδιές αυτή και θα ηρεμήσουν. Δεν θα με πέθανε από κόλου.
0: Κατάλληλα λοιπόν, κύριε Σεϊμένη, ακούσαμε τις 120 δόσεις. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό πριν ξεκινήσουμε στα ερωτήματα, το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Για τις ρυθμίσεις σε εφορία.
1: Θέλετε να τα πούμε τώρα αυτό?
0: Α, το έχουμε, δεν έχω δει όλα τα ερωτήματα. Ωραία. Άρα λοιπόν θα μας δώσει όλα τα δεδομένα μετά. Πάμε, κύριε Σεϊμένη, στο ερώτημα το οποίο μας λέει ο κύριος Ανδρέας. Έλληνας φορολογούμενος, ο κύριος Ανδρέας δηλαδή, κληρονόμησε μια περιουσία στην Τουρκία από τη θανούσα μητέρα του. Ρωτάει αν θα επιβαρυνθεί με φόρο κληρονομιά στην Ελλάδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, εξαρτάται τώρα η περιουσία που θα πάρει αν θα είναι κινητή ή ακίνητη. Έχει σημασία στο φορολογικό δίκαιο αυτό. Κυρίως όταν είναι κινητή περιουσία, πρέπει να το προσέξει. Ναι. Είναι τα μετρητά, οι μετοχές, τα τιμαλφή, πίνακες αξίας, αυτό είναι οι καταθέσεις, αυτά που όταν δεν είναι ακίνητο, δηλαδή είναι ακίνητη περιουσία, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η περιουσία αυτή θα επιβαρυνθεί με φόρο κληρονομιάς ή δωρεάς, λέει ο νόμος. Εκτός όμως αν είναι 10 χρόνια στο εξωτερικό, ήταν μέχρι τώρα 10 χρόνια πριν από 5-6 μήνες και μειώθηκε στα 5 χρόνια. Αν είναι λέει μέχρι 5 χρόνια στο εξωτερικό, απαλλάσσεται από το φόρο η κινητή περιουσία. Πρέπει όμως ο θανόν να ήταν Έλληνας υπήκοος.
0: Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, η μητέρα του πρέπει να ήταν Έλληνας υπήκοος.
1: Ναι, και να είναι γραμμένο στο δημοτολόγιο, στο ληξιαρχείο, δηλαδή στη Δράμα, όπου είναι, από όπου προέρχεται ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και επίσης και το παιδί του να είναι. Να είναι δηλωμένο, αν είναι στο εξωτερικό, όταν γεννήθηκε τότε το παιδί του, να το δηλώσει του προξενείου που εκεί τη περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν είναι γραμμένο λοιπόν στο ληξιαρχείο, σαν Έλληνας υπήκοος. Τότε μπορούν οι χρονόμητοι να τον καταχωρήσουν με τα θανάτια ως Έλληνα. Δηλαδή δίνει ο νόμος το δικαίωμα σου, λέει το ξέχασε να τον δηλώσει. Δήλωσε το εσύ, φέρει κανένα χαρτί εκεί να τον αποδείξει.
0: Α, μάλιστα.
1: Η απαλλαγή λοιπόν της κοινικής περιουσίας από το φόρο κληρονομιάς δεν ισχύει αν ο κληρονομούμενος αθανών ήταν δημόσιος υπάλληλος, στρατιωτικός ή στρατιωτικός που εκτελούσε η περιουσία στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν εξομοιώνεται με κάτοικο εξωτερικό όταν πάει κανείς να υπηρετήσει, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Για ένα-δύο χρόνια, όσο είναι η απόσπασή του, μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Ναι.
1: Γιατί θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και όχι το εξωτερικό. Άρα δεν έχει, αν πεθάνει στο εξωτερικό, να υπηρετήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε,
0: ναι,
1: και έχει κινητή περιουσία στο εξωτερικό, θα φορολογηθεί? Δεν απάλλαστε με τίποτα, έτσι.
0: Ναι. Και αν υπάλληλο πρεσβεία, αν υπάλληλο προξενείου, ο οποίο έχει πάει για κάποια χρόνια. Μάλιστα.
1: Ναι. Στο εξωτερικό για λογαριασμό τη ελληνική κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι αν τυχόν η κινητή περιουσία μεταφερθεί μετά στην Ελλάδα, mm-hmm. Δεν φορολογείται. Ό,τι και να είναι. Στην περίπτωση δηλαδή που απαλλάστε, εννοούμε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια, αν τη φέρει και στην Ελλάδα, δεν φορολογείται ω εισόδημα, με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν φορολογείται.
0: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτό είναι για να ξέρουμε τι συμβαίνει, κύριε Σεμένη. Στο επόμενο ερώτημα. Έλληνα τώρα, φορολογικό κάτοικο Βελγίου, μα στέλνει το ερώτημά του. Μπορεί να κάνει γονική παροχή χρηματικού ποσού στο γιο του που ζει στην Ελλάδα, θα επιβαρυνθεί με φόρο?
1: Κοιτάξτε, μέχρι το 2021.
0: Ναι.
1: Όταν κανείς έδινε χρηματικά ποσά από το, και από το εξωτερικό ακόμα,
0: ναι,
1: στο παιδί του στην Ελλάδα, που έμενε στην Ελλάδα το παιδί του, έτσι, γιατί αυτό έχει σημασία. Εάν το παιδί είναι στο εξωτερικό, είναι άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τον μπαμπά στο εξωτερικό και το παιδί στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Από το 2022 η κυβέρνηση έκανε απαλλαγή σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Είπε ότι αν κάνει γονική παροχή μέχρι 800.000, όπως το ξέρουμε, είτε ακίνητη περιουσία, είτε κινητή περιουσία, οποιαδήποτε, όπως την περιγράψαμε προηγουμένως,
0: mm-hmm.
1: απαλλάσσεται από το φόρο. Δεν έχει φόρο καθόλου. Έτσι λοιπόν, αν κάνει ένα χρηματικό ποσό που είναι γονική παροχή ο γονέας προς το παιδί του,
0: mm-hmm.
1: που ο γονέας είναι στο εξωτερικό και το παιδί που είναι στην Ελλάδα, δεν έχει φόρο μέχρι 800.000, απαλλάσσεται. Αρκεί να τηρήσουν τις διαδικασίες που είναι ηλεκτρονικά, να μεταφέρει το ποσό το χρηματικό ποσό από το λογαριασμό το δικό του, το πεζικό στο. Το πεζικό λογαριασμό του παιδιού,
0: mm-hmm.
1: γιατί αυτέ οι δύο προποθέσει είναι.
0: Αυτά πρέπει να γίνουν πάντα μέσω τραπεζών, όλα, κύριε Σεμένη. Έτσι δεν είναι? Όλα, μέσω τραπεζών.
1: Ναι. Όλα μέσω τραπεζών, βεβαίως. Αν δεν το κάνει αυτό, θα πληρώσει 10%. Έστω και εκ των υστέρων, που λέει ο λόγος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Επόμενο, κύριε Σεμένη. Έχω αυξήσει, λέει, την επιφάνεια των εμβαδών του ακινήτου μου στην Ηλιούπολη, ο οποίο κατοικεί ο ακροατή μα. Πόσο χρονικό περιθώριο έχω να το δηλώσω στον Δήμο Ηλιούπολη σε αυτή τη μεταβολή, κύριε Σεμένη?
1: Εδώ ο γείτονά μου πρέπει να δηλώσει στον Δήμο εντός διμήνου αυτή τη μεταβολή. Εάν δεν το δηλώσει, θα του βάλει ο Δήμος τα γνωστά πρόστιμα που βάζει, ας πούμε, και είναι και αυστηρά τα πρόστιμα των Δήμων.
0: Για όλα αυτά, κάποιος πρέπει, κύριε Σεμένη, τώρα πάω ένα βήμα πριν. Για όλα αυτά πρέπει να έχει βγάλει αυτή που λέμε άδεια μικρής κλίμακας και το ένα και το άλλο, να γίνει γνωστοποιημένο όλα αυτά, ή το κάνει, ας πούμε, νύχτα που λέμε ως φράση και μετά πάει και το εμφανίζει ή το δηλώνει και τον νομιμοποιεί? Τι γίνεται, κύριε Σεμένη?
1: Κοιτάξτε, ο Έλληνας πολίτης, ναι, έχει το Δήμο απέναντί του, έχει την εφορία απέναντί του,
0: ναι,
1: έχει την πολεοδομία απέναντί του, ναι, έχει τα πάντα. Την αστυνομία έχει απέναντί του, γιατί από τα ελέγχει από τα όλα. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να έχει άδεια για να μην έχει πρόβλημα με την πολεοδομία.
0: Σωστά.
1: Με το Δήμο ειδικά πρέπει να το δηλώσει κιόλας στο Δήμο, αυτό εννοούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και με την εφορία μετά να τα δηλώσει στο Ε9 του, στο Ε1 κτλ. Βλέπετε, εδώ πρέπει να παίξει το ρόλο του και ο λογιστής, όπως λέμε πολλές φορές, κύριε Γιαννίδη, γιατί μια παράληψη να κάνει κανείς, θα τρέχει μετά να διορθώνει, φεύγει από τη δουλειά του, να έχει πρόστιμα, να ταλαιπωρείται γενικά δηλαδή, και αυτό δεν πρέπει να γίνεται.
0: Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι το δηλώνει στον Δήμο και αυτό μετά πρέπει να περάσει και στο κτηματολόγιο, κύριε Σεμένη. Δηλαδή αυτή η αλλαγή, τα περισσότερα τετραγωνικά, ανεβάζοντας το εμβαδό του, οικίας του, αυτό πρέπει να δηλωθεί και σε ποια άλλη υπηρεσία πρέπει να το δηλώσει, ή αυτομάτως γίνεται αυτό?
1: Και όπως ξέρουμε, στο Ε9, ναι, και στο κτηματολόγιο,
0: ναι,
1: δηλώνονται τα στοιχεία του ακινήτου. Ένα από τα στοιχεία του ακινήτου είναι και το εμβαδό του.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι να έχει ένα σπίτι με 100 τετραγωνικά και άλλο να έχει 150.
0: Προφανώς.
1: Να προωθεί περισσότερο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν και η μεταβίβαση που θα γίνει αργότερα,
0: ναι,
1: με γονική παροχή, με πώληση ή οτιδήποτε, ναι, πρέπει να είναι με σωστά στοιχεία. Δεν αγοράζει ο άλλος ένα κίνητο 150 τετραγωνικών και να γράφει 100. Δεν γίνεται αυτό.
0: Σωστά. Όχι, το λέω με την έννοια ότι μας είπατε ότι το Δήμο πρέπει να γίνει εντός διμήνου. Στην εφορία πρέπει να γίνει αμέσως ή όταν πάμε να κάνουμε τη δήλωσή μας.
1: Το Δήμο έχει περιθώριο 2 μήνες, γιατί, ναι, ο Δήμος θα τον χρεώσει μετά, θα το δώσει
0: με τη ΔΕΗ,
1: να περάσει το λογαριασμό και θα το δώσει και τα 2 μηνών θα το δώσει. Σου δίνει περιθώριο για να κινηθείς ελεύθερα, μήπως λείπεις από το εξωτερικό.
0: Οπότε λοιπόν στην εφορία το δηλώνεις αμέσως κάνοντας μια τροποποιητική ή το δηλώνεις όταν κάνουμε τη δήλωσή μας?
1: Όχι, στην εφορία, ότι στο Ε9,
0: ναι,
1: πούμε, καταρχήν,
0: ναι,
1: επειδή αν θα γίνει σήμερα που είμαστε Οκτώβριο, έτσι,
0: ναι,
1: η εφορία θα χρεώσει ότι έχουμε την 1η Ιανουαρίου του 27.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε περιθώριο λοιπόν μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2023 να το δηλώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι, το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου πρέπει να δηλωθεί.
0: Ναι.
1: Στο Ε9, έτσι δεν είναι. Μετά όταν θα κάνουμε τη δήλωση,
0: την καινούργια,
1: τη δήλωση του Ε1 του εισοδήματος,
0: ναι, ναι,
1: θα πρέπει να το γράψουμε μέσα. Γιατί πρέπει να δούμε αν είναι ιδιοκατοίκηση ή αν το ακίνητο είναι δευτερεύουσα κατοικία. Αυτά όλα μετράνε στον καθορισμό του φόρου εισοδήματος, στη δήλωση εισοδήματος.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεμένη, η διακοπή εργασιών εταιρείας. Μπορεί μια εταιρεία να διακόψει αναδρομικά τις εργασίες της και με ποιες προϋποθέσεις, αν αυτό μπορεί να συμβεί, και αυτό θα έχει κάτι από κάποια ωφέλεια?
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές κάνουν οι άνθρωποι, οι φορολογούμενοι που έχουν επιχείρηση, την κλείνουν. Mm-hmm. Φεύγουν, πάνε στο εξωτερικό, ας πούμε, ή πάνε στο σπίτι του συνταξιούχη,
0: ναι,
1: και ξεχνάνε να πάνε στην εφορία να πούνε: ξέρεις, αυτή την επιχείρηση που σου έχω δηλώσει εγώ είναι ενεργεία. Την έκλεισα.
0: Ναι.
1: Για να προσκομίσει και τα χαρτιά και να τα ακυρώσει, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις. Δεν το κάνουν αυτό. Και μετά από 10 χρόνια θέλουν να βάλουν ένα πιστοποιητικό για τον ΑΒ λόγο στην εφορία και η εφορία λέει: έχει εκκρεμότητα μια ανοιχτή επιχείρηση. Ανοιχτή δεν σημαίνει ανοιχτή η πόρτα. Ανοιχτή σημαίνει τα χαρτιά υπάρχουν ακόμα, δεν έχουν ακυρωθεί τα χαρτιά. Και λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, πρέπει, μετράει μετά και το ΕΦΚΑ. Γιατί αν τυχόν έχω 10 χρόνια μια επιχείρηση να φαίνεται στην εφορία ανοιχτή,
0: mm-hmm,
1: ο ΕΦΚΑ επιτίθεται. Σου λέει: δώσ' μου τις εισφορές, τις ασφαλιστικές εισφορές για 10 χρόνια. Γιατί εγώ σε θεωρώ ότι είσαι ανοιχτός. Όταν είσαι ανοιχτός, είτε δουλεύεις είτε δεν δουλεύεις, πρέπει να πληρώνεις ασφαλιστικές εισφορές. Επομένως, πρέπει εδώ το πρώτο μέλημα που κάνει και ο λογιστής, αν το πει ο επιχειρηματίας, αλλά και ο επιχειρηματίας, μόλις λέμε κλείνω την επιχείρηση, δεν σημαίνει το κλειδί και στην πόρτα να μην μπει κανείς. Σημαίνει ότι πρέπει να ακυρώσω τα χαρτιά και την επιχείρηση να μην φαίνομαι ότι είμαι επιχειρηματίας στην εφορία.
0: Μάλιστα.
1: Να γλιτώσω και τα ασφαλιστικά ταμεία δηλαδή, αυτό σου λέω. Γιατί το ΕΦΚΑ παίρνει βεβαίως από την εφορία κάθε φορά ότι έχει κλείσει η επιχείρηση. Αν πάθεις να μεταβιβάσεις το ακίνητο, ο συμβολιογράφος σου ζητάει χαρτί από το ΕΦΚΑ ότι δεν χρωστάς το ΕΦΚΑ.
0: Αν
1: πας να πάρεις το χαρτί από το ΕΦΚΑ, σου λέει: μα έχεις την επιχείρηση 10 χρόνια, δούμε τις ασφαλτικές φορές. Μα δεν είμαι εκεί. Μα ναι, δεν μου το έχει δηλώσει. Και εγώ άμα δεν μου το δηλώσει, το ρωτάς. Και πρέπει να κάνεις αγώνα τώρα. Εδώ επιτρέπει αναδρομικά, εάν τυχόν δεν υπάρχει ένα πάγιο στην επιχείρηση, δεν υπάρχουν αποθέματα, δεν υπάρχουν εμπορεύματα, δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες που δημιουργούν ένωμες σχέσεις, λέει ο νόμος. Αυτό λοιπόν, αν δεν υπάρχουν, σου δίνει το χαρτί και την κλείνει στην επιχείρηση και μετά πα στο ΕΦΚΑ και λες: παιδιά, δεν είμαι 10 χρόνια, είμαι πριν από 10 χρόνια την έκλεισα την επιχείρηση. Και έτσι λοιπόν εδώ η διακοπή σε προγενέστερο χρόνο έχει μεγάλη αξία, γιατί ξανεμίζονται όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό, κύριε Γιάννη, και όποιος έχει επιχείρηση και δεν την κλείσει, όχι την πόρτα όπως είπαμε με το κλειδί, αλλά να την κλείσει την εφορία στα χαρτιά και να πάει και να πει: παιδιά, εγώ δεν κάνω καμιά δραστηριότητα εμπορευματική και πρέπει να με σβήσετε από τα κοιτάπια σας. Αυτό είναι το κλείσιμο, η διακοπή που λέμε μιας επιχείρησης. Να σε διαγράψει η εφορία. Είναι το μόνο πράγμα που ένα θηλυκό σε διαγράφει και σε χαρούμενος.
0: Ωραία παρομοίωση. Λοιπόν, άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κύριε Σεμένη.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Αγαπητή κυρία Γεωργία, έχουμε ήδη στείλει το μήνυμά σας ηλεκτρονικά στο ταχυδρομείο, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κύριου Σιεμένη, θα σας απαντήσει. Και κύριε Σιεμένη, τώρα μια που μιλάγατε για τα ζητήματα που είχαμε το ερώτημα για τις εργασίες που πρέπει να κάνει και πότε πρέπει να το δηλώσει, μας λέει ο Μάριος, κύριε Σιεμένη, και μου λέτε τι πρέπει να κάνει, φαντάζομαι μια καταγγελία θα πρέπει να κάνει στην πολεοδομία. Έχω έναν γείτονο ο οποίος έχει τον τελευταίο όροφο στην πολυκατοικία μας, αλλά και δικαίωμα υψούν. Έκανε χρήση του δικαιώματος υψούν και έκτισε, αλλά χωρίς κανένα απολύτως χαρτί και άδεια από πολεοδομίες, μηχανικούς κτλ. Μάλιστα, έχει μετατρέψει, λέει, και όλο τον κοινόχρηστο χώρο της ταράτσας σε δική του αυλή. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό, χωρίς να φανεί το όνομά μου, κύριε Σαϊμένη? Τι μπορεί να κάνει ο πολίτης?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες στα υπουργεία που μπορεί να γράψει κανείς και να καταγγείλει σε εισαγωγικά,
0: ναι,
1: κάποια παράνομα πράγματα ή ας πούμε παραλήψεις που γίνονται.
0: Ναι.
1: Και να το δώσει χωρίς να δώσει το όνομά του.
0: Αγαπητέ Μάριε, πάντως εγώ θα έλεγα να μιλήσεις με έναν δικηγόρο, να το ρωτήσεις, διότι αυτό δεν ξέρω αν εμπίπτει στην κατηγορία που μπορεί να κάνεις ανώνυμη καταγγελία. Αυτό οφείλεις να το ρωτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε ως πολυκατοικία να το κάνετε, αν θεωρείτε, αφού είστε πολυκατοικία, να μιλήσετε με την διαχείριση. Εγώ ξέρω και άλλες περιπτώσεις όπου κάνανε καταγγελία όλοι μαζί, οι δύο πολυκατοικίες που ήταν στο οικόπεδο, κάνανε καταγγελία σε έναν αγοραστή ο οποίος έφτιαξε το σπίτι και έκανε διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε λοιπόν, γιατί όχι, μιλήστε ως πολυκατοικία και κινηθείτε. Αν δεν ενδιαφέρει την πολυκατοικία και είσαι μόνο σου, Μαρία, αν έχεις κάνει αυτή την έρευνα, μπορεί να μιλήσεις με ένα δικηγόρο, να ρωτήσεις τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις χωρίς να φαίνεται το όνομά σου. Αυτό δεν ένα δικηγόρο θα το πει με μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Μπορεί να το κάνει και μέσα τρίτου προσώπου. Μπορεί να συναντηθεί με τον δικηγόρο, αλλά
0: ναι.
1: η πολυοδομία δέχεται τέτοιες.
0: Έχετε και ανώνυμες καταγγελίες. Δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό δεν λέω, κύριε Σεμένη, κάτι. Γι' αυτό.
1: Γιατί την ενδιαφέρει να μην επιβάλλει το νόμο, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Έχετε την καλημέρα από το Σωτήρη Πρόεδρο Πουλόπουλο. Καλημέρα, Προεδράρα. Καλή δύναμη εκεί και με τον πρωταθλητή, αλλά και βέβαια με το Robo News, όπου κάνει πράγματα και θάματα. Το robonews.gr, δείτε το. Είναι από τα, ίσως το πρώτο, αν όχι από τα πρώτα, site, ιστοσελίδες λοιπόν, όπου κανείς μπορεί να διαβάσει τα πάντα με την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα γράφονται από τον Robo. Δίνει τις οδηγίες ο δημοσιογράφος Σωτήρης Πουλόπουλος και όλο το Robo News τα γράφει. Ο Robo λοιπόν είναι εκεί για εμάς. Κύριε Σεμένη, πάμε στα ερωτήματά μας και πάμε σε αυτό το οποίο ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο: τη νέα ρύθμιση μέχρι οφειλών, μέχρι 120 δόσεις. Με ποιους όρους θα ισχύσει, τι πρέπει να έχουν υπόψη τους όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες? Μιλάμε για χρωστούμενα σε εφορία και ΕΦΚΑ, σωστά, κύριε Σεμένη?
1: Ναι, σωστό. Είναι η νέα ρύθμιση που είπανε και οι πληροφορίες που έχουμε, γιατί δεν έχει ακόμα, δεν το έχουμε.
0: Άρα ψηφίστε για να ισχύσει. Θα ισχύσει νομίζω τώρα το Νοέμβριο, θα ξεκινήσει, ναι.
1: Πήγα στο Υπουργείο και άντρισα πληροφορίες.
0: Α, σας ακούμε λοιπόν. Φρέσκες.
1: Λοιπόν, αφορά ρύθμιση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
0: Δεν
1: είναι μόνο επιχειρήσεις, είναι και τα νοικοκυριά.
0: Ναι.
1: Αφορά λοιπόν ωφελές προς την εφορία και στα αστρονομικά ταμεία, όπως είπατε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Δίνει μεγαλύτερο περιθώριο αποπληρωμής. Δηλαδή. Επεκτείνει τις 72 δόσεις μέχρι τις 120, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Με ελάχιστη μηνιαία δόση, λέει, θα είναι 30 ευρώ. Το γράψανε και οι εφημερίδες αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης, το επιτόκιο της αναρρύθμισης είναι 5,84. Είναι για το ίδιο επιτόκιο, είπανε, γιατί τους λέω, γιατί είναι 5,84, παιδιά, είναι μεγάλο. Μου είπαν ότι εφαρμόζεται στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και δεν μπορούμε να το
0: αλλάξουμε.
1: Πρέπει να λεωθεί και στους δύο. Λέγεται να το διαταλέονται και στους δύο. Εκεί δεν ήξερα να μου απαντήσουν οι συνάδελφοι. Λέω, παιδιά, ας προσπαθήσετε να το μειώσετε έστω και λίγο, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Επίσης, μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το τονίζω, ληξιπρόθεσμες, γιατί μπορούν να κάνει και μη ληξιπρόθεσμες. Θα το δούμε παρακάτω. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024. Ήταν μέχρι το 23 με τις 72 δόσεις είχαν αναγγείλει, θυμάστε. Και βάλαν λοιπόν και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και του 24. Καλό ήταν να βάζανε και το 25 μέσα, αλλά δεν το βάλανε. Εντάξει, βάλανε ένα χρόνο μόνο παραπάνω. Βασική προϋπόθεση είναι οι συγκεκριμένες εφηλές να μην βρίσκονται, λέει, σε ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: την ώρα που πήραν την απόφαση, να μην είχαν αυτές οι ληξιπρόθεσμες εφηλές, μιλάμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω. Επίσης, όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στο προηγούμενο σήμα των 72 δόσεων, δεν μένουν εκτός.
0: Α, μπορούν να μπουν.
1: Αρκεί να είναι ενήμεροι. Έτσι, δεν υπάρχει την έννοια του ληξιπρόδρομου μου. Είναι ενήμεροι αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουν δυνατότητα με αίτηση του, λέει, θα πει ο νόμος, να μεταφερθούν στο νέο καθεστώς των 120 δόσεων.
0: Ναι.
1: Να πάνε και αυτοί, ας πούμε.
0: Πάνω τελεία, κύριε Σεμένη. Έχετε στοιχεία, σας δώσαν στοιχεία που πήγατε μια που λέμε σε αυτό, του 72. Έχει πετύχει, είχαν μπει, μπήκανε άνθρωποι στο 72 δόσεις, ήταν χρήσιμος εργαλείο ή όχι, τι κάνανε κύριε Σεμένη?
1: Όχι, μπήκανε, αλλά μπήκανε μερικές, νομίζω ήταν γύρω στις 25.000 και από εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αυτή την εντύπωση έχω.
0: Οπότε τώρα φαντάζομαι περιμένουμε πολλούς περισσότερους με τις 120 δόσεις.
1: Βέβαια,
0: το ζητάγανε κιόλας, ναι.
1: Θα ξεπεράσουν τις 500.000, τα λίμωνα τώρα, ναι. Άμα το έκανε στο σπίτι.
0: Και τις 200 να βάλεις και τις 250 να βάλεις, μια χαρά θα πας, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, καλά.
1: Μπορούν να επιμηκύνουν λοιπόν τον χρόνο της αποπληρωμής τους και να μειώσουν τη μηνιαία επιβάρεσή τους, έτσι λοιπόν κι αυτοί. Γιατί θα είναι καλό πράγμα να βγει εκεί που πληρώνει, ας πούμε, 500 ευρώ να πληρώνει 300 ευρώ.
0: Σωστά, προφανώς, ναι.
1: Μετά, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου του 2027. Η προηγούμενη προθεσμία, θυμίζω, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν 31 Δεκεμβρίου του 2026. Το πάει ένα εξάμηνο παραπάνω. Έχει δίνει μια ευχέρεια στους πολίτες και στους επιχειρήσεις να σταθμίσουν εντωμεταξύ τα οικονομικά τους, να δουν πώς εξελίσσονται. Αν πρέπει να μπουν, αν δεν πρέπει, να τα πούνε με το λογιστή του να τα κάνουν αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα οι οφειλέτες αποκτούν επιπλέον 6 μήνες για να αξιοποιήσουν την νέα ρύθμιση με ευχέρεια χρονική, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μετά άλλο πράγμα, οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2025,
0: ναι,
1: δεν υπάγονται στο συγκεκριμένο σχήμα των 120 δόσεων. Για αυτές εξακολουθεί να ισχύει πάντα το ειδήσιο των 24 δόσεων. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι με τις 24 δόσεις μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε εφορία και σε εύκα και με το επιτόκιο 584 που ισχύει πάντοτε. Θέλω να θυμίσω κάτι εδώ.
0: Ναι.
1: Ότι μέσω του εξοδικαστικού συμβιβασμού από 21 Σεπτεμβρίου του 2026 δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν έως και 240 δόσεις. 240, έτσι, πάμε σε άλλο επίπεδο τώρα εδώ.
0: Ναι.
1: Για χρέη προς την εφορία, για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, για χρέη προς τις τράπεζες και στους σέρβισερς ακόμα. Με όριο υπαγωγής εδώ 5.000, αντί που 10 που είχαμε τη δυνατότητα επιλογής τη διάσωση της πρώτης κατοικίας, γιατί θα επιμηκύνει έτσι τις δόσεις, ας πούμε, και θα μπορούν να σωθεί και η πρώτη κατοικία, όλα αυτά. Άρα έχουμε και τις 240 δόσεις για ορισμένες περιπτώσεις. Όταν υπάρχουν χρέη προς όλους αυτούς. Όταν πάντα και στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπεζες και στους έλεγχους παντού. Άρα λοιπόν, να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί μπορεί να συμφέρει να μπει εκεί που είναι 240 δόσεις και να το ρυθμίσει το χρέος του και με άλλο τρόπο. Λοιπόν, αυτά είναι
0: τα βασικά μέχρι στιγμής.
1: Τα βασικά, ναι, τα οποία μου είπανε, τα σημείωσα σε ένα μπλοκάκι και ήρθα εδώ και τα καθαρόγραψα για να σας τα πω.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, αναμονή να γίνει και ο νόμος για να ψηφιστεί, διότι όλα αυτά έτσι γίνονται και έτσι συμβαίνουν. Οπότε λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα εισακουστείτε και θα υπάρξει μια μεγαλύτερη.
1: Κάθε προσφορά, είπα στο Υπουργείο. Κάθε προσφορά είναι δεκτή.
0: Σωστά.
1: Αρκεί, λέω, τον πολίτη,
0: ναι,
1: να τον βλέπετε σαν κύριο, γιατί εσείς είσαστε υπηρέτες, του λέω. Σας πληρώνουμε τους μισθούς σας για να μας εξυπηρετείτε. Σας παρακαλώ πολύ να το θυμάστε αυτό, να μην λέτε εγώ είμαι εξουσία και εσείς ο πολίτης.
0: Ωραία.
1: Να είστε στο μυαλό σας να εξυπηρετείτε τον κόσμο. Και ας είναι καλά οι άνθρωποι, δεν το λέω επειδή.
0: Όχι, είναι προς Θεού, καταλαβαίνω. Ναι. Μιλάτε και με άλλη γλώσσα εσείς τόσα χρόνια, δεν το συζητάμε.
1: Αν έχουν περιθώριο να προσφέρουν κάτι στην κοινωνία.
0: Σωστά.
1: Το κάνουν, ρε παιδί μου, όπως τώρα το κάνουν αυτή, ναι, τη ρύθμιση είναι καλή. Ακόμα και καλύτερη να γίνει.
0: Ωραία.
1: Θα τη δεχτούμε.
0: Καλημέρα στην κυρία Κυριακίδου. Καλημέρα και στον κύριο Δημαράκη.

0: μέχρι 67%.
1: Ναι.
0: Τώρα και μερικά χρόνια γίνανε 80% πρέπει να έχουμε τουλάχιστον αναπηρία. Είναι κάτι το οποίο του δυσαρέσκεται βέβαια αυτό, αλλά συμβαίνει αυτό σήμερα. Να έχουν υπατικά ή πνευμονικά προβλήματα, μια ανεπάρκεια που λένε, που λένε οι γιατροί, να είναι καρδιοπάθειες, να είναι μεταμοσχευμένοι, ξέρω εγώ, να έχουν κινητικά προβλήματα. Δηλαδή έχουμε πολλές ασθένειες. Πρέπει να έχουν το πιστοποιητικό, το βεβαίως ιατρική από το ΚΕΠΑ ή από το. Ξέρετε, η αστυνομία, το ναυτικό, η αεροπορία και το πεζικό έχουν διαφορετικές επιτροπές που κρίνουν ποιοι είναι ανάπηροι και τους δίνουν το πιστοποιητικό. Αυτό τώρα έχει γίνει 80% το περιθώριο και διαπαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοί οι ανάπηροι και εύχομαι να πέσει το ποσοστό αναπηρίας εκεί που πρέπει. Θα δούμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σεμένη. Να είστε καλά, καλά να περνάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλες και όλους εσάς. Μουσικά θα κλείσουμε όπως πάντα.

μην ξεχνάτε φυσικά σήμερα από τις 3 το μεσημέρι και μετά sportfmtv.gr, πλούσιο πανόραμα και πρόγραμμα μπάσκετ, και φυσικά στις 5.30 από την τηλεόραση του Sky το Καρδίτσα Άρης για σήμερα, η αναμέτρηση από την τηλεόραση του Sky και από την τηλεόραση του Sky και από το sportfmtv.gr. Αυτά από εμάς, Ζωτή Παπαγιάννακο, καλημέρα, καλό πρωινό. Η Σοφία Καλαβρού επίσης στην δεσμευτική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμης μουσικής επιλογής και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραήτης. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Η Δέσμη Χριστοπούλου στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Γιώργος Γρηγοριάδης και η Μίνα Καραμήτρου εδώ στον Sky 100,3, ρεπορτάζ στις 7. Εμείς τη Δευτέρα το πρωί στις 5. Γεια χαρά.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού στο ύψος της Βούρβαχη. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Τέσσερις Γερμανοί τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στη φέρμα Ιεράπετρας απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από τους πυροσβέστες και μεταφερθήκαν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην υγεία τους, ανέφερε στο Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Νίκος Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος έκανε λόγο για πρωτόγνωρη ένταση των καιρικών φαινομένων στο νησί. Υπογράμμισε ότι υπάρχουν μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο και απίθυνε έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

0: Χθες το απόγευμα στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα ως και το απόγευμα σήμερα και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα στην Κρήτη με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από αργά τη νύχτα, σύμφωνα με επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα, κυρίως τα νοτιότερα τμήματα, από σήμερα το μεσημέρι ως και το μεσημέρι της Κυριακής. Τοπικά πολύ θελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα ως το απόγευμα. Λόγω των ανέμων, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για τον αργοσαρονικό, δρομολόγια θα εκτελούν μόνο κάποια συμβατικά πλοία, ενώ δεν θα εκτελούν δρομολόγια τα δελφίνια. Λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας φωτισμού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 25 Μαρτίου στη συμβολή της με την οδό Πλάτωνος στο ρεύμα προς την Νίκαια στην περιοχή του Κερατσινίου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου όταν συγκρούστηκαν δύο γεωταχή. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στην αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρέσει η G7 για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματα της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το Ομάν είχε απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη της Fly Dubai, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη και παραλίγο να προκαλέσει τη συντριβή αεροσκάφους με 182 επιβαίνοντες να πετά στη χώρα καταγωγής του, λόγω ανησυχιών ότι είχε υιοθετήσει εξτρεμιστικές απόψεις, αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal. Στο μεταξύ, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να τον ανακρίνουν, όπως ανέφερε χθες πηγή με γνώση του θέματος. Μυστική σύσκεψη για τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν και τους Σιίτες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη πραγματοποίησαν ανώτατοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ. Δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Η σύσκεψη έγινε στη θερινή κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Camp David υπό τον αντιπρόεδρο J.D. Vance. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Υπουργοί Εξωτερικών και Πολέμου Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέξεθ, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Βίτκοφ, ο επικεφαλής της CIA και ο επικεφαλής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως τονίζει το Άξιος, η προηγούμενη φορά που πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη σύσκεψη ήταν τον Ιούνιο του 25, λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Δεξαμενό πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί έκταση των ζημιών. Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα σε πλοίο στα στενά του ορμού σε διάστημα λίγων ωρών. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε χθες βράδυ περίπου στις 9.30 σε κατάστημα ένδυσης στην οδό Τελουάγρα στην Αγία Παρασκευή. Δύο άγνωστοι δράστες με δύο μοτοσυκλέτες, αφού πέταξαν κάποιο αντικείμενο και έσπασαν την τζαμαρία, έριξαν εμπριστικό μηχανισμό με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο κατάστημα. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center.
3: Επόμενος.
4: Ναι, ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με νέα μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμίτρου.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 10 με την κυρία. Ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμπίκου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη
0: και την παρέα μας, όλους εσάς, και στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία παγωμένη κυριακάτικη παρέα. Και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber του σταθμού στο 698-123-1003, κυρία Καραμήτρου μας.
1: Γιώργο,
0: παρακαλώ.
1: Αστρολογικά λέει η σημερινή ημέρα είναι πολύ εκρηκτική. Είναι η πιο εκρηκτική ημέρα του μήνα, διάβαζα.
0: Σε τι πεδίο, ας πούμε, θα γίνει η εκρηκτική?
1: Δεν ξέρω. Σήμερα λέει πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνετοί στη συμπεριφορά μας στους άλλους. Δεν συγγνώμη, Γιώργο, αυτό διάβασα να μην το πω.
0: Έλα,
1: αυτό ήθελα να το πω.
0: Εκρηκτική σε ό,τι αφορά στη συμπεριφορά μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι, λέει, η πιο εκρηκτική ημέρα του μήνα.
0: Ωραία.
1: Η σημερινή.
0: Ωραία.
1: Και σε σχέση με τη συμπεριφορά μας πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Μία μέρα είναι, θα περάσει.
0: Ωραία.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Όχι εκρήξεις, λοιπόν.
1: Ναι, όχι, πρέπει να είμαστε, λέει, υπομονετικοί σήμερα. Και σκέφτηκα εγώ σήμερα. 365 μέρες το χρόνο υπομονή κάνουμε, είπα εγώ από μέσα μου.
0: Από μέσα σου το πες?
1: Ναι, τώρα που ήρθα στο ραδιόφωνο το είπα και απ' έξω μου.
0: Το σκεφτώσουν και το έλεγες από μέσα σου και ήρθες εδώ να πω στο ραδιόφωνο.
1: Και ήρθα, ναι, τώρα που ήρθα το είπα και απ' έξω μου.
0: Μάλιστα. Αυτά. Κυρία Καραμήτρου μου, πολύ ευχαριστώ.
1: Αυτά και καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά στο Διονύση, στη Διονυσία και Δάμαρης.
1: Καλημέρα, Διονύση, χρόνια πολλά, Διονυσία, χρόνια πολλά.
0: Και οφείλουμε, ναι, να πούμε, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Βεβαίως, πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Πανευρωπαϊκή γιορτή των πουλιών.
1: Των πουλιών, όλων των πουλιών. Βαλσαμωμένων και μη.
0: Εννοείται, ρε Σιμίνα. Είναι Eurobeat, Eurobird Watch.
1: Α, watch κιόλας.
0: Είναι οι κύριοι που πάνε με τα κιάλια, ναι, και περιμένουν υπομονετικά.
1: Υπομονετικά, να... δεν θα μπορούσα ποτέ. Ποτέ να το κάνω αυτό, ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θέλει υπομονή, μην.
1: Θέλει υπομονή, γι' αυτό δεν θα μπορούσα, γι' αυτό.
0: Κατά τα άλλα.
1: Κατά τα άλλα.
0: Τεράστια προβλήματα.
1: Τεράστια προβλήματα στην Κρήτη. Πολύ δύσκολη η νύχτα που πέρασε. Και πολύ δύσκολα θα είναι τα πράγματα μέχρι και το απόγευμα, μας λένε οι μετεωρολόγοι. Μετά θα ηρεμήσει λίγο το φαινόμενο, θα ησυχάσουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα.
0: Θα συνεχιστεί και μέχρι αύριο.
1: Ναι, αλλά όχι όμως σε τόσο μεγάλη ένταση, μας λένε. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καντίνες. Πολύς ο κόσμος στη Συγκρού.
1: Αμπά.
0: Και πολύς ο κόσμος έξω από τις σουλινοργίες.
1: Τι μου λες.
0: Εντυπωσιακό. Ναι. Ταξί παρκαρισμένα στη σειρά.
1: Τι μου λες.
0: Στορκίζομαι.
1: Πα.
0: Ο διπλοπαρκαρισμένος τζιπάς στη θέση του.
1: Α, ναι.
0: Αλλά.
1: Αλλά. Έχει και ένα αλλά το ρεπορτάζ.
0: Έχει
1: σου.
0: Και ένα αλλά στο αλλά το ρεπορτάζ μου.
1: Ναι.
0: Οι κολόνες έξω από το σπίτι μου αναβόσβηναν σαν φωτορυθμικά.
1: Άρα θέλουν άλλαγμα.
0: Ή λόγω του καιρού.
1: Όχι, όχι, θέλουν άλλαγμα. Όταν η λάμπα αναβοσβήνει, είναι άλλαγμα στα τελευταία της και θέλει άλλαγμα.
0: Α, και εγώ νομίζω ότι το κάνανε για να περάσουν έτσι πιο χαρούμενα.
1: Όχι, βρε Γιώργο.
0: Τέσσερις μαζί.
1: Χριστέ μου. Όχι, βρε Γιώργο μου. Αυτό σημαίνει ότι η λάμπα είναι στα τελευταία της.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ότι θέλει άλλαγμα.
0: Μάλιστα.
1: Σε λίγο θα καεί.
0: Μάλιστα. Ένα φανάρι στην Καλλιρόης επίσης δεν λειτουργούσε για κάποιο λόγο.
1: Αυτό είναι πολύ κακό και επικίνδυνο.
0: Και επίσης...
1: Είχε κάποιον να ρυθμίσει την κυκλοφορία όμως εκεί?
0: Όχι.
1: Δύο φορές επικίνδυνο.
0: Δεν πέρναγε ψυχή εκείνη. Μόνο εγώ πέρναγα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Οι άλλοι που πήγαν στις
1: λειτουργίες.
0: Πέρασα με κλειστό.
1: Πέρασες με προσοχή.
0: Με προσοχή.
1: Εντάξει.
0: Ναι, με προσοχή.
1: Ναι.
0: Και έχει πέσει και μια κολόνα. Μάλλον υπάρχει κίνδυνος πτώσης μιας κολόνας φωτισμού στην 25η Μαρτίου στην οδό, στη συμβολή της με την οδό Πλάτωνα στο ρεύμα προς την Νίκαια στην περιοχή του Κερατσινίου.
1: Ναι.
0: Εκεί έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων γιατί είναι πολύ επικίνδυνη. Γενικά υπάρχουν πολλά προβλήματα.
1: Α, όχι, στην 25η Μαρτίου αποκαταστάθηκε.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγο.
0: Ωραία.
1: Αποκαταστάθηκε. Ωραία. Να σου πω όμως ότι λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε εγκαταλειμμένο κτίριο υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμικού από το ύψος της οδού Κολονού στην περιοχή του Μεταξουργείου.
0: Μεταξουργείο.
1: Ναι, στο Μεταξουργείο εκεί έχει διακοπή τώρα η κυκλοφορία. Να το ξέρετε όλοι εσείς που είστε αυτή την ώρα στο δρόμο. Επειδή υπάρχει εκδήλωση πυρκαγιάς, σε εκείνο το σημείο έχει διακοπή της κυκλοφορίας. Στην 25η Μαρτίου που είχε πέσει η κολόνα πριν από λίγα λεπτά. αποκαταστάθηκε.
0: Λοιπόν, ναι. Τεράστια προσοχή τέλος πάντων στις μετακινήσεις, γιατί είδατε και τη νύχτα τι αέρες είχε. Έφτασαν και 9-10 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Ναι. Πολύ επικίνδυνο. Ναι.
0: Πολύ προσοχή σήμερα στις μετακινήσεις και εδώ στην Αττική. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα του καιρού, κυρία Καραμήτρου.
1: Βεβαίως.
0: Η Λιάννα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας, να μας δώσει τα φώτα της. Τι περιμένουμε σήμερα, τι περιμένουμε αύριο και κυρίως ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε στην Κρήτη. Καλημέρα, Λιάννα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Βλέπουμε ότι επιμένουν τα έντονα φαινόμενα και συγκεκριμένα με ραγδαίες βροχοπτώσεις. Να εστιάσουμε στην Κρήτη που μας απασχολεί ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες. Η Κρήτη συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο, να σας πω, καθώς τις επόμενες ώρες και μέχρι αύριο το πρωί, κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο, θα δεχθούν και πάλι μεγάλη ποσότητα νερού. Φαίνεται όμως ότι δεν θα υπάρχει ραγδαιότητα των προηγούμενων ημερών. Βέβαια να πούμε ότι ήδη ο νομός Λασιστίου και κυρίως τα νότια τμήματά τους έχουν επηρεαστεί και η κεραυνική δραστηριότητα θα συνεχίσει να είναι έντονη, κυρίως στην Κρήτη. Ακόμη καταιγίδες περιμένουμε και στα Δωδεκάνησα τις επόμενες ώρες. Όσον αφορά στην υπόλοιπη χώρα, κατά τις μεσημβρινές ώρες εξασθενημένες βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Εύβοια και λιγότερο εξασθενημένες στην Αττική, κυρίως στα βόρεια τμήματα, στις Κυκλάδες και τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα φυσικά περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Αύριο σαφώς εξασθενημένα τα φαινόμενα, όμως και πάλι θα παρατηρηθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Mm-hmm. Όσον αφορά στους ανέμους, θυελώδεις βοριάδες και σήμερα θα σημειωθούν έως 7 με 8 μπουφόρ και τοπικά 9 στο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στο κεντρικό και νοτιοδυτικό Αιγαίο, δηλαδή και στην θάλασσα των Κυθύρων. Από το απόγευμα αναμένουμε σταδιακή εξασθένιση και αύριο οι άνεμοι και συγκεκριμένα οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μπουφόρ. Μέχρι την Πέμπτη οι άνεμοι θα πνέουν πιο ήπιοι, κυρίως δηλαδή από την Δευτέρα και περισσότερο από την Τρίτη. Mm-hmm. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 22 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, Εύβοια, Αττική δηλαδή, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Η Δυτική Ελλάδα λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, 25-26 και τοπικά 27 βαθμούς και στα βόρεια 24. Αύριο, ομοίως λόγω της ψυχής μεταφοράς, δεν θα ξεπεράσουμε τους 22 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά. Όμως τα δυτικά και τα βόρεια θα δούμε μία μικρή άνοδο και από Δευτέρα περιμένουμε λίγο πιο αισθητή την άνοδο σε ολόκληρη την χώρα. Να πούμε ότι τα φαινόμενα δεν θα μας απασχολήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα. Ενδεχομένως τη Δευτέρα να συνεχίσουν να σημειώνονται μόνο λίγες βροχοπτώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Φαίνεται ότι επιμένουν εκεί τα φαινόμενα.
1: Πάντως έπεσε, λέει, πάρα πολύ νερό, σαν τον Ντάνιελ. Έπεσε τόσο νερό όσο είχε πέσει και στον Ντάνιελ στην Κρήτη.
2: Σωστά, είναι ακραία η βροχόπτωση, κυρίως στα βόρεια τμήματα της Κρήτης, σε Χανιά και Ρέθυμνο. Όμως φαίνεται ότι και τις τελευταίες ώρες επηρεάστηκε έντονα και το νόμος Λασιθίου. Mm-hmm. Είναι μια ακραία βροχόπτωση.
0: Μάλιστα.
2: Για την εποχή που διανύουμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Πάμε και στο Κέντρο Επιχειρήσεων Γιώργο της Πυροσβεστικής να μας δώσει εικόνα η κυρία Παπαβραμοπούλου. Καλημέρα, κυρία Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος. Γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας χρειάστηκε να επέμβεται, χρειάστηκε να επέμβει και η ΕΜΑΚ. Είχαμε απεγκλωβισμούς ατόμων στην Κρήτη.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ναι, όπως είπατε, το φαινόμενο εκδηλώθηκε το βράδυ κυρίως στην Ιεράπετρα. Με πάρα πολύ ένταση, πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις. Και τι έγινε εκεί? Το βουνό που υπάρχει έφερε φερτά υλικά και μεγάλες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Ιεράπετρας Σιτίας. Και εκεί, σε εκείνο το σημείο, να κινητοποιηθούν περίπου στα 6 οχήματα και συνολικά 20 άτομα. Από αυτούς τώρα 9 ήταν αλλοδαποί, 4 ξέρω σίγουρα ότι ήταν γερμανικής υπηκότητας και 11 ημεδαποί. Όλοι αυτοί δεν είχαν κάποιο θέμα, ήταν καλά στην υγεία τους, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και εμείς συνεχίσαμε τους απεγκλωβισμούς. Μόνο στο χωριό Αγία Φωτιά απεγκλωβίσαμε μία κυρία από το σπίτι της γερμανικής καταγωγής, η οποία για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο κοντινό κέντρο Αιγαίας, διότι δεν αισθάνονταν καρποβήθηκε. Αυτή τη στιγμή.
1: Φοβήθηκε. Μπήκαν νερά στο σπίτι τη, δηλαδή.
3: Ναι, φοβήθηκε. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο Ελβετών από το σπίτι του στο χωριό Φερμά. Να πω αυτό ότι το φαινόμενο εστιάστηκε κυρίως στο χωριό Φερμά.
1: Άρα, κυρία Παπαβραμοπούλου, για να το συνοψίσουμε, έχετε απεγκλωβίσει ανθρώπους από τα αυτοκίνητά τους στο δρόμο. Ακριβώς, γιατί κατέβασε φερτά υλικά το βουνό, εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Χρειάστηκε λοιπόν να τους απεγκλωβίσετε. Απεγκλωβίσατε μία γυναίκα από το σπίτι της και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσετε ένα ζευγάρι αλλοδαπών από το αυτοκίνητό τους. Σωστά. Από το σπίτι τους στα Φερμά. Μάλιστα. Και φαίνεται ότι το Λασίθι είναι η περιοχή που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο όγκο νερού και χρειάστηκε να επέμβεται.
3: Το βράδυ, ναι. Το βράδυ, ναι, από όλη την Κρήτη, ναι, εκεί ήταν το πρόβλημα. Τώρα,
0: το ζήτημα, συγγνώμη που σας διακοπτώ, στην περιοχή εκεί τη συγκεκριμένη είναι ότι είχε πυρκαγιές, ότι τα δέντρα από πάνω έχουν φύγει, ότι δεν μπορούν να συγκρατήσουν τις ποσότητες των νερών και έχει κατεβάσει πολύ κάτω στην παραλία τα Φερμά. Είναι ένα παραλιακό χωριό εκεί στην Κρήτη, αλλά από πάνω έχει ορεινό όγκο που έχει καεί στο πρόσφατο παρελθόν. Τουλάχιστον σύμφωνα με τους τοπικούς άρχοντες εκεί που μιλήσαμε νωρίτερα.
1: Θα μας τα πει μετά ο αντιπεριφερειάρχης. Αυτά, ελάτε κύριε Παπαβραμοπούλου, ναι.
3: Ωραία. Στις 11 η ώρα λοιπόν σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Κινδύνου Εκ Νέου προκειμένου να επικαιροποιήσει τα στοιχεία. Χθες μας είχε πει ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί με πολύ μεγάλη ένταση ως σήμερα το απόγευμα. Όμως, όπως ξέρετε, ο καιρός είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Σήμερα 11 η ώρα θα συνεδριάσουν Εκ Νέου να μας πούνε τα νεότερα στοιχεία και μια επικαιροποίηση. Τι πρέπει να περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
3: Αυτή τη στιγμή έχω μιλήσει με τους τοπικούς εκεί, τους συναδέλφους. Δεν έχει τώρα αυτή τη στιγμή ισχυρή βροχόπτωση στις περιοχές, στην Ιεράπετρα και στα Φερμά. Και τώρα ξεκινάνε, αφού έχουν γίνει όλοι οι απεγκλωβισμοί, ξεκινάνε να κάνουν τις αντλήσεις υδάτων.
0: Έχουμε πολλά πλημμυρισμένα σπίτια, καταστήματα, κλήσεις.
1: Έχετε δεχτεί πολλές.
3: Αυτή τη στιγμή περίπου, αυτά σας τα λέω λίγο... δεν είναι με ακρίβεια.
0: Εντάξει,
3: περίπου, γύρω στις 30 κλήσεις. Γύρω στις 30 κλήσεις για
1: να
3: παροχές βοηθείας. Ναι, παροχές βοηθείας. Αυτό. Από εκεί και πέρα είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε νεότερο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι γενικώς οι άνθρωποι δεν κινδύνευσαν. Απλώς τους πηγαίναμε σε ασφαλές σημείο, διότι τα νερά, όπως ξέρετε πολύ καλά και όλοι ξέρουμε, είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο. Δηλαδή να μένεις μέσα στο αυτοκίνητό σου εγκλωβισμένος στον παραλιακό δρόμο.
0: Κατανοητό, απόλυτα, βεβαίως.
3: Έχει πάει και η τρίτη ΕΜΑΤ εκεί. Επίσης μας συνδράμει και ο Δήμος με μηχανήματα έργου. Αυτή τη στιγμή ακόμα το δρόμος, η Εθνική Οδό, η Ιεράπετρα είναι... κλειστή, δεν έχει διακοπή κυκλοφορία, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας ή γιατί είναι φερτά υλικά τα οποία έχουν κλείσει το δρόμο.
3: Η Ιεράπετρα Σιτίας. Καθώς, ναι, λόγω των φερτών υλικών, εκεί που απεγκλωβίστηκαν τα αυτοκίνητα. Η Ιεράπετρα Σιτίας. Δεν έχει αυτός ο δρόμος, δεν έχει διακοπή κυκλοφορία.
0: Λοιπόν, ωραία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Δώστε τον καλύτερο εαυτό σας, γιατί το χρειάζονται τώρα. Η Κρήτη δοκιμάζεται έντονα. Και δεν είναι μόνο βέβαια Μίνα Ιεράπετρα, έτσι. Συνεχίζονται οι προσπάθειες και στον ορεινό Μυλοπόταμο, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Επίσης έχει τεράστιο πρόβλημα αυτή την ώρα με θυελώδεις ανέμους και μεγάλες ποσότητες νερού. Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο. Είναι την ώρα που μιλάμε, συμβαίνει. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα για όλους τους κατοίκους της Κρήτης.
1: Και είναι δύο μέρες τώρα αυτό, ε.
0: Βεβαίως είναι δύο μέρες και θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι αύριο το μεσημέρι. Λοιπόν, μια καλημέρα και στον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
4: Καλημέρα από την Κρήτη, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, είδαμε την εικόνα που μας έδωσε το πυροσβεστικό σώμα. Δώστε μας και εσείς την εικόνα που επιχειρείτε αυτή την ώρα και τι συμβαίνει και στους τέσσερις νομούς, αν μπορούμε να έχουμε μια συνολικότερη εικόνα.
4: Τα σημεία που πιέζουν πάρα πολύ είναι δύο. Είναι στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή, η οποία είναι πληγής από την προχθεσινή κακοκαιρία, και επίσης στην Ιεράπετρα, στα Φέρμα. Όλη νύχτα είχαμε έντονες βροχοπτώσεις με πλημμυρικά φαινόμενα, απεγκλωβισμούς με τη συνδρομή της πυροσβεστικής από χήματα και φερτά υλικά πάρα πολλά στους δρόμους τώρα που προσπαθούμε με μηχανήματα και προσωπικό για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο νησί έχουμε ραγδαιότητα κατά τόπους, αλλά με προβλήματα τα οποία είναι διαχειρίσιμα.
0: Μάλιστα. Πείτε μας λίγο, και είπατε στο Μυλοπόταμο και, και στα Φέρμα, έτσι, στα Χανιά που είδαμε κάτι εικόνες ότι υπάρχει έτσι αρκετή βροχόπτωση και θυελώδης άνεμη αυτή την ώρα.
4: Στα Χανιά υπάρχει αρκετή βροχόπτωση κατά τόπους, σας είπα, έντονη. Από εκεί πέρα η θυελώδης ανέμη έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στην αυτοπλοεία. Έχουμε
0: απαγορευτικό
4: απόβλο. Από εκεί και πέρα είμαστε εδώ, το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το φαινόμενο θα κρατήσει μέχρι αύριο το μεσημέρι. Οπότε ο μηχανισμός μας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Υπάρχουν δυνάμεις σε όλο το νησί για να αντιμετωπίσουμε ό,τι και όπου χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλή δύναμη και σε εσάς.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα, κυρία Καραμέτρου, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα, λίγο προσοχή στην άνοδο της Συγκρού, λέει. Να είδες. Στη συμβολή της με τη Βούρβαχη έχει γίνει τροχείο με μοτοσυκλετιστή, μας στέλνει ο Ανδρέας. Ο Σπύρος μας λέει πολύ, πολύ καλημέρα σας. Ο Διαμαντής, καλημέρα σας από το Ηλιόλου στο Βουκουρέστι. Ο Τάκης, ο φίλος σου, καλημέρα σας και καλό σου κου. Βλέπω τον Γιώργο στη Συγκρού να κάνει ρεπορτάζ. Ενώ την κυρία Μίνα τη βλέπω να τρώει σε ντελικατέσεν, λέει. Καλημέρα, Τάκης από Λαγωνίση.
1: Δεν είσαι μακριά, Τάκη. Τάκη, δεν είσαι καθόλου μακριά. Το πιάσες.
0: Ο φίλος σου, ο Παναγιώτης, σου στέλνει τον Έκτορα. Έλα. Το σκυλάκι του, φωτογραφία.
1: Γλυκός. Αχ, τι γλυκός.
0: Όμορφο σκυλάκι.
1: Τι είναι, για να δω. Αχ, τι ωραία. Γλυκούλης.
0: Παναγιώτη, στείλε μας τη ράτσα, είναι ο φιλαράκος εδώ πέρα. Ο Μιχάλης, καλημέρα σας. Εδώ στο Ηράκλειο έχει ηρεμήσει από χθες το απόγευμα. Έχουμε βαριά συννεφιά και δυνατό αέρα. Και μας στέλνει και θέλω να το διαβάσω και αυτό, ο Μάριος. Ρε παιδιά, λέει, καταλαβαίνω ότι κάνετε αστρολογικές αναφορές με χαβαλέ και για πλάκα, λέει.
1: Καθόλου για πλάκα, εγώ δεν το είπα. Με συγχωρείτε πολύ. Όχι, εγώ το είπα σοβαρά.
0: Διαχωρίζει τη θέση σου.
1: Μαρία, εγώ δεν το είπα καθόλου για πλάκα. Με συγχωρείς πολύ.
0: Και καλά λέει κάνετε. Ναι. Όταν όπως αυτό λέει γίνεται καθημερινά και συστηματικά σε διάφορες εκπομπές, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, και όχι για πλάκα και χαβαλέ.
1: Ναι.
0: Τότε λέει μετά μην αναρωτιέστε γιατί ο κόσμος πάει σε τσαρλατάνους.
1: Α, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα μηνύματά σας. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με πολύ πολύ ρεπορτάζ και από τα θέματα του καιρού αλλά και από αυτή την ιστορία που είχαμε με την ενδοοικογενειακή βία, έτσι, στο Λαύριο.
1: Τη νέα απόπειρα γυναικοκτονίας, θες να πεις.
0: Σωστά.
1: Που η γυναίκα σώθηκε από θαύμα και ο φίλος της χαροπαλεύει.
0: Ακριβώς. Να. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Να δω

0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή.
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποια μεγάλα deal προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers, οι γκρίζες πολιτικές καμπάνιες στα social media. Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπέδιο. David Chipperfield. Έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Λόγω εκδηλώσεις πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμικού από το ύψος της οδού Κολονού στην περιοχή του Μεταξουργίου. Κυρίως στην Ιερά Πέτρα έπληξαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώνονται τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη, τόνισε στο Sky εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη ο απεγκλωβισμός δύο Ελβετών από το σπίτι του στα φέρμα Ιερά Πέτρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας διεκόπη κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Ιερά Πέτρας Σιτίας. Ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα με συνολικά 20 επιβαίνοντες. Απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και είναι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα, εκπρόσωπος είπε ότι απεγκλωβίστηκε μια Γερμανίδα από το σπίτι της στην Αγία Φωτιά και διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους στο τοπικό κέντρο υγείας. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για αργοσαρονικό δρομολόγια θα εκτελούν μόνο ορισμένα συμβατικά πλοία. Δόθηκε στην κυκλοφορία η οδός 25 Μαρτίου στο Κερατσίνι. Νωρίτερα είχε κλείσει λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας φωτισμού εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, όταν συγκρούστηκαν δύο γεωταχοί με δύο ανθρώπους να τραυματίζονται σοβαρά. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε χθες βράδυ περίπου στις 9.30 σε κατάστημα ένδυσης στην οδό Τελουάγρα στην Αγία Παρασκευή. Στην αποδέσμευση, ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά, σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 8 και 34 πρώτα λεπτά και 36 δευτερόλεπτα η ώρα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμήτρου και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Και να σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει και το δοκίμασα εχθές και είναι και εντυπωσιακό. Sport FM TV, ολοκένουργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου, ξεκινά την δοκιμαστική της περίοδο. Ξεκίνησε, μάλλον για να είμαστε ακριβείς, τη δοκιμαστική της περίοδο χθες Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv.gr, όλοι οι φιλαθλοί έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά και on demand. Στο αρχικό αυτό στάδιο και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς να προϋποθέτει εγγραφή και δωρεάν στους επισκέπτες της. Δηλαδή μπαίνετε στην πλατφόρμα και κατευθείαν βλέπετε τα 4-5 κανάλια που έχει και επιλέγετε αυτό που είναι ενεργό. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μια νέα εμπειρία θέασης και να ζουν συναρπαστικές αθλητικές στιγμές. Από Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Sport FM TV, από σήμερα δηλαδή, ξεκινά με τη μετάδοση των αγώνων της Stoiximan Basket League 2026-2027. Αναλυτικά το πρόγραμμα των μεταδόσεων της πρώτης αγωνιστικής. Στις 3 Μύκονος Μπέτσον με ΠΑΟΚ. Στις 4 Κολοσσός Hotels Collection με Δόξα Λευκάδος. Στις 4 επίσης ΑΕΚ Μαρούσι. Αυτά είναι, για να δω. Στις 5 Προμηθέας Πάτρας Βίκος Κόλλα με Περιστέρι Μπέτσον. Στις 5.30 Καρδίτσα Ιαπωνική με Άρη. Και την Κυριακή Παναθηναϊκός Άκτορας με Βίκος Φάλκονς. Και στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός. Κυρία Μίνα.
1: Έτσι.
2: Θα έχουμε να βλέπουμε.
1: Ναι, εγώ μπήκα χθες, το δοκίμασα. Είναι πανεύκολο καταρχάς. Πατάς μόνο τα κουμπάκια και σε βγάζει κατευθείαν στον αγώνα. Αυτή η δοκιμαστική περίοδος είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για να μάθουμε πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα. Και μετά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο εγχείρημα, που φαντάζομαι ότι θα είναι φανταστικό και θα βλέπουμε αγώνες της ομαδάρας μας. Εμείς οι Παναθηναϊκοί.
2: Γιατί εμείς οι εξήδες θα βλέπουμε, νομίζεις? Θα έρθει και η ώρα που θα τα βλέπουμε και από εκεί.
1: Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει.
2: Λοιπόν.
1: Αυτά.
2: Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που είχαμε χθες. Γιατί χθες είχαμε μία ακόμη απόπειρα γυναικοκτονίας και η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη και ο φίλος της ακόμα πιο σοβαρά τραυματισμένος από έναν δράστη ο οποίος είναι ο πρώην σύντροφός της, έχουν και παιδιά, και να πεις ότι δεν τον είχε καταγγείλει μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές, να πεις ότι δεν τον είχε καταγγείλει. Τέλος πάντων, η συνάδελφος λοιπόν η Κάτια Νιάκαρη καταρχάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλημέρα Κάτια.
3: Καλημέρα και από μένα.
2: Κάτια, εντάξει, η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς τη σκηνή που έζησε. Συγκλονιστικό, σοκαριστικό, δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά. Να βλέπεις να εισβάλλει μέσα στο σπίτι και τα παιδιά μπροστά. Σοκαριστικό πραγματικά, Κάτια.
3: Είναι παιδάκια μικρά, 1,5 και 2,5 ετών. Και μάλιστα Μίνα και Γιώργο, σοκάρουν και οι περιγραφές ακόμα και των γειτόνων, γιατί ο 32χρονος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής εκεί στη Λαβρεωτική, ανέβηκε, σκαρπάλωσε με μια σκάλα από διπλανή οικία, έσπασε το παράθυρο του σπιτιού που έμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον μη σύντροφό της, μπήκε μέσα έχοντας στην κατοχή του δύο μαχαίρια, πήρε άλλο μαχαίρι από την κουζίνα, στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο υπνοδωμάτιο και εκεί πραγματοποίησε την επίθεσή του, τραυματίζοντας, όπως είπες πολύ σωστά Μίνα, πάρα πολύ σοβαρά τον 33χρονο νυν σύντροφο της ενδιαστάσης γυναίκας του, αλλά και την ίδια. Από εκεί και πέρα έφυγε στη συνέχεια από το σπίτι. Πήγε στους αστυνομικούς, παραδόθηκε, όμως εδώ θέλω να σας πω κάτι που μου έλεγαν. Όταν έγιναν όλα αυτά, οι κάτοικοι εκεί άκουσαν τις φωνές, βγήκαν. Μάλιστα ένας γιος μιας γειτόνισσας, όπως περιέγραφε και η ίδια, ήταν αυτός που έσουσε την 32χρονη, η οποία προσπάθησε να βγει από το σπίτι. Εκεί λοιπόν μπήκε εκείνος ο άνθρωπος στη μέση και κατάφερε να την γλιτώσει. Ενώ όμως την είχε μεθερώσει, έτσι. Είναι και εκείνη σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
3: Οι αστυνομικοί λοιπόν ενημερώνονται. Μου περιέγραφαν λοιπόν ότι όταν άκουσαν για ποια διεύθυνση πρόκειται, αμέσως κατάλαβαν και για ποιον άνθρωπο πρόκειται. Γιατί ναι, όπως είπες, Μινά, δεν ήταν μία και δύο και τρεις φορές που είχαν γίνει καταγγελίες. Είχαν γίνει τέσσερις. Και ακόμα μία τον περασμένο Ιούλιο, γιατί δεν είχε δώσει και διατροφή. Οι υπόλοιπες τέσσερις καταγγελίες από τις 27 Ενδεκάτου του 2025 μέχρι και τις 2 Ενάτου 2026 είχαν να κάνουν με αδικήματα που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία. Στις 3 Ενάτου μάλιστα, να σημειώσω εδώ τις 27 Ενδεκάτου, την πρώτη φορά δηλαδή που κατήγγειλε τον 32χρονο, χορηγήθηκε και στη γυναίκα από τους αστυνομικούς panic button.
2: Το οποίο είχε ενεργοποιηθεί.
3: Αυτό πήγα να πω, ότι σύμφωνα με τους αστυνομικούς μέχρι σήμερα δεν είχε ενεργοποιηθεί, ενώ είχε χορηγηθεί.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι, ρε κορίτσια, και τις δύο σας. Εδώ λέμε συνεχώς ότι έχει αυστηροποιηθεί ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία. Αυτή η γυναίκα έχει κάνει 4 φορές καταγγελία. Έχει πάρει panic button. Του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Μου κάνει εντύπωση, γιατί θυμάμαι ότι πέρυσι είχε γίνει μια τεράστια συζήτηση στις αρχές του έτους για την αυστηροποίηση του νόμου.
2: Γιατί ρωτάς εμάς και δεν πας να ρωτήσεις τους εισαγγελείς γιατί δεν τον είχαν κλείσει μέσα?
1: Αυτό ρωτάω.
2: Όχι, γιατί ρωτάς εμάς? Γιατί δεν πας να ρωτήσεις τους δικαστές γιατί δεν τον κλείναν μέσα?
1: Δηλαδή λέμε.
2: Όχι, λέμε. Γιατί δεν πας να ρωτήσεις τους δικαστές γιατί δεν τον κλείναν μέσα?
1: Κανονικά με βάση τον νόμο δεν θα πρέπει να είναι μέσα.
2: Ναι, γιατί δεν το ρωτάς τους δικαστές λοιπόν? Κύριοι δικαστές εκεί έξω, γιατί δεν τον είχατε κλείσει μέσα? Ναι. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Δηλαδή, μας λέει τώρα η Κάτια. Οι αστυνομικοί λέει κατάλαβαν για ποιον πρόκειται. Μα χαίρομαι πολύ ότι κατάλαβαν για ποιον πρόκειται. Αλλά δηλαδή, η μία ποινή περιοριστικών όρων, εσύ που είσαι κακοποιός και στοιχείο τέτοιο, θα πας και θα πεις, αν μου έχουν βάλει περιοριστικούς όρους, δεν πρέπει να πάω. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
3: Η σύλληψη του είχε γίνει πολύ πρόσφατα.
2: Το Σεπτέμβριο.
3: Σχεδόν ένα μήνα. Μετά την τελευταία καταγγελία στις 2 Σεπτεμβρίου, την επόμενη μέρα λοιπόν οι αστυνομικοί του τμήματος Λαβρεωτικής πάνε και τον αναζητούν στη δουλειά του.
1: Ναι.
3: Τον εντοπίζουν, προσπαθεί να διαφύγει με το όχημα στο οποίο επέβαινε, δεν τα καταφέρνει. Κάνουν σωματικό έλεγχο, ψάχνουν και το αυτοκίνητό του και μέσα στο αυτοκίνητό του βρίσκουν ένα εργαλείο κοπής και μια μεταλλική ράβδο. Τον πάνε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σχηματίζεται δικογραφία και για την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για απειλή, συγγνώμη, αλλά και για περί όπλων, για όσα εντοπίστηκαν και καταστρέφηκαν. Και τελικά ενημερώνεται η εισαγγελία και για το τελευταίο καταγγελόμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που ήταν μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 27 Αυγούστου.
1: Να.
3: Και τελικά ο 32χρονος Μίνιος και Γιώργο είναι ελεύθερος με την επιβολή 2 περιοριστικών όρων.
1: Να.
3: Ποιον? Το απαγορεύτηκε να προσεγγίζει το σπίτι που έμενε η πρώην σύντροφός του με τα παιδιά σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Και η επικοινωνία με τα δύο ανήλικα παιδιά του θα γινόταν μόνο παρουσία δικηγόρου. Παρ' όλα αυτά, αυτός τελικά βρήκε τον τρόπο και όχι απλά πλησίασε το σπίτι σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.
1: Μπήκε μέσα και τους έσφαξε κιόλας τους ανθρώπους. Ναι, ναι. Λοιπόν, μάλιστα, Κάτια, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Εδώ υπάρχει, νομίζω, Μίνα, ένα ζήτημα.
2: Και δύο και τρία.
1: Που είναι και προφανές, εν πάση περιπτώσει, το αντιλαμβάνεται και ο πλέον. Αδαείς, ότι όταν ένας άνθρωπος έχει σκοπό να κάνει κακό, δεν θα το, και για να του επιβάλλεις περιοριστικούς όρους, απλά δεν θα του στηρίσει.
2: Πάντως, αυτό είναι θέμα που θα πρέπει, και το λέω για να βάλουμε στη συζήτηση και την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, την ψυχολόγο που έχουμε κοντά μας. Δεν ξέρω, μας ακούει η κυρία Καπάτου?
1: Σε πολύ λίγο θα την,
2: έχουμε. Ναι, γιατί. Καλά, βέβαια ποτέ δεν ξέρεις, στην Ελλάδα ζούμε. Θέλω να πιστέψω πάντως ότι αυτός ο τύπος τώρα θα πάρει το δρόμο για τις φυλακές. Αλλά πίσω υπάρχουν μένουν δύο παιδιά. Μένει μια γυναίκα η οποία θα πρέπει τώρα να μαζέψει τα κομμάτια της, θα πρέπει να μαζέψει τον εαυτό της. Υπάρχει ένας πολύ σοβαρά τραυματίας, ένας άνθρωπος, ο σύντροφος, ο νυν σύντροφος της γυναίκας αυτής. Η οποία, θέλω να σας πω μάλιστα, ότι κάποια στιγμή προσπάθησαν να φύγουν από την Ελλάδα, να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή στο εξωτερικό. Δεν τα κατάφεραν οι άνθρωποι. Προσπάθησαν να φύγουν από τη χώρα, δεν τα κατάφεραν και γύρισαν μετά πάλι πίσω. δεν τους βγαίνει Γιώργο σε όλους και αναγκάζονται μετά να γυρίσουν πάλι πίσω. Και εγώ το τονίζω ότι όλο αυτό που περιγράψαμε πριν από λίγο έγινε μπροστά στα μάτια των παιδιών. Δηλαδή ο τύπος αυτός εισέβαλε με δύο μαχαίρια για να σκοτώσει την μητέρα των παιδιών του και το φίλο της μπροστά στα μάτια των παιδιών του, για να καταλάβουμε δηλαδή περί τίνος πρόκειται. Δεν τον ενδιέφερε ότι θα κάνει διπλό φόνο, θα σφάξει δύο ανθρώπους μπροστά στα μάτια των παιδιών του, ότι όλο αυτό θα το δουν τα παιδιά του. Δεν τον ενδιέφερε, προσέξτε να δείτε. Λοιπόν, κυρία Καπάτου, καλημέρα σας.
0: Μας ακούτε
2: κυρία Καπάτου?
4: Καρά.
2: Καλημέρα κυρία Καπάτου. Καλημέρα. Κυρία Καπάτου, και τα θύματα αυτής της υπόθεσης, τα παιδάκια αυτά τώρα και η γυναίκα αυτή και ο σύντροφός της, θα πρέπει, δεν ξέρω πώς μπορούν τώρα όλοι αυτοί να μαζέψουν τα καμάτια τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους, πραγματικά.
4: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει πάρα πολλές πτυχές.
2: Πολλές.
4: Γιατί φανταστείτε, υπάρχει μια άποψη ότι επειδή τα παιδάκια ήταν μωρά και κοιμόντουσαν, δεν έχουν καταλάβει.
2: Μα τι λέτε τώρα, γιατί δεν σηκώθηκαν, δεν είδαν, δεν έχουν εικόνες.
4: Ακριβώς.
2: Μα
4: για όνομα
2: του Θεού.
4: Είναι που πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρώιμο τραύμα είναι πολύ βαθύ και σωματικό. Και συναισθηματικό. Δηλαδή τα παιδιά μπορεί να κοιμόντουσαν, αλλά άκουσαν φωνές, άκουσαν ισχυρούς θορύβους, άκουσαν ή ενδεχομένως να ξύπνησαν και να είδαν εμόφυρτη τη μητέρα τους εκεί, μπορεί να είδαν και τον πατέρα. Ποιος ξέρει τι συνέβη, αλλά και μόνο οι ήχοι, οι ισχυροί οι φωνές είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και μιλάμε για πρώιμο τραύμα. Τα παιδιά με όλη αυτή την πράξη δεν είναι μόνο ότι τραυματίστηκε η μητέρα τους και χάθηκε από το προσκήνιό τους και ο πατέρας, είναι ότι τα παιδιά έχασαν τα βασικά στηρίγματα, τη μητέρα τους σε αυτές τις πολύ κρίσιμες ηλικίες, και τη μητέρα τους αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται. Καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά έχουν μείνει ξαφνικά χωρίς το συναισθηματικό στήριγμα. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Και βέβαια έχουν χάσει και την επαφή με τον πατέρα, ο οποίος είναι ο πατέρας αυτός που λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο. Δεν λέω για τον σύντροφο της μητέρας, λέω μόνο για το στενό οικογενειακό πλαίσιο. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Mm-hmm. Και δημιουργεί πολύ μεγάλους προβληματισμούς για το τι πρόκειται να γίνει με όλη αυτή την υπόθεση. Διότι καταλαβαίνετε ότι αυτή η κοπέλα, εμείς λέμε στις γυναίκες να πας, να εμφανιστείς, να καταγγείλεις, αλλά αυτή η κοπέλα μέσα σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα είχε καταγγείλει 3 φορές, 4 φορές, 5 φορές, είχε πάει στην αστυνομία, είχε το panic button, αλλά για να ανοίξεις το κινητό και να πατήσεις το panic button και να υπάρχει η αντιμετώπιση, χρειάζεται κάποιος χρόνος. Εδώ λοιπόν εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα σοβαρό κενό γραφειοκρατικό, πραγματικά, και όχι κλινικό. Είναι βασικό. Δηλαδή ανήκει βάσει των πρωτοκόλων αυτή η υπόθεση στις περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ κόκκινο από άποψη επικινδυνότητας. Και δεν βλέπω να υπήρξε μία προστασία. Τι σημαίνει 100 μέτρα απαγορεύεται να πλησιάσει? Πώς το ξέρουμε αυτό? Ποιος είναι ο έλεγχος? Τι γίνεται? Δηλαδή, από τη μία πλευρά ακριβώς λέμε να το κάνεις αυτό, και από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι η κοπέλα έκανε τα πάντα. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον από πρώτη άποψη, κατ' εμέ, και δεν υπήρξε
2: και
4: κάποια.
2: Και το περιβάλλον του δράστη, κυρία Καπάτου. Για μια στιγμή. Το περιβάλλον του δράστη. Δεν έχει μία ευθύνη και αυτό?
4: Φυσικά.
2: Δηλαδή, έχεις έναν άνθρωπο στο περιβάλλον σου, ο οποίος είναι βίαιος, καταγγέλλεται συνεχώς για βίαιη συμπεριφορά, το έχουν επιβληθεί ένα σωρό περιοριστικοί όροι κτλ. Δεν έχεις λοιπόν κι εσύ ως περιβάλλον μία ευθύνη? Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο?
4: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν πάει το μυαλό όμως του περιβάλλοντος ότι μπορεί να συμβεί.
2: Κυρία Καπάτου,
4: να πούμε αλήθειες.
2: Δεν πάει το μυαλό ή δεν θέλει να μπλέξει?
4: Νομίζω και τα δύο ότι μπορεί να συμβεί.
2: Εγώ νομίζω το δεύτερο.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί έχετε μακρά εμπειρία στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Εγώ σας μιλάω μόνο ως ψυχολόγος και πραγματικά βλέποντας ένα τέτοιο άτομο όπως ο δράστης, ο οποίος είχε ήδη συλληφθεί μια φορά με αιχμηρό αντικείμενο, σημειώστε το αυτό, έτσι διάβασα τουλάχιστον, αντιλαμβανόμαστε ότι ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου όταν υπάρχει 5-6 φορές καταγγελία μέσα σε ένα διάστημα τόσο σύντομο, έτσι. Πάρα πολύ σοβαρό. Και φαίνεται ότι αυτό το άτομο παρουσίαζε μια ανάγκη καταναγκαστικού ελέγχου, έτσι λέγεται αυτό στην ψυχολογία, και φυσικά μια πολύ ναρκισιστική παθολογία, βαθιά, βαριά ναρκισιστική παθολογία, έτσι.
2: Ιδιοκτησιακή.
4: Σωστά το λέτε. Πολύ σωστά το λέτε. Αυτό. Με μία αντίληψη ιδιοκτησιακή που φαινόταν ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί την απομάκρυση και το γεγονός ότι η σύντροφός του, έτσι ξεκινάνε τα περισσότερα πράγματα. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι δεν ήξερε. Ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε. Δεν ήταν τη στιγμή, δεν θέλωσε ο εγκεφαλός του, δεν σκέφτηκε το γονεϊκό ρόλο, δεν σκέφτηκε τα δύο παιδιά. Αλλά ο στόχος ήταν να εξαφανίσω, να ελέγξω και να εξαφανίσω, αποκαλέσω το κακό. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο γονεϊκός ρόλος έχει πάει πίσω. Δύο παιδιά.
2: Αφού δεν είσαι δική μου, δεν θα είσαι κανενός.
4: Ακριβώς. Δύο παιδιά αυτή τη στιγμή είναι στο έλεος, μέσα σε μεγάλη ανασφάλεια, μέσα σε ένα σοβαρό τραύμα, ψάχνοντας τη μητέρα τους, βασικός άξονας. Φανταστείτε, το ένα 2,5 χρονών και το άλλο 1,5. Δηλαδή το ένα μόλις έχει ξεκινήσει να περπατάει, να ανακαλύπτει τον κόσμο, και το άλλο που είναι στον πυρήνα της ανάγκης του για προσκόλληση και για ασφαλή δεσμό με τη μητέρα του και βρίσκεται έολο, και το άλλο 2,5 χρονών που αρχίζει να όχι μόνο να ανακαλύπτει τον κόσμο, ενδεχομένως να εντάσσεται σε ένα τμήμα προσχολικής εκπαίδευσης και να αρχίσει να απομακρύνεται από τον πυρήνα το στενό, ανακαλύπτοντας πάντα το περιβάλλον και τις σχέσεις.
0: Για βάλτε σας παρακαλώ μία άνω τελεία για να βοηθήσει λίγο η Κάτια με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, να δούμε και τη μεγάλη εικόνα αυτής της υπόθεσης, γιατί έχει συγκεντρώσει Κάτια τα στοιχεία του οκταμήνου σε ό,τι αφορά την ενδοοικογενειακή βία και τη χρήση panic button, έτσι.
4: Πολύ ωραία.
0: Κάτια, μας ακούς? Μας ακούει Κάτια?
3: Σας ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία, για δώσε μας παρακαλώ τα στοιχεία, ναι, σας ακούμε.
3: Ωραία. Είναι τα στατιστικά λοιπόν στοιχεία από την ελληνική αστυνομία που αφορούν στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 σε σχέση με αυτό του 2025. Να ξεκινήσω και να πω για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλθηκαν στην αστυνομία. Το 25 είχαμε 15.435 περιστατικά, το αντίστοιχο διάστημα. Τώρα το 26, 15.519.
0: Τεράστιος αριθμός. Να
2: πέκα, εντάξει ρε παιδιά, τι γίνεται.
0: Τεράστιος αριθμός, τεράστιος.
2: Τι γίνεται.
3: Να σας πάω στις συλλήψεις τώρα. Ναι. Πάντα μιλάω για το ίδιο χρονικό διάστημα. Το 25, το οκτάμηνο, 9.525 συλλήψεις. Το αντίστοιχο διάστημα φέτος, 8.920. Θα σας περάσω στο panic button, γιατί κάναμε μια μεγάλη κουβέντα και για το αν είχε γίνει εγκατάσταση και στην 32χρονη και αν χρησιμοποιήθηκε. Mm-hmm. Από 23/3/2023, που είναι και η ημερομηνία που τα αστυνομικά τμήματα και τα επιχειρησιακά γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη ξεκινάνε να χορηγούν την εφαρμογή panic button έως τις 31/8/2026. Οι γυναίκες που ήταν δικαιούχοι της εφαρμογής ανήλθαν σε 46.335.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κάτια, σε ευχαριστούμε. Κυρία Καπάτου, βλέπετε ότι μιλάμε για ένα πρόβλημα κρυμμένο κάτω από το χαλί.
2: Βοήθησαν και τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας και το panic button, έτσι. Φαίνεται ότι είναι δύο πράγματα τα οποία έχουν βοηθήσει.
0: Αλλά όταν σου λέει για 9.000, δηλαδή 30 κλήσεις την ημέρα, 30 περιπτώσεις την ημέρα,
2: Γιώργο,
0: παραπάνω.
2: Το ότι οι γυναίκες καταγγέλουν και μιλούν είναι στα θετικά.
0: Αυτό είναι στα θετικά. Αυτό ήθελα να πω, κυρία Καπάτου. Ήταν ένα πρόβλημα που ήταν κρυμμένο κάτω από το χαλί εδώ και δεκαετίες. Και τώρα, λόγω του γεγονότος ότι οι γυναίκες μιλούν, βγαίνει στην επιφάνεια με αυτόν τον εκοφαντικό τρόπο.
4: Πολύ σωστά το λέτε. Νομίζω ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, με αυτόν τον απόλυτο έλεγχο που γίνεται από την πλευρά του δράστη κάθε φορά, αυτό που συμβαίνει είναι ότι αναπτύσσεται μεγάλη βία, ανασφάλεια, φόβος και να μιλήσει το θύμα. Και μόνο το γεγονός ότι γίνεται τόση μεγάλη καμπάνια, ακόμα και η σημερινή κουβέντα την οποία κάνετε, και πάρα πολλές φορές νομίζω ότι έχει συμβάλει καθοριστικά και η ανάλυση αυτών των θεμάτων από τα μέσα και η ενημέρωση, βοηθάει πάρα πολύ τις γυναίκες να αρχίσουν να ξεφοβούνται κάπως και να μιλάνε σε όλο αυτό. Το βασικό όμως, το επόμενο, έχουν αναπτυχθεί και τα τμήματα, τα κατάλληλα, στα αστυνομικά τμήματα για την ενδοοικογενειακή βία, και είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι ότι μπορεί, χρειάζονται πολύ σημαντικές βελτιώσεις ακόμα και ειδικούς, γιατί αυτός ο άνθρωπος παραμένει ένας πατέρας. Και πολλοί από αυτούς είναι πατεράδες. Καταλαβαίνετε πώς Και ακόμα και να φυλακιστεί και να απομακρυνθεί από τα παιδιά του, που αυτό θα γίνει όπως συμβαίνει βάσει του νόμου, όταν δεν θα έχει καμία επαφή με τα παιδιά, πώς θα γίνει στο μέλλον, τι θα γίνει, ποια είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση, πώς θα ασκηθεί. Αυτά είναι βασικά ερωτήματα που μας ενδιαφέρουν, γιατί αυτή η οικογένεια τώρα και η μητέρα χρειάζεται βοήθεια. Δηλαδή δεν είναι μόνο η βοήθεια να αναρρώσει, είναι και η ψυχική βοήθεια, η ψυχολογική που θα πρέπει να υπάρξει και θα πρέπει να δούμε από ποιον θα υπάρξει.
2: Αφήστε που, κυρία Καπάτο, δεν ξέρω τώρα τα παιδάκια αν κάποιο είναι κοριτσάκι από τα δύο, δεν το ξέρω.
4: Μάλιστα. Κοιτάξτε, ό,τι φίλο και να είναι τα παιδιά, αλήθεια σας το λέω, έχουν χάσει τη ρουτίνα τους, έχουν χάσει δύο παιδάκια πάρα πολύ μικρά, είναι πολύ βασικό. Αυτά τα παιδιά διαβάζουν, έχουν ένα μαγικό τρόπο να μας διαβάζουν. Όπως και εμείς τα διαβάζουμε, και ακόμα και τόσο μικρά, και διαβάζουν τις αντιδράσεις μας νευρονικά. Αυτή ο νευρονικός κατοπτρισμός των αντιδράσεων στα παιδιά καταγράφεται, εγγράφεται, είναι πολύ βασικό. Και το επιχείρημα ότι είναι μικρά και δεν καταλαβαίνουν ή κοιμούνται και σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι πέρα ως πέρα εσφαλμένο.
1: Είναι
4: μεγάλη η ευθύνη μας, γιατί τα παραδίδουμε στη μεγάλη ανασφάλεια, σε ένα τραύμα μεγάλο. Χάνουν τη ρουτίνα τους, την ασφάλειά τους, την καθημερινότητά τους, τις συνήθειές τους, τον ασφαλή δεσμό.
2: Χάνουν την ηλικία την παιδική. Τη χάσανε.
4: Πολύ σωστά το λέτε. Και ο στόχος είναι να μπορέσουν να μην το χάσουν. Όσο μπορούμε να βοηθηθούν τα παιδάκια, να βοηθηθεί η μητέρα τους κατά κύριο λόγο, γιατί έτσι θα βοηθούν και τα παιδιά, μήπως καταφέρουν να υπερκεράσουν όλη αυτή την τραυματική εμπειρία.
2: Λοιπόν,
1: κυρία Καπάτου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα πολύτιμα που μας είπατε και μας βοηθήσατε έτσι λίγο να προσεγγίσουμε το θέμα και από το δικό σας μετερίζει. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ εγώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, λοιπόν, και στην Κάτια μας.
1: Πάμε και στα μηνύματά σας. Καλημέρα και από τις Σέρες, μας λέει η Τασούλα. Ο Γιάννης, Γιάννης από Ρέντι, καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Θανάσης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος, πρέπει επιτέλους να μπαίνουν σε έλεγχο από τους ανώτερους δικαστές και εισαγγελείς οι αποφάσεις αυτών των δικαστηρίων.
2: Πέστα ρε,
1: που μάλλον δεν έχουν, λέει, αντίληψη του τι συμβαίνει.
2: Πέστα.
1: Και ο Στέλιος. Τώρα ο Στέλιος βέβαια έχει μια προσέγγιση. Όλη αυτή η καταγεγραμμένη οικογενειακή βία είναι όλοι, λέει, από Έλληνες. Πόσοι από αυτοί είναι, λέει, Αλβανοί, Ρουμάνοι, Βουλγάροι κτλ. Δεν έχει σημασία αυτό, φίλε Στέλιο. Τι σημασία έχει αυτό τώρα που λες? Και μην ξεχνάτε, λέει, ένα εργαλείο των δικηγόρων διαζυγίων. Πηγαίνεις και καταγγέλεις ότι έχεις ενδοοικογενειακή βία, ότι είσαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, λέει, και βοηθάει στο δικαστήριο. Τέλος πάντων, Στέλιο μου, η άποψή σου είναι για κάποιες υποπεριπτώσεις τώρα αυτή που περιγράφεις. Η μεγάλη εικόνα δεν είναι αυτή, οπότε εντάξει.

0: Της λέει, είναι Σάββατο, δεν βρέχει, της λέει, ναι και η ώρα είναι τόσο. Και του λέω, βρε Πέτρα, του λέω, σε παίρνουν και σε ρωτάνε τι μέρα είναι. Μου λέει, και υπάρχει, μου λέει, και μία κυρία από την Καβάλα σου. Πέτρο, βέβαια, από την Καβάλα, που με παίρνει, μου λέει, κάθε μέρα και μου λέει καλημέρα. Και...
1: οι τύχοι δεν έχουν φωνή.
0: Και μου είπε, λέει, ότι αγόρι μου, οι τύχοι δεν λένε καλημέρα.
1: Εντάξει.
0: Και τον παίρνει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για αυτή την κυρία λοιπόν, αν μας ακούει, να της πούμε σήμερα τη δυο γλυκιά μας καλημέρα. Εδώ είμαστε εμείς, να σας λέμε εμείς καλημέρα. Άκου εκεί, εμείς θα σας λέμε καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν.
1: Γιατί αυτή είναι και η δύναμη του ραδιοφώνου και η δύναμη του Sky και η δύναμη της εκπομπής Ρεπορτάζ 7, να γινόμαστε όλοι μια ωραία παρέα και να ανταλλάσσουμε καλημέρες. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Λόγω εκδηλώσης πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμικού από το ύψος της οδού Κολονού στην περιοχή του Μεταξουργίου. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Κυρίως στην Ιερά Πέτρα έπληξαν το βράδυ τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τόνισε στο Sky εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη ο απεγκλωβισμός δύο Ελβετών από το σπίτι τους στα φέρμα Ιερά Πέτρας. Όπως σημείωσε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι βροχοπτώσεις ήταν πολύ έντονες και το βουνό κατέβασε μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά με αποτέλεσμα να κλείσει η εθνική οδός Ιερά Πέτρα Σιτίας. Ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα με συνολικά 20 επιβαίνοντες. Απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα, απεγκλωβίστηκε μια Γερμανίδα από το σπίτι της στην Αγία Φωτιά και διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους στο τοπικό κέντρο υγείας. Η κυρία Παπαβραμοπούλου έκανε γνωστό ότι στις 11 σήμερα το πρωί θα συνεδριάσει η Επιτροπή Κινδύνου προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, η οποία έπληγε και προχθές, αλλά και στην Ιερά Πέτρα, κυρίως στα φέρμα, τόνισε στο Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Σημείωσε ότι βροχοπτώσεις σημειώνονται και στο υπόλοιπο νησί, ωστόσο η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Χθες το απόγευμα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Κρήτης, προειδοποιώντας τους για έντονα καιρικά φαινόμενα στο απόγευμα σήμερα και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει και για τα Δωδεκάνησα, κυρίως τα

0: νοτιότερα τμήματα από σήμερα το μεσημέρι έως και το μεσημέρι αύριο. Τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα στο απόγευμα. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Για τον Αργοσαρονικό, δρομολόγια θα εκτελούν μόνο κάποια συμβατικά πλοία, ενώ δεν θα εκτελούν δρομολόγια τα Δελφίνια. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, όταν συγκρούστηκαν δύο γιοταχή. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στην αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματα της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το Ομάν είχε απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη της Fly Dubai, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη, να πετά στη χώρα καταγωγής του λόγω ανησυχιών ότι είχε υιοθετήσει εξτρεμιστικές απόψεις, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal. Μυστική σύσκεψη για τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν και τους Σιίτες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη πραγματοποίησαν ανώτατη Σύμβουλη Εθνικής Ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος. Η σύσκεψη έγινε στη θερινή κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Camp David υπό τον αντιπρόεδρο J.D. Vance. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Υπουργοί Εξωτερικών και Πολέμου Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέξεθ, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Βίτκοφ, ο επικεφαλής της CIA και ο επικεφαλής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως τονίζει το Άξιος, η προηγούμενη φορά που πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη σύσκεψη ήταν τον Ιούνιο του 2025, λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Δεξαμενό πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών. Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα σε πλοίο στα στενά του Ορμού σε διάστημα λίγων ωρών. Σε ισχύ τίθενται σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Λοιπόν, 8 και 10 πρώτα λεπτά ακριβώς η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ρεπορτάζ σε 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και βεβαίως...
1: Ξυπνήσατε.
0: Ναι.
1: Τι ναι, δεν ξέρω, όχι.
0: Ξέρεις τώρα ότι...
1: Κοίταξε τώρα, άκου Γιώργο. Αυτός ο καιρός θέλω να σε ενημερώσω ότι δεν... Σηκώνεσαι εύκολα από το κρεβάτι.
0: Είναι ο απολύτως ερωτικός καιρός.
1: Άιτε πάλι, αρχίσαμε.
0: Είναι ο καιρός του έρωτα.
1: Άκου να δεις τώρα. Από τον Αύγουστο που ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, όλα για σένα είναι ερωτικός καιρός. Έχει ήλιο, ερωτικός καιρός. Έχει ήλιο, να πάμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα κτλ. Έχει κρύο, φυσάει λίγο αέρας, ήρθε το πρωτοβρόχι, είναι ερωτικός καιρός, ας πούμε. Έλεος δηλαδή.
0: Ας μην απελευθερώσουν τα πετρέλαια, τα αποθέματα, η G7 και θα σου πω εγώ πώς θα είναι ο χειμώνας, αν θα είναι ερωτικό.
1: Γιώργο,
0: αγκαλιά,
1: άκου,
0: όχι,
1: θέλω να σου πω κάτι.
0: Και
1: λοιπόν, επειδή το κοίταξα λίγο, θέλω να σε προσγειώσω για την απελευθέρωση των βαρελιών.
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα ξέρεις ποιο θα είναι.
0: Ποιο?
1: Ούτε 5 λεπτά.
0: Κάτσε ρε Σιμπίνα, έπεσε και ο πληθωρισμός.
1: Όχι.
0: Κάτσε ρε Σιμπίνα.
1: Ο πληθωρισμός στη χώρα σου, Γιώργο μου,
0: στα
1: πετάει
0: τρόφιμα.
1: Στο 5% και πάνω.
0: Στα τρόφιμα, λέω, έπεσε.
1: Γιώργο μου, θέλω να σε προσγειώσω.
0: Γιατί δεν βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο? Καταρχάς.
1: Γιατί θέλω να είμαι, να βλέπω τα πράγματα όπως είναι.
0: Θα κάνει κρύο, θα γλιτώσουμε την αποτρίχωση.
1: Δεν θα χρειαστεί να κάνουμε, να αγκαλιαζόμαστε δηλαδή.
0: Με τρίχα πολύ στο στήθος. Τρίχα στα χέρια, τρίχες παντού.
1: Δεν τον αντέχω.
0: Αγκαλιά, αγκαλιά, αγάπη μου, κοίτα, αγάπη μου, γούτσου γούτσου. Θερμίδες, πώς το λένε, όχι θερμίδες. Θερμοκρασιακές, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τη λέξη τώρα. Θερμίδες, θα ζεσθενόμαστε μεταξύ μας. Και ας τα πετρέλαια να πάνε όπου θέλουν. Αλλά εμένα σου λέω, αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι, λέει, έπεσε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα 0,2. Ναι. Δηλαδή,
1: Παναγία μου.
0: Καλούσε στο σούπερ μάρκετ 100 ευρώ, τώρα ναι. Χαλάς 99,8.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η μόνη χώρα σου λέει στην Ευρώπη, μόνο 4 λέει ρίξαν τον πληθωρισμό στα τρόφιμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά 5,1 ο πληθωρισμός συνολικά. Γιατί αυξήθηκε η ενέργεια και υπηρεσίες, λέει 20%.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είμαστε ωφελημένοι.
1: Μη συζητάς. Εγώ σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά ότι ο κόσμος σήμερα θα πάει στα σούπερ μάρκετ και θα πάρει 2 καλάθια.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Του νοικοκυριού, όχι της νοικοκυριάς.
1: Του νοικοκυριού.
0: Προς Θεού. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι τα της τσέπης μας, θα τα δούμε και στη συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Να πάμε στα της υγείας μας.
1: Βεβαίως.
0: Και σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Βεβαίως.
0: Μία καλημέρα στον κύριο Σταμάτη Πουλή, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας και σας έχουμε καλέσει. Καλημέρα σας, κύριε Πουλή, και ευχαριστούμε
1: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Πουλή.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Και καλωστέριωτος.
2: Να είστε καλά.
0: Για όλα αυτά τα απίστευτα που συμβαίνουν τόσο στην υπόθεση Μαζονάκη, αλλά και όλα αυτά που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, με ογκολογικές κλινικές που, όπως πληροφορούμαστε και όπως έχει δει το φως της δημοσιότητας, που λειτουργούσαν χωρίς άδεια για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Μας κάνει φοβερή εντύπωση.
2: Ναι, να ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη που είναι και πιο πρόσφατο, γιατί έχουμε και την εκκρεμότητα που είναι η πρώτη μέρημνα για μας στο Υπουργείο Υγείας αυτή τη στιγμή, σχετικά με το που θα μεταφερθούν οι νοσηλευόμενοι εκεί ασθενείς. Έχει σφραγιστεί η κλινική με ένα περιθώριο όμως 15 ημερών για να γίνει αυτό. Γιατί πρέπει στο ενδιάμεσο οι 46 άνθρωποι που νοσηλεύονται εκεί να μεταφερθούν κάπου. Καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να πεις αύριο το πρωί το κλείνω, γιατί πρέπει να γίνει πρώτα η μέρημνα αυτή. Οπότε εμείς, να ξέρετε, ως Υπουργείο Υγείας είμαστε σε στενή συνεργασία και με τις τοπικές αρχές και φυσικά με τους συγγενείς, ώστε να μεριμνήσουμε ότι δεν θα υπάρχει κανένας ο οποίος δεν θα είναι καλυμμένος στο τέλος. Είναι μια ιδιωτική κλινική και είχαν, όπως έχουν δικαίωμα φυσικά οι συγγενείς, επιλέξει να πάνε σε μια ιδιωτική κλινική για τους συγγενείς τους. Εμάς το πρώτο η πρώτη μας μέρημνα είναι αυτή. Εκεί τι γινότανε? Υπήρχε ένας γιατρός, πνευμονολόγος, ογκολόγος, ο οποίος είχε νόμιμη πρόσβαση. Δηλαδή, ένας πνευμονολόγος, ογκολόγος να συνταγογραφεί ογκολογικά φάρμακα σχετικά με τον καρκίνο του πνεύμονα, στο σύστημα δεν χτυπάει ως παράλογο. Έχει νόμιμη πρόσβαση να συνταγογραφεί αυτά τα φάρμακα.
0: Αυτό ήταν σωστό, όπως το λέτε ακριβώς.
2: Όμως, ο χώρος στον οποίο παρασκευάζεται μετά το σχήμα της θεραπείας που θα δοθεί και στον οποίο χορηγείται, πρέπει μετά να είναι αδειοδοτημένος. Πρέπει να είναι ένα σωστό ογκολογικό τμήμα, όπως είναι τα ογκολογικά τμήματα στα δημόσια νοσοκομεία, που πάρα πολλοί συμπολίτες μας πηγαίνουν και καθημερινά λαμβάνουν εκεί την θεραπεία τους για να αντιμετωπίζουν την νόσο τους. Μάλιστα. Αυτό είναι το οποίο δεν υπήρχε και το οποίο εντοπίστηκε από τον έλεγχο που έκανε η Αρχή Διαφάνειας με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ
1: πόσο καιρό υπήρχε αυτή η κλινική?
2: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολλά χρόνια.
2: Πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια.
1: Συγγνώμη.
2: Κύριε Καραμήτρο, θέλω
1: πάρα
2: να
1: πάρα πολλά πω, χρόνια.
0: Πάρα ναι. πολλά χρόνια.
2: Η κλινική αυτή υπάρχει πάρα πολλά χρόνια.
0: Και βρέθηκαν παρατυπίες και σε δεύτερη κλινική του ιδίου επιχειρηματία.
1: Πώς έγινε αυτό, κύριε Πουλή?
2: Λοιπόν, θέλω λίγο να σας πω την διαδικασία, αλλά και την ουσία για να μην χάθουμε πίσω από τη διαδικασία, γιατί οι ακροατές, οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τις αρμοδιότητες, ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα. Γιατί βλέπουν ένα κράτος, δεν βλέπουν τις επιμέρους αρχές, οι οποίες η μία έχει την μία αρμοδιότητα και η άλλη έχει την άλλη αρμοδιότητα. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο και καλά κάνουν και δεν τους ενδιαφέρει.
0: Και δεν θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει, αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν είναι και δουλειά τους.
2: Δεν είναι δουλειά τους, αυτό λέω και εγώ.
0: Άρα καλά, να μπούμε στην ουσία κατευθείαν.
2: Πάμε στην ουσία.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι από το τέλος του 2019 το Υπουργείο Υγείας δεν έχει ελεγκτικές αρμοδιότητες. Έχουν περάσει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ιατρικούς συλλόγους και περιφέρειες. Καλώς, κακώς, αυτό είναι μια κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, όποτε θελήσετε, στη διάθεσή σας. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε κάνει είναι το εξής. Προκειμένου να βοηθήσουμε τις ελεγκτικές αρχές, εν προκειμένου είναι οι περιφέρειες, γι' αυτό βλέπετε την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία έχει εμπλακεί. Ναι. Οι κλινικές αδειοδοτούνται από τις περιφέρειες, τα ιατρία από τους ιατρικούς συλλόγους. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει ένα εργαλείο, το οποίο είναι το MedWatch, προκειμένου να μπορέσουμε να βρίσκουμε σε επίπεδο ιατρίων τους γιατρούς οι οποίοι διαφημίζουν ότι παρέχουν υπηρεσίες ιατρικές, τις οποίες όμως δεν είναι αδειοδοτημένοι να κάνουν.
0: Μιλάτε για το MedWatch που δημιουργήθηκε με την τεχνητή νοημοσύνη μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σωστά?
2: Ακριβώς.
0: Δύο εβδομάδες τώρα μιλάμε λοιπόν. Ωραία.
2: Ακριβώς. Ναι. Επίσης, με προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν σχέση με τον ΕΟΠΗ, προσπαθούμε να εντοπίζουμε, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, προβληματικές συνταγογραφήσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τους χώρους.
1: Κύριε Πουλή, συγγνώμη, μισό λεπτό. Για να μην ξεκινήσουμε τώρα μια συζήτηση η οποία δεν ξέρω αν θα βγάλει και κάπου. Να το συντομεύσουμε. Μισό λεπτό. Να το συντομεύσουμε λίγο, γιατί είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό στην αρχή της κουβέντας σας. Ότι δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτή η συζήτηση για το κράτος κτλ. Θέλει αποτέλεσμα ο κόσμος. Πολύ σωστά το είπατε για το 19. Γιατί λοιπόν αυτό το πράγμα δεν έγινε νωρίτερα? Γιατί τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει ότι υπήρχε κενό από το 19. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει γιατί δεν έγινε κάτι αφού υπήρχε το κενό από το 19, γιατί δεν έγινε κάτι από το 19.
2: Επιτρέψτε μου, κενό ελεγκτικό δεν υπήρχε.
1: Πώς υπήρχε? Με συγχωρείτε. Μισό λεπτό. Αν αυτή η κλινική λειτουργούσε χρόνια, όπως είπατε στην αρχή, και εμείς την ανακαλύψαμε τώρα, υπήρχε κενό. Συγγνώμη. Γιατί υπήρχε κενό στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
0: Και γιατί έφυγαν οι αρμοδιότητες λοιπόν,
1: υπήρχε λοιπόν κενό στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, κύριε Πουλή, και δεν είχαμε φροντίσει νωρίτερα να το κλείσουμε αυτό το κενό?
2: Κενό στις ελεγκτικές αρμοδιότητες δεν υπάρχει. Το ότι δεν ήταν στο Υπουργείο Υγείας οι ελεγκτικές αρμοδιότητες δεν σημαίνει, κύριε Καραμήτρου, ότι το κράτος έχει απολέσει. Σημαίνει ότι τις μετέφερε αλλού. Το 2019 έγινε επιλογή να φτιαχτεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μια ανεξάρτητη αρχή θεσμικά κατοχυρωμένη, γιατί αυτό το
1: πρέπει να κύριε Πουλή, άρα λοιπόν αυτή η κλινική για να λειτουργεί τόσα χρόνια σημαίνει ότι κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Αυτό δεν μπορείτε να το αμφισβητήσετε.
2: Κύριε Καραμήτρου, για να υπάρχουν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία κλινικών και για να υπάρχουν και τραγωδίες όπως ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη, προφανώς έχει γίνει μια σειρά παραλήψεων σε ελεγκτικές διαδικασίες.
1: Συμφωνούμε λοιπόν.
2: Δεν μπορούμε την κοινή λογική να την παραβιάζουμε.
1: Έτσι,
2: εάν δεν βλέπουμε
1: σωστά,
2: τα προβλήματα, δεν πρόκειται ποτέ να τα λύσουμε.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Εάν δεν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα.
0: Ωραία.
2: Επομένως, επειδή προφανώς η ελεγκτική διαδικασία δεν ήταν αυτή η οποία πρέπει. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας δεν κρυβόμαστε πίσω από το ότι δεν έχουμε τυπικά αρμοδιότητα. Δεν αφιστάμεθα τις ευθύνες η πολιτεία να κάνει καλύτερα τους ελέγχους. Γι' αυτό και κάνουμε εισαγωγή νέων εργαλείων.
1: Σας τιμάει η παραδοχή αυτή. Εντάξει, σας τιμά.
2: Κάνουμε εισαγωγή νέων εργαλείων που έχουν αποτέλεσμα προκειμένου να βοηθήσουμε τις ελεγκτικές αρχές, είτε είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, είτε είναι η Περιφέρεια, είτε είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για να τους υποδείξουμε τα σημεία στα οποία υπάρχει
0: πρόβλημα. Κύριε Πουλή,
2: για να κάνουμε προτεραιοποιημένη και στοχευμένη έρευνα.
0: Ωραία. Πάντως, αυτό που έχουμε διαπιστώσει δημοσιογραφικά και εγώ και η Μίνα και νομίζω και όλοι οι πολίτες της χώρας είναι ότι οι έλεγχοι σε αυτά τα ιδιωτικά ιατρία, σε αυτές τις ιδιωτικές κλινικές, μία μπίζνα πολλών εκατομμυρίων, αν όχι δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, δεν είναι οι έλεγχοι αποτελεσματικοί από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους και από τις περιφέρειες. Διότι θα πάμε μετά στην κουβέντα για τον Μαζονάκη και για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας που σου λέει έχω 8 επιτροπές και 100 τόσες χιλιάδες ιατρία σε όλη την Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς. Οπότε μήπως πρέπει να το ξαναδείτε το πράγμα και να αλλάξει κάτι προς όφελος της κοινωνίας.
2: Να σας πω ποιες είναι οι δύο αλλαγές που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Η πρώτη αλλαγή αφορά στο MedWatch, που τι τους βοηθάμε, παραδείγματος χάρη στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας που είπατε. Είναι 8.000 μέλη περίπου. Ναι. Δηλαδή 8.000 ιατρία.
0: 8 και είπα 100.000.
2: Και τίθεται το εύλογο ερώτημα. Προλαβαίνεις όλους αυτούς να τους ελέγξεις? Και ο έλεγχος που κάνεις είναι πραγματικός ή είναι τυπικός και επιφανειακός και δεν εντοπίζει
0: τυπικός
2: προβλήματα?
0: Τυπικός επιφανειακός.
2: Το MedWatch λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει δώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας 101 κόκκινες περιπτώσεις. Σημαίνει ότι από τη διασταύρωση των διαφημιζόμενων υπηρεσιών σε σχέση με το τι υπάρχει στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου ως αδειοδοτημένες υπηρεσίες, βρίσκουμε αναντιστοιχίες οι οποίες είναι ενδεχομένως επικίνδυνες για τους ασθενείς που επισκέφτονται τα ιατρία αυτά. Mm-hmm. Άρα βοηθάμε τον Ιατρικό Σύλλογο από τις 8.000 περιπτώσεις που έχει να ελέγξει, δεν του λέμε μην ελέγξεις τις υπόλοιπες 7.900, αλλά του λέμε αυτές οι 100 προτεραιοποιούνται. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνετε mm-hmm. ότι είναι πια mm-hmm. πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια.
1: Σωστό.
2: Επίσης, ο Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα στην συνέντευξη τύπου το εξής. Έχουμε ανοιχτό νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι σε διαβούλευση, αφορά τους ψυχολόγους και θέματα ιατροδικαστικής υπηρεσίας κτλ. Πλην όμως έχουμε ανοιχτή νομοθετική πρωτοβουλία στο Υπουργείο αυτή τη στιγμή, η οποία προς τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου θα οδεύσει προς ψήφιση. Έχει καλέσει όλους τους ιατρικούς συλλόγους, καθώς και όλες τις ελεγκτικές αρχές, οι οποίες σχετίζονται με τον χώρο της υγείας, να του καταθέσουν προτάσεις, οι οποίες θεωρούν ότι θα διευκολύνουν θεσμικά το ότι να γίνονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά οι έλεγχοι.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουμε δεσμευτεί ότι όλα αυτά θα ενσωματωθούν.
0: Ωραία.
2: Παράδειγμα, για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας. Επειδή είπατε πριν ότι είναι μόνο 8 επιτροπές, προβλέπεται στο νόμο ότι ο επικεφαλής επιτροπής, ο πρόεδρος, που πρέπει να είναι γιατρός, κατανοητό αυτό από όλους, από τη στιγμή που εξετάζονται ιατρικές υπηρεσίες, είναι ταυτόχρονα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
2: Αυτό κατευθείαν καταλαβαίνετε ότι περιορίζει πάρα πολύ τη δεξαμενή των ανθρώπων που θα στελεχώσουν, διότι τα μέλη είναι χιλιάδες, αλλά είναι στα δάχτυλα ενός χεριού αυτοί οι οποίοι είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ζήτησε ο κύριος Πατούλης και θα γίνει δεκτή η εισήγηση να αλλάξει αυτό και να μπορεί να τεθεί πρόεδρος επιτροπής οποιοδήποτε πρόεδρος, οποιοδήποτε ιατρός μέλος του Ιατρικού Συλλόγου. Αυτό σημαίνει ότι κατευθείαν οι 8 μπορούν να γίνουν 108 επιτροπές.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, κύριε Πουλή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για την παραδοχή του προβλήματος εν μέρη τουλάχιστον και για τις ενέργειες που μας είπατε ότι προτίθεστε να κάνετε και να εφαρμόσετε και ας ελπίσουμε να μπει ένας έλεγχος, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για την υγεία μας,
1: η δημόσια υγεία είναι πολύ σοβαρό θέμα.
0: Το σημαντικότερο
2: πρώτο μέλημα του Υπουργού του κ. Γεωργιάδη είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών και ασθενών στον ιατρικό κόσμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα έχετε στείλει, πάρα πολλά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ιάκωβος, καταλαβαίνω ότι όλο αυτό το θέμα με τους ελέγχους έχει να κάνει με τα ιατρία και το κατά πόσο τα νόμιμα ιατρία τηρούν την νομοθεσία ή όχι. Με όλα αυτά τα θεραπευτήρια, τύπου υπνοθεραπευτές, κρυστοθεραπευτές, αστροθεραπείες και όλους τους υπόλοιπους, τι θα γίνει? Τεράστιο το θέμα, Ιάκωβε, αντιλαμβάνεσαι, και το έχουμε αναπτύξει και εμείς εδώ στην εκπομπή. Πού ξεκινάει η ιατρική, που ξεκινάει η παραϊατρική, που ξεκινάει η άλλη τύπη ιατρικής, που ξεκινάνε οι υπνοθεραπείες κτλ. Αριστομένης, ο φίλος ο Αριστομένης έχει ένα δικό του τρόπο να σχολιάζει την επικαιρότητα. Αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμα, καλημέρα. Θα φτάσουμε 2029 και θα συγκρίνουμε με το 2019. Μην τυχόν, λέει, και βγει το Πασόκ, θα συγκρίνει με εποχή τη Σιμίτη. Και γράφει LOL.
1: LOL.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αριστομένης. LOL.
1: Εντάξει.
0: Διαμαντής ο Καβοδέτης.
1: Καλά τα λέει.
0: Το Διαμαντή ο Καβοδέτης, το ξέρεις. Ο Διαμαντής ο Καβοδέτης έχει μια πετριά.
1: Πετριά.
0: Ναι. Γουστάρει το Halloween.
1: Μπράβο.
0: Και μας ενημερώνει πολλές εβδομάδες πριν.
1: Πότε είναι.
0: Πότε είναι και μας γράφει καλημέρα από Μπραχάμι. Επιτέλους πλησιάζει και φέτος το Halloween.
1: Τέλεια. Και το γιορτάζει έτσι όπως γιορτάζουν το Halloween. Αυτό είναι το θέμα.
0: Βέβαια.
1: Α,
0: και είναι και καβοδέτης.
1: Ενδιαφέρον.
0: Λέω πολλά ψέματα.
1: Τα άδεια. Έλα, ρε εσύ, και θα το έβαζα απουσία σήμερα.
0: Όχι, όχι, είναι εδώ.
1: Ετοιμαζόμουν να του βάλω απουσία. Πού είσαι, λέω πολλά ψέματα.
0: Ικαρία.
1: Ικαρία.
0: Έχει στείλει κι άλλο παρακάτω μήνυμα.
1: Α.
0: Τα άδεια βαρέλια, λέει, από το πετρέλαιο, τι τα κάνουν μετά, διότι χρειάζομαι, λέει, καμιά δεκαετία.
1: Άδεια.
0: Άδεια.
1: Άδεια. τι να τα κάνει.
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να θέλει να φυτέψει τίποτα μέσα ο άνθρωπος.
1: Μέσα στο άδειο βαρέλι.
0: Το βάζει χώμα και το κάνει.
1: Ρε, εσύ έχει ποτίσει.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να το φτιάξει σπίτι.
1: Τι, όχι, να μας απαντήσει τι το θέλει. Στείλε μας μήνυμα, σε παρακαλώ, λέω πολλά ψέματα, τι το θέλεις. Έχω απορία. Τι θα το κάνει.
0: Λοιπόν, ο Ανδρέας από το Σίδνεϊ, πρόσεξε με.
1: Ναι.
0: Στέλνει χαιρετίσματα στη Σία και τον Γρηγόρη στα Βραχνέικα Χαΐας.
1: Α. Αν μας ακούει τώρα η Σία και ο Γρηγόρης, θα μας απαντήσουν. Α, όχι, δεν τα αφήσω έτσι εγώ αυτό.
0: Λοιπόν, Παλαγιώτης, στα σοβαρά τώρα. Αυτό το ναι. Μαχαίρι του δράση στο Λαύριο. Πρόσεξε, αυτό είναι πολύ ωραίο μήνυμα. Άραγε το κρατούσε μόνος του ή βαστούσαμε όλοι μας μία μικρή ακρούλα. Άραγε θα αναζητηθούν ευθύνες στους αγγελείς δικαστές που χειρίστηκαν τις προηγούμενες καταγγελίες.
1: Αυτό έπα και
0: μεγάλη λαβή έχει το μαχαίρι. Ναι. Χωράνε τα χέρια ολονών μας,
1: λέει. Έτσι, έτσι, έτσι. Συμφωνώ και προσυπογράφω, φίλε μου. Προσυπογράφω.
0: Γιώργος, καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Πάντως το φαινόμενο των γυναικοκτονιών δεν λέει να μειωθεί με τίποτα. Μήπως αυτό δείχνει κάτι για την κοινωνία μας. Προφανώς και δείχνει.
1: Πολλά.
0: Να σηκωθούν και να φύγουν, λέει ο Ιάκωβος, όλοι οι αστυνομικοί που φρουρούν πολιτικούς και επιχειρηματίες και να πάνε να φρουρούν αυτές τις γυναίκες αλλά και τους άντρες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Και πιστέψτε με, δεν είναι μόνο γυναίκες, είναι και πάρα πολλοί άνδρες και δυστυχώς έχω στο πολύ στενό οικογενειακό μου κύκλο άντρα με τρομακτική παραμόρφωση στο πρόσωπο.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι η γυναίκα του πέταξε τη γάνη με καυτό λάδι στη μούρη.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Παιδιά, επειδή αυτό το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει, βεβαίως υπάρχει και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος ανδρών, απλώς τα ποσοστά είναι 90-10, να ξέρετε περίπου, και το έχουμε κάνει και έρευνα παλαιότερα στην εκπομπή και γι' αυτό δίνουμε βάση περισσότερο στην ενδοοικογενειακή βία με θύματα γυναίκες. Όχι ότι δεν υπάρχει και με άντρες.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Λόγω εκδηλώσεις πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμικού από το ύψος της οδού Κολονού στην περιοχή του Μεταξουργίου. Κυρίως στην Ιερά Πέτρα έπληξαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώνονται τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη, τόνισε στο Sky εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη ο απεγκλωβισμός δύο Ελβετών από το σπίτι του στα φέρμα Ιερά Πέτρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα με συνολικά 20 επιβαίνοντες στην εθνική οδό Ιερά Πέτρας Σιτίας. Απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν μόνο κάποια συμβατικά πλοία. Δόθηκε στην κυκλοφορία η οδός 25ης Μαρτίου στο Κερατσίνι. Νωρίτερα είχε κλείσει λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας φωτισμού εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. 34 κλήσεις, διακοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων δέχθηκε η πυροσβεστική στην Αττική το τελευταίο 24ωρο. Στην αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα εκτακτής ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά, όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, κυρία Καραμίτρου, και έχεις εκλεκτούς καλεσμένους.
1: Καλά, έχω τον καλεσμένο. Καλημέρα σας, κύριε Γιάννη Μιχελογιαννάκη.
2: Καλημέρα.
1: Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Να θυμίσουμε όμως λίγο στους τηλεθεατές μας. Πρώην βουλευτής, ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ έως το 2012, όταν αποχωρήσατε γιατί καταψηφίσατε
2: το 2011.
1: Ναι, γιατί τότε καταψηφίσατε ναι, το δεύτερο μνημόνιο. Υπογράψατε βέβαια το τρίτο με το ΣΥΡΙΖΑ. Ακολούθησε η μεταγραφή σας στη Δημάρ. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και μετά πήγατε και στους Δημοκράτες για λίγο, του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Και τελικά είδαμε προχθές μία ανακοίνωσή σας ότι επιστρέφετε στο ΠΑΣΟΚ.
2: Προσέξτε. Το 2011, όπως είπατε πολύ σωστά, καταψήφισα το μνημόνιο και διαγράφηκα από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, μετά όμως ψηφίσατε το επόμενο.
2: Μετά και δεν ψήφισα το πρώτο μνημόνιο.
1: Ναι, το τρίτο όμως δεν το κάνατε.
2: Μισό λεπτό. Την περίοδο μετά, από το 2012 έως το 2019, ήμουνα με τη Δημάρ και με το ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί έδωσα μεγάλες μάχες μαζί με όλους τους απλούς πολίτες τότε για να κρατηθεί η κοινωνία όρθια.
1: Καλέ, το τρίτο δεν το ψηφίσατε?
2: Ήταν μια προσπάθεια όμως με ιστορικό πρόσημο, η οποία όμως έκλεισε οριστικά τον κύκλο της. Το τρίτο μνημόνιο το ψήφισα. Και κάνω αυτοκριτική σήμερα και λέω κακώς το ψήφισα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα, κύριε Μιχελογιαννάκη, επιστρέφετε στο ΠΑΣΟΚ. Να υποθέσω ότι θα είστε και στις λίστες. Δηλαδή, έχετε συνεννοηθεί με το ΠΑΣΟΚ, θα είστε και υποψήφιος?
2: Αυτό είναι δουλειά της Επιτροπής Ψηφοδελτίων.
1: Εσείς τι έχετε συνεννοηθεί με το κόμμα?
2: Εγώ θα δώσω υποψηφιότητα για να είμαι υποψήφιος βουλευτής. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από την Επιτροπή των Ψηφοδελτίων.
1: Μισό λεπτό εδώ. Τι Επιτροπή των Ψηφοδελτίων, συγγνώμη, με τον Πρόεδρο τι έχετε συνεννοηθεί, κύριε Μιχελογιαννάκη?
2: Όχι, να ενταχθώ στο θέμα στο ΠΑΣΟΚ, ένα. Και δεύτερον, να θέσω υποψηφιότητα για υποψήφιος βουλευτής. Αυτό όμως είναι, το ΠΑΣΟΚ είναι θεσμικό όργανο το κόμμα. Και θα αποφασίσουν οι θεσμοί. Υπάρχει Επιτροπή Ψηφοδελτίων και αυτή η Επιτροπή Ψηφοδελτίων θα αποφασίσει.
0: Εσείς γιατί αποφασίσατε τώρα, μετά από όλα αυτά τα κόμματα τα οποία επιλέξατε να συμμετέχετε στους μηχανισμούς τους, να επιστρέψετε στο ΠΑΣΟΚ? Γιατί ξέρετε, πολλοί κόσμος λέει, εντάξει, η πολιτική είναι όπου φυσάει ο άνεμος και ότι τους βολεύει και όπου δουν ότι θα εκλεγούν. Το ακούτε έτσι, το ακούτε αυτό, δεν είναι ότι το λέω.
2: Ναι, το ακούω αυτό, αλλά η απάντηση είναι η εξής. Εγώ εκλέχτηκα με το ΠΑΣΟΚ, εκλέχτηκα πρώτος στη Δημάρ, εκλέχτηκα τρεις φορές πρώτος στο ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχτηκα, προσέξτε, δεν διορίστηκα, εκλέχτηκα από την κοινωνία.
0: Ναι, και είστε αξιολογόταν ως πολιτικός, δεν τα αμφισβητεί κανείς αυτό.
2: Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα που μου κάνατε, ο χώρος του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ και όλων των πολιτικών σχηματισμών που προήλθαν από αυτόν εγκλωβίστηκε, όπως είπα, ουσιαστικά σε μια ανώφελη εσωστρέφεια, σε μια τοξική παραπολιτική, σε ένα πρωτοφανή οργανωτικό εκφυλισμό που τον αποκόπτουν πλήρως σήμερα από τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν αναζητούμε σήμερα ούτε εμφανείς αρχηγικές φιλοδοξίες άτομα, ούτε επικοινωνιακά τεχνάσματα, ούτε στο κομματικές περιχαρακώσεις.
1: Αχ, κύριε Μιχελογιαννάκη, να το πω εγώ λίγο πιο, να του βάλω εγώ λίγο πιπεράκι και να τα πούμε λίγο πιο τα πράγματα. Μήπως τότε είχατε πρόβλημα με τον κύριο Παπανδρέου, με τον κύριο Βενιζέλο και τώρα πια που δεν είναι στο ΠΑΣΟΚ επιστρέφετε?
2: Όχι, εγώ διαγράφηκα από το ΠΑΣΟΚ. Τι πρόβλημα να είχαμε με τον Γιώργο του Παπανδρέου?
1: Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Γιατί θέλω να σας πω πάντως, γιατί θέλω να σας πω πάντως, κύριε Μιχελογιαννάκη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τον οποίο περάσατε, η Δημάρα από την οποία περάσατε και το κόμμα του κυρίου Κασελάκη από το οποίο περάσατε δεν έχουν καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Άρα θέλω να μου απαντήσετε ιδεολογικά σε ποιον από όλους αυτούς τους κομματικούς σχηματισμούς ανήκετε.
2: Εγώ όλη η πολιτική μου διαδρομή είχε πάντα ως μοναδικό γνώμονα πρώτον την προσφορά στον τόπο μας, την προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη δημιουργία μιας πρόοδης.
1: Εντάξει, κύριε Μιχελογιαννάκη, αλλά κάτι θα πρέπει πάντα ιδεολογικά, κάπου θα πρέπει να ανήκετε ιδεολογικά.
2: Προσέξτε. Πάντα σε κεντροαριστερά κόμματα ήμουνα. Δεν έχω κάνει εγώ μετατοπίσεις σε δίπολα από τη μία άκρη στην άλλη.
0: Εντάξει, και η αριστερά
2: τον
0: με
2: το. Τον όνοητο.
1: Εγώ που δεν όνοητο, τι εννοείτε?
2: Αυτό που καταλάβατε.
1: Εγώ δεν κατάλαβα. Ποιο το έχει κάνει αυτό.
2: Στην άλλη άκρη.
1: Ναι, ποιο το έχει κάνει αυτό.
2: Είναι κεντροαριστερά κόμματα.
1: Ναι, ποιο το έχει κάνει αυτό. Το έχει κάνει κάποιο αυτό.
2: Εσείς δημοσιογράφοι είστε, τα λέτε καθημερινά και τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Έχω έναν στο νου μου που είναι και ο Μοσταυλός του τώρα τελευταία.
1: Δεν το ξέρω. Αν θέλει, πει το όνομά του, κύριε Μιχαηλογιαννάκη, που το είπε.
0: Άρα, ναι, θέλετε να το πείτε.
2: Εγώ είπα αυτό που ήθελα να πω, το είπα.
0: Αυτό που θέλατε να πείτε, το είπατε. Άρα, εσείς εκτιμάτε από ό,τι καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι ότι ένας πολιτικός έχει το δικαίωμα, λέτε, να αλλάζει, ας πούμε, κομματικούς σχηματισμούς, εάν εκτιμάει ο ίδιος.
2: Να αλλάζει κόμματα, να μην αλλάζει απόψεις.
1: Τέλος πάντων. Κύριε Μιχαηλογιαννάκη, δώστε μας πάντως έτσι, έχει πολύ ενδιαφέρον να μας δώσετε έτσι λίγο παρασκήνιο για το πώς έγινε τέλος πάντων αυτό το πάντρεμα, ποιος σας έφερε κοντά. Δηλαδή, ποιος ήταν αυτός που έκανε το πάντρεμα, ναι.
2: Είναι η σοβαρότητα, η θεσμικότητα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Κύριε Μιχαηλογιαννάκη, όχι, όχι. Τώρα εδώ θα λέμε. Μισό λεπτό, εσείς.
2: Τι με έφερε κοντά,
1: εσείς. Όχι, όχι, όχι. Θα το θέλω πιο πρακτικό. Εσείς είστε από την Κρήτη, αλλά εγώ είμαι από το Αγρίνιο. Μισό λεπτό. Ποιο πρόσωπο ήταν αυτό που έκανε το πάντρεμα, θέλω να μου πείτε, με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Το Πασόκ.
1: Καλέ, ποιο Πασόκ, ποιος ήταν αυτός που σήκωσε το τηλέφωνο.
2: Εγώ η εκτίμησα τη σοβαρότητα, τη θεσμικότητα, τις καθαρές θέσεις, το σύγχρονο πρόγραμμα του Πασόκ, το κοτοστολογημένο.
1: Και πήρατε τηλέφωνο τον πρόεδρο Ανδρουλάκη, εσείς τον πήρατε τηλέφωνο.
2: Όχι μα, όχι για όνομα της Παναγίας. Δεν πήρα κανένα τηλέφωνο.
1: Σας πήρε ο πρόεδρος Ανδρουλάκης, πώς έγινε, αυτό θα μάθουμε το παρασκήνιο.
2: Πήγα στην Ομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ Ηρακλείου, εγγράφηκα ως μέλος. Έχω συζητήσει με την Επιτροπή της Διεύρυνσης θεσμικά κεντρικά στην Αθήνα. Μπήκα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Θα δώσω υποψηφιότητα για να είμαι υποψήφιος βουλευτής. Αν κρίνω ότι πρέπει να είμαι, θα είμαι. Αν κρίνω ότι δεν πρέπει να είμαι, δεν θα είμαι. Και θα στρατευτώ όμως και θα δώσω τη μάχη μέσα στο που αυτό.
0: Στον κύριο...
2: Ανάλογα, είτε είμαι υποψήφιος, είτε δεν είμαι.
0: Στον κύριο Κασελάκη, πότε το ανακοινώσατε?
2: Το κύριο Κασελάκη έχει, που διαγραφεί εδώ και 7-8 μήνες. Εγώ, ναι. Συγγνώμη, έχω φύγει εδώ.
0: Ναι. Λέω, πώς του, τι του είπατε για να φύγετε εκεί, πώς του το ανακοινώσατε, ας πούμε, ότι δεν θα είστε μαζί του τελικά?
2: Μα έχω φύγει 7-8 μήνες.
0: Το ξέρω, το γνωρίζω.
2: Αφού έχω φύγει, τι να πω στον κύριο Κασελάκη.
0: Όχι για το ότι μπαίνετε στο Πασόκ. Πώς του ανακοινώσατε ότι τελικά δεν θα είστε μαζί του, αυτό λέω.
2: Δεν είχα στείλει δελτίο τύπου τότε και είχα πει του λόγου.
0: Σωστά.
1: Άρα δεν έχετε ακόμα μιλήσει με τον κύριο Ανδρουλάκη εσείς.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα, ή το ότι γυρίζω στο Πασόκ.
1: Μα κύριε Μιχαηλογιαννάκη, να μην ρωτήσω αν έχετε μιλήσει με τον πρόεδρο του κόμματος.
2: Μίλησα με τα θεσμικά όργανα, την Επιτροπή Διεύρυνσης, την Ομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου, την Επιτροπή Ψηφοδελτίων του Ηρακλείου.
1: Ναι.
2: Έχω μιλήσει θεσμικά με τα κεντρικά όργανα της Επιτροπής Διεύρυνσης. Τι άλλο
0: που και περίμε,
2: λέω.
0: Λοιπόν, τι να πούμε, καλή επιτυχία να πούμε.
1: Καλή επιτυχία. Τι άλλο
2: καλά,
1: να ευχηθούμε.
2: Φυσικά,
0: και άλλωστε επιτυχία. Όλοι οι μεγάλοι εντός εισαγωγικών παίκτες επιστρέφουν στην ομάδα από την οποία ξεκίνησαν κάποια στιγμή.
1: Αφού και στην ανακοίνωσή του ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης λέει, μιλάει για την ψυχή του. Την ψυχή του είναι Πασόκ. Ωραία. Σωστά, καλά δεν τα λέω, κύριο Μιχαηλογιαννάκη.
2: Πολύ καλά τα λέτε.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Είχαμε τις μεταγραφές αθλητών, δημοσιογράφων κτλ. Τώρα τελευταία έχει γίνει μόδα και το να αλλάζουν κόμματα οι πολιτικοί, κάτι που παλαιότερα το
1: θεωρούσαμε
0: απαγορευμένο.
1: Εδώ υπάρχουν κάποιοι που περιμένουν να τους κάνει ένα νεύμα κάποιος, που εγώ δεν βλέπω να τους το κάνει το νεύμα τελικά, και βλέπω να μένουν και να περιμένουν και στο τέλος να δω με ποιο θα βάλουν υποψηφιότητα.
0: Εντάξει, αλλάζουν οι κέρδοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρες πολλές, κυρία Καραμήτρου. Η Δέσποινα από Λευσίνα, η Βασιλική από Άγιο Μελέτιο, η Ελπίδα από Αργυρούπολη, ο Σπύρος από Βοτανικό, ο Στέφανος από Γέρακα, η Ρώα από Γκίζη και η Δέσποινα από τα Κάτω Πατήσια. Επίσης, πολλά τα μηνύματά μας. Ο Πάνος, καλημέρα. Μπράβο, Μίνα, καλά τα ρίχνεις στον πουλί, λέει. Μεγάλο θέμα είναι ποιοι είναι αυτοί που ελέγχουν. Πάνος από Ραφίνα.
1: Καλημέρα, Πάνο.
0: Γιώργος, καλημέρα. Ο φανατικός θαυμαστής σας είναι πάντα εδώ. Κατερίνα, καλή σας ημέρα. Άλλο κράτος είναι οι περιφέρειες και άλλο κράτος είναι το Υπουργείο Υγείας, αναρωτιέται. Και πολύ σωστά. Ο Δημήτρης, καλημέρα. Η είδηση για τον αλγόριθμο λέει που ανοιχνεύει τα παράνομα ιατρία. Πότε θα βγει ένας αλγόριθμος για όλους αυτούς τους απατεώνες που πουλάνε κομπογιανίδικες αληφές κάθε βράδυ από τα μικρά και επαρχιακά κανάλια. Τεράστιο
1: μεγάλο
0: θέμα.
1: Τεράστιο θέμα.
0: Και η Τασούλα γράφει: ο κύριος βρήκε πόρτα ανοιχτή και μπήκε.
1: Ποιος κύριος?
0: Για τον κύριο Μιχελογιαννάκη. Τέλος πάντων, λοιπόν, και εδώ. Εντάξει, ο άνθρωπος είπε ότι είναι κεντροαριστερός, λέει, τι δεν καταλαβαίνετε. Ναι, λέει ο Δήμος, αναρωτιέται. Ο Παναγιώτης, συνάδελφοι, καλημέρα και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα που μας κρατάτε. Ζητήστε από τον κύριο Μιχελογιαννάκη τη συνταγή του σάντουιτς. Λοιπόν, εντάξει. Ο Διαμαντής είναι θυμωμένος. Ο Ιάκωβος γράφει: ο κύριος Γρηγοριάδης έχει απόλυτο δίκιο για τον καιρό. Πάντως, για τους ανύπανδρους είναι ό,τι πρέπει για αγκαλίτσες και ανταλλαγή σωματικής θερμότητας. Για εμάς που έχουμε παιδιά, λέει, που κάναμε τέτοιες αγκαλίτσες πριν από πολλά χρόνια, ο καιρός είναι κατέλος για αγκαλίτσες με τα παιδιά μας και τα κατοικίδια μας. Γενικά, πάντως, λέει, είναι για αγκαλίτσες.
1: Έλα, μωρέ. Μισό. Γιατί ρε παιδιά μόνο με τα παιδιά και τα κατοικίδια και με τις συζύγους και γιατί,
0: Τι θες και έκανα.
1: Εννοείται. Γιατί.
0: Τις καλησπέρες μας στο στρατηγό, τον κύριο Γιώργο Καστάνη, να
1: περνάει
0: πάντα
1: καλά. Γιατί και στη Χριστίνα, γιατί. Έλα, ρε Γιώργο.
0: Εντάξει, ρε Μίνα.
1: Άντε.
0: Εννοείται και με τους συζύγους μας και με τη συζύγου μας. Λοιπόν. Είναι άπειρα τα μηνύματα, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε.
1: Να πάμε.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο. Ας γελάσω.
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
7: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
6: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: βιβλί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Τι σου έχω.
1: Για πες.
0: Ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στο Sky, Γιώργο.
1: Super.
0: Η αρχή γίνεται το Σάββατο, σήμερα δηλαδή, στις 4 με το Kitchen Lab, και φέτος γιορτάζει μάλιστα 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Από αυτό το Σάββατο λοιπόν και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4, ετοιμαστείτε λοιπόν να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό και γενναιόδωρο, και μάλιστα εγώ αυτό που θέλω να πω, και με συνταγές εύκολες, ρε παιδί μου, που μπορούμε να τις κάνουμε όλοι στο σπίτι μας.
1: Θα φτιάξεις?
0: Θα φτιάξω.
1: Άντε, θα φέρεις να φάμε.
0: Καλά.
1: Να δοκιμάσουμε.
0: Να σας πω, εντάξει, μην βάλετε και στοιχήματα. Δεν θα το ήθελα. Δεν θα το ήθελα.
1: Γιατί σε είδα πολύ σίγουρη γι' αυτό.
0: Δεν θα το ήθελα.
1: Λοιπόν, άρα καλή επιτυχία. Ωραίος μάγειρας και ωραιότερος τύπος. Έτσι, ωραίος άνθρωπος. Λοιπόν, μία καλημέρα θα πούμε στον Αλέξανδρο Λογιότατο. Είναι διευθύνων σύμβουλος στα Μάρμαρα Νάξου και βρίσκεται αυτή την ώρα σε ένα φοβερό χωριό, τον Κινίδαρο της Νάξου, ο οποίος είναι και τόπος εξαγωγής μαρμάρου. Έτσι, γιατί θα του πούμε καλημέρα, λες? Γιατί έχει ξεκινήσει μια τεράστια επιχείρηση να μεταφέρουν ένα βράχο βάρους περίπου 500 τόνων από τον Κινίδαρο της Νάξου και να τον πάνε στην γεωργία της Ελβετίας. Για ποιο λόγο, στη βασιλεία, συγγνώμη, της Ελβετίας. Για ποιο λόγο? Καλημέρα σας, κύριε Λογιότατε, δώστε μας το ρεπορτάζ σας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: τι έχει συμβεί.
2: Έχει ξεκινήσει η ιδέα πριν 20 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Όταν ο γλύπτης ήρθε σε πρώτη επαφή με το μάρμαρο της Νάξου.
1: Ο Ταμπάιας Μπαλάτιν, ο γλύπτης, μάλιστα.
2: Ο Τομπίας Μπαλάτιν, ναι.
1: Ναι.
2: Όπου κάποια στιγμή πριν 3 χρόνια του ήρθε η έμπνευση για αυτό το έργο της λύρας της Νάξου.
1: Να φτιάξει ένα μονολιθικό γλυπτό λοιπόν.
2: Ένα μονολιθικό γλυπτό το οποίο ήρθε σε εμάς, μελετήσαμε με τις εμπειρίες και τα δεδομένα που είχαμε σαν εταιρεία.
1: Μάλιστα.
2: Αν μπορούμε να του βγάλουμε ένα γερό μονολιθικό όγκο. 3 χρόνια δουλέψαμε πάνω σε αυτό το έργο και το πετύχαμε.
1: Κόψατε λοιπόν ένα ενιαίο όγκο 500 τόνων, σωστά?
2: Όχι, ο όγκος ο αρχικός πριν την επεξεργασία,
1: ναι,
2: ήταν 2.300 τόνους περίπου.
1: Πω. Και απέμεινε λοιπόν μετά την αρχική επεξεργασία 500 τόνοι.
2: Ακριβώς έτσι.
1: Ωραία,
2: ακριβώς.
1: Και τώρα αυτό πώς θα το πάρετε από τον Κινίδαρο να το πάτε σε
2: αυτό δέτε? Λοιπόν, τώρα έχει έρθει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου μεταφοράς βαρέων αντικειμένων.
1: Ναι.
2: Το έχει ήδη φορτώσει, το έχει πάρει δηλαδή από τη θέση που ήτανε.
1: Μάλιστα.
2: Και έχει ξεκινήσει τη διαδρομή προς το λιμάνι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εντός του λατομείου και προχωράει, γιατί αυτό το πολυμηχάνημα, ας το πούμε, 40 ποδαρούσα που το ξέρει ο κόσμος, δεν κινείται με ταχύτητες που ξέρουμε. Βγαίνει περίπου την ημέρα, κάνει 10 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα, τώρα βρίσκεται εντός λατομείου, λέτε?
2: Εντός λατομείου, γιατί ο δρόμος του λατομείου είναι γύρω στα 3-3,5 χιλιόμετρα, πόσο είναι. Και δουλεύει, προχωράει δηλαδή, για να βγει από το λατομείο.
1: Και μετά θα φορτωθεί σε ειδικό πλοίο, γιατί?
2: Σε ειδικό πλοίο, ναι, σε ειδικό πλοίο. Η προσπάθεια φόρτωσης εμπεριέχει και άλλα στηρικτικά εργαλεία. Έχουν κατέβει γύρω στις 7 ταλίκες με τέτοια πράγματα τα οποία τα γνωρίζουν οι μεταφορείς.
1: Και πού θα τοποθετηθεί αυτό όταν με το καλό φτάσει στην Ελβετία?
2: Αυτό θα πάει στη βασιλεία στην Ελβετία.
1: Ναι.
2: Θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία του και θα μείνει εκεί στον τόπο που θα έχει επεξεργαστεί.
1: Να ρωτήσω μόνο κάτι. Αυτό πάει για Γκίνες, να πούμε.
2: Ναι,
1: αυτό όλο το project πόσο μπορεί να κοστίζει, ας πούμε? Γιατί είναι φοβερό έτσι όπως το περιγράφετε.
2: Κοιτάξτε να σας πω τώρα.
1: 40 ποδαρούσες, ειδικά, ναι, καράβια.
2: Εμείς θέλοντας καταρχήν σαν επιχείρηση να στηρίξουμε το νησί μας και τη φήμη του νησιού μας, δουλέψαμε στα πλαίσια κόστους. Δεν πήγαμε
1: Εντάξει, τώρα ναι, δεν είναι προ Θεό, ας πούμε. Δεν ρωτάμε.
2: Αλλά η μεγάλη επιχείρηση, εγώ πιστεύω δηλαδή γενικά τώρα, μιλάμε, θα περάσει τα 10 εκατομμύρια.
1: Κατάλαβες τώρα. Είναι φοβερή η ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σύνδεση, αν μπορέσουμε, να το δούμε και ζωντανά.
2: Βεβαίως,
1: στην τηλεόραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ θα χαιρετήσουμε.
1: Ήρθε η ώρα μας.
0: Ήρθε η ώρα μας.
1: Όσο και αν δεν το θέλουμε και θέλουμε να κάτσουμε να κάνουμε παρέα και άλλο, πρέπει να φύγουμε.
0: Πρέπει να πάμε και στην τηλεόραση.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί έχουμε πολλά θέματα.
1: 9:40.
0: 9:40, βεβαίως. Έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ οικονομικό.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε πολύ ρεπορτάζ για Τέμπη.
1: Βεβαίως.
0: Για τον Μπάζωμα.
1: Βεβαίως.
0: Για αυτούς που θα καθίσουν στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε πολύ ρεπορτάζ για Αμαζονάκη.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε αποκλειστικό ρεπορτάζ. Έχουμε για την Άρση Απορρίτου. Άρχισαν τα αποτελέσματα. Βγαίνουν, ναι. Βεβαίως.
1: Και βέβαια, όλο το καιρικό ρεπορτάζ από όλη την χώρα. Από τα Δωδεκάνησα, από την Κρήτη.
0: Βεβαίως.
1: Με ζωντανές συνδέσεις και πολύ, πολύ ρεπορτάζ από τους συναδέλφους που βρίσκονται στα σημεία. Οπότε,
0: σε λίγο στην τηλεόραση.
1: Βεβαίως.
0: Αύριο το πρωί όμως πάλι εδώ στις 7.
1: Στις 7.
0: Okay.
1: Οπότε, παρά τις καιρικές συνθήκες, να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι την αυριανή. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας.
0: Και να χαμογελάτε, βρε παιδιά, για να αντιμετωπίζετε ό,τι δύσκολο εκεί έξω.
1: Γεια σας.

0: Τορόντο και Μοντρεάλ, συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες 300 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο μεταξουργείο. Νωρίτερα είχε κλείσει η οδός κεραμικού λόγω εκδηλώσεις πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Κυρίως στην Ιεράπετρα έπληξαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώνονται τα τελευταία 24 ώρα στο νησί, τόνισε στο Sky εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη ο απεγκλωβισμός δύο Ελβετών από το σπίτι τους στα φέρμα Ιεράπετρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα με συνολικά 20 επιβαίνοντες στην Εθνική Οδό Ιεράπετρας Σιτίας. Απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και είναι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα, απεγκλωβίστηκε μια Γερμανίδα από το σπίτι της στην Αγία Φωτιά και διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους στο τοπικό κέντρο υγείας. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για τον αργοσαρονικό δρομολόγια εκτελούν μόνο ορισμένα συμβατικά πλοία. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα, κυρίως για τα νοτιότερα τμήματα από σήμερα το μεσημέρι ως το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ τοπικά πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα ως το απόγευμα. 34 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων δέχθηκε η πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο στην Αττική. Νωρίς το πρωί, μάλιστα, είχε κλείσει η οδός 25 Μαρτίου στο Κερατσίνι λόγω κινδύνου πτώσης κολόνας φωτισμού εξαιτίας των ανέμων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, όταν συγκρούστηκαν δύο γιοταχή. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι σήμερα στο σύστημα συμμετέχουν οι ιατρικοί σύλλογοι Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ενώ το επόμενο βήμα είναι η διεύρυνση της χρήσης του MedWatch από τους ιατρικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα. Στην αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Το Όμαν είχε απαγορεύσει στο συγκυβερνήτη της Fly Dubai, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη, να πετά στη χώρα καταγωγής του λόγω ανησυχιών ότι είχε υιοθετήσει εξτρεμιστικές απόψεις, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

0: έχει και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Ήδη απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, ενώ από τις 3 το απόγευμα και ως το πέρας των εκδηλώσεων θα πραγματοποιείται σταδιακή διακόπη της κυκλοφορίας της οδούς Σκουφάλη, Καβιτού, Δημοκρίτου, Σόλωνο, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα χθες, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αναλυτικά σήμερα στις 3 το μεσημέρι παίζουν Μύκονος Μπέτσον ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούση, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TAIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με νέα μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Τη Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
7: Χορηγός ΔΕΗ.
8: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
7: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
9: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με τον Κωνσταντίνο Φίλη αποφασίσαμε αυτό και το επόμενο Σάββατο, κυρίες και κύριοι, να επιχειρήσουμε, να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, δηλαδή να προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την Κίνα. Και ο καλεσμένος μας είναι ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, με τον οποίο έχουμε συναντηθεί και σε έναν άλλο κύκλο αυτών των εκπομπών. Καλημέρα σας, κύριε Φίλη.
10: Καλημέρα,
9: Κωνσταντίνε. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας.
9: Πάρα πολύ.
11: Εγώ ευχαριστώ.
9: Αρβανιτόπουλος είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής. Έχει ειδικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ξέρετε, την διαβάζετε, τη χώρα αυτή. Κωνσταντίνε, κάνε την εισήγησή σου, να ξεκινήσουμε.
10: Ωραία. Τι να πρωτοπούμε βέβαια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την κατάσταση που επικρατεί στο πλανήτη. Έχουμε τους δύο πολέμους, έχουμε τον αντίκτυπο σε διάφορα πεδία στις περισσότερες χώρες. Έχουμε προφανώς και τις συνέπειες σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα πόλεμο αυτόν του Ιράν που ήταν αντιδημοφιλής εξ αρχής. Αλλά πριν φτάσουμε στα διεθνή και το φέρουμε και στα καθημάς, για να κάνουμε και ένα πέρασμα από την Κίνα κάποια στιγμή, θέλω να ξεκινήσουμε με την εσωτερική κατάσταση. Έχουμε σε ένα μήνα από σήμερα τις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτή τη στιγμή οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο Τραμπ χάνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μάλλον διατηρεί τη Γερουσία. Άρα αυτό θέλω να μας πείτε, κύριε Αρβανιτόπουλε, με ποιον τρόπο επηρεάζει τις εσωτερικές αλλά και την εξωτερική πολιτική. Πριν από λίγες εβδομάδες δημιουργήθηκε μία συνθήκη όπου θα μπορούσε να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα από τον Τραμπ και τους ψηφοφόρους του, όπως συνέβη αντίστοιχα το 2020, μόνο που τότε δεν είχε την εξουσία στα χέρια του. Άρα εδώ πέρα έχουμε έναν αυτονόητο προβληματισμό. Και σε δεύτερο χρόνο να δούμε λίγο τελικά ποιος είναι ο ρόλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας και πώς την επομένη ο Τραμπ θα κυβερνήσει για τα δύο χρόνια που υπολείπονται μέχρι να ολοκληρώσει την τελευταία του θητεία.
11: Έχουμε μπροστά μας ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται σε μια στιγμή που ο Τραμπ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα για πρώτη φορά. Και ποια είναι αυτά? Βλέπουμε ρογμές στο κίνημα MAGA. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, βλέπουμε ότι η δημοφιλία του έχει κατρακυλήσει σε ιστορικά χαμηλά. Άλλες δημοσκοπήσεις τη δίνουν στο 32%, άλλες στο 29%. Το τρίτο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει είναι ότι έκτισε ένα καλτ προσωπικής ηγεσίας και όλο το κίνημα MAGA στοιχήθηκε γύρω από τον Τραμπ. Εμφανίστηκαν άνθρωποι να ψηφίζουν στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, οι οποίοι δεν είχαν ψηφίσει στο παρελθόν μόνο και μόνο για να ψηφίσουν τον Τραμπ. Αυτή τη φορά όμως δεν είναι ο Τραμπ στο ψηφοδέλτιο. Επομένως ο Τραμπ έρχεται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προβλήματα. Γιατί υπάρχουν ρογμές στο κίνημα MAGA? Νομίζω για έναν κυρίως λόγο. Ότι όταν ο Τραμπ δημιούργησε αυτό το κίνημα, βασίστηκε πάνω σε 4 πυλώνες, οι οποίοι ήταν οι εξής. Το πρώτο αφορούσε τη μετανάστευση, ασφάλεια στο μεταναστευτικό. Το δεύτερο αφορούσε ένα κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης και συνεπώς μια πολιτική οικονομικού εθνικισμού ή οικονομικού προστατευτισμού. Δίστανται οι απόψεις για τον ορισμό της πολιτικής του. Το τρίτο είχε να κάνει με μια αυτοσυγκράτηση στο θέμα του παρεμβατισμού των Ηνωμένων Πολιτειών στην γεωπολιτική αρένα. Και το τέταρτο είχε να κάνει με έναν κοινωνικό συντηρητισμό. Εκεί ο Τραμπ κατόρθωσε να εκφράσει όχι μόνο τους συντηρητικούς ρεπουμπλικάνους, αλλά και ακραίους ρεπουμπλικάνους, αυτοί που συνέθεσαν τον πυρήνα του κινήματος MAGA, αλλά και συντηρητικούς δημοκρατικούς, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να δούνε να μπει μια τάξη στο μεταναστευτικό, το εκρεμές στην κοινωνική ατζέντα να έρθει λίγο προς το κέντρο μετά τη woke ατζέντα.
9: Να χαμηλώσει λίγο αυτή η ιστερική αντίληψη.
11: Ακριβώς που είχε πάει δημοκρατική.
9: Μια γωνιά στο δημοκρατικό.
10: Προς το κέντρο ή τη συντήρηση.
11: Προς το κέντρο, δηλαδή να μην έχουμε αυτές τις ακρότητες
10: των υπερδικαιωματιστών.
11: Ακριβώς. Το τρίτο ήταν ότι η Αμερική ουσιαστικά προσπαθούσε να αναδιπλωθεί ακόμα και από την εποχή της Προεδρίας Ομπάμα από όλη αυτήν την υπερέκταση την πλανητική μετά την 11η Σεπτεμβρίου κυρίως, και άρα υπήρχε στην κοινή γνώμη ότι επιτέλους να γυρίσουμε να φροντίσουμε τα του οίκου μας. Γι' αυτό και έριξαν βάρος από τον Biden μέχρι τον Τραμπ στην προώθηση ενός μεγάλου οικονομικού πακέτου για την ανάταξη των αμερικανικών υποδομών, ένα μέχρι 3-3.
10: Αυτό ξεκίνησε ακριβώς, από τον Biden.
11: Αλλά και ο Τραμπ το είχε πει. Να γυρίσουμε λοιπόν, γιατί μπορεί να κερδίζουμε τους πολέμους, αλλά δεν έχουμε γέφυρες και τρένα. Και βεβαίως το ζήτημα λοιπόν και του οικονομικού προστατευτισμού υπό την έννοια που την όρισε ο Τραμπ. Δηλαδή να μπορέσουμε να γυρίσουμε το κατασκευαστικό κεφάλαιο, το manufacturing που λένε οι Αμερικανοί, μέσα στη χώρα μας. Και αυτό ιδίως μετά το COVID, όπου είδαμε ότι δεν μπορούσαν να έχουν ούτε μάσκες ούτε ventilators οι Αμερικανοί, είχε επηρεάσει την κοινή γνώμη. Σου λέει, εδώ έχουμε χωρίσει κομμάτια της παραγωγής σε άλλες χώρες και άρα είμαστε απολύτως εξαρτημένοι. Όλα αυτά λοιπόν συγκέντρωσαν ένα κονσένσους. Το πρόβλημα είναι όμως ότι ήρθε ο Τραμπ και τα έκανε με ένα τέτοιο ακραίο τρόπο, ο οποίος απόθυσε ακόμα και τους συντηρητικούς ρεπουμπλικάνους. Δηλαδή η συμπεριφορά του ICE αυτής της δύναμης την οποία συνέπηξε ήταν από το εγχειρίδιο άλλων εποχών. Αυτό το κυνήγι και αυτή η βία
10: και οι δολοφονίες μπροστά στην κάμερα
11: ουσιαστικά απόθυσαν ακόμα και τους συντηρητικούς ρεπουμπλικάνους. Το δεύτερο είναι ότι αυτός ο οικονομικός προστατευτισμός με την απότομη αύξηση και τη μείωση αυτών των δασμών, ο οποίος γινόταν με έναν ανταλλακτικό τρόπο και εκβιαστικό τρόπο, και αυτό είδαμε ότι στην οικονομία δεν απέφερε τα αναμενόμενα.
12: Αυτό το σκέλος θα το συζητήσουμε στην εξέλιξη της συζήτησής μας
10: και σε σχέση με την Κίνα.
12: Και με την Κίνα και με την άλλη εβδομάδα να σταθούμε.
11: Και με τον Καναδά.
12: Γιατί θέλω να μάθουμε,
11: την Ευρώπη.
12: Να μάθουμε σε ποια κατάσταση είναι οικονομικά σήμερα η ΗΠΑ. Αν δηλαδή λειτουργήσε η αντίληψη Τραμπ. Αλλά ωραία τα λέτε, προχωρήστε.
11: Και το τρίτο στοιχείο επίσης είναι ότι ο Τραμπ ενέπλεξε την Αμερική σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν ήταν πόλεμος ανάγκης, όπως ήταν για το Ισραήλ, πόλεμος υπαρξιακής ανάγκης, ήταν πόλεμος επιλογής.
10: Άρα από την αυτοσυγκράτηση πήγαμε στη δημιουργία ενός μετώπου.
11: Και μάλιστα σε ένα μέτωπο το οποίο καταλήγει κατά πολλούς Αμερικανούς να έχει γίνει ένα νέο Βιετνάμ.
12: Και όταν έταζε ότι σε αντίθεση με τους προηγούμενους εκείνος δεν θα κάνει πόλεμους.
10: Και μάλιστα δικός του πόλεμος και δικές του συνέπειες.
11: Ακριβώς. Και είναι ένας πόλεμος ο οποίος βλέπουμε ότι έχει αλυσιδωτές συνέπειες. Και δεν έχει συνέπειες μόνο για την θέση της Αμερικής στη γεωπολιτική αρένα, αλλά έχει και εσωτερικές συνέπειες. Διότι δημιουργεί μια ενεργειακή κρίση, η οποία αρχίζει να φαίνεται στον μέσο Αμερικανό καταναλωτή στην αντλία της βενζίνης, που έχει φτάσει 5 δολάρια και 6 σε άλλες περιοχές στο γαλόνι στην Αμερική.
10: Πρωτοφανές πηγή. Να ρωτήσω, διάβαζα έναν αναλυτή σχετικά σοβαρό, ο οποίος έλεγε ότι οι Αμερικανοί είναι μαθημένοι στα 5 και 6 δολάρια το γαλόνι, ή τέλος πάντων στα 4-4,5. Άρα δεν τους κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ισχύει αυτό ή είναι υπερβολική
11: είναι,
10: η
11: δεν
10: θεώρησή
11: ισχύει αυτό. Ποτέ οι Αμερικάνοι δεν συνήθισαν τέτοιες τιμές. Όποτε υπήρξαν τέτοιες τιμές, υπήρξε κοινωνική και πολιτική αναστάτωση. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε αλυσιδωτές συνέπειες. Δηλαδή για πρώτη φορά βλέπουμε αύξηση του πληθωρισμού, το οποίο ανάγκασε τον ίδιο τον Τραμπ να πει ότι κοιτάξτε, είναι πολύ μικρό το τίμημα που πληρώνουμε για να μην έχουμε ένα πυρηνικό Ιράν, το οποίο στο μέσο Αμερικάνο δεν λέει πολλά πράγματα. Έχουμε την αύξηση του πληθωρισμού και για πρώτη φορά έχουμε αρνητική επιρροή στην αγορά των ομολόγων. Η αγορά των ομολόγων είναι η σπονδυλική στήλη της αμερικανικής οικονομίας, γιατί σχεδόν κάθε Αμερικάνος πολίτης έχει ομόλογα. Πολλοί έχουν μετοχές, όλοι όμως έχουν ομόλογα. Η αγορά των ομολόγων επηρεάζει τον κάθε Αμερικανό πολίτη. Αυτή λοιπόν η αύξηση στα επιτόκια δεν είναι μόνο για την Αμερική, αλλά και την παγκόσμια οικονομία, γιατί η αγορά των ομολόγων χρησιμοποιείται ως ο δείκτης, το benchmark που λένε οι Αμερικανοί.
10: Ωραία, λοιπόν,
12: και ο βαθμός, μισό λεπτό, Κωνσταντίνε, με συγχωρείς. Και ο βαθμός δανεισμού. Τον...
11: Ακριβώς.
12: Αυτό μας λέτε τώρα.
11: Ακριβώς.
12: Ότι έχει ανέβει το κόστος δανεισμού.
11: Το κόστος δανεισμού.
12: Στην Αμερική.
11: Ακριβώς. Μάλιστα.
10: Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε λίγο σε μία
11: οικονομία
10: σειρά,
11: λοιπόν, ναι. Και κλείνω τη.
10: Και να μας πει, πείτε και για τον κοινωνικό συντηρητισμό μια κουβέντα, για να θέσω μετά το ερώτημα σε σχέση με τις εκλογές.
11: Θυμίζω ότι ο Τζορτζ Μπους, ο πατέρας Μπους, ο οποίος είχε πετύχει την ομαλή μετάβαση από τον ψυχρό πόλεμο στη μεταψυχροπολεμική εποχή, την κατάρρευση Σοβιετικής Ένωσης, την επανένωση της Γερμανίας, δεν πήρε δεύτερη τετραετία γιατί έχασε από τον Κλίντον για την οικονομία. It's the economy stupid. Η οικονομία λοιπόν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και ένας από τους λόγους που πάρα πολλοί, να σας πω για παράδειγμα οι Ελληνοαμερικάνοι. Πολλοί Ελληνοαμερικάνοι ψήφισαν τον Τραμπ. Ποιο ήταν το βασικό επιχείρημα? Αυτός ξέρει από την οικονομία και άρα η οικονομία θα πάμε καλά. Αυτό λοιπόν έρχεται το δυνατό του σημείο.
12: Ξέρει να γίνει. Και δεν έχει και ανάγκη να απλωθεί. Ναι, γιατί ακριβώς. Υπάρχει και αυτό ότι ένας επιχειρηματίας που έχει πολλά δεν θα βάλει.
10: Άλλο αν επέκτησε την περιουσία του.
11: Άλλο αν έχει γίνει το.
10: Ένα δισεκατομμύριο μέσα σε μόλις ένα έτος.
12: Με κρατική μπίζνα.
11: Ακριβώς.
12: Και θα δούμε επίσης στην εξέλιξη, και εγώ θα σας το θέσω αυτό όταν θα έρθει η ώρα, και ποιοι εκπροσωπούν σήμερα τις ΗΠΑ σε επίπεδο πρέσβεων. Ποιοι είναι, του διπλωματικού σώματος ή είναι ένα παρεάκι όπως αντιλαμβανόμαστε.
10: Καταρχάς υπάρχει Άρη, θα μας τα πει αυτά βέβαια και ο Κωνσταντίνος, αλλά υπάρχει μια υποεκπροσώπηση των ΗΠΑ άνω των 100 πρεσβειών αυτή τη στιγμή Αμερικανικών στον πλανήτη δεν έχουν πρέσβη. Στη δε Μέση Ανατολή που βλέπουμε τι συμβαίνει τους τελευταίους 7 μήνες, με εξαίρεση νομίζω τρεις χώρες, μία εκ των οποίων είναι η Τουρκία, στις υπόλοιπες δεν υπάρχει πρέσβης. Εξού και ο Τόμ Μπάρακ, ο αγαπημένος σε πολλούς στην Ελλάδα, εκτελεί χρέη Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Κλείνω την παρένθεση και θα έρθουμε μετά σε αυτό. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Αρβανιτόπουλε, Κωνσταντίνε, τώρα έχουμε αυτή τη σχέση. Θα πηγαίνουμε τον ελληνικό στον πληθυντικό και τούμπαλιν. 2016. Ο Τραμπ λαμβάνει 63 εκατομμύρια ψήφους.
11: Μάλιστα.
10: 2020. Σε εκλογές που χάνει, λαμβάνει ή του κλάπησαν, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, λαμβάνει 74 εκατομμύρια ψήφους. 2024. 77,3 εκατομμύρια ψήφους. Δηλαδή, μέσα σε 8 χρόνια
11: το πικ του
10: έχει αυξήσει κατά 14 εκατομμύρια, προφανώς σε επίρρωση αυτού που έλεγε ο κύριος Αρβανιτόπουλος, ότι πήγαιναν νέοι ψηφοφόροι, όχι νέοι σε ηλικία, ψηφοφόροι που δεν είχαν ψηφίσει, για να ψηφίσουν τον Τραμπ. Αλλά συγγνώμη, ένας ηγέτης που από τα 63 εκατομμύρια, έχοντας κυβερνήσει μία χρονιά και έχοντας χάσει τις επόμενες εκλογές, πηγαίνει στα 77,3 εκατομμύρια, είναι ένα φαινόμενο, όπως και να το κάνουμε. Και θέλω να πω, οι εκλογές δεν έχουν προσωπικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε και τον ίδιο τον Τραμπ να αποτραβιέται λίγο, να θέλει να αποποιηθεί της ευθύνης, λέγοντας είναι οι υποψήφοι ρεπουμπλικανοί, δεν είναι δικοί μου υποψήφοι.
11: Στην αρχή έκανε το αντίθετο.
10: Σωστά.
11: Δηλαδή εμφανίστηκε σε πολλές προεκλογικές καμπάνιες και είπε ότι ψηφίστε, γιατί αν χάσουμε τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, θα με καθαιρέσουν. Δηλαδή θα γίνει άλλο ένα impeachment.
10: Σωστά.
11: Όταν είδε όμως τα ποστά της δημοφιλίας του να καταραίουν, αποτραβήχτηκε. Να. Και ουσιαστικά θα πει ότι δεν μπορούσαν αυτοί να κερδίσουν. Επομένως, εν κατακλείδη, πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου το κλίμα έχει επιβαρυνθεί για πρώτη φορά. Όπως επίσης και οι συμμαχίες που είχε κάνει έχουν αρχίσει να εμφανίζουν ρογμές. Για παράδειγμα, πολλοί από τους συντηρητικούς ρεπουμπλικάνους φαίνεται αυτή τη φορά ότι ή κλείνουν προς το να ψηφίσουν τους δημοκρατικούς ή να μην ψηφίσουν καθόλου. Επομένως, έχουμε μια βεβαρημένη εκλογή. Το οικονομικό περιβάλλον είναι βεβαρημένο. Το πλανητικό περιβάλλον και η ανάμιξη της Αμερικής στην Μέση Ανατολή με αυτόν τον τρόπο έχει επιβαρύνει τη θέση της. Και αν δείτε τις δημοσκοπήσεις όσον αφορά τον πόλεμο του Ιράν, η αντιδημοφιλία αυτού του πολέμου αγγίζει συντριπτική 70-80%.
10: Ήταν ήδη πριν τον πόλεμο.
11: Τώρα
10: από
11: έχει
10: τη στιγμή
11: γίνει,
10: που εξελίχθηκε
11: ακριβώς
10: με τον τρόπο αυτό. Ένας λόγος παραπάνω.
12: Είναι εκλογές που επί της ουσίας ο Τραμπ αναμετράται με τον εαυτό του. Ο εαυτός του και η εικόνα του που θα αντανακλά στο.
10: Το λες αυτό επειδή οι δημοκρατικοί ακόμα δεν έχουν σηκώσει κεφάλι με αυτή την έννοια.
12: Ένα και ότι σε επόμενες εκλογές θα δούμε, όταν πια θα γίνουν σε εθνικό επίπεδο, θα δούμε τον αντίπαλο και τι είναι αυτός ο αντίπαλος. Αλλά σε αυτή τη φάση αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το τι θα γίνει στο Κογκρέσο. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
11: Ακριβώς.
12: Εκεί θα αποτυπωθεί το αν τα καταφέρνει ή όχι ο Τραμπ.
11: Ακριβώς. Ναι. Θα δούμε αν οι δημοκρατικοί έχουν πάρει το μάθημά τους. Υπό την έννοια ότι οι δημοκρατικοί εδώ και μια δεκαετία, αν όχι περισσότερο, έχουν χάσει τα αγροτικά και τα εργατικά στρώματα. Και τα έχασαν διότι αντί να στρέφονται στα οικονομικά προβλήματα που απασχολούσαν αυτά τα στρώματα, στράφησαν σε μια κοινωνική ατζέντα η οποία ουσιαστικά απειλούσε την πρωτοκαθεδρία αυτών των λευκών Αμερικανών μέσα στην κοινωνική αρένα των ΗΠΑ. Όλη αυτή η woke ατζέντα δηλαδή απόθυσε αυτά τα στρώματα. Γι' αυτό και δείτε ότι έχασαν πολιτείες όπως ο λεγόμενος το μπλε τείχος, οι εργατικές πολιτείες
10: που παραδοσιακά ψήφιζαν δημοκρατικούς.
11: Ναι, στο Ohio κτλ. Επομένως θα δούμε πρώτον εάν οι δημοκρατικοί κατά τόπους, γιατί αυτές οι εκλογές όπως σωστά είπατε δεν είναι προεδρικές εκλογές και θα παίξει μεγάλο ρόλο πώς δημιουργούνται και οι τοπικές πλειοψηφίες και πώς αναπολιτεία που έχει διαφορετικά αιτήματα η κάθε κοινωνία μπορούν οι δημοκρατικοί να τα εκφράσουν αυτά. Επομένως έχει να κάνει και με τους τοπικούς υποψηφίους. Αλλά θα δούμε και γενικά εάν οι δημοκρατικοί έχουν αφουγκραστεί το τι συμβαίνει στην αμερικανική κοινωνία και μπορούν αυτό να το
12: να
11: εκφράσουν
12: τη δυσαρέσκεια,
11: διαμορφώνοντας μια νέα κοινωνική πλειοψηφία.
10: Εκτίμηση ψήφου αυτή τη στιγμή Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια διαφωνία, κάτι νεότερο. Βουλή των Αντιπροσώπων σχεδόν βέβαιο ότι θα χαθεί από τους Ρεπουμπλικάνους. Γερουσία περίπου βέβαιο ότι θα διατηρηθεί.
11: Αυτό λέει η πεπατημένη, συμβατική λογική. Αλλά δεν θα διακινδύνευα να προβλέψω τίποτα.
10: Ωραία. Να κάνουμε λοιπόν τα δύο σενάρια για να δούμε πώς αυτό επηρεάζει τον Τραμπ και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ένα πολύ κακό αποτέλεσμα για τον Τραμπ.
11: Ναι.
10: Και απώλεια και των δύο σωμάτων. Πρώτον, τι σημαίνει για την
11: εγχώρια... Απώλεια των δύο σωμάτων είναι διαφορετικό. Απώλεια του ενός σώματος θα τον...
10: Ναι, γι' αυτό είπα δύο σενάρια. Ναι. Πάμε στο πρώτο λοιπόν. Απώλεια των δύο σωμάτων.
11: Ναι.
10: Τι σημαίνει για την εγχώρια πόλωση, γιατί ο Τραμπ τροφοδοτείται από αυτή, ενδεχόμενη αμφισβήτηση του αποτελέσματος και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την Προεδρία τα επόμενα δύο χρόνια, αφού πλέον δεν θα ελέγχει κανένα από τα δύο σώματα. Αν και το Κογκρέσο συνολικά μέχρι σήμερα το αγνοεί επιδεικτικά.
11: Εδώ ήθελα να πω λοιπόν ότι κυβερνάμε προεδρικά διατάγματα. Δηλαδή έχει αγνοήσει παντελώς το Κογκρέσο. Βεβαίως, αν χάσει και τα δυο σώματα του Κογκρέσου, βρίσκεται σε πιο δεινή θέση, ιδιαίτερα από το γεγονός ότι είναι πλέον την τελευταία διετία της δεύτερης τετραετίας αυτό που οι Αμερικανοί αποκαλούν lame duck. Δηλαδή είναι σε αποδρομή. Θεωρείται σε αποδρομή. Θεωρείται δηλαδή αποδυναμωμένος πια.
10: Ναι, αλλά δεν είναι ο Τραμπ ο συμβατικός πολιτικός.
11: Ακριβώς λοιπόν. Έρχομαι λοιπόν στον αντίλογο. Ότι είδαμε ότι όταν έχασε την Προεδρία, ξεκίνησαν πόσες δικαστικές διαμάχες εναντίον του. Αυτό αντί να τον πτωήσει, τον έθρεψε.
12: Εδώ όμως θέλω το εξής να ρωτήσω και το σας περίμενα να σας πω την ιδέα, γιατί όταν κάναμε την προηγούμενη συζήτηση είχατε εκφράσει, κύριε Βαϊντόπουλε, την αγωνία σας για το αν θα υποστεί βλάβη η Αμερικανική Δημοκρατία, η δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπέστη βλάβη.
11: Νομίζω δηλαδή, πως ναι.
12: Υπέστη, λέτε.
11: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι, κύριε Πρωτοσάλτε, γιατί παρατηρούσαμε την πρώτη τετραετία Τραμπ και παρατηρούσαμε τα περίφημα θεσμικά αντίβαρα, τα checks and balances της Αμερικής. Και προσπαθούσαμε να δούμε κατά πόσον άντεξαν. Και πράγματι άντεξαν τα θεσμικά αντίβαρα.
12: Δηλαδή ακόμη και το ανώτατο δικαστήριο βγάζει κάτι αποφάσεις εναντίον του. Θέλω να πω ότι...
11: Εδώ έρχομαι ότι κυρίως το δικαστικό σώμα...
12: Αντέχει το δικαστικό.
11: Έχει αντέξει ακόμα και τη δεύτερη τετραετία. Αντέξει σχετικά κάποιες αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου, το οποίο όπως όλοι γνωρίζουμε...
12: Το διορίζεις, δεν είναι.
11: Διορίζει. Και αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία είναι υπέρ του.
12: Παρόλα αυτά όμως...
11: Παρόλα αυτά κάποιες αποφάσεις είναι εναντίον του. Το δικαστικό σώμα έχει αντέξει. Το Κογκρέσο έχει
12: ακόμη
11: υποστηρίζει.
12: Και σε αυτούς τους δασμούς δηλαδή που ονειρεύεται, για αυτούς τους φόρους που έχει στο το μυαλό του, όλο αυτό το άλλο πρόσαλο, παρόλα αυτά και εκεί του βάζουν κάποια εμπόδια. Τώρα
11: κάποια εμπόδια.
12: Σε ποιο βαθμό λειτουργούν αυτά δεν γνωρίζω, αλλά
11: το, ένα
10: το
11: είναι
10: δικαστικό σώμα έχει αντέξει.
11: Σώμα.
10: Να ρωτήσω κάτι, Κωνσταντίνε, σε ομοσπονδιακό επίπεδο περισσότερο από ότι σε σχέση με το συνταγματικό δικαστήριο.
11: Ναι, από αυτό που λέμε από το Appellate Court.
10: Ακριβώς. Σωστά.
11: Ναι. Το δεύτερο είναι το Federal Reserve. Δηλαδή
12: η τράπεζα
11: των Ηνωμένων Πολιτειών. Είδαμε ότι και ο προηγούμενος διοικητής, αλλά και τον τωρινό, τον βλέπω να πάει να αυξήσει επιτόκια, που είναι το σόφρον αυτή τη στιγμή, όχι να μειώσει επιτόκια όπως του ζητάει
10: απαιτεί ο Τραμπ.
11: Ναι. Βλέπω λοιπόν την ανεξαρτησία του ΦΕΔ να στέκεται. Το Κογκρέσο έχει υποστεί βλάβη γιατί ουσιαστικά ο Τραμπ κατόρθωσε να επιβάλλει την ηγεσία του όσον αφορά τη σύνθεση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι εκλέγονταν στις πολιτείες, εάν δεν είχαν την ευλογία του, δεν εκλέγονταν. Και άρα έκανε ένα Ρεπουμπλικανικό Κόμμα το οποίο εξαρτάται πλήρως από εκείνο.
10: Ήταν προσωποπαγές.
11: Προσωποπαγές.
10: Ναι, όλοι...
11: Και το οποίο έχει οδηγήσει τον Κογκρέσο και ιδίως στη Γερουσία.
10: Ωραία. Αν λοιπόν χάσει και τα δύο σώματα, πιστεύεις πραγματικά ότι αυτό μπορεί να τον οδηγήσει σε ακρότητες στο εσωτερικό σε σχέση με την αμφισβήτηση του αποτελέσματος?
11: Κοιτάξτε, έχει πει τα πάντα ο Τραμπ. Ακόμα και με το Ιράν τώρα, από το βήμα των ΗΠΑ, απείλησε το Ιράν με
10: αυτό
11: το εξαλείψη. Το οποίο τι σημαίνει? Χρήση πυρηνικών όπλων. Δεν εξαφανίζεται άλλη χώρα.
12: Ναι, αλλά
11: από το χάρτη.
12: Είναι τόσο άλλο πρόσφατο που πιστεύουμε αυτές τις ανοησίες. Δηλαδή είναι...
11: Τι πιστεύουμε.
12: Δηλαδή αυτό είναι πια ότι... λειτουργεί κωμικά όλο αυτό,
11: ναι,
12: το πράγμα. Ζητώ συγγνώμη
11: για
12: την έννοια ότι εδώ αναφερόμαστε σε έναν πλανητάρχη.
10: Ακριβώς. Από του Τραμπ να ζητήσει συγγνώμη.
12: Ναι, για να έχουν σιωπήσει, αντιλαμβάνονται και αυτοί. Δηλαδή οι έλογοι, δεν υπάρχει έλογος άνθρωπος ο οποίος να βλέπει και να μην σχολιάζει δυσμενώς.
11: Δεν είναι.
12: Μιλάω εγώ για τους λογικούς.
11: Αλλά εδώ την προηγούμενη εβδομάδα απέκλεισε την τέταρτη εξουσία.
10: Τους δημοσιογράφους.
12: Ήταν δίκαιη απόφαση του δικαστηρίου και τους πήρε μίσο.
11: Ναι.
12: Αμέσως. Να το ένα πώς λειτουργήσε το αντίβαρο.
11: Ευτυχώς.
12: Ότι το έκανε, το έκανε.
11: Αλλά να πούμε το καλό, ότι ευτυχώς όλα τα άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένου και του Fox News,
12: συνέπλευσαν στο δικαστήριο.
11: Ναι.
12: Βέβαια, να προσφύγουν στο δικαστήριο.
11: Στο πλευρό του ή έναν και τον άλλο. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
10: Ωραία, πάμε στα εξωτερικά. Στα εξωτερικά, ο Τραμπ.
12: Πριν πάμε στα εξωτερικά, να κάνουμε ένα διάλειμμα.
10: Βεβαίως.
12: Και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, η συνέχεια μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Καλημέρα σας.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ναι, Κυριακή από τη ζωή της Τζούλιας Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου, το Ροδακιό. Τα γράμματα είναι εξουσία. Οπότε πράγματι οι γυναίκες που διαβάζουν αποκτούν εξουσία, κάτι που για τους άντρες ίσως μπορεί να μην είναι πολύ συμπαθητικό.
2: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής και τα ξημερώματα σήμερα την Ανατολική Κρήτη, ενώ το νησί βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περίπου 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων στα φέρμα Ιερά Πέτρας, είτε μέσα από οχήματα που βρέθηκαν σε σημεία με υψηλή στάθμη νερού, είτε μέσα από οικίες και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Κλειστά είναι πολλά σημεία στο οδικό δίκτυο της Ιερά Πέτρας. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει και για τα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα, από σήμερα το μεσημέρι ως το μεσημέρι αύριο. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για τον Αργοσαρονικό δρομολόγια εκτελούν μόνο κάποια συμβατικά πλοία. 34 κλήσεις για κοπές δένδρων και αφαιρέσεις αντικειμένων δέχθηκε η πυροσβεστική στην Αττική το τελευταίο 24ωρο. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Στη Γαλλία, νέες κινητοποιήσεις και επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε σχολεία σε όλη τη χώρα, με αιχμή τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας. Μόνο χθες έγιναν περισσότερες από 1.700 συλλήψεις. Συνολικά από τη Δευτέρα, οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 5.000. Γέφυρα στον ποταμό Δνίπερο έγινε στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
5: Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό Σάββατο. Η γεωπολιτική πραγματικότητα, ο κόσμος και η Ελλάδα, περίοδος 2026-2027, ξεκινήσαμε το προηγούμενη εβδομάδα με τον Κωνσταντίνο Φίλη, έκανε μια γενική περιγραφή των δεδομένων και σήμερα, όπως και το επόμενο Σάββατο, επιχειρούμε να μελετήσουμε τις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την Κίνα. Προσκεκριμένος μας ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
6: Καλημέρα σας.
5: Και σε διέκοψα, Κωνσταντίνε, στο ερώτημά σου.
7: Πάμε στα εξωτερικά. Είμαστε ακόμα στο σενάριο που χάνει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Δεδομένου ότι πλέον και το κεφάλαιο το προσωπικό που είχε στην εξωτερική πολιτική έχει απολεστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και λόγω του πολέμου στο Ιράν και λόγω των ανακολουθειών σε αυτά που έχει πει σε σχέση με αυτά που έχει πράξει και λόγω μιας αντικειμενικής αδυναμίας που έχουν εντοπίσει και σύμμαχοι και αντίπαλοι των Αμερικανών να επιβάλλει ή να προωθήσει την ατζέντα του σε διάφορα πεδία. Τούτων δοθέντων, αν έχει υποστεί μια συντριβή στο εσωτερικό, πώς θα επηρεαστεί η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ? Γιατί ούτε στο εσωτερικό έχει την απήχηση που είχε πριν από δύο χρόνια, αλλά και στο εξωτερικό πέρασε περίπου ένα έτος όπου σχεδόν ό,τι έλεγε οι υπόλοιποι συνηγορούσαν, ίσως γιατί ήθελαν να κερδίσουν χρόνο. Θυμίζω τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ του καλοκαιριού του 25, η οποία ακόμα δεν έχει τεθεί σε ισχύ, όπου οι Αμερικανοί τα έδωσαν όλα στον Τραμπ. Θυμίζω τα ένα.
6: Οι Ευρωπαίοι.
7: Θυμίζω το 1 τρισεκατομμύριο των Σαουδαράβων, άλλο 1 τρισεκατομμύριο των Εμιρητανών και άλλο 1 των Καταρινών που θα δίνονταν θα επενδύονταν στην αμερικανική οικονομία, επίσης δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα. Άρα, ένας Τραμπ με λιγότερο κεφάλαιο στο εξωτερικό, προσωπικό και διπλωματικό, και πιεσμένο στο εσωτερικό, πώς θα μπορούσε να αντιδράσει στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ξεκινώντας από το Ιράν, σε σχέση με την Ευρώπη και βέβαια το πόλεμο στην Ουκρανία?
8: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ήδη την ηγέτιδα δύναμη της Δύσης σε μια κρίση νομιμοποίησης της ηγεσίας της. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι σύμμαχοι πλέον δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι εχθροί ουσιαστικά κρατούν μια στάση, έτσι, αναμονής.
7: Και ενθαρρύνονται κιόλας.
8: Ενθαρρύνονται, αλλά,
7: πολλά από αυτά
8: αλλά
7: που κάνει
8: αφήνουν τον Τραμπ να κάνει τη βρώμικη δουλειά για αυτούς. Ουσιαστικά. Γιατί δείτε τα παραδείγματα. Ο Κάρνεϊ, ο πρωθυπουργός του Καναδά, ουσιαστικά προσπαθεί να ανασυστήσει μαζί με άλλες μεσαίες δυνάμεις τα απομεινάρια της φιλελεύθερης τάξης. Δηλαδή ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αγγλία που επανεξετάζει τη στάση της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία, η Νότια Κορέα, η Συμμαχία των Προθήμων για την Ανασύσταση των Απομειναριών της Φιλελεύθερης Τάξης.
7: Και θυμίζω για μια εμπορική συμφωνία των Ευρωπαίων με τους Ινδούς.
8: Ναι, αυτό είναι το ένα. Κοιτάτε στη Μέση Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή, ουσιαστικά, ένα από τα αποτελέσματα του πολέμου αυτού είναι ότι έχει χάσει τους συμμάχους του Περσικού Κόλπου. Γιατί οι χώρες του Περσικού Κόλπου είχαν συστήσει το αφήγημα του ασφαλούς παραδείσου για τις επενδύσεις και τον τουρισμό, βασιζόμενοι στην ασφάλεια που τους προσέφερε η ασπίδα των ΗΠΑ. Αυτό κατέρευσε. Έχει καταρρεύσει. Κανείς πλέον από τις χώρες του Περσικού, όταν οι βάσεις που είχαν οι Αμερικανοί μέσα στις ίδιες χώρες έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα, όταν οι ίδιοι έχουν δει τις υποδομές τους να πλήττονται, όλοι έχουν ένα ερωτηματικό για την στάση των ΗΠΑ, με τελευταία τη Σαουδική Αραβία για το ζήτημα των Χούθη.
5: Που δεν κατάφερε να επιφέρει
8: αυτό που
5: η Αμερική την συντριπτική ήττα του αντιπάλου.
8: Ακριβώς. Και επίσης η Σαουδική Αραβία που ζήτησε από τους Αμερικανούς να επέμβουν βομβαρδίζοντας τους Χούθη και ο Τραμπ αρνήθηκε. Επίσης, με το Ισραήλ η συμβίωση με τον Νετανιάχου δεν είναι
7: ιδανική.
8: Και επίσης βλέπουμε ότι ένα από τα αποτελέσματα του πολέμου είναι ότι για πρώτη φορά στο εσωτερικό της Αμερικής η αμερικανική κοινή γνώμη έχει αρχίσει να αλλάζει την στάση της απέναντι στο Ισραήλ. Αυτό είναι.
7: Όχι, έχει αρχίσει. Την έχει αλλάξει.
8: Συνέπεια, ναι.
7: Το έχει αρχίσει, θα πήγαινε κάποια χρόνια πίσω. Πλέον είναι εδρεωμένη αυτή η κατάσταση, τουλάχιστον αριθμητικά. Όπως
8: πάμε
7: το βλέπουμε.
8: Στο θέμα της Γρυλανδίας. Άρχιζε απειλώντας τους πάντες ότι θα προσαρτήσει τη Γρυλανδία για να καταντήσει να υπογράψει μια συμφωνία η οποία ήταν ήδη ενισχύ, διότι η Αμερική είχε βάσεις και μπορούσε να είχε περισσότερες όπως το παρελθόν.
7: Από τη δεκαετία του 50.
8: Από τη δεκαετία του
7: 50. Αυτή η συμφωνία.
8: Κοιτάτε την ειδική σχέση με τη Βρετανία. Πώς έχει πληγεί. Με τι τρόπο τους μεταχειρίζεται και τους υβρίζει.
7: Με την Νότιο Κορέα, όταν τους είπε ότι εσείς δεν με βοηθήσατε στον πόλεμο εναντίον του Ιράν και μίλησε με θερμά λόγια για τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.
8: Και τι βλέπουν οι σύμμαχοι? Βλέπουν να έχει μια προνομιακή σχέση με τον Πούτιν και να μην οροδεί προουδενός ακόμα και να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν και να καταλήξει σε μια συμφωνία ερήμην της Νότιας Κορέας.
5: Άρα ποιος μπορεί από την πλευρά των Δημοκρατικών να εκφράσει όλα αυτά τα πολύ λογικά πράγματα που μας παραθέτετε τώρα, κύριε Βαρνιτόπουλε, απλώς να τα βάλει σε μία σειρά και να πει ότι αυτός ο αλλοπρόσαλος είναι ένας τύπος που ήρθε να κάνει business για πάρτι του και εμείς τον ψηφίσαμε να λάβει την προεδρία της χώρας μας. Ναι. Αν ήμουν Αμερικανός πολίτης, αυτό δεν θα έλεγα. Αυτό μπορεί να το σηκώσει κάποιος Δημοκρατικός και να πει με παιδιά την πατήσαμε με τον άνθρωπο αυτόν.
8: Ενδεχομένως να μπορέσει. Αλλά θα σας υπενθυμίσω, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι αυτό έγινε και ο Biden. Αυτό έκανε και ο Biden μετά την πρώτη προεδρία του Τραμπ. Και είπε στους συμμάχους, America is back. Η Αμερική επιστρέφει. Και όμως, αντί να είναι ο Τραμπ μια παρένθεση, ήταν η λογική μια παρένθεση και επιστρέψαμε σε μια χειρότερη εκδοχή.
7: Επί Biden, να πούμε βέβαια.
8: Πώς θα πιστούν οι σύμμαχοι όταν έχει φύγει ο Τραμπ, ότι το φαινόμενο Τραμπ δεν εκπροσωπεί βαθύτατες αλλαγές στην ίδια την Αμερικανική κοινωνία και την Αμερικανική κοινή γνώμη. Επί Biden
7: αποσύρθηκαν οι Αμερικανοί από το Αφγανιστάν. Επί Biden είχαμε την παλινόρθωση του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά, λοιπόν, σωστά.
7: Άρα
8: σωστά.
7: Θέλω να πω ότι για να μην τα ρίχνει κανείς όλα στον Τραμπ. Όχι, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο μόλις είπες.
8: Επιστρέφουμε στην ομαλότητα. Δεν επιστρέψαν. Και ανταυτού ήρθε ο Τραμπ με μια χειρότερη εκδοχή, γιατί στη δεύτερη προεδρία δεν υπάρχουν οι ενήλικες στο δωμάτιο πια. The adults in the room. Αυτοί οι έμπειροι ρεπουμπλικάνοι οι οποίοι τον περιόριζαν στις εξαλωσίνες. τώρα περιστοιχίζεται από τραμπιστές, από ανθρώπους δηλαδή που το μόνο κριτήριο είναι η αφοσίωσή τους στον ίδιο τον πρόεδρο. Επομένως, ακόμα
7: με
8: και αν...
7: Με εξαίρεση τον Ρούμπιο, σχετικά. Δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλον... Όχι, το λέω αυτό γιατί, όχι μόνο γιατί αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα, προγραμματίζεται για να το πω καλύτερα, αυτό είναι δευτερευούσης. Ο Ρούμπιο, διαβάζουμε σε αναλύσεις, το ξέρει ο Κωνσταντίνος, παρακολουθεί την Αμερική περισσότερο από τον καθένα, είναι ο υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, απροπώ, ο οποίος έχει υποχρεωθεί να παραμείνει σε αμερικανική επικράτεια αντί να ταξιδεύει ανά τον πλανήτη περισσότερο από κάθε άλλο
8: διπλωμάτη
7: υπουργό εξωτερικών. Ναι. Γιατί? Γιατί πρέπει να προλαμβαίνει και να προλαμβάνει με την παρουσία
8: ατοπήματα του Προέδρου.
7: Ενδεχόμενα ατοπήματα. Συμφωνή. Του Προέδρου.
8: Εδώ είναι λοιπόν το πρώτο ερώτημα. Ποιος δημοκρατικός θα εκφράσει μια νέα πλειοψηφία και να δούμε, θα είναι οδοδείκτης το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, να δούμε τι νέες κοινωνικές πλειοψηφίες δημιουργούνται και κατά πόσο δημοκρατικοί μπορούν να τις εκφράσουν. Και ποιος θα είναι αυτός που θα τις εκφράσει σε επίπεδο Προέδρου. Και το δεύτερο είναι τι θα γίνει με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Μία πρόβλεψη θα διακινδύνευα, ότι ο J.D. Vance, ο οποίος ακολούθησε το ιδεολόγημα του τραμπισμού, είναι τόσο κοντά στον Τραμπ ώστε να υποστεί κατά τη γνώμη μου πολιτική βλάβη. Δεν τον βλέπω δηλαδή να μπορεί να απογαλακτιστεί από τον Τραμπ και να μπορέσει να...
7: Ή να είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, ναι, το 2028.
8: Είναι πολύ σοβαρό το τι θα γίνει με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Γιατί? Γιατί αν δούμε την εξέλιξη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, είχαμε από τον Barry Goldwater μέχρι τον Νίξον και το κίνημα του Τσαγιού και τον Μπιουκάναν μια ακραία πτυχή του ρεπουμπλικάνικου συντηρητισμού, η οποία εν τέλει έγινε mainstream με τον Τραμπ. Μπορούμε λοιπόν να γυρίσουμε στον συντηρητικό ρεπουμπλικάνο όπως τον εξέφρασε ο Ρέιγκαν ή όπως τον εξέφρασαν άλλοι πρόεδροι των ΗΠΑ.
5: Το οποίο είναι ελεύθερο. Ξέρετε, δηλαδή, την κοινωνία όμως, κύριε καθηγητά, δεν μπορεί να μην έχει επηρεαστεί όπως και η Ευρώπη από εκείνο το κύμα που ο συντηρητικός απελευθερώνεται από τον καθοσπρεπισμό του και μπαίνει σε έναν ριζοσπαστισμό ο οποίος αυτό εκφράζεται δεξιά και σούπερ δεξιά. Εννοώ.
8: Αυτό εξέφρασε ο Τραμπ. Και το θέμα είναι κατά πόσον η ταλάντωση που έφερε στο πολιτικό εκρεμές ήταν τόσο ακραία που θα γίνει αναγκαστικά μια διόρθωση. Σε όλα αυτά τα θέματα που αναφέραμε. Στη μετανάστευση, όλοι θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια ρύθμιση, να μην είναι μπάτες κύρια λέστε το κάθε επικράτεια. Στο ζήτημα της παγκοσμιοποίησης, γιατί η παγκοσμιοποίηση δεν είχε ρυθμίσεις ώστε να αποτρέψει τις μεγάλες ανισότητες που επέσπευσε και εκτείναξε. Στο ζήτημα του κοινωνικού συντηρητισμού, μια διόρθωση από την ακραία. Εάν αυτά συμβούν, δηλαδή αν υπάρξει ένας ρεπουμπλικάνος ο οποίος θα πάρει την ατζέντα που κατέστρεψε ο Τραμπ, να την επαναφέρει σε πιο λογική βάση, αυτό θα είναι μια μεγάλη αλλαγή.
5: Και ξανά τον δυτικό κόσμο όμως. Με τον πρόεδρο Τραμπ απειλούνται
7: τα θεμέλια
5: του δυτικού κόσμου σε σχέση με τους αυταρχικούς ηγέτες της Ρωσίας, της Κίνας. Και
7: δεν είναι πάντως εύκολο, Άρη, να τον επανασυνθέσει. Κατά την άποψή μου, να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο, δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί έχει προκληθεί όχι μόνο μία ρογμή ή ένα ρήγμα, αλλά και μία ρήξη. Και είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλάμβαναν δεσμεύσεις και είχαν την ευθύνη για τη λειτουργία της φιλελεύθερης τάξης πραγμάτων με τα σοβαρά προβλήματα, τώρα μην προσπαθούμε να ωρεοποιήσουμε καταστάσεις, αλλά πάντως ήταν λειτουργική. Τώρα πιστεύω ότι ακόμα κι αν έχουμε έναν ηγέτη ο οποίος θα βγει με μια εντελώς αντίθετη προς τον Τραμπ ατζέντα σε σχέση με τους συμμάχους, θα υπάρχει τουλάχιστον μια δυσπιστία.
8: Θα υπάρχει δυσπιστία, αλλά από την
7: και δεν είμαι σίγουρος, να μας το πεις αυτό, Κωνσταντίνε, αν αυτός ο ηγέτης θα μπορούσε να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία εκφράζοντας τους συμπατριώτες του, γιατί εμείς, Άρη, πολλές φορές κάνουμε το λάθος να βλέπουμε την Αμερική από τα δικά μας μάτια και τι θα θέλαμε εμείς να είναι, πώς θα θέλαμε να εξελιχθεί.
8: Σωστά. Θα υπάρχει δυσπιστία, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Και δεύτερον, είναι πλέον δεδομένη η προτίμηση της αμερικανικής κοινή γνώμη για μια αναδίπλωση. Δηλαδή, αυτό το οποίο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχει παγιωθεί, και το βλέπουμε και δημοσκοπικά αυτό, μια προτίμηση αμερικανικής κοινής γνώμης, η οποία δεν θέλει τον παρεμβατισμό αυτών των οποίων μας είχε συνηθίσει η Αμερική από τον πόλεμο και μετά.
5: Παρεμβατισμό εννοείται όχι στην οικονομία, στο να παρεμβαίνει στα διαφορετικά.
8: Για τη διευθέτηση των διεθνών ζητημάτων.
5: Θέλει μια αντίληψη που είχαν και πρώτου δεύτερου παγκοσμίου πολέμου.
7: Ναι. Κυρίως πρώτου.
8: Ο απομονωτισμός. Αλλά τώρα δεν είναι μόνο απομονωτισμός, είναι και ευρύτερα στρώματα τα οποία δεν θέλουν έναν τέτοιο παρεμβατισμό και υπάρχει και σκεπτικισμός πλέον. Εάν αυτό το οποίο εμείς ονομάσαμε η φιλελεύθερη διεθνής τάξη είναι κάτι το οποίο αφορά την ίδια την Αμερική και είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει η Αμερική να επενδύσει. Όλα αυτά θα επανεξεταστούν, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Δηλαδή δεν μπορεί ό,τι έχει συμβεί να σβήσει και να πάμε στην προτέρα κατάσταση. Θα υπάρξει μια επανεξέταση των προτεραιοτήτων της Αμερικής. Αυτό όμως που βλέπουμε νομίζω ότι θα αλλάξει. Δηλαδή εάν δούμε την εκδίπλωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής από τη σύσταση της αμερικανικής δημοκρατίας, θα δούμε ότι ήταν ένα κράμα προώθησης συμφερόντων, αλλά με το επίχρησμα ενός ιδεαλισμού και κάποιων αξιών.
5: Εδώ υπάρχει μια χιδαιότητα.
8: Δηλαδή αυτό που είπε ο Τραμπ από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, winner takes all, δηλαδή ο νικητής λαφυραγωγεί, αυτό δεν έχει υποθεί
5: με εκπροσώπους τον Γαμπρό και τον Βίτκοφ.
8: Ναι. Αυτό λοιπόν είναι μη αμερικανικό. Επομένως εδώ θα δούμε διορθώσεις, δηλαδή θα δούμε επαναφορά στην πεπατημένη.
7: Ναι, βέβαια Κωνσταντίνε, συγγνώμη, θα τα δούμε. Ο κόσμος όμως έχει ήδη αλλάξει. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, να το πούμε αυτό, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς, δεν είναι μόνο ότι δεν θέλουν. Είναι ότι πλέον σε δεν κάποια μπορούν, σημεία δεν μπορούν κιόλας. Προφανώς δεν μπορούν κιόλας, γιατί υπάρχουν νέα δεδομένα. Δεν περιμένει κανείς τους Αμερικανούς. Τα κενά καλύπτονται από μεσαίες τύπου δυνάμεις οι οποίες έχουν περιφερειακές φιλοδοξίες. Ας αφήσουμε την Κίνα για την επόμενη εκπομπή που θα έχουμε μαζί μας και τον Πλάμεν Τόντσεφ. Θέλω να πω ότι αυτός είναι χαμένος χρόνος πολύτιμος. Δεν είναι ότι θα έρθει ο επόμενος και θα επαναφέρει την κατάσταση προτέρα της μορφή με μία άνεση.
8: Αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι με όλα αυτά που έχουν συμβεί η Αμερική παραμένει μια πανίσχυρη υπερδύναμη. Και παραμένει κυρίως.
7: Μετρωθέν κύρος βέβαια.
8: Μετρωθέν κύρος. Κυρίως για δύο λόγους, γιατί έχει την πρωτοκαθεδρία στην καινοτομία. Κοιτάξτε, ας πούμε, την τεχνητή νοημοσύνη ή σούπερ νοημοσύνη, όπως την μετονόμασε ο Τραμπ από το βήμα των ΗΠΑ. Που είναι, αν θέλετε, ο σημαντικότερος συντελεστής ισχύος αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, στον αιώνα που ζούμε. Έχει τα πρωτεία. Επίσης, σε αυτήν την όσμωση της τεχνολογίας και της καινοτομίας με την αμυντική βιομηχανία. Βεβαίως ο κόσμος αλλάζει. Βεβαίως έχουμε την ανάδυση μιας άλλης δύναμης και το γεωπολιτικό εκρεμές να κινείται προς την Ασία.
5: Γιατί τα κενά πάντα καλύπτονται.
8: Γιατί τα κενά πάντα καλύπτονται. Και βλέπουμε ότι ουσιαστικά η Κίνα τι κάνει όλο αυτόν τον καιρό. Λέει ότι εγώ είμαι σοβαρή υπερδύναμη.
7: Ο σταθεροποιητής του συστήματος.
8: Ναι.
5: Ο σταθεροποιητής. Το οποίο είναι ένα μεγάλο αν αυτό.
7: Όχι, θα την κάνουμε την κουβέντα μετά.
5: Ναι, αλλά
8: όχι, είναι και μια μεγάλη υποκρισία βέβαια. Αλλά
7: όλη υποκριτική είναι. Πάντως, σε αυτό που πες για τους επιστήμονες, Κωνσταντίνε, ξέρεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέω ότι θα το καταφέρει. Αλλά επειδή πλέον έχει σπουδάσει στην Αμερική, έχει διδάξει στην Αμερική, έχει υπάρξει πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική, πλέον πέραν του αμερικανικού ονείρου, το οποίο έχει ατονίσει, και θέλω να μας πεις μια κουβέντα γι' αυτό, και τα αμερικανικά ιδρύματα, τα οποία αναντήρητα παραμένουν κορυφαία, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
8: Σοβαρότατα
7: και υπάρχει μια έξοδος επιστημόνων προς άλλες χώρες. Το οποίο θέλει αυτή την κατάσταση να την αξιοποιήσει η Ευρώπη. Οπότε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Αβάντα.
8: Σοβαρότατα προβλήματα, τα οποία συνίστανται στο εξής. Το κίνημα Μάγκα κατηγόρησε τα αμερικάνικα πανεπιστήμια, κυρίως τις κοινωνικές επιστήμες, ότι είχαν φιλελεύθερη προκατάληψη. Ότι ήταν μια προκατάληψη υπέρ του φιλελευθερισμού και των δημοκρατικών. Liberal bias. Και έκανε τα πάντα για να μπορέσει είτε να τα λογοκρίνει, είτε να κόψει τα ομοσπονδιακά κονδύλια, είτε να τους επιβάλλει σε πολλά ζητήματα τις απόψεις του. Είδαμε λοιπόν ότι τα αμερικανικά πανεπιστήμια περνάνε μια κρίση η οποία έχει ως ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι το γεγονός ότι πάρα πολλοί ξένοι φοιτητές, όπως πήγαμε στην Αμερική πλέον, είτε δεν πάνε γιατί είναι πολύ ακριβά, είτε γιατί έχουν δυσκολία να πάρουν βίζα. Και έχεις μία πτώση στις εγγραφές της τάξης του 25% όσον αφορά τους ξένους φοιτητές. Αυτό λοιπόν σε όλα αυτά τα ιδρύματα τα οποία βασίζονται για την επιβίωσή τους στα δίδακτρα είναι ένα τρομακτικό πρόβλημα συνδυασμένο με την περικοπή των κονδυλίων
7: από,
8: την ομόσπονδη κυβέρνηση για ερευνητικά και άλλα κονδύλια και τους φέρνει στην άσχημη θέση ό,τι αντισέχουν να το παίρνουν. Άρα αυτό ρίχνει την ποιότητα αμέσως. Το δεύτερο είναι ότι με όλα αυτά που γίνονται και την επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης βλέπουμε για πρώτη φορά κάποιους καθηγητές, δεν λέω ότι είναι κύμα αυτό, αλλά βλέπουμε κάποιους να φεύγουν προς τον Καναδά ή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά πλήττουν το κύρος των Αμερικανικών πανεπιστημίων. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί ένα από τα μεγάλα στοιχεία της ήπιας ισχύως, όπως λέμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν ακριβώς αυτό. Το εκπαιδευτικό της σύστημα, τα πανεπιστήμια της, οι τέχνες και τα γράμματα.
7: Και το αμερικανικό όνειρο. Επειδή
8: Βεβαίως.
7: Το έχεις πει εδώ και
8: το
7: καιρό.
8: Αμερικανικό όνειρο,
7: το αμερικανικό όνειρο φθήνει.
8: Το αμερικανικό όνειρο ήταν βασισμένο σε αυτήν την κοινωνική κινητικότητα. Εργαζόσουν σκληρά, θα ανέβαινες. Τώρα τι βλέπουμε, ότι και εκεί η μεσαία τάξη έχει συνθλιβεί και έχουμε μία τάξη υπερπλουσίων και από κάτω ανθρώπους οι οποίοι είναι στα όρια της προλεταριοποίησης. Άρα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα. Γι' αυτό λέω ότι η Αμερική τα επόμενα χρόνια θα δούμε ότι θα έχει μια εσωστρέφεια για να βρει λύσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία την απασχολούν. Αλλά το κυριότερο, αν μου επιτρέπετε, είναι δύο ζητήματα. Οι δύο πόλεμοι, οι οποίοι μας αφορούν όλους. Δηλαδή, ο πόλεμος με το Ιράν, γιατί εδώ δεν υπάρχει καλό τέλος.
9: Είναι ο πόλεμος της Αραβικής Χερσονήσου, γιατί έχει μέτωπο και από τη δυτική
8: Ακριβώς.
9: πλευρά και από την ανατολική πλευρά.
8: Ακριβώς.
9: Και στα δύο είναι εκτεθειμένοι και από εκεί παίρνουμε το πετρέλαιο. Και είναι και ο πόλεμος του Βορρά μαζί με τον πόλεμο του Ισραήλ.
7: Στο πετρέλαιο Άρη, Άρη κάνω μια αναγκαία διευκρίνηση για τους ακροατές μας. Έχει υπάρξει αποκατάσταση των εξαγωγών μέσω Ορμούζ της τάξης του 80 έως και 90%. Αυτή τη στιγμή δεν λείπει πετρέλαιο από Σύμφωνο. Την αγορά όπως έλειπε πριν από λίγους μήνες ή ακόμα και λίγες εβδομάδες. Όμως η αναστάτωση αυτή και η αναταραχή έχει ήδη συνέπειες προκαλέσει από την αρχή του πολέμου. Αυτό θα βιώσουμε τους επόμενους μήνες. Όχι αυτό που συμβαίνει σήμερα, αυτό που συνέβη πριν από κάποιους μήνες ή κάποιες εβδομάδες.
8: Η Αμερική αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με το Ιράν. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση.
9: Όχι, ιτήθηκε κύριε Ρεβατόπουλο. Δεν μπορεί να νικήσει.
8: Δεν μπορεί να νικήσει. Αυτό ισοδυναμεί με. Ναι, ακριβώς.
9: Αν του Βακού θέλει με αντιπροσωπείες κατσαπλιάδων, θέλει ναι. να του βάλουμε οποιαδήποτε χαρακτηριστικά
8: δηλαδή,
9: θέλουμε. Όμως αντιστάθηκαν.
8: Όχι μόνο αντιστάθηκαν.
9: Οι τέσσερις... Με συνέπειες προφανώς που δεν τις ξέρουμε.
8: Τεράστιες.
9: Αλλά αντιστάθηκαν.
8: Και βλέπουμε ότι οι τέσσερις στόχοι που τέθηκαν, κανένας από τους τέσσερις. Δηλαδή, πρώτον, regime change, καθεστωτική αλλαγή. Έγινε επιταχύρω. Έχουμε τους πιο σκληροπυρηνικούς. Οι φρουροί της Επανάστασης διοικούν αυτή τη στιγμή. Πιο σκληροπυρηνικοί. Με άγρια καταστολή μέσα στο Ιρανικό έδαφο.
7: Είναι τρομερό, συγγνώμη Κωνσταντίνε, αυτό πρέπει να το πούμε. Ο Λαριτζανί, ο οποίος δολοφονήθηκε από τους Ισραηλινούς, δολοφονήθηκε με κύριο στόχο, για να μην πω αποκλειστικό, να μην γίνει διαπραγμάτευση με το Ιράν, γιατί ο Λαριτζανί ήταν πολύ ισχυρός και σχετικά όχι μετριοπαθής, σκληρός ήταν και αυτός με τη σειρά του, αλλά σε σχέση με αυτούς που έχουμε σήμερα, άνθρωπος με τον οποίο μπορούσε να βρεθεί λύση. Και επιβεβαιώνεται, Κωνσταντίνε, ότι η δολοφονία του είχε ακριβώς αυτό τον στόχο. Βγήκε από τη μέση, μία γενιά Ιρανών και ήρθε η επόμενη, η οποία είναι πολύ
8: σκληρή.
7: Η επόμενη, όχι σε ηλικιακά, αυτοί οι οποίοι πολέμησαν κυρίως τον πόλεμο με το Ιράκ.
8: Σωστά.
7: Και είναι πολύ σκληροί.
8: Πυρηνικό πρόγραμμα. Ήμασταν εκεί που είμαστε. Τρίτον, πυραυλικό οπλοστάσιο. Ακόμα έχουν δυνατότητα προβολής ισχύως και απειλών οι Ιρανοί.
7: Βλέπουμε και με τις αμερικανικές βάσεις τι γίνεται.
8: Αμερικανικές βάσεις στο Ισραήλ
9: και
8: όσα δεν ξέρουμε
9: και
8: ακόμα.
9: Και παράγουν που δεν.
8: Και παράγουν.
9: Παράγουν. Φτιάχνουν πυράβλους δηλαδή.
8: Και στοχεύουν με τη βοήθεια των Ρώσων και των Κινέζων. Είπαμε λοιπόν το πυρηνικό, το πυραυλικό, την καθεστωτική αλλαγή.
7: Και τους συμμάχους του Ιράν.
8: Και τους των...
7: Έτσι, δηλαδή ο τέταρτος στόχος ήταν ότι οι σύμμαχοι του Ιράν να αποδυναμωθούν. Οι πρόξεις.
8: Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν έχουμε πετύχει κανένα στόχο.
9: Και ας συγγνώμη για να βάλουμε και κάτι ακόμη, ότι οι συνέπειες στην κοινωνία δεν αφορούν κανέναν, διότι αυτοί είναι εκεί μέσα στη μιζέρια τους. Θέλω να πω ότι δεν αντανακλούν. Αυτοί ζουν, είναι υποχρεωμένοι να ζήσουν εκ των πραγμάτων, λοιπόν, να κάνουν οι άνθρωποι.
8: Τα προσπάθησαν όλα. Με βομβαρδισμούς μεγάλης ισχύως. Δύο φάσεις tit for tat, δηλαδή ανταλλαγή βομβαρδισμών και τα λοιπά. Με ναυτικό αποκλεισμό των στενών
9: οικονομικός
8: αποκλεισμός,
9: οικονομικός αποκλεισμός
8: του Πέσεν δεν έπιασε. Τι έχουμε, τον Τραμπ να απειλεί με την εξαφάνιση του Ιράν. Αυτό έχει μείνει. Φαντάζομαι δεν θα κάνουν το απονεννοημένο να βάλουν χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν. Επομένως δεν υπάρχει στρατιωτική επιλογή. Και βλέπουμε ότι φτάνουν στην υπογραφή ενός Memorandum of Understanding, το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ το απορρίπτει. τώρα η οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι χειρότερη από το Memorandum of Understanding, όπως το Memorandum of Understanding ήταν χειρότερο από τη συμφωνία που επάρατος Ομπάμα είχε κάνει το 2015.
9: Πολύ προβλέψιμος όμως, κύριε Αρβαϊτόπουλε, και σε αυτό που κάνει πια, δηλαδή γι' αυτό κάνει τα οικομοδία, ότι το είπε μία, απείλησε δύο, απείλησε τρεις. Δεν έχει νόημα τώρα. Και η απειλή δεν έχει νόημα. Έχει, δεν ξέρω, δεν είναι έτσι όπως.
8: Στους Ιρανούς πάντως δεν έχει. Σε αυτό το καθεστώς δεν έχει καμία επίπτωση. Βεβαίως υπάρχει καταστροφή της κοινωνίας, καταστροφή υποδομών στο Ιράν, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Αλλά υπερδύναμη όταν δεν νικάει, χάνει. Όπως οι Αμερικανοί θεωρούν ήττα το Βιετνάμ, ήττα θα θεωρηθεί και το Ιράν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
9: Όπως ήττα είναι το Αφγανιστάν.
8: Το Αφγανιστάν. Το δεύτερο είναι η Ουκρανία. Δεν υπάρχει πολιτική στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει πολιτική στην Ουκρανία. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ουσιαστικά ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ στον Πούτιν και μετά μεταφέρουν τις αξιώσεις του Πούτιν στο Ζελένσκι.
7: Διαμετακομιστές.
8: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν είμαστε μπροστά σε δύο αδιέξοδα. Και το Ιράν βλέπουμε πως έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Την έχει επηρεάσει. Βλέπουμε τα κλίματα της ζωής. Και το δεύτερο, η Ουκρανία είναι μέσα στην Ευρώπη. Και βλέπετε μια σειρά Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι όλοι παράλογοι. Δηλαδή, όταν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται την επόμενη κίνηση, όταν όλοι κατηγορούν τη Ρωσία για cyber activities, δεν μπορεί να είναι όλοι παράλογοι. Δεν μπορεί να εύχονται δηλαδή και να μετατρέπουν την ευχή τους σε κατηγορία.
9: Ωραία. Να κάνουμε τη μετάβαση για την επόμενη εβδομάδα. Προσπαθεί να καλοπιάσει Κωνσταντίνε και κύριε Αρβαϊτόπουλε, γρήγορη απάντηση και θα τα κουβεντιάσουμε και το επόμενο Σάββατο. Προσπαθεί να καλοπιάσει τον Πούτιν για να κάνει αντίβαρο προς την Κίνα, προς τον ΣΥ. Τι είναι αυτό που τον ενώνει, η αυταρχική αντίληψη ή πάλι και εκεί όλη αυτή η πολιτική όπως την έχει στο μυαλό του, αυτή του Δίνε και Λαβίν.
7: Αν στην αρχή της δεύτερης προεδρίας του, δεύτερης θητείας του, εκτιμούσε ότι θα μπορούσε να τραβήξει τη Ρωσία κοντά σε σχέση με την Κίνα, τα τελευταία δύο χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία έχει αποδειχθεί το ακριβώς ανάποδο. Ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό, η Ρωσία δεν έχει κανένα λόγο να αποτραβηχτεί από την Κίνα. Αντιθέτως, μέσα σε αυτή τη διετία η σχέση τους έχει σφυριλατηθεί έτσι περαιτέρω, έχει εμβαθυνθεί και η Ρωσία εξαρτάται πολύ περισσότερο από την Κίνα από ό,τι η Κίνα από τη Ρωσία. Εδώ πέρα, σε αυτή την σχέση, υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης που είναι η Κίνα και ένας πολύ λιγότερο ισχυρός που είναι η Ρωσία. Οι δύο, κατά την άποψή μου, λόγοι που το κάνει αυτό είναι πρώτον ότι θαυμάζει σαν προσωπικότητες, δηλαδή ηγέτες τύπου Πούτιν. Και μάλιστα τους θαυμάζει και τους ζηλεύει, για να μην πω τους φθονεί, γιατί μπορούν στο εσωτερικό των κρατών τους να επιβάλλουν την άποψή τους με τρόπο που ο Τραμπ δεν μπορεί να το κάνει λόγω των δικλείδων ασφαλείας που έχει το Αμερικανικό Σύνταγμα και ο τρόπος που λειτουργεί το Αμερικανικό Σύστημα. Και το δεύτερο είναι ότι του αρέσουν οι ηγέτες που είναι μάτσο, είναι ισχυροί, δίνουν μια εικόνα του ηγέτη ο οποίος είναι αποτελεσματικός, επιβάλλεται είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, πιστεύει ότι με αυτούς μπορεί καλύτερα να διαπραγματευτεί. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν ενδιάμεση. Δεν υπάρχουν υπουργεία εξωτερικών, δεν υπάρχουν συμβούλια εθνικής ασφαλείας, δεν υπάρχουν διπλωμάτες, δεν υπάρχουν εμπειρογνώμονες. Μπορεί να διαπραγματευτεί άμεσα, face to face, one on one με αυτούς, συναλλακτικά με τον τρόπο που έχει μάθει να διαπραγματεύεται. Χωρίς να μπαίνει σε πολυμερή σχήματα, χωρίς να χρειάζεται να σπαταλά χρόνο, γιατί περισπατάλης χρόνου είναι κατά τον Τραμπ, μέσω διαφόρων άλλων διάβλων και καναλιών επικοινωνίας.
8: Εγώ πιστεύω.
9: Μισή κουβέντα.
8: Ναι, συμφωνώ με αυτά που λέει ο Κωνσταντίνος, αλλά πιστεύω ότι ενώ η αρχική σύλληψη είναι σωστή, δηλαδή να αποσπάσουμε την Ρωσία από την αγκαλιά της Κίνας, όπως έκανε ο Νίξον και ο Κίσινγκερ αντίστροφα με την Κίνα, παρότι αυτό δεν είχε αποδώσει και τίποτα, η σύλληψη μπορεί να ανορθεί, αλλά η ουσία είναι ότι η Δύση, για λόγους που είναι πολύ περίπλοκοι να συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, την έχει χάσει τη Ρωσία εδώ και δεκαετίες.
9: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρβαϊτόπουλε. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, η συζήτησή μας θα συνεχιστεί και το επόμενο Σάββατο με τον κύριο Αρβαϊτόπουλο και τον Κωνσταντίνο φυσικά, και θα προσθεθεί το επόμενο Σάββατο και ο κύριος Τόντσεφ, ο οποίος μελετά την Κίνα. Καλή συνέχεια στο Σάββατό σας. Το αυριανό μας ραντεβού με την ιστορία είναι η γαλλική αυτοκρατορία, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο της αφήγησης των ιστοριών του 19ου αιώνα. Καλημέρα σας.
10: Χορηγός ΔΕΗ.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση.

0: μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
0: istegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
9: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής και τα ξημερώματα σήμερα την Ανατολική Κρήτη, ενώ το νησί βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περίπου 20 επιχειρήσεις από εγκλωβισμών ατόμων στα φέρμα Ιεράπετρας, είτε μέσα από οχήματα που βρέθηκαν σε σημεία με υψηλή στάθμη νερού, είτε μέσα από οικίες και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα για προληπτικούς λόγους διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Κλειστά είναι πολλά σημεία στο οδικό δίκτυο της Ιεράπετρας. Μίλοντας στο Sky, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου έκανε γνωστό ότι στις 11 σήμερα το πρωί θα συνεδριάσει η Επιτροπή Κινδύνου προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει στο μεταξύ από σήμερα το μεσημέρι και το μεσημέρι της Κυριακής για τα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα. Τοπικά πολυθυελώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάσεις 8 με νέα μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα στο απόγευμα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου. Για τον Αργοσαρονικό, δρομολόγοι εκτελούν μόνο κάποια συμβατικά πλοία. Συνολικά 34 κλήσεις έχει δεχθεί το τελευταίο 24ωρο το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την Αττική. Οι περισσότερες αφορούν κοπές δέντρων. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανέφερε ότι επιτέθηκε στον πιλότο μέσα στο πιλωτήριο με ένα τσεκούρι και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Νωρίτερα η Wall Street Journal είχε μεταδώσει ότι το Ομάν είχε απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη να πετά στην χώρα καταγωγής του λόγω των ανησυχιών ότι είχε υιοθετήσει εξτρεμιστικές απόψεις. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι σήμερα στο σύστημα συμμετέχουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ενώ επόμενο βήμα είναι η διεύρυνση της χρήσης του από τους Ιατρικούς Συλλόγους σε όλη τη χώρα. Έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεση

0: Του 48 οι Ιεράκοι Μήλοι επιστρέφουν στην Ελλάδα. Σήμερα το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη υπογράφονται τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στην τελετή θα παρευρεθούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βούλγαρος ομολογός του Ρούμεν Ράντεφ. Τα κοιμήλια που επιστρέφουν στη χώρα είχαν αφαιρεθεί το 1917 εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και από τότε βρίσκονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας στη Σόφια. Στη Γαλλία, νέες κινητοποιήσεις και επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε σχολεία σε όλη τη χώρα, με αιχμή τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, 735 σχολεία επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις και καταγράφηκαν περιστατικά βίας κοντά σε 158 σχολεία. Χθες έγιναν περισσότερες από 1.700 συλλήψεις, ενώ συνολικά από τη Δευτέρα οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 5.000. Στο Στρασβούργο, η αστυνομία επενέβη σε πανεπιστημιακό χώρο κατόπιν αιτήματος του Πρίτανη. Η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε δυσανάλογη χρήση βίας εναντίον μαθητών. Μυστική σύσκεψη για τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν και τους ήττες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη πραγματοποίησαν ανώτατοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ, όπως μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η σύσκεψη έγινε στη θερινή κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Camp David υπό τον αντιπρόεδρο J.D. Vance. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Υπουργοί Εξωτερικών και Πολέμου, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Steve Witkoff, ο επικεφαλής της CIA και ο επικεφαλής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως τονίζει το Άξιος, η προηγούμενη φορά που πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη σύσκεψη ήταν τον Ιούνιο του 2025, λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Ήδη απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων, ενώ από τις 3 το απόγευμα θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Κουφάλη, Καβητού, Δημοκρήτου, Σόλωνο, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα επικρατώντας 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αναλυτικά σήμερα στις 3 το μεσημέρι παίζουν Μύκονος Μπέτσον ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούση, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με νέα μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Πέτρος Κυρκυλής, Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Η εκπομπή Δευτέρες Σκέψεις ξεκινεύθησε αμέσως με τον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Πέτρο Κυρκυλή, εδώ, δίπλα μου, εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Καλή σας ημέρα και από μένα.
0: Νότης Παπαγιαννάκος, Σταντέξ, μεγάλη τιμή μας, Νότη μας, να είσαι καλά, θα είναι εδώ και σήμερα και αύριο μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου, η Σόφια Καλαβρού, το κορίτσι μας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, και ο συνονόματος, ο Πέτρος Μωραήτης, στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-00-174, ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας για όσους θέλουν να αφήσουν το μήνυμά τους, το σχολείο τους, την παρατήρησή τους, αυτό το πρωινό Σαββάτου, είναι η τρίτη μέρα του Οκτώβριου, είναι πάντα το Σωτήριο Ρέτος 2026, έχουμε και άλλους πολλούς τρόπους επικοινωνίας. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που μπουνάτε το μήνυμά σας, και διαδικτυακός, και υπάρχει και το Viber 698-123-1003.
1: Οι πρώτες σκέψεις γεννιούνται με την είδηση, Πέτρο. Οι δεύτερες όταν αφήνουμε λίγο χρόνο να περάσει, όταν κοιτάζουμε πίσω από τον τίτλο, όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε όχι μόνο τι συνέβη αλλά και γιατί έχει σημασία. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα, με ειδήσεις, πρόσωπα, ιστορίες και όλα εκείνα που αξίζουν και λίγο περισσότερο χρόνο από όσο συνήθως τους δίνουμε. Δεύτερες σκέψεις μέχρι τις 12, εδώ στο Sky 100,3.
0: Να ξεκινήσουμε με ευχές. Χρόνια πολλά στο Διονύση και τη Διονυσία που έχουν σήμερα την ονομαστική του εορτή. Γιορτάζει και η πολύπαθη Αθήνα. Σήμερα με τα 1002 προβλήματα, μισούμε να την αγαπάμε, αγαπάμε να τη μισούμε. Χρόνια πολλά λοιπόν και στους Αθηναίους και τις Αθηναίες, χρόνια πολλά και στο Διονύση και τη Διονυσία. Κάθε καλό, παιδιά, όσοι γιορτάζετε σήμερα, να είστε καλά, να σας χαίρονται οι δικοί σας άνθρωποι και να σας το δείχνουν όχι μόνο σήμερα, όλες τις ημέρες του χρόνου. Επειδή γιορτάζει η Αθήνα, να ξέρετε πως είναι σε ισχύ από το πρωί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, εκεί στη Σκουφά στο Κολωράκι, όπου αναμένεται να υπάρξει και αυξημένη προσέλευση πιστών σήμερα κατά τη διάρκεια ολόκληρη της ημέρας. Οπότε εκεί ενδεχομένως λιγάκι να ταλαιπωρηθείτε, δεν ξέρω αν είναι και η καλύτερη δυνατή επιλογή να πας να πιεις τον καφέ σου στο Κολωνάκι, αφού υπάρχουν και αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Α, και μπορείς πάντα να χρησιμοποιήσεις το μετρό σε αυτήν εδώ την πόλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπονται και για αύριο, να ξέρετε. Greece Race for the Cure 2026, αγώνας δρόμου για καλό σκοπό, και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας δεν θα μπορούν να κυκλοφορήσουν τα αυτοκίνητα αύριο το πρωί, από τις 6 το πρωί μέχρι και το μεσημέρι. Άρα ούτε αύριο θα μπορείτε με το αυτοκίνητο να κάνετε τη βόλτα σας στο κέντρο της Αθήνας. Θα υπάρχει αυτός ο αγώνας δρόμου. Εγώ τα λέω όλα αυτά για να κάνετε τα κουμάντα σας, παιδιά, και να μην βρεθείτε αύριο και για κάτι καπρό δυσάρεστον εκπλήξεων. Καιρός, Ισαάκ και αγαπητοί ακροατές, αρκούντος στυροπορηρός θα λέγε κανείς. Όχι και τόσο βροχερός εδώ στην Αττική, δηλαδή δεν βρέχει ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, και λένε οι μετεωρολόγοι πως γενικότερα εδώ στην Αττική θα είναι μια χαρά. Ήδη βλέπω ο ήλιος έχει ξεπροβάλει εδώ και λίγη ώρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Φυσάει πολύ, βέβαια.
1: Ναι. Γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικό απόπλο, ναι, εδώ, ναι, και στα λιμάνια, ειδικά και για τον Αργοσαρονικό. Διάβαζα, ναι, πριν, δεν πραγματοποιούνται έτσι. Αντίθετα, τα δρομολόγια με τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούνται κανονικά.
0: Οι άνεμοι θα κοπάσουν από το απόγευμα, αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Εκεί στην Κρήτη τώρα τι έπαθανε. Πραγματικά πολύ μεγάλες οι καταστροφές που είχαμε και στα Ζωνιανά και σε άλλες περιοχές του Ρεθύμνου. Και στην Ιερά Πέτρα βλέπω έχουμε θέματα τις τελευταίες ώρες, με 23 άτομα να απεγκλωβίζονται από την πυροσβεστική υπηρεσία, πλημμύρες, φερτά υλικά σε δρόμους, σοβαρά προβλήματα που καταγράφονται σε Φέρμα, Μακρύ, Γυαλό και Φλαμουριανά, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, στα Ζωνιανά και στις περιοχές του Ρεθύμνου, από όπου πέρασε η κακοκαιρία τις προηγούμενες ημέρες, είναι κάπως καλύτερη κατάσταση, βελτιωμένη, με τις δυνάμεις όμως να παραμένουν σε επιφυλακή, διότι τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από αργά τη νύχτα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις προειδοποιήσεις τις οποίες εκδίδει η πολιτική προστασία σε συνεννόηση πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα, κυρίως τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, από το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής, και εκεί θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Αντιλαμβάνομαι πως θα έχουμε ισχυρούς ανέμους να πνέουν εκεί στα Δωδεκάνησα και πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Το νου σας, παιδιά, διότι στο Ρέθυμνο είχαμε σε λίγες ώρες να πέφτουν 387 χιλιοστά βροχής, 360 τόνοι νερού αναστρέμα, πολύ μεγάλος όγκος του νερού. Αυτό το νερό δεν μπόρεσε να πάει πουθενά και είχαμε και αυτές τις πολύ έντονες πλημμύρες λοιπόν σε αυτές τις περιοχές εκεί της Κρήτης, όπου ξαναλέω σήμερα αναμένεται η κορύφωση της κακοκαιρίας, Ισάκ.
1: Και ξέρεις Πέτρο, κάθε φορά μετά από μια τέτοια κακοκαιρία αρχίζουμε και την ίδια συζήτηση. Πόσο νερό έπεσε, πόσο... Πέτρο, μας το περιέγραψες και πολύ σωστά. Αν ήταν πρωτοφανές, αν μπορούσαν να αντέξουν οι δρόμοι και τα δίκτυα, γιατί είδαμε και εικόνες πριν έπαιζε εδώ και τηλεόραση του Sky, που έχουμε τους ανταποκριτές μας και τους απεσταλμένους από την τηλεόραση που μας μεταδίδουν την εικόνα εκεί και την είδηση. Μόνο που ίσως πρέπει να αλλάξουμε σιγά σιγά και αυτή την ερώτηση και αυτή την τοποθέτηση, γιατί όταν μέσα σε λίγες ώρες βλέπεις δρόμους να γίνονται ποτάμια, ανθρώπους να εγκλωβίζονται, ολόκληρες περιοχές να μπαίνουν σε συναγερμό, δεν αρκεί κάθε φορά μιλάμε για ένα ακραίο φαινόμενο. Το πραγματικό νομίζω ζήτημα είναι αν οι πόλεις, αν τα χωριά μας, αν τα πλημμυρικά έργα και συνολικά ο τρόπος που έχουμε χτίσει είναι έτοιμα για φαινόμενα που δυστυχώς εμφανίζονται όλο και συχνότερα. Τον καιρό δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε, αυτό είναι δεδομένο.
0: Σίγουρα.
1: Τη ζημιά όμως που θα προκαλέσει, ναι. Θα μπορούμε τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να τη μειώσουμε.
0: Πρέπει, ναι. Πρέπει και είναι υποχρέωση της πολιτείας, ναι. Των δημοτικών αρχών, της περιφέρειας, της κεντρικής διοίκησης. Βέβαια, τα ακραία καιρικά φαινόμενα τείνουν να γίνουν κανονικά και επαναλαμβανόμενα καιρικά φαινόμενα. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια, σωστά εντοπίζεις το ζήτημα. Γενικότερα με την περιφέρεια υπάρχει ένα θέμα, διότι έχει διαχρονικά αντιμετωπιστεί η περιφέρεια ως ο φτωχός συγγενής ό,τι έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό βασικών υποδομών. Εξαίρεση δεν αποτελεί η Κρήτη, η οποία Κρήτη, να θυμίσω, πως συνεισφέρει οικονομικώς μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις τουριστικές εισπράξεις και τον τουρισμό το 20% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων της χώρας. Δηλαδή από τα 10 ευρώ που έρχονται από τον τουρισμό σε αυτήν εδώ τη χώρα, τα 2 είναι από την Κρήτη. Πολύ μεγάλο το οικονομικό αποτύπωμα γενικότερα της Κρήτης, και παρά αυτή την υψηλή παραγωγή πλούτου, διαχρονικά το νησί στερείται σύγχρονων υποδομών. Μην πούμε τώρα τι δεν έχει γίνει με τον ΒΟΑ, ένα έργο το οποίο σέρνεται εδώ και χρόνια, ή με το καινούργιο αεροδρόμιο εκεί στο Καστέλι, το οποίο ακόμη παρότι έχει δρομολογηθεί δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Γενικότερα και σε ό,τι έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή και την ανθεκτικότητα των υποδομών, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω και πρέπει να κάνουμε άλματα, διότι οι φυσικές καταστροφές και αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι εδώ και ξαναλέω έρχονται με μια συχνότητα τέτοια που δεν μπορείς να τα αγνοήσεις, δεν μπορείς να τα προσπεράσεις.
1: Μπορείς να αλλάξεις όμως νοοτροπία και μπορείς να θέτεις πλέον διαφορετικά στάνταρ για τις υποδομές σου.
0: Αυτά σε σχέση με το μέτωπο της κακοκαιρίας που βρίσκεται πολύ ψηλά σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Όχι, μπορεί να σφαίρεται πως θα μας επισκεφθεί κάπως πιο νωρίς, ειδικά στα αστικά κέντρα φέτος. Για να δούμε, θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε και να το διαχειριστούμε και αυτό. Τώρα, Ισάκ, το ενεργειακό είναι το θέμα το οποίο καίει τους πάντες, όχι μόνο στη χώρα μας, ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Και κάνεις και πολύ ωραία σύνδεση με τον χειμώνα που τον βλέπουμε να έρχεται, γιατί η ενέργεια δεν είναι κάτι έτσι αόριστο. Ενέργεια είναι η τσέπη μας, ενέργεια είναι το καύσιμο που θα βάλουμε, το πετρέλαιο για να ζεσταθούμε, το αυτοκίνητο να κινηθούμε και πάει λέγοντας. Είχαμε χθες μια νέα εξέλιξη στο κομμάτι το ενεργειακό. Αποφάσισε χθες η G7, οι πλουσιότερες, 7 πλουσιότερες έτσι, χώρες του κόσμου, να δώσουν στην αγορά 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και καυσίμων. Θα τα βγάλουν αυτά από τα στρατηγικά τους αποθέματα, έτσι ώστε να πέσουν στην αγορά και να πέσουν και τιμές. Αυτό συμφώνησαν οι χώρες της G7 σε μια προσπάθεια να φρενάρουν τη νέα εκτείναξη των τιμών της ενέργειας που βλέπαμε τον προηγούμενο καιρό. Χρειάζεται εδώ μια μικρή εξήγηση μόνο. Τα στρατηγικά υποθέματα, γιατί από εκεί θα βγουν αυτά τα 100 εκατομμύρια βαρέλια, είναι ουσιαστικά η ενεργειακή εφεδρεία που κρατούν τα κράτη, έτσι να το θυμίσουμε, για περίοδους πολέμου ή σοβαρής διαταραχής στην τροφοδοσία. Τώρα ένα μέρος λοιπόν αυτής της εφεδρείας απελευθερώνεται ώστε να αυξηθεί προσωρινά η προσφορά. Μόνο αυτή η προοπτική της κίνησης, πρέπει να σου πω, βλέπαμε χθες τα χρηματιστήρια, ήταν αρκετό για να πέσουν περίπου 3% οι τιμές. Άρα αντιλαμβάνεται έτσι μια μικρή αποκλιμάκωση της αγοράς με αυτή την είδηση.
0: Μικρή επίδραση πάντως.
1: Μικρή επίδραση. Πίσω από αυτή τη συμφωνία για τα 100 εκατομμύρια βαρέλια υπάρχει και μια πολύ έντονη αντιπαράθεση πάντως στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Όλες τις προηγούμενες μέρες η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πίεζε τους Ευρωπαίους να ανοίξουν αυτά τα αποθέματά τους, απειλώντας μάλιστα και όχι προειδοποιώντας, ακόμα και με περιορισμό των αμερικανικών εξαγωγών δίζελ. Και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα επώδυνο για την Ευρώπη. Να θυμίσουμε, μετά τον περιορισμό των ρωσικών προμηθειών, εξαρτάται πολύ πλέον περισσότερο από το αμερικανικό καύσιμο.
0: Και γενικότερα το ντίζελ επηρεάζει όλη την τροφοδοσία, ναι, και όλη τη ρεφοδιαστική αλυσίδα και τη δική μας και των Αμερικανών.
1: Αυτή η κίνηση περιμένουμε μέσα στους επόμενους 4 μήνες θα ολοκληρωθεί. Θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες 20 μέρες μεγάλη τροφοδοσία από αυτά τα στρατηγικά αποθέματα. Θα ανακουφίσει τις τιμές. Δεν λύνει όμως σίγουρα την κρίση αυτό, Πέτρο, γιατί τα αποθέματα είναι ακριβώς αυτό. Αποθέματα. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να κερδίσεις χρόνο, όχι όμως για να δημιουργήσεις καινούργια παραγωγή.
0: Σίγουρα. Ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ για μία ακόμη φορά μας εκβίασε, έτσι ώστε να μειώσει αυτός κάπως τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ, διότι έχει και αυτός τρομακτικό πρόβλημα με την ακρίβεια.
1: Βεβαίως.
0: Και γίνεται αποδέκτης πάρα πολλών παραπώνων από τους Αμερικανούς πολίτες, με το βλέμμα του πάντα στραμμένο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Και όπως φαίνεται, αυτή τη δυσαρέσκεια του Αμερικανικού εκλογικού σώματος θα την δει ο Αμερικανός πρόεδρος στην κάλπη.
0: Ναι. Δείτε τις τιμές λίγο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ τα δικά μας τα χαίρια τα ξέρετε, έτσι δεν χρειάζεται να σας πούμε που βρισκόντουσαν οι τιμές προ του πολέμου στη Μέση Ανατολή και που βρίσκονται τώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η αμόλυβδη είναι, έχω κάνει τη μετατροπή από γαλόνι σε τιμή ένα λίτρο, έτσι για να μην μπερδευόμαστε και για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Ήταν στα 77 λεπτά το λίτρο. Η αμόλυβδη λέμε, έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι στο 1 ευρώ και 16 λεπτά. Δίζελ κίνησης 98 λεπτά είναι η μέση τιμή στις ΗΠΑ. Ναι. Πριν τον πόλεμο ήταν στα 98 λεπτά. Σήμερα είναι στο 1 ευρώ και 69 λεπτά. Μιλάμε για μια αύξηση 71 λεπτά το λίτρο στις ΗΠΑ. Πολύ μεγάλη αύξηση. Ουσιαστικά οι αναλυτές υπολογίζουν πως η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ από το Φεβρουάριο έχει καταγράψει άνω το 50%, το ντίζελ 71%, σε πανεθνικό επίπεδο τρομακτικές οι αυξήσεις και εκεί.
1: Ναι, παρασύροντας εκεί και τις πληθωριστικές τάσεις, έτσι, γιατί όταν μιλάμε για καύσιμο, μιλάμε για μεταφορές.
0: Όλα αυτά τα βλέπουν στο σούπερ μάρκετ, στις αγορές τις οποίες κάνουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν και ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο. Όμως βλέπεις τι προβλήματα υπάρχουν εκεί. Βαρύς ο ενεργειακός λογαριασμός και για μας και για τους Αμερικανούς, και να δούμε τελικά τι θα γίνει με όλη αυτή την ιστορία και με όλη αυτή την κατάσταση. Θα ακούσατε και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα. Προφανώς ούτε στο ελάχιστο δεν μπορούν να αναχαιτήσουν αυτό το κύμα ακρίβειας και αυτή την ενεργειακή κρίση. Ενδεχομένως σε ένα βαθμό να ήταν και κατώτερα των προσδοκιών των πολιτών τα μέτρα αυτά, διότι εδώ βλέπω πως ο κόσμος ζητάει μια πιο γενναία παρέμβαση σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα και τη βενζίνη. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ότι εδώ η χρήση του αυτοκινήτου είναι πολλαπλάσια σε σχέση με το εξωτερικό, κακώς κάκιστα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή το αυτοκίνητο για τους περισσότερους από εμάς είναι βασικό εργαλείο της δουλειάς μας. Οπότε αυτό τώρα καλείται να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και η αντιμετώπιση του όμως είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι θυμίζω από την εποχή των μνημονίων είχε γίνει από τις τότε κυβερνήσεις μια στρατηγική επιλογή να αυξηθούν τα έσοδα και να βασιστούν εν πολύ στα φορολογικά έσοδα και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στα καύσιμα και στον ΦΠΑ, στους έμεσους φόρους. Αφού έγινε η επιλογή εκείνη υπό την πίεση των δανειστών πριν από 15 χρόνια, τώρα είναι πολύ δύσκολο μέσα σε αυτή την ενεργειακή κρίση που εξελίσσεται και σε οικονομική κρίση, διότι βλέπεις τι γίνεται με τα ομόλογα των κρατών στις αγορές, έτσι, ναι, τι πίεση υπάρχει. Δεν είναι εύκολο να πάρει μια απόφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μειώνω 50% τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μετά να αρχίζουν να χορεύουν οι αγορές και να πάει το spread μας και το επιτόκιο του ομολόγου μας από το 4% στο 6% στο 7%. Ποιος θα λάβει μετά το κόστος της όποιας αυτής επιλογής αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Οπότε θέλω να πω, εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Όμως είναι μια πίεση αυτή την οποία θα την υφίσταται η κυβέρνηση, διότι ξαναλέω, τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν δεν επαρκούν, δεν καλύπτουν τον κόσμο και περιμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου καταλαβαίνω πως η κυβέρνηση έχει κάποιες εφεδρίες για αυτόν τον σκοπό και κοιτάει να δει πως θα διαμορφωθεί η κατάσταση και διεθνώς με τα καύσιμα, έτσι ώστε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί σε αυτό το κομμάτι που αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα ζεσταθούμε το φετινό χειμώνα, που είναι, αν θέλεις, κομβική σημασία.
1: Ναι, και ένα πρόβλημα που δεν το αντιμετωπίζει βεβαίως μόνο η Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Όλη η Ευρώπη προσπαθεί αυτή τη στιγμή να λάβει μέτρα, να δει πως θα το αντιμετωπίσει, βλέποντας όλοι ότι πρέπει βασικά να αντιμετωπιστεί η ρίζα του προβλήματος, δεν είναι άλλο. Έχουμε δύο ενεργούς πολέμους, οι οποίοι βλέπουμε πόσο έχουν επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα της ενέργειας.
0: Σωστά. Εμείς θα βάλουμε μία άλλη οπτική στο θέμα αυτό, με τη βοήθεια καλεσμένου μας μετά τις 10.30. Τα ελληνικά νοικοκυριά, κυρίες και κύριοι, επί της ουσίας μπαίνουν στον φετινό χειμώνα με πολύ μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και αυτό έχει την εξήγησή του. Μένουμε σε πολύ παλιά σπίτια οι περισσότεροι, είμαστε πιο ευάλωτοι άρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση λόγω της κακής μόνωσης που έχουν όλα αυτά τα σπίτια. Χρειάζεται πάντα να καταναλώνουμε πολύ περισσότερη ενέργεια για να ζεσταθούμε σε σχέση με το μέσο Ευρωπαίο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο προφανώς τώρα μέσα σε μερικούς μήνες δεν μπορεί να λυθεί. Όμως χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες, τουλάχιστον για να είμαστε σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Έχουν τρέξει πάρα πολλά προγράμματα εξοικονομώ όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία δεν έφεραν τα προσδεκόμενα αποτελέσματα. Στα αθλητικά, να πούμε, χθες είχαμε τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague απέναντι στη Μακάμπη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκπληκτικός ο Παναθηναϊκός, κέρδισε εύκολα με 90-67 και κάνει το 3-3. Όλα έχουν μπει σε μια τάξη για μας τους Παναθηναϊκούς σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, παιδιά. Είναι μια πολύ ωραία χρονική συγκυρία για να είσαι Παναθηναϊκός, διότι και στο ποδόσφαιρο τα πάει εξαιρετικά η ομάδα, και στο μπάσκετ πάμε από επιτυχία σε επιτυχία, και ξέρεις, στο τέλος της χρονιάς το αν θα έρθουν τίτλοι σε αυτά τα δύο τμήματα του Παναθηναϊκού είναι άλλη τάξη ως ζήτημα και εξαρτάται και από πολλούς παράγοντες. Αυτό όμως που παρουσιάζουν οι δύο ομάδες αρέσει στον κόσμο, και αυτό είναι το σημαντικότερο, ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή που είμαστε στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου. Περισσότερο μπάσκετ θα μπορείτε να δείτε από σήμερα, να βλέπετε από σήμερα στη νέα αθλητική πλατφόρμα, το αδερφάκι μας Sport FM TV. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στον αέρα. sportfmtv.gr, μπαίνετε και βλέπετε ζωντανά και on demand, εντελώς δωρεάν, το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας. Ξεκινάμε με Basket League, είναι η πρώτη αγωνιστική, με Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3, Κολοσσός Hotels Collection Δόξα Λευκάδα στις 4, ΑΕΚ Μαρούσι στις 4, είναι τα μάτια της πρώτης αγωνιστικής και θα τα δείτε όλα ζωντανά, όλα ζωντανά από το Sport FM TV, sportfmtv.gr. Διαδικτυακώς μέσω του υπολογιστή σας, του τάμπλετ σας και του κινητού σας βλέπετε τους αγώνες. Θα υπάρξει λίαν συντόμως και εφαρμογή, την οποία θα μπορείτε να κατεβάζετε από τα App Store. Και Προμηθέας Πάτρας, Βίκος Κόλλα, Περιστέρι Μπέτσον στις 5, στις 5.30 Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης. Πλούσιο το πρόγραμμα σήμερα, αύριο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Φανταστικά. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα το ανατολικό τμήμα του νησιού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν σε 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων στα φέρμα Ιερά Πέτρας, είτε μέσα από οχήματα είτε μέσα από οικίες. Κλειστά είναι πολλά σημεία στο οδικό δίκτυο της Ιερά Πέτρας. Προβλήματα καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο στα Χανιά και το Ηράκλειο. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει και για τα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα από σήμερα το μεσημέρι ως το μεσημέρι της Κυριακής. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλοβο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για τον αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν κάποια συμβατικά πλοία. 34 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων δέχθηκε η πυροσβεστική στην Αττική το τελευταίο 24ωρο. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη υπογράφονται τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στην τελετή λαμβάνουν μέρος οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών. Αυτή την ώρα η ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Στη Γαλλία, νέες κινητοποιήσεις και επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε σχολεία σε όλη τη χώρα, με αιχμή τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας. Μόνο χθες έγιναν περισσότερες από 1.700 συλλήψεις. Τετράδιο με στίχους τραγουδιών του Φρέντι Μέρκιουρι πωλήθηκε έναντι τουλάχιστον 324.000 ευρώ σε δημοπρασία στο Λονδίνο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Μερικές φορές ένα τραγούδι γίνεται επιτυχία επειδή όλα έχουν σχεδιαστεί σωστά και μερικές φορές επειδή κάτι πάει στραβά. 2 Σεπτεμβρίου του 1984, οι Αυστριακοί Όπους γιορτάζουν 11 χρόνια πορείας με μια μεγάλη συναυλία στο Μπερβάρ της Αυστρίας και μπροστά τους βρίσκονται περίπου 5.000 άνθρωποι και στο πρόγραμμα υπάρχει ένα καινούριο τραγούδι, αυτό που ακούτε, γραμμένο σχεδόν για να τραγουδιέται μαζί με το κοινό, το Live is Life. Μόνο που στην πρώτη εκτέλεση συμβαίνει το απρόοπτο, η ταινία της πολυκάναλης χογράφησης τελειώνει και το τραγούδι δεν καταγράφεται ολόκληρο. Οι Όπους Πέτρο αναγκάζονται να το παίξουν ξανά, στο τέλος της συναυλίας, και τότε αλλάζουν όλα. Το κοινό το έχει ήδη ακούσει μια φορά, ξέρει πια το ρεφρέν, μπαίνει στο τραγούδι, χειροκροτεί στο ρυθμό, φωνάζει μαζί με το συγκρότημα και μια τεχνική αστοχία δημιουργεί τελικά εκείνο που καμία ηχογράφηση σε στούντιο δεν θα μπορούσε εύκολα να κατασκευάσει. Αυτή την αίσθηση ότι δεν ακούμε απλώς ένα συγκρότημα, αλλά χιλιάδες ανθρώπους να συμμετέχουν στο ίδιο τραγούδι. Έχει ενδιαφέρον η εποχή. Έχουμε μια Ευρώπη που βρίσκεται ακόμη μέσα στον ψυχρό πόλεμο, χωρισμένη σε Ανατολή και Δύση, και την ίδια ώρα η pop μουσική γίνεται όλο και περισσότερο μια κοινή διεθνής γλώσσα.

0: Αυτή ήταν η ιστορία πίσω από το τραγούδι το οποίο επέλεξε ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης, κυρίες και κύριοι, για αυτό το Σάββατο. Ωραία χρόνια, κυρία, πασοκικά χρόνια. Στα αίτησε, ας τα να πάνε. Λοιπόν, και τότε βέβαια ο κόσμος αντιμετώπιζε πολύ μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Έτσι, το 1985, να θυμίσω, είχαμε την υποτίμηση της δραχμής και είχαμε και μια οικονομική πολιτική από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου με μέτρα λιτότητας, με σκληρά οικονομικά μέτρα και ένα μεγάλο κύμα μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους και να διαμαρτύρεται. Κύκλους κάνει η ζωή γενικότερα και σε επίπεδο οικονομίας, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Πολλά μηνύματα έχουν έρθει και έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Θα ξεκινήσουμε με το μήνυμα του κυρίου Γιάννη Βασάλου, ο οποίος βάζει ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Αναρωτιέται γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες είναι η μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου, φυσικού αερίου και ντίζελ στον κόσμο, οδηγούν μέσα από τις κινήσεις τις οποίες κάνουν τον τελευταίο καιρό σε αύξηση τις τιμές αυτών των προϊόντων. Ενώ, για παράδειγμα, στη Νορβηγία, η οποία επίσης παράγει πετρέλαιο, οι τιμές δεν αυξάνονται.
1: Υπάρχει απάντηση. Ναι. Έχει να κάνει με την οικονομία και το πώς λειτουργεί μια χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, πραγματικά έχει δίκιο ο κύριος Ιωάννης, ότι παράγουν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να κρατούν τις τιμές χαμηλά μόνο μέσα στα σύνορά τους. Γιατί? Η ενέργεια πωλείται σε διεθνείς αγορές. Αν, για παράδειγμα, υπάρχει έλλειψη ντίζελ στην Ευρώπη, στην Ασία, η τιμή εκεί ανεβαίνει. Τότε οι αμερικανικές εταιρείες έχουν συμφέρον, καταλαβαίνετε πώς δουλεύει έτσι το καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα, να εξάγουν περισσότερο καύσιμο στο εξωτερικό όπου πληρώνουν τα ακριβότερα. Αυτό σημαίνει ότι μένει και λιγότερο προϊόν στην εσωτερική αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και οι τιμές ανεβαίνουν και εκεί.
0: Άρα αυξάνεται τιμή.
1: Ναι. Και υπάρχει και ένα ακόμη άλλο σημείο, άλλο το αργό πετρέλαιο και άλλο το ντίζελ ή βενζίνη. Έτσι, μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να παράγουν πολύ αργό, αλλά για να γίνει καύσιμο χρειάζονται δηληστήρια. Και αν τα δηληστήρια δουλεύουν ήδη σχεδόν στο όριό τους ή υπάρχουν προβλήματα στην παγκόσμια παραγωγή καυσίμων, όπως συμβαίνει τώρα, δεν μπορείς απλώς να ανοίξεις μια στρόφιγγα και να βγάλεις περισσότερο ντίζελ. Άρα η απάντηση είναι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν πολύ, αλλά συμμετέχουν στην ίδια παγκόσμια αγορά με όλους τους άλλους. Όταν υπάρχει έλλειψη ή μεγάλη ζήτηση διεθνώς, και η αμερικανική ενέργεια ακριβένει και αυτή.
0: Γεια σου, Δεσποινά μου, καλημέρα και σε σένα. Απόδοση της κυκλοφορίας στο νέο ΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, στις 30 Σεπτεμβρίου. Γιατί τόση απεσιοδοξία, ενώ τα έργα προχωρούν? Χαιρετισμούς από το Λασίθι. Καλά, το έργο αυτό προχωρά εδώ και δεκαετίες. Ευχόμαστε να ολοκληρωθεί σύντομα. Θετικό το γεγονός ότι έστω ένα μικρό του τμήμα αυτού του έτσι πολύ φιλόδοξου project με το νέο ΒΟΑΚ, με αυτά τα οποία γίνονται γενικότερα στους δρόμους της Κρήτης, οι οποίοι είναι σε άθλια κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι προφανώς πάρα πολύ θετικό αυτό. Γεια σου, Θεόδωρε, να είσαι καλά και στην αγροτική παραγωγή συνεισφέρει η Κρήτη. Έχεις δίκιο, φίλε μου Θεόδωρε, εννοείται, δεν το συζητούμε, και σε πολλούς οικονομικούς τομείς της χώρας γενικότερα. Γεια σου, Αναστασία. Σε ευχαριστούμε για την επισήμανσή σου για τυχείο και τα δρομολόγια των λεωφορείων για τους φοιτητές. Γεια σου, Κατερίνα, από την ηλιόλουστη Ξάνθη, μάλιστα, η τυχερή της υπόθεσης είστε εσείς. Και έχουν έρθει 2-3 μηνύματα και στο Viber. Γεια σας, κύριε Κώστα Μπέκα. Παρότι μας λέτε ότι έχουμε πει διάφορες ανακρίβειες, ναι, ως προς τη χρήση αυτοκινήτου, παραθέτετε και κάποια στατιστικά στοιχεία του ΑΣΑ. Να τα κοιτάξω εννοείται. Η Ελλάδα είναι στην 26η θέση με μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες πολυπάνω, είναι χιλιόμετρα οδήγησης ανακάτοικο. Ναι, δεν μου λέει κάτι αυτό το στοιχείο από μόνο του, έτσι όπως μου το παραθέτεται. Υπάρχουν και άλλες έρευνες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν δείξει πως σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινή χρήση του αυτοκινήτου είμαστε στις πρώτες θέσεις μεταξύ των υπόλοιπων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό φαίνεται και στους δρόμους. Αλλά θα επανέλθω και με στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή, στην έναρξη της εκπομπής. Γεια σου, Billy the Greek, να είσαι καλά. Από την πολύ μεγάλη απεριόριστη ανάπτυξη που έχει η χώρα, 6 νομοί που κάποτε έσφιζαν από ζωή έχουν γίνει ένα απέραντο γυροκομείο. Επίσης, στην πανίσχυρη δημοκρατία μας όλοι φοβούνται και συζητούν την κάθοδο στις εκλογές ενός πρώην καταδικασμένου, αναφέρει τον κύριο Κασιδιάρη. Κανείς δεν φοβάται τον κύριο Κασιδιάρη. Ό,τι προβλέπει ο νόμος θα γίνει. Αν δεν έχει δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Είναι πολύ απλό αυτό το οποίο θα γίνει. Αν δεν δύναται να ηγηθεί ενός κόμματος, δεν θα ηγηθεί ενός κόμματος ο κύριος Κασιδιάρης. Είναι πολύ απλό. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. αλλά για τους έξι νομούς που κάποτε έσβησαν από ζωή και έχουν γίνει γυροκόμπιο, σίγουρα αφορά και άλλους νομούς και γενικότερα είναι ένα θέμα το δημογραφικό το οποίο στα σοβαρά δεν το έχουμε συζητήσει, δυστυχώς, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτά και από τα μηνύματά σας που μας έχουν έρθει και στο skyradio.gr και στο Viber, θυμίζω τον αριθμό 698-123-1003 και φύγαμε για να σας παρουσιάσουμε την έρευνα αυτή τη εβδομάδα, την έρευνα που επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε αυτή την εβδομάδα, κύριε Παπαγιαννάκο, παρακαλώ πολύ. Το φίλερ για την έρευνα αυτή τη εβδομάδα να πέσει. Και τα στοιχεία της Eurostat που θα ακούσετε θα είναι και η καλύτερη γέφυρα για τον επόμενο μας καλεσμένο και τη συζήτηση που θα κάνουμε. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, τα οποία δημοσιεύτηκαν τέλη Σεπτεμβρίου, περίπου το 18,1% των ελληνικών νοικοκυριών πλήττεται από ενεργειακή φτώχεια. Μιλάμε για ποσοστό υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται στο 8,8%, μεγάλη διαφορά. Και μιλάμε και για τη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω μας πλησιάζουν μόνο οι Βούλγαροι.
1: Ναι,
0: είναι κοντά σε εμάς ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις πολύ χαμηλές επιδόσεις μας, σε ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή απόδοση των ελληνικών νοικοκυριών και την ενεργειακή αυτάρκειά τους. Τα βασικά ευρήματα της έρευνας, όπως προκύπτει μέσα από την ανάλυση των στοιχείων της Eurostat, ένα στα πέντε νοικοκυριά δηλώνει αδυναμία να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό τον χειμώνα. Έχουμε επίσης την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας ανακατοικία σε αυτήν εδώ την χώρα και αυτό βεβαίως συμβαίνει επειδή τα ελληνικά νοικοκυριά πληρώνουν ακριβά για ενέργεια που τελικά χάνεται λόγω των κακώς μονωμένων κτηρίων, παλιά κτίρια τα οποία είναι του 50, του 60 και του 70 και προφανώς δεν έχουν θωρακιστεί ενεργειακώς. Έχουμε την τρίτη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι η κατοικία τους αναβαθμίστηκε ενεργειακά την τελευταία πενταετία. Την τρίτη χειρότερη έτσι και λάβετε υπόψη σας πόσα ενεργειακά προγράμματα αναβάθμισης των κατοικιών έχουν τρέξει τα τελευταία χρόνια. Όμως έχουμε την τρίτη χειρότερη επίδοση και τα παλιά κτίρια, κρατήστε και αυτό το στοιχείο, έχει το ενδιαφέρον του, στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην ενεργειακή κρίση καθώς πάνω από το 50% των κατοικιών χτίστηκε από το 1980 και στερείται επαρκούς θερμομόνωσης. Επίσης ένα στοιχείο ακόμη το οποίο έχει ενδιαφέρον, Ισάκ. Όλα τα στοιχεία αυτά να πω μπορείτε να τα βρείτε σε ένα ρεπορτάζ το οποίο δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα η Χρύση Αλιάγκου στην Καθημερινή, στο Φύλλο της Τετάρτης. Μπορείτε να αναζητήσετε το ρεπορτάζ της στο καθημερινή.gr. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των 5 χωρών με την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση ανακατοικία. Το μισό της ενέργειας των οικοκυριών κατευθύνεται για να ζεσταθούμε.
1: Ναι.
0: Για τη θέρμανση των χώρων, το 25% για συσκευές και φωτισμό, το 14% για να έχουμε ζεστό νερό, το 6% για να μαγειρέψουμε και το 5% για να δροσιστούμε, κλιματισμός δηλαδή, το καλοκαίρι.
1: Νομίζω είναι αποκαλυπτικά αυτά τα στοιχεία της έρευνας και το δεύτερο στοιχείο που μας έκανε να μπούμε στη λογική, να το ανοίξουμε λιγάκι το θέμα, ήταν αυτή η προτροπή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είχαμε πριν από λίγες ημέρες, που ζητά ξανά από τα κράτη και τα νοικοκυριά να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Συγκεκριμένα, ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, ο κύριος Νταν Γιέργενσεν, παρουσίασε μια σειρά προτάσεων για τον περιορισμό της κατανάλωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, με δύο βασικούς στόχους: να πέσουν λογαριασμοί, να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγόμενη ενέργεια. Η λογική ακούγεται απλή, Πέτρο. Χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια, πληρώνουμε λιγότερα και γινόμαστε πιο ανθεκτικοί στις διεθνείς κρίσεις. Μόνο που στην Ελλάδα αυτή η σύσταση συναντά μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και αυτό θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Στέφανος Παλατζάς, είναι πολιτικός μηχανικός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Γεια σας, κύριε Παλατζά, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά είμαι, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τι λέτε και πόσο βαθύ είναι αυτό το πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τα σπίτια στα οποία μένουμε, τα οποία είναι παλιά, δεν έχουν καλή μόνωση, οπότε καταλαβαίνω αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία που μας έρχεται από τις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη.
2: Η ευρωπαϊκή οδηγία δεν έρχεται τώρα, έχει έρθει από πέρυσι. Είναι η αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στο υλικό δίκαιο από τον περασμένο Μάη, όπως και στις άλλες χώρες. Δυστυχώς δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα, όχι μόνο σε εμάς, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Και επομένως το να λέμε και να υπάρχει αυτή η σύσταση του καταναλώστε λιγότερο είναι μια σύσταση γιατί δεν μπορεί να πει κάτι άλλο.
0: Κύριε Παλατζά, έχουμε ένα θέμα με τη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Δεν ξέρω, μιλάτε από Bluetooth ή από κάτι τέτοιο ή όχι?
2: Βγάλω, να το βγάλω.
0: Ναι, βγάλτε το Bluetooth αν γίνεται, διότι έτσι δουλειά δεν θα κάνουμε. Και αδική επικοινωνία και τη συζήτησή μας. Ναι, τώρα νομίζω θα είναι καλύτερα.
2: Καλύτερα τώρα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα, ναι. Για πάμε.
2: Ωραία.
1: Να το κάνουμε λίγο πιο χειροπιαστό, κύριε Παλατζά, μου επιτρέπετε. Να πάρουμε μια τυπική πολυκατοικία της Αθήνας, χτισμένη δεκαετίες 60-70, υποθέτω. Χωρίς ουσιαστική μόνωση. Όταν βάζουμε λοιπόν ένα ευρώ για να την ζεστάνουμε, πόσο από αυτό το ευρώ ουσιαστικά χάνεται?
2: Σχεδόν όλο. Στην ελληνική πολυκατοικία που είναι τελείως αμόνωτη και έχει πολύ κακά κουφώματα με μονά τζάμια, σχεδόν όλο το ευρώ φεύγει. Δεν μένει τίποτα. Είναι πάρα πολύ λίγο και είναι πολύ καλό το πρόβλημα. Ξέρετε, εγώ, ο Πέτρος το ξέρει γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές τέτοια εποχή. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή βγαίνω σαν γραφικός και λέω: μονώστε τα σπίτια. Μονώστε τα σπίτια. Βάλτε περισσότερο. Μείνετε τα μπλε, τα πράσινα, τα κίτρινα τιμολόγια από τα φθηνή. Μην ακούτε το θέμα του τάξου από πετρέλαιο σε αντίθετη.
0: Συγγνώμη κύριε Παλατζά, πάλι σας χάνουμε. Αν μπορούμε να σας καλέσουμε κανονικά στη γραμμή μας και όχι στο Viber, διότι φαίνεται πως έχουμε ένα θέμα με το ίντερνετ, δεν ξέρω. Ως προς και αυτές τις υποδομές φαίνεται πως υπάρχει πρόβλημα σε αυτήν εδώ τη χώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, σας καλούμε, κλείστε και σας καλούμε σε ένα λεπτό για να τα πούμε, για να ακούγετε και καλύτερα τα όσα λέτε, τα οποία πάντα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο κύριος Παλατζάς πραγματικά γνώστης των θεμάτων και έχει πάει σε αρκετά θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων κόντρα στο ρεύμα και σε όλα αυτά τα οποία έχουν υλοποιηθεί και αποτελούν κεντρική πολιτική και τη σημερινή κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Έχει ενδιαφέρον και το μήνυμα του κυρίου Κωνσταντίνου Τσαγκάρη από το Όσλο. Τον καλημερίζουμε. Να είστε καλά, κύριε Τσαγκάρη. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και για την ακρόαση. Λέει πως είναι λάθος αυτό το οποίο είπε άλλος ακροατής, ότι δεν αυξάνεται η τιμή στην Νορβηγία. Σήμερα είναι 3 ευρώ ανά λίτρο η βενζίνη και το πετρέλαιο. Όταν ήρθα στην Νορβηγία πριν από 15 χρόνια, το πετρέλαιο και η βενζίνη είχε 1 ευρώ. Ναι. Αντίστοιχα, δουλεύει και το ηλεκτρικό.
1: Είναι ιδεολογική, όπως μεταφέραμε και από τις ΗΠΑ. Χώρες δηλαδή που μπορούν να αντλήσουν πετρέλαιο μπαίνουν στη λογική της παγκόσμιας αγοράς, εξάγουν το δικό τους έτσι.
0: Δεν μπορεί να μείνει κανείς ανεπηρέαστος. Κύριε Παλατζά, τώρα νομίζω μπορούμε να τα πούμε. Μας ακούτε?
2: Σας χάνω εγώ λίγο, αλλά τώρα νομίζω σας ακούω.
0: Ωραία, και εμείς σας ακούμε. Λοιπόν, έχετε γίνει όντως ο γραφικός κάθε φορά που συζητούμε, είτε για το πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα, είτε πώς θα δροσιστούμε το καλοκαίρι. Εσείς βάζετε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την κακή μόνωση των ελληνικών κτηρίων, των σπιτιών και των επιχειρήσεων.
2: Και πάντα η απάντηση που παίρνω είναι: αυτό είναι ακριβό που μας λες, δεν μπορούμε να το κάνουμε, οπότε να κάνουμε κάτι άλλο. Να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο πώς θα ζεσταθούμε και φέτος το χειμώνα. Και δυστυχώς εκεί το σενάριο καταλήγει πάντα στην περίπτωση του επιδόματος θέρμανσης που δίνει η πολιτεία ή κάποιων προγραμμάτων σαν αυτό που τρέχει τώρα με την επιδότηση της αντλίας, όπου κάποιοι λένε στον κάθε πολίτη ότι βάλε μια αντλία και θα βρεις την υγεία σου, διότι και πολύ λιγότερο το ρεύμα είναι πιο φθηνό από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τούτο καθεξής. Όλα αυτά βέβαια είναι μύθος, γιατί τα ίδια μας λέγανε και για το φυσικό αέριο πριν από μερικά χρόνια, αλλά όπως είδατε δεν ισχύει και δεν ίσχυε. Επειδή αυτή η έρευνα στην οποία αναφερθήκατε μιλούσε και για τα αυτοκίνητα και για τα σπίτια, επιτρέψτε μου να κάνω ένα παραλληλισμό για να καταλάβουμε πώς σκεφτόμαστε στην Ελλάδα και πώς θα έπρεπε να σκεφτόμαστε. Το αυτοκίνητο είναι μια δαπάνη πια στη ζωή μας αναγκαία. Αν εξαιρέσουμε αυτόν που είναι επαγγελματίας και κάνει επένδυση, το αυτοκίνητο είναι μια επένδυση. Για μας, τους απλούς πολίτες, το αυτοκίνητο είναι μια δαπάνη υποχρεωτική, η οποία μάλιστα ανανεώνεται κάθε, ας πούμε, 5 χρόνια, 10 χρόνια, ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκίνητου μας και την κατάσταση και τα χιλιόμετρα που κάνουμε. Και φυσικά, επειδή το χρησιμοποιούμε, όπως είπατε, πολύ λιγότερο, σε εμάς έρχεται πιο νωρίς.
3: η συντήρηση, το, η αυξημένη συντήρηση και το κόστος αντικατάστασης. Στο σπίτι προφανώς δεν μπορούμε να σκεφτούμε έτσι. Μπορούμε όμως να σκεφτούμε ως προς τη θέρμανση με τον ίδιο τρόπο, γιατί και η θέρμανση είναι μια αναγκαία δαπάνη. Και όταν κάποιος μας λέει ότι κοίταξε να δεις, βάλε μια αντλία θερμότητας και θα λύσεις το πρόβλημά σου, μας λέει τη μισή αλήθεια. Διότι και η αντλία θερμότητας, αν είναι σε ένα σπίτι αμόνωτο, θα έχει πολύ μεγάλο κόστος χρήσης και συντήρησης και θα πρέπει να αντικατασταθεί πάλι σε μια πενταετία με δεκαετία. Στο αυτοκίνητο, προφανώς η εναλλακτική δεν υπάρχει. Θα μπορούσε να υπάρχει στην Ελλάδα αν είχαμε μέσα μαζικής μεταφοράς ώστε να μειώσουμε τη χρήση, ή αν περπατάγαμε ή αν είχαμε ποδηλατόδρομο να κάνουμε ποδήλατο στην Ολλανδία. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν όμως αυτά. Το θέμα είναι στο κτίριο, στο σπίτι μας υπάρχει εναλλακτική. Και εκεί η απάντηση είναι ναι, σαφώς υπάρχει. Αν δηλαδή φροντίσουμε να κάνουμε το σπίτι μας θερμός, το λέω πολύ απλά, να μην έχει απώλειες, τότε με αυτόν τον τρόπο η αντλία θερμότητας και μικρή θα είναι και δεν θα, πώς να το πω, δεν θα κουράζεται να μας ζεσταίνει. Ναι. Και δεν θα μας κοστίζει και πολύ.
0: Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνει κάποιος που μένει σε ένα παλιό σπίτι, σε ένα παλιό διαμέρισμα, είναι να το μονώσει καλά.
3: Ναι, ναι, ναι. Και προσέξτε κάτι, γιατί πάλι ξαναλέω, η απάντηση σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα το... αυτό που μου λες είναι ακριβό, δεν έχω τα λεφτά να το κάνω. Ναι. Εγώ δεν είπα
0: αλλά ποτέ, όλα αυτά τα ενεργειακά ακριβά είναι, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι, ναι, αλλά χρειάζεται να... αυτά τα ενεργειακά ναι. μπορούν να γίνουν ένα βήμα-βήμα.
0: Ναι.
3: Ένα-ένα. Mm-hmm. Ξέρετε, αν έχεις ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει δύο μεγάλα κουφώματα, μια μπαλκονόπορτα και ένα κουφώμα ακόμα στο υπνοδωμάτιο, και αυτά τα δύο κουφώματα τα αλλάξεις με στοιχειοδός καλύτερα από αυτά που έχεις, το οποίο μπορεί να σου κοστίσει περίπου ένα χιλιάρικο, όχι παραπάνω. Αυτό το χιλιάρικο σε περίπου δύο χρόνια θα το πάρεις από τη θέρμανση πίσω. Και όταν το πάρεις πίσω θα μπορέσεις την επόμενη διετία να κάνεις μια άλλη επένδυση, η οποία θα είναι ας πούμε η μόνωση του βορεινού σου τοίχου.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο και μετά θα σας υποβάλει ένα ερώτημα και ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης, κύριε Παλατζά. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις που λέτε όμως προβλεπόντουσαν στα τελευταία εξοικονομώ.
3: Ναι, μα δεν είπε κανείς ότι δεν γίνονται. Γίνονται. Απλά. Προσπαθούν να γίνουν στη λογική του να τα κάνω όλα και το ποσό το οποίο υπάρχει διαθέσιμο για κάθε οικιστική μονάδα, για κάθε διαμέρισμα, είναι τόσο μικρό που στην πραγματικότητα δεν τα κάνουμε όλα, κάνουμε ένα μέρος, αλλά κανείς δεν μας λέει από τους μηχανικούς που θα έπρεπε να μας το πούνε ότι κοίταξε να δεις, αυτό που κάναμε δεν είναι όλα. Ναι. Πρέπει να κάνεις και μερικά πράγματα ακόμα, φρόντισε στο μέλλον να τα κάνεις.
0: Άρα λέτε πως αυτές οι παρεμβάσεις θα έπρεπε να είχαν οριοθετηθεί ως η πρώτη προτεραιότητα για τα σπίτια μας.
3: Ναι, ναι, είναι το λεγόμενο lock-in effect. Δηλαδή, ναι. κάνουμε τσαπατσουλιές, να το πω έτσι, με αποτέλεσμα μετά να νομίζουμε ότι το έχουμε τελειώσει, το έχουμε ανακαινήσει τελείως. Είναι αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά αυτό μετά φέρνει άλλα προβλήματα στο μέλλον.
1: Κύριε Παλατζά, δύο ερωτησούλες θέλω να σας κάνω εγώ. Πρώτα απ' όλα,
3: ναι, ναι.
1: επειδή αναφερθήκατε στο εξοικονομώ, έχουν περάσει αρκετά προγράμματα από το εξοικονομώ. Το κτηριακό αποθέμα παραμένει όμως πολύ παλιό στη χώρα μας. Γιατί δεν έχει αλλάξει αυτή η εικόνα όσο τα περιμέναμε? Είναι θέμα χρημάτων, είναι γραφειοκρατίας, είναι σχεδιασμού, ή απλώς αυτή η κλίμακα των προγραμμάτων είναι πολύ μικρή μπροστά στο μέγεθος του προβλήματος? Και κάτι χρηστικό, ένα μικρό πρακτικό δίλημα. Ένα νοικοκυριό λοιπόν που έχει περιορισμένο ποσό, γιατί πολύ ωραία μας λέτε ότι πρέπει να γίνουν 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Αλλά αυτό συνήθως, επειδή είναι βάση εισοδήματος, είναι μακροπρόθεσμο. Με τι ξεκινάμε? Αλλάζουμε κουφώματα, βάζουμε εξωτερική μόνωση, αλλάζουμε σύστημα θέρμανσης? Ποια είναι η προτεραιότητά μας?
3: Ναι, ναι. Να απαντήσω πάλι στο δεύτερο, μια και είναι πιο γρήγορο, ναι. και το έχω πει πολλές φορές. Το πρώτο πάντα είναι η μόνωση. Μονώνουμε. Αν δεν έχουμε μονωμένο κέλυφος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Ναι.
3: Το μονώνουμε σε κάποιες περιπτώσεις περιλαμβάνει και τα κουφώματα. Διότι τα κουφώματα είναι. Τα πιο αδύναμα σημεία του κελίφους μας. Δηλαδή φανταστείτε ότι αν ο τείχος μας είναι αμόνωτος και χάνει δύο μονάδες θέρμανσης, θερμότητας, το κούφωμά μας που είναι δίπλα είναι τέσσερις φορές πιο πολύ από τον τείχο και χάνει τέσσερις φορές περισσότερη θερμότητα. Άρα καμιά φορά μπορεί να είναι και λίγο πιο καλό αν έχουμε περισσότερα κούφωματα να αλλάξουμε πρώτα κούφωματα και μετά να κάνουμε μόνωση. Αλλά αυτά τα δύο είναι τα δύο κυρίαρχα για να ξεκινήσουμε οπωσδήποτε και ξαναλέω. Βήμα-βήμα, όχι ναι. σόλοι και καλά με το άλλο. Τώρα, όσον αφορά τη γενικότερη αξιολόγηση των προγραμμάτων εξοικονομώ, είναι όλα αυτά μαζί που είπατε και είναι και αυτό που είπατε στο τέλος. Δηλαδή, το εξοικονομώ ξεκίνησε σαν ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης. Δηλαδή, ξεκίνησε το 2012, προκειμένου να καλύψει το 10% του κτηριακού αποθέματος και να δώσει την πληροφορία και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες να αρχίσουν να ανακαινίζουν τα σπίτια τους. Ναι. Αυτός ήταν ο λόγος. Δεν ήταν ο λόγος να καλύψουμε όσο περισσότερο μπορούμε και να τους κάνουμε ανακαίνιση. Δεν χρειάζεται άλλωστε. Ουσιαστικά τα επιδοτούμενα προγράμματα θα έπρεπε να καλύπτουν μόνο τα χαμηλά εισοδήματα και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ναι. Οι υπόλοιποι θα μπορούσαν να κάνουν τις ανακαινήσεις τους, μια και σας είπα ότι αυτοχρηματοδοτείται, θα μπορούσαν να κάνουν τις ανακαινήσεις τους είτε με άτοκα δάνεια είτε με φοροαπαλλαγές. Δεν υπήρχε λόγος να πάνε κρατικά λεφτά εκεί. Από την άλλη μεριά, είναι σίγουρο ότι και το πόσο. Όταν λοιπόν έχεις μια λογική που λέει εγώ θέλω να καλύψω όσο περισσότερο μπορώ, τότε θα σας πω ονομαστικά ένα πρόγραμμα εξοικονομώ του Χατζηδάκη, το οποίο είχε προβλέψει 50.000 ευρώ ανακατοικία, έδινε μια πολύ μεγάλη άνεση στο να κάνεις πραγματικές παρεμβάσεις στο κτίριό σου και να βάλεις ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Φανταστείτε ότι εμείς με εξοικονομώ προγράμματα την εποχή του εξοικονομώ του 2021, φτιάξαμε παθητικά κτίρια με αυτή την. Δηλαδή, ανακαινήσαμε παλιά κτίρια σε επίπεδο παθητικού κτιρίου με αυτά τα λεφτά. Όταν μετά όμως ήρθε άλλος υπουργός, ο οποίος η μόνη του σκέψη ήταν: εγώ με 50.000 τώρα το διαμέρισμα, κάνω 30.000 νοικοκυριά. Αν το κάνω 25.000, θα κάνω 60.000 νοικοκυριά. Καλύτερα, δεν είναι?
0: Ναι.
3: Όταν κάνω έτσι τέτοιες απλές, απλοϊκές και ανεύθυνες επιλογές, τότε αυτό συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει σήμερα που έχουν απαξιωθεί αυτά τα προγράμματα.
0: Μάλιστα. Πολύ σύντομα μια απάντηση στο ερώτημα της Ιφηγένειας. Ρωτάει πώς μπορεί να αξιολογήσει την κατάσταση του σπιτιού της που πρέπει να απευθυνθεί.
3: Πρέπει να απευθυνθεί σε μηχανικούς οι οποίοι είναι καταρτισμένοι και είναι στη χειρότερη περίπτωση οι ενεργειακοί επιθεωρητές κτηρίων. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι οι μηχανικοί πρέπει να δώσουν λύσεις. Αυτός είναι που πρέπει να δώσει λύσεις για το πώς να αναβαθμιστεί.
0: Και εκεί όμως δυστυχώς και αυτοί δίχως να θέλω να μιλήσω για το σύνολο των μηχανικών, προφανώς ναι. Όχι, αλλά και αυτοί έχουν μπει σε μια διαδικασία να πουλήσουμε, για παράδειγμα, όσο το δυνατόν περισσότερες αντλίες θερμότητας μπορούμε, έχουν μπει και αυτοί.
3: Ναι.
0: Δυστυχώς σε μια τέτοια διαδικασία. Ναι.
3: Γιατί δεν έχουν δυστυχώς πια την πληροφορία και την τεχνογνωσία. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Θα κυκλοφορήσει το αμέσως προσοχές διάστημα μια σημαντική έρευνα που έγινε σε ένα δείγμα πάνω από 2.500 μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Το 40% των μηχανικών λέει ότι το πρώτο πράγμα που τους λείπει για να προχωρήσουν το επάγγελμά τους, ναι, είναι η κατάρτιση και η τεχνογνωσία.
0: Μάλιστα.
3: Άρα οι ίδιοι παραδέχονται ότι θέλουν κατάρτιση.
0: Άρα ούτε αυτοί έχουν βαθιά γνώση αυτών των ζητημάτων, από ό,τι καταλαβαίνω. Πρέπει όλο αυτό να επικαιροποιείται, διότι αλλάζουν πολλά από αυτά τα οποία.

0: κλείσουμε από αυτό, ναι.
1: Κάποια στιγμή που συζητούσε η κυβέρνηση με την Τρόικα, δεν θυμάμαι σε ποια κυβέρνηση, περίπτωση επιδόματος θέρμανσης, ο Πολ Τόμσεν είχε πει στην κυβέρνηση, μα γιατί πετάτε λεφτά σε τρίπιο κουβά, γιατί δεν τους λέτε να αλλάξουν ένα κούφωμα που θα είναι μια επένδυση για το μέλλον. Mm. Δεν τον άκουσε όμως κανένας τότε.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παλατζά. Να είστε καλά. Πολύ χρήσιμα αυτά τα οποία μας είπατε. Πολιτικός μηχανικός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου, κύριος Παλατζάς. Εδώ οι επόμενες διαφημίσεις μας και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Χριστοπούλου.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοράλο κόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα τα ανατολικά του νησιού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περίπου 20 επιχειρήσεις από εγκλωβισμό ατόμων στα φέρμα Ιεράπετρας, είτε μέσα από οχήματα είτε μέσα από οικίες. Μία ηλικιωμένη για προληπτικούς λόγους διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Κλειστά είναι πολλά σημεία στο οδικό δίκτυο της Ιεράπετρας, ενώ προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο και στα Χανιά κατά Ρέθυμνο. Μιλώντας στο Sky, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ΕΦΗ Παπαβραμοπούλου έκανε γνωστό ότι για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει η Επιτροπή Κινδύνου προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Σε ίσχυ παραμένει στο μεταξύ απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για τον Αργοσαρονικό, δρομολόγοι εκτελούν μόνο ορισμένα συμβατικά πλοία. Τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ πνέουν σήμερα ως το απόγευμα στο Αιγαίο. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει από σήμερα το μεσημέρι ως και το μεσημέρι αύριο για τα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα. Συνολικά 34 κλήσεις έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την Αττική το τελευταίο 24ωρο. Οι κλήσεις αφορούν κοπές δένδρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας πριν από λίγο στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου διαπερνά την προσπάθεια για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Υπογράμμισε ότι ο Παρθενώνας αποτελεί μια αυτοτελή και μοναδική περίπτωση, γι' αυτό και δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών τεχνικών ζητημάτων. Αφορά στην αποκατάσταση ενός οικουμενικού μνημείου, το οποίο παραμένει βία διαμελισμένο. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, πιστεύει ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής. Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία έκλεισε προσωρινά και μαχητικά αεροσκάφη.

0: του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν εσπευσμένα σήμερα έπειτα από αναφορές περί πτήσης ύποπτου ντρόουν από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία. Οι αρχές της χώρας συνέστησαν στους κατοίκους του Βίλνιους να είναι προετοιμασμένοι να αναζητήσουν καταφύγιο αν χρειαστεί. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανέφερε ότι επιτέθηκε στον πιλότο μέσα στο πιλωτήριο με ένα τσεκούρι. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι σήμερα στο σύστημα συμμετέχουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ενώ επόμενο βήμα είναι η διεύρυνση της χρήσης του από τους Ιατρικούς Συλλόγους σε όλη τη χώρα. Περίπου 45 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων της Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η Λέμβος, την οποία επέβαιναν, εντοπίστηκε από διεξχόμενο δεξαμενόπλαιο. Στη Γαλλία, νέες κινητοποιήσεις και επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε σχολεία σε όλη τη χώρα με αιχμή τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, 735 σχολεία επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις. Μόνο χθες έγιναν περισσότερες από 1.700 συλλήψεις. Σε ίσχυε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και Πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Ήδη απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, ενώ από τις 3 θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Σκουφάλη, Καβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνο, Σέκερη, Κανάρη και την πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αναλυτικά σήμερα στις 3 το μεσημέρι παίζουν Μύκονος Μπέτσον, ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός, Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούση, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με νέα μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Ισάκ Τριανταφυλλίδης και Πέτρος Κυρκυλής.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι η εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, παιδιά. Kings of Leon, καινούριο τραγούδι. Cold Blue Dawn. Αγαπημένοι Kings of Leon, το τραγούδι τους αυτό μιλάει για τα όνειρα, τις παιδικές τους αναμνήσεις και την ομοιή πραγματικότητα της ζωής. Και έχει κυκλοφορήσει και με ένα πρωτοποριακό βίντεο, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το The Weather Channel. Χρησιμοποιούν διάφορες δορυφορικές εικόνες της NASA. Από εκεί βλέπει κανείς φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς της γης, ποτάμια, βουνά. Καιρός φθινοπορεινός και αυτή η μελαγχολία που έχει και αυτό το τραγούδι των Kings of Leon νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό το Σαββατοκύριακο, παρότι ο ήλιος έχει ξεπροβάλει εδώ στην Αττική, στα λιμέρια τα δικά μας. Αυτή την ώρα 20 βαθμούς Κελσίου εδώ στο Νέο το Φάληρο. Πιο πολύ κρύο και πιο πολύ βροχή κάτω στην Κρήτη και στα Χανιά. Βλέπω έπεσε πάρα πολύ βροχή χθες το βράδυ, 318 χιλιοστά.

0: όσα είπα μισά νωρίτερα με τον κύριο Παλατζά κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών ακροατών. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα που έχουν καταφτάσει αναφορικά με την κατάσταση των κτηρίων τους και τις παρεμβάσεις που έχουν κάνει πάρα πολλοί ακροατές τα προηγούμενα.
1: Και φαίνεται ότι πολλοί κόσμος και αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, ναι, αλλά και ψάχνει και χρηστικές πληροφορίες, γιατί θέλει πραγματικά να επενδύσει. Ναι. Βλέπει ότι υπάρχει έτσι, μετρήσιμο αποτύπωμα αν προβείς σε τέτοιες ενέργειες να θωρακίσεις το σπίτι σου ενεργειακά. Με το αντίστοιχο κόστος, βέβαια.
0: Ναι, λέει για παράδειγμα ο Σόφοκλης πως το 2016 έδωσε 1.500 ευρώ επιπλέον για μόνωση του σπιτιού του στα πλαίσια της ανακαίνησης της κατοικίας του. Μιλάμε για μια μονοκατοικία 100 τετραγωνικών του 1955. Έβαλε υπερβολική μόνωση για τους τεκνίτες που το έκαναν. Σχολίαζαν δηλαδή ότι ήταν υπερβολικό σε αυτά τα οποία ζητούσε. Δεν μπήκε σε κάποιο πρόγραμμα εξοικονομώ. Απλά θυσίασε τις καλοκαιρινές του διακοπές για εκείνη τη χρονιά. Το αποτέλεσμα, ξοδεύει 70% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με αντίστοιχα σπίτια. Για παράδειγμα, 400 με 500 ευρώ το χειμώνα για θέρμανση με φυσικό αέριο και σταθερή θερμοκρασία στους 22 με 23 βαθμούς. Γεια σου Σοφοκλή μου, να είσαι καλά. Η κυρία Φόφη Μαγκούτα από την Ομόνια λέει την περίπτωση τη δική της, μας αναφέρει στο μήνυμά της στις 10:54 πρώτα λεπτά. Η δική της πολυκατοικία είναι του 62, έχει μόνο μία εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο και τα συνεργεία που επινέβησαν σε τρία διαμερίσματα κατήργησαν ενδιάμεσους τείχους για να καταστήσουν το κτίριο ελκυστικό σε αλλοδαπούς βορειότερων κλιμάτων. Η πολυκατοικία μας έχει προς ανατολισμό Ανατολή-Δύση. Μάλιστα. Την καλημέρα μας και στο Μανώλη Κοτάτη που μας ακούει από την όμορφη Χίο μαζεύοντας βαστίχα.
1: Τώρα αυτό το μήνα λίγο στο κατήργησαν κάποιους τείχους, ναι, κάνει ένα λίγο καμπανάκι εμένα, ελπίζω όλα αυτά να γίνονται με την επίβλεψη έτσι, ναι, μηχανικών, γιατί δεν αφαιρούμε έτσι εύκολα τείχους από πολυκατοικίες. Ναι. Και ένα μικρό μόνο σχόλιο στο ενεργειακό για να συνεχίσουμε και στην θεματολογία μας. Mm-hmm. Ξέρεις, αυτές τις ελληνικές πολυκατοικίες σκεφτόμουν υπάρχει και αυτό το δεύτερο εμπόδιο. Πολλοί ιδιοκτήτες, διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες, δεν έχουν όλοι οι ίδιες, συνελεύσεις που συχνά δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε στα βασικά. Και αναρωτιέμαι αν πραγματικά μπορούμε να κάνουμε έτσι μαζική ενεργειακή αναβάθμιση με το σημερινό μοντέλο της πολυκατοικίας.
0: Ναι, δεν έχει άδικο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν όλοι οι ένοικοι ή όλοι οι ιδιοκτήτες στην ίδια σελίδα. Ναι. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό τώρα να συμβεί, έχεις δίκιο. Και δεν υπάρχει και σωστή πληροφόρηση, ενημέρωση προς τους πολίτες, είτε από τα αρμόδια υπουργεία, είτε και από τους ίδιους τους μηχανικούς πολλές φορές. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, το οποίο θα το βρίσκουμε μπροστά μας ξανά και ξανά. Σε συγχαίρει όταν έχεις από το Λαγωνίς για το τραγούδι που επέλεξε σήμερα, το Live is Life, του άρεσε πάρα πολύ, όπως και η ιστορία την οποία μας είπες και την οποία δεν γνωρίζαμε. Γιώργο Τσιφουτίδη, δεν έχουμε όλο το χρόνο σε μια εκπομπή που είναι λιγότερο από 2 ώρες, δηλαδή ειδικά τα Σάββατα παρατέταρτο χαιρετάμε, 12 παρατέταρτο, δεν έχουμε όλη την ώρα τώρα να αναλύσουμε τι έγινε τη δεκαετία του 80, είπαμε για το 84-85 τότε που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, τι έγινε το 81, το 82, το 87, σωστά τα καταγράφεις εσύ, αλλά δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε ανάλυση της δεκαετίας του 80 και δεν έχει κανένα νόημα δηλαδή τώρα.
1: Η λογική άλλωστε της στήλης μας είναι ένα τραγούδι πότε βγήκε, όταν το ακούγαμε, τι συνέβαινε έτσι γύρω μας όταν κοιτάζαμε. Αυτό.
0: Ναι. Σημασία έχει να βλέπουμε τι γίνεται τώρα και τι γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπου αντιμετωπίζουν πολλαπλάσια προβλήματα και πολλές παράλληλες κρίσεις. Αναφέρομαι στη Γαλλία, η οποία τις τελευταίες ημέρες συγκλονίζεται από το κίνημα του Λυκείου.
1: Ναι, στη Γαλλία αυτό που πραγματικά ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, έτσι, έξω από ορισμένα λύκεια της Παρισινής περιφέρειας, έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα πανεθνικό κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων. Περίπου 1 στα 4 λύκεια της χώρας έχει επηρεαστεί. Οι μαθητές μιλούν για καθηγητές που δεν αντικαθίστανται, για υπερφορτωμένες τάξεις, για σχολικά κτίρια σε κακή κατάσταση, για εξαντλητικά προγράμματα και την πίεση του συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Και αυτή η συζήτηση βέβαια δεν αφορά μόνο το σχολείο πλέον και στη Γαλλία. Υπάρχουν και επεισόδια, υπάρχουν και μαζικές συλλήψεις, υπάρχουν και καταγγελίες για αστυνομική βία, για μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση για το ποιος βρίσκεται πραγματικά πίσω από τις κινητοποιήσεις. Θέλαμε λοιπόν να δούμε λίγο αυτό το θέμα περισσότερο και μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η κυρία Λαμπρινή Ξένου, είναι ακαδημαϊκός στη Γαλλία και διδάσκουσα δημόσιο δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Paris Est Créteil. Καλή σας ημέρα, κυρία Ξένου, πώς είστε?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Θέλω πρώτα να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα από τη Γαλλία, αν αφήσουμε για λίγο στην άκρη τις εικόνες των επεισοδίων. Τι ακριβώς είχε κάνει τόσους μαθητές να πούν αυτή τη στιγμή ως εδώ, όπως το είδαμε και σε πλακάτ που κρατούσαν, αλλά και συνθήματα που φώναζαν?
2: Κοιτάξτε, η Γαλλία, όχι μόνο για το, όσον αφορά το σχολείο, αλλά όσον αφορά γενικότερα το δημόσιο τομέα, είναι ένα καζάνι που βράζει εδώ και πολλά χρόνια. Τα αιτήματα τα οποία ζητούν τώρα οι φοιτητές δεν είναι τωρινά. Είναι το 90, αν δείτε τι έγινε στη Γαλλία, έτσι ακριβώς ξεκίνησε από μαθητές και κέρδισαν. Δηλαδή, τότε το Υπουργείο έδωσε πολλά εκατομμύρια φράγκα για καλύτερες σχολικές υποδομές. Ο δημόσιος τομέας, το σχολείο, το νοσοκομείο, τις φυλακές, πάει πολύ άσχημα. Και αυτό έχει να κάνει βασικά με οικονομικά κριτήρια. Ξεκινάει από οικονομικά. Δεν υπάρχουν σωστές υποδομές σε σχολεία που είναι στα περίχωρα, σε κάποια προάστια του Παρισιού, όπως είναι το Σαντενί, ας πούμε, όπου εκεί δεν υπάρχουν χρήματα από τους τοπικούς παράγοντες ώστε τα κτίρια να είναι όπως πρέπει, κατηγορούν και υπάρχουν βίντεο που τα δείχνουν πλέον γιατί υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρουραίους, ποντίκια, κάνουν ουρές για να μπουν στην τουαλέτα τα παιδιά, οι αίθουσες έχουν πάνω από 35 μαθητές, δηλαδή οι δυσκολίες είναι αντικειμενικές. Τώρα, οι βαθύτερες αιτίες του προβλήματος πιστεύω ότι είναι πέραν του οικονομικού.
1: Ναι. Έχει ενδιαφέρον πάντως, κυρία Ξένου, ότι το κίνημα φαίνεται ότι ξεκίνησε από λύκεια των προαστίων του Παρισιού, αλλά στη συνέχεια εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα και σε πολύ διαφορετικά σχολεία, αν μου επιτρέπετε. Έχουμε κοινά προβλήματα σε όλο το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, ή είναι από την ίδια κινητοποίηση κρύβονται πολύ διαφορετικές πραγματικότητες?
2: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν προβλήματα σε όλη τη Γαλλία, το εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, αυτό το οποίο κατηγορούν τα παιδιά, τον αλγόριθμο αυτόν που αποφασίζει, γιατί στη Γαλλία στα πανεπιστήμια μπαίνουν όλοι. Όλοι οι φοιτητές μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Ναι, όσοι πάρουν τον μπακαλωρεά, το απολυτήριο. Το πρόβλημα είναι ότι όταν μπει στο πανεπιστήμιο, το 60% των ανθρώπων που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο δεν βγαίνουν από το πανεπιστήμιο και χάνουν ένα, δύο ή τρία χρόνια από τη ζωή τους. Ο αλγόριθμος αυτός λαμβάνει υπόψη από ποιο λύκειο έρχεται ο κάθε υποψήφιος, σε ποια περιοχή βρίσκεται, αν είναι πρώτος ή τελευταίος. Τα κριτήρια δηλαδή δεν τα θεωρούν αντικειμενικά και έχουν δίκιο στη βάση τους. Δηλαδή, εγώ αυτό που βλέπω σαν πανεπιστημιακός το πρώτο έτος που είμαι σε ένα προάστιο του Παρισιού είναι αλήθεια. Δηλαδή μπαίνουν παιδιά τα οποία δεν ξέρουν να διαβάζουν. Μου είχε κάνει εντύπωση όταν ήμουν ακόμα νέα βοηθός καθηγητή και έκανα τα βοηθητικά μαθήματα και ζήτησα μία μέρα από έναν φοιτητή να διαβάσει ένα μικρό άρθρο του συντάγματος. Δεν μπορούσε το παιδί αυτό να διαβάσει. Γιατί έρχονται από οικογένειες με οικονομικά προβλήματα, κάποιοι από μετανάστες που δεν μιλάνε καλά τη γλώσσα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με κάποιο παιδί του κέντρου του Παρισιού, που οι γονείς του μπορεί να είναι δικηγόροι, δικαστές κτλ., δεν πάνε στα ίδια σχολεία, δεν έχουν τις ίδιες βιβλιοθήκες. Και το πρόβλημα των δασκάλων, η Γαλλία έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν θέλουν πλέον οι άνθρωποι που τελειώνουν τη φιλοσοφική, την αντίστοιχη, τη δική μας, να γίνουν δάσκαλοι, γιατί η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Άρα, αν λείψει ένας δάσκαλος από το μάθημα, και κάποιες φορές μπορεί να λείψουν για μήνες οι άνθρωποι, γιατί έχουν ένα πρόβλημα υγείας, ας πούμε, δεν μπορούν να τους αντικαταστήσουν.
0: Για το επάγγελμα του δασκάλου, αυτό είναι ένας προβληματισμός που υπάρχει, το ξέρετε, και εδώ στη χώρα μας. Το επάγγελμα αυτό έχει πάψει να είναι ελκυστικό και στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω πως το ίδιο ισχύει και στην Γαλλία. Άρα, εδώ οι μαθητές που έχουν βγει στους δρόμους βάζουν ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον τρόπο εισαγωγής τους στα πανεπιστήμια, κυρία Ξένου. Ζητούν να αλλάξει.
2: Μεταξύ άλλων, ναι. Ξέρετε. Είναι ένα μεταξύ άλλων, γι' αυτό και αφορά όλους τους μαθητές. Δηλαδή και στο κέντρο του Παρισιού που μένω εγώ και είμαι δίπλα στο καλύτερο λύκειο της Γαλλίας, ας πούμε, το Henri IV, που δεν έχουν αυτά τα ίδια προβλήματα που έχουν στα περίχωρα, λένε πάω, γιατί και εμένα με αφορά αυτός ο τρόπος, αλλά πάω και γιατί είναι συμμαθητής μου αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Ξέρετε, οι Γάλλοι έχουν κάνει τη γαλλική φαντάσταση. Ναι. Δηλαδή, έχουν την αίσθηση της αδελφοσύνης, την αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο.
0: Ναι. Άρα καταλαβαίνω πως έχουν κινητοποιηθεί και μαθητές από τα αστικά κέντρα, έτσι δεν μιλάμε μόνο
2: βεβαίως,
0: για...
2: Βεβαίως, και φοιτητές. Ναι. Και φοιτητές πλέον.
1: Ναι. Στη Γαλλία υπάρχει πολύ ισχυρή παράδοση, μας το αναφέρετε και πλην, μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων. Ήθελα λίγο να εκμεταλλευτώ και την ιδιότητά σας και την εμπειρία σας που ζείτε εκεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Να σταθούμε λίγο στη γενιά αυτών των παιδιών. Είναι μαθητές που μεγάλωσαν με την πανδημία, έτσι, με συνεχείς οικονομικές και πολιτικές κρίσεις. Στη Γαλλία η πολιτική κρίση έχει πάψει να είναι πλέον εξαίρεση, με την κλιματική αγωνία, αν μου επιτρέπετε, αλλά και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και όλοι οι νέοι σε όλο τον πλανήτη. Βλέπετε σε αυτή την κινητοποίηση και μια γενιά περισσότερο πολιτικοποιημένη ή μια γενιά περισσότερο δύσπιστη απέναντι στους θεσμούς?
2: Βλέπω μια γενιά φοβισμένη. μια γενιά αγχωμένη. Μια γενιά που δεν ξέρει που πάει. Γιατί, ξέρετε, οι νέοι άνθρωποι, παρά το ότι υπάρχει το ίντερνετ, είναι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα έχουν μια αθωότητα. Σκέφτονται. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει, ξέρετε, ναι, εγώ θυμάμαι στα δικά μου χρόνια στην Ελλάδα που ήμουν φοιτήτρια, υπήρχαν έντονη παρουσία των κομμάτων. Νομίζω ότι ξεπερνάει την υπόθεση των κομμάτων. Ακόμα και αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν κόμματα στη Γαλλία που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτό το κίνημα. Θα έλεγα ότι είναι παιδιά τα οποία είναι πολύ έξυπνα. Ειλικρινά πολύ έξυπνα. Και τα βρίσκω και πολύ πιο φιλόδοξα από ότι ήμασταν εμείς. Βλέπω τους φοιτητές μου στο τρίτο έτος που έρχονται με αγωνία και μου λένε: πείτε μου τι μάθημα να πάρω για να κάνω αυτό το μάστερ, για να μπω στην αγορά εργασίας και να κάνω αυτή τη δουλειά. Και τους λέω: βρε παιδιά, χαλαρώστε, ας πούμε. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ να τέτοιο σχέδιο να έχετε από τα 20 για το τι θα κάνω στα 30. Πώς θα ξέρετε όλα αυτά? Δηλαδή, απλά παίζουν με το φόβο τους. Και κοιτάξτε, θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Τον Ιούνιο ζήσαμε στο Παρίσι και σε όλη τη Γαλλία κάτι φοβερό με το θέμα της θερμοκρασίας. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή δεν είναι προετοιμασμένη για τις θερμοκρασίες αυτές. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει κλιματιστικό εδώ. Έχετε λοιπόν παιδιά που σας λένε: μα εγώ δεν μπορώ να δουλέψω. Λοιπόν, θυμούσαν την ώρα που περνούσαν εξετάσεις του μπακαλωρέα και δεν αλλάζανε το Υπουργείο, δεν άλλαζε την ώρα της εξέτασης που ήταν 2, 12 με 3. Να λάβουν υπόψη ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι σε κανονικές συνθήκες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αισθάνονται ότι δεν ακούγονται. Καταλάβετε.
0: Καταλαβαίνετε. Άμα δεν γίνονται και αυτά τα απλά πράγματα που μας λέτε, είναι λογικό να αισθάνονται έτσι τα παιδιά.
2: Οι κυβερνήσεις δυστυχώς κλείνουν τα αυτιά τους σε αυτά τα θέματα. Δυστυχώς. Και οι νέοι, ξέρετε, δεν καταλαβαίνουν. Δεν θα σκεφτούν πολύ. Θα κατέβουν στο δρόμο. Και για μένα καλά κάνουν.
0: Είναι ακομάτιστες αυτές οι διαμαρτυρίες?
2: Ναι. Συναντήθηκαν χτες με τον Υπουργό Παιδείας. Ζήτησαν, ήθελε να τους ακούσει μετά από τόσες μέρες.
0: Μάλιστα.
2: Που κινητοποιούνται, όμως δεν μείναν ευχαριστημένοι και την Τρίτη ξεκινάνε πάλι. Το μόνο που είπε ο Υπουργός είναι ότι θα φτιάξει μια πλατφόρμα που θα λέγεται πλατφόρμα συγκέντρωσης, την οποία θα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε μαθητή και γονέα να εκφραστεί. Το πρόβλημα είναι ότι ταυτόχρονα υπάρχουν και απειλές. Δηλαδή, εκτός ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι θα σταλθούν γράμματα στους γονείς, λέγοντάς τους ότι αν τα παιδιά τους δεν συμμορφωθούν θα αποκλειστούν από τα σχολεία και ακόμα και η ευθύνη αστική των γονιών θα δεσμευτεί ώστε να πληρώσουν για τους βανδαλισμούς που γίνονται στα σχολεία.
0: Έχουν γίνει όμως βανδαλισμοί, κύριε Αξέλου, έχουν γίνει.
2: Ναι, έχουν γίνει. Ναι, έχουν γίνει. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν μαθητές που λένε ότι εμείς δεν τους κάνουμε. Έρχονται εξωσχολικοί και τα κάνουν.
0: Έχουν παρισφρήσει προφανώς και τα ραχοποιά στοιχεία τώρα σε αυτές τις διαδηλώσεις. Άμα είναι τόσος κόσμος ο οποίος έχει κατέβει, καταλαβαίνω πως δεν είναι και εύκολο να περιφρουρήσεις τώρα τόσο μεγάλες διαδηλώσεις που κάνουν τα παιδιά. Μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο αυτή η διαδήλωση? Τι εκτιμάτε, ποιο είναι το κλίμα εκεί, όπως εσείς το αφουγκράζεστε? Σας το ρωτάω αυτό γιατί τώρα η Γαλλία βρίσκεται ούτως ή άλλως σε μια βαθιά κοινωνική, οικονομική και πολιτική κρίση.
2: Έχουμε προεδρικές εκλογές του χρόνου, σε λίγους μήνες δηλαδή. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί θέλουν να αναμειχθούν για να δείξουν ακριβώς ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν και όλη του η κυβέρνηση δεν είναι η κατάλληλη και περιμένει, ο λαός περιμένει, γιατί οι φοιτητές είναι πάρα πολλοί, μιλάμε για εκατομμύρια, και αντίστοιχα οι οικογένειες, άρα οι γονείς που ψηφίζουν. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, ξέρω όμως ότι οι δάσκαλοι έχουν μπει για να κάνουν περιφρούρηση, δηλαδή θα δείτε βίντεο με δασκάλους που πάνε στους αστυνομικούς και λένε: σας παρακαλούμε, μην τους χτυπήσετε, είναι παιδιά. Ένας μαθητής εχθές έχασε το ένα του μάτι σε κάποια πόλη της Γαλλίας από κάποιο όπλο με καουτσούκ, τα ελμπεντε που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί. Τώρα, την προηγούμενη Τρίτη είχαμε γενικότερη απεργία στο δημόσιο τομέα. Το πώς θα εξελιχθεί δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι αυτό που ζουν τα παιδιά στα σχολεία το ζούμε και στα νοσοκομεία. Το ζούμε και στα πανεπιστήμια. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Δεν είμαι προφήτης. Ξέρω όμως ότι θα είναι δύσκολο για την κυβέρνηση να τους μαζέψει πλέον. Κλείνει σχολεία. Παίρνει δραστικά μέτρα. Δραστικά όμως, όχι με την έννοια του αποτελεσματικού, με την έννοια λίγο του έρχομαι με τη βία να επιβάλλω τη γνώμη μου. Δεν ξέρω πώς τι θα γίνει. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα.
1: Υπάρχει, πραγματικά η χώρα βρίσκεται σε μια έτσι περίοδο μεγάλης πολιτικής έντασης εν ώψη και των εκλογών, μας είπατε, το 2027 και με τα εθνικιστικά αντανακλαστικά του γαλλικού έτσι, εκλογικού σώματος να τα βλέπουμε πάρα πολύ έντονα και με την ακροδεξιά σε όλες τις δημοσκοπήσεις να δείχνει ότι προχωρά να διεκδικήσει και το Ελιζέ. Και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ένα κατεξοχήν κοινωνικό και εκπαιδευτικό ζήτημα, όπως πολύ ωραία μας το αναφέρατε, να πετατραπεί γρήγορα και σε ένα κομμάτι έτσι, πεδίο κομματικής σύγκρουσης, αλλά και αυτή η αυθόρμητη μαθητική διαμαρτυρία να αποτελέσει πολιτική εκμετάλλευση. Αυτό εγώ διαπιστώνω και διαβάζω έτσι σιγά σιγά από ό,τι μεταφέρουν στα γαλλικά μέσα.
2: Έχει ένας βουλευτής της ακροαριστεράς, γιατί κατηγορούν τον ακροαριστερά ότι προσπαθεί να μπει στο κίνημα. Είναι αλήθεια ότι έχουμε δει βουλευτές του La France Insoumise, λέγεται η ακροαριστερά. Ταυτοχρόνως ο πρόεδρος της, ο Jean-Luc Mélenchon, λέει όχι, εγώ είμαι κατά της βίας. Ένας βουλευτής λοιπόν φέρεται ότι είπε ότι αν μπορέσουμε να μπούμε μέσα στο κίνημα και να αποφύγουμε θανάτους, θα είναι υπέρ μας. Αν δεν τα καταφέρουμε αυτό, τότε μπορεί να βυθίσουμε τη χώρα σε μεγαλύτερη κρίση. Άρα νομίζω ξέρουν όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Το πώς θα το διαχειριστεί καταρχάς η κυβέρνηση, γιατί τώρα έχουν αιτήματα. Και ξέρετε, όταν ξεκίνησε πριν από 10-12 μέρες, ξεκίνησε από ένα λύκειο, το οποίο είναι κοντά στο δικό μου το πανεπιστήμιο. Και ό,τι ζητήματα, ό,τι αιτήματα ζήτησαν οι μαθητές, ικανοποιήθηκαν και το σχολείο άνοιξε.
1: Ναι.
2: Όταν όμως είδαν αυτό και άρχισαν σιγά σιγά ένα-ένα σχολείο να το ζητάει και μετά είδαν η κυβέρνηση ότι δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους πάντες, τότε είπαν έχουμε και εμείς δικαίωμα, υπάρχει μια ισότητα, δεν μπορεί να ικανοποιείται έναν και όχι τους υπόλοιπους. Οπότε θα εξαιρεθεί πάρα πολύ από την κυβέρνηση και πώς θα το χειριστεί. Είναι η πρώτη υπεύθυνη, τα υπόλοιπα κόμματα έπονται.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ κυρία Ξένου.
2: Είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Λαμπρίνη Ξένο, αναπληρώτρια καθηγήτρια δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris Est Créteil. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου, το Ροδακιό. Τα γράμματα είναι εξουσία. Οπότε πράγματι οι γυναίκες που διαβάζουν αποκτούν εξουσία, κάτι που για τους άντρες ίσως μπορεί να μην είναι πολύ συμπαθητικό.
12: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα τα ανατολικά του νησιού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περίπου 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων στα φέρμα Ιερά Πέτρας, είτε μέσα από οχήματα είτε μέσα από οικίες. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Για αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν ορισμένα συμβατικά πλοία. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνεπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Νέα στοιχεία φέρνει στο φως ο Sky από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως προκύπτει από την έρευνα, σε κινητά τηλέφωνα εντοπίζονται μεταξύ άλλων διαδικτυακές αναζητήσεις για αντίδοτο στην προποφόλη, αλλά και για τη μυδρίαση. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Υπόθεση απάτης με αντικείμενο αγοροπλωσία αυτοκινήτου κατήγγειλε στην αστυνομία ένας άνδρας στην Πάτρα. Σύμφωνα με την καταγγελία του, κατέβαλε στον πολιτή 22.000 ευρώ μέσω Ιταλικής τράπεζας. Ωστόσο, όπως είπε, το αυτοκίνητο δεν παραδόθηκε ποτέ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 11 και 36 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Λίγο πριν το τέλος, οι δεύτερες σκέψεις με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη και τον Πέτρο Κυρκύλη στα μικρόφωνα. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε μας, και σε σένα. Γεια σου, Θοδωρία Μπαζή, ο φοιτητής που δεν μπορούσε να διαβάσει. Πώς πήρε τον μπακαλωρέα? Έστρωσε τον ποπό του κάτω και το πήρε τον μπακαλωρέα. Αυτό το οποίο έλεγε η κυρία Ξένου, η καλεσμένη μας, είναι πως μετά αντιμετώπισε ο άνθρωπος, λόγω και του κοινωνικού του περιβάλλοντος στο οποίο βρισκόταν, δυσκολίες ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός πολύ καλού πανεπιστημίου, στο οποίο προσπαθούσε να περάσει και να ακολουθεί στο βηματισμό και των άλλων μαθητών. Δεν είναι εύκολο όταν προέρχεσαι από μια φτωχή συνοικία της Γαλλίας να τα βάλεις όλα σε μια τάξη, να δουλεύεις παράλληλα, να βγάζεις κάποια λεφτά για να τα φέρεις βόλτα και να μπορείς να είσαι και τυπικός στις υποχρεώσεις σου ως φοιτητής. Ο Θοδωρής Αμπαζής του έχει στείλει το μήνυμα αυτό. Λοιπόν, άλλα μηνύματα δεν βλέπω. Νομίζω τα περισσότερα τα έχουμε διαβάσει. Ναι. Οπότε, είναι και το μήνυμα του Βάσκ. Γεια σου, Βάσκ, να είσαι καλά, φίλε Βάσκ. Καλημέρα, ο Πέτρος είπε από το Ηράκλειο. Α, εσύ είσαι. Να υπογράφεις ως Πέτρος, όχι ως Βάσκ, γιατί μπερδευόμαστε κι εμείς. Είναι δυνατόν μέρος της Ευρώπης, στην πιο ζεστή χώρα, να καταναλώνουμε μόνο το 5% της ενέργειας για δροσιά? Πόσο τρελοί και παρανοϊκοί είμαστε επιτέλους? Νομίζω πως είναι συγκριτικά τα στοιχεία και σε σχέση με το τι καταναλώνουμε για τις υπόλοιπες δουλειές. Για δροσιά θα καταναλώσεις 2-3 μήνες το καλοκαίρι, μπορεί να λέω και πολύ. Δηλαδή, εδώ στην Αθήνα ίσως να μην χρειάζεται και 2-3 μήνες. Ένας μήνας να είναι υπέρ αρκετός. Ναι. Ας πούμε το φετινό καλοκαίρι, εγώ 1-2 φορές το άνοιξα το air conditioning στο σπίτι. Δεν χρειάστηκε παραπάνω, που ήταν και ήπιο το καλοκαίρι. Άρα γι' αυτό είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό. Air conditioning έχουν οι περισσότεροι στα σπίτια τους. Αυτό είναι κάτι το δεδομένο. Δεν είμαστε Γερμανία. Έχουμε οι περισσότεροι air conditioning. Δεν ξέρω αν για οικονομικούς λόγους πολλοί απέφυγαν το φετινό το καλοκαίρι. Μπορεί να υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Αλλά δεν προκύπτει από κάποια έρευνα, από κάποιο στοιχείο. Αυτά. Και από το μήνυμα του συνονόματου από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου καταλαβαίνω πως το καλοκαίρι εκεί τα air conditioning δουλεύουν στο full. Τώρα, κάθε ώρα τέτοια ημέρα, κάθε Σάββατο, παιδιά, μαζεύουμε τις πιο χαρακτηριστικές, τις πιο παράξενες, τις πιο υπερβολικές, τις πιο αξιοσημείωτες, αν θέλετε, δηλώσεις αυτής της εβδομάδας, σε πολιτικό επίπεδο πάντα. Σας τις σερβίρουμε ευθύς αμέσως.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
3: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία είμαστε πολλοί και πολλές.
4: Ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος.
5: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
6: Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
7: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Και μάτι λεωφόρος.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη τα αυτοκίνητα.
9: Η δήλωση του κυρίου Τσιάρα και η δήλωση του κυρίου Κουλκόδη είναι σε μια προσπάθεια να αντιπαλέψουν μια υπερβολή από την άλλη μεριά.
10: Ο μπάφος της εξουσίας που καπνίζεται σας έχει κάνει να χάσετε κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
11: Δεν θα μπει στη νίκη ένας ομοφυλόφιλος. Δεν θα μπει.
12: Πώς τους έλεγες?
11: Θα σου πω, δεν κρύβονται.
13: Αλλά ζωνία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
14: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
13: Καλά μια τα βλέπετε εσείς?
15: Πώς δεν τα βλέπουμε, τι είμαστε, στραβοί είμαστε.
16: Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο Χροντούλα από τη ιστορία.
17: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι what you see you get.
18: Την προηγούμενη φορά, κύριε Ανδρουλάκη, που ήσασταν εδώ, φύγατε από εκείνη την έξοδο, ο κύριος Σχοινάς έφυγε από την άλλη έξοδο και βρεθήκατε μαζί στο γήπεδο.
19: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε το πάω στο γήπεδο, κάθομαι σε μία θέση. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάτσουν δίπλα μου.
18: Δεν λέτε τίποτε για το γεγονός ότι υπάρχει παραπεμπτικό βούλευμα για Τριαντόπουλο.
19: Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ που έχει το σήμα του ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε ποτέ ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο, κυρία Κωνσταντοπούλου.
20: Η φράση ήταν: όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζ. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
21: Η χώρα χρειάζεται υπουργό δικαιοσύνης, όχι υπουργό κατά της δικαιοσύνης. Είστε...
22: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών.
23: Καμία υποχώρηση δεν υπήρχε σε σχέση.
2: σχέση με την έρευνα και την πώληση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
12: Επιστημονικά έχω καταθέσει την άποψή μου, δεν παίρνω τίποτα πίσω.
22: Η Ελλάδα δεν έκανε ποτέ ούτε μία υποχώρηση στο σχεδιασμό της.
23: Είμαι ο πρωθυπουργός που η κυβέρνησή του έβγαλε πρώτα από τα μνημόνια.
24: Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μία εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας.
25: Ο Τσίπρας όταν το ρωτάς λέει, άμα ανεβαίνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
26: Πρέπει να χαίρεται πάρα πολύ το διάστημα.
27: Βάλαμε κάτω τα προβλήματα ένα προς ένα και βγάλαμε τις λύσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα.
28: Υπάρχουν στολές σε σχολεία στην Ευρώπη.
29: Τα
28: μπορεί να είναι μπλε, μπορεί να είναι γαλάζιο.
30: Προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προσδιορισμό και μιλήσω.

0: Και παρότι Βουπίτη, να ξέρει, Ισάκ, δεν έχω πάει και σε αυτό το κεμπαμτζίδικο εκεί στα Μερίσια, οπότε δεν μπορώ να σα το προτείνω. Ναι. Ευκαιρία τώρα, αφού πήγε ο υπουργό. Λοιπόν, τι άλλο ξεχωρίζει εσύ από τα όσα
1: από όσα ακούσαμε, πρώτα απ' όλα, μικρό σχόλιο. Η πολιτική επικοινωνία σήμερα αποτυπώνει πως έχει μια παράξενη αντίφαση. Όλοι θέλουν να πούν κάτι που θα μείνει, μόνο που μερικές φορές μένει ακριβώς εκείνο που μετά θα προτιμούσαν να το είχαν πει διαφορετικά. Mm. Προσωπικά, πάντως, μένω λίγο περισσότερο στη λέξη υποχώρηση του Άγγελου Συρίγου. Όχι γιατί είναι η πιο εντυπωσιακή ατάκα της εβδομάδας, αλλά γιατί υπόθηκε από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο και επέμεινε σε αυτή ακόμη και μετά τη δημόσια διάψευση της κυβέρνησης.
0: Ναι. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω το εξής, ότι κάποιοι υπουργοί και κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν παντελή έλλειψη συναίσθησης, δεν έχουν την παραμικρή επαφή με την πραγματικότητα. Είναι κάτι που το ξέρουμε. Δεν περιμένεις να το ανακάλυψεις αυτό στον 8ο χρόνο της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν περιμένεις τώρα να το ανακάλυψεις, ή ζεις άλλη χώρα, ή και εσύ δεν έχεις επαφή με την πραγματικότητα και δεν παρακολουθείς και τι γίνεται τέλος πάντων στη χώρα σου. Οπότε αυτό είναι βαθιά προβληματικό. Το πιο προβληματικό όμως, που αφορά και το μέλλον αυτής εδώ της χώρας, είναι ότι πρώτον, αυτή ενδεχομένως να είναι και η καλύτερη που έχει στη διάθεσή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή από πίσω φύρα, παιδιά. Δεν υπάρχουν χρυσές εφεδρίες. Αν υπήρχαν, θα ήταν αυτοί οι οποίοι θα στελέχωναν τώρα την κυβέρνηση. Το ότι δεν υπάρχουν καλύτεροι από αυτούς είναι πρόβλημα μεγάλο από μόνο του. Και το δεύτερο, επειδή ακούσαμε πολλά παλαβάκια από την αντιπολίτευση αυτή την εβδομάδα, όπως άκουσες, Ισάκ Τριανταφυλλίδη, και από την αντιπολίτευση δυσκολεύεσαι πολλές φορές από κάπου να πιαστείς. Λοιπόν, αφού σε διώχνουν τις κυβέρνησεις με τις μπαρούφες που λένε, δυσκολεύεσαι να πιαστείς και από τον πολιτικό λόγο κάποιου που εκπροσωπεί ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Ερχόμαστε στο πολύ μεγάλο πρόβλημα που το έχω επισημάνει καμιά δεκαριά φορές, θα βαρεθώ να το λέω. Σοβαροί άνθρωποι δεν ασχολούνται με την πολιτική σήμερα, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει και το πολιτικό σύστημα και θα πρέπει να προβληματίσει τους πάντες. Σοβαρός άνθρωπος δεν θα κυλιστεί στο βούρκο τη σημερινή εποχή, διότι βούρκος έχει γίνει η πολιτική ζωή στην χώρα μας, και γι' αυτό ακούτε και δηλώσεις κάθε εβδομάδα σε αυτήν εδώ τη στήλη, τα λόγια στον αέρα, που παραπέμπουν περισσότερο σε επιθεώρηση παρά σε ενημερωτική εκπομπή.
1: Μαζεύουμε.
0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε με απολύτως συνοπτικές διαδικασίες. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
1: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά και να αφήνετε πάντα και λίγο χρόνο για δεύτερες σκέψεις.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
6: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
5: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
6: e-stegastico.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
7: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Μιλάνο.
10: Ζάγκρεπ.
11: Βαλίνη.
12: Βρυξέλλες.
13: Σόφια.
14: Ρίγα.
15: Μαδρίτη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα εδώ στη συχνότητά μας με την Κορίνα Γεωργίου.
1: Νίκος Ανδρίτσου στο άλλο μικρόφωνο, είμαστε μαζί σας και αυτό το Σάββατο και θα είμαστε για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό πεδίο, στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα και φυσικά κάτι το οποίο πρωταγωνιστεί είναι ο παγκόσμιος συναγερμός που έχει σημάνει στην αγορά της ενέργειας, στις τιμές της ενέργειας. Μιλάμε για εκτόξευση των τιμών παγκοσμίως και αυτό πέμπει σήμα κινδύνου και η Ευρώπη φυσικά παράλληλα. Και γι' αυτό υπάρχουν πληροφορίες ότι οι Ευρωπαίοι αναζητούν μια κοινή απάντηση σε αυτό το πρόβλημα μετά από μια πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν ουσιαστικά.
0: Την οποία κοινή απάντηση απέτυχαν να δώσουν κατά τη συνεδρία των Υπουργών Ενέργειας που έγινε στο Δουβλίνο. Το μόνο που μας έμεινε από αυτή τη συνεδρία, η Κορίνα, ήταν μια σύσταση της Κομισιόν και ουσιαστικά μια επανάληψη των μέτρων τότε που είχαν ληφθεί για την, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, που ουσιαστικά ήταν ο περιορισμός του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Ήταν μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στις νέες συστάσεις της Κομισιόν. Αυτό εννοείται ότι δεν αρκεί. Είχαμε και την επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού, όπως και της Τζόρτζια Μελόνι προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αναφορικά με τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια ανακούφιση και ως προς τα νοικοκυριά αλλά και ως προς τις επιχειρήσεις, διότι όταν μιλάμε για ενεργειακό κόστος, εκτός από τη τσέπη όλων ημών των Ευρωπαίων που δοκιμάζεται έτσι και αντιστοίχως το κόστος ζωής που επιβαρύνεται, έχει να κάνει και με την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οπότε είναι πολλαπλές οι προκλήσεις και την ίδια ώρα, όπως πολύ σωστά είπες, έρχεται και η πίεση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ προς την Ευρώπη και όλοι αντιλαμβανόμαστε τι θα προκαλούσε κάτι τέτοιο επιπρόσθετα με το πρόβλημα που υπάρχει στο Ορμούζ, να έχεις και κάτι τέτοιο σε επίπεδο ντίζελ. Διότι κρατάμε και το άλλο δεδομένο που είναι πολύ σημαντικό, ότι ενώ εισάγουμε μεγάλες ποσότητες ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ίδια ώρα η Ευρώπη εξάγει αμόλυβδη βενζίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε εδώ είναι και οι δύο πτυχές του ζητήματος αυτού, αν και κατά πόσον θα έχουμε ένα τέτοιο είδους εμπορικού πολέμου που θα έχει άξονα τα ενεργειακά αυτή τη φορά. Σωστά. Και είναι σίγουρο ότι θα πονέσει πάρα πολύ.
1: Και βέβαια είχαμε και τις ελληνικές ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αύξηση της επιδότησης στο ντίζελ μόνο. Πάντως θα ξεκινήσει ένα κρίσιμο 15ήμερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου και αυτό θα αφορά στο ενεργειακό κόστος. Η πρώτη παρέμβαση στα καύσιμα έχει ήδη αποφασιστεί. Το βάρος μεταφέρεται στο πετρέλαιο θέρμανσης και παράλληλα η Αθήνα περιμένει τις πρώτες ευρωπαϊκές συζητήσεις πάνω στις προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης. Αυτό είναι το ένα θέμα. Όμως, κάτι άλλο το οποίο πάντοτε παρακολουθούμε είναι το ευρωβαρόμετρο και θα σας παρουσιάσουμε τα στοιχεία που αφορούν στην στήριξη του κοινού για την Ευρωπαϊκή Γεωργία και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους γεωργούς. Έτσι λοιπόν, όπως προκύπτει, το 95% των Ευρωπαίων θεωρείται τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές σημαντικές για το μέλλον της Ευρώπης, ενώ το 93% δηλώνει ότι ο σταθερός εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρόφιμα είναι κρίσιμης σημασίας. Ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό Ευρωπαίων θεωρούν ότι η κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει πράξη τις προτεραιότητές της. Τώρα, όσον αφορά στις καταναλωτικές συνήθειες, η ποιότητα και η προέλευση των τροφίμων είναι οι σημαντικότερες παράμετροι για τους Ευρωπαίους. Επίσης, όσο περισσότερο αναγνωρίζεται η στρατηγική σημασία της γεωργίας, τόσο ευρύτερη είναι η στήριξη για την κοινή γεωργική πολιτική. Το 70% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η κοινή γεωργική πολιτική ωφελεί όλους τους Ευρωπαίους, επισημένοντας με συντριπτική πλειοψηφία τα επιτεύγματά της όσον αφορά στον σταθερό εφοδιασμό τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά πάσα στιγμή. Μιλάμε για ποσοστό 93%. Επίσης, το ποσοστό που αφορά στην εξασφάλιση λογικών τιμών τροφίμων για τους καταναλωτές και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων ανέρχεται σε 92%.
0: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, η Κομισιόν ενέκρινε μία δέσμη μέτρων για τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού με σκοπό να εγγυηθεί σαφή κοινωνικά δικαιώματα για όλους και όλες παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο επιλέγουν να ζήσουν και να εργαστούν. Η δέσμη μέτρων θα δώσει στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες τη δυνατότητα να αποδεικνύουν και να διεκδικούν τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας τους και τα προσόντα τους να γίνονται κατανοητά παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναγνωρίζονται επίσημα εκεί όπου το επάγγελμά τους είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο. Νέοι κανόνες και εργαλεία θα προστατεύουν καλύτερα τις μετακινούμενες και τους μετακινούμενους εργαζόμενους από καταχρηστικές πρακτικές και θα εξαλείψουν τις χρονοβόρες και πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν ανθρώπους με προσόντα ή να παρέχουν υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εθνικές διοικήσεις θα συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά στην επιβολή των δικαιωμάτων των εργαζομένων και στην καταπολέμηση της απάτης, αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Θα δούμε και ένα άλλο θέμα που αφορά στα data centers, τα κέντρα δεδομένων και στην προσπάθεια να είναι βιώσιμα και να έχουν καλή ενεργειακή απόδοση. Η Κομισιόν λοιπόν πρότεινε ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης για τα κέντρα δεδομένων ώστε να αυξήσει τη διαφάνεια ως προς την ενέργεια που χρησιμοποιούν και να προωθήσει τη βιώσιμη ενσωμάτωσή τους στο ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης. Φυσικά, όπως όλοι ξέρουμε, τα data centers, τα κέντρα δεδομένων, είναι αναγκαία για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης. Επενδύει άλλωστε και σε αυτό η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Η αύξηση της υπολογιστικής ικανότητας στην Ευρώπη είναι σημαντική για την τεχνολογική ανεξαρτησία και την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης. Γι' αυτό το λόγο, τα επόμενα 5 με 7 έτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να τριπλασιάσει την ικανότητά της όσον αφορά στα κέντρα δεδομένων. Εν τούτης, η ανάπτυξη αυτή δημιουργεί ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, εκτός του ότι χρησιμοποιούν πολύ περισσότερη ενέργεια, το έχουμε τονίσει και σε πολλά ρεπορτάζ, η αύξηση των κέντρων δεδομένων θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και βέβαια στους φυσικούς πόρους όπως το νερό και θα προκαλέσει αύξηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Προκειμένου να περιοριστούν αυτές οι επιπτώσεις, είναι αναγκαίο τα κέντρα δεδομένων να είναι πολύ αποδοτικά ως προς την ενέργεια και το νερό και να ενσωματώνονται με βιώσιμο τρόπο στο ενεργειακό σύστημα. Αυτό άλλωστε είναι και το μεγάλο στοίχημα της εποχής, γιατί τα data centers είναι εδώ και είναι απαραίτητα.
0: Αλλά θέλουν και πολλή ενέργεια. Σωστά. Οπότε δένει και με την πρώτη συζήτηση που κάναμε σχετικά με το κόστος της ενέργειας που αυξάνει διαρκώς.

0: Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, η Κομισιόν δρομολόγησε επίσημα τη νέα συμμαχία της Ευρώπης για τις αξιακές αλυσίδες της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ανταποκρινόμενη στη δέσμευση που ανέλαβε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Ναυτιλιακής Στρατηγικής που εγκρίθηκε πρόσφατα. Η ναυτιλιακή βιομηχανία Κορίνα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής ασφάλειας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και έχει καθοριστική σημασία για τις αλυσίδες εφοδιασμού, την αμυντική ετοιμότητα και την καθαρή και ψηφιακή μετάβαση. Η συμμαχία αποσκοπεί να φέρει σε επαφή κατασκευαστές του ναυτιλιακού τομέα, πλοιοκτήτες και άλλους χρήστες, τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειές τους, επενδυτές αλλά και κοινωνικούς εταίρους. Στόχος είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της ναυτιλιακής, βιομηχανικής και τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης σε προσδιορισμένες πρωτοπόρες αγορές, ιδίως σε τμήματα που έχουν δυναμική και βελτιώνουν την ναυτιλιακή παραγωγική ικανότητα της Ευρώπης. Η συμμαχία επίσης θα βοηθήσει να δημιουργηθούν επιχειρηματικές προοπτικές για την κλιμάκωση και την ανάπτυξη της παραγωγής σε τμήματα και τεχνολογίες της αγοράς που σχετίζονται με την κατασκευαστική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καλυφθούν οι ανάγκες της ναυτιλίας, των λιμένων και άλλων τμήματων του ναυτιλιακού τομέα. Επιπλέον, η συμμαχία αυτή θα προωθήσει στοχευμένες επενδύσεις, συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και βιομηχανική συνεργασία για κοινή δράση και συγκεκριμένα έργα, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις της αγοράς, του εμπορίου και της ανταγωνιστικότητας με έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο.
1: Θα στραφούμε σε ένα άλλο ζήτημα που αφορά στην ασφάλεια των προϊόντων. Η Κομισιόν λοιπόν και οι αρχές εποπτείας της αγοράς παρουσίασαν τα αποτελέσματα της σάρωσης του 2026 για την ασφάλεια των προϊόντων. Η σάρωση αυτή κάλυψε σχεδόν 1.700 διαδικτυακές καταχωρήσεις για προϊόντα παιδικής φροντίδας και γυμναστικής. Αξιολόγησε λοιπόν κατά πόσον οι διαδικτυακές αγορές πληρούν τις απαιτήσεις βασικής πληροφόρησης του κανονισμού για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, όπως για παράδειγμα, εάν τα προϊόντα αναφέρουν κάποιο υπεύθυνο πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Τα αποτελέσματα της άρρωσης ήταν ευτυχώς βελτιωμένα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καθώς η ασφάλεια των καταναλωτών δείχνει να προστατεύεται επαρκώς και οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται όλο και περισσότερο με τους ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων. Τώρα, ακούστε, το 91% των αγορών έχουν καταχωριστεί στη διαδικτυακή πύλη Safety Gate και έχουν ορίσει το απαιτούμενο σημείο επαφής για τις αρμόδιες αρχές, ενώ πέρυσι το ίδιο ποσοστό ήταν στο 53%, σχεδόν διπλασιάστηκε το ποσοστό. Το 100% των αγορών έχει επίσης ορίσει ένα ενιαίο σημείο επαφής για τους καταναλωτές, έναντι 64% πέρυσι. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να παρατηρούνται κενά, διότι μόλις το 58% των καταχωρήσεων που εξετάστηκαν παρήχαν ταυτόχρονα και τις τρεις πληροφορίες, δηλαδή στοιχεία του κατασκευαστή, υπεύθυνο πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στοιχεία ταυτοποίησης του προϊόντος.

0: Τώρα πάμε και σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις αυτήν την εβδομάδα και έχει ανάψει φωτιές στη βρετανική πολιτική σκηνή, η Κορίνα.
1: Χαμογελάς πονηρά, Νίκο Ανδρίτσο.
0: Επανέρχεται η συζήτηση για το Brexit και αναστροφή του
1: Brexit.
0: Return,
1: όπως το γράφουν πολλοί.
0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, ο Άντι Μπέρναμ, την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός νέου δημοψηφίσματος για τη σχέση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ άφησε ανοιχτά όλα τα πιθανά σενάρια. Δήλωσε ο Μπέρναμ ότι η κυβέρνηση εξετάζει διαφορετικές επιλογές για τη μελλοντική σχέση με τις Βρυξέλλες, από την επιστροφή στην ενιαία αγορά και την τελωνιακή ένωση, μέχρι το καθεστώς συνδεδεμένης συμμετοχής, αντίστοιχο με αυτό που προτάθηκε πρόσφατα στον Καναδά.
1: Πάντως να πούμε ότι ο ίδιος δεν δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα. Αναφέρει μάλιστα ότι ίσως είναι μια συζήτηση που αργεί ακόμη. Την επαναφέρει όμως στο προσκήνιο, και αυτό είναι κάτι πραγματικά που προκαλεί νέο σεισμό στην Ευρωπαϊκή.

0: Πρωθυπουργό, τον Εμμανιουέλ Μακρόν και τον Πέδρο Σάντσεθ, οι οποίοι εκείνη την ημέρα που έγιναν γνωστές οι σχετικές πληροφορίες από το Λονδίνο, είχαν συνάντηση στη Μαδρίτη. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Μακρόν, είπε στα αγγλικά, παρακαλώ, «Welcome back». Καλώς ήλθατε πίσω, με ένα χαμόγελο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έγινε την περασμένη Τετάρτη στη Μαδρίτη, και συνέχισε στα γαλλικά λέγοντας, αν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ καλό νέο τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους. Αντίστοιχος ενθουσιασμός και από τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος επίσης δήλωσε ότι η Βρετανία θα γινόταν δεκτή με ανοιχτές αγκάλες. Παρακαλώ, πάντως η Κομισιόν κράτησε μια πιο θεσμική στάση. Εκπρόσωπός της δήλωσε ότι εναπόκειται στη Βρετανική κυβέρνηση να καθορίσει πώς επιθυμεί να αναπτύξει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένουμε ανοιχτοί, αναφέρουν οι Βρυξέλλες, σε διάλογο σχετικά με τις επιλογές που μπορεί να προτείνει.
1: Και βέβαια, να πούμε κλείνοντας, πως το ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα μπορούσε το Ηνωμένο Βασίλειο να επιστρέψει, αλλά και με ποιους όρους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει, αν ανοίξει και πάλι τελικά όντως αυτή η συζήτηση, το αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Θα έχει πάντως ενδιαφέρον και αυτή η ευρωπαϊκή υπόθεση. Εμείς, μέχρι εδώ, κυρίες και κύριοι, για σήμερα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο.
1: Την ίδια ώρα, εδώ στον Sky, Sky 100,3. Νίκος Χατζιωνίδης στη ρύθμιση του ήχου ήταν μαζί μας. Εμείς σας περιμένουμε το επόμενο Σάββατο. Να περάσετε υπέροχο το Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά και από τους δύο. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας νωρίτερα στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου διαπερνά την προσπάθεια για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Υπογράμμισε ότι ο Παρθενώνας αποτελεί μια αυτοτελή και μοναδική περίπτωση, γι' αυτό και δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών τεχνικών ζητημάτων. Αφορά, όπως είπε, στην αποκατάσταση ενός οικουμενικού μνημείου, το οποίο παραμένει βία διαμελισμένο. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, πιστεύει ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα το ανατολικό τμήμα του νησιού. Τη νύχτα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περίπου 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων στα φέρμα Ιερά Πέτρας, είτε μέσα από οχήματα είτε μέσα από οικίες. Κλειστά είναι πολλά σημεία στο οδικό δίκτυο της Ιερά Πέτρας. Προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο και στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει από σήμερα το μεσημέρι και το μεσημέρι αύριο για τα Δωδεκάνησα. Τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολική άνεμη, έντασης 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα ως το απόγευμα, ενώ η ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Για τον αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν μόνο ορισμένα συμβατικά πλοία. Νέα στοιχεία φέρνει στο φως ο Sky από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως προκύπτει από την έρευνα, σε κινητά τηλέφωνα εντοπίζονται μεταξύ άλλων διαδικτυακές αναζητήσεις για το αντίδοτο για την προποφόλη, ένα ισχυρό αναισθητικό βραχίας διάρκειας, αλλά και οδηγίες για την ιδρίαση. Υπενθυμίζω ότι η άρση του απορρίτου διατάχθηκε για 6 κινητά τηλέφωνα που είχαν κατασχεθεί στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ των οποίων οι συσκευές του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 κατηγορούμενων γιατρών και εργαζομένων στο ιατρείο. Το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία έκλεισε προσωρινά σήμερα το πρωί και μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν εσπευσμένα, έπειτα από αναφορές περί πτήσης ύποπτου ντρόουν από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους.

0: Όπως επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Δύο νέες περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτησης βάρος ηλικιωμένων καταγράφηκαν στην Αιτώλεο Καρνανία. Οι απατεώνες προσπίθηκαν τους λογιστές και έπεισαν τα θύματα τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή με πρόσχημα την ύπαρξη οφειλών προς την εφορία. Συνολικά κατάφεραν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 70.000 ευρώ. Περίπου 45 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις. Σε ίσχυ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Όλο το πρωτάθλημα της Stoiximan Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αναλυτικά, σήμερα στις 3 το μεσημέρι παίζουν Μύκονος Μπέτσον ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούση, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πηγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
14: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
15: Εμείς έχουμε όραμα.
16: Οπα!
17: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τελευταίες δεκαετίες.
18: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο σε 200 δις.
19: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
20: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
21: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, βαζί ακόμα Μητσοτάκης.
22: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε. Ναι, λέει ο άλλος. Σωστά, τι να τρως, ρε.
1: Ναι.
0: Την ώρα του μαθήματος. Ναι. Να μην ξαναγίνει. Καλώς ήρθατε, τέλος πάντων, στο Σαββατιάτικο Τινάνε, την εκπομπή ενισχυτικής διδασκαλίας, την εκπομπή που θα ξεκινήσει με αυτό, με το θέμα που εμένα τουλάχιστον με ιντρίγκαρε πιο πολύ από όλα τα θέματα της εβδομάδας, και δεν ήταν άλλο από τον ξυλοδαρμό της νηπιαγωγού σε εκείνο τον νηπιαγωγείο στα Λιώσα. Λιώσα είναι το, γιατί ακούω κάτι Ήλιον. Λιώσα. Εν πάση περιπτώσει, εντάχει, αν θυμάστε, η κυρία αυτή απαράδεκτη, η νηπιαγωγός, την έχουν καταγγείλει όλες οι επιφανείς προσωπικότητες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οπότε δεν μπορώ και εγώ να κάνω πίσω. Απαράδεκτη εντελώς, πήγε να βάλει όρια σε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Το έκανε με έναν τρόπο κάπως πιο φωνακλάδικο και ιστερικό, αλλά να πούμε ότι είναι φανερό ότι έχει λυγίσει. Έχει σπάσει. Και έχει σπάσει και έχει λυγίσει με έναν τρόπο τον οποίο καταλαβαίνουν μόνο όσοι έχουν παιδιά, ένα. Δεύτερον, μόνο όσοι έχουν δει πολλά παιδιά χωρίς όρια μαζεμένα μαζί. Και έσπασε και λύγησε, δεν έκανε τίποτα, τις φωνές έβαλε. Έβαλε τις φωνές σε παιδιά, πω, πώς θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά, τα ψυχικά τραύματα στις αθώες ψυχούλες τους που τους έβαλε, που δεν ήθελε η δασκάλα, τους έβαλε φωνές επειδή κατέστρεφαν το σχολείο. Το οποίο είναι για καταστροφή το σχολείο, παιδιά, γιατί αν τα σχολεία, και όχι αυτό το σχολείο, όλα τα σχολεία, αν δεν ήταν για καταστροφή, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας θα έδινε όπλα στους καθηγητές και στους δασκάλους, στους εκπαιδευτικούς γενικά, προκειμένου να εμποδίζουν την καταστροφή, να μπορούν να πάρουν τον βάνδαλο και τον καταστροφέ και να του πούνε όπως είσαι. Όπως είσαι, ώστε να περιοριστούν οι βανδαλισμοί και οι καταστροφές. Το Υπουργείο τα έχει για καταστροφή έτσι κι αλλιώς, για να φτιάχνει και καινούρια. Με λίγα λόγια, τα έκανε όλα λάθος αυτή η κυρία. Πήγε να βάλει όρια σε παιδιά, ήθελε να προστατεύσει τη δημόσια περιουσία. Τραγικό κατά τη γνώμη μου, το αποτέλεσμα έφαγε ξύλο. Έφαγε ξύλο και στην αρχή ένας από τους γονείς εκεί του νηπιαγωγείου μας είπε ότι δεν ήταν ακριβώς ξύλο γιατί το ρίξανε γυναίκες. Γυναίκες δεν μετράνε, αλλά τελικά ήταν άντρας. Άντρας αυτός που την πλάκωσε στο ξύλο, άρα μετρούσε. Μετρούσε. Όμως, παιδιά, πρέπει να μπούμε στη θέση του ανθρώπου αυτού. Έτσι, και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο ίδιος.
2: Θέλω να έρθετε στη δικιά μου θέση. Σαν μπαμπάς, άρχισε σαν γονιός, να μου στέλνουν κάποιοι γείτονοι το βίντεο όπου η διευθύντρια του σχολείου φωνάζει, ορίζει πάνω στα παιδιά με άσχημο τρόπο. Με άσχημο τρόπο. Που ούτε ο ίδιος εγώ δεν το έχω κάνει στα δικά μου παιδιά.
0: Αυτό είναι πολύ πιθανό και είναι το πρόβλημα για πολλά παιδάκια. Δεν τους έχουν βάλει ποτέ τις φωνές, δεν τους έχουν πει ποτέ όχι. Τους έχουν πει όχι άμα θέλεις, αναξίμανδρε Ιώσιπε, άμα θέλεις, Δημήτριε, πώς είναι ένας άνθρωπος τον Παΐσιε, άμα θέλεις, Ηλιοστάλαχτε Βουρβουνδόνα, άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις, εντάξει, να σου πω βέβαια εγώ ότι αυτό που θέλεις να κάνεις δεν είναι σωστό. Όλα αυτά λέγονται με το παιδάκι να έχει πάρει πιάτα και να είναι έτοιμο να τα πετάξει. Δεν είναι σωστό. Για να δούμε, είναι σωστό. Κράγκ, τα πετάει κάτω. Μια χαρά σωστό είναι. Μια χαρά περνάμε. Κέφι. Λοιπόν, αυτός είναι ο γονιός που έδινε να μπούμε στη θέση του. Γιατί, παιδιά, ποιος δεν έχει δίρει, ας πούμε, μια νηπιαγωγό που φώναξε το παιδί του. Στην καθημερινή εκπομπή μου στείλε κάποιος ευαίσθητος συμπολίτης. Ήθελα να ξέρα τι θα έκανες αν ήταν το δικό σου παιδί, λέει. Και του απάντησα ότι αν ήταν το δικό μου παιδί και του φώναζε έτσι η δασκάλα και ήταν έξω φρενών, θα το άρπαζα και θα του έλεγα τι έκανες ρε στη δασκάλα, τι της έκανες και φωνάζει έτσι. Γιατί το πρώτο θα ήταν αυτό, ότι κάτι της έκανε, δεν είναι. Εάν διαπίστωνα ότι δεν της έκανε τίποτα και ότι είναι παλαβή η δασκάλα, δεν θα την πλάκωνα στο ξύλο, θα μαζευόμουν με άλλους γονείς που αν ήταν παλαβή όλοι θα το είχαμε διαπιστώσει, θα πηγαίναμε, θα στέλναμε ένα γράμμα στο πουλί, λέγαμε αυτή είναι παλαβή. Θέλω να πω και θα μας βοηθούσαν και οι συνάδελφοί της, γιατί κανείς δεν θέλει παλαβό δίπλα του. Αλλά το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν δούμε δάσκαλο, καθηγητή, νηπιαγωγό να ουρλιάζει στο παιδί μας είναι να αναρωτηθούμε τι του κάνε το παιδί μας, που είναι το πιο πιθανό να κάνει κάτι το παιδί μας, έτσι. Να πούμε, αλλά να συνεχίσει ο ευαίσθητος γονιός που πλάκωσε στο ξύλο τη δασκάλα.
2: Να φτάνω στο σχολείο, να της λέμε, άνοιξε την πόρτα, δώσε μας το παιδί μας. Το βλέπω να σπαράζει, να κλαίει, να ουρλιάζει και αυτή να λέει, όχι, περίμενε να σχολάσει το παιδί, αν το πάρεις.
0: Αν είναι δυνατόν, παιδιά, ήθελε η άλλη να τηρήσει τον κανονισμό. Μιλάμε για χούντα. Είναι να μην τη δείρεις. Ήθελε ο άλλος να τηρήσει το, οι άλλοι θέλαν να το πάρουν εκείνη την ώρα. Τους τη βάρεις. Το είδαν να κλαίνουν, σου λέει, πρέπει να το πάρουμε τώρα. Κανονισμός το απαγορεύει. Δεν πας το παιδί να το πάρεις όποτε θέλεις. Δεν είναι, α, περνούσα και είπα να πάρω το παιδί μου. Δεν λειτουργούν, τουλάχιστον όχι παντού. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σε περιοχές κάποιες ειδικοί κανόνες, μπορεί να υπάρχουν και να μην τους γνωρίζω, ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά συμβαίνουν, παιδιά, επειδή η κυβέρνηση, και αυτή η κυβέρνηση, μάλλον αυτό είναι διαχρονικό, είναι η διαχρονική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Απροστάτευτη εκπαιδευτική απέναντι στις ορέξεις γονιών και μαθητών. Ό,τι γουστάρουν οι γονείς και οι μαθητές. Η εκπαιδευτική, το Υπουργείο τους Εκπαιδευτικούς τους αντιλαμβάνεται περίπου ως το υπηρετικό προσωπικό μαθητών και γονιών. Τι θέλει ο γονιός, τι θέλει ο μαθητής, βεβαίως, αμέσως. Τι θέλει να περάσει την τάξη, βεβαίως, μα είναι στούρνος. Δεν μπορεί να γράψει το όνομά του. Δεν πειράζει να περάσει την τάξη αφού αυτό θέλει. Αυτή είναι η αντίληψη που έχει το Υπουργείο και αυτή είναι η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας στην εκπαίδευση. Οπότε στην πραγματικότητα η νηπιαγωγός, εκτός από θύμα του τραμπούκου γονιού, είναι και θύμα του Υπουργείου και της πολιτικής αυτής που επιτρέπει στους τραμπούκους να σηκώνουν χέρι. Δεν σηκώνουν χέρι σε όλα τα σχολεία, αλλά οι πιέσεις που δέχονται οι εκπαιδευτικοί από βλαμμένους γονείς, και σε ένα σύνολο 300, 400, 500 ανθρώπων, δεν υπάρχουν 50 βλαμμένοι. Και λίγους λέω. Αυτοί μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Μπορούν να κάνουν τη ζωή του εκπαιδευτικού αβίωτη. Επειδή έτσι. Επειδή το παιδί τους είναι κάτι διαφορετικό. Είχα σε μια ανάρτηση και πρέπει να το βρω, θα το βρω τώρα, θα ψάχνω να το βρω καθώς θα ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια κυρία μου έστειλε εμπειρία της με το παιδί της. Λοιπόν, το βρήκα, το διαβάζω αμέσως. Υπέροχο σκηνικό από το Γενικό Λύκειο της κόρης μου πριν από 2 χρόνια. Μαθήτρια εμφανίζεται στην τάξη με ένα πράγμα σαν κιλότα. Όχι σόρτς, μιλάμε τέρμα, τέλος πάντων φαινόσαντο όλα. Η διευθύντρια ψύχρεμα την παίρνει κατά μόνας και τη στέλνει σπίτι να αλλάξει. Λέει, παιδάκι μου, εδώ δεν είναι το Αλκατράζ στη Συγκρού, είναι σχολείο. Κακός βέβαια της το είπε, γιατί τελικά ήταν το Αλκατράζ στη Συγκρού. Θα εξηγήσω. Τη στέλνει να αλλάξει. Η αντίδραση του παιδιού ήταν, πάω, αλλά θα δείτε τι θα πάθετε. Και μια ώρα μετά, περήφανη μάνα μπήκε σαν μενάδα στο σχολείο για να βάλει τη διευθύντρια στη θέση της. Ποιος κέρδισε, ή αυτή με την κοιλότα. Και αυτό με την κοιλότητα δεν φταίει, ένα βλαμμένο είναι. Δεν είναι το παιδάκι, είναι παιδάκι και θέλει να κάνει βλακίες όπως όλοι όταν ήμασταν παιδάκια και να προκαλούν και ένα τέτοιο. Λογικό, παιδάκι. Η μάνα. Κέρδισε η μάνα, κέρδισε ο κακός γονιός. Και γιατί κέρδισε ο κακός γονιός? Γιατί το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει δώσει στην εκπαιδευτικό, στη διευθύντρια εν προκειμένου, τη δυνατότητα με το που θα μπει η μάνα της πει: κυρία μου, περάστε έξω τώρα. Γιατί αν δεν περάσετε έξω τώρα, θα φύγετε από αυτό το σχολείο και εσείς και η κόρη σας και θα ψάξετε να βρείτε άλλο σχολείο να πάει. Αυτή έπρεπε να ήταν η δύναμη του εκπαιδευτικού. Και να αξιολογείται, δεν λέω να τον αξιολογούμε, αλλά να του δώσουμε και μια εξουσία, κάτι της. Όχι για εκείνον, για τα παιδιά μας. Την εξουσία οι εκπαιδευτικοί δεν θα την έχουν για τους εαυτούς τους. Πολλοί βολεύονται και να μην έχουν. Σου λέει, αλλά τώρα που να τρεχάς με την κοιλότα, τι με νοιάζει εμένα. Κόρη μου είναι. Σου λέει, πού να μπλέκεις τώρα. Δηλαδή, αυτή είναι η πιαγωγός που λέμε έμπλεξε. Αν ήταν κάποια άλλη όπως θα τη θέλανε κάποιοι συμπολίτες. Από ό,τι έχω καταλάβει, ευτυχώς οι πολύ λιγότεροι, θα έλεγε πάνε το σχολείο, το διαλάνε. Τι με νοιάζει, εμένα δικό μου είναι, να σπάστε το. Και θα ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Κυρίως οι ευαίσθητοι, αυτοί που πώς μπόρεσε και μίλησε έτσι στα παιδιά. Έβλεπα κάτι του κομμωτηρίου, σχολιάστριες και σχολιαστές, που λέγανε αυτοί δεν είναι για νηπιαγωγός. Η μόνη του σχέση με παιδιά είναι ότι τα έχουν δει σε φωτογραφία αυτοί. Μπορεί να έχουν και κανένα ανήψει. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν κάνει για νηπιαγωγός. Ότι δεν έχουν χάσει αυτοί ποτέ την ψυχραιμία τους στη δουλειά τους, που κυρίως έχει να κάνει με οθόνες και χαρτιά. Και δεν θα τη χάσει ποτέ. Όχι με παιδί. Ακριβώς, αυτό λέω. Μιλάμε τώρα, φοβερά πράγματα ακούσαμε. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπαμε, είναι η πολιτική του Υπουργείου, δηλαδή παιδείας. Δεν είναι δυνατόν πουχού, μιλάμε για πιο μεγάλες τάξεις, να είναι πρακτικά αδύνατον να διώξει μαθητή από το σχολείο. Γενικώς. Να τον διώξει. Να πει, βρες άλλο σχολείο να πάει. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Μα η ψυχική υγεία του παιδιού θα τραυματιστεί και τα, η ψυχική υγεία των γύρω. Τι, αδιάφοροι. Ο ένας, ο Τσόγλανος έχει αξία μόνο για την ελληνική πολιτεία. Ο Τσόγλανος έχει αξία μόνο για την ελληνική πολιτεία. Να το πούμε έτσι. Να το λέμε μεταξύ μας, μην είμαστε έκπληκτοι μετά γιατί και πώς. Γιατί η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας λέει ο Τσόγλανος. Αυτόν θα προστατεύσουμε, αυτού την ψυχική υγεία. Οι υπόλοιποι να πρόσεχαν. Και επειδή ο Κυριάκος ένα τα έχει κάνει θάλασσα στο περιεχόμενο της παιδείας, θάλασσα. Δεν τα έχει κάνει θάλασσα με την έννοια ότι δεν έχει προσπαθήσει κιόλας. Θάλασσα τα κάνεις άμα θέλεις να κάνεις κάτι καλά και δεν τα καταφέρνεις. Εδώ είναι αδιάφορο. Σου λέει, α, τι με νοιάζει εμένα, τα δικά μου τα παιδιά σε ιδιωτικά πάνε, των φίλων μου σε ιδιωτικά πάνε. Ας γίνει ό,τι θέλει. Εγκαινιάζει όμως. Α, να το πούμε αυτό, εγκαινιάζει. Πάμε στον Ασπρόπυργο, εγκαινίασε εκεί. Μπράβο, πες Κυριάκο.
1: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αλλά σήμερα είναι μια ωραία καινούρια μέρα.
0: Μπράβο.
1: Για τον Ασπρόπυργο, για τα παιδιά
0: του γυμνασίου
1: που χαίρονται το σχολείο αυτό, για τους εκπαιδευτικούς.
0: Βέβαια. Γιατί τώρα τα παιδιά, επιτέλους, τα παιδιά του Ασπρόπυργου θα μπορούν να πατώνουν στην αξιολόγηση της Πίζα, θα μπορούν να είναι λειτουργικά αναλφάβητα, αλλά σε καινούριο κτίριο, παιδιά, που κάνει όλη τη διαφορά. Γιατί το καινούριο είναι καθαρό, έχει έτοιμους τείχους για μουτζούρωμα, για βανδαλισμό και τέτοια. Τα κοντέινερ είχαν τελειώσει. Είχαν και δεν έχει την ίδια αξία, παιδιά. Τώρα πας να βανδαλίσεις κοντέινερ. Αηδία. Αφού είναι χάλια έτσι κι αλλιώς, τι να βανδάει. Ενώ το άλλο, το καθαρό, το περιποιημένο, θέλεις να το ταγκάρεις. Σε φτιάχνει λίγο. Μπράβο στον Κυριάκο που φροντίζει και θα φροντίσει και για άλλους, παιδιά.
1: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεδρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Οπότε θα μπορούμε να πατώνουμε στις αξιολογήσεις της Πίζα σε νέα σχολεία σε όλη την επικράτεια, παιδιά. Μα καλά, ρε Βουλαρίνε, σε χαλάει που κάνει καινούργια σχολεία. Τι με χαλάει καθόλου. Μα μια χαρά μου αρέσει να κάνει καινούργια σχολεία. Με χαλάει ότι ο καημός του είναι να κάνει καινούργια σχολεία. Ότι ο καημός του είναι το περιτύλιγμα και όχι το περιεχόμενο. Αυτό με χαλάει. Με χαλάει που στο μυαλό του Κυριάκου 1 το κτίριο είναι πιο σημαντικό από το τι συμβαίνει μέσα στο κτίριο. Αυτό, παιδιά, με χαλάει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω. Και έχοντας μεγαλώσει σε εποχή που τα σχολεία δεν ήταν super duper wow, πηγαίνοντας σε δημοτικό το οποίο ήταν τριτάξιο, ενώ είχε τρεις αίθουσες, ήταν ένα σπίτι, δεν ήταν σχολείο, ήταν ένα σπίτι, μια μονοκατοικία που το είχαν κάνει σχολείο, τρεις τάξεις πρωί, τρεις τάξεις απόγευμα. Δεν έπαθε τίποτα κανείς από όσους πήγαμε εκεί, διότι η ουσία ήταν το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο το τότε θα ήταν καλύτερο σε μια καλύτερη σχολείο, βεβαίως. Αλλά το καλύτερο σχολείο με χειρότερο περιεχόμενο είναι χειρότερο από το σχολείο που πήγα εγώ. Και ας ήταν μόνο τρεις τάξεις. Θέλω να πω, ωραίες υποδομές, πολύ ωραίες. Ποιος δεν τις θέλει. Και άμα θες να μου τσουρώσεις κιόλας, θέλεις και την υποδομή σου, δεν πάει, δεν είναι. Αλλά το περιεχόμενο. Τι μας νοιάζει το περιεχόμενο. Με το περιεχόμενο δεν κυκλοφορεί και χρήμα, να πούμε. Ενώ φτιάχνοντας καινούργια κτίρια συνεχώς, γίνεται και δουλίτσα. Οπότε θα κοιτάξουμε τώρα το περιεχόμενο. Όχι, περιτύλιγμα μόνο. Και ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να τρώω το κεμπάπ το μπλ***.
0: Εγώ έβαλα μπιπ, γιατί άλλοι συνάδελφοι το παίζουν έτσι. Εγώ θέλω λεφτά. Αν ακούει το κεμπαμπτζίδικο, άμα θέλει να παίζω το tape του κανονικά, με λεφτάκια. Του Άδωνη του δίνει το χώρο, κάτι του προσφέρει. Τώρα είναι ωραίο αυτό στον υπουργό να προσφέρεται κάτι και ο υπουργός να διαφημίζει. Κάποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι. Είναι κάπως προβληματικό ένας υπουργός να διαφημίζει γενικά. Και ο Άδωνης το κάνει πάρα πολύ, παιδιά. Διαφημίζει με την καλή του την καρδιά. Δεν λέω ο άνθρωπος. Αλλά είναι προβληματικό. Δεν νομίζετε. Δεν δημιουργεί συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού. Μπορεί να πει κάποιος. Αλλά και να το πει τι έγινε, γιατί υπάρχει επιτροπή ανταγωνισμού. Υπάρχει. Πράγμα που το κάνει ακόμα πιο αστείο.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέομαι τον κόσμο σου. Να δω.

0: αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Αυτή την ώρα παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Καλούνται επίσης να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία, καθώς παρατηρήθηκε εκ νέου συσσόρευση υδάτων στην ευρύτερη περιοχή και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα την Ανατολική Κρήτη, κυρίως την Ιερά Πέτρα. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, για αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν ορισμένα συμβατικά πλοία. Τα γλύπτα του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 11 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο τραυματισμένοι, αφού κατέρευσε η οροφή ενός μπαρ στην περιφέρεια Λαριόχα. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τυχόν εγκλωβισμένους. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: φίλες, φίλοι και η Αμέρικα. Από μα την Παναγία, παιδιά, γιατί το τραγουδούσα από μέσα μου και πήγα να πω φίλες, φίλοι και Αμέρικα.
1: Αμέρικα.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του, από τα τέσσερα, το δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του σημερινού μαθήματος ενισχυτικής, της σημερινής εκπομπής ενισχυτικής διδασκαλίας. Είμαστε στη φάση που ο Αλέξης μας έχει πάει για φωτογράφηση στο Άγιο Όρος, έχει φωτογραφηθεί, ωραίες φωτογραφίες μπορώ να πω, ταπεινά έχει πάει εκεί με αυτό το ξωμάνικο που είναι 700 ευρώ πόσο κάνουν, κάτι σακούλες, κουπιδοσακούλες που τις φοράνε από πάνω και είναι κάτι γυαλιστερά. Και τέλος πάντων, και δεν μπορώ με τον Τσίπρα, γελάω πάρα πολύ, παιδιά, συγγνώμη. Όμως η στάση του αυτή, όσο να είναι, προκάλεσε κριτική, έτσι. Να ακούσουμε έναν κριτή, επικριτή μάλλον, του Αλέξη του Τσίπρα. Είναι ο Τσίπρας Αλέξης, παρακαλώ.
2: Δηλαδή, άμα σας πω να πάμε να έρθουμε και να πάμε.
3: Νομίζω δεν θα έχει νόημα να το κάνουμε, ακόμα και αν το θέλαμε, να το κάνουμε ψάς κάμερες. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου.
0: Δεν το μπορούσε μάλλον, για να πω πιο σωστά. Αλλάζει ο άνθρωπος όμως, και εμένα δεν μ' άρεσε το σπανακόλιζο μικρός, τώρα τρελαίνομαι. Οπότε και ο Τσίπρας μπορεί να μην του άρεσε η κάμερα στην εκκλησία, αλλά τώρα είδε τη χάρη της και σου λέει: «Ρε, φέρε εδώ κάμερα». Εδώ η κάμερα είναι το λιγότερο. Εδώ έχει αφήσει περιστέρια να φύγουν σε αγιασμούς υδάτων. Τα έχει κάνει όλα. Δεν είναι. Μόνο στη Ντίνο στα τέσσερα δεν έχει πάει, αλλά και αυτό δεν αποκλείεται. Άμα δει ότι τον περνάει κανένα Νίκο, τον πλησιάζει, τον βλέπουμε στην Ντίνο. Το τάμα μου και τέτοια. Και η πίστη, και τι έγραψε. Βογκά στον Άδη και όχι. Κάτι, όχι. Έχει γράψει κάτι που είναι από ένα τραγούδι κάποιου Πάπα Κωνσταντίνου από τους δύο, δεν ξέρω πιανού. Κάτι με τη Σιμονόπετρα και τον Άδη.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Ούτε και εγώ που να έχω ιδέα. Τι είμαι, έντεχνος να ακούω, να ξέρω τις Σιμονόπετρες και τον Άδη, για όνομα του Θεού. Δεν μπορεί μπροστά σε κάμερες, ίσως γιατί εκεί είναι με τον Κοτάκι, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν κάμερα τηλεοπτική. Ενώ στο Άγιο Όρος του αρέσει να πηγαίνει με φωτογραφική κάμερα. Για να πιάνει, είναι κάπως πιο ατμοσφαιρικό. Ενώ κάποιοι το κάνουν έτσι, δεν είναι ρε Αλέξη, κάποιοι θεοπαίχτες. Πες τι κάνουν ρε Αλέξη θεοπαίχτες.
3: Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες. Και ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω.
0: Ας μην το πούμε, όχι τι κάνουν από πίσω. Όχι ότι κρίνουμε, έτσι η εκπομπή είναι συμπεριληπτική. Ο καθένας κάνει και από μπρος και από πίσω ό,τι θέλει. Δεν θα κάτσουμε τώρα να ασχοληθούμε. Συνέχισε, Αλέξη μου, που τα λες πάρα πολύ ωραία. Συνέχισε.
3: Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος και δεν θέλω να κρύβομαι. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Ακόμα και αν ήμουν όμως, δεν θα επέλεγα να το κάνω μπροστά στα αυτιά της δημοσιότητας.
0: Αλλά επειδή δεν είναι, κάνει ό,τι γουστάρει. Άμα ήταν θρησκευόμενο στα αλήθεια, θα ντρεπόταν. Να πάει το ζουλί, θα πέσει φωτιά να με κάψει. Αλλά επειδή δεν είναι, σου λέει: «Πάμε να κάνουμε μια φωτογράφηση Άγιο Όρος, γιατί και τι έγινε, να πούμε». Και μπράβο στον Αλέξη, εγώ στηρίζω, έτσι. Παιδιά, στηρίζω. Γενικά, αν έχετε καταλάβει, με τον Αλέξη και γενικά με διάφορους, με τους παπατζίδες, έχω μια σχέση απέχθειας και θαυμασμού. Δηλαδή, μα συγχαίρω, μάλλον είναι απατεώνας. Δηλαδή, είναι θεοπαίχτης. Δεν σ' αρέσει. Ντρέπεσαι για λογαριασμό του. Απ' την άλλη, λίγο αυτό που δεν ντρέπεται εκείνος καθόλου και πρέπει εσύ να ντραπείς για εκείνον, κάπως ένα δέος μου προκαλεί. Λίγο ντροπή να μην έχει. Εδώ, εγώ μιλάω όλη μέρα, πλέω πέντε βλακίες, μετά τη σκέφτομαι, λέω: «Πω, τι είπα, Παναγία μου, πώς το είπα αυτό το πράγμα». Και είναι κάτι μικρό, δεν είναι ούτε. Αλλά ντρέπομαι λίγο που το έχω πει. Τίποτα. Μπορεί να πει ότι να είναι. Δεν ντρέπεται καθόλου. Και δεν μ' αρέσει, αλλά και λίγο έτσι το θαυμάζω. Αλλάζω πάλι θέμα, πάω πάλι στο μεταφυσικό μένω, έτσι. Μένω στο μεταφυσικό, στην κυβέρνηση, 120 δόσεις. Ανακοίνωσε ο Κυριάκος ένα. Πριν από 20 κάτι μέρες είχε πει για 72. Μετά σου λέει, ένιωσε χουβαρντά, σου λέει, τις κάνουμε 120 για τον κόσμο, από την καλή μου την καρδιά. Λέει, είναι 120 δόσεις για όσους χρωστούν στο δημόσιο, αυτούς που χρωστούν στο δημόσιο και δεν πληρώνουν. Όμως τι σκέφτηκαν ρε παιδιά οι Κυριάκοι, γιατί ακούγεται πολύ ωραίο. Εγώ όταν το άκουσα λέω 120 δόσεις, πολύ καλή ιδέα. Θέλω να πω, θέλω το κράτος στο οποίο ζω να μαζεύει λεφτά, μ' αρέσει. Και ειδικά από αυτούς που δεν πληρώνουν. Λέω μια ευκαιρία, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν θα μπορούν. Αυτοί που δεν θέλουν να πληρώσουν και 300 δόσεις να τους βάλει, δεν θέλουν. Άμα δεν θέλεις, δεν είναι. Άμα έχεις και δεν πληρώνεις, δεν είναι θέμα δόσεων. Ναι. Έτσι, οι δόσεις πάντοτε για ποιους μπαίνουν για αυτούς που δυσκολεύονται. Σου λέει, δεν μπορώ, δεν κάνω, δεν έχω. Οπότε πρέπει τι εσύ να κάνεις, αν θες να πάρεις τα λεφτά, όχι από καλοσύνη σε αυτούς που δεν πληρώνουν, ή από καλοσύνη στα οικονομικά του κράτους, λες να πάρω λεφτά, να τους δώσω 120 άμα είναι. Άμα είναι να πάρω κανένα, μαζέψω κανένα φράγκο, 120. Και έτσι νόμιζα ότι είχαν σκεφτεί οι Κυριάκοι, οι δύο, ο ένας και ο δύο, ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης. Αλλά φυσικά έκανα λάθος. Ήταν πολύ απλοϊκή η σκέψη μου. Δεν θα μπορούσαν δύο τόσο μεγάλα μυαλά να σκεφτούν κάτι τόσο απλοϊκό. Βάλτε τους 120 δόσεις να μπορέσει ο κόσμος να πληρώσει. Βάλανε και κόλπο μέσα. Βάλανε όρο, Νίκο. Το ξέρεις τον όρο?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις τον. Λοιπόν, 120 δόσεις για όποιον δεν έχει να πληρώσει το δημόσιο, τις δίνουμε. Αλλά δικαίωμα να μπει σε αυτή τη ρύθμιση των 120 δόσεων έχουν μόνο.
1: Με ένα μάτι, τι.
0: Με ένα μάτι θα ήταν καλά. Όσοι τα τελευταία δύο χρόνια είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους.
1: Άμα είμαι.
0: Θέλω να πω, ποιος το σκέφτηκε αυτό. Αυτό είναι σαν να φτιάχνεις κλινική αποτοξίνωσης, να φτιάχνεις ένα πρόγραμμα για αποτοξίνωση από τα ναρκωτικά και να βγαίνει η κυβέρνηση. Να μην φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα για τους τοξικοεξαρτημένους να αποτοξινωθούν. Αλλά δικαίωμα ένταξη σε αυτό το πρόγραμμα έχουν μόνο όσοι τα έχουν κόψει τα ναρκωτικά.
1: Δύο χρόνια καθαρή.
0: Δύο χρόνια καθαρή. Άμα δεν είσαι δύο χρόνια καθαρή. Μα εγώ που είμαι το. Α, όχι, εσύ δεν. Τι είσαι τώρα, κάνεις ναρκωτικά τώρα. Όχι, δεν μπορείς να μπεις στο πρόγραμμα, απεξάρτηση εσύ. Όχι. Καθάρισε πρώτα και μετά έλα να μπεις στο πρόγραμμα απεξάρτηση. Είναι τέτοιο επίπεδου ιδέα. Δηλαδή του σκέφτομαι στο Υπουργικό Συμβούλιο να είναι και οι δύο Κυριάκοι ο ένας δίπλα στον άλλο, να κάθονται και άλλοι υπουργοί και να λέει, ξέρω εγώ, κάποιος, να κάνουμε τις 120. Να κοιτιώνται οι Κυριάκοι και να λέει ο ένας, να τους κάνουμε, αλλά να βάλουμε και κάτι. Τι να κοιτάνε. Θα τους βάλουμε. Να πρέπει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, θα μαθαίνουν να μπουν. Φαντάζομαι τους άλλους στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα τους κοιτούσαν έτσι τους Κυριάκους. Με δέος εννοώ, από θαυμασμό, γιατί αυτό δεν το σκέφτεσαι εύκολα. Πρέπει να είσαι χοντρός φάρσερ. Δεν είναι. Αυτά είναι φάρσες που δεν τις πιάνει εύκολα ο απλός άνθρωπος. Να πει, άκου τι σκέφτηκαν, παιδιά. Και θα καμάρωσαν κιόλας. Να είπανε, μπράβο. Πες, δεν το δίνω. Ή ακόμα καλύτερα, δηλαδή, αν θέλανε, θα ήταν πιο βοηθητικό αν λέγανε στις 120 δόσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής όπως όσοι έχουν ένα μάτι. Ή όσοι είναι ανάμεσα σε ένα 70 και ένα 85. Πιο πολλούς θα μαζεύει έτσι.
1: Με το αλλά... γράμμα Α.
0: Ναι, μπράβο. Ή όσοι το όνομά του αρχίζει από το γράμμα Ξ. Ή θα κάνουμε κλήρωση. Θα γίνει μια τεράστια λοταρία και όσοι οι 10.000, 20.000 πρώτοι που θα κληρωθούν, αυτοί θα βγουν σε 120. Οι υπόλοιποι προσέχανε. Αυτό θα είχε μεγαλύτερη λογική από το για να μπει στη ρύθμιση των χρεών για όσους έχουν χρέη στο δημόσιο και δεν πληρώνουν το δημόσιο, θα πρέπει να σε εντάξεις στις υποχρεώσεις σου απέναντι στο δημόσιο τα δύο τελευταία χρόνια. Δηλαδή, είναι περίεργο κάπως. Βέβαια, στο εντάξει τις υποχρεώσεις σου περιλαμβάνεται και κάποια ρύθμιση, αλλά και πάλι. Δηλαδή, θέλω να πω, αν κάποιος χρωστάει και θέλει να πληρώσει, λέμε για αυτούς που θέλουν, το ξαναλέω. Αυτός που δεν θέλει, 500 δόσεις να του βάλεις, δεν θα πληρώσει. Αν κάποιος όμως θέλει να πληρώσει, θέλει όσο το δυνατόν περισσότερες δόσεις και 120 θα ήταν ένα καλό κίνητρο. Σου λέει, εντάξει, το επιτόκιο είναι στο Θεό. Αλλά τέλος πάντων, μέρα τα έχουμε όλα δικά μας, να μην χρωστούσες στο τέλος.
1: Δυσκολευόταν πριν.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα καθυστερούσε κάποιες δόσεις.
0: Εννοείται. Αυτό ή λέει ψέματα. Δηλαδή, ίσως θέλει να πιάσει τους ψεύτες. Να διευκολύνει τους ψεύτες. Αυτούς που λέγανε, εντάξει, τα πληρώνω τώρα αυτά. Τα άλλα τα αφήνω. Θα δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, ρε Κυριάκη. Τέλος πάντων, οι 120 δόσεις ήταν πρόταση της αντιπολίτευσης, αλλά η αντιπολίτευση είναι μακριά, παιδιά. Είναι πολύ πίσω. Είναι 15 μονάδες πίσω και δεν την ακούει ο Κυριάκος 2.
4: Στις 120 δόσεις, στην ουσία, δεν ήρθατε στις δικές τους προτάσεις, γιατί αυτό λένε.
3: Δεν νομίζω ότι είναι προτάσεις αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι προτάσεις σε κάποια πράγματα της κοινωνίας και των εμπόρων και των ανθρώπων της αγοράς. Εμείς μαζί τους μιλάμε.
0: Η αντιπολίτευση είναι πολύ πίσω. Πού να την ακούμε τι λέει. Εμείς είμαστε 30, αυτοί είναι 15. Δεν ακούγονται, φωνάζουν, δεν ακούμε τίποτα. Τους λέμε φωνάξτε βρε πιο δυνατά, δεν ακούμε. Και έτσι δεν είχαμε ακούσει. Φυσικά ήταν πρόταση της αντιπολίτευσης και κακώς ο Κυριάκος 2 δεν το αναγνωρίζει, γιατί θα μπορούσε να πει ναι, ήταν πρόταση της αντιπολίτευσης, αλλά το κόλπο με αυτούς που πρέπει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του είναι δικό μας. Οπότε δηλαδή το ζουμί, το ωραίο πράγμα από τη ρύθμιση είναι πάλι ανήκει στους Κυριάκους. Οπότε θέλω να πω, δεν είχε λόγο να μην αναγνωρίσει έστω και κάτι λίγο στην αντιπολίτευση. Διαφήμιση.
5: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ, το μπλ***, δηλαδή.
0: τόσο θα γίνει άμα πήγε. Τέλος πάντων. Ο Άδωνης πολλές διαφημίσεις και πολύ γυαλιστερός. Πρέπει να βάζει πολλές κρέμες, παιδιά. Να πούμε. Είναι, όπου τον βλέπεις, εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ο άνθρωπος υδρώνει εύκολα. Τον βάζουμε στη ζέστη, σε χαλάσει το. Με αυτό το πουλμανάκι που κάνει τις περιοδίες του, έχει χαλάσει το air condition και βγαίνει υδρωμένος. Μετά λέω, ρε, εσύ αυτός θα βάζει αλυφές, από που πήγαινε και διαφήμιζε την άλλη που τις έφτιαχνε. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, θυμάσαι πώς τελειώνει το Devil's Advocate με τον Keanu Reeves και τον Al Pacino που είναι ο Σατανάς. Λέει, ματαιοδοξία, η αγαπημένη μου αμαρτία. We'd like to know a little bit about you for our files. Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή. Εγώ. Είναι απαράδεκτα αυτά. Πώς τολμάτε, κύριε. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Κοντζάμι υπουργός υγείας. Άνθρωπος που ασχολείται με τα ελληνικά. Να μην ξέρετε ότι δεν παίρνουμε τον μπάφο, αλλά τον κάνουμε ή τον καπνίζουμε. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, πού ζείτε. Άκου, λέει, αν έχετε πάρει κανένα μπάφο, τι διάολο. Τέλος πάντων, ξενερουά, έτσι να πούμε, sorry Άδωνη, αλλά δεν παίρνουμε μπάφο, για όνομα του Θεού.
1: Κάποιοι λένε και πίνουμε.
0: Πίνουμε, πίνω, σωστό, και πίνω μπάφο, είναι σωστό. Παίρνω δεν είναι. Δεν έχει στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας η φράση «έλα να πάρουμε ένα μπάφο» δεν έχει υποθεί ποτέ. Έτσι. Οπότε λογικό, ξεσηκώθηκε ο κόσμος, σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα. Ακού, παίρνουμε μπάφο. Μα και εγώ όταν τα άκουσα, λέω είναι απαράδεκτο αυτό. Η Ακρίτα θύμωσε πιο πολύ από όλους, παιδιά. Και λογικό, η γυναίκα είναι σεναριογράφος από νόπερας, είναι με τις γλώσσες. Δημοσιογράφος. Το δημοσιογράφος δεν το λέω συχνά, γιατί βάζω αυτά τα πιο καλά. Δεν θέλω να πω για τη γυναίκα να μου λέω ότι είναι δημοσιογράφος. Και τη ζήτησε λογοκρισία στον υπουργό.
6: Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΕΑ και να παροτρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ιδιωτικές εταιρείες είναι τα κανάλια, να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Να τελειώνουμε με αυτό.
0: Να τελειώνουμε με αυτό. Α, πουλάει και λέει ότι θέλει, λέει η συνοδοιπόρος του Πολάκη. Να τελειώνουμε. Μα λέει πράγματα που με εκνευρίζουν εμένα, δεν γουστάρω. Να βγάλει η ΕΣΥΕΑ ανακοίνωση. Που θα μπορούσε κιόλας η ΕΣΥΕ, απορώ πως δεν το έχει κάνει. Θυμίζω ότι η ΕΣΥΕ είναι το συνδικαλιστικό όργανο το οποίο έχει διαγράψει τον Άρη τον Πορτοσάλτε, επειδή ο άνθρωπος έλεγε ότι στο δημοψήφισμα είναι καλύτερο να ψηφίσουμε ναι. Η γραμμή της ΕΣΥΕ όμως θα φαίνεται ήταν όχι. Και οπότε διαγράφει, γιατί είπε την άποψή του. Μιλάμε για φοβερά πράγματα, οπότε είναι λογικό ότι απευθύνεται στην ΕΣΥΕ η Ακρίτα. Σου λέει αυτοί είναι ικανοί να το κάνουν, δεν θα κολώσουν. Εν πάση περιπτώσει, και δεν είναι και λογοκρισία, παιδιά, να το πούμε.
6: Δεν είναι λογοκρισία αυτό. Είναι αυτοπροστασία του κλάδου μας και αυτοπροστασία της αξιοπρέπειάς μας, της επαγγελματικής πια.
0: Μάλιστα. Ποιος κλάδος πρώτα απ' όλα είναι, γιατί έχω μπερδευτεί, είναι των βουλευτών, είναι των σεναριογράφων σαπουνοπερών, των δημοσιογράφων, όποιος θέλει. Εν πάση περιπτώσει είναι αυτοπροστασία, δεν είναι λογοκρισία. Όλες οι λογοκρισίες είναι αυτοπροστασία των λογοκριτών, παιδιά, να πούμε. Δεν υπάρχει όλη, κάθε λογοκρισία αυτοπροστασία είναι. Αυτοπροστατεύεται ο λογοκριτής και λέει αυτός δεν θα μιλάει. Ακόμα και αν είναι κλεγμένος, δεν πειράζει αυτός να μην μιλάει, γιατί δεν γίνεται πια.
6: Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να τρώμε κουβάδες με μην πω τι έχουν μέσα στα μούτρα και εμείς αυτό να το δεχόμαστε. Δεν γίνεται πια.
0: Εντάξει, μην ξαναμιλήσετε. Πώς κάνετε έτσι. Είναι, ας πω, ο καθένας βέβαια περιορέξιος, κολοκυθόπιτα. Είναι άσχημο το ότι αυτό με τον μπάφο του Γεωργίου, θα εξηγήσω ποιο είναι το άσχημο. Δεν είναι ότι είπε τη λέξη μπάφο που βγήκαν διάφορες παρθένες και λέγανε «Α, είπε μπάφος» στον αέρα. Το άσχημο και το προβληματικό είναι, καταρχήν έκανε όντως πλάκα. Και ηρωνεύτηκε την ερώτηση. Είναι άσχημο όταν ένας πολιτικός έχει την άνεση να ηρωνευτεί με αυτόν τον τρόπο μια ερώτηση δημοσίως. Δείχνει ότι δεν τον νοιάζει και τίποτα. Και είναι άσχημο να μην τον νοιάζει και τίποτα έναν υπουργό. Και αυτό είναι άσχημο. Δεν είναι βέβαια για λογοκρισία που θα ήθελε η συντρόφισσα Έλενα, αλλά καλό δεν είναι. Υπάρχει όμως νομίζω κάτι που ενοχλεί τους συντρόφους πολύ περισσότερο από τους μπάφους. Και είναι αυτό.
7: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν του ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα και χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά του έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουν ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Χαμός μετά από αυτή τη δήλωση του Άδωνη δεν έγινε. Δεν κουνήθηκε φίλο, παιδιά. Βγήκε ο Υπουργός Υγείας και είπε ότι πρώην Πρωθυπουργός και αρχηγός ενός κόμματος που στις δημοσκοπήσεις είναι καταϊδρωμένο αλλά δεύτερο, πήρε λεφτά από ξένη χώρα, ότι χρηματίστηκε από ξένη χώρα. Και δεν κουνήθηκε φίλο, ρε παιδάκι μου. Ούτε όχι ότι δεν απάντησε ο Αλέξης μας. Ο Αλέξης μας δεν μας είχε απαντήσει και που έχει βρει τα λεφτά τώρα για να κάνει το κόμμα. Οι δημοσιογράφοι τίποτα, σαν να μην υπόθηκε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάπου πάει ο νους μου. Δεν θα σας κρύψω ότι κάπου πάει ο νους μου, αλλά δεν είμαι και βέβαιος. Θέλω να πω, είναι περίεργο όμως, θα το αναγνωρίσετε κι εσείς. Είναι, βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει χρηματίστηκε και το λέει βασιζόμενος σε ρεπορτάζ που έγινε, που έκανε ο Ιάσον Πιπίνης, σε μαρτυρίες αξιωματούχων της Βενεζουέλας και λέει ο Τσίπρας χρηματίστηκε από ξένη χώρα. Ο Τσίπρας δεν απαντάει ούτε καν μια κάτι να βγάλει, να πει ψεύδεται ο κύριος Γεωργιάδης. Με το γνωστό του τρόπο να πει διάφορα αυτά που λένε για τον Γεωργιάδη όταν μιλάει. Οι δημοσιογράφοι, τίποτα. Μούγκα. Έρχονται τα μήνυόν τους στις εκπομπές και δεν τους ρωτάνε. Ρε, εσύ είπε κάτι για τον πρόεδρό σου, ότι χρηματίζεται από ξένη χώρα. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο θέμα, μέχρι κάποιος να απαντήσει. Και η απάντηση είναι, ή θα βγει ο Αλέξης να πει. Το πρώτο πράγμα καταρχήν αγωγή. Σου λέει κάποιος ότι χρηματίστηκες από ξένη χώρα και εσύ κάθεσαι και τον κοιτάς. Θέλω να πω. Κάτι κάνεις, αντιδράς κάπως. Περίεργα, πολύ περίεργα όλα αυτά τα πράγματα και το ψάχνουν και οι δημοσιογράφοι περισσότερο. Και όχι μόνο ο Πιπίνης και άλλοι. Ψάχνουν να δούνε τι είναι αυτό. Είναι φοβερή η καταγγελία. Δεν έχει ξυλόλιο. Εντάξει, το αναγνωρίζω. Δεν έχει ξυλόλιο, οπότε τι να την κάνει ο δημοσιογράφος την έρευνα, άμα δεν υπάρχει ξυλόλιο στη μέση. Δεν είναι, άμα δεν υπάρχει κάτι μεταφυσικό, κάτι περίεργο. Τι να χρηματίστηκε ο πρωθυπουργός από ξένη χώρα. Σιγά, λέω. Τι μπορεί να σκέφτονται. Οπότε αυτό είναι το.
8: Κατά αυτά τα λέτε στα παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
0: Όχι, κυρία μου, είμαι μεγάλος άνθρωπος πια. Δεν είμαι για αυτά. Έχουν περάσει τα χρόνια, Άδωνη. Αλλά είπαμε, δεν παίρνουμε μπάφο, κάνουμε, καπνίζουμε ή πίνουμε. Έτσι, Άδων, την επόμενη φορά, για να το ξέρεις, δεν είναι, μη σου πει κανένας έλα να πάρουμε κανένα μπάφο, μην πας. Άμα σου πει έλα να πάρουμε μπάφο, μην πας, άλλο πράγμα θα θέλει.

0: Λοιπόν, MedWatch. MedWatch, το καινούριο app του Υπουργείου Υγείας, το οποίο μας λέει ποιοι γιατροί μπορεί να είναι απατεώνες. Δηλαδή, είναι αυτούς που ξέρει το Υπουργείο ότι είναι απατεώνες, αλλά δεν θέλει να τους πειράξει καθόλου το Υπουργείο και σου λέει: κάνε τους κανόνισε την πορεία σου. Εγώ σου λέω ότι αυτοί είναι απατεώνες. Από εκεί και πέρα, άμα θες, εσύ πας. Δεν απαγορεύω τους απατεώνες. Γενικά είναι η στάση της κυβέρνησης. Παντού ισχύει αυτό, από ό,τι έχω καταλάβει στην κυβέρνηση. Δεν απαγορεύονται οι απατεώνες. Το πολύ πολύ να σου πούμε ότι αυτός μπορεί και να είναι. Μέχρι εκεί. Βέβαια, πώς γίνεται κάποιος να μπορεί και να είναι και να έχει την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Πώς δεν γίνεται. Απατεώνας χωρίς την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τι απάτη να κάνει. Θα τον καταλάβουν αμέσως. Ενώ με τη σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών η απάτη, έχει και άλλα έσοδα, άλλη χάρη, έχει. Κινείται πιο πολύ το πράγμα. Εγώ είμαι γιατρός. Ο ιατρείο, κανονικό εδώ, εγκεκριμένο από τον Ιατρικό Σύλλογο. Τέλος πάντων, το MedWatch μίλησε γι' αυτό ο νέος εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας, ο συναγωνιστής Πουλής. Αν θυμάστε, ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο συγκρούονταν ο Πολάκης. Του έκανε διαφορμηνίστη, τις κέρδισε όλες, τις έχασε, τα έχασε όλα ο Πολάκης. Τον δίωξε ο Πολάκης, του έκανε πολλά άσχημα πράγματα του Πουλή ο Πολάκης. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης τον πήρε στο εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας. Λάθος, κατά τη γνώμη μου. Ο άνθρωπος υπέφερε πολύ πραγματικά, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να εκπροσωπήσει το Υπουργείο Υγείας. Δεν να πω, είναι δύο ξέχωρα πράγματα το ένα από το άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ό,τι θέλει κάνει. Υπουργοί, κυβέρνηση είναι, χωρίς αντιπολίτευση, κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αφού δεν έχουν αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει, βγήκε ο εκπρόσωπος, ο νέος του τύπου του Υπουργείου, και μας είπε για το MedWatch.
1: Το MedWatch, θέλω να σας πω, δεν είναι κάτι το οποίο το φτιάξαμε μέσα σε λίγες ημέρες. Γιατί αν είχε γίνει μέσα σε λίγες ημέρες, θα ήταν πολύ εύκολο να γίνει.
0: Και η κυβέρνηση είναι μόνο για τα δύσκολα. Δεν αντέχει τα εύκολα, παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, λίγες πρέπει να ήταν. Πολύ λίγο, ώρες μετά, 10-15 ώρες μετά, στην εκπομπή Ατέριαστη, ο ψυχίατρος Παπαδημητριάδης, που ήταν καλεσμένος του Γιάννη και του Χρήστου, είπε ότι στο LinkedIn ο κατασκευαστής του MedWatch γράφει ότι φτιάχτηκε μέσα σε λίγες μέρες. Θα μου πείτε, ξέρει καλύτερα ο κατασκευαστής και δεν ξέρει το Υπουργείο. Καλά, εννοείται. Σιγά μην ξέρει ο κατασκευαστής καλύτερα από το Υπουργείο. Τα ακούσαμε και αυτό. Αλλά το καταθέτω και αυτό στη συζήτηση. Και παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Αν ήταν εύκολο, θα το κάμανε κι άλλοι.
1: Είναι κάτι το οποίο ως εργαλείο είμαστε η πρώτη χώρα διεθνώς που το χρησιμοποιεί. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλιώς θα το είχαν κάνει κι άλλοι και ενδεχομένως πριν από εμάς.
0: Ναι, μπορεί οι άλλοι να μην το κάνουν γιατί τους μαγλαρώνουν τους απατεώνες τους. Δεν χρειάζεται να φτιάξουν app για να σου λένε αυτός είναι απατεώνας, πρόσεχε. Μπορεί να σε προστατεύουν από τον απατεώνα κανονικά. Δηλαδή θεσμικά. Πώς να πούμε, με τον τρόπο που μια πολιτεία προστατεύει από τους απατεώνες. Βάζοντας μια ταμπέλα έξω από το ιατρείο του, λέγοντας απατεώνα. Όχι με αυτά τα γράμματα, λέει πλασίμπο. Εδώ, αυτό που πουλάει αυτός δεν αναγνωρίζεται από την ιατρική επιστήμη. Λέω, μπορείς να κάνεις και τέτοια που είναι πιο αποτελεσματικά, αλλά ίσως επειδή είναι πιο αποτελεσματικά δεν είναι καλά και δεν υπάρχει και η δυνατότητα να πας σε μια εταιρεία να της πεις, δεν μου φτιάχνεις ένα app. Διαφήμιση.
2: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το μπλ***, το

0: Λοιπόν, πρέπει αυτό να κλείσουμε αυτήν την ώρα με αυτό, με το χαιρετισμό. Δεν ξέρω ποιο υπουργείο είναι, δεν έχω καταλάβει ακόμα ποιο υπουργείο είναι. Αλλά παιδιά, στο πλαίσιο των απευθείας αναθέσεων, δημοσιεύτηκε στη διάβια, δεν έχω βρει ακόμα ποιο υπουργείο είναι. Θα τα βρούμε όλα, θα τα βρούμε και τα υπουργεία και όλα. Θα το έχετε ακούσει ίσως σε μια-δυο εκπομπές ως αστιάκι. Στην πραγματικότητα είναι αυτά πιο σοβαρά πράγματα που μπορεί να συζητήσει κανείς. Δόθηκαν απευθείας ανάδεση σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ορίμανσης έργων και σύνταξη τεχνικών δελτίων. Και κοιτάς έτσι. Τίποτα, με 16 χιλιάρικα τώρα είναι σιγά. Σιγά τώρα. Πόσες ώρες ήταν, πόσα δωμάτια ήταν στο... Ενώ πόσες συμβουλές πήρανε από το... Αχ, ωραίο πράγμα οι απευθείας αναθέσεις, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, ημίχρονο, μετά και πάλι μαζί.
1: Αν θα τα λέτε σοβαρά τώρα, πώς θα πάρει κανένα μπάφο, πείτε στην εκπομπή.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματ?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργο

0: Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Αυτή την ώρα παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Με μήνυμα από το 112, οι κατοικοί καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Καλούνται επίσης να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία, καθώς παρατηρήθηκε εκ νέου συσσόρευση υδάτων στην ευρύτερη περιοχή και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και τα ξημερώματα την Ανατολική Κρήτη, κυρίως στην Ιερά Πέτρα. Δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περίπου 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων στα φέρμα Ιερά Πέτρας. Πρωτοκαλή προειδοποίηση ισχύει από σήμερα το μεσημέρι ως και το μεσημέρι αύριο για το Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα. Τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολική άνεμη, ένταση 8 με 9 αποφόρ πνέουν στο Αιγαίο σήμερα ως το απόγευμα. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν μόνο ορισμένα συμβατικά πλοία. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, πιστεύει ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο Παρθενώνας αποτελεί μια αυτοτελή και μια μοναδική περίπτωση, γι' αυτό δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών τεχνικών ζητημάτων. Αφορά στην αποκατάσταση ενός οικουμενικού μνημείου, το οποίο παραμένει βία διαμελισμένο. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πρόσθεσε ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον πιλότο με ένα τσεκούρι έκτακτης ανάγκης και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο συγκυβερνήτης είναι υπήκοος Ομάν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να έδρασε κατόπιν εντολών τρίτων, προειδοποιώντας ότι όποιος εμπλέκεται θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Συμφωνία οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν η Γαλλία και η Τουρκία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στόχος είναι η ενίσχυση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων. Το τουρκικό Υπουργείο προσθέτει ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών επιτεύχθηκε συμφωνία για την ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για συνεργασία. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Δύο νέες περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτησης βάρος ηλικιωμένων καταγράφηκαν στην Αιτωλό Ακαρνανία. Οι απατεώνες προσπίθηκαν τους λογιστές και έπεισαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή με πρόσχημα την ύπαρξη οφειλών προς την εφορία. Συνολικά κατάφεραν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 70.000 ευρώ. Νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις. Λόγω εκδηλώσεις πυρκαγιάς σε σπίτι υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σαλαμινομάχων στο ρεύμα προς Καμαντερό από το ύψος της λεωφόρου Σαλαμίνου στην περιοχή της Σαλαμίνας. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγητή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έκανε χθες το 3-3 στην Ευρωλίγα, επικρατώντας 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αναλυτικά σήμερα στις 3 το μεσημέρι παίζουν Μύκονος Μπέτσον ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικό.

0: πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
11: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
12: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
13: Εμείς έχουμε όραμα.
14: Οπα!
15: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
16: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
17: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
18: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα, είναι πολύ γλυκός.
19: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
20: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο, στο τρίτο μέρος δηλαδή, του Σαββατιάτικου ό,τι να είναι, της εκπομπής ενισχυτικής διδασκαλίας, της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Αν δεν είναι καλός ο ήχος, ξέρετε ποιος θέει. Αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, πάλι ο Νίκος θέει.
1: Εννοείται,
0: το σημαντικό είναι να μην φταίω εγώ. Από εκεί και πέρα τον Νίκο έχω απέναντί μου. Αν είχαν άλλο, θα έριχνα αλλού την ευθύνη. Δεν έχω πρόβλημα. Το έχω δει να το κάνει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, έχω μάθει από τους καλύτερους. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίχρονο με μια κυρία, μια γνώριμη της εκπομπής. Είναι η κυρία που μας έχει μάθει να μιλάμε με τις πέτρες. Η κυρία που μας έχει μάθει να μιλάμε με τις πέτρες. Από τότε παίρνουμε βράχο και καθόμαστε, πιάνουμε την κουβέντα. Καλύτερο από άνθρωπο, γιατί δεν αντιμιλάει ο βράχος. Ενώ άνθρωπο να του πει κάτι, μπορεί να σου πει τι βλακίες είναι αυτές που λες. Ενώ η πέτρα θα κάθεται εκεί, θα σ' ακούει.
1: Δεν είναι αυτή με τα κόπρανα.
0: Όχι. Όχι. Όχι. Αλλά ναι. Θα καταλάβεις τι εννοώ. Δεν χρειάζεται εγώ να πω πολύ περισσότερα. Θα μας πει η ίδια η κυρία της Πέτρας. Χαίρετε, πείτε μας τι σας συνέβη σήμερα.
2: Σήμερα περπατούσα στον δρόμο και άρχισα να κλαίω.
0: Γιατί?
2: Κάποια στιγμή.
0: Γιατί, πουλάκι μου?
2: Συνδέομαι πάρα μα πάρα πολύ με τη γη και να συνειδητοποιώ το πόσο
0: κομμένοι
2: είμαστε από τη γη.
0: Συγγνώμη, τώρα εντάξει, το καταλαβαίνω και εγώ. Αν ξαφνικά είχα αρχίσει να βγάζω ρίζες και να συνδέομαι, θα έκλαιγα, θα χεζόμουν εγώ κιόλας. Δεν θα έκλαιγα, θα ούρλιαζα από το φόβο μου. Θα προσπαθούσα να δω μια ανεφιάλτη. Βλέπω, ξυπνάω. Άκου, λέει, να συνδέθηκε με τη γη. Μάλιστα. Και τι άρχισες να κάνεις με το που συνδέθηκες με τη γη?
2: Άρχισα να βλέπω τα σκουπίδια.
0: Τα σκουπίδια άρχισα.
2: Και να σκέφτομαι τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια
0: τι
2: κάθε
0: λες?
2: Μέρα.
0: Ναι.
2: Που όποτε ακούω ένα σκουπιδιάρικο έξω, ένα απορριμματοφόρο έξω από το σπίτι, πραγματικά.
0: Κλαις.
2: Ευλογώ και ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια μου.
0: Μπράβο,
2: τα σκουπίδια σου, τα κόπρανά σου.
0: Όπα. Όπα, όπα. Εντάξει, περιορέξω σκολοκυθόπιτα, αλλά εγώ πάω στη λεκάνη. Έχω γκαμπινέ σπίτι. Δηλαδή δεν μ' αρέσει να τα κάνω στο πεζοδρόμιο σαν το Ζάχο ή στο παρτέρι. Ούτε του Ζάχου το αρέσει στο πεζοδρόμιο. Θέλει χώμα. Και να κρύβεται.
1: Ναι.
0: Για να μην μπορούμε να τα πάρουμε. Γιατί έχει δει ότι τα μαζεύουμε. Είναι τα κακά μου, θα τα κάνω κάπου και δεν μπορεί να έρθει να τα πάρει. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι περιορέξω σκολοκυθόπιτα, αλλά τα κόπρανά μου δεν τα μαζεύουν αυτοί που καθαρίζουν τα σκουπίδια. Φροντίζω τους ανθρώπους, τους πετάω τα άλλα μου. Τα παίρνει το νερό. Τα άλλα. Παρατηρώ ότι έχετε μία μανία κάπως με τα κακά, να πω έτσι και με τα.
2: Είναι τα πράγματα που σε έχουν θρέψει. Είναι τα πράγματα τα οποία.
0: Μισό.
2: Σου έχουν δώσει πάρα μα πάρα πολλά συστατικά. Τα σκουπίδια, τα απορρίμματα.
0: Δεν τρέφομαι, δεν τρώω. Θέλω να πω, πολλές φορές τρώω junk. Δεν λέω όχι. Αλλά μάλλον λέμε άλλα πράγματα. Δηλαδή, έχω φάει και φαγητό και μου έχουν ρωτήσει πώς ήταν αυτός κατά. Αλλά μάλλον δεν εννοούμε το ίδιο. Δεν έχουμε τις ίδιες εμπειρίες. Εν πάση περιπτώσει, εσείς τελικά τι προτείνετε? Γιατί έτσι όπως μιλάτε για τα. Ας πούμε τα απορρίμματα γενικά και τις ακαθαρσίες, τι να τις κάνουμε, να μην τις πετάμε κιόλας, να μας μπείτε σε λίγο?
2: Δεν είναι πετάω. Πέτα το με ευλογία. Άφησέ το με ευλογία.
0: Ευλογητός ο Θεός.
2: Αυτό σε έχει. Σου έχει δώσει τόσες πολλές βιταμίνες, σου έχει δώσει
0: χαρές,
2: τόσα πολλά συστατικά και ακόμη και σε συναισθηματικό επίπεδο όλα σου έχουν δώσει τόσα πολλά, όλες οι καταστάσεις, όλες οι εμπειρίες, όλες οι σχέσεις σου έχουν δώσει τόσα μα τόσα πολλά.
0: Πώς πήγαμε από τα κόπρανα στις σχέσεις? Όχι ότι είναι ότι αποκλείονται για όλους τους ανθρώπους, αλλά θέλω να πω είναι κάπως ειδικά γούστα. Αυτά δεν κρίνουν, είναι συμπεριληπτική η εκπομπή. Να πετάμε με ευλογία. Πηγαίνει στον κάδο με τη σακούλα των σκουπιδιών, ευλογητός ο Θεός. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα. Παπ τη σακούλα μέσα. Δεν είναι κάτι. Εντάξει. Ναι, εντάξει, μπορώ να το δεχτώ. Μπορώ να το δεχτώ. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικά όλα αυτά που μιλάμε, έτσι, τα κακά, τα σκουπίδια, όλα αυτά.
2: Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι όλα αυτά, το να τιμούμε, το έντερό μας,
0: το έντερό
2: να τιμούμε
0: μας,
2: τα κόπρανά μας, να τιμούμε τα απορρίμματά μας, να τιμούμε τα πάντα.
0: Σε κάτω, τι, να τιμούμε, τα, έλα Παναγία μου, δηλαδή, τέλος πάντων, εγώ προτιμώ να πατάω το κουμπί και να τρέχει το νερό, αλλά μπορεί να κάνουμε και καμιά τελετή άμα είναι.
1: Να τη δεις πριν.
0: Ναι, να δεις, ω, σε τιμώ, μεγάλη κουράδα, σε ευχαριστώ, για όσα μου έχεις χαρίσει. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι απόψη αυτά. Κάτι για το τέλος έχετε να πείτε?
2: Όλα είναι κύκλος και μέσα στον κύκλο.
0: Ήταν η αναβίση σε ένα κύκλο.
2: Είναι ιερά. Δεν μπορείς τα κόπρανα να τα έχεις και να τα ιδιάζεις και να έχεις το φαγητό ή να έχεις το οτιδήποτε
0: να λες,
2: άλλο.
0: Wow.
2: Να το έχεις σαν κάτι. Wow.
0: Μπράβο, έλατε. Wow. Πάει ο άλλος και λέει πω τι φαγητά είναι αυτή και συχαίνεται τα κακά. Αν είναι παιδιά δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Σιγά, έχει μια διαφορά στην επεξεργασία είναι. Δεν είναι. Και λέει ο άλλος φαγητάρα, κακά. Γιατί ρε, πες και να, πω τι κακά είναι αυτά, Παναγία μου, νόμι μου τρέχουν τα ζάλια. Δεν μου φτιάξει ένα σκατός.
1: Ένα σαφόρνο.
0: Τι έχουμε σήμερα, σκατίτσιο. Έλα βρε, ανοίχτε βρε τα μάτια σας που είστε όλοι κολλημένοι να πούμε. Για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτό το δυσάρεστο, τη δυσάρεστη συζήτηση, ζητώ συγγνώμη, αλλά η ενημέρωση πάνω απ' όλα, παιδιά, έτσι. Είναι δύσκολη δουλειά η δημοσιογραφική. Αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει.
1: Είναι βρώμικη δουλειά.
0: Είναι βρώμικη, μπράβο, είναι βρώμικη δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει. Λοιπόν, πάμε στη Νέα Δημοκρατία και στους βουλευτές στελέχη που τους έχουμε μάθει, τους γνωρίζαμε από πριν, έχουν ξεσαλώσει. Βλέπουν ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση και σου λέει εδώ τώρα ανοίγουμε τον στόμα και λέμε ότι μας κατέβει βουλευτής Πιερίας, αν δεν κάνω λάθος, Κουλκουδίνας.
2: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού.
0: Είναι η αύξηση των καυσίμων που αντέχει η κοινωνία. Ο Κουλκουδίνας, εντάξει, φαρμακοποιός είναι άνθρωπος, δεν είναι επιστήμονας, οπότε δεν ξέρει ότι το τι βλέπουμε με τα μάτια μας δεν είναι ασφαλές κριτήριο για τη ζωή συνολικά. Γιατί αν ήταν το δικό μου κριτήριο, όπως είπαμε, θα το είπαμε σε προηγούμενα μαθήματα, θα έλεγα εγώ ότι περισσότεροι άνθρωποι στη δουλειά φοράνε ακουστικά. Ναι. Γιατί εγώ αυτό βλέπω με τα μάτια μου. Και μου φαίνεται περίεργο να μην φοράει κάποιος ακουστικά στη δουλειά. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το πιστεύω κιόλας. Λοιπόν, κάπως έτσι σκέφτεται ο Κουλκουδίνας. Να πούμε ότι είναι άλλο το αντέχω και άλλο το δεν με ενοχλεί. Γιατί κάποιος που μπορεί να έχει ξυλοκοπηθεί αγρίως και πολύ να έχει σπάσει τα παΐδια του, ας πούμε, δεν είναι πεθαμένος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χέρι και άκρας υγείας. Κάπως έτσι, αν τα σκεφτεί λίγο ο Κουκουδίνας, θα καταλάβει ότι αντέχουμε, δεν πεθαίνουμε από την πείνα. Παρότι λέει το Παζό και τα διάφορα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι και μια χαρά όλα που έχουν. Εκτός αν έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που δεν σε νοιάζει. Αλλά και ηλεκτρικό αυτοκίνητο να έχει, αγοράζει προϊόντα που μεταφέρονται με φορτηγά, με αεροπλάνα, με βαπόρια, με οτιδήποτε και αν μεταφέρεται το προϊόν σου, ξοδεύεται καύσιμο. Και αν το καύσιμο το οποίο ξοδεύεται για να μεταφερθεί το προϊόν που αγοράζει έχει ακριβίνει, αναγκαστικά αργά ή γρήγορα θα ακριβίνει και το προϊόν. Λοιπόν, είναι κι άλλο τη Νέα Δημοκρατία που έχει αυτή την αντίληψη, αλλά εντάξει, από αυτόν τον περιμένα, μην ο τσιάρα, παιδιά. Ο αποτυχημένος Υπουργός Δικαιοσύνης και Υπουργός Γεωργίας, ο οποίος πώς συμπεραίνει ότι τα πράγματα είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Και κακώς πάει ο άλλος και λέει ελαφρύνσεις και τέτοια, αφού είναι μια χαρά τα πράγματα. Για ποιο λόγο λαμβάνονται μέτρα?
3: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
0: Ναι, τώρα πώς να το πεις αυτό? Εντάξει, μπορεί να μην ξέρει τα νούμερα τι σημαίνουν, να μην ξέρει να είναι αριστερός κατά βάθος και να μπερδεύεται με τους αριθμούς. Πριν 20 χρόνια ήταν 2006. Το 2006 πετούσαμε τα λεφτά από τα παράθυρα. Άνοιγαν παράθυρα και φεύγανε λεφτά. Τα αποτελέσματα αυτής της, του τρόπου ζωής και αυτής της αντίληψης, όχι μόνο ιδιωτών τρόπου ζωής, αλλά και του κράτους, κυρίως του κράτους, τα καταλάβαμε πολύ λίγα χρόνια μετά. Αλλά κίνηση είχε. Γινότανε χαμός. Καιγότανε το πελεκούδι. Όχι ότι τώρα ξαναλέω πεινάμε, αλλά δεν είναι κριτήριο το τι βλέπεις στην εθνική ο τσιάρας. Δηλαδή, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι κριτήριο. Καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση. Δεν είμαστε για να έρχεται η ΟΗΕ και να στέλνει και ανόκρανους με τρόφιμα. Ναι, όντως. Αλλά από εκεί και πέρα, δηλαδή από αυτό καταλαβαίνεις ότι αυτά που λένε για λεφτά που τελειώνουν στις 10 του μηνός σε όλους είναι βλακεία. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να δεις κάτι. Το καταλαβαίνεις ότι είναι βλακεία και που τα ακούς. Αλλά εγώ βλέπω καλύτερα από το 2006, γιατί αυτό λέει ο Τσιάρης στην πραγματικότητα, όταν λέει περισσότερη κίνηση, ότι ζούμε καλύτερα από το 2006. Εδώ ζούμε καλύτερα, έχει μεσολαβήσει μια χρεοκοπία. Θα ήταν αδύνατο να ζούμε καλύτερα. Δεν φταίει κάποιος που δεν ζούμε καλύτερα. Χρεοκοπήσαμε. Οπότε σίγουρα δεν μπορεί να ζούμε καλύτερα από όσο ζούσαμε την περίοδο στην οποία οφείλεται η χρεοκοπία μας. Έτσι είναι, νομίζω, λίγο απλό. Αν και ο ίδιος ο Τσιάρας τι διαπιστώνει, παιδιά.
3: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Υπερκατανάλωση παντού. Δεν έχουμε. Υπάρχει κατανάλωση μεγάλη. Πολύ. Σε πολλά πράγματα. Αγοράζουμε πολλά. Αλλά τσιάρα. Δηλαδή αυτό δεν το λες μόνο και μόνο επειδή σκέφτεσαι ότι θα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν. Και είσαι πολιτικός τώρα. Πας να ζητήσεις να πεις ψηφίστε με. Γιατί εγώ σας καταλαβαίνω. Υπερκατανάλωση παντού. Μα παντού. Ρε τσιάρα. Για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, να περάσει και ο κύριος Θεοχάρης.
4: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
1: Αυτό δηλαδή δεν είναι μιζέρια.
0: Λοιπόν, εντάξει, καταλάβαμε. Είναι τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη και τα κόμματα που εκπροσωπούν τον εμμύρη. Θα του λέγανε στην αντιπολίτευση αν είχαν λίγο ετοιμότητα και τέτοια. Του λένε, α, τον κακομοίρη και τα λοιπά. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα είναι δεν έχουν μυαλό. Το δέχομαι. Αλλά και πάλι. Ο Άδωνης έχει μία εξήγηση.
5: Η δήλωση του κυρίου Τσιάρα και η δήλωση του κυρίου Κουλκοδίνα είναι σε μια προσπάθεια να αντιπαλέψουν μια υπερβολή από την άλλη μεριά.
6: Που τα βλέπουν όλα κατεστραμμένα.
5: Είναι μια χώρα κοινωνικής καταστροφής.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω πώς αντιπαλεύεται η ανοησία με ανοησία. Δεν γίνεται. Δηλαδή, άμα ένας ανόητος δεν θα πει, α, τώρα θα του δείξω εγώ. Θα γίνω κι εγώ ανόητος. Δηλαδή, δεν είναι ότι έτσι κερδίζεις. Απλώς λένε οι άλλοι, α, δύο ανόητοι. Ας το διάλογο και οι δύο που είστε ανόητοι. Λέω ότι μπορεί να σκεφτούν οι άνθρωποι όταν βλέπουν δύο ανθρώπους να λένε ανοησίες. Εγώ προσπαθώ να βρω άλλες εξηγήσεις. Μια εξήγηση είναι ότι έχουν δει ότι είναι πολύ μπροστά από τα υπόλοιπα κόμματα και σου λένε να το κάνουμε λίγο ενδιαφέρον, παιδάκι μου. Θα αρχίσουμε να λέμε πράγματα, να θυμώνει ο άλλος και να πιάσει το διάλογο, δεν θα σας ψηφίσω, ό,τι και αν γίνεται. Μια άλλη εξήγηση είναι ότι είναι μία που βασίζεται σε ένα μάθημα που έχουμε παραδώσει παλαιότερα και πρέπει πάντοτε να το θυμάστε. Νίκο, θα σε εξετάσω. Ποιος είναι ο αντίπαλος του κάθε βουλευτή?
1: Ποιος,
0: παιδί μου, είναι ο αντίπαλος? Με κοιτάζει έτσι. Έρχεται η Πίζα, λέει δεν πάμε καλά. Βέβαια. Πώς να πάει εδώ, ιδιαίτερο κάνουμε και δεν τα ξέρει. Όχι σε τάξη, τέλος πάντων. Ο συνυποψήφιός του. Ο κάθε βουλευτής, δηλαδή βλέπετε ένα Πασόκο, ένα Νεοδημοκράτη, ένα Σιριζέο και δεν ξέρω και ποιον άλλο σε ένα πάνελ. Αυτοί αναμετάξιστον δεν είναι αντίπαλοι, παιδιά. Ακόμα και αν τσακώνονται, δεν τσακώνονται επειδή έχουν αυτοί κάτι να χωρίσουν. Αυτοί, ο καθένας τους, έχει αντίπαλο πραγματικό τους υπόλοιπους του ιδίου κόμματος που είναι στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνετε. Είναι η ομόσταυλη, είναι όπως τη φόρμουλα. Ο αντίπαλος, ο πραγματικός, είναι ο ομόσταυλος. Δεν είναι. Λοιπόν, έτσι είναι και στην πολιτική. Εκείνο θάνατό σου η ζωή μου. Οι άλλοι, εντάξει, δεν είναι. Συνάδελφοι είναι. Λοιπόν, και επειδή αυτοί έχουν καταλάβει ότι θα εκλεγούν λιγότεροι, σου λέει τώρα εδώ θα πρέπει να κάνω χαμό. Και έχουν αρχίσει να απευθύνονται στο στενό κομματικό ακροατήριο, δηλαδή σε αυτούς που βάζουν τους σταυρούς. Πάρα πολλοί άνθρωποι που τα ψηφίζουν δεν βάζουν σταυρούς. Σταυρούς βάζουν σίγουρα οι κομματικοί. Βάζουν αυτοί που είναι του κόμματος, που είναι φανατικοί και τέτοια. Οπότε αρχίζουν και απευθύνονται στους φανατικούς του κόμματος. Όταν αρχίσεις να απευθύνεσαι σε φανατικούς, αναπόφευκτα θα πεις βλακίες. Γιατί ο φανατικός δεν είναι, δεν ακούσει κάτι λογικό και κάτι σοβαρό, δεν θα ήταν φανατικός τότε. Οπότε αναπόφευκτα αρχίζουν και λένε βλακίες, να υπερθεματίσουν, να κάνουν, να δείξουν, να πούνε το πιο χοντρό, το πιο έτσι, το πιο αλλιώς. Και έτσι απολαμβάνουμε όλα αυτά που απολαμβάνουμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πώς θα γέμιζε αλλιώς η εκπομπή. Δηλαδή πραγματικά ωραίο πάνελ θα ήταν «Φώναξε τρεις νεοδημοκράτες από την πρώτη Αθηνών». Και βάλ τους να συζητάνε. Και δημιούργησε και κλίμα ότι εντάξει, παιδιά, είμαστε και λίγοι, δεν μας ακούνε πολύ. Αίμα. Θα χυθεί κανονικά αίμα. Δεν είναι. Και είναι και πολλοί νεοδημοκράτες, γιατί είναι και είμαστε κόμμα της εξουσίας. Οπότε έχουμε τραβήξει πολύ κόσμο. Έχουν έρθει και από αλλού, έχουν έρθει και Πασόκ. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχουμε να ακούσουμε. Και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, θα ακούμε όλο και περισσότερα. Εξού και οι διάφοροι που λένε η αλαζονία που έχει βγει και παρατηρείται. Όχι, δεν υπάρχει αλαζονία. Φυσικά θα υπάρχει. Η κυβέρνηση 8 χρόνια. Σιγά μην ήταν. Εδώ ο άλλος είναι αλαζόνας που τον έχει δείξει τρεις φορές τηλεόραση. Δεν θα είναι. Θέλω να πω. Δεν είναι τρομερό αυτό, αλλά αυτοί που διαμαρτύρονται το κάνουν για να πούνε «Εμάς θα σταυρώσετε, όχι τους άλλους». Και μια και μιλάμε για αλαζονία.
7: Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία είπανε το Μητσοτάκη η χάος. Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκη η Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλα από τη ιστορία.
0: Καλά, καλά. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο να εξηγήσω τι λέει εδώ ο Νίκος. Ο Νίκος πρώτα απ' όλα λέει: είπε κάποιοι Μητσοτάκης ή χάος. Μητσοτάκης ή χάος δεν το είπε ποτέ ο Μητσοτάκης. Γιατί ο Μητσοτάκης ίσα το αρνήθηκε αυτό, γιατί καταλάβαινε ότι αν το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή χάος, μπορεί πολλοί να πούνε εντάξει, χάος. Σιγά. και είπε ο Μητσοτάκης, δεν είναι Μητσοτάκης η χάος το δίλημα, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης η Τσίπρας, Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου, που είναι πολύ χειρότερα από το χάος όλα αυτά και τον συμφέρει. Οπότε Μητσοτάκης η χάος είναι ψέμα του Πασόκ, παιδιά. Το Μητσοτάκης η Ερντογάν το ψιλοείπανε ομολογουμένως. Όσο για την αλαζονία του Τσίπρα του ή εμείς ικανείς, μην βάλουμε τον Τσίπρα του ή εμείς ικανείς, το έχουμε ακούσει, το έχουμε εμπεδώσει. Λίγες μέρες πριν το ή εμείς ικανείς του Τσίπρα, ο εκπρόσωπος του Νίκου, ο σύντροφο Τσουκαλάς, είπε:
8: η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση
9: με πολλό
8: το Πασόκ.
0: Ή εμείς ικανείς, αλλά σε πράσινο. Διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί.
10: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
20: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
21: Μπράβο, Γιάννη. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
20: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
21: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκεται και αύριο η Κρήτη, όπως επισημάνει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε νωρίτερα. Αυτή την ώρα παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Από σήμερα το απόγευμα στο μεσημέρι αύριο ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από τις απογευματινές ώρες σήμερα. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συμφωνία οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν Γαλλία και Τουρκία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στόχος είναι η ενίσχυση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα πρώτου όροφου κατοικίας στην οδό Σαλαμινομάχων στη Σαλαμίνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο μια ηλικιωμένη γυναίκα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου ό,τι να είναι. Νίκος Χατζηγιαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Τεμπονέρα στην επιβεβαίωση ότι αριστερά και οικονομία δεν είναι, δεν πάνε, πώς να λέμε, είναι λάδι και νερό. Δεν μπορούν οι άνθρωποι με τους αριθμούς και πολύ σωστά οι άνθρωποι, η αριστερά ποιο είναι το σύνθημά της, οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς. Πάνε οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, πατάνε πάνω στους αριθμούς, σπάνε οι αριθμοί γιατί δεν αντέχουν το βάρος των ανθρώπων, πέφτουν και σκοτώνονται και οι άνθρωποι. Και έτσι συνόψε την ιστορία της αριστεράς στην εξουσία. Διότι όταν δεν υπολογίζεις τους αριθμούς, έρχονται οι αριθμοί και σε κοπανάνε, σου δίνουν μία εκεί που δεν το περιμένεις, όπως πολύ καλά μάθαμε πριν από 15 χρόνια περίπου και εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, σύντροφος Τεμπονέρας, ένα από τα μίνιον του Αλέξη, στο καινούριο του κόμμα, μας λέει το μέτρο που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση για την ακρίβεια στα καύσιμα και δεν στοιχίζει ούτε ένα ευρώ, τίποτα.
1: Υπάρχει ένα μέτρο το οποίο δεν στοιχίζει τον προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ. Ναι. Πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ρίχνει την τιμή αύριο το πρωί στο πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40 και στο κίνηση στο 1,80. Επαναλαμβάνω, δεν στοιχίζει ούτε ένα ευρώ.
0: Ναι, στην πραγματικότητα δεν θα στοιχίζει ούτε ένα ευρώ εάν τα καύσιμα δεν είχαν φορολογία. Τα καύσιμα όμως, όπως έχουμε, ξέραμε και πριν, αλλά τώρα το έχουμε μάθει με πιο οδυνηρό τρόπο, φορολογούνται και πολύ. Οπότε, εάν την τιμή τους βάλεις, πες ένα όριο, 1,40, 1,80, πόσο λέγεται, θα χάσεις τον φόρο από αυτή τη μείωση. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Δεν λέω, μπορεί να αξίζουν, έτσι, μπορεί να πούμε, τα χάσουμε, δεν πειράζει, καλή καρδιά, μαζί μας θα τα πάρουμε, σιγά τι έγινε. Αλλά όχι, δεν θα χάσουμε ούτε ένα ευρώ, θα χάσουμε πάρα πολλά ευρώ. Χώρια που δεν ξέρω πώς είναι η νομοθεσία, αλλά... Και επειδή το πετρέλαιο και τα καύσιμα είναι πιο ευαίσθητο πράγμα, μπορεί να υπάρχει κάποιος κόφτης κτλ. Αλλά γενικώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι μια επιχείρηση που της λες εδώ θα πληρώνεις πολύ λιγότερα, θα προσπαθήσει να βρει όλους τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να πουλήσει εκεί και όχι εδώ. Μόνο μην μείνεις και χωρίς καθόλου. Και η τιμή του καύσιμου πάει στο μηδέν γιατί δεν θα έχεις καθόλου να αγοράσεις. Ναι, είναι, όλα αυτά τα έχει κάνει η αριστερά. Όπου έχει κυβερνήσει, τέτοιες μπούρδες έχει κάνει και έχουν τυναχτεί στον αέρα οι χώρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το λέω για να πω ότι οι άνθρωποι είναι στα αλήθεια αριστεροί. Γιατί λένε κάποιος ο Τσίπρας δεν είναι αριστερός. Παιδιά, αυτά μόνο αριστερός τα λέει. Μόνο ότι κατεβάζοντας το φόρο η οικονομία δεν χάνει τίποτα και μόνο αριστερός μπορεί να τα πει αυτά τα πράγματα. Έτσι. Τι διαφήμιση, διαφήμιση.
2: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να τρώω το κεμπάπ το δηλαδή.
0: Παραμένουμε αριστερά και οικονομία, νέα φιντάνια της πολιτικής, είναι το αγαπημένο μου είδος. Βγάζει πολλούς τέτοιους ο Σταμάτης ο Ζαχαρός. Ναι, έχει πολύ, είναι φυτώριο. Εκεί είναι, έχει καλλιεργεί και τους βγαίνουν προς απόλαυσή μας. Ένας τέτοιος καινούριος είναι ο σύντροφος Φράγκος, είναι από το Πασόκ, παιδιά. Ο σύντροφος Φράγκος και του έδειξε ο Σταμάτης ο Ζαχαρός τον δείκτη του οικονομικού κλίματος. Τι είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος. Θα εξηγήσω εντάχει. Ίσως η πιο σοβαρή από τις μεθόδους που υπάρχουν για να καταλάβουμε πώς κινείται μια οικονομία, γιατί στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα ενός συνόλου από ερωτήσεις, από ερωτήματα που γίνονται σε βιομήχανους, επιχειρηματίες λοιπούς υπηρεσιών, εργαζόμενους στη λιανική ή σε υπηρεσίες και νοικοκυριά. Δηλαδή συνδυάζει την αγορά και τα νοικοκυριά και τους ρωτάει πώς αισθάνονται ότι πάει η οικονομία. Δεν τους λέει έτσι πώς αισθάνεστε ότι πάει η οικονομία, τους λέει είναι καλή στιγμή τώρα να κάνετε ένα μεγάλο έξοδο που χου. Λέτε ότι τώρα είναι καλύτερα να αποταμιεύσετε ή να πάρετε αμάξι. Τους κάνει τέτοιες, γίνονται στα νοικοκυριά. Στους επιχειρηματίες θα ρωτάει είναι η ώρα να επενδύσετε, αντίστοιχες ερωτήσεις τέλος πάντων, από τις οποίες προκύπτει το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι για την εικόνα, πώς αισθάνονται στα αλήθεια. Όχι τι λένε όταν τους βάζεις ένα μαρκούτσι, αν πάνε καλά τα πράγματα ή όχι. Είναι πιο καλό φτιαγμένα τα ερωτήματα και τα συμπεράσματα πιο σοβαρά. Λοιπόν, αυτός ο δείκτης οικονομικού κλίματος τι έδειξε. Η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά. Οι Έλληνες δηλαδή περιμένουν καλά πράγματα από την ελληνική οικονομία. Όταν, αν τους ρωτήσεις, περιμένετε καλά πράγματα από την ελληνική οικονομία. Άμα τους πεις, σκέφτεστε να αγοράσετε αυτοκίνητο, ναι, σκέφτομαι. Κάποιος που σκέφτεται να αγοράσει αυτοκίνητο τώρα, πάει να πει ότι αισθάνεται σίγουρος για να το κάνει. Αλλιώς θα έλεγε, όχι, όχι, θέλω να βάλω τα λεφτά στην άκρη γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Οπότε καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί αυτός ο δείκτης. Αυτός ο δείκτης λοιπόν δείχνει την Ελλάδα πάρα πολύ καλά. Δεύτερη στην Ευρώπη. Δεύτερη. Τι ήταν να το δείξει ο ζαχαρός του φράγκου αυτό? Κοκομπλόκο. Τέτοιο κοκομπλόκο, δεν ξέρω αν έχω δει, έχει κάτι κενά. Γιατί μένει βουβός. Τα έχω μικρύνει, επειδή είναι ραδιόφωνο. Τα έχω μικρύνει τα κενά, γιατί τα... Αλλά θα δείτε πόσο μεγάλα είναι τα κενά που έχω μικρύνει.
3: Είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς δεύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ίδιοι οι πολίτες της το λένε, mm-hmm. ότι θα πάει καλύτερα. Αλλά είναι και πάρα πολύ συνεπής. Σας έβαλα και τον προηγούμενο μήνα. Είναι όλους τους μήνες στις πρώτες θέσεις όμως. Πώς το εξηγείτε αυτό σε μια χώρα που λέτε ότι χυμάζεται?
4: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτός είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος. Ναι, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, χώρες Ευρωπαϊκής.
3: Και δεν υπάρχουν στοιχεία για Μάλτα και Εσθονία, δεν τα δώσατε.
4: Ναι, εντάξει, ναι.
3: Δεν έχουν καλές στατιστικές προφανώς, δεν ξέρω.
4: Ο δείκτης του οικονομικού κλίματος. Η εντύπωση όμως που υπάρχει και η διέστηση που έχουμε από τον κόσμο και οι πληροφόρες που έχουμε που είμαστε κάθε μέρα στον κόσμο κτλ. Είναι τελείως διαφορετική.
0: Εντάξει, καταλάβαμε. Αυτό ήταν επίπεδο του Νεοδημοκράτη. Βλέπω στη Συγκρού πολλά αυτοκίνητα. Είναι το βλέπω στη Συγκρού λίγα αυτοκίνητα. Εγώ όμως δεν ξέρω τι λένε οι δείκτες, αλλά εγώ βλέπω λίγα αυτοκίνητα στη Συγκρού. Είδατε παύσεις, βουβαμάρα. Είναι κοκομπλόκο, κανονικά. Υποτίθεται είναι και αναπληρωτής το με άρξη οικονομικών. Κάτι είναι. Μετά είναι κοκομπλόκο. Και το κοκομπλόκο συνεχίζεται.
3: Εγώ σας δείχνω ένα δείκτη. Τον οποίο δείκτη. Εσείς που ασχολείστε με τα οικονομικά θα ξέρετε ότι αυτός είναι ο καλύτερος πρόδρομος δείκτης. Όταν οι άνθρωποι λένε ότι θα πάει καλά το οικονομικό κλίμα, είναι κάπως σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Θα πάει καλά.
4: Δεν ξέρω πραγματικά σε αυτό το δείκτη του οικονομικού κλίματος πώς προέκυψε και από ποιοι.
3: Και κοιτάξτε τώρα.
0: Θα πρέπει να ξέρει βέβαια. Μπορεί να κάνει και ότι δεν ξέρει, αλλά εξηγήσαμε πριν πώς προκύπτει αυτός ο δείκτης, πώς, ποιοι ερωτώνται και πώς περίπου είναι οι ερωτήσεις. Να βοηθήσουμε και εμείς τον άνθρωπο να μάθει. Αχ, Πασόκ.

0: Λοιπόν, αυτά για τα παιδιά. Είναι φοβερό ότι στο Πασόκ, καλά τους άλλους δεν τους ζητάμε, από το Πασόκ ό,τι ελπίδα είχαμε που έχει χαθεί ήταν από το Πασόκ για αντιπολίτευση στοιχειοδό σοβαρή. Δεν χρειάζεται να περιγράφετε καταστροφή για να κάνετε αντιπολίτευση. Μπορεί να βγείτε να πείτε, ναι, τα πράγματα δεν είναι πολύ χάλια, αλλά εμείς θα τα κάνουμε καλύτερα. Δεν χρειάζεται να πείτε, είναι πόπο, πεθαίνουμε στους δρόμους, τελειώνουν τα λεφτά από τις 10 του μηνός, ψηφίστε Πασόκ να σωθείτε. Δηλαδή έτσι θα πάρετε φάσκελο, όχι ψήφους. Αν πείτε τα πράγματα, εντάξει, δεν είναι ότι είμαστε σούπερ, αλλά δεν είμαστε και του θάνατα. Εντάξει, πάμε. Και με το Πασόκ θα πάμε πιο καλά. Θέλω να πω. Τέλος πάντων, εγώ με την καλή μου την καρδιά λέω: κάντε ό,τι θέλετε, ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. 8 χρόνια το κάνετε αυτό και έχουμε δει πού έχει οδηγήσει. Πάμε, επιστρέφουμε στον Αλέξη μας. Τον Αλέξη μας, Αλέξης και παιδεία. Δύο κόσμοι, αλλά λάδι και νερό. Λάδι και νερό, Αλέξη και παιδεία. Αρχίζουμε το παραμύθι. Να πω και το ξέρετε ήδη, το έχουν παραδώσει και σε άλλα μαθήματα. Τα περισσότερα παραμύθια επιβιώνουν υπό την αιγίδα της δημοσιογραφίας. Δηλαδή, αν ένας πολιτικός έρθει στο τέτοιο και πει: είδα χτες ένα γάιδαρο με φτερά και ήταν εκεί, και ο δημοσιογράφος δεν του πει: δεν υπάρχουν γάιδαροι με φτερά. Έτσι, δεν είναι αυτό που λες, δεν είναι. Δεν ισχύει, δεν υπάρχουν γάιδαροι με φτερά. Περνάει στους ανθρώπους που δεν έχουν δει ποτέ γαϊδάρους και δεν ξέρουν πώς είναι, ότι υπάρχουν και γάιδαροι με φτερά και κάποιοι μπορεί να πετάνε κιόλας και να τους δούμε στον ουρανό. Γιατί ο ρόλος της δημοσιογραφής είναι και αυτό, όπως είχε πει πολύ σωστά κάποιος που δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά ακούγεται πολύ ωραία. Ο δημοσιογράφος δεν είναι αυτός που θα ακούσει έναν να πει ότι τώρα βρέχει και έναν άλλον που τώρα θα πει τώρα δεν βρέχει και θα παρουσιάσει και τις δύο απόψεις. Δημοσιογράφος είναι αυτός που θα ανοίξει το παράθυρο να δει αν βρέχει. Για να μην βρέχει ή όχι, δεν βρέχει. Αυτό είναι ο δημοσιογράφος. Ο κανονικός. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η μικρή εισαγωγή για να πάμε στον Τσίπρα, ο οποίος επαναλαμβάνει αυτό που είπε και ο Πρίτανος του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο Πρίτανης δεν το αξιολόγησε με μεγάλη τέτοια, αλλά το εκμεταλλεύεται ο Αλέξης μας και λέει:
1: ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μίλησε για 400 παιδιά που πέρασαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών και δεν πήγανε να σπουδάσουν.
2: 9 στην ιατρική και 20 σε πολυτεχνικές σχολές.
1: Πολύ καλές σχολές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει διότι η μέση ελληνική οικογένεια σήμερα δεν μπορεί να αντέξει το κόστος της στέγης και της ζωής και στερεί την ελπίδα, το μέλλον, την προοπτική.
0: Δεν έχουν χρήματα οι φοιτητές και γι' αυτό δεν πάνε σχολές. Μπορεί κάποιοι να είναι. Βέβαια, ένας ακροατής μέσα στην καθημερινή εκπομπή είχε τον εξής πολύ λογικό συλλογισμό. Ένας άνθρωπος που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει να σπουδάσει στην Πάτρα, ενώ δεν μένει στην Πάτρα, δεν δηλώνει την Πάτρα. Αλλά μπορεί κάτι να τούτυχε μέσα στο τέτοιο και εκεί που μπορούσε ξαφνικά να μην μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, θα υποθέσουμε, χάρη του Αλέξη, ότι και οι 9 και οι 20 που δεν πήγαν, οι 9 που δεν πήγαν, να πω ότι 400 έχει ξαναγίνει. Δεν είναι πρωτοφανές νούμερο. Μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο. Εγώ έψαξα κάποιες χρονιές διάφορες τους στην Πάτρα, ειδικά επιτυχώντες και πόσοι δεν πήγαν. Έχει βγάλει και 400. Έχει βγάλει άλλες περιπτώσεις που έχουν πάει πάρα πολύ και έχουν δηλώσει μεταγραφή. Γιατί αν δεν μπορείς οικονομικά, μπορείς να δηλώσεις και μεταγραφή, αν δεν βγαίνεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις, εν πάση περιπτώσει. Οπότε ας μείνουμε στους 9 της ιατρικής και τους 20 που πήγαν σε πολυτεχνικές σχολές και δεν θα πάμε. Και όλο αυτό είναι απόδειξη του ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν τη στέγη των παιδιών τους που σπουδάζουν. Λοιπόν, οι 9 στην ιατρική είναι ένα ποσοστό 5,6% όσων πέρασαν στην ιατρική. Οι 20 στις πολυτεχνικές σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών είναι ένα 1,3% από όλους όσους πέρασαν στις πολυτεχνικές σχολές των Πατρών. Αν ο Αλέξης έχει δίκιο και αν όλοι αυτοί, ο λόγος που δεν πάνε είναι οικονομικός, όλοι, δεν είναι κάποια ασθένεια, δεν είναι κάτι τους έτυχε, δεν είναι ότι προτιμήσαν να πάνε στο εξωτερικό, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, αλλά είναι οικονομικοί λόγοι, πάλι το ποσοστό των φοιτητών που δεν πάνε για οικονομικούς λόγους να σπουδάσουν είναι απειροελάχιστο. Δηλαδή αν το πρόβλημα εντοπίζεται σε ένα 5%, 4%, 2% των ανθρώπων, τότε τα πράγματα είναι μάλλον καλά. Μπορεί να γίνουν και καλύτερα φυσικά, αλλά είναι μια χαρά τα πράγματα. Επίσης, αν είναι οικονομικοί λόγοι, το συμπέρασμα είναι ότι οι άνθρωποι που θέλουν να σπουδάσουν ιατρική είναι κατά τη φτωχότερη από τους ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν μηχανική. Γιατί είναι μεγαλύτερο το ποσοστό αυτών που έχουν μπει στην ιατρική που δεν μπορεί να πάει για οικονομικούς λόγους. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε γιατί δεν πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ενδεχομένως και κάποιοι να μην είναι για πολιτικούς λόγους. Αλλά όλο αυτό που ακούτε να λέει ο Αλέξης είναι ένα παπατζιλίκι. Είναι βγαλμένο μέσα από το μυαλό του. Είναι ένα παραμύθι στο οποίο κανείς δεν τον σταματάει. Εκεί δημοσιογράφο δίπλα μου τα λέει. Και του λέει, πού ξέρεις από πού. Δεν τον ρωτάει κανείς. Και γιατί να είναι από οικονομικό. Ποιο ποσοστό είναι αυτό. Δηλαδή, αν ήταν το 20% των φοιτητών που δεν πάνε, είναι σοβαρό. Λες 20% είναι μεγάλο νούμερο. Το 1% δεν είναι τόσο. Το 5% δεν είναι κανένα νούμερο που λες, πω, δεν έχει χρήματα, πεινάει η ελληνική κοινωνία. Ενώ, εν πάση περιπτώσει, πάνω σε αυτό το παραμύθι κάνει και την πρόταση ο Αλέξης μας.
1: Κοστολογημένα, μετρημένα, χωράνε στο μεσοπρόθεσμο 500 ευρώ σε κάθε παιδί που σπουδάζει σε περιφερειακό πανεπιστήμιο το μήνα. Για να μπορούν αυτά τα παιδιά ανεξαρτήτως της οικονομικής δυνατότητας να έχουν μια ελπίδα και μια προοπτική για το μέλλον τους.
0: Εννοεί για να μπορούν να διατηρηθούν τα πανεπιστήμια που δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Αυτό εννοεί και η αγορά εκεί της περιοχής. Όπως ακούσατε, δεν προβλέπει τίποτα για τα παιδιά της επαρχίας που έρχονται να σπουδάσουν Αθήνα, που μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβά τα νύχια, να πάνε να κουρευτούν αυτά, να κόψουν το λαιμό τους. Δεν μας νοιάζει. Αυτά γιατί η Αθήνα δεν χρειάζεται οικονομική ενίσχυση, δεν χρειάζεται να παριστάνει ότι έχει πανεπιστήμιο για να κινείται η αγορά και η οικονομία της περιοχής. Οι άλλες είναι οι περιοχές που το χρειάζονται, οπότε κρατάμε τα πανεπιστήμια όπως παλιά κρατούσαμε τα στρατόπεδα. Αν θυμάστε, δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν, έχουν αλλάξει οι συνθήκες, αλλά τα κρατάμε γιατί κινείται η οικονομία. Και έχουμε κάποιους φουκαράδες που τους στέλνουμε να σπουδάσουν στην άλλη άκρη του Θεού για να λέμε ότι κινείται η οικονομία. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, όλα καλά είναι. Να πούμε βέβαια, το είπαμε και γιατί έχει μια ανάλογη πρόταση και ο Μητσοτάκης για τα ενοίκια και τα λοιπά. Όλα αυτά, παιδιά, δεν βοηθάνε. Θα βοηθούσαν αν ήταν κρυφά. Αν πήγαινε το κάτω κρυφά στους φοιτητές και μου λέγανε, σου πω, δεν απείσε κανέναν τίποτα, πάρε ένα 500 για νίκη. Άμα, μην πεις τίποτα όμως σε κανέναν. Αυτό μπορεί να λειτουργούσε. Όταν τα κάνεις φανερά, πείτε ότι είστε ιδιοκτήτης που νοικιάζει σπίτι σε φοιτητές. Και το νοικιάζετε, ξέρω εγώ, 4 εκατοστάρικα το μήνα. Και ακούτε ότι από του χρόνου ο φοιτητής τον οποίο νοικιάζεται θα έχει 500 ευρώ το μήνα παραπάνω. Δεν θα του πείτε να σας δώσει το 1 εκατοστάρικο. Δεν θα του πείτε από 400 θα το πάμε 500. 600. Δεν ξέρω, ανάλογα με το που τι νομίζετε ότι μπορείτε να πάρετε. Το μόνο που καταφέρουν τέτοιου είδους εξαγγελίες δεν είναι να βοηθούν, είναι πάλι να βοηθούν την τοπική οικονομία. Όχι ότι έχω αντίρρηση, αλλά να ξέρουμε τι βοηθάμε. Έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε, να μην λέμε παραμύθια. Έτσι δεν είναι.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το τον δηλαδή.
0: Άδωνη, σταμάτα, θα παχύνεις πολύ. Φτάνει. Έχεις τρελαθεί στα κεμπάπ. It's a rock and roll disaster, like you see in the papers. Λοιπόν, οπότε πού να πάμε, στις πολυκατοικίες του Σρέντιγκερ ή σε όλη την αλήθεια για τη συναυλία της Άννας Βύση? Πού θες?
4: Εσύ όμως.
0: Εγώ θα σου πω.
4: Εγώ θέλω όλη την αλήθεια για την Βύση.
0: Και εγώ αυτό. Όλος ο κόσμος ήταν. Να πω ότι είναι οι πολυκατοικίες του Σρέντιγκερ. Είναι οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη που πέρασε από κάτω τους ο Μετροπόντικα και ανοίξανε. Είναι αυτές οι πολυκατοικίες. Γιατί τις λέμε πολυκατοικίες του Σρέντιγκερ. Το πείραμα του Σρέντιγκερ είναι ένα νοητικό πείραμα, δεν έγινε στα αλήθεια, όπου βάζεις μια γάτα σε ένα κουτί, μέσα στο κουτί υπάρχει ένας μηχανισμός που μπορεί να τη σκοτώσει τυχαία. Randomly που λέμε. Μέχρι να ανοίξουμε το κουτί, δεν ξέρουμε αν η γάτα είναι νεκρή ή ζωντανή. Είναι και νεκρή και ζωντανή. Μπορεί να τη θεωρήσουμε και νεκρή και ζωντανή. Και μόνο αν ανοίξουμε το κουτί, διαπιστώνουμε τι πραγματικά έχει συμβεί στη γάτα, τι είναι, ποια είναι η κατάσταση, η πραγματική της γάτας. Έτσι είναι οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Οι οποίες και δεν υπάρχει λόγος να τις εκενώσουν οι κάτοικοι, αλλά δεν ξέρουμε και αν είναι ασφαλείς. Δηλαδή, και θα αποδείξει, άμα ξεκινήσει ο Μετροπόντικας, θα δούμε. Ή θα πέσουν ή θα μείνουν. Είναι τα πολυκατοικίες του Σρέντιγκερ. Κρίμα, γιατί έχουμε τον Ταχιάο που έχει πει πολλά πράγματα. Δεν θυμάται τι έχει πει. Έχει πει. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι ασφαλής. Και έχει πει πριν από λίγο καιρό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πιο ενδιαφέροντα είναι τα πράγματα για τη συναυλία της Βύση και είναι πιο σημαντικά. Είναι το πιο βασικό. Είναι ο γνωστός συμπολίτης, του οποίου και αγνοώ, αλλά και να ήξερα δεν θα έλεγα ποτέ το όνο Παύλα Μάτου, για να τον πρόστα Παύλα τεύσω. Και μας έχει ενημερώσει για τη Μαντόνα και τις διάφορες τε παύλα λετές που γίνονται. Μια τέτοια τε παύλα λετή ήταν και η συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. Για να ξεκινήσουμε πρώτα να μας πει ο κύριος τι έχει δείξει η Άννα η Βύση.
5: Έχει δείξει ούκο λίγες φορές ποιον ακριβώς πιστεύει.
0: Έτσι.
5: Και τι ακριβώς πρεσβεύει σε αυτόν τον κόσμο.
0: Έτσι.
5: Οπότε, αν δεν καταλαβαίνεις αυτά, σίγουρα δεν θα καταλάβεις τα υπόλοιπα που θα σου δείξω.
0: Αλλά εμείς τα καταλαβαίνουμε αυτά, νομίζω. Δεν έχει και σημασία όμως. Θα πούμε ότι τα καταλαβαίνουμε και θα πούμε, πέστε μας κύριε, τα καταλαβαίνουμε μια χαρά. Αρχίστε.
5: Ξέρεις ότι η μα παυλαγή και η μα παυλαγίσες, ναι, η αγαπημένη τους μέρα πάντα είναι όταν έχει πανσέλινο και άλλα πολλά στοιχεία
0: αρνητικά
5: τα οποία λατρεύουν την πανσέλινο. Οπότε αυτοί που το διοργανώσανε 5-6 μήνες πριν ήδη είχαν υπολογίσει ότι αυτή τη μέρα θα έχει την πανσέλινο του Σεπτεμβρίου. Και όπως είπα, στις τέλε παύλα τουργίες η αγαπημένη περίοδος είναι πάντα όταν υπάρχει πανσέλινος.
0: Δηλαδή ό,τι γίνεται κάτω από την πανσέλινο είναι τε παύλα λειτουργία. Σατανιστές οι διάφοροι που είναι. Και καλά είμαστε ρομαντικοί. Έλα να δούμε την πανσέλινο. Θέλεις να με καρβώνει να κάνουμε πεντάλφες? Θέλεις? Άστα αυτά τώρα που μου λες. Μάλιστα, άκου τους. Είχαν διαλέξει και δεν την κάναν, ας πούμε, Τρίτη καθημερινή. Πήγαν και την κάναν Σάββατο τη συναυλία. Τυχαίο. Ποιος κάνει Σάββατο συναυλίες και όχι Τρίτη? Δεν, καθόλου τυχαίο, καθόλου τυχαίο. Υπήρχαν και άλλα περίεργα εκτός από αυτό.
5: Πέραν ότι συγκεκριμένα σύμβολα φλασάρανε συνέχεια στις μεγάλες γιγαντοοθόνες, ναι, υπήρχαν και περίεργα τέλε παύλα τουργικά χορευτικά όπως αυτό εδώ πέρα.
0: Ποιο είναι
5: δε παύλα μονικές φιγούρες να χορεύουν γύρω-γύρω από έναν κύκλο που η ίδια μετέπειτα
0: εισήλθε
5: σε αυτό το κύκλο. Και πάλι ξεκινήσανε να χορεύουν γύρω από αυτό το κύκλο. Και πάντα εννοείται ντυμένοι στο αγαπημένο του χρώμα, το οποίο είναι το κόκκινο.
0: Πιο κόκκινο, εγώ κάτι φωτογραφίες που είδα όλο στα άσπρα ήταν. Και εσύ είδες?
6: Όχι.
0: Δεν είδες φωτογραφίες?
6: Είδα φωτογραφίες στα άσπρα.
0: Άσπρα φορούσε συνέχεια. Γιατί. Εντάξει, τώρα. Τέλος πάντων.
6: Άλλαξε.
0: Εγώ τον κόκορα ανησυχώ. Γιατί ακούει τα δαιμονικά και ξέρει ότι οι σατανιστές βάζουν κοκόρια. Και σου λέει, το αρχίζει και φοβάται ο κόκορας με αυτά που ακούει. Τρελαίνεται. Και οι άνθρωποι που τα πιστεύουν μυαλό κόκορα έχουν, λένε κάποιοι, δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Είναι, γιατί είναι πολύ τρομακτικά όλα αυτά που μας λέτε, κύριε.
5: Και βεβαίως όλο στοιχείο και πάλι την ημέρα της Πανσελίνου, ναι, μετά τις 12, στις 12 και 10, ναι, 12 και 4, κάπου εκεί πέρα,
0: ναι, ναι,
5: ξεκίνησε την αφιέρωση στον Μα Παύλα Ζωνάκη.
0: Το Μα Παύλα Ζωνάκη.
5: Υπηρετήθηκε με αυτόν τον απόκοσμο κόκκινο φωτισμό.
0: Τι λες?
5: Τόσο απόκοσμο, όπως και η σύμπτωση η οποία πέθανε και όλες επειδή πήγε να καθαρίσει το αίμα του. Αυτό το αίμα που έπινε από το δισκοπότηρο στο βίντεο κλιπ και κύλαγε από το χείλο του.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Αλλά. Είναι. Όχι, πώς κατάλαβα, κάνω το χαζό. Αφού έπινε το δισκοπότηρο, το αίμα έπινε και πέθανε το αίμα, αδρενοχρώμα. Δεν θέλω να πω πολλά, απλώς. Δεν είναι. Και ήταν το κόκκινο, το κόκκινο το λέμε μπουρδελιάρικο. Γιατί το λέμε και απόκοσμο? Πρώτη φορά το ακούω. Ήμουν έξω από ένα σπίτι που είχε ένα απόκοσμο φως. Είναι στο Άμστερνταμ η γειτονιά με τα απόκοσμα φανάρια. Τέλος πάντων, υπάρχει και κάτι νομίζω πέρα από αυτά που κάνα άγουν για το Μαζονάκι. Πήγε και πτυχαία που πέθανε λίγο πριν τη συναυλία. Έτσι, εδώ τα λέμε όλα. Υπάρχει και κάτι με το στέγαστρο, έτσι, αυτό του Καλατράβα.
5: Που επίσης και το Καλατράβα έχει ένα περίεργο στοιχείο, γιατί έχει δύο άξονες που μοιάζουν με τόξα. Σαν τα τόξα εκείνα πάλι στο βίντεο κλιπ που τον είχαν τρεπίσει. Και άλλη μια τυχαία σύμπτωση στο Ολυμπιακό Στάδιο, σαν την φόρμα του Ολυμπιακού. Επίσης το γήπεδο, αν το δεις.
0: Γαύροι, σατανιστές.
5: Σαν ένα γιγάντιο μάτι.
0: Σαν γιγάντιο άλλο πράγμα μοιάζει το Ολυμπιακό, να πούμε. Και μάτι δεν λέω, αλλά και.
6: Και κάτι άλλο.
0: Και κάτι άλλο. Γιγάντιο. Ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει, παιδιά. Ό,τι έχει το νου του ο καθένας το βλέπει. Και είπαμε για τις 12. Μιλήστε μου λίγο πάλι για τις 12 η ώρα που επέλεξε η Άννα η Βύση να αντιθεί με αυτό το απόκοσμο φως.
5: Και κάπου εκεί γύρισε τους πόλους αντίστροφα και με ένα μελαγχολικό και με μελαγχολικό λόγο πλέον, έτσι, άλλαξε το mood όλων των ανθρώπων από θετικό σε αρνητικό, τους έβαλε σε κατάσταση πένθους, που εν τέλει όλη αυτή η συναισθηματική φόρτιση των ανθρώπων σε κατάσταση πένθους πλέον μετατράπηκε σε πηγή παραγωγής αρνητικής ενέργειας, το οποίο είναι αυτό που θέλουν. Και γενικά αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως μια απλή συναυλία και μια τραγουδίστρια λαϊκή, αυτό που συμβαίνει πραγματικά προς τα μάτια μας είναι μια προκαθορισμένη τελεστιδία μπροστά στα μάτια μας εκείνη θέα.
0: Ήτανε φόρτιση, λέμε, γιατί είναι οι ενεργειακοί βρυκόλακες και θέλουν αρνητική ενέργεια. Σε ανεβάζουν, σε ανεβάζουν, σε ανεβάζουν και μετά σου λέει πέθανε ο Μαζονάκης. Πού να το περιμένεις εσύ. Πέφτεις, καταραίεις. Κανονικά στο live δεν περιμένεις καμία τραγουδίστρια να κάνει αφιέρωμα στο Μαζονάκη λίγες μέρες αφού έχει πεθάνει. Καταραίεις και τότε σου ρουφάνε την αρνητική ενέργεια. Μιλάμε φόρτιση κανονικά. Κανονική φόρτιση τώρα, εντάξει, εν πάση περιπτώσει έχουν κάτι τεράστιους φορτιστές. Και να τελειώνω. Τι είναι όλο αυτό, τι είναι όλο αυτό?
5: Είναι μια τελετουργία ολοκλήρωσης της θυσίας που είχε γίνει προημερών. Και για να σου δώσω το πιο απλό παράδειγμα,
0: ναι,
5: το τι ακριβώς συμβαίνει σε τέτοιες καταστάσεις, είναι ακριβώς αυτό εδώ. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτή εδώ η πόρτα είναι απλά μια αόρατη πύλη και αυτή η αόρατη πύλη διαθέτει μια συγκεκριμένη κλειδαριά. Οι θυσίες και οι τελετουργίες μετέπειτα τι κάνουν, δημιουργούν ένα αόρατο στοιχείο, ένα αόρατο κλειδί.
0: Το κλειδί.
5: Το αυτό κλειδί μπαίνει σε αυτήν την πύλη και τσαντί κάνει.
0: Μην ανοίξει!
5: Την πύλη και ό,τι είναι πίσω από αυτή την πύλη.
0: Όχι!
5: Εισέρχεται στον κόσμο.
0: Όχι, όχι!
5: Όλος αυτός ο όχλος λοιπόν που παρευρίσκεται σε τέτοιες καταστάσεις, αυτό που κάνει είναι να βοηθάει να δημιουργηθεί αυτό ακριβώς
0: το κλειδί. Κλείνει την πόρτα! Σε παρακαλώ, μην ανοίγει! Μην ανοίγει την πόρτα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να μπει από εκεί μέσα. Σε παρακαλώ, κλείσε.
5: Όσοι όμως εκθέτουμε την αλήθεια στο φως τα σχέδιά τους, αυτό που κάνουμε είναι ακριβώς αυτό εδώ.
0: Τι?
5: Βλέπετε το πόδι μου. Αυτός είναι ο ρόλος μας.
0: Είσαι το
5: και
0: πόδι.
5: Αυτοί θέλουν να ανοίξουν αυτή την πύλη, όταν εκθέτουμε τα σχέδιά τους.
0: Βάλ το πόδι.
5: Βλέπεις, μάνα μου. Θέλει πολύ δύναμη για να ανοίξει αυτή η πύλη όταν εκθέτει τα σχέδιά του. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Α, έβαλε το πόδι μπροστά
5: εδώ,
0: και δεν ανοίγει.
5: Αυτό το πόδι που μπαίνει εμπόδιο στο να ανοίξει αυτή η πύλη.
0: Όχι, εντάξει. Παναγία μου, την γλιτώσαμε και πάλι, έβαλε το πόδι. Λοιπόν, και με αυτό τον ευχάριστο τρόπο τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Αυτά τα λέτε στα παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
7: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μα το
1: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ποια μεγάλα deal προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers, οι γκρίζες πολιτικές καμπάνιες στα social media. Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπαίδιο. David Chipperfield. Έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. In the
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς την Τελεκομ.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η κακοκαιρία χτυπάνε λέει την Κρήτη, αφήνοντας πίσω τις μεγάλες καταστροφές.
1: Μια μεγάλη πάλι. Ξανά πλημμύρα, σπίτι κανονικό και πλημμύρισε. Και την άλλη μέρα δεν θα μας αποζημιώνουν. Δεύτερη μέρα πλημμύρα και θα έρχεται πιο πολύ κύμα.
2: Σε όλο το Λασίδι, σε όλο το οροπέδιο Λασιδίου. Δεν έχει μείνει τίποτα. Από πατάτες, από τα πάντα.
3: Γεφύρια έχουν χαλάσει και δεν μπορούν να περάσουν οι άνθρωποι.
0: Την ίδια ώρα η ακρίβεια πιέζει όλο και περισσότερο τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών, με τις αυξήσεις και το κόστος της ενέργειας να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο.
4: Χοντρικά 2 κατοστάρια. Επιπλέον.
5: Κύριε, θέλουμε 30-40 ευρώ κάθε γεμίσμα παραπάνω.
6: Δεν ανεβαίνουν όλα. Ενώ όλα οι μισθοί στάσιμα.
0: Και στο πολιτικό επίπεδο οι τόνοι ανεβαίνουν. Οι πολιτικοί αρχηγοί κονταροχτυπιούνται πλέον σε ανοιχτά debate, πλατείες και συγκεντρώσεις. Η προεκλογική περίοδος έχει επισήμως ξεκινήσει. Εκτός συνόρων τώρα η ένταση επιστρέφει στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Μαχητικά αεροσκάφη της Συμμαχίας απογειώθηκαν εσπεσμένα σήμερα, καθώς τον ενέριο χώρο της Λουθανίας εντοπίστηκε να πετά για ακόμη μια φορά ύποπτο ντρόουν από τη Λευκορωσία. Και αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι μερικές μόνο από τις πολλές ειδήσεις που μας απασχολούν σήμερα. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε ακριβώς στα 3 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Νέο μήνυμα του 112 πριν από λίγο στο Μυλοποταμό Ρεθύμνου. Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία. Σφοδρό το χτύπημα της κακοκαιρίας και στην Ιερά Πέτρα. Περίπου 20 εγκλωβισμοί από σπίτια και οχήματα στα φέρμα. Στο νοσοκομείο προληπτικά μία ηλικιωμένη γυναίκα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από το μεσημέρι για τα 12 Θηλώδης άνεμοι ως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, με συμβατικά πλοία ορισμένων δρομολόγια στον Αργοσαρονικό. 34 κλήσεις στην πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο στην Αττική λόγω των ισχυρών ανέμων, κυρίως για πτώσεις δέντρων και επικίνδυνα αντικείμενα. Τα γλεπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί. Το νέο μήνυμα του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο για ένα οικουμενικό μνημείο που παραμένει βία διαμελισμένο και ξεκαθάρισε η Ελλάδα δεν πρόκειται να δανειστεί τους δικούς της θησαυρούς. Για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ κάνουν λόγο πλέον επισήμως οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης στον πιλότο και να επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτων εξετάζει το Ισραήλ. Οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν Γαλλία και Τουρκία. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προβλέπει ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου και συγκεκριμένα βήματα στρατιωτικής συνεργασίας. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων στην Αιτωλό Καρνανία. Οι δράστες εμφανίστηκαν ως λογιστοί και με πρόσχημα ανύπαρκτες οφειλές προς την εφορία. Είχαν λία πάνω από 70.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα. Στους δρόμους και πάλι σήμερα η Ισπανία για το στεγαστικό. Διαδηλώσεις στη Μαδρίτη και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Οι κινητοποιήσεις έρχονται μία μέρα μετά την απόρριψη από τη Βουλή κυβερνητικών μέτρων για την προστασία των ενοικιαστών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι σήμερα λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ το 3-3 στην Ευρωλίγκα έκανε ο Παναθηναϊκός. Επικράτησε με άνεση της Μακάμπι Τελαβίβ με 90-67 στο Telecom Center. Στη Στίχημαν Greek Basket League όλο το πρωτάθλημα παίζει στην πλατεία.

0: πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στις 3 το μεσημέρι Μύκονος Μπέτσον ΠΑΟΚ. Στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούση. Στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη. Και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης σε μετάδοση και από την τηλεόραση του Sky. Κεντρικό μαγκαζίνο Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Και πάμε να τα δούμε αναλυτικά τώρα όλες αυτές τις ειδήσεις που ακούσατε, πάντα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Θα πάμε στην Κρήτη, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Η κακοκαιρία εξακολουθεί να δοκιμάζει πολλές περιοχές του νησιού. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει λίγο πριν από τις 12 στους κατοίκους του Μιλοποτάμου Ρεθύμνου. Έντονη βροχόπτωση έχουμε και πάλι. Συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών. Πρέπει να μετακινηθούν. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία. Πάμε λοιπόν να δούμε στα Φέρμα Ιεράπετρα, στο Χάρη Λοντάκι, να δούμε, Χάρη, με τη βοήθειά σου, την εικόνα αυτήν την ώρα και τι άφησε πίσω τη νύχτα, βέβαια.
1: Ακριβώς, τι άφησε πίσω τη νύχτα και άφησε καταστροφή. Η περιοχή εδώ είχε πληγεί το καλοκαίρι του 25 από πυρκαγιές. Και δυστυχώς όλο το βράδυ έβρεχε πάρα πολύ, όπως βρέχει και τώρα υπερβολικά. Έχει μια καταιγίδα αυτή τη στιγμή και είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, κυρίως στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής εδώ στα Φέρμα. Σε δύο σημεία ο επαρχιακός δρόμος που ενώνει την Ιερά Πέτρα με τη Σιτία είναι ο κεντρικός οδικός άξονας στο νότιο τμήμα του νομού Λασιθίου. Έχει δύο σημεία όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Έχει γίνει κατάπτωση του οδοστρώματος, έχει φύγει το οδόστρωμα, διεξάγεται η κυκλοφορία σε ένα ρεύμα, δηλαδή τα αυτοκίνητα περνάνε από τη μία κατεύθυνση, μετά περιμένουν, περνάνε από τη δεύτερη. Και μηχανήματα του Δήμου της Ιεράπετρας αλλά και της περιφέρειας Κρήτης και ιδιωτών προσπαθούν να αποκαταστήσουν όπως μπορούν πρόχειρα, αλλά το νερό που τρέχει συνεχώς δεν βοηθάει. Επίσης υπάρχουν σε αρκετά σημεία πτώσεις πρανών με αποτέλεσμα και εκεί να χρειάζεται να γίνουν καθαρισμοί. Τρία αυτοκίνητα κατέληξαν στη θάλασσα, ένα στα Αχλία, ένα στα Φέρμα και ένα στον κόλπο της Αγίας Σκοτεινής. Ενώ να σας πω ότι επίσης έχουμε και κάποια σπίτια και επιχειρήσεις όπου μπήκαν μέσα νερά. Στη διάρκεια της νύχτας η πυροσβεστική υπηρεσία έκανε 23 απεγκλωβισμούς, κυρίως από οχήματα, οι περισσότεροι ήταν από οχήματα. Μετέφερε και δύο ηλικιωμένους από τα σπίτια τους. Όλοι είναι καλά στην υγεία, μάλιστα, τους και ευτυχώς δεν υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι και οι επόμενες ώρες αρκετά δύσκολες. Σας περιμένει όλους εκεί.
1: Σύμφωνα με τις προβλέψεις, μέχρι αργά το απόγευμα θα συνεχιστεί ό,τι γίνεται και τώρα, δηλαδή αναδιαστήματα, να έχουμε έντονη βροχόπτωση, ναι, και όλο αυτό να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στην προσπάθεια αποκατάστασης αλλά και στις μετακινήσεις, ναι, και γενικότερα η συσσόρευση νερού που υπάρχει στο νησί αυτή τη στιγμή είναι πρωτοφανής για αυτή την εποχή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη, για μια πολύ δύσκολη νύχτα. Έκανε λόγο και κάνει λόγο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κύριε Σεγκύρο, κύριος Μανώλης Φραγκούλης, συνδέοντας μάλιστα τις σημερινές καταστροφές με τις μεγάλες πυρκαγιές της περασμένης χρονιάς. Ακούστε τι είπε στο Μέγκα.
2: Μια δύσκολη μέρα έχουμε σήμερα, διότι υπήρξε μια πολύ, πολύ άσχημη νύχτα. Πολύ νερό σε πολύ σύντομο διάστημα, έπεσε καταρακτοδός και έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην περιοχή της Ανατολικής Ιεράπετρας. Πολλά φερτά υλικά, είχαμε τις τεράστιες ζημιές από την περσινή πυρκαγιά και τώρα πληρώνουμε τα αποτελέσματα. Με πέτρες έχουν μεταφερθεί μέσα στο οδικό δίκτυο. Σε πολλά σημεία έχει κόψει άσφαλτος.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η εικόνα από την Ιερά Πέτρα και πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, στην Αξό Ρεθύμνου. Εκεί έχουμε την νεότερη προειδοποίηση που σας είπαμε, το 112 για το Μιλοπόταμο. Εκεί βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάκος, απεσταλμένος του Sky. Να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην περιοχή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Και πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.
3: Μπορεί η κακοκαιρία προς την να έχει υποπάσει εδώ στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Μιλοποτάμου. Εμείς βρισκόμαστε στην Αξό, όμως έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία ανυπολόγιστες καταστροφές. Χριστίνα, πριν από λίγο για το δελτίο ειδήσεων του Sky, δείξαμε την εικόνα μέσα από ένα σπίτι εδώ στην Αξό. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το νερό, η ορμή του νερού ήταν τέτοια που έσπασε την πόρτα του σπιτιού, μπήκε μέσα, αναποδογύρισε κρεβάτια, αναποδογύρισε καρέκλες, προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές μέσα στο σπίτι και σε οικιακές συσκευές. Εδώ γίνεται μια πρώτη καταγραφή τώρα από τον Δήμο, την Περιφέρεια αλλά και την Πυροσβεστική, όμως δεν εφησυχάζουν, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν και το απόγευμα και στη συνέχεια να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση εδώ στην ορεινή Κρήτη. Πολύ σοβαρές οι ζημιές και στα Ζωνιανά φυσικά, εκεί όπου οι άνθρωποι δεν έχουν νερό, Χριστίνα. Έχει κοπεί και η οπτική ίνα, με συνέπεια να μην έχουν και επικοινωνία, διότι δεν λειτουργούν τα κινητά τους τηλέφωνα ούτε τα σταθερά. Εκεί ο χήμαρος ουσιαστικά που περνάει μέσα από το χωριό, το ποτάμι μετατράπηκε σε χήμαρο, έχει υπερχυλήσει, με αποτέλεσμα και εκεί τουλάχιστον 30 σπίτια να πλημμυρίσουν και να προκληθούν καταστροφές. Είδαμε και την εικόνα να παρασύρει και οχήματα και φερτά υλικά και δέντρα. Εκεί η περιφέρεια και ο Δήμος αναγκάστηκαν ουσιαστικά να σπάσουν τη γέφυρα που συγκρατούσε όλα αυτά τα νερά, προκειμένου να βρει αυτό το ποτάμι, να βρει διέξοδο και να μην πλημμυρίσει ξανά το χωριό. Οι πάντες βρίσκονται σε επιφυλακή εν αναμονή του νέου κύματος κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Βαγγέλης Κοκολάκος, κυρίες και κύριοι. Και όπως είπε και ο Βαγγέλης, πίσω από την εικόνα της καταστροφής είναι οι άνθρωποι που βλέπουν για ακόμη μία φορά τις περιουσίες και την παραγωγή τους να χάνονται. Κάτοικοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι από το Ρέθυμνο, τα Ζωνιανά, οροπέδιο Λασιθίου περιγράφουν το μέγεθος της ζημιάς. Ακούστε τους, έχουν μιλήσει και η φωνή τους είναι πολύ δυνατή.
4: Ζημιά μεγάλη πάλι. Ξανά πλημμύρα, σπίτι κανονικό και πλημμύρισε. Και την άλλη μέρα δεν θα μας αποζημιώνουν. Δεύτερη μέρα πλημμύρα και εδώ έρχεται πιο πολύ κύμα. Πηγαίνετε από κάτω να δείτε. Εδώ ο ποταμός εκόπιασε μια ουλιά.
5: Ορίστε, αυτά είναι τα πράγματα, παιδιά. Είναι 8.000 στρέμματα πατάτες στον κάμπο μέσα, αύγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον όπως μας ελαλούνε που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
6: Σε όλο το Λασίδι, σε όλο το οροπέδιο Λασιδίου δεν έχει μείνει τίποτα από πατάτες, από τα πάντα.
7: Ούτε στα απομνημιωσάς, ούτε στις περιουσίες από ό,τι ακούω.
8: Γεφύρια έχουν χαλάσει και δεν μπορούν να πράξουν οι άνθρωποι.
0: Την ίδια ώρα, δυνάμεις της πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα σε ολόκληρη την Κρήτη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Μιλάω την Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κ. Γιώργος Τσαπάκος.
9: Από χτες το βράδυ έχουμε επίσης ένδυνες βροχοπτώσεις και έχουν δημιουργηθεί μερικά φαινόμενα. Έχουμε αντλήσεις υδάτων. Δυνάμεις παραμένουν σε όλο το νησί, αναμένοντας να ολοκληρωθεί η κακοκαιρία, σύμφωνα όπως είναι σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία που θα είναι μέχρι την Κυριακή το πρωί.
0: Είναι ο ΣΚΑΙ 100,3, κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο και η προσοχή δεν περιορίζεται μόνο στις ισχυρές βροχοπτώσεις. Ο καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠΟ, κ. Ευθύμης Λέκας, προειδοποιεί μέσω της ΕΤ και για τα συνοδά φαινόμενα όπως οι κατολισθήσεις και οι διαβρώσεις.
10: Θέλει προσοχή κυρίως από τους κατοίκους που δεν πρέπει να εκτίθεται στον κίνδυνο. Δεν είναι μόνο οι έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες εμποδίζουν τις μετακινήσεις αλλά δημιουργούν και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι όμως και συνοδά γεωδυναμικά προβλήματα. Διαβρώσεις, κατολισθήσεις, κλείσιμο δρόμων από φερτά υλικά.

0: Και βέβαια μετά την καταστροφή έρχεται το μεγάλο ζήτημα της επόμενης ημέρας. Οι αποζημιώσεις για τους ανθρώπους που έχασαν περιουσίες και παραγωγή. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος δήλωσε στο Open ότι οι διαδικασίες θα κινηθούν άμεσα χωρίς καθυστερήσεις.
1: Τις αποφάσεις θα κινηθούμε αυτόματα. Επομένως, οτιδήποτε είναι, πρέπει να γίνει γρήγορα. Οι άνθρωποι να αποκατασταθούν για τις ζημιές τους και δεν πρέπει να υπάρξουν οι καθυστερήσεις που συχνά υπάρχουν στο κράτος.
0: Στην Αττική τώρα η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Εδώ το κύριο πρόβλημα είναι η πολύ ισχυρή άνεμη ή ήταν το βράδυ πολύ ισχυρή άνεμη. Πάμε λοιπόν στο Γιώργο Κεραμιτζόγλου να δούμε την εικόνα της Αττικής τώρα, Γιώργο μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και τι ισχύει με τα δρομολόγια των πλοίων?
2: Ναι, γεια σας και από μένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως έχουμε βροχές σε Κάρπαθο, Κάσο και Ρόδο, γιατί το κύμα κακοκαιρίας μετακινήθηκε στα νότια το Δεκάνησα, όπως μας έχουν πει και οι μετρολόγοι. Βέβαια δεν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή, είναι ήπιες βροχές που επηρεάζουν τα νησιά στα νότια το Δεκάνησα. Τώρα υπάρχει ανανέωση του απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά προς Κυκλάδες και άλλα νησιά. Επίσης και από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου έως 6 το απόγευμα ισχύει το απαγορευτικό απόπλου. Αυτά τα δρομολόγια τα οποία γίνονται είναι μόνο τα συμβατικά για Αργοσαρονικό. Τα ταχύπλοα τα πρωινά δεν έγινε, δηλαδή από την Ε8 την πύλη του λιμανιού του Πειραιά φεύγουν μόνο τα συμβατικά πλοία και όχι τα ταχύπλοα. Αυτό λοιπόν έχετε υπόψη σας. Θα υπάρχει λοιπόν ανανέωση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνου καιρικών φαινομένων στις 6 το απόγευμα από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα βραδινά δρομολόγια. Επίσης να ξέρετε ότι δεν γίνονται και τα τοπικά δρομολόγια, για παράδειγμα και τα τοπικά δρομολόγια των Κυκλάδων και για τα τοπικά δρομολόγια των Δωδεκανήσων. Έχουμε και εκεί προβλήματα γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους μέχρι και 9 μποφόρ και έτσι λοιπόν μέχρι στις 6 θα ισχύει το απαγορευτικό απόπλου για όλες τις περιοχές,
0: μάλιστα,
2: για όλα τα νησιά, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Κρήτη, γιατί έχουμε πραγματικά πολύ ισχυρούς ανέμους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Θα δούμε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά στη συνέχεια με τη βοήθεια της μετεωρολόγου μας και πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες μέχρι και αύριο. Προς το παρόν όμως από την κακοκαιρία να πάμε στην άλλη μεγάλη πίεση που γίνεται όλο και πιο αισθητή στα νοικοκυριά και αναφερόμαστε στην ακρίβεια. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανέβηκε το Σεπτέμβριο στο 5,1%. Η είδηση είναι χθες, 5η υψηλότερη επίδοση στην Ευρωζώνη. Ενώ έρχεται και ένας δύσκολος μήνας, γιατί είναι ο καιρός που είδαμε και ακούσαμε, που σημαίνει ότι θα πέσει η θερμοκρασία και θα δούμε και στη συνέχεια το ρεπορτάζ και θα δούμε και τους λογαριασμούς του ρεύματος. Ο Χρυσόστομος Τσούβης είναι μαζί μας και ξεκινώ από τον πληθωρισμό. Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Επικεφαλής του οικονομικού, κυρίες και κύριοι, εδώ του Sky 100,3. Τι είναι αυτό που, Χρυσόστομε, να ξεκινήσω, είναι πλοϊκή ερώτηση. Πώς πρόχνουν τόσο ψηλά τον πληθωρισμό? Ξέρω ότι το έχεις απαντήσει πολλές φορές. Και πόσο ανησυχητική είναι πλέον η εικόνα?
3: Στο πρώτο κομμάτι της ερώτησής σου, ενώ στους προηγούμενους μήνες είχαμε συνηθίσει να λέμε ότι τα τρόφιμα και λίγο οι υπηρεσίες ήταν αυτές που έσπρωχναν τον πληθωρισμό της Ελλάδας πιο πάνω από αυτόν της Ευρωζώνης, τώρα είναι καθαρά θέμα ενέργειας. Γιατί μάλιστα οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο έπεσαν 0,2%. Mm-hmm. Λίγο, αλλά έπεσαν. Που σημαίνει ότι λειτουργήσε αυτή η όλη ιστορία της συνεννόησης
0: με τα σούπερ μάρκετ. Του κύριου Θεοδωρικάκου.
3: Αλλά τώρα, όταν έχεις πληθωρισμό σχεδόν 25,5% για το Σεπτέμβριο, είναι πάρα πολύ. Ήταν σοκ, βασικά. Ήταν σοκ τα νούμερα χτες. Mm-hmm. Και για την Ευρωζώνη, γιατί και εκεί έχουμε υψηλό 3 ετών και εδώ που έχουμε υψηλό 3,5 ετών. Άρα λοιπόν, κύριος παράγοντας η ενέργεια. Στο άλλο κομμάτι του πόσο δύσκολη η κατάσταση είναι, πάρα πολύ. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Είπες πριν ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Δεν θα το πω εγώ, θα το βάλω με τα λόγια του Επιτρόπου Ενέργειας του κ. Γιώργενσεν. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, όχι μήνας. Και ο Νοέμβριος θα είναι δύσκολος και ο Δεκέμβριος θα είναι δύσκολος. Και θα πρέπει να περιμένουμε, παρά τη συμφωνία αυτή που υπάρχει με τα σούπερ μάρκετ, αυξήσεις παντού. Αφού υπάρχουν αυξήσεις στην ενέργεια, θα περάσει έστω ένα κομμάτι στα πάντα. Δεν ξέρω αν πρόσεξες, αν τα κοιτάς καθημερινά. Εγώ και λόγω δουλειάς και ρεπορτάζ χρειάζεται να τα κοιτάω.
0: Εννοείς τους λογαριασμούς μας.
3: Πέρα από το ρεύμα, στα γαλακτοκομικά, ας πούμε, άρχισαν ήδη αυξήσεις. Ναι. Μπήκε ο Οκτώβριος με αυξήσεις μεσοσταθμικά 7 με 12%, αλλά θα δεις γιαούρτια που στις 30 Σεπτεμβρίου κάνανε 4-10, τώρα να είναι στα 4-85.
0: Γάλατα... Αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Δεν είναι
3: μεγάλη,
0: είναι τώρα...
3: 60 και 70 λεπτά
0: είναι
3: σε μία
0: μεγάλη
3: μέρα.
0: Μεγάλη διαφορά, ναι, ακριβώς. Ναι.
3: Να μιλάς με τους αγαπητούς κρεοπόλες και να σου λένε ότι ξαφνικά υπάρχει μια στροφή του ελληνικού κοινού προς το ξένο κρέας πια. Το να είναι ελληνικό και ό,τι να είναι
0: έχει
3: αρχίζει σιγά σιγά να φεύγει από το τραπέζι, γιατί κανείς δεν θέλει να πληρώσει 20-21 ευρώ το κιλό μοσχάρι. Θα πάμε στο 15-16, Δανίας, ξέρω εγώ κτλ.
0: Εντύπωση τι κάνει, ότι είναι, παραμένει πιο φθηνό το εισαγόμενο κρέας παρά τα μεταφορικά. Mm-hmm. Βάλτε δηλαδή και το κόστος το οποίο το ανεβάζει η μεταφορά των ποσοτήτων αυτή. Εδώ λες είναι δίπλα μου, είναι στη χώρα μου και παραμένει, εννοείται ποιότητα, mm-hmm, το βάζω και αυτό στο τραπέζι, ωστόσο παραμένει πάρα πολύ ακριβό. Mm-hmm. Και παράλληλα ανεφτάνει και η τιμή της φέτας, μαζί το κάναμε. Mm-hmm. Σχεδόν θα αγγίξει η φέτα έτσι όπως πάει, ακόμα ευτυχώς όχι, το μοσχάρι.
3: Ναι. Mm-hmm. Η εξήγηση βεβαίως υπάρχει όταν έχουν θανατωθεί τόσα πολλά ζώα έτσι, με τον αυθόδη. Και επίσης ο Πεκεπέτη μας έδειξε ότι δεν είχαμε τελικά τόσα πολλά ζώα όσα νομίζαμε. Μπορεί να πληρωνόμασταν για 10 εκατομμύρια και 15 εκατομμύρια ζώα, αλλά δεν έχουμε πάρα πολύ λιγότερα. Επομένως όταν θα τεθεί ζήτημα προσφοράς αυξημένης και μειωμένης παραγωγής, θα έχουμε και αύξηση τιμών. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πώς θα συγκρατηθούν αυτές οι τιμές, τι θα κάνει η κυβέρνηση, αν μπορεί να κάνει κάτι. Τα περιθώρια από μόνοι μας δεν είναι πάρα πολύ, δεν είναι πάρα πολλά, γι' αυτό και θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία της συζήτησης και στο Eurogroup που έρχεται την 5η και μετά 15-16 Οκτωβρίου με την Σύνοδο Κορυφής και ελπίζουμε ότι εκεί
0: μια ευρωπαϊκή
3: θα γίνει
0: παρέμβαση,
3: κάτι.
0: Μια ευρωπαϊκή ανακοίνωση με βάση και τις επιστολές του Έλληνα Πρωθυπουργού που νομίζω ότι πια αυτό είναι εμφανές.
3: Το καλό είναι ότι θα τεθεί στο τραπέζι.
0: Ναι.
3: Αλλά ξέρεις, από το θα τεθεί στο τραπέζι μέχρι την τελική απόφαση και είναι αργοκίνητο καράβι
0: η Ευρωπαϊκή Ένωση που λέμε.
3: Μπορεί να βρουν τα μέτρα αν έρθουν το Δεκέμβριο, ας πούμε. Μέχρι τότε θα πληρώνουμε παραπάνω.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα αντανακλαστικά και για το πόσο γρήγορα κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποθέτω θα υπάρχουν λόγοι, γιατί πολύ εύκολα και εγώ έχω ασκήσει κριτική για το πόσο βραδύπους είναι, αλλά παρόλα αυτά θέλω να ελπίζω ότι υπάρχει πάντα λόγος γύρω από αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μόνο για να μην παρεξηγηθώ, θα πληρώνουν παραπάνω όσοι έχουν. Όσοι δεν έχουν, δεν θα πληρώνουν, θα κρυώσουν, θα αναγκαστούν να μειώσουν την κατανάλωση όπως ήδη έχουν αρχίσει και κάνουν.
0: Και θα κάνουμε και ρεπορτάζ στο κεντρικό.
3: Να μην νομίζει και ο κόσμος ότι ζούμε σε ένα γυάλινο κόσμο εδώ πέρα.
0: Μα πρέπει να σου πω ότι και μεταξύ μας οι συζητήσεις είναι, να το πούμε κυρίες και κύριοι, αν και ένα μαγκαζίν, ότι τι επιλογές θα κάνουμε, πώς θα επιλέξουμε να ζεσταθούμε και ποιες ώρες κιόλας. Είναι όλα αυτά που παίζουν ρόλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ.
0: Και μέσα σε αυτή την εικόνα της ακρίβειας, κυρίες και κύριοι, κρίσιμο παραμένει βέβαια, όπως είπε και ο Χρυσόστομος, στο μέτωπο της ενέργειας και κυρίως των καυσίμων. Στην αποδέσμευση, να σας πούμε την είδηση, έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης προχωράει G7 και σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι αυξημένες τιμές. Οι πρώτες ποσότητες θα διατεθούν μέσα στις επόμενες 20 μέρες. Τι σημαίνει όμως αυτό για εμάς? Θα δούμε τελικά χαμηλότερες τιμές στην Αντλία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο Μέγκα, λέει ουσιαστικά όχι. Μπορεί να μπει φρένο στις νέες αυξήσεις, όχι όμως να πέσουν τιμές.
4: Επειδή υπάρχει προσφορά, δεν θα ακριβήνουν τα καύσιμα. Αυτό είναι η αποδέσμευση αυτών των βαρελιών. Δεν αλλάζει κάτι, δεν θα πέσουν πραγματικά στην αγορά, απλώς δεν θα ακριβήνουν.

0: Λοιπόν, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατήριου Χωνεμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στη τηλεόραση του ΣΚΑΕ, εκτιμά ότι εφόσον οι σημερινές συνθήκες διατηρηθούν, η τιμή εκκίνησης μπορεί να κινηθεί γύρω στο 1 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο.
1: Θα ήταν περίπου στο 1,93 με 1,95 η τιμή του. Όταν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα είναι αρκετά δελεαστική. Εφόσον παραμείνουν οι συνθήκες όσες έχουν, η τιμή εκκίνησης θα είναι περίπου στο 1,60. Δηλαδή αρχίζει να φαίνεται λίγο πιο ενθαρρυντικά η πρώτη κατάσταση, η έναρξη της περίοδου.

0: Και μπορεί στην Αθήνα να μην σκεφτόμαστε ακόμη σοβαρά το καλοριφέρ. Στα βόρεια του νομού ενδεχομένως και να έχετε ξεκινήσει. Όμως, αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας, κυρίες και κύριοι, η θερμοκρασία έχει ήδη πέσει αισθητά και η θέρμανση έχει αρχίσει να γίνεται ανάγκη, όπως τα ακούσετε, από τον Πάνο Γορφαλιά, που βρίσκεται στο Περτούλι. Και να ξεκινήσω πάνω με το πιο απλό. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι καιρό έχετε εκεί, δηλαδή πόσους βαθμούς έχετε αυτή την ώρα εκεί, και αν το ρεπορτάζ λέει ότι ναι, έχουν ήδη αρχίσει κάτι και να ανάβουν θέρμανση, να ανοίγουν τα καλοριφέρια, ό,τι έχουν επιλέξει.
1: 12 βαθμούς στο Περτούλι, στα 1200 υψόμετρο, 13 αυτή τη στιγμή, 3 το βράδυ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ και 15 μέρες, μάλλον θέλω να θυμίσω ότι πριν από 15 μέρες είχαμε μια γρήγορη, άμεση πτώση της θερμοκρασίας. Τη ζήσαμε στις πόλεις, τα ορεινά τη ζήσαν περισσότερο, άναψαν τα ντάκια και οι σόμπες σιγά σιγά, κυρίως το απόγευμα και τις βραδινές ώρες. Ξεκίνησαν περίπου 20-25 μέρες νωρίτερα να ανάβουν θέρμανση στα ορεινά. Και αν βάλουμε και το πετρέλαιο, το οποίο όπως ακούσαμε πριν είναι περίπου στο 60-65 το λίτρο, που είναι απαγορευτικό, αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι πρέπει να ζεσταθούν, θα χρησιμοποιήσουν τη διπλάσια ποσότητα ξύλου σε σχέση με πέρυσι, διότι πολύ απλά δεν θα αγοράσουν πετρέλαιο. Αυτή είναι η μία εικόνα. Αν θέλουμε την εικόνα όμως, Χριστίνα, να την ανοίξουμε και σε τουριστικό επίπεδο, φαίνεται ότι μεγάλο πρόβλημα θα έχουν οι τουριστικές μονάδες. Οι μονάδες δηλαδή οι οποίες θα φιλοξενήσουν τουρίστες και οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα απλά να ανάψουν ένα τζάκι ή απλά να ανάψουν μια σόμπα, πρέπει τέχε καλά να έχουν πετρέλαιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί θα πρέπει να δούνε τις τιμές των δωματίων με αυτή την τιμή που έχει ξεκινήσει το πετρέλαιο. Και τρίτη εικόνα να σας δώσω, ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξοχικά και μας έλεγαν στο Περτούλι ότι ξέρετε κάτι, πολύ δύσκολα θα ανοίξουν τα εξοχικά φέτος, θα ανοίξουν για κάποια Σαββατοκύριακα. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να ζεστάνει το σπίτι του για να πάει να μείνει 2-3 μέρες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι η συνολική εικόνα των ορεινών όσον αφορά την τουριστική περίοδο, κυρίως, αλλά και τους ίδιους μόνιμους κατοίκους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Γοροφαλιά. Να δούμε και την εικόνα, και επίσης και η Έλληνα Παρασκευοπούλου από τα Καλάβρετα. Μία αντίστοιχη εικόνα. Όμως είμαστε στο σημείο που πρέπει εμείς να διακόψουμε πολύ λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι με την ακρίβεια που δεν πιέζει μόνο τα νοικοκυριά. Αυξημένο κόστος κυρίως στα καύσιμα αντιμετωπίζει και ο κλάδος της Αλίας. Σε λίγο θα μας τα πει ο Δημήτρης Χατζικόρτσου.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες.
9: και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Φυσικά 100,3 κεντρικό μαγαζίνο, κυρίες και κύριοι. Και λέγαμε νωρίτερα ότι η ακρίβεια δεν πιέζει μόνο τα νοικοκυριά αλλά και τους επαγγελματίες. Γιατί πολύ απλά αυξημένο κόστος, κυρίως τα καύσιμα, αυξημένα και όλα τα υπόλοιπα, και ειδικά ας πούμε στον κλάδο της αλίας. Στη Θεσσαλονίκη, αλίες έχουν προχωρήσει σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού. Δεν ξέρω αν έχει λήξει τώρα. Εκπρόσωποι του κλάδου συναντήθηκαν και συναντώνται με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο Δημήτρης Χατζηκότσου θα μας τα πει όλα αυτά και αν είναι σε εξέλιξη συνάντηση και αν είναι και σε εξέλιξη και ο συμβολικός αυτός αποκλεισμός. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στην από Θεσσαλονίκη. Όχι, ο συμβολικός αποκλεισμός έχει λήξει. Διήρξε περίπου μισή ώρα. Ήταν εντελώς συμβολικός και έπειτα από συνεννόηση με τις λιμενικές αρχές. Καθώς, όπως είπαν, οι αλλοίς δεν ήθελαν να δημιουργήσουν το παραμικρό πρόβλημα στο λιμάνι. Ούτε στην πολιτεία θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Απλώς κάνουν όλη αυτή την κινητοποίηση και όλες αυτές τις ενέργειες για να ακουστούν ακόμη περισσότερο τα προβλήματά τους, να σκύψει από πάνω τους η πολιτεία και να δώσει ουσιαστικές λύσεις. Καθώς, όπως λένε, πριν από 7 μήνες έπαιρναν το πετρέλαιο στα 70 λεπτά, στα 60 με 70 λεπτά και πλέον το παίρνουν στα 1,40. Καταλαβαίνουμε ότι σχεδόν έχει τριπλασιαστεί αυτό το ποσοστό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιβίωση για αυτούς. Μάλιστα, χαρακτηριστικά μας έλεγαν ορισμένοι από τους εκπροσώπους των αλλοίων το ότι μας είπε ένας κύριος: είμαι 48 χρονών, χρεοκόπησα, δεν έχω να χάσω τίποτα. Προσπαθώ για να επιβιώσω εγώ και το παιδί μου και οι επόμενες γενιές της αλλοίας. Σίγουρα δεν είναι μόνο το πρόβλημα με το υψηλό κόστος που έχουν οι αλλοίες. Είναι και ο παμπάλαιος στόλος, κάτι το οποίο, σε κάτι το οποίο αναφέρθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος εδώ και περίπου μία ώρα συζητά με εκπροσώπους των αλλιέων, είπε ότι θέλει να ακούσει όση ώρα χρειαστεί όλα τα αιτήματά τους και να μιλήσει με όλους, όπως έκανε και χθες το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι λοιπόν και ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα και μέχρι και αυτή την ώρα συζητά με τους αλλιείς, ενώ οι αλλοίοι από το πρωί κάνουν έκκληση και για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρέθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη λίγο νωρίτερα. Κάτι τέτοιο βέβαια μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Ενώ, όπως λένε, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, θα παραμείνουν συμβολικά στο ύψος όλες τις παλιές παραλίες της Θεσσαλονίκης και τις επόμενες ημέρες θα βρίσκουν τρόπους για να κάνουν και άλλες τέτοιες συμβολικές δράσεις μέχρι να αλλάξει κάτι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση άμεσα να αξιοποιήσει το πρόγραμμα MedSAF, το οποίο επιτρέπει να επιδοτηθεί έως και 70% η επιπρόσθετη αύξηση του πετρελαίου. Άμεσα πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του στόλου.
0: Ακούσαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κύριε και κύριοι. Κάπως έτσι, από την πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επαγγελματίες, περνάμε στο πολιτικό πεδίο, όπου η ακρίβεια εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σκληρά πεδία μέτωπα αντιπαράθεσης. Μαζί μας ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Καλώς τον να. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, για να είμαστε ειλικρινές. Δεν είναι εδώ η είδηση. Μια σύγκρουση που επικεντρώνεται και στην ακρίβεια και μια σύγκρουση που δείχνει ότι είμαστε εντελώς σε προεκλογική περίοδο με τους πολιτικούς αρχηγούς σε πλατείες, σε συγκεντρώσεις, σε συναντήσεις, να επιδίδονται σε brand fair και σε debate, έτσι, σαν να είμαστε επισήμως, μπορώ να το πούμε, σε προεκλογική περίοδο.
3: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο
0: εδώ
3: και πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι θα ξεπεράσει την ένταση και τη διάρκεια και εκείνη του 23. Θυμάσαι και εκείνη η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς.
0: Με ό,τι φθορά, ό,τι καλό μπορεί αυτό να φέρει.
3: Ναι, εντάξει, στην πολιτική λένε ότι συνήθως ακόμα μπορεί να φέρει και φθορά, μπορεί να φανεί και σημαντική. Ένα ατύχημα ακόμα και στο παραπέντε μπορεί να προκαλέσει πολλά. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας μέχρι το Μάιο, τουλάχιστον αυτό. Λέει ο Πρωθυπουργός ακόμα.
0: Απρίλιος-Μάιος, κάπου εκεί.
3: Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι τώρα αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει μετατραπεί στη βασική άτυπη πολιτική αρένα αυτής της προεκλογικής μάχης, ειδικά το τελευταίο 24ωρο, γιατί έχουν συνυπάρξει ταυτοχρόνως και οι τρεις. Mm-hmm. Κυριάκος Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξε σήμερα στη Θεσσαλονίκη από την περιοδεία στην Πιερία και την ομιλία που είχε μετά στην Κατερίνη, από όπου εξέπεψε τα βασικά μηνύματα. Σήμερα ήταν στη Θεσσαλονίκη για την παράδοση των 48 κειμηλίων από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήδη και αυτός από χθες στο Βορρά και στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκε με αλληλείς, όπου αξιοποίησε αυτό το έδαφος προκειμένου να χτυπήσει την κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος. Και ακούσαμε νωρίτερα και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, επίσης μια αλληλείς, επίσης στη Θεσσαλονίκη. Η μάνα του Βορρά φαίνεται ότι έλεγε όλες τις αγγελίες.
0: Κρίσιμη περιφέρεια και ειδικά και για τη Νέα Δημοκρατία, που εκεί καταγράφει αρκετές απώλειες, σύμφωνα τουλάχιστον με τις δημοσκοπήσεις. Γενικά παίζουν τα ζάρια τους εδώ, από ό,τι έχω καταλάβει, στην περιφέρεια της συγκεκριμένη η πολιτική αρχή.
3: Και δεν ψάχνουν πιο απλώς μια ζαριά καλή, δηλαδή ειδικά στην Πειραιά, για παράδειγμα, η κυβέρνηση. Το έχει διαπιστώσει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως στην προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές το 2024, όταν επίσημα είπε εκεί τότε σε μια ομιλία του ότι έχουμε χάσει 15.000 σταυρούς, το οποίο μεταφράστηκε σε 12 κάτι μονάδες, εν πάση περιπτώσει, από το αρχικό ποσοστό. Δεν ψάχνουν απλώς μια ζαριά καλή, ψάχνουν για περισσότερα στεγανά αλλά και για περισσότερους μαγνήτες. Να προσελκύσουν κοινά, η Πειραιά για παράδειγμα είναι η γενέτερα του Δημήτρη Νατσιού, εκεί εκλέγει βουλευτή η Νίκη. Είναι ένα από τα δεξιά, ένα από τα προβλήματα στα δεξιά της κυβέρνησης η Πειραιά, όπως και αρκετά σημεία στον βορρά του χάρτη.
0: Ναι. Καθόλου τυχαία επίσης και η επίσκεψη, λένε οι αναλυτές, του κύριου Τσίπρα και στο Άγιο Όρος, από εκεί επίσης ενδεχομένως για να αλλιεύσει κάποιος με την εικόνα αυτή κάποιους σταυρούς. Και ο κύριος Ανδρουλάκης, με τα ηχητικά που ακούσαμε νωρίτερα, με τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στη συνάντηση που είχε με τους Αλλήλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Θα τα πούμε και στο βραδινό δελτίο ειδήσεων. Ο Πρωθυπουργός, μια και αναφέρθηκε σε αυτό, κύριε και κύριο Γιώργος, χθες από την Κατερίνη δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα διαθέσιμα περιθώρια για τη στήριξη της κοινωνίας. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Σε 10 μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα.
0: Μαγκαζίνο Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Λαύριο. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για όσα είχαν προηγηθεί τις άγριες επίθεσεις σε βάρος της 32χρονης και του συντρόφου της, του νυν συντρόφου της, από τον πρώην συντροφό της και πατέρα των δύο ανήλικων παιδιών της. Είναι μια ολόκληρη αλυσίδα μέτρων που τελικά δεν κατάφερε να αποτρέψει την αματηρή αυτή επίθεση. Άκουγα νωρίς σήμερα το πρωί την Κάτια Νιακάρη να μιλάει στον Γιώργο Γρηγοριάδη και στη Μίνα Καραμήτρου με πολλά στοιχεία, πολλές πληροφορίες, Κάτια. Κρίσιμα. Από ό,τι φάνηκε για την υπόθεση αυτή. Να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Καταρχήν, την υγεία του κυρίως του συντρόφου.
5: Είναι και ο πιο σοβαρά. Τραυματίας. Ήταν εντυπωσιακό μάλιστα ότι οι γιατροί διαπίστωσαν και το είπε και η 32χρονη ότι κατά την επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, ο νυν συντροφός της τραυματίστηκε ακόμα και στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δείχνει το μένος, τη ζήλια, αυτό που σε θεωρώ κτήμα μου και τον νυν σύντροφό σου δεν θα τον αφήσω με τίποτα να είναι κοντά σου. Και όχι μόνο αυτό, όλα αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν έγιναν, όπως νομίζω το προανέφερες, ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά που είχε αποκτήσει με την πρώην σύντροφό του. Δηλαδή δεν έδειξε μια προμελέτη όλο. Η σκάλα η μεγάλη που πήρε για να ανέβει από διπλανό σπίτι, να περάσει από το διπλανό σπίτι, να πάει στο σπίτι της συντρόφου του, να σπάσει το τζάμι, να μπει μέσα, και ενώ είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια, πήρε ένα τρίτο από την κουζίνα και μπήκε στο υπνοδωμάτιο. Και είναι εντυπωσιακό ότι αυτή η γυναίκα είχε απευθυνθεί στις αρχές, όχι μία φορά, 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή, στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας, στον νόμο που έγκυται η ενδοοικογενειακή βία, αλλά και ακόμα μία καταγγελία γιατί δεν είχε δώσει τα χρήματα, τη διατροφή, ο εν λόγω ο δράστης. Της είχε χορηγηθεί το panic button. Δεν έγινε ποτέ χρήση του, όμως μέσα σε ελάχιστες ημέρες αυτός ο άνθρωπος πραγματοποίησε όχι μία επίθεση επί της ουσίας, είχε ενοχλήσει ξανά, είχε συλληφθεί, οι αστυνομικοί είχαν πάει, τον είχαν αναζητήσει στον χώρο της δουλειάς του, τον συνέλαβαν και παρόλα αυτά αφέθηκε ελεύθερος. και λίγες ημέρες μετά είχαμε την επίθεση, την διπλή επίθεση με το μαχαίρι. Θέλω να σου πω ότι οι αστυνομικοί, όταν δέχτηκαν το τηλεφώνημα για το συμβάν που έχει γίνει και άκουσαν την οδό στο τμήμα εκεί της Λαβρεωτικής, κατάλαβαν αμέσως, θέλω να σου πω, για ποιον πρόκειται. Και όπως χαρακτηριστικά μου ανέφεραν, λέγανε ότι ήρθε και παραδόθηκε ο ίδιος. Η πρώτη φράση που είπε στους αστυνομικούς είναι ότι εγώ σε αυτή την οδό, εγώ τους επιτέθηκα. Όμως αυτό που λένε είναι ότι εμείς καταλάβαμε αμέσως. Ξέραμε δηλαδή. Ξέραμε ποιον θα ψάχναμε και να μην ερχόταν.
0: Τώρα αυτό που λες είναι βαθιά, τουλάχιστον ενισχύει το μεγάλο ερώτημα. Αφού ήταν γνωστός, γιατί αφέθηκε ελεύθερος.
5: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί
0: και παρά τις καταγγελίες, τι του επιβλήθηκε?
5: Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι της μη προσέγγισης του σπιτιού σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και η συνάντηση με τα παιδιά, η επικοινωνία με τα παιδιά θα έπρεπε να γίνεται παρουσία δικηγόρου. Όμως όλα αυτά δεν τον εμπόδισαν σε τίποτα. Ο ίδιος μάλιστα, θέλω να σου πω ότι μετά από όλα όσα έκανε, είπε στους αστυνομικούς: «Α, δεν νιώθω καλά, έχω ταχυκαρδία, δεν είμαι καλά». Και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Είναι συγκλονιστικά όμως, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, να σου πω και δύο στοιχεία για τα περιστατικά της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και το panic button που έχει χορηγηθεί σε θύματα το τελευταίο 8μηνο σε σχέση με το 8μηνο του 2025 όσον αφορά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής τα οποία έχουν καταγγελθεί, και είναι σημαντικό γιατί φαίνεται ότι τα θύματα μιλάνε. Κάτι που δεν συνέβαινε παλαιότερα. Το 8μηνο του 2025 οι καταγγελίες ανήλθαν σε 15.435, το ίδιο χρονικό διάστημα φέτος σε 14.519. Οι συλλήψεις το 25, ξαναλέω και το 8μηνο, 9.525, το 2026 8.920, και σε περνάω στο panic button, που τα στοιχεία αυτά που αφορούν στο panic button είναι από όταν ξεκίνησε να χορηγείται, από το 2023, τον Μάρτιο στις 23 μέχρι και τώρα. Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας που ήταν δικαιούχοι ανήλθαν σε 46.335, έγινε χρήση.
0: Μάλιστα.
5: Και εγγραφή από 15.113 γυναίκες και ενεργοποιήθηκε, κλείνοντας να σου πω, 2.000 φορές 935. Όλες αυτές ήταν οι γυναίκες που πάτησαν το κουμπί και ζήτησαν βοήθεια.
0: Παρ' όλα αυτά έχουμε ακόμα περιστατικά. Το τελευταίο είναι αυτό που μας ανέφερες και μας περιέγραψες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Και παρά τις λοιπόν καταγγελίες, τις συλλήψεις, τις κατασχέσεις όπλων, τους περιοριστικούς όρους και τα panic button, έχουμε ακόμα τέτοιες επιθέσεις. Και θέλω τώρα με τη βοήθεια της Άννας Κανδύλη που είναι μαζί μας από την τηλεόραση του Sky, Άννα, κυρίες και κύριοι. Άννα, να σταθούμε λίγο εδώ στην εφαρμογή των περιοριστικών όρων. Ένα σχόλιο σου θα ήθελα.
6: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό και την παραβίαση των περιοριστικών όρων, ότι δεν έχουν τελικά αποτέλεσμα. Θα μου πεις τι άλλο μπορούν να κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Μάλλον όχι όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αλλά στα προηγούμενα στάδια. Τι άλλο μπορεί να κάνουν οι αρχές, εκτός από το να επιβάλλουν τους περιοριστικούς όρους. Και βεβαίως σε κάθε περίπτωση που παραβιάζονται αυτοί, το θύμα να το καταγγέλει.
0: Ναι. Άννα, γιατί όταν είναι κάτι επαναλαμβανόμενο, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί η γυναίκα είχε κάνει 4 καταγγελίες και ήταν γνωστός, μας είπε τώρα μόλις, η Κάτια, των αρχών, ήξεραν με το που έγινε το τηλεφώνημα καταγγελία ότι έχουμε περιστατικό στο Λάδρο, ήξεραν και σε ποια οδό. Όταν κάτι είναι επαναλαμβανόμενο, μπορεί να η ποινή να είναι αυτό που το επιβάλλεται, τέλος πάντων, να είναι περιορισμός 100 μέτρα από το σπίτι, μην πλησιάζεις. Και είδαμε ο άνθρωπος τι έκανε τώρα, έτσι. Σκαρφάλωσε, πήρε δύο μαχαίρια, πήρε άλλο ένα κουζνομάχαιρο και έσφαξε τους ανθρώπους.
6: Είναι ανάλογα με τη μορφή του αδικήματος. Δηλαδή, όταν μιλάμε για πλημεληματικού χαρακτήρα, βεβαίως έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Ακόμα και με πλημέλημα, αν κάποιος πάει στο δικαστήριο, το δικαστήριο του επιβάλλει μια ποινή, μπορεί να αποφασίσει την έκτηση αυτή ή μέρος έκτησης της ποινής. Μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει μια καταγγελία, μέχρι να γίνει το δικαστήριο που επιβάλλονται τα περιοριστικά μέτρα, και μιλάμε τώρα, ξαναλέω, για αδικήματα πλημεληματικού χαρακτήρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή το πλαίσιο είναι ήδη αυστηροποιημένο. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι όταν δικαστεί αυτός ο άνθρωπος. Όποιος το κάνει αυτό, γιατί σαφώς είναι επιβαρυντικό το να παραβιάζει συνέχεια τους περιοριστικούς όρους. Σαφώς είναι επιβαρυντικό. Και για τη συγκεκριμένη γυναίκα ξέρω ότι και τις καταγγελίες, νομίζω τα είπατε και με την Κάτια, και τις καταγγελίες τις είχε κάνει και panic button είχε πάρει, εντάξει δεν είχε δεχτεί να πάει σε δομή. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι εύκολο να ξεσκώνεις από το σπίτι σου και να πας σε μια δομή γιατί ένας τρελός έχει βάλει στο μάτι. Να διαλύσεις όλη σου τη ζωή.
0: Ναι. Άννα, θέλω να σε κρατήσω γιατί έχουμε εξελίξει σε μια άλλη υπόθεση που βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης και αναφέρουμε στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ ο Sky έφερε στο φως τα πρώτα στοιχεία από τις άρσεις απορρίτου των εμπλεκομένων και υπάρχουν ευρήματα που προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με τα κινητά. Είναι τρελά πράγματα αυτά που ακούσαμε. Τι τους ζητούσαν μέσα από τα κινητά πάντα. Αναζήτηση βρέθηκε για αντίδοτο στην
6: γιατροί.
0: Ναι. Τι βαρύτητα μπορεί να έχουν αυτά τα ψηφιακά ευρήματα στην ανάκριση και πώς συνδέονται με όσα έχουν ήδη καταθέσει οι κατηγορούμενοι?
6: Κοίταξε, αυτό το ότι γινόταν αναζήτηση την είχαμε αυτή τη συγκεκριμένη πληροφορία, δηλαδή για την προποφόλη τώρα. Αν θες μας είναι άλλο ένα στοιχείο που έρχεται να προσθεθεί και σε κατάθεση που έχει δοθεί για τη μέθη καταστολή και στην κατάθεση της αναισθησιολόγου. Αυτή ήταν νοθηλεύθερη. Και στην κατάθεση της αναισθησιολόγου που λέει με πήρανε και με ρωτήσανε τι αντίδοτο έχει η προποφόλη, που εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι μια ουσία τουλάχιστον από ό,τι λένε οι γιατροί και οι ειδικοί, που δεν πρέπει να χορηγείται σε τέτοιο περιβάλλον. Βασικά πρέπει να είναι με εξειδικευμένο προσωπικό και τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω εγώ σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
0: Ναι.
6: Και μας δείχνει και τον πανικό, αν θέλει, που τον είδαμε και μέσα από τις καταθέσεις που έδωσαν και οι νοσηλεύτες και το προσωπικό του ιατρείου την ώρα που καταλάβανε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή το να ψάχνουν.
0: Πανικός, έλλειψη εμπειρίας. Ακριβώς αυτό.
6: Αντίθετα με ό,τι αυτοί ισχυρίζονται στις απολογίες τους. Ότι όλα γίνανε όπως έπρεπε. Δηλαδή κάρπα, αδρεναλίνη, ΕΚΑΠ με τη σειρά την οποία έπρεπε.
0: Σε ευχαριστώ.
6: Φαίνεται
0: πολύ.
6: Φαίνεται ότι υπήρχε πανικός.
0: Σε ευχαριστώ, Άννα, μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Άννα Κανδύλη, κυρίες και κύριοι. Και να ακούσουμε τον κύριο Λικούδη, είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη.
7: Είναι πράγματι και συγκλονιστικό και αποκλειστικό. Για πρώτη φορά ακούγεται. Δύο γιατροί και νοσηλεύτριες ψάχνουν να βρουν το αντίδοτο της προποφόλης. Και μετά ψάχνουμε ποιες είναι οι αιτίες του θανάτου. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί αυτός ο απεινιδωτής. Αυτό το ότι λέει ότι έβαλα σε λειτουργία το απεινιδωτή είναι ψέμα. Τι να πούμε τώρα.
0: Είναι παρά 10 κυρίες και κύριοι, Δημήτρης Βάλσαμος είναι στο στούντιο. Πάμε να δούμε τις σημερινές αθλητικές αναμετρήσεις και τις μεταδόσεις που έχουμε.
8: Σωστά, γιατί καλησπέρα αρχικά. Είναι στον αέρα από χθες η πλατφόρμα του Sport FM TV. Μπορεί ο κόσμος με ένα κλικ στο www.sportfmtv.gr να μπει και να δει τα σημερινά παιχνίδια της πρεμιέρας του πρωταθλημάτος μπάσκετ. Τη στοίχημα είναι GBL. Αρχίζει γενομένη σε περίπου 10 λεπτά, όπως είπες και η Χριστίνα μου, με το Μύκονος ΠΑΟΚ. 3 η ώρα. Στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι. Ενώ στις 5 Προμηθέας Περιστέρη. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι ζωντανά από το Sport FM TV, αλλά και την υβριδική πλατφόρμα του Sky, καθώς και το Sky GR. Στις 5.30 το Καρδίτσα Άρης παίζει σε όλα αυτά που αναφέραμε, αλλά και στην ελεύθερη τηλεόραση του Sky. Ενώ αύριο 1 η ώρα Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός στην πλατφόρμα και στην ελεύθερη τηλεόραση του Sky, μια καινούργια προσπάθεια που ξεκινάει από τον όμιλο, από το Sport FM TV, όπου μπορούμε να παρακολουθήσουμε εκτός των αγώνων του πρωταθλήματος μπάσκετ και το κύπελο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο και τους εντός έδρας αγώνες στο πρωτάθλημα της Super League, του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού και άλλα πράγματα που έπονται στη συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
9: Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και η ώρα που περιμένατε περισσότεροι, επίσης δηλαδή μετά τα αθλητικά, για την ενημέρωση για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, ο καιρός. Και όσοι μας ακούτε από την Κρήτη και όσοι ενδιαφέρεστε για το τι θα γίνει εδώ στην Αττική τις επόμενες ώρες, θα μας τα πει όλα αυτά η Ηλιάνα Κουτσούπη, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας. Σε ακούμε, Ηλιάνα, με πάρα πολύ προσοχή.
12: Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε με την Κρήτη, να εστιάσουμε εκεί. Έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις από τις πρωινές ώρες και τα τελευταία 24 ώρα. Συνεχίζονται αυτές οι βροχοπτώσεις, ίσως με λίγο πιο ήπια ένταση, κυρίως στα Χανιά, το Ρέθινο, αλλά και το Λασίθι. Φαίνεται ότι επηρεάζονται περισσότερο περιοχές κοντά στους ορεινούς όγκους. Όσο έχουμε ισχυρούς ανέμους, ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, μάλιστα θυελώδεις, τόσο θα επιμένουν και οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Είναι μια τροφοδοσία. Φαίνεται λοιπόν ότι και τις επόμενες ώρες θα κυλήσει έτσι ο καιρός, με βροχοπτώσεις, αναδιαστήματα κάπως ισχυρές. Ωστόσο, να πούμε ότι μέχρι το βράδυ σταδιακά θα υπάρχει έτσι μια εξασθένηση, και από τις βραδινές ώρες σήμερα και αύριο τα φαινόμενα θα είναι πολύ πιο εξασθενημένα. Στην Αττική περιμένουμε και στην Εύβοια σποραδικές βροχοπτώσεις, όχι όμως με σφοδρότητα, κάτι ήπιο. Και στα Δωδεκάνησα, να πούμε, πολύ σημαντικό, και εκεί περιμένουμε έτσι καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και σήμερα αλλά και αύριο. Αύριο όμως, ξαναλέω, τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο ήπια, δεν περιμένουμε αυτή τη ραγδαιότητα, και οι βοριάδες θα εξασθενήσουν, θα πνέουν 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, και από τη Δευτέρα πλέον θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία, τα φαινόμενα θα έχουν εξασθενήσει πλήρως και οι άνεμοι θα έχουν υποχωρήσει.
0: Δηλαδή.
12: Οι άνεμοι μέχρι...
0: Όχι, άνοδος, συγγνώμη, άνοδος της τάξεως.
12: Άνοδος θα ανέβει στα ανατολικά υπηρετικά. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέχρι 22 βαθμούς. Από τη Δευτέρα θα αγγίξουμε και πάλι τους 25-26 βαθμούς. Όλη εβδομάδα θα κυλήσει έτσι και με ήπιους ανέμους μέχρι και την Πέμπτη τουλάχιστον.
0: Και χωρίς βροχοπτώσεις.
12: Χωρίς βροχοπτώσεις καθόλου. Μόνο τη Δευτέρα ίσως ήπιες βροχοπτώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αλλά θα έχουμε πλήρη εξασθένιση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
12: Ηλιάνα.
0: Ηλιάνα Κουτσούπη, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας. Πάμε να κάνουμε την σύνδεση με την Deutsche Welle, διεθνείς ειδήσεις, και επιστρέφουμε.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. 36 χρόνια από την Γερμανική Επανένωση. Μηνύματα ενότητας από την πολιτιακή ηγεσία. Τρομοκρατική επίθεση φέρεται να σχεδίαζε ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai, σύμφωνα με την εισαγγελία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Βία επεισόδια στα γαλλικά σχολεία με πάνω από 5.000 συλλήψεις. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Με εκκλησιαστική λειτουργία στη Βρέμη ξεκίνησαν οι επίσημοι εορτασμοί για την ημέρα της Γερμανικής Επανένωσης, με τους εκπροσώπους των εκκλησιών να απευθύνουν έκκληση για κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Κορυφαίοι πολιτικοί τόνισαν ότι η δημοκρατία και η κοινωνική συνοχή απειλούνται από τον εξτρεμισμό και την πόλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο αντιπρόεδρος της Γερμανικής Βουλής, Μποντο Ράμελο, υπογράμμισε ότι 36 χρόνια μετά την Επανένωση εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας. Το παρόν στις εκδηλώσεις δίνουν σήμερα ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος, ο Καγκελάριος, και η Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου. Σκιά στους εορτασμούς έριξαν επεισόδια στο κέντρο της Βρέμης, όπου διαδήλωση της Αντίφα εξελίχθηκε σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχές, αστυνομικοί δέχθηκαν επιθέσεις με πέτρες, μπουκάλια και πυροτεχνήματα. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai προς το Tel Aviv, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη εν ώρα πτήσης, σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νωρίτερα, το αμερικανικό ABC μετέδωσε ότι από τα πρώτα στοιχεία της ανάκρισης προκύπτει ότι ο δράστης σκόπευε να καταρρύψει το αεροπλάνο στο Ισραήλ. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τις κακές σχολικές υποδομές εξελίχθηκαν σε βία επεισόδια με περισσότερες από 5.000 συλλήψεις από τις αρχές. Επεισόδια, επιθέσεις και βανδαλισμοί καταγράφηκαν σε εκατοντάδες σχολεία, ενώ η κυβέρνηση προειδοποιεί με κυρώσεις τους γονείς ανηλίκων που εμπλέκονται στις καταστροφές. Οι μαθητές ζητούν περισσότερους εκπαιδευτικούς, καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας και άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα γαλλικά σχολεία. Οι χώρες της G7 συμφώνησαν να διαθέσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά τους αποθέματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη άνοδο των τιμών καυσίμων. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέσυρε την απειλή για απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ, ενώ χαιρέτησε την απόφαση ευρωπαϊκών χωρών να απελευθερώσουν ποσότητες ντίζελ από τα εθνικά τους αποθέματα. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Λίγο πριν τον αυριανό πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα για τον πρόεδρο Λούλα Ντασίλβα και τον Φλάβιο Μπολσονάρο. Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Λετωνοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, με ζητήματα της ασφάλειας, του κόστου ζωής και της μετανάστευσης να κυριαρχούν στην προεκλογική εκστρατεία. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Η Pyongyang προχώρησε σε νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ιαπωνικών αρχών και του Αμερικανικού στρατού. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, Μινάς Παπαναγοπούλη και αμέσως μετά εξαιρετική Μαρία Δουρουδή. Εμείς τηλεοπτικώς θα τα πούμε το βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
18: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σίγα την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
23: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
24: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
25: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
24: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
26: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκεται έως και αύριο η Κρήτη, όπως τονίζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε νωρίτερα. Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες της Επιτροπής μετά την νέα σύσκεψη, σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη, με τα φαινόμενα να διατηρούν την έντασή τους έως το απόγευμα και να συνεχίζονται με μικρότερη ένταση έως και το πρωί της Κυριακής. Από σήμερα το απόγευμα έως και το μεσημέρι της Κυριακής, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα. Οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο αναμένεται

0: υδάτων στην ευρύτερη περιοχή και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Σταδιακή αποκατάσταση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τα λιμάνια της Αττικής αναμένεται από το απόγευμα, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν εξασθένηση. Από το λιμάνι του Πειραιά μετά τις 4 αναμένεται να αρχίσει σταδιακά η αναχώρηση των πλοίων που παρέμεναν δεμένα λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ κανονικά προγραμματίζεται να εκτελεστούν και τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Η Fast Ferries ανακοίνωσε ότι το σημερινό δρομολόγιο του Διονύσιο Σολομός θα εκτελεστεί με νέα ώρα αναχώρησης στις 6 παρατέταρτο. Από το λιμάνι της Ραφίνας, το Θεολόγος Π αναμένεται να χωρίσει στις 5.30. Προς το παρόν παραμένει αδιευκρίνιστο αν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια από το λιμάνι του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα τουριστικά πρακτορεία. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, πιστεύει ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής. Ο Πρωθυπουργός υπογράμισε ότι ο Παρθενώνας αποτελεί μια αυτοτελή και μια μοναδική περίπτωση, γι' αυτό και δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών τεχνικών ζητημάτων. Αφορά στην αποκατάσταση ενός οικουμενικού μνημείου, το οποίο παραμένει βίαια διαμελισμένο. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουβάι στο Τελ Αβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πρόσθεσε ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον πιλότο με ένα τσεκούρι έκτακτης ανάγκης και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο συγκυβερνήτης είναι υπήκοος Οσομάν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο συγκυβερνήτης να έδρασε κατόπιν εντολών τρίτων, προειδοποιώντας ότι όποιος εμπλέκεται θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Συμφωνία οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν η Γαλλία και η Τουρκία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στόχο είναι η ενίσχυση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων. Το τουρκικό Υπουργείο προσθέτει ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών επιτεύχθηκε συμφωνία για την ενίσχυση του στρατιωτικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη συνεργασία. Νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, μια μέρα αφότου η Βουλή απέρριψε δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που προώθησε η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Σάντσετ με στόχο την προστασία των ενοικιαστών. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και Πρωτοεπισκόπου Αθηνών Άγιου Διονυσίου Αεροπαγίτη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αναλυτικά, αυτή την ώρα παίζουν Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσης, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από αύριο το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά υπηρωτικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα Βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220

0: αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρούδη.

0: Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε, Αθανάσια.
1: Τι γεια σας, τι κάνετε. Είμαστε εξαιρετικά.
0: Α, έτοιμος.
1: Μου είχαν δώσει ρεπό, αλλά έκοψα το ρεπό μου για να έρθω να δουλέψω με τη Μαρία Δουρουδή.
0: Α, ωραία. Μπράβο.
1: Εντάξει, οκ. Okay, ναι, ναι, αυτό, αυτό.
0: Σε χειροκροτώ, όντως.
1: Όχι, βέβαια. Α. Είναι δυνατόν.
0: Μην λες την αλήθεια, να μην χαλάει την ιστορία, ρε Θανάση. Άκου τώρα.
1: Τσακωνόμασταν για το ποιο θα δουλέψει μαζί σου και εγώ έχασα.
0: Εύχομαι.
1: Περνάμε τέλεια. Περνάμε, ξέρεις,
0: Σοφία,
1: αυτό που λέει,
0: εσύ θα τσακωνόσουν για να είσαι μαζί μου στην εκπομπή.
1: Όχι, όχι. Αυτό που λέει, περνάμε χάλια στα παρασκήνια, γι' αυτό περνάει στον κόσμο. Έτσι,
0: δεν θα ήθελες εσύ να είσαι εδώ.
1: Όχι, θα να άλλαζε, σου πω, περνάμε πολύ ωραία. Ωραία. Έχουμε καλή διάθεση. Είμαστε σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Είμαστε εγκυβωτισμένοι. Είμαστε σε ιδανικές συνθήκες ποιήσης και θερμοκρασίας. Έχουμε μια χαρά κλιματισμό. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Αύξηση,
1: και είμαστε και με ανθρώπους. Ορίστε.
0: Κύριε αύξηση.
1: Όχι, αλλά μου έχουν υποσχεθεί, γι' αυτό τα λέω. Και θέλω να πω ότι δόξα τω Θεώ να λέμε. Μια χαρά με καλούς ανθρώπους, ωραίους ανθρώπους.
0: Είμαστε υγιείς, Νίκο μου. Νίκος Χατζηγιαννίδης, ρύθμιση του ήχου. Οπότε ας μην γκρινιάζουμε, γιατί είμαστε μια χαρά. Δύσκολα περνάνε οι άνθρωποι.
1: Μια ωραία ατάκα ο Ανδρέας Βουτσινάς. Και λέει: άμα σηκώνεσαι μόνο το πρωί και φτιάχνει τον καφέ σου μόνο σου, καλά είσαι. Ωραία. Εγώ τον καφέ μου τον έφτιαξα μόνο μου σήμερα.
0: Καλά λέει.
1: Καλά, πήρα και να παίξω, να μην πω ψέματα. Θέλω να πω ότι να λέμε και να δόξα τω Θεώ.
0: Οι άνθρωποι αυτό. Στην Κρήτη, γιατί εκεί.
1: Τι να πω,
0: έχει
1: δηλαδή. Επειδή έχω ζήσει Ντάνιελ, δεν μπορεί κανεί να φανταστεί τι είναι αυτό.
0: Να.
1: Δηλαδή, είναι, ξέρεις, δεν μπορεί να περάσει το γυαλί της τηλεόρασης.
0: Βέβαια, να πούμε το εξής, ότι είναι φθινόπωρο και ξεχάσαμε πως είναι να έχουμε φθινόπωρο. Είναι κανονική εποχή. Δηλαδή, άκουγε τη Χριστίνα Σούζη που το λέει. Αυτή είναι κανονικότητα. Θυμάστε, τα τελευταία χρόνια ζούσαμε καλοκαίρι μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Ναι, αλλά αυτό που ζήσαν στην Κρήτη.
0: Κουνούπια, Νίκο μου, μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Οκ, αλλά αυτό που ζήσαν στην Κρήτη δεν το λες και πρωτοβρόχια.
0: Ναι,
1: ναι, δηλαδή
0: πολύ
1: είναι...
0: πιο έντονο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ξεπέρασε τις δυνατότητές του. Ωστόσο, ναι. Είναι φθινόπωρο, παιδιά, είναι Οκτώβριος. Σήμερα είναι 3 Οκτωβρίου, είναι Σάββατο. Είστε στο Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή. Μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 5. Θα παρακολουθούμε και όλα αυτά της Κρήτης.
1: Βεβαίως. Είμαστε ανοιχτή γραμμή.
0: Νομίζω ότι τώρα έχει μία.
1: Και ανταποκριθεί και απεσταλμένο και μιλάμε και με κόσμο από
0: είναι
1: εκεί.
0: Είναι και ο Βαγγέλης Κοκολάκος εκεί και ο Χάρης Ολοντάκης, φυσικά, που ξέρει τα πάντα όλα της Κρήτης.
1: Νομίζω ότι όλα τα λεφτά που λένε απλά ήταν αυτή η σκηνή. Του Χάρη του Λεοντάκη Αντιδέας που μόλις κάνει ξυλά να κάνει. Όχι, μόλις ξυλά να κάνει την ανταπόκριση, πήρε την ομπρέλα του αέρα.
0: Το
1: δηλαδή
0: είδα,
1: ότι
0: είδα,
1: είναι
0: ναι,
1: τόσο αφού ακραίο αφού που δεν μπορείς να το ελέγξεις.
0: Ναι. Καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη.
1: Γεια σας,
0: είναι
1: Λάζαρο.
0: Είναι το γούρι μου.
1: Α, είναι το γούρι. Γεια σας, γούρι.
0: Καλώς σας βρήκα. Και ο Αντώνης Βαλακούτης, άψογη εισαγωγή εκπομπής, λέει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήθελα να πω πριν πάμε στο πρώτο κομμάτι ότι ήμουν πολύ τυχερή, παιδί μου, που. Ήμουνα και εκεί, αλλά γενικά τον παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια και είμαστε πολύ τυχεροί σαν χώρα που έχουμε τον Σταύρο Ξαρχάκο.
1: Ναι.
0: Ήθελα να πω το εξής.
1: Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι στέρεος συνθέτης. Όταν λέω στέρεος, δηλαδή έχει ένα βάθος πεδίου και παιδείας ναι. Εξαιρετικό. Δηλαδή
0: είναι τιτανοτεράστιος. Έγινε το εξής τώρα. Πήγα την Τετάρτη στο Λυκαβητό. Ήταν δύσκολη ημέρα
1: ναι.
0: Γιατί είχε και κρύο
1: ναι.
0: Και βροχή
1: ναι.
0: Συνεχόμενη, παιδιά. Δεν άφησε σε ησυχία. Ήθελα να σας πω το εξής. Να βλέπεις τώρα έναν άνθρωπο στην ηλικία αυτή που είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Δυνατό στιβαρό, παιδιά, δεν είπε κουβέντα για τη βροχή που έπεφτε και ενοχλούσε, όπως καταλαβαίνεις.
1: Σαν να μην υπήρχε.
0: Σαν να μην υπήρχε.
1: Ναι. Σου λέει, η βροχή θα κάνει τη δουλειά τη και εγώ θα κάνω τη δικιά μου.
0: Θέλω να πω κάτι άλλο, Νίκο, και εσύ θα με καταλάβεις. Ένας τέτοιος λοιπόν μουσικός, και εσύ θα με καταλάβεις, και εσείς φίλες και φίλοι που μας ακούτε. Και ένας μουσικός λοιπόν που έχει αφήσει μια. Σφραγίδα που εντάξει, είναι ανεξίτηλη πάνω μας, έτσι.
1: Έχει βάλει το καλύτερο δίσκο της δεκαετίας του 80.
0: Τι να σε ρωτήσω.
1: Ρεμπέτικο.
0: Ωραία. Όλα αυτά. Άκου λίγο. Πρέπει να θυμηθώ, δεν θυμάμαι τον κιθαρίστα. 10 τραγούδια στην αρχή τα άφησε με ηλεκτρική κιθάρα που σου τρύπαγε τα τύμπανα.
1: Ναι.
0: Άλλη μουσική ήταν. Ήταν ο Ξαρχάκος, ο οποίος καθόταν κάτω και λέει τώρα τα παραδίδω. Και άκουγες με ηλεκτρική κιθάρα εντελώς διαφορετικά το άκουσμα του ήχου του Σταύρου Ξαρχάκου.
1: Ερώτηση.
0: Υπήρχανε αντιδράσεις.
1: Μπράβο.
0: Γύρω-γύρω.
1: Εσύ πώς τα άκουσες με ενδιαφέρει.
0: Εγώ τώρα τι.
1: Ήτανε φρέσκα.
0: Έβλεπα έναν άνθρωπο και έλεγα: πω, αυτό θα πει καλλιτέχνης. Να είσαι τόσο μπροστά, τόσο χορτασμένος, να τα δίνεις απλόχερα στη νέα γενιά και να πεις: πάρ' το παιδί μου και πήγαινε τον
1: κάτω
0: ένα βήμα παραπέρα.
1: Δικό σου.
0: Και, ναι, κάντε ένα βήμα παραπέρα.
1: Αυτά
0: εγώ είμαι αυτός που είμαι.
1: Δεν γερνάνε. Όπως και να τα παίξεις, δεν γερνάνε τα μεγάλα.
0: Αυτό ήθελα να το πω. Και δεν, παιδιά, Δεν διαμαρτυρήθηκε, είναι 88 χρονών και δεν είπε τίποτα για τη βροχή. Έπαιρνε ένα κασκολάκι, καθάριζε λίγο κάτω και καθόταν. Και εγώ σκεπαζόμουν και λέω: καλά, ολόκληρος Ξαρχάκος στέκεται όρθιος. Και θα φοβάμαι εγώ να σκεπάζομαι για τη βροχή.
1: Είδες.
0: Και ξεσκεπάστηκα κατευθείαν.
1: Αντί να σου πει με τη στάση του, σου πέρασε το μήνυμά του.
0: Ναι. Και ήταν τρομερό μαζί με τον Μπαμπιστόκα και την Ιρώσα Αΐα, βέβαια, που ήταν καταπληκτική έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ τα δίδυμα που κάνει, οι δυνατότητες που δίνει σε άλλους καλλιτέχνες να πούν τα τραγούδια του. Είμαστε πολύ τυχεροί, παιδιά.
1: Είναι ένας άνθρωπος ανήσυχος.
0: Τρομερό είναι αυτό. Και έχω γίνει σχεδόν γκρούπι εγώ πια, γιατί τον έχω παρακολουθήσει πολύ στις τελευταίες του. Όλες αυτές που κάνει, τις συναυλίες, εδώ και 3-4 χρόνια, σε συνεντεύξεις τύπου. Μ' αρέσει πολύ, είμαστε πολύ τυχεροί.
1: Συμφωνούμε.
0: Λοιπόν, ο Θανάσης Χαριάννης είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βεβαίως. Ό,τι και αν συμβεί.
1: Ό,τι και αν συμβεί, είμαστε εδώ να το καλύψουμε.
0: Ναι, νόμιζα θα μου πεις, ό,τι και αν συμβεί, κάτσε εσύ.
1: Ό,τι συμβεί, εγώ θα λείπω, παιδιά, ναι, πάρε τηλέφωνο. Όχι, εδώ
0: ο Νίκος Χατζιωαννίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο
1: τη Σαββατά η Ρούλα Βαρσάμι. Τι έχει συμβεί και δεν το έχουμε καλύψει. Τι έχουμε χάσει, τίποτα.
0: Στο Sky ποτέ. Τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ό,τι και αν λείπει, εδώ είμαστε, θα το μάθετε από εδώ.
0: Ναι, αν κάνει λίγο ένα βήμα πίσω και κάτσει να τα σκεφτεί, πραγματικά καλύπτονται όλα. Τα πάντα όλα. Δηλαδή, νομίζω ένα σταθμό είναι η ανθρωπή του, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια,
0: δεν είναι, Νίκο.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, το DNA, ας πούμε, ενός σταθμού. Η αισθητική του. Ναι.
1: Μου έχει τύχει συνάδελφος
0: που
1: μου είχε
0: τώρα. Γίνεται κάποιος Sky ή ο Sky σε κάνει να είσαι Sky.
1: Και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, μου είχε τύχει συνάδελφος που μου είχε πει. Είχα
0: και το ένα και το άλλο.
1: Είχα πρόταση με καλύτερα λεφτά, αλλά εδώ περνάω καλά. Θα κάτσω εδώ.
0: Καλά, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο οι συνθήκες που θα είσαι με τους συναδέλφους μέσα.
1: Βέβαια, βέβαια. 2-10-48-00-170-174.
0: skyradio.gr εκεί που λέει την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Και στο Viber, Αθανάσια.
1: Αχ, είναι αυτό το νομεράκι το οποίο ακόμα δεν μαθαίνουμε. Ναι, δεν το θυμάμαι.
0: 698-123-1003. 698-123-1003 και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι.
1: Και εγώ θα πάω να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Και θα πάρεις ένα τηλέφωνο γιατί είναι ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον θέμα που θέλω να συζητήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο με την άδειά σου.
1: Τι είναι το θέμα αυτό, για πες μου.
0: Ήξερα ότι υπήρχαν, ότι σου γράφανε τα διδακτορικά, σου γράφανε τις διατριβές.
1: Ναι, βέβαια. Μιλάζανε για καρτελάκια. Ναι. Θέλετε να σας γράψουμε την εργασία.
0: Δεν ήξερα ότι σε ένα μήνα μπορείς να πάρεις προφήσενση για να περάσεις το δημόσιο πιο ψηλά από άλλον.
1: Α, ναι.
0: Σε ένα μήνα.
1: Σε ένα μήνα, όχι.
0: You are beautiful, I love you.
1: Δεν σου κάνει τα αγγλικά.
0: The ceiling is up. The floor is down. The ceiling is up.
1: I love you. You love I.
0: Εγώ 7 χρόνια για να πάρω το προφήσενση μου βγήκαν τα μάτια ανάποδα.
1: Ναι, ρε, θέλει δουλειά.
0: Σήμερα, παιδιά, οι άνθρωποι το παίρνουν σε ένα μήνα. Παίρνουν στα φροντιστήρια και λένε μπορώ γρήγορα. Λέει ναι, στο σπίτι σας, στον καναπέ σας, σας το φέρνουμε. Και δεν σε ελέγχει κανένας όταν πας να δώσεις εξετάσεις. Άρα εγώ μπορώ να γίνω, ας πούμε, στο δημόσιο προϊσταμένη σε ένα υπουργείο, γιατί θα πω, κοιτάξτε, έχω 3 πτυχία. Ισπανικής, Ιταλικής και Αγγλικής. Σε ένα μήνα τα πήρα. Πώς φαίνεται.
1: Κοίταξε, η υπόθεση Μαζονάκη απέδειξε ότι είχαμε μεγάλο θέμα με τους ελέγχους.
0: Ναι.
1: Στα ιατρία.
0: Ναι.
1: Φαντάζεστε ότι στα. Θα συμβαίνει κάτι αντί.
0: Όχι, επειδή το συζήτησα λοιπόν χθες για το θέμα που έκανα.
1: Ζήτημα.
0: Αυτό πες ότι στο δημόσιο είναι κάτι απλό, ανώδυνο να πάρεις τη θέση. Αν παίρνεις μεταπτυχιακό στην ιατρική.
1: Τι να σου πω.
0: Έτσι, με αυτόν τον τρόπο.
1: Τι να σου πω.
0: Ξέρεις τι.
1: Σκέψου όμως να σου πω πάρει να είμαι εγώ τώρα στο δημόσιο και να μην είσαι εσύ, επειδή εγώ είχα ένα προφήσενση το οποίο δεν δικαιούμαι.
0: Ακούω λίγο και κάτι άλλο.
1: Και επειδή ο πατέρας μου έχει περισσότερα χρήματα από
0: εμένα. Νίκο.
1: Ορίστε, για πες.
0: Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας.
1: Ναι.
0: Θες να κάνεις μεταπτυχιακό, τους είπαν. Ελάτε για 10 μέρες και πάρτε αλλαξιές για 4 εποχές. Να βγάλουμε φωτογραφία ώστε αν σας ρωτήσουν, για να δείξουμε ότι ήσασταν εδώ όλο το χρόνο.
1: Τι λες τώρα.
0: Πάμε στο κομμάτι.

0: μέχρι να καταφέρουμε να βρούμε τον καλεσμένο, Σοφία, μην σηκώνεις τα χεράκια έτσι πάνω, θα το προσπαθήσουμε, θα το... Εντάξει. Και αν δεν νίκω, όμως ζωντανή εκπομπή είναι, εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε παρέα. Δεν έγινε κάτι, μια χαρά περνάμε. Να πω βέβαια, αυτά που δεν είπα πριν, ότι είναι σήμερα του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Κάνω στο σταυρό σου, σωστά ελπίζω να τα λέω, γιορτάζει ο Διονύσης. Α, τι έχουν. Α, μάλιστα. Γιατί είναι και ο Άγιος Διονύσιος, λοιπόν, ναι. Γιορτάζει ο Διονύσιος, η Διονυσία, ο Νιόνιος, Ντενής. Ο ήλιος ανέτειλε 22 λεπτά μετά τις 7 και θα δύσει 5 λεπτά μετά τις 7 το βράδυ. Νυχτώνει πια γρήγορα. Ναι, δεν πειράζει. Είπαμε, είναι φθινόπωρο. Αυτό που σας έλεγα λοιπόν πριν, αν θα καταφέρουμε να βρούμε τον ιδιοκτήτη των φροντιστηρίων, με τον οποίο συνομιλούσα χθες και ήθελε να βγει σήμερα στην εκπομπή, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν πολύ περισσότερα. Μάλιστα, με έναν από αυτούς που μίλησα, μου είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που τηλεφωνούν και του λένε θα μπορούσα, γιατί βιάζομαι, πρέπει να δώσω εξετάσεις στον ΑΣΕΠ και θα πρέπει σε ένα μήνα, αν μπορώ, να έχω το proficiency. Ναι. Δεν ξέρω πώς έχουν γίνει τα πράγματα. Ρε συνήκω, δηλαδή τρομερό. Θα έρθει κάποια στιγμή, θα ζητάμε από το AI, γράψε μου ένα βιβλίο τύπου Ντοστογεύσκη να το βγάλω. Κάνε μου την διατριβή, κάνε μου το διδακτορικό, πήγαινε για μένα, ξέρω εγώ, να παρακολουθείς. Τίποτα έτσι, δεν βάζουμε το μυαλό μας καθόλου. Έλαντε. Δηλαδή το περισσότερο που έχω βάλει εγώ είναι φωτογραφία από τον μπαλκόνι μου να μου δείξει πώς μπορεί να το διαμορφώσει. Δώσ' μου μια ιδέα διαμόρφωσης μπαλκονιού. Αλλά αυτό το πράγμα είναι εντελώς και τελείως ανώδυνο από το να ζητάς ένα proficiency ή ένα lower σε ένα μήνα. Λοιπόν, τώρα διαβάζω από την Καθημερινή χθες το κείμενο του Απόστολου Λακασά, το ρεπορτάζ, και μάλιστα πάνω έχει φωτογραφίες, τις είδα και εγώ. Βέβαια, αν μπείτε και εσείς στο ίντερνετ, είναι γεμάτο με τέτοιου είδους διαφημίσεις. Δεν ξέρω αν έχεις δει. Πιστοποιητικό Αγγλικών σε τρεις μέρες γράφει. Ορίστε, να το δείχνω. Πιστοποιητικό Αγγλικών σε τρεις μέρες. Κανονικότατα. Έγινε ένα φόρουμ, μία συνάντηση προχθές. Να σας πω που ήταν. Οργανώθηκε στην Αθήνα από την ΑΛΤΕ, που είναι Association of Language Testers in Europe. Είναι ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης στην Ευρώπη, το Κέντρο Γλωσσών Γλωσσομάθεια και το Ινστιτούτο Γκέτε. Εκεί λοιπόν ήταν και ο Γιώργος Χριστόπουλος, με τον οποίο συνομίλησα χθες, ο οποίος είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος. Αυτός είναι που μου είπε δηλαδή αυτά τα καταπληκτικά πράγματα, ότι σου ζητάνε πανεπιστήμιο μέχρι και τέσσερις αλλαξιές για να βγάλεις φωτογραφίες και να δείξεις ότι ήσουν ένα χρόνο εκεί. Και επίσης ήταν και ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, μαζί φυσικά και με εκπροσώπους από την Ευρώπη, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ είπαν ότι όλες οι χώρες κάνουν, έχουν τα θέματά τους, αλλά εσείς στην Ελλάδα το παρακάνετε. Είναι ο κύριος Μάκης Τουρλής στο τηλέφωνο, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου. Τι κάνετε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σας βρήκαμε.
1: Σας καταφέραμε, ναι.
0: Τα καταφέραμε. Λοιπόν, με αφορμή το ρεπορτάζ λοιπόν που έκανα και χθες στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, κύριε Τουρλή.
1: Ναι, ναι.
0: Εσείς έχετε τέτοιες περιπτώσεις που σας παίρνουν τηλέφωνο και σας ζητούν σε ένα μήνα δώστε μου το proficiency ή δώστε
1: ναι.
0: μου. Για πείτε μου.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι εμείς πέρα από ιδιοκτήτης φροντιστηρίου είμαστε και έχουμε και τον όμιλο Hello Education,
0: ναι.
1: ο οποίος είναι ένα όμιλος με αυτή τη στιγμή με 24 φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα συνολικά, οπότε έχουμε υλικό και πληροφορίες από πάρα πολλά κέντρα σε πολλά σημεία της Ελλάδας. Είναι γεγονός ότι ότι μας παίρνουν αρκετές φορές τηλέφωνο και μας ζητάνε. Εγώ δεν θα πω και σε ένα μήνα, και την άλλη μέρα το πρωί θα μας πούνε.
0: Ελάτε τώρα.
1: Αν μπορείτε.
0: Αν μπορείτε, ναι, ναι, δώστε ναι. μου ένα χαρτί για την επόμενη μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί το θέλω για τον ΑΣΕΠ, το θέλω για μοριοδότηση. Ξέρετε τώρα τις γνωστές δικαιολογίες, τα έχετε συζητήσει με σίγουρους πάρα πολλές φορές, τα ξέρετε.
0: Ναι.
1: Να πω βέβαια ότι σε μια κοινωνία και γενικότερα όπως είμαστε σήμερα, που γενικά όλοι αναζητούν την ευκολία. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό. Και φυσικά πρέπει να οχυρωθούμε όλοι μας.
0: Ποιος γιατί... να μην κατηγορήσουμε, τι εννοείτε.
1: Δηλαδή... Όχι, εννοώ ότι πρέπει να οχυρωθούμε όλοι μας απέναντι σε αυτό το πράγμα και να μην συμβαίνει, γιατί αδικούνται άνθρωποι με αυτό το πράγμα. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, και εσείς, ας πούμε, πώς μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με φροντιστήρια που το κάνουν αυτό, όταν εσείς λέτε ότι θέλετε τουλάχιστον 2 χρόνια για να πάρετε proficiency.
1: Δεν μπορούμε. Στην καλύτερη περίπτωση τώρα για έναν άνθρωπο που θα κάτσει να δουλέψει και να εργαστεί πάνω στη γνώση της αγγλικής ή οποιασδήποτε γλώσσα, δεν είναι απαραίτητα. Τώρα σε επίπεδο Proficiency, το μίνιμουμ που χρειάζεται είναι 1,5 χρόνο, άντε στον ένα χρόνο με εντατικά μαθήματα και για έναν άνθρωπο που θα κάτσει να δουλέψει αρκετά, έτσι. Το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό στα πιστοποιητικά, τέλος πάντων, που κάποιος χρειάζεται.
0: Ναι, έχει τα
1: αν μιλάμε για C2 και για Proficiency. Οπότε είναι αδύνατο να γίνει.
0: Εσείς, ας πούμε, τι απαντάτε σε αυτό? Όταν σας το, το ζητάνε.
1: Απαντάμε ότι με μεγάλη μας χαρά μπορείτε να ενταχθείτε σε ένα από τα τμήματα που έχουμε και να παρακολουθήσετε. Βέβαια, όταν ακούνε ότι θέλουμε τουλάχιστον 1,5 χρόνο ή έστω σε ατομικό επίπεδο με πιο εντατική δουλειά ένα χρόνο, προφανώς θα ψάξουν να βρουν μια άλλη λύση, δεν απευθύνονται σε εμάς.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαστε εμείς, βέβαια, που το διεκδικούμε αυτές τις δάφνες, έτσι. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία των φροντιστηρίων είναι σαν και εμάς. Δηλαδή, κάνουν τη δουλειά τους σωστά και προσπαθούν να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους για τη γνώση. Γιατί και προφανώς το να πάρεις ένα πιστοποιητικό, αν δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στην πραγματικότητα, δεν έχει και ουσία επί της ουσίας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος τώρα που θα ξεκινήσει να πάρει ένα C2 και θα κληθεί στη δουλειά του να μιλήσει ή να γράψει στην αγγλική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε γλώσσα, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί.
0: Έλατε. Λοιπόν, κύριε Τουρλή, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο και σας ψάχναμε λίγο τώρα, την επόμενη φορά θα κανονίσουμε να είστε στο στούντιο να τα πούμε έτσι και εκτενέστατα.
1: Όποτε θέλετε. Σας
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ιδιοκτήτης φροντιστηρίου. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο, Νίκο μου, παρέα.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρά είναι τα φαινόμενα αυτή την ώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, αλλά και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Σε αυτές τις περιοχές παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Για το λόγο αυτό, λίγο μετά τις 3 εκδόθηκε και νέο μήνυμα από το 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα εκδόθηκαν 2 ακόμη μηνύματα από το 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Σαμαρίου στο Ρέθυμνο. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται έως και αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Από σήμερα το απόγευμα έως και το μεσημέρι της Κυριακής, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα. Σταδιακή αποκατάσταση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τα λιμάνια της Αττικής αναμένεται από το απόγευμα, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν εξασθένηση. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συμφωνία οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν η Γαλλία και η Τουρκία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στόχος είναι η ενίσχυση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 3.30. Sky 100,3. Μαρία Δουρουτή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, που είναι του Αγίου Διονυσίου, το αεροπαγή του. Γιατί μου λέει ο Βαγγέλης ότι είναι 17 Δεκεμβρίου. Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα. Να διαβάσω και κάποια άλλα από τα μηνύματά σας πριν προχωρήσω. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα από την Χίο. Ο Βαγγέλης μου λέει ότι έχεις δίκιο για τον Ξαρχάκο. Είναι φοβερός, έχω συνεργαστεί μαζί του. Ταπεινός, απλός, πολύ έντονος πάνω ή κάτω από τη σκηνή. Ο κιθαρίστας ήταν ο Μπομπ Κοτσιόνης. Πολύ καλά κάνεις και μου το λες. Τρομερός βιρτουόζος της heavy metal σκηνής. Δημιουργός και συνθέτης. Την Σαΐα, την Ιρό Σαΐα φυσικά και τη γνωρίζω, που είναι και σύζυγός του. Και ο Μπαμπιστόκας που ήταν μαζί. Ο Χάρης μου λέει, γιατί στην Ελλάδα να μετράει το πτυχίο ξένης γλώσσας για πρόσληψη και να επιδοτείται. 50 χρόνια πίσω είμαστε, λέει. Ο Δημήτρης μου λέει, εδώ οι άλλοι ασκούσε χωρίς ειδικότητα την υπόθεση στο Κολωνάκι φυσικά και δεν έλεξε κανένας και τίποτα. Ο Γιάννης Σωτηρίου μου λέει, γιατί πέφτεται από τα σύννεφα. Αυτό γίνεται με πάρα πολλού είδους τέτοιο χαρτιά. Δίπλωμα οδήγησης και στο δίπλωμα οδήγησης γίνεται. Θα τρελαθώ δηλαδή. Κοίταξε Γιάννη μου, ήξερα ότι μπορεί να σου γράφουν διατριβές με τα πτυχιακά. Δεν ήξερα ότι σε μια μέρα μπορείς να πάρεις προφήσανση. Γιατί δεν θα οδηγώ και θα πάρω το... Νίκο. Θα τρελαθώ Νίκο. Λες να γίνεται και στα πτυχία, στα διπλώματα οδήγησης. Πω. Και ο Γιώργος μου λέει, το καλοκαίρι που πήρα μια εβδομάδα άδεια, γράφω λίγα τη μικρές ιστορίες, έβαλα το AI να κάνει editing και από περιέργεια για να μην κολλήσω στο κομπιούτερ, να το κάνω για να, αντί να είμαι στην παραλία. Αποτέλεσμα, μια απογοήτευση. Μια ιδέα, τυποποιημένα πράγματα, κονσέρβες, καλά να πάθω. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον να συνεχίσουμε να δημιουργούμε χωρίς παρακάμψεις, χωρίς ευκολίες, στον χρόνο που έχουμε. Ναι. Όλα αυτά κατανοητά, δεν ξέρω, κάπου πρέπει να βρούμε την ισορροπία, γιατί είπαμε και το AI όλα αυτά, πάλι άνθρωπος τα κάνει. Λοιπόν... 2-10-48-00-170-174. Επίσης στο skyradio.gr, εκεί που λέει πέστε την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Και να πω επίσης και το Viber, το οποίο είναι 6983 1-2-3-1003. Είδες, έλα, μην το λες έτσι τώρα μόλις το είπα, γιατί και εμένα ασκείται η μνήμη μου σε αυτά. Λοιπόν, πόσο ωραίο πράγμα είναι να υπάρχουν στη ζωή σου άνθρωποι που σε ξέρουν ως παιδί Νίκο μου. Και αυτοί είναι οι γονείς σου, οι φίλοι σου και οι δάσκαλοι σου. Εγώ είχα την φοβερή ευκαιρία φέτος το καλοκαίρι, μιλούσαμε όλο αυτό τον καιρό, αλλά είχαμε να βρεθούμε, Θεέ μου, 40 χρόνια. Ήμουνα τετάρτη δημοτικού 10 χρονών, όταν στη σχολική αίθουσα η δασκάλα μου λοιπόν ήταν η Χριστίνα Ιτσάτσου, την οποία έχω στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα Χριστίνα.
1: Καλησπέρα Μαρία μου.
0: Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία που σε έπεισα να βγεις. Πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ μαζί μου στο ραδιόφωνο, γιατί και άλλες φορές προσπάθησα, αλλά τώρα πίστηκες προφανώς μετά και την τελευταία μας συνάντηση φέτος το καλοκαίρι στη Μυτιλήνη.
1: Ακριβώς. Κάπου στο μυαλό μου είναι ότι είμαστε οι δυο μας.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό να σκέφτεσαι. Να μην έχεις καθόλου άγχος, να τα αφήσεις όλο πάνω μου.
1: Ναι, ναι, τα αφήνω.
0: Λοιπόν, Χριστίνα, για σένα, ας πούμε, πώς είναι να βλέπεις έναν μαθητή, μια μαθήτρια 40 χρόνια μετά, γιατί τόσα χρόνια βρεθήκαμε, ήμουν τετάρτη δημοτικό.
1: Πραγματικά. Είναι ένα δώρο. Ένα δώρο, πιστεύω, για κάθε εκπαιδευτικό. Να βρίσκει ένα παιδί όπως το έχει στο μυαλό του, να το συναντάει ύστερα από χρόνια και να βλέπει πλέον έναν ενήλικα άνθρωπο συγκροτημένο με τις απόψεις του, με την ωριμότητα που φέρνει ο χρόνος και οι εμπειρίες της ζωής, και να σκέφτεται ότι εντάξει, κι εγώ ένα λιθαράκι
0: κάτι έβαλα,
1: το έχω καταφέρει και το έχω βάλει. Έτσι ακριβώς.
0: Τρομερό.
1: Ήταν πραγματικά ένα δώρο για αυτό το καλοκαίρι. Παρότι είμαστε από το ίδιο νησί,
0: ναι,
1: δεν καταφέραμε τόσα χρόνια λόγω της δικής σου δουλειάς, λόγω της δικής μου δουλειάς, να βρεθούμε. Είναι πολύ όμορφο.
0: Είναι
1: πραγματικά
0: πάρα πολύ ωραίο. Πόσο αμήλικτος όμως είναι ο χρόνος, να κάθεσαι να λες ότι τόσα χρόνια. Εσύ πόσα χρόνια ήσουν εκπαιδευτικός?
1: Ήμουν 35 χρόνια, από 20 χρονών. δούλευα.
0: Τότε, γιατί τότε ήταν διετής η φοίτηση.
1: Ήταν διετής η φοίτηση. Μας στέλνανε. Τότε ήμασταν από τους πολύ τυχερούς που ξεκινούσαμε δουλειά εμείς στα 20.
0: Άμεσα.
1: Και βρισκόμασταν ξαφνικά σε ένα σχολείο, παιδιά ουσιαστικά κι εμείς.
0: Βέβαια.
1: Μαζί με τα άλλα παιδιά. Ας πούμε, στο πρώτο σχολείο που πήγα, έπαιζα μήλα μαζί με τα παιδιά στην αυλή.
0: Βέβαια. Θέλω να μου πεις λίγο την πρώτη μέρα, Χριστίνα. Είσαι 20 χρονών. Σε ποιο σχολείο είσαι, σε ποια τάξη. Ανοίγει η πόρτα, μπαίνεις μέσα, τι γίνεται.
1: Ανοίγει η αυλόπορτα, μπαίνω μέσα.
0: Σε ποια, πού είμαστε τώρα, σε ποιο μέρος.
1: Είμαστε στο Πορτιανού της Λίμνου, Γενάρη μήνα, και με περιτριγυρίζουν 18 παιδιά, από πρώτη μέχρι έκτη, μονοθέσιο σχολείο.
0: Μονοθέσιο,
1: Δασκάλα και διευθυντήρια μαζί.
0: Και θυμάσαι, ας πούμε, τι είπες όταν πρώτο μπήκες στην τάξη.
1: Τι είπα. Θυμάμαι ότι αναρωτιόμουν πώς θα τα καταφέρω να βάλω αυτά που ξέρω, αυτά που νιώθω για τα παιδιά, έτσι σε μια σειρά, να μπορέσω να προσφέρω κάτι σε αυτά τα παιδιά. Γιατί μιλάμε για μια πολύ δύσκολη εποχή για τα νησιά της άγονης γραμμής.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Εννοείς από την άποψη του να πηγαίνει κάποιος δάσκαλος να είναι σε αυτό το σχολείο να το κρατάει?
1: Και το να είναι ένας δάσκαλος. Τα παιδιά ήταν μεγάλο διάστημα χωρίς δάσκαλο, περιμένοντας την πρόσληψη αναπληρωτών. Οπότε εμένα με υποδέχτηκαν σαν θεό στο χωριό.
0: Βέβαια.
1: Ήρθε επιτέλους η δασκαλέρα μας. Έτσι με λέγανε.
0: Έτσι λέγανε.
1: Ναι, ναι. Όμως ήταν πάρα πολύ όμορφη εμπειρία, γιατί με τα παιδιά ήμασταν μια παρέα. Και επίσης με τους ανθρώπους του χωριού που αγκάλιασαν ένα νέο άνθρωπο και με βοήθησαν απίστευτα σε αυτό που έκανα. Δεν ξέρω, και στο δικό μας το νησί και σε αυτό το νησί οι άνθρωποι, τους δασκάλους, τους θεωρούσαν πολύ σημαντικό.
0: Αυτό το άξιο σεβασμό, πως ήταν ο παπάς, ο δάσκαλος, έτσι που είναι, και το αντιμετωπίζαν με σεβασμό.
1: Ναι. Και το αντιμετώπιζαν με αυτόν τον τρόπο, παρότι έβλεπαν ένα παιδί με το κοτσιδάκι του, ας πούμε.
0: Βέβαια, μικρή κοπέλα κι εσύ.
1: έτσι ακριβώς. Όμως θα πρέπει να πω ότι ήταν ένα σχολείο όχι μόνο για τα παιδιά, και για μένα αυτό το σχολείο. Το να βρίσκεσαι σε ένα μονοθέσιο σχολείο και να έχεις από την πρώτη μέχρι και την έκτη όλες τις τάξεις, θα πρέπει να διαχειριστείς το χρόνο σου και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Ήταν ένα φοβερό σχολείο.
0: Να σου πω τώρα ότι έχουν αρχίσει και ακούν και άλλοι συμμαθητές. Σπύρος, ναι. Γιώργος Καμπαράνης και μου λέει πολλοί χαιρετισμούς και την αγάπη μου και στις δυο σας.
1: Και τη δική μου αγάπη.
0: Γιατί εν τω μεταξύ, τώρα με αρχίζω να λέω ονόματα. Εσύ 35 χρόνια, πού να θυμάσαι πόσα παιδιά έχουν περάσει από τα χέρια,
1: ναι,
0: σου.
1: Έχω ένα θέμα και με τα ονόματα. Και θα ήταν πολύ όμορφο να το οργανώσετε από εκείνη την περιοχή του νησιού. Μια κάποια στιγμή που
0: ας
1: πάμε καλοκαίρι.
0: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Να βρεθούμε όλοι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να μου πεις το εξής, γιατί εγώ ήθελα να συνομιλήσουμε για να πούμε κιόλας πόσο κομβικό ρόλο μπορεί να παίξει στη ζωή ενός παιδιού ένας εκπαιδευτικός ο οποίος μπορεί να είναι πολύ επιδραστικός. Ας πούμε, με αφορμή τώρα, επειδή μιλάμε οι δυο μας, θέλω να σου πω ότι εσύ ήσουν η αιτία που εγώ μπήκα στο χώρο της μουσικής. Δηλαδή όλα αυτά είναι λίγο, ξέρεις, συγκυρίες. Αν δεν ήσουν εσύ να σε δω με την μελόντικα τότε και να πω τα κάλαντα να μαζέψω τα χρήματα για να πάρω κι εγώ αυτό που είχες εσύ και να μπω στον κόσμο της μουσικής και μετά το ένα έφερε το άλλο, μπήκα στη φιλαρμονική κλαρινέτο. Θέλω να πω ότι για μένα ήταν πάρα πολύ επιδραστικό, καθοριστικό αυτό που είδα τότε από σένα.
1: Μερικές φορές λέω ότι δεν ξέρουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουμε οι δάσκαλοι στο να επιδράσουμε σε κάποιο παιδί και να είτε θετικά είτε αρνητικά βέβαια, γιατί μερικές φορές ίσως είναι και αρνητική η επίδραση που θα έχουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μεταδώσεις στο παιδί την αγάπη που έχεις για κάτι, να ίσως ακόμη και να το επηρεάσεις για πράγματα που θα κάνει στη ζωή του. Εσύ μου λες τη μουσική, εγώ θυμάμαι πραγματικά ένα 10χρονο παιδί να χάνει τα διαλύματα για να μπορέσει να ασχοληθεί με τη μελόδικα που μάζεψε με τα λεφτά του από τα κάλαντα.
0: Ναι.
1: Και το έχω βιώσει αρκετές φορές τα 35 χρόνια να νιώθω ότι επηρεάστηκε κάποιο παιδί. Είτε από αυτό, από την αγάπη για τη μουσική, είτε από την αγάπη στα καλλιτεχνικά. Κάποτε είχαμε την ευκαιρία οι δάσκαλοι να κάνουμε και αυτά τα μαθήματα. Δηλαδή να κάνουμε μουσική, να κάνουμε εικαστικά, ακόμα και παραστάσεις. Και να βλέπεις παιδιά που δεν τα ενδιέφερε η γλώσσα, τα μαθηματικά, να βγάζουν ένα ταλέντο και να λες τι όμορφα. Το έκανα να νιώσει όμορφα γιατί είδε ότι υπάρχει ένα ταλέντο σε αυτό το τομέα. Και αυτομάτως το παιδί σε πλησίαζε, πάλευε και σε κάτι άλλο που δεν του άρεσε τόσο, γιατί ένιωθε ότι πήρε και πρέπει να δώσει. Δεν ξέρω, εγώ από τη δουλειά μου έφυγα ευτυχισμένη. Και μετά τα 35 χρόνια, αν μου έλεγε κάποιος, έλεγε 5 χρόνια, θα ξαναπήγαινα.
0: Θα ξαναπήγαινες, Χριστίνα, τρομερό.
1: Ναι, θα ξαναπήγαινα.
0: Ο Γιώργος Πολάλης είναι ακροατής, γιατί οι άνθρωποι εδώ είναι διαδραστικοί, να ξέρεις, και μ' αρέσει πολύ. Ούτε δεν το πίστευα κι εγώ ξεκινώντας το ραδιόφωνο, Χριστίνα, ότι θα μου στέλναν μηνύματα, θα συνομιλούσαμε.
1: Ναι.
0: Και ο Γιώργος Πολάλης ένα μήνυμα και μου λέει το εξής: το πρώτο λαχείο στη ζωή του ανθρώπου είναι οι γονείς, το δεύτερο οι δάσκαλοι και το τρίτο οι φίλοι. Το τελευταίο είναι οι σύντροφοι.
1: Ίσως έχει δίκιο. Ίσως έχει δίκιο. Βέβαια, εγώ θα έβαζα τους φίλους δεύτερους.
0: Όχι τους δασκάλους, ε?
1: Όχι τους δασκάλους.
0: Mm. Οι γονείς, οι φίλοι, και εγώ τους φίλους τους βάζω ψηλά, αλλά επειδή μιλάμε για δασκάλους τώρα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ πραγματικά νιώθω ότι όταν ήθελα να δηλώσω σχολές, επηρεασμένη από το ότι είχα εξαιρετικούς δασκάλους, και όταν λέω δασκάλους εννοώ σε όλες τις βαθμίδες, γιατί το δάσκαλος είναι τίτλος.
0: Ναι.
1: Για μένα.
0: Ναι.
1: Είχα εξαιρετικούς δασκάλους και η δήλωσή μου ήταν αποκλειστικά εκπαιδευτική κλάδη.
0: Mm.
1: Μόνο.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ όταν θυμάμαι την τότε περίοδο πριν 40 χρόνια, θυμάμαι λοιπόν ένα κορίτσι με καρέ μαλλιά, μαύρα καρέ μαλλιά, στρογγυλό πρόσωπο. Τώρα σου λέω τα μάτια της Μαρίας που ήταν 10 χρονών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με πουλόβερ πλεχτά που ήταν έντονα χρώματα. Μου είπες της μαμάς σου, η μαμά σου τα έπλεκε αυτά, ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η έδρα που την είχες από τη μέση που ήταν, την είχες πάει αριστερά, όπως βλέπαμε εμείς στα θρανία, κοντά στο παράθυρο, δηλαδή είχες αλλάξει θέση, δεν ήθελες να είσαι στο κέντρο. Και θυμάμαι ακόμα και όταν είχες ή χαρά το καταλαβαίναμε ή πόνο το καταλαβαίναμε, ο ήχος της φωνής σου πως ήταν ακόμα και τώρα, δηλαδή έτσι όπως μου μιλάς μπορώ να ανακαλέσω τον ήχο της φωνής σου. Την ίδια ώρα λοιπόν θέλω να μου πεις, εγώ πως ήμουν σαν παιδί εκεί στο θρανείο που καθόμουν?
1: Πως ήσουν σαν παιδί? Ήσουν ένα παιδί που δεν παίρνει για παρατήρητο στην τάξη, και ήσασταν δύο τάξεις. Ήσασταν τρίτη
0: πολλά
1: και
0: παιδιά.
1: Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Ναι, τρίτη και τετάρτη μαζί. Πολλά παιδιά. Υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι πιο χαμηλών τόνων και δεν αντιλαμβάνεσαι από την αρχή ούτε τις... κυρίως την προσωπικότητα. Δεν θα πω τις επιδόσεις, γιατί ειδικά στο δημοτικό ίσως θα έπρεπε να είναι το τελευταίο που πρέπει να κοιτάμε. Περισσότερο είναι πώς θα τα βοηθήσεις τα παιδιά να φτάσουν εκεί που μπορούν, ναι, ίσως και δεν το έχουν αντιληφθεί. Αλλά θυμάμαι ένα παιδί με πολύ έντονη προσωπικότητα που δεν δίσταζε να πει την άποψή του ούτε σε μένα, αλλά ούτε και στην ομάδα. Ακόμα θυμάμαι ότι ακόμα και στο σχολικό σύμβουλο που μπήκε στην τάξη είχε το θάρρος να πεις κάποια πράγματα που ήθελες να πεις.
0: Μη χειρότερα. Μη χειρότερα. Δηλαδή, όχι. Έκανα φασαρία.
1: Όχι. Όχι. Δεν ήταν αυτό το θέμα καθόλου. Όταν ρώτησε ο σύμβουλος αν θέλετε κάτι να πείτε, κάτι να ζητήσετε, ήσουν το παιδί που σήκωσε το χέρι και ζήτησε αυτά που ήθελε σαν παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Και εμένα μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εγώ δεν ήμουνα τέτοιο παιδί. Εγώ ήμουνα παιδί που άρχισε να ζητάει αυτό που θέλει αφού έφυγα από την Άντισσα.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Στα χρόνια λοιπόν της πορείας σου με τη Χριστίνα Τσάτσο, η οποία είναι δασκάλα και δασκάλα μου στα 10 μου χρόνια στην Τετάρτη Δημοτικού, που έχω την ευκαιρία σήμερα να συνομιλώ μαζί της. Τι ωραίο που είναι αυτό που μας δίνει η ζωή, είναι μεγάλο δώρο.
1: Είναι μεγάλο
0: τεράστιο
1: δώρο,
0: πραγματικά. Να είμαστε υγιείς και να μιλάμε τώρα εδώ. Στα 35 χρόνια λοιπόν της εκπαιδευτικής σου πορείας, που ο κόσμος στέλνει μηνύματα, Χριστίνα, και λέει ότι πραγματικά φαίνεται αν ένας εκπαιδευτικός το αγαπάει πολύ αυτό που κάνει, και από σένα φαίνεται αυτό. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην εκπαίδευση. Εσύ ήσουν ελεύθερη να κάνεις πράγματα που ήθελες και μπορούσες να βοηθήσεις τα παιδιά, γιατί σήμερα, εγώ δεν έχω παιδιά, Χριστίνα, δεν ξέρω πώς είναι αυτό. Ακούω όμως από συναδέλφους που έχουν τα παιδιά τους εδώ. Είναι μία περίοδος, Νίκο, τώρα που αν η δασκάλα, ο ηχολήπτης απέναντί μου που έχει δύο παιδιά, τολμήσει να πει κάτι παραπάνω, να φωνάξει, να αγγίξει και όλα αυτά, ζητείται ο λόγος έντονα πια από τους γονείς, Χριστίνα μου. Είναι τρομερό, δηλαδή μην τολμήσεις να πεις στο παιδί. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για καταστάσεις όπως βλέπαμε το βίντεο με την υπηαγωγό που ούρλιαζε στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε τώρα για τέτοια.
1: Σαφώς, δεν μιλάμε.
0: Αλλά
1: για ακραίες
0: ξέρω
1: περιπτώσεις.
0: Εγώ, πες μου εσύ, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι είχα κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Θα έλεγα όχι, όχι. Ίσα ίσα και ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, γιατί ήμουνα σε ένα σχολείο που η σύμβουλος που ήταν στην εκπαιδευτική περιφέρεια μας έδινε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε πράγματα. Αλλά θα πω και το εξής. Ήμουνα δασκάλα τα τελευταία 25 χρόνια στην ίδια περιοχή. Οι άνθρωποι μέσα σε πόλη, αλλά ξέρανε ποια είναι η κυρία Χριστίνα. Οπότε κάθε καινούριο πράγμα που δοκίμαζα, γιατί ο χρόνος περνάει, τα πράγματα αλλάζουν, πρέπει να τα βλέπουμε με καινούρια ματιά. Είπες κάτι πριν για τον κύριο Ξαρχάκο,
0: ναι.
1: Ότι είναι όμορφο κάτι κλασικό να το δοκιμάζεις κι αλλιώς, να το βλέπεις κι αλλιώς. Και αγκαλιάστηκε και από τα παιδιά και από τους γονείς και ένιωθα κι εγώ την ικανοποίηση,
0: ναι,
1: από όλο αυτό. Μας έλεγε η κυρία αυτή ότι κάθε μία διδασκαλία είναι ένα μοναδικό έργο τέχνη.
0: Ναι.
1: Δεν θα το ξαναπετύχετε.
0: Φυστά.
1: Αλλά να μην το κάνετε το ίδιο, τη ρουτίνα αυτή. Και δεν βαριόμουν ούτε κι εγώ και ελπίζω ούτε τα παιδιά.
0: Να είσαι σίγουρη πως όχι. Να σου πω κάτι, Χριστίνα.
1: Οι γονείς νομίζω ότι μέχρι τότε που εγώ δούλευα αντιλαμβάνονταν πότε ένας δάσκαλος ήταν αυστηρός.
0: Και ξεπερνούσε τα όρια ίσως.
1: Δεν ξέρω πώς, ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Ναι, και οι ίδιοι μπορεί να ερχόταν να κάνουν κάποια παράπονα.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε τέτοια...
1: Όχι,
0: ναι,
1: όχι
0: όπως είναι σήμερα.
1: Δεν είναι. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως νομίζουμε ότι με το να δίνουμε στα παιδιά πάντα δίκιο, χωρίς να υπάρχουν
0: όρια. Κάνουμε καλό ενώ δεν κάνουμε.
1: Να κάνουμε, ναι, να κάνουμε καλό, να... κακό αντί για καλό.
0: Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα και θέλω να προλάβω, γιατί έχουμε ένα λεπτό, να σε ευχαριστήσω δημόσια. Γιατί ήσουν δασκάλα μου και γιατί με επηρέασες με τον τρόπο
1: κορίτσι
0: που με επηρέασες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κώστας Γιανακάκης, ο οποίος είναι καθηγητής στη Ρώμη, γράφει: κάθε χρόνο στην αρχή των μαθημάτων μου, στους φοιτητές αναφέρω την περίφημη φράση του Μέγα Αλέξανδρου: στους γονείς οφείλουμε το ζήν, στους δε διδασκάλους μας το ευζήν. Πάντα θυμόμαστε τους δασκάλους για την παιδεία που μας πρόσφεραν στη ζωή και την επιστήμη. Έχεις μισό λεπτό να κλείσουμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γιατί κατάφερα φέτος.
0: Είδες
1: να...
0: πώς πέρασε η ώρα και δεν το καταλάβω.
1: Ναι, και που μου έδωσες αυτό το σπρόξιμο να μιλήσω μαζί σου, έτσι, και να τα πούμε.
0: Μα τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να βγαίνουν για να μιλάνε, Χριστίνα μου, κανονικοί άνθρωποι που...
1: κανονικοί άνθρωποι.
0: Κανονικοί άνθρωποι, ναι, που έχουν να πούν πράγματα. Να σε ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Μαρία μου, να είσαι καλά.
0: Είστε το επανειδήν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είστε το επανειδήν. Βέβαια.
1: Έτσι, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλό απόγευμα, Χριστίνα Σάτσου.
1: Καλό απόγευμα. Γεια.
0: Η δασκάλα μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστροφή εδώ με πολύ πολύ ωραία παρέα.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Επόμενος.
5: Ναι, ναι.
4: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
12: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
13: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Ισχυρά είναι τα φαινόμενα αυτήν την ώρα στην περιφερειακή ενότητα Χανίων και κυρίως στις περιοχές Ασκήφου, Φαλάσσανα, Κάνδανος, καθώς και στην περιοχή Ξυλόσκαλο. Στην περιφερειακή ενότητα Ρυθύμνου και κυρίως στις περιοχές Αμάρη, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπύλη και στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, κυρίως στα ορεινά και νότια τμήματά της. Στις εν λόγω περιοχές παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι εκδόθηκε και νέο μήνυμα από το 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Νωρίτερα είχαν εκδοθεί άλλα 2 μηνύματα για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Αμαρίου στο Ρέθυμνο και τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μιλοποτάμου, επίσης στο Ρέθυμνο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη αναμένονται ισχυρά έως τις απογευματινές ώρες σήμερα, ενώ το νησί παραμένει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και αύριο. Από σήμερα το απόγευμα έως και το μεσημέρι της Κυριακής, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα.

0: αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου. Ο επαναπατρισμός σπουδαίων κοιμηλίων της συλλογικής μνήμης σε Ελλάδα και Βουλγαρία μετατρέπει τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος σε γέφυρες ενός κοινού μέλλοντος, σημείωσε ο Πρωθυπουργός παρουσία του Βούλγαρου ομολόγου του. Πρόκειται για 48 ιερά κοιμήλια που επιστρέφουν στη χώρα μας έναν και πλέον αιώνα μετά την αφαίρεσή τους. Ενώ η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Υπενθυμίζεται πως η Ιερά Συνόδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαρακτήρισε τη συμφωνία επιτυχία για την πατρίδα, που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας-εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Στην ανακοίνωση, το κύριο Σαμαράς άσκησε κριτική και στην πρόεδρο της Κομισιόν για τον θαυμασμό που εξέφρασε για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Όπως ανέφερε ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί η κυρία Φόντερ Λάιεν, αλλά τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πρόσθεσε ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον πιλότο με ένα τσεκούρι έκτακτης ανάγκης και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Όπως είχε γίνει γνωστό, ο συγκυβερνήτης είναι η Πίκο Οσομάν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο ο συγκυβερνήτης να έδρασε κατόπιν εντολών τρίτων, προειδοποιώντας ότι όποιος εμπλέκεται θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Συμφωνία οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν η Γαλλία και η Τουρκία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στόχος είναι η ενίσχυση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων. Το τουρκικό Υπουργείο προσθέτει ότι κατά διάρκεια των συνομιλιών επιτεύχθηκε συμφωνία για την ενίσχυση του στρατιωτικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη συνεργασία. Νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, μια μέρα αφότου η Βουλή απέρριψε δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που προωθούσε η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ με στόχο την προστασία των ενοικιαστών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αναλυτικά, αυτή την ώρα παίζουν Μύκονος ΠΑΟΚ, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι. Στις 5 ο Προμηθέας Πάτρας αντιμετωπίζει το Περιστέρι και στις 5:30 η Καρδίτσα τον Άρη. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από αύριο το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια θα επικρατεί στην υπόλοιπη χώρα, βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 4 και προσκέρα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα Βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή.

0: για τη μετάφραση εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 4, ΚΑΕ 100,3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Παρέα σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου μαζί σας μέχρι και τις 5. Μου λέει ο Πλέσας Χρήστος, Χρήστος Πλέσας, μπορείς να ρωτήσεις μου τη δασκάλα σου, βέβαια τώρα έχει φύγει, γιατί είχε την ευκαιρία να διδάσκει ακόμα και μουσική. Μουσική μαθαίνανε όλοι οι εκπαιδευτικοί, και εγώ όταν πέρασα νηπιαγός που κανονικά πήρα το πτυχίο στα Γιάννενα, έμαθα και φλογέρα, παρόλο που ήξερα και κλαρινέτο. Επιλέγεις και ένα όργανο, ναι. Και τώρα είναι στη διακριτική σου ευκαιρία, αν θέλεις να μαθαίνεις στους μαθητές σου μουσική ή όχι, ξέρουν και χορό. Ένας εκπαιδευτικός πρέπει να ξέρει αρκετά πράγματα, γνώμη μου. Οπότε, ναι. Φώτη, καλησπέρα. Και ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη. Σχολικό σύμβουλος μου λέει σε γυμνάσιο του Παλαιού Φαλήρου. Μ' αρέσει, Νίκο, όταν λες ναι. Νομίζω ότι είναι σαν το βουλάρινο. Ναι, ναι. Μας έλεγε να κάνουμε σε όλους τους μαθητές κάθε τάξη ενεργές ερωτήσεις και να μην κάνουμε τις αυθεντίες στο μάθημα που διδάσκαμε. Σωστά. Λοιπόν, τη μετάφραση του Νοριέν Νταριέν μου την έκανε ο Αργύρης Νταουλιάρης, ο οποίος είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα, καλώς όρισες, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Νίκο. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, τι θα πρέπει να πω τώρα για σένα από όλα αυτά που βλέπω. Πρώτα απ' όλα θα πω το εξής. Είσαι Ελληνογάλλος.
1: Ναι, η μαμά Γαλλίδα, ο μπαμπάς Έλληνας.
0: Ποιος γνώρισε ποιον, πού?
1: Πριν πάρα πολλά χρόνια, ο μπαμπάς τη μαμά.
0: Ναι.
1: Και...
0: Γαλλίδα η μαμά.
1: Γαλλίδα η μαμά.
0: Ήρθε εδώ για διακοπές, τι?
1: Ήρθε εδώ για διακοπές, κάποια στιγμή γνωριστήκανε και ο μπαμπάς έφυγε στη Γαλλία για να την βρει, να την αναζητήσει.
0: Ήξερε γαλλικά ο μπαμπάς σου?
1: Λίγες λέξεις. Όχι πολλά πράγματα.
0: Θάρρος όμως να σηκωθεί να πάει, ε?
1: Πολύ, ήταν τρελά ερωτευμένος.
0: Να τώρα γίνονται τέτοια πράγματα, Νίκο μου, σήμερα. Μα δεν γίνονται. Τώρα για πότε μιλάμε, δεκαετία του 70?
1: 1974.
0: Το 1974. Μπράβο το όμως. Από πού ξεκίνησε ο πατέρας σου να πάει εκεί?
1: Από το Κρανίδι Αργολίδος.
0: Και τι λέει στους γονείς του, θα πάω.
1: Έχω γνωρίσει μια γυναίκα, μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι μου ταιριάζει και θα πάω να τη βρω. Θα πάω να τη βρω, να τη γνωρίσω, να γνωρίσω τους γονείς της και να την παντρευτώ. Και αυτό έκανε.
0: Θάρρος ρε εσύ όμως, μπράβο.
1: Θάρρος, θράσος, ελληνικό ταμπεραμέντο.
0: Ωραία, και παρουσιάστηκε μπροστά. Πού τη βρήκε? Η Γαλλία δεν είναι και Κρανίδι.
1: Δεν είναι Κρανίδι. Η μητέρα μου είχε έρθει για διακοπές, γνώρισε τον πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα φλερτ και πάνω σε αυτό το φλερτ υπήρχε έτσι αναζήτηση ο ένας τον άλλον και κάποια στιγμή ο μπαμπάς είπε: εγώ θα έρθω να σε βρω. Και αυτό έκανε. Υπήρχε μια αλληλογραφία και κάποια στιγμή αναζήτησε τη μητέρα μου στη Γαλλία, πήγε στη Γαλλία. Πήγε στον Ποχσό, στο μικρό χωριουδάκι στο Επεγνέ, στην Καμπανία, από εκεί που κατάγεται η μαμά. Χτύπησε την πόρτα, είπε: γεια σας, ήρθα. Θέλω να σας πω ότι θέλω να παντρευτώ αυτή τη γυναίκα. Και φυσικά μείναν κάγκελο όλοι εκεί. Αλλά επειδή ο πατέρας μου είναι χαρισματικός, είναι ευγενέστατος και πολύ επικοινωνιακός, κατάφερε και κέρδισε αυτούς τους ανθρώπους και φυσικά την ίδια την μητέρα μου που έγινε η γυναίκα του.
0: Τρομερή ιστορία όμως.
1: Ναι, όμορφη ιστορία. Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία ιστορία.
1: Δύναμη αγάπης και δείχνει τη δύναμη της αγάπης σε όλες τις μορφές της.
0: Τώρα εγώ αυτή την ιστορία την άκουσα και ζωντανά, η αλήθεια είναι, γιατί πρόσφατα σε μια μάζοξη που έκανες και είχα τη χαρά να είμαι εκεί στο Μουσείο του Αλέκου Φωσιανού,
1: ναι,
0: που παρουσίασες, θα πούμε στη συνέχεια, αυτή την σαμπάνια που την έχουμε τώρα εδώ και μπροστά μας, και έβλεπα εκεί τον πατέρα σου, ναι, η αλήθεια είναι, ξέρεις, ναι, ναι, πώς σε άκουγε, σε διόρθωνε και όλα αυτά,
1: ναι, ναι,
0: και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιστορία, γι' αυτό ήθελα να έχω την ευκαιρία και να είσαι εδώ σήμερα και να τα πούμε. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε ανάμεσα σε δύο κουλτούρες. Εσύ?
1: Ναι, σε δύο κουλτούρες, ναι.
0: Γεννήθηκες εκεί, γεννήθηκες, είπαμε.
1: Γεννήθηκα στην Ελλάδα, αλλά πηγαίνω ερχόμαστε πολλά χρόνια στη Γαλλία.
0: Δηλαδή είχες από τη μια. Το σχολείο το βγάλες εδώ?
1: Το σχολείο το βγάλα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Ωραία. Και μετά πώς?
1: Μετά σπούδασα στη Γαλλία.
0: Τι?
1: Ξενοδοχειακά.
0: Ναι.
1: Στο Group Accor, στον όμιλο της Accor, ο Vitel Novo Hotel, όλα αυτά. Μετά ξαναγύρισα στην Ελλάδα, συνήθισα τις σπουδές μου στο marketing στην ΑΣΟΕ. Και έκανα και ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, στο Κορνέλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πριν πάμε σε όλα αυτά με την εινοποίηση που εμένα με ενδιαφέρει και πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω αν προλάβαμε να στο πω εκείνο το βράδυ, εγώ έχω τσιμπήσει πολύ στις ιστορίες αυτές γύρω από το κρασί και είναι μια δική μου πετριά, πηγαίνοντας στα εινοποιεία, μαθαίνοντας, πίνοντας και γενικά διαβάζοντας. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο κόσμος αυτός. Κάτι που θυμάμαι εκείνο το βράδυ είπες και εσύ, δεν είχες καμία σχέση με αυτόν τον κόσμο. Η οικογένεια είχε.
1: Καμία σχέση. Ναι, ναι.
0: Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μου πεις λίγο για τα τουριστικά που έχεις σπουδάσει και με αυτά ασχολείσαι πια εκεί.
1: Ασχολούμαι και εκεί και εδώ. Ασχολούμαι εδώ καταρχάς, γιατί είμαι στη Γενική Διεύθυνση εδώ και 16 χρόνια του Όμιλου Αμαλία.
0: Ναι.
1: Άρα είμαι ο Διευθυντής Λειτουργίας και Ποιότητας για όλο τον Όμιλο. Παράλληλα έχω μια εταιρεία, την InJobs.net, που είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα B2C στην έβρεση προσωπικού μόνο για ξενοδοχεία. Έχουμε πάνω από 37.000 άτομα που βρίσκονται μες στην πλατφόρμα και 1.600 ξενοδόχους.
0: Που άρα μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα για να βρουν εργασία.
1: Για να βρουν εργασία B2C, για να μπορέσουν να βάλουν
0: είναι
1: το
0: βιογραφικό τους. Είναι global αυτό σε όλο τον κόσμο.
1: Είναι global σε όλη την Ελλάδα και έχουμε και παράρτημα στη Γαλλία και στο Λονδίνο.
0: Όχι, λέω στην πλατφόρμα μπαίνουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να βρουν.
1: Από όλο τον κόσμο, ναι, φυσικά. Από όλο τον κόσμο. Και από την Ευρώπη και εκτός Ευρώπης.
0: Πόσα χρόνια είσαι στον χώρο του τουρισμού?
1: Είμαι εσίως 28 χρόνια.
0: Σε αυτά τα χρόνια, φαντάζομαι, Αριέρη, θα έχεις δει ότι, ή εγώ το καταλαβαίνω λάθος, δεν ξέρω αν το ζούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα έβρεσης προσωπικού.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: υπάρχει.
0: Δεν πάνε εύκολα, μη σου πω τα καλοκαίρια εδώ τι γίνεται, αναζητάνε με το κι άλλοι, γιατί γίνονται και πάρα πολλά λάθη, αλλά και από την πλευρά των ανθρώπων που δουλεύουν σε υψηλότερα στρώματα στον τουρισμό, δηλαδή διευθυντών και όλα αυτά, δεν θα έλεγα, μαθαίνοντας μέσα από τους ανθρώπους, ότι υπάρχει επάρκεια. Δηλαδή,
1: ναι, υπάρχουν,
0: και εκεί χρειάζεται εκπαίδευση. Τι συμβαίνει?
1: Κοίταξε να δεις τι συμβαίνει. Καταρχάς, στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία έχουμε έναν οργασμό ξενοδοχείων. Τα ξενοδοχεία, παραδείγματος χάρη στην Κέρκυρα πριν από 4 χρόνια, ήταν 6 πεντάστερα και αυτή τη στιγμή είναι 24 πεντάστερα. Άρα η ερώτηση είναι ποιος θα γεμίσει αυτά τα πεντάστερα ή ποιος θα τα διοικήσει. Και εδώ είναι το τι θα κάνουμε. Πού θα βρούμε κόσμο, από πού θα έρθουν, από τρίτες χώρες, μετακλήσεις.
0: Δηλαδή, καλά να φτιάξουμε ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Το θέμα είναι
1: ποιος θα το δουλέψει. Και διοικητικά ποιος θα το δουλέψει, αλλά και από την άλλη ποιος θα το δουλέψει και στα υπόλοιπα στρώματα. Δηλαδή, το πιο χαμηλό στρώμα που είναι οι εργαζόμενοι, οι σερβιτόροι, οι ρεσεψιονίστες, οι καμαριέρες, οι μάγειρες. Μετά, ποιος θα είναι ο προϊστάμενος αυτών των ανθρώπων.
0: Παίζει
1: πρόβλημα...
0: πολύ μεγάλο ρόλο ο προϊστάμενος.
1: Είναι ο προϊστάμενος.
0: Η Δαραμάρα, η οποία δουλεύει, χρόνια δούλευε σε αυτά τα ξενοδοχεία, στον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Και μου έλεγε πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο προϊστάμενος, γιατί.
1: Αυτός κάνει τη δουλειά.
0: Αυτός κάνει τη δουλειά και μου είπε την εξής φράση. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στο ξενοδοχείο, από το πιο ψηλά μέχρι το πιο χαμηλά, είναι οι πρώτοι πελάτες του ξενοδοχείου. Αν αυτοί δεν περνάνε καλά μέσα,
1: σωστά,
0: δεν θα περνάει ούτε ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί αυτό βγαίνει στον εκάστοτε πελάτη, γιατί όταν εμείς είμαστε καλά, όταν έχουμε τεχνικές δεξιότητες και όταν υπάρχει συνεργασία και ομαδικότητα, όλο αυτό μπορεί να βγει και στον πελάτη πάρα πολύ καλά. Γιατί εμείς πουλάμε εμπειρία, παροχή υπηρεσίες, εμπειρίες, μιλάμε για ένα μοντέλο, ελληνικό μοντέλο, τουριστικό μοντέλο που είναι κάτι το εξαιρετικό, έτσι, η εμπειρία του να έρθει στην Ελλάδα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και από την άλλη, αυτό θα πρέπει να το εκφράζουν όλοι όσοι δουλεύουν μέσα στο ξενοδοχείο. Αν λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα με τον προϊστάμενο ή ο προϊστάμενος δεν γνωρίζει τη δουλειά, δεν μπορεί να δώσει οδηγίες, τότε έχουμε ένα πρόβλημα σε όλη την ομάδα.
0: Πες μου, τι λάθος γίνεται, ένα από τα λάθη που γίνονται όσον αφορά αυτή την πυραμίδα?
1: Ένα από τα λάθη που γίνεται καταρχάς είναι ότι έχουμε, όπως είπα πριν, ένα οργασμό ξενοδοχείων που ανοίγει, ενώ από την άλλη παράλληλα δεν εκπαιδεύουμε, δεν στείνουμε ομάδες για να μάθουν τη δουλειά. Και παράλληλα δεν βρίσκουμε εύκολα κόσμο για να το στελεχώσουμε έτσι ώστε να αγαπήσει τη δουλειά. Και φυσικά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα του κόστους, δηλαδή στο να πληρώσω κάποιον για τις ώρες που δουλεύει, διότι ξέρετε το επάγγελμα του ξενοδοχοϋπάλληλου είναι ένα επάγγελμα που είναι 7 στις 7, 24-24 μέρες, είναι δύσκολο, πρέπει να είσαι πάντοτε χαμογελαστός, ευδιάθετος, πάντοτε δίπλα στο να μπορείς να δίνεις τις υπηρεσίες. Σου. Και όλο αυτό θέλει δύναμη. Θέλει δύναμη ψυχική, θέλει γνώσεις και θέλει να είσαι και καλά πληρωμένος. Όλα αυτά λοιπόν δεν νομίζω ότι τα έχουμε στο σημείο που πρέπει.
0: Θεωρείς εσύ ότι είναι σωστό ή μάλλον το αντιλαμβάνεσαι, το κατανοείς, γιατί πολλά νέα παιδιά δεν θέλουν πια να πηγαίνουν να δουλεύουν, γιατί οι συνθήκες δεν είναι αυτές που θα περίμεναν?
1: Δεν θα τόνιζα τόσο πολύ τις συνθήκες, γιατί θεωρώ ότι οι συνθήκες έχουν γίνει καλύτερες και ποτέ δεν ήταν τέλειες και ποτέ δεν θα είναι τέλειες. Δεν θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι οι συνθήκες. Το πρόβλημα είναι στο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όχι συνθήκες εργασιακές, αλλά συνθήκες που έχουν να κάνουν περισσότερο με την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που δουλεύουν μέσα στον τουρισμό και με τα χρήματα που θα παίρνουν. Δηλαδή είναι πρώτα οικονομικό και μετά έχει να κάνει με τις συνθήκες. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό θα πρέπει, λόγω του ότι είναι άνθρωποι πάρα πολύ εξωστρεφείς και άνθρωποι γλωσσομαθείς, άνθρωποι επικοινωνιακοί, θα πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Και επίσης θα πρέπει να νομοθετήσουμε εκπαιδευτικό φορέα, όπου πλέον ο κάθε ξενοδόχος να πρέπει να εκπαιδεύει, θέλοντας και μη, τους ανθρώπους αυτούς κάθε χρόνο. Δηλαδή συνέχεια να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας, συνέχεια να ανεβάζουμε τα skills τους και συνέχεια να πληρώνουμε καλύτερα το προσωπικό μας.
0: Εσύ, ας πούμε, επειδή είσαι στον χώρο του τουρισμού, έχεις ποτέ μπει μπροστά να ζητήσεις καλύτερο μισθό για μια καμαριέρα, για έναν άνθρωπο που δουλεύει στο σέρβις? Δεν λέω για έναν, καταλαβαίνεις, να δεις, να είσαι στο ξενοδοχείο επίσης.
1: Εγώ προσωπικά, επειδή η δουλειά μου είναι να γεφυρώνω την εργοδοσία με τους εργαζόμενους, αυτή είναι η δουλειά ενός μάνατζερ, είμαι ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να γεφυρώσει πολλάκις όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι, φυσικά μπαίνω μπροστά για να μπορώ να διεκδικώ πράγματα για τους ανθρώπους, όπως μπαίνω μπροστά επίσης στο να μπορώ να δημιουργώ και σωστές παραγωγικότητες στους ανθρώπους αυτούς. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι απλά να έχεις εργαζόμενους, Μαρία μου. Το πρόβλημα είναι να έχεις παραγωγικότητα στους εργαζόμενους.
0: Ο ταξιάρχης, που έχει και λίγα νεύρα, ρωτάει, είναι βιώσιμο το μοντέλο που ακολουθούμε?
1: Το μοντέλο
0: που ακολουθούμε στον τουρισμό. Αυτό δηλαδή.
1: Έχει τρύπες. Έχει τρύπες, οι οποίες δεν ξεκινάνε τώρα, ξεκινάνε 20-25 χρόνια πριν. Παραδείγματος χάρη, είμαστε πίσω στην εκπαίδευση. Δεν είμαστε στο επίπεδο που πρέπει. Θα πρέπει να επενδύουμε περισσότερο στην εκπαίδευση. Θα πρέπει να δίνουμε κίνητρα πάνω στην εκπαίδευση. Όπως είπα πριν, να νομοθετούμε πράγματα τόσο για τον ξενοδόχο, όσο και για το νέο μοντέλο εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να βγάλουμε τεχνίτες, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε προϊσταμένους γενικούς διευθυντές. Έχουμε πρόβλημα στους γενικούς διευθυντές. Δεν έχουμε πρόβλημα στο να φέρουμε από μετάκληση 1000 άτομα από την Ινδία, τον Νεπάλ, τις Φιλιππίνες. Αυτό μπορεί να λυθεί μέσα από μια πεπατημένη, μέσα από τις αποκεντρωμένες και μέσα από μια ζήτηση ανάλογα τι θα θέλουμε κάθε χρόνο, πόσους, πού και γιατί. Το θέμα είναι ποιος θα τους διοικήσει αυτούς και ποιος θα ανεβάσει τον πύχη της εξωστρέφειας του τουρισμού της Ελλάδος σε σχέση με τη μέση τιμή πώλησης.
0: Και γιατί φέρνουμε, ας πούμε, από αυτές τις χώρες προσωπικό, γιατί δεν έρχονται Έλληνες να δουλέψουν? Είναι πολύ λιγότερα τα χρήματα που δίνονται στους ανθρώπους που έρχονται από αυτές τις χώρες?
1: Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, Μαρία, ότι πριν από 12 χρόνια έφυγαν από την Ελλάδα 350.000 άνθρωποι. Από αυτούς η ποσόστοση που γύρισε πίσω μετά από 10 χρόνια δεν αγγίζει ούτε το 7%. Από τους 350.000 ανθρώπους, λοιπόν, είναι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στο εξωτερικό φοιτητές, είναι άνθρωποι που είναι μια ηλικία 22-34, αυτή είναι η στατιστική. Και τι λέει αυτή η στατιστική? Ότι όταν δεν γίνανε πίσω, αυτοί θα κλείνανε μια τρύπα τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, θα ήταν φοιτητές, θα ήταν άνθρωποι που θα ασχολούνταν με τον τουρισμό άμεσα ή έμεσα. Και έχουμε μια τρύπα και ένα κενό που ξεκίνησε το 2012 και δεν το έχουμε καλύψει. Φτάσαμε 2026, περάσαν τα χρόνια, δεν είναι 12 χρόνια, 16 χρόνια, και στο τέλος βλέπουμε ότι έχουμε ένα κενό από τους Έλληνες που φύγανε λόγω της βαθιάς και μεγάλης κρίσης, η οποία δεν ξέρω ακόμα αν είναι και παρατεταμένη, μάλλον είναι, και από την άλλη από διάφορες αυτές αποφάσεις που έχουν να κάνουν, όπως είπα πριν, τόσο με τις συλλογικές συμβάσεις, όσο γιατί μπορεί να ανεβάσει τη συλλογική σύμβαση 5% ή 7%, αλλά όταν ο πληθωρισμός φτάνει 3,5% και 4,2% και 4,5% που κλείσε προχθές ο μήνας ο Σεπτέμβρης, τότε καταλαβαίνεις ότι είναι σαν να μην έχεις δώσει τίποτα. Άρα, για να προφυλάξουμε το ΑΕΠ του τουρισμού, που είναι το 30-32% στη χώρα μας, θα πρέπει να είμαστε πιο γενναιόδοροι, πιο φαντεζοί, μια που μιλάμε και για σαμπάνι σήμερα και για Γαλλία. Θα πρέπει να είμαστε πιο μπροστά στα πράγματα και θα πρέπει να κλείσουμε τις τρύπες που δημιουργήθηκαν πριν 20-25 χρόνια στην εκπαίδευση και στην εξειδίκευση.
0: Στα 3 λεπτά περίπου που μας μένουν, θέλω. Είδες πώς πέρασε το πρώτο ημίωρο που έλεγες και πώς, γιατί μετά θα πάμε στα της Γαλλίας.
1: Ναι, γιατί πιάσαμε τα εργασιακά.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Πάνος γράφει: μήπως πρέπει να διακόψουμε αυτό το χτίσιμο των νέων χοτέλ ξενοδοχείων μέχρι να αναπνεύσουν τα συστήματα και οι πολιτικές γι' αυτά?
1: Όχι, καθόλου.
0: Θα απαντήσεις. Και η Μανιάνα λέει: πέραν του ποιος θα λειτουργήσει τα πεντάστερα απανταχού της επικράτειας, έχω άλλη μια πορεία. Οι 128 ιδιωτικές πισίνες σε αναμενόμενο πεντάστερο της Μήλο. Ναι. Αγία μου. Με τι νερό θα γεμίσουν και σε όλα τα Κυκλαδονήσια.
1: Απάντω.
0: Με τις πισίνες.
1: Δεν μπορούμε να κόβουμε την ανάπτυξη, πόσο μάλλον σε μια χώρα η οποία έχει πεδίο δόξης λαμπρό. Η Ελλάδα έχει ακόμα πάρα πολλά πράγματα να δώσει. Έχει κάνει 37 εκατομμύρια, μάλλον έχει πάει στα 39 φέτος, 39 εκατομμύρια επισκέπτες και βλέπω στην επόμενη πενταετία γύρω στα 48 με 50 εκατομμύρια. Άρα πρέπει να είμαστε ευτυχείς. Φυσικά και μπορούμε. Φυσικά και μπορούμε. Φυσικά και μπορούμε, γιατί θα πρέπει να ξεχάσουμε και τη λέξη υπερτουρισμός που έχω ακούσει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Αργύρι, αλήθεια.
1: Φυσικά. Φυσικά. Διότι άμα πάνε να δείτε και άλλες χώρες.
0: Αργύρι, δεν έχουμε τις υποδομές για να σηκώσουμε αυτά τα εκατομμύρια που λες. Πρέπει να αλλάξουν και αυτά.
1: Θα απαντήσω, Μαρία. Ναι. Θα απαντήσω. Άρα λοιπόν, εγώ τι λέω. Δεν θα πρέπει να μειώσουμε την ταχύτητά μας και η ανάπτυξη είναι ανάπτυξη. Παράλληλα όμως, την ίδια στιγμή, θα πρέπει να γίνουν πράγματα χθες, σήμερα, άμεσα, που έχουν να κάνουν με τη στελέχωση και έχουν να κάνουν επίσης και με τους μισθούς ή οτιδήποτε θεωρούμε ότι πρέπει να διορθωθεί. Από την άλλη είναι οι υποδομές. Και οι υποδομές πάνε και αυτές παράλληλα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη όρις υποδομές. Ναι, συμφωνώ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι θα σταματήσω την ανάπτυξη γιατί δεν έχω υποδομές. Όχι. Θα πάω να δω τι πρόβλημα έχω στα σκουπίδια, στο φωτισμό, στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, στα λιμάνια.
0: Μακάρι
1: μου,
0: να
1: στα αεροδρόμια.
0: Αυτό που λες.
1: Γίνονται.
0: Το θέμα είναι ότι
1: γίνονται.
0: Όταν μια περιοχή, αλλά φέρουσε όχι ικανότητα Αργύρι, είναι ναι, για 30.000 και σου έρχονται 60.000, μιλάμε τώρα, ας πούμε, στη Χαλκιδική.
1: Δεν ισχύει.
0: Δεν μπορεί
1: αυτό.
0: Ισχύει. Έχω μιλήσει πόσες φορές με κόσμο. Δεν μπορεί να αντέξει ούτε το απογοητευτικό, ούτε το νερό.
1: Θα απαντήσω. Εάν γίνεται κάτι τέτοιο, γίνεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, όπου γίνεται σε όλο τον κόσμο αυτό, όπου και να πας, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Άρα εμείς δεν θα σταθούμε στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, όπου κάποια στιγμή μπορεί να έχουμε περισσότερο τουρισμό, π.χ. το 15 Αύγουστο για 4, 5, 10, 15 μέρες. Εμείς θα πρέπει να το δούμε αυτό μέσα από την επιμήκυση τη σεζόν. Η απάντηση λοιπόν στη λύση είναι η επιμήκυση τη σεζόν. Έχουμε επιμήκυση τη σεζόν, φυσικά. Και έχουμε 12 μέρες από πέρσι. Πότε κλείνουν τα ξενοδοχεία στην Κρήτη? Κλείνουν γύρω στις 5, 10, 15 και 20 Νοέμβρη. Άρα μιλάμε για μεγάλη σεζόν. Άρα, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, μια που μιλάμε για τα ξενοδοχειακά, θα πρέπει να συζητήσουμε για την επιμήκυση της σεζόν. Ένα. Δεύτερον, να δούμε πώς θα έχουμε καλύτερη σεζόν και μεγαλύτερη σεζόν. Δεύτερον, πώς θα μπορέσουμε παράλληλα να φτιάχνουμε πράγματα την ίδια στιγμή που ανοίγουμε και δημιουργούμε ανάπτυξη.
0: Αυτό της επιμήκυνσης σεζόν, ναι, το ακούω, το λέμε συχνά.
1: Το κάνουμε.
0: Εντάξει, θα το προσπαθήσουμε παραπάνω. Είσαι πιο αισιόδοξος, καλά κάνεις, γιατί είσαι μέσα στον χώρο, ξέρεις περισσότερα.
1: Όχι, είμαι πραγματιστής, δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Είσαι πραγματιστής, ωραία. Κοίτα, θα πάμε τώρα σε, όταν γυρίσουμε από το διάλειμμα, θα πάμε σε πιο ωραία πραγματάκια. Ναι, ναι, ναι, πάμε σε διάλειμμα, Νίκο μου, το ξέρω, με διώχνεις, επιστρέφουμε σε λίγο παρέα.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non Sa Che Sia Dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου, το Ροδακιό.
7: Τα γράμματα είναι εξουσία. Οπότε πράγματι οι γυναίκες που διαβάζουν αποκτούν εξουσία, κάτι που για τους άντρες ίσως μπορεί να μην είναι πολύ συμπαθητικό.
6: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Ισχυρά είναι τα καιρικά φαινόμενα αυτήν την ώρα στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο δόστρωμα. Με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Ανάλογα μηνύματα είχαν σταλεί και για την κοινότητα Μαρίου και το Δήμο Μηλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται έως και αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Από σήμερα το απόγευμα έως και το μεσημέρι της Κυριακής, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα. Σταδιακή αποκατάσταση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τα λιμάνια της Αττικής, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες εξασθενούν. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα, που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε σε εκδήλωση για την ανταλλαγή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Πρόκειται για 48 ιερά κειμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα, ενώ η χώρα μας παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ. Τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βούλγαρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα δικά μας ιερά κειμήλια, σχολίασε ο Αντώνης Σαμαράς. Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, με την οποία εκφράζεται ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη συμφωνία. Για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης κατηγορείται ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai, σύμφωνα με το Γενικό Εισαγγελέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής είμαστε, Νίκο μου. Ναι. Κάνουμε παρέα και σήμερα. Ο φανταστικός συνομιλητής μου, Άρα και δεν μ' άφηνες να μιλάω στην αρχή σε σένα και τώρα. Όταν σ' ακούω σου λέω στον Πουλαρίνο να απαντάς, δεν έχω καλύτερο. Γελάς, απαντάς, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, θα σας πω ότι έχει ξεκινήσει ήδη ο Άκης Πετρετζίκης από τους κορυφαίους και δημιουργικούς σεφ στην τηλεόραση του Sky. Και με τις συνταγές του έχει κάνει τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια. Έχει έρθει λοιπόν εδώ, στη συχνότητα του Sky. Έχει ξεκινήσει από σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου με το Kitchen Lab στις 4. Γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4. Για να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. Αν δεν θέλετε να δείτε συνταγές, εδώ σε μένα. Που συνεχίζουμε να κάνουμε παρέα. Τώρα, Αργύρης Νταουλιάρης, ο οποίος είναι επαγγελματίας στον χώρο του τουρισμού και είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Και το πρώτο ημίωρο που ήμασταν εδώ, είπαμε ένα σωρό πράγματα για τον τουρισμό, γιατί εσύ γνωρίζεις αρκετά, είσαι σχεδόν 28 χρόνια στον χώρο. Έχει φτιάξει μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες έβρεσης εργασίας στον τουριστικό κλάδο, injobs.net, σωστά.
1: Σωστά.
0: Και είσαι επίσης διευθυντής λειτουργίας και ποιότητας σε όμιλο ξενοδοχείων Αμαλία. Οπότε ξέρεις, κοίταξε τώρα, έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Εγώ θέλω όμως να προχωρήσουμε να πούμε για τα κρασιά, ωστόσο θα πω. Που λέει ότι ο Γιώργος από το Far West μου λέει: όταν και όχι αν τελειώσει το νερό, ο τουρίστας θα μπει στο αεροπλάνο, θα γυρίσει στο χωριό του και κάνει ένα πρόβλημα. Ο ντόπιος. Ο Νικόλας. Αφήστε το δημόσιο τομέα να ξεκουράζεται αενάως. Σιγά μην τους ταλαιπωρήσουμε να κάνουν υποδομές για να αναπτυχθεί ο ιδιωτικός τομέας.
1: Ανοίξαμε τον ασκότο.
0: Ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη μου λέει ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου οι παραλίες της Χαλκιδικής έχουν πολύ λίγους τουρίστες και τα νερά των θαλασσών είναι κρύα. Πολύ λίγοι τουρίστες στις παραλίες και η Αγγελική Κοροτζή Τσακμάκη. Ο κύριος Αργύρης, συγγνώμη λέει, μου διαφεύγει το επίθετο, Νταουλιάρης λέγεται, είναι και πραγματιστής. Έχει ακούσει τον όρο περατότητα των πόρων. Τη λειψιδρία την έχει ακουστά. 50 εκατομμύρια στα 10 των Ελλήνων που διαρκώς και προοδευτικά συρρυκνωνόμαστε θα πει μια χώρα για τους ξένους. Πού χωράει σε αυτό το σχήμα η ποιότητα ζωής των γηγενών? Στα σοβαρά μπορεί κανένας λογικός άνθρωπος να πιστεύει ότι χωράμε όλοι? Τι ωραία να καταστρέψουμε τον τόπο για να πλουτίζουν οι ολίγοι επενδυτές του τουρισμού. Ντρέπομαι για την κατάντια μας, Αργύρη.
1: Μάλιστα. Εντάξει, καταρχάς εγώ δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση. Θέλω να πω μόνο. Θέλω να πω μόνο ότι εγώ μίλησα για την απόλυτη ισορροπία πριν. Δηλαδή, το να μπορούμε να δημιουργούμε ανάπτυξη, αλλά παράλληλα την ίδια στιγμή να κοιτάμε και να αφιώνουμε τις υποδομές μας. Αυτό είπα εγώ. Τώρα, αν κάποιοι δεν θέλουν να αφιώνουν τις υποδομές τους, δεν θέλουν να βρίσκουν τις λύσεις που έχουν να κάνουν με το νερό ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια άλλη συζήτηση και είναι και μεγάλη συζήτηση. Αυτό που θα πρέπει να βλέπουμε εμείς είναι πώς θα κάνουμε επιμήκυνση στη σεζόν, πώς θα αυξάνουμε τη μέση τιμή πώλησης σε σχέση με την ποιότητα που δίνουμε και πώς θα δημιουργούμε τις προδιαγραφές και να έχουμε εργαζόμενους με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μέχρι εκεί είμαι εγώ.
0: Καλά τα λες. Επίσης, ο Πάνος μου λέει μεγάλα τουριστικά νησιά, Κέρκυρα, Μύκονος που έχουν μονάδες παγκόσμιες κτλ. Γιατί δεχτίζουν αυτοί? Δεν αναλαμβάνουν την κατασκευή των υποδομών και περιμένουν το αργό και φτωχό κράτος να το κάνει.
1: Αυτά θα μπορούσαν να γίνονται σε συνεργασία. Συμφωνώ. Δεν μπορούν να γίνουν μεμονωμένα ούτε από τους ΜΕ ούτε από τους ΔΕ μόνο. Ίσως με τη συνέργεια να μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ναι. Λοιπόν, ελπίζω να σας διαφωτίσαμε και να ήταν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα.
1: Θα κάνουμε μια εκπομπή για τον τουρισμό πάντως. Μια άλλη φορά, αν θέλετε, αν μου το επιτρέπετε.
0: Βέβαια και το επιτρέπουμε. Αυτό λοιπόν που θέλω εγώ τώρα να γυρίσω, Αργύρη μου, είναι με αυτό που σε συνάντησα εγώ εκείνο το βράδυ στο Μουσείο του Φασιανού, με αφορμή λοιπόν την δημιουργία της Σαμπάνιας, και θέλω να πάμε στη γαλλική σου πλευρά. Θέλω να ξεκινήσεις πρώτα να μου πεις την ιστορία των παππούδων σου με τα αμπέλια αυτά στην Καμπανία και εσύ ένας άνθρωπος που δεν έχεις ιδέα από κρασί και πώς να φτιάχνεις, μάλλον.
1: Που δεν
0: σαμπάνια,
1: είχα πλέον.
0: Που δεν είχες.
1: Είχα, ναι, ναι.
0: Ένα, θα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ο προπάπους είχε στρέμματα, ο παππούς, ποιος?
1: Καταρχάς, εγώ είμαι η τέταρτη γενιά εινοποιών. Που σημαίνει ότι ο προπάπους μου, Ερνέστος, γιατί έτσι λεγόταν, Ερνέστ Μπεγά, γι' αυτό και λέει και η σαμπάνια, Ερνέστ Μπεγά, ήταν ο άνθρωπος που ξεκίνησε, που είχε τα χτήματα, που είχε τα μπέλια στην περιοχή της Κοιλάδας του Μάρνη, στην Καμπανία, γι' αυτό και η ονομασία Σαμπάνια, σε ένα μικρό χωριουδάκι που λέγεται Μποχσό. Άρα ξεκινάμε από τον προπάπου τον Ερνέστο, όπου είχε τρία παιδιά. Αυτός, ο παππούς μου ήταν ο γαϊμό. Αυτός μοίρασε λοιπόν τα αμπέλια του και στα τρία παιδιά. Ο ένας ήταν ο πρόεδρος της κοπερατίβας του συνεταιρισμού της περιοχής. Ο παππούς μου ήταν ο διευθυντής μιας σπουδαίας σαμπάνιας, της σαμπάνιας Le Maire. Και παράλληλα είχαμε και τους δικούς μας αμπελώνες, όπου βγάζαμε τη δικιά μας σαμπάνια.
0: Για σας. Για να...
1: Βγάζαμε τη δικιά μας σαμπάνια για μας και παράλληλα πουλάγαμε το σταφύλι σε μεγαλύτερους οίκους, όπως κάνουν όλοι οι πιο μικροί οίκοι της περιοχής της Καμπανίας.
0: Μας περιγράψεις λίγο τώρα πώς είναι η περιοχή εκεί. Είναι...
1: Η περιοχή εκεί είναι 1 ώρα και 10 λεπτά έξω από το Παρίσι, βορειοανατολικά, με κατεύθυνση προς το Στρασβούργο. Η περιοχή χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές μικρότερες περιοχές. Είναι η κοιλάδα της Ρανς, που είναι η πρωτεύουσα, αν θέλεις, της Καμπανίας, είναι η δικιά μας κοιλάδα, η Valet La Marne, όπου είναι στο κέντρο περίπου, και φυσικά υπάρχει και το Σαλόν, που είναι μια τρίτη περιοχή, όπου είναι και αυτή η αμπελουργική περιοχή.
0: Όμορφα είναι εκεί.
1: Θα λέγα ότι είναι εξαιρετικά. Όπως βλέπουμε εμείς στη θάλασσα, εκεί βλέπουμε τα καταπράσινα έτσι αμπέλια με τα δάση που έχει, και φυσικά τον ποταμό του Μάρνη που περνάει κάτω από το σπίτι.
0: Είναι πιο ωραίο από το Κρανίδι δηλαδή.
1: Το Κρανίδι είναι εξαιρετικό, γιατί όπως βλέπεις το Κρανίδι, τις Πέτσεις, τη Πετσοπούλα, την Κοιλάδα, το Πορτοχέλι και την Ερμιόνη, γιατί είμαστε εκεί αμφιθεατρικά, βλέπεις τους ελαιώνες μας και βλέπεις και την όμορφη θάλασσά μας. Άρα και το ένα είναι όμορφο και το άλλο είναι όμορφο και τα δύο είναι εξαιρετικά.
0: Η μνήμη σου δηλαδή εσένα σε σχέση με τους αμπελώνες και τον παππού σου, τι θυμάσαι, πώς μπήκε μες στο DNA σου, θεωρείς αυτό τώρα?
1: Η μνήμεση ήταν ανέκαθεν, δηλαδή πάντοτε ήταν αυτές οι εικόνες. Ήταν η εικόνα του αμπελιού, γιατί όπως είναι το σπίτι μας, αριστερά, δεξιά, μπρος, πίσω, έχουμε συνέχεια αμπέλια παντού. Όπως είπα πριν, σε μια τεράστια θάλασσα. Εμείς μένουμε και σε μια ιδιαίτερη περιοχή στην κοιλάδα του Μάνι, όπως είπα, που μένουμε απέναντι από τον πύργο της Βοφκλικό. Άρα είναι ένα πολύ ιστορικό σημείο, είναι πολύ όμορφο σημείο. Και οι μνήμες είναι αυτό το καταπράσινο αμπέλιο, όπου εγώ πήγαινα με τον παππού μου, έχω προλάβει και την προγιαγιά μου, πήγαινα με τη μητέρα μου την Εύελιν, και φυσικά μέσα στους αμπελώνες βλέπαμε τα αμπέλια, την εξέλιξή τους, και φυσικά τους τρίγους, που έχω ζήσει πάρα πολλούς τρίγους από μικρό παιδί.
0: Δεν σου περνούσε όμως εσένα τότε από το μυαλό ότι εγώ μεγαλώνοντας θα πάρω αυτά τα αμπέλια και θα κάνω αυτό που έκανε ο παππούς μου, ή πότε σου μπήκε αυτό στο μυαλό?
1: Μεσολαβεί
0: και ένας πατέρας που ήρθε στη Γαλλία ερωτευμένος με μια μητέρα.
1: Και διεκδίκησε.
0: Διεκδίκησε, ναι.
1: Φυσικά και μου περνούσε από το μυαλό, αλλά δεν ήταν η πρωταρχική μου σκέψη. Μου περνούσε από το μυαλό, γιατί όταν έχεις κάτι δικό σου και το αγαπάς πάρα πολύ και βλέπεις και τους άλλους να το αγαπάνε εξίσου το ίδιο, ή σου μεταφέρουν αυτή την αγάπη, λες και εσύ τι θα κάνω τώρα, θα το αφήσω? Άρα όταν ήρθε στα χέρια μου πλέον αυτή η περιουσία πριν από κάποια χρόνια, όταν έφυγε από τη ζωή ο παππούς μου και η γιαγιά μου, αποφασίσαμε με τη μητέρα μου και τον πατέρα μου να συνεχίσουμε και να ξαναδημιουργήσουμε την παραγωγή αυτή, έτσι ώστε να φτιάξουμε την σαμπάνια Agnès de Bergerac, αυτή που έχουμε σήμερα εδώ, και να ξαναξεκινήσουμε την παραγωγή μας με τους τρίγους που κάναμε πριν από 4 χρόνια.
0: Περίμενε τώρα. Γιατί μεσολαβεί και ο πατέρας σου.
1: Μεσολαβεί η μητέρα μου. Και
0: όχι,
1: ο πατέρας μου.
0: Η γενιά, λέω, πριν από σένα.
1: Φυσικά.
0: Μετά τον παππού σου.
1: Δεν ασχολήθηκαν. Μείνανε τα μπέλια. Πουλάγαμε φυσικά το χυμό από τα σταφύλια.
0: Επομένως, μία γενιά, ο πατέρας και η μητέρα δεν ασχολείται.
1: Δεν ασχολήθηκαν λόγω του ότι είχαν διαφορετικά επαγγέλματα. Δεν τους ενδιαφέρει. Η μητέρα μου είναι. Κι εγώ, αλλά είχα αυτή τη σχέση αγάπης, αν θες, και ίσως δεν ήθελα να το αφήσω να φύγει, παρότι θα μπορούσαμε να πουλάμε και εμείς να συνεχίσουμε να πουλάμε το σταφύλι μας σε μεγάλους οίκους. Αλλά ήθελα να φτιάξω το δικό μου προϊόν και ήθελα και να δώσω έτσι μια αξία, αλλά και να εμνήσω τον Agnès de Bergerac, που ήταν ο προπάπους μου, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, καλόκαρδος, και φυσικά επειδή έζησε μεταξύ του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, ήταν και ένας άνθρωπος που βοήθησε πάρα πολύ την ευρύτερη κοινότητα της περιοχής.
0: Εκεί, όταν είσαι στο χωριό, που δεν μπορώ να το πω, να το προφέρω.
1: Μπόξου. Μια χαρά το είπες, Μαρία, μια χαρά.
0: Ωραία. Εκεί σε αποκαλούν, είσαι ο Έλληνας.
1: Εγώ δεν υπήρξα ποτέ Έλληνας, ούτε υπήρξα και ποτέ Γάλλος στην Ελλάδα. Υπήρξα ένα μείγμα.
0: Δηλαδή πώς λένε, ας πούμε?
1: Δεν λένε ο Έλληνας, λένε ο γιος της Εύελιν, ο Αργύρης.
0: Πώς σε λένε στα γαλλικά?
1: Αργύρια. Αν κάνουμε λεωέρα, δηλαδή γυρίσουμε λεωέρα, θα μπορούσα να με λες Αργύρης. Αργύρης λέγεται, ναι.
0: Εκεί λοιπόν ο άνθρωπος που δεν είναι ούτε Έλληνας ούτε Γάλλος, όταν το αποφασίζει να το κάνει αυτό, που δεν έχει, δεν ξέρεις από χημεία και πώς και τι. Με τον πατέρα σου που θυμάμαι εκείνο το βράδυ έλεγε λίγο περισσότερο να μπει μέσα. Πινονουάρ ήταν.
1: Ήταν πινομονιέ.
0: Πινομονιέ, μάλιστα.
1: Ναι, για να μπορέσει, και... να μπορέσει να αλλάξει λίγο.
0: Γιατί στους Έλληνες αρέσουν.
1: Στους Έλληνες αρέσουν τα κοκκινιστά.
0: Τα κοκκινιστά.
1: Και να... αλήθεια είναι.
0: Να. Για πες. Πώς ήταν η πρώτη φορά η εμπειρία, πούμε, του να φτιάχνει σαμπάνια.
1: Καταρχάς, είπα και εκείνο το βράδυ που γνωριστήκαμε ότι οι Γάλλοι είναι πάρα πολύ εξωστρεφείς. Και τόνισα επίσης ότι είναι και πολύ βοηθητική. Μπορεί να έχουμε άλλη εικόνα για τους Γάλλους ή να θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ έτσι εσωστρεφείς και δεν είναι αυτό που λέω, αλλά δεν ισχύει. Απ' την άλλη, όμως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εγώ είμαι ένα κομμάτι της περιοχής αυτής. Δηλαδή, είμαι ο άνθρωπος που είμαι ένας συνεχιστής. Είμαι ο γιος ο γιος της Εύελιν, άρα είμαι ο άνθρωπος, ο εγγονός του Γαϊμόν κτλ. Άρα, λοιπόν, είμαι ένας άνθρωπος που έζησε αρκετά εκεί μαζί τους. Ζει, γιατί εγώ πηγαίνω, έρχομαι, δεν ζω μόνο στην Ελλάδα. Και υπήρξα.
0: Παντράζεσαι λίγο εδώ, λίγο εκεί.
1: Συνεχώς. Και υπήρξα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Η εξωστρέφειά τους όμως και ο τρόπος σκέψης τους ήταν πώς θα μπορέσουμε να ξαναγεννήσουμε το αμπέλι. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε να ξαναδώσουμε ζωή.
0: Όταν είπες
1: ζωή
0: σε μια φιάλη. Και στον πατέρα σου ότι εγώ θα το βάλω μπροστά και πάλι. Τι είπαν.
1: Ο πατέρας μου δεν ήταν τόσο θετικός στο ξεκίνημα, παρότι ήταν ο πιο βοηθητικός μετά. Η μητέρα μου ήταν θετική, αλλά συγκρατημένη, διότι γνωρίζει τον όγκο δουλειάς που έχω τόσο στη Γαλλία. Τώρα στη Γαλλία επίσης διδάσκω σε δύο πανεπιστήμια, άρα παράλληλα είχα και μεγάλο όγκο δουλειάς στη Γαλλία, μεγάλο όγκο δουλειάς στην Ελλάδα, και σου λέει πότε θα βρεις το χρόνο. Ο χρόνος όμως βρέθηκε, διότι δεν είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα κατά πόσο εσύ πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις πράγματα. Και αν είσαι καλός συνεργάτης. Εγώ είχα και τα δύο.
0: Ωραία. Να μιλήσουμε τώρα για το πώς φτιάχνει, πόσο εύκολο είναι να φτιάξει μια σαμπάνια.
1: Πάρα πολύ εύκολο, αρκεί να έχεις, όπως είπα, καλή διάθεση. Για να κάνεις σαμπάνια, καταρχάς θα πρέπει να... Εμείς βρισκόμαστε σε ένα συγκεκριμένο terroir, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, όπου σε αυτό το χώρο έχουμε ένα μικρό κλίμα, έχουμε ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες, έχουμε πολύ καλό αμπέλι, η σαμπάνια μας είναι τριπικυλιακή, έχει σαχντονέ, έχει πινό νουάρ, έχει πινό μονιέ, δηλαδή έχει λευκό κόκκινο σταφύλ, και το πινό μονιέ είναι ίδιο σαν το πινό νουάρ, απλά είναι λιγάκι πιο αραχνοήφατο το φύλλο του. Η ποσόστοση της σαμπάνιας μου είναι στο σαχντονέ στο 20%, πινό μενιέ στο 50% και πινό νουάρ στο 30%. Άρα έχουμε ένα χρώμα έτσι ρουμπινί. Μιλάμε για τη σαμπάνια την Μπρούτ, γιατί φτιάχνουμε δύο σαμπάνιες πλέον. Εδώ και 1,5 χρόνο αποφασίσαμε να φτιάξουμε και μία ροζέ. Άρα, πόσο εύκολο είναι όταν έχεις πολύ καλούς συνεργάτες, έχεις το συνεταιρισμό μαζί σου. Ο συνεταιρισμός σε βοηθάει στον εξοπλισμό, διότι τον εξοπλισμό δεν μπορείς να τον αγοράσεις, είναι πάρα πολύ ακριβώς. Άρα, συνεταιρίζεσαι με άλλους 12 μικρού αμπελουργούς που είναι στην ίδια ράχη, στην ίδια περιοχή, όπου μπορείς και ανταλλάσσεις επίσης σταφύλια, μπορείς και μιλάς την ίδια γλώσσα, μπορούν και σε βοηθάνε στο ράντισμα, μπορούν και σε βοηθάνε στην καθαριότητα του αμπελώνα. Μπορούν και σε βοηθάνε σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη γη, τότε σιγά σιγά με ένα πολύ καλό χημικό μπορείς σίγουρα να φτιάξεις και να δοκιμάσεις και να ξαναδοκιμάσεις και να ξαναδοκιμάσεις ανάλογα τους τρίγους που έχεις και τις χρονιές που έχεις ένα πολύ καλό προϊόν.
0: Επίσης να σου πω ότι φαντάζομαι το ξέρεις, πώς λέμε ας πούμε για την όπερα, για ορισμένα είδη μουσικής ότι μπορεί να είναι ελιτίστικα, κάπως έτσι και η σαμπάνια έχουμε την αίσθηση ότι απευθύνεται σε ένα κοινό και σε ένα πορτοφόλι που δεν μπορεί να το αγοράσει εύκολα. Και επειδή εκείνο το βράδυ είπες και ήθελα λίγο να σε διορθώσω ότι ξέρεις, σαν να γνωρίζουμε εδώ μόνο τις σαμπάνιες που μπορεί να ανοίγουν σε πανηγύρια από εδώ, από εκεί, το Νατάλο. Όχι, να σου πω ότι πια, επειδή στα wine bars έχεις δυνατότητα και ακριβά καρσιά να ανοίξεις και να δοκιμάσεις, υπάρχει δυνατότητα αυτή. Ωστόσο θεωρώ ότι ακόμα η σαμπάνια είναι ένα δύσκολο ποτό για να μπει στο τραπέζι, παρόλο που εξαιτίας της αγάπης μου γύρω από τον χώρο αυτό, μαθαίνω πια ότι πρέπει πολύ εύκολα ακόμα και με ένα μπέργκερ να τη συνδυάσεις άνετα.
1: Δεν το συζητάμε. Καταρχάς, οι σαμπάνιες χωρίζονται σε διαφορετικά επίπεδα, όπως χωρίζεται και το τεγουάρ, το μικροκλίμα, το υποσόστος της ποιότητας του αμπελώνα. Άρα δεν μιλάμε για ένα πράγμα, μιλάμε για χιλιάδες μικρά πράγματα, χιλιάδες διαφορετικά μπουκάλια και διαφορετικούς οίκους, ναι, με διαφορετική ιστορία και διαφορετικές τεχνικές. Όλα αυτά αλλάζουν και τη δημολογιακή πολιτική. Αυτό όμως που έκανα εγώ, γιατί μιλάμε για τη δικιά μου σαμπάνια, γιατί μιλάμε για τη σαμπάνια των άλλων, εγώ προσπάθησα να δημιουργήσω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, διότι εγώ έχω ένα μικρό αμπελώνα που βάζω 3.500 φιάλες το χρόνο.
0: Μικρή παραγωγή. Πολύ μικρή
1: παραγωγή. Έτσι,
0: βασικά είναι και για συναισθηματικούς νομίζω λόγους πια κυρίως το κάνεις.
1: Ναι, και για συναισθηματικούς θα έλεγα, για να, όπως είπαμε, να δώσουμε ένα φόρο τιμή στους ανθρώπους αυτούς. Όπως και για μένα είναι πολύ σημαντικό το προϊόν αυτό, γιατί μου αρέσει και σαν προϊόν. Δεν πρέπει να σας αρέσει και το προϊόν. Άρα, εγώ τι προσπάθησα να κάνω. Προσπάθησα και να δημιουργήσω ποιοτικές προδιαγραφές μέσα από 3.500 φιάλες, δηλαδή μια μικρή παραγωγή, και από την άλλη μια τιμολογιακή πολιτική η οποία θα είναι αρεστεί και
0: προσβάσιμη
1: σε όλο τον κόσμο. Αυτό το έχω καταφέρει. Γι' αυτό και μπορείς να βρεις τη σαμπάνια μου και το μπουκάλι με 30 ευρώ και όχι με 55 ευρώ που είναι η μέση τιμή που πουλείται μια σαμπάνια στην Ελλάδα.
0: Σαμπάνια.
1: Τόσο κάνει μίνιμουμ στη χονδρική. Και γι' αυτό τι λέω εγώ, εκεί που θα αγοράσει ένα πολύ καλό κρασί, γιατί δεν αγοράσει μια σαμπάνια, να δοκιμάσει σαμπάνια για να μοιήσω τον Έλληνα στη σαμπάνια, αυτό ήθελα να πω, όπου η σαμπάνια δεν είναι τάση. Είναι τρόπο ζωή. Εμεί λοιπόν θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τι τάσει από τον τρόπο ζωή.
0: Εσύ τι έλεγε, ξυπνάτε το πρωί όταν πηγαίνατε στο Ινοποιείο εκεί.
1: Εγώ έλεγα για ένα.
0: Είστε φίλοι μου, είστε άνθρωποι μου.
1: Εγώ έλεγα για ένα συνέστημα που είχα στα χτήματα, επειδή είμαι άνθρωπο του γραφείου και δουλεύω πολύ στο γραφείο και δεν είχα συνηθίσει να ξυπνάω στι 6 και 4 το πρωί όταν είναι να πάω να τριγύσουμε μαζί με μια ομάδα ανθρώπων. Και έλεγα ότι στι 9.30 το πρωί, που για μα είναι απόγευμα, γιατί όταν έχει ξυπνήσει 6:30, 10 παρατέταρτο είναι απόγευμα. Που ναι, καθόμαστε, τρώμε ένα σαντιτσάκι, πίνουμε μια κρύα μπύρα. Και για μένα ήταν πολύ έτσι, 10 η ώρα το πρωί, 9.30 ώρα το πρωί, ήταν λιγάκι ιδιαίτερο.
0: Και
1: αυτό έλεγα.
0: Πίνατε όμως.
1: Στον Τρίγο έλεγα ότι πίναμε κάτι πιο, άλλο. Είπα όμως εκείνη την ημέρα ότι στις 11.30 κάθε μέρα, κάθε τόσο, οι Γάλλοι ήθιστε να κάνουν το aperitif, το περιτίβο.
0: Τέτοια ώρα είναι στις 11.
1: Είναι 11.30 και 12 η ώρα όλοι τρώμε. Στη Γαλλία, 12 με 2. Δεν τρώμε 2 με 4, 4 με 6, όποτε είναι.
0: Δεν ξέρετε τι χάνετε.
1: Μπορεί. Αλλά από την άλλη, όμως, μας βοηθάει πάρα πολύ στην πέψη και στον τρόπο που δουλεύουμε. Το βραδινό είναι στις 7 και 4, 7 και μισή. 8 παρατέταρτο κάηκες.
0: Δηλαδή στις 10 δεν βγαίνετε εσείς για φαγητό.
1: Βγαίνουμε, αλλά τσιμπάμε, αφού έχουμε φάει πάρα πολύ καλά πιο πριν. Αυτό είναι πολύ ελληνικό που είπα. Άρα από...
0: Αυτό είναι αυτό που πουλάμε εμείς, Αργύρι, εδώ.
1: Αυτό είναι. Μα το πουλάω κι εγώ.
0: Ωραία. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά, συνομιλούμε με τον Αργύρι Νταουλιάρη, ο οποίος είναι άνθρωπος του τουρισμού, αλλά και πια παραγωγός σαμπάνιας. Ναι. Και να σου πω ποια θα είναι η επόμενη συνάντηση των δυο μας.
1: Ωραία.
0: Σε κλείνω τώρα στον αέρα να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Την γνωρίζεις τη Ροξάνη Μάτσα? Δεν τη γνωρίζεις, είναι ηνοποιός.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η κυρία της Μαλαγουζιάς, είναι εδώ στην Αττική. Ένας φοβερός αμπελώνας που πήγα πρόσφατα και είναι ένα καταπληκτικό κτήμα.
1: Ωραία.
0: Και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει τώρα, οπωσδήποτε θα πάμε, θα πάθεις πλάκα, πήγα πρόσφατα.
1: Ωραία.
0: Και μου λέει, έχω πάει σε αυτά τα μέρη. Mm-hmm. Το χωριό σου.
1: Μποχσό.
0: Ναι. Υπέροχα.
1: Και
0: το σπίτι του λέει, ξέρω που είναι.
1: Α, χαίρομαι πάρα πολύ. Μπορεί να το δει και στο Google Map.
0: Ωραία. Αν είσαι, λέει, στη ζώνη αυτή, κάπου 17 ευρώ κάνει το κιλό τα σταφύλια. Οντός?
1: Όχι, είναι πολύ πιο χαμηλά. Έπεσε η τιμή φέτος. Δεν είναι στα 17 ευρώ, είναι στα 12.
0: Και ο Ριέρης, λέει, μιλάει για συνεργασίες που δεν υπάρχει περίπτωση να συμβούν στην Ελλάδα.
1: Α, μάλιστα.
0: Κοπερατίβες που λες εσύ.
1: Κοπερατίβες. Ναι. Εμένα πάντως η συνεργασία και οι κοπερατίβες των αμπελουργών,
0: ναι,
1: και η διάθεση που είχαν και οι γνώσεις, γιατί πρέπει να έχεις και φοβερό χημικό για να μπορέσει να στο φτιάξει, με βοηθήσανε πάρα πολύ. Χάρη σε αυτούς βρίσκομαι εδώ.
0: Λοιπόν, η Ελένη λέει, τα θειώδη που βάζουν στα κρασιά και γενικά στα υνοπνευματώδη δεν είναι δηλητήρια, βλαβερά και μη συμβατά με το ανθρώπινο σώμα?
1: Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Εμάς το ποσοστό μας είναι 0,2%, είναι πολύ χαμηλό. Δεν έχουμε σχεδόν καθόλου θειώδη. Γι' αυτό, μα πιείτε μια μπουκάλια Ernest Bera, δεν σας πιάνει καθόλου το κεφάλι.
0: Ο Γιώργος λέει, πώς πήγε φέτος η συγκομιδή? Λογικά πρέπει να πήγε περίφημα το νερό περισσεύει.
1: Το λέει σαρκαστικά, έτσι, γιατί το νερό δεν περισσεύει.
0: Όχι.
1: Γιατί κάναμε ένα μήνα πριν από το κανονικό τρίγο. Αντί να κάνουμε τρίγο στις 19 Σεπτέμβρη, κάναμε στις 19 Αυγούστου. που σημαίνει ότι είχαμε προβλήματα με την ζέστη,
0: ναι.
1: Και επειδή είχαμε χαλασμένα μπαέλια, είχαμε μικρότερη παραγωγή. Άρα δυστυχώς η παραγωγή είχε καλύτερη ποιότητα, αλλά ήταν μικρότερη.
0: Μάλιστα. Τώρα πόσο καιρό έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν και ασχολείσαι με αυτό, παράλληλα με τα τουριστικά όμως.
1: Παράλληλα με τα υπόλοιπα.
0: Δηλαδή αυτό λες τώρα ότι είναι το χόμπι σου, είναι αυτό που σε κάνει να περνάς καλά, είναι αυτό που σε χαλαρώνει από τα τουριστικά.
1: Ναι, δεν θα το έλεγα χόμπι, γιατί θεωρώ ότι όλα τα βλέπω και εργασία και δουλειά. Δηλαδή τα βλέπω και εργασία και δεν είναι μια, δεν είναι κάτι που λέω πάω να διασκεδάσω ή μονοπλευρό, είναι μια δουλειά. Είναι δουλειά, υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται, είναι σοβαρό και παράλληλα είναι κάτι που με ευχαριστεί. Όπως όλα ό,τι κάνω με ευχαριστεί και δεν το κάνω με αγκαρία, έτσι ναι. Κάνω και την Έννοια Σμπερά.
0: Που ρώταγες Βαγγέλη πως λέγεται, και ο Κωνσταντίνος Νιάστης από τα Σπάτα που είναι και αυτός είναι ο λόγος, στέλνει μήνυμα και λέει τα συγχαρητήριά μου λοιπόν που
1: να είναι καλά.
0: Σ' ακούει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Επομένως, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, έχουμε γύρω στο 1,5 λεπτό, αγαπητέ Αργύρη, είδες πως πέρασε ο χρόνος.
1: Γρήγορα.
0: Ευχάριστα. Ευχάριστα. Δες τη ωραία που είναι στο ραδιόφωνο. Πες μου εσύ μια ωραία εικόνα, δηλαδή να κάτσει κάποιος. Ελλάδα τώρα βρισκόμαστε και ανοίγει μια σαμπάνια. Ναι. Και θα το συνδύαζες εσύ τώρα σε ελληνικό τοπίο, φθινόπωρο, εδώ τώρα που είμαστε.
1: Εμείς προσπαθήσαμε την δικιά μας τη σαμπάνια, την Έννοια Σμπερά, την κάνουμε τρυπικιλιακή. Γιατί ναι. Την κάναμε τρυπικιλιακή, για να μπορέσουμε να τη συνδυάζουμε και με κυρίως πιάτα και με επιδόρπια και με ορεκτικά. Άρα εμείς συνδυάζουμε την σαμπάνια μας με όλα τα πιάτα, χωρίς να είναι πάρα πολύ λιπαρά, έτσι, πολύ βαριά,
0: ναι.
1: Μέχρι ενός σημείου. Και θεωρώ ότι ένα πολύ ωραίο κόκορα κοκκινιστό, γιατί έχω μπροστά μου τη ροζέ, γι' αυτό το λέω,
0: ναι.
1: Και έχει λίγο παραπάνω σάχαρα. Ένα κόκκινο κοκκινιστό με ένα ωραίο ζυμαρικό και φρέσκια ντομάτα και ωραία γραβιέρα, Νάξου ή Κρήτης, εγώ θα τη συνδυάζω με ένα πολύ ωραίο ροζέ ποτήρι Ernest Berard. Όσον αφορά το Brut, θεωρώ ότι επειδή Brut δεν έχει πάρα πολύ ζάχαρη, γιατί βγαίνει από τα ζάχαρα του σταφυλιού που έχουμε ήδη, και είναι έτσι πολύ νευρική, θα έλεγα, και η φυσαλίδα της, αλλά είναι και πολύ δυναμική, δηλαδή έχει ένα πολύ δυναμικό μπουκέτο. Εγώ, για να συνδυάσω την Ελλάδα με τη Γαλλία, θα την συνδυάζω με μια πολύ ωραία σπανακόπιτα, όπου θα βάζα τις φοβερές ελληνικές πίτες που είμαστε τόσο υπερήφανοι, σε συνδυασμό με έτσι με μια πολύ ωραία λευκή σαμπάνια Brut.
0: Καλά. Τώρα ο Γιώργος πάλι λέει ότι τα αμπέλια είχαν πρόβλημα από τη λειψιδρία. Η πισίνα όμως δεν είναι πρόβλημα. Μην το ανοίξουμε, μην το ανοίξουμε πάλι το θέμα.
1: Η πισίνα είναι κάτι άλλο.
0: Εντάξει, Νίκο μου, θα φύγω. Συμφωνούμε. Μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν.
1: Συμφωνούμε και διαφωνούμε. Ναι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αργύρη Νταουλιάρη, που ήσουν μαζί μου εδώ αυτό το σαββατιάτικο απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά και για τη σαμπάνια αλλά και για τον τουρισμό.
1: Θα πάνε.
0: Χάρηκα πολύ που γνωριστήκαμε. Πες να πω στα γαλλικά μία αμπιατό.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο θα τα πούμε στις 3. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: τρίτη διεθνή έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας

0: καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ισχυρά είναι τα καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις αυτή την ώρα στην περιφερειακή ενότητα Χανίων και κυρίως στις περιοχές Ασκήφου, Φαλάσσαρνα, Κάνδανος, καθώς και στην περιοχή Ξυλόσκαλο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και κυρίως στις περιοχές Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπύλη και στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, κυρίως στα ορεινά και νότια τμήματα. Στις εν λόγω περιοχές παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο δόστρωμα. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Νωρίτερα είχαν εκδοθεί άλλα δύο μηνύματα για την κοινότητα Μαρίου και το Δήμο Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι ισχυρά έως και τις απογευματινές ώρες σήμερα, ενώ το νησί παραμένει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και αύριο. Από σήμερα το απόγευμα έως και το μεσημέρι της Κυριακής, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απογορευτικού απόπλου και την εξασθένιση των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας, τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες εκτελούνται κανονικά, ενώ δεν πραγματοποιούνται προς το παρόν τα δρομολόγια για το Μαρμάρι. Αντίθετα, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδεύουν

0: και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου. Ο επαναπατρισμός σπουδαίων κοιμηλίων της συλλογικής μνήμης σε Ελλάδα και Βουλγαρία μετατρέπει τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος σε γέφυρες ενός κοινού μέλλοντος, σημείωσε ο Πρωθυπουργός παρουσία του Βούλγαρου ομολόγου του. Πρόκειται για 48 ιερά κοιμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα έναν και πλέον αιώνα μετά την αφαίρεσή τους, ενώ η χώρα μας παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βούλγαρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Κυβερνητικές πηγές σχολίασαν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, με την οποία χαρακτηρίζεται η συμφωνία ως επιτυχία για την πατρίδα που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας-εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Στην ανακοίνωσή του, ο κύριος Σαμαράς άσκησε ευδρυμία κριτική και στην πρόεδρο της Κομισιόν για τον θαυμασμό που εξέφρασε για τη δίθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Όπως ανέφερε ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί η κυρία Φοντερ Λάιεν, αλλά τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαραίγγλιτο σεβασμό των συμφωνηθέντων, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από εκεί και πέρα, επισημαίνει ο κ. Μαρινάκης, για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, το λογαριασμό ας τον αναζητήσουμε από τον κ. Τσίπρα και εκείνους που ψήφισαν μια κακή συμφωνία. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο ο συγκυβερνήτης να έδρασε κατόπιν εντολών τρίτων, προειδοποιώντας ότι όποιος εμπλέκεται θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Στο κέντρο της Αθήνας κλειστές θα παραμείνουν έως τη λήξη των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτη, οι Σκουφάλ, οι Καβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνο, Σέκερη, Κανάρη και η Πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Λίγο πριν τη λήξη, Μύκονος ΠΑΟΚ ήταν 75-78. Στο ημίχρονο, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας είναι 46-37 και ΑΕΚ Μαρούσι 46-34. Πριν από λίγο άρχισε η αναμέτρηση Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη, στις 5.30 η Καρδίτσα υποδέχεται τον Άρη. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βορειάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από αύριο το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια θα επικρατεί στην υπόλοιπη χώρα, βορειάδες στο Αιγαίο 6 με 8 και στο Ιόνιο έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά, ηπειρωτικά και τα νησιά, ενώ στη δυτική Ελλάδα και τα βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση

0: sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
1: Η εκπομπή «Ζω καλά» είναι μια προσφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
2: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Παρέα, εγώ, εσείς και οι ειδικοί αναζητούμε την αλήθεια γύρω από την ιατρική πληροφορία, την οποία προσπαθώ να σας μεταδώσω με απλό τρόπο, χωρίς όμως να χάνει την επιστημονική της αξία. Στόχος μου είναι να μαθαίνουμε από έγκυρες πηγές όσα χρειάζεται να ξέρουμε για να ζήσουμε πολλά και καλά χρόνια. Πριν από αρκετά χρόνια βρέθηκα σε ένα μικροβιολογικό ιατρείο, καθόλου ανώμημο, και έπρεπε να μου κάνουν μια αιμοληψία για περαιτέρω εξετάσεις. Για κάποιον να διευκρίνει το λόγο, δεν ξέρω πώς μου ήρθε εκείνη τη στιγμή, κοίταξα το φλεβοκαθετήρα και είδα να βγαίνει το αίμα. Και έχασα τις αισθήσεις μου. Όταν ξύπνησα, ρώτησα τι συνέβη και μου είπαν απλά φοβηθήκατε. Αυτό μου έχει ξανασυμβεί άλλη μια φορά βέβαια, σε ιατρείο Ορειλά, όταν προσπάθησε ο γιατρός, τοποθετώντας ξυλοκαίνη, ένα ισχυρό τοπικό αναισθητικό στη μύτη μου, να ολοκληρώσει μια εξέταση για τις ρινικές κόγχες. Τότε λιποθύμησα ξανά και όταν συνήλθα, η εξήγηση ήταν πάλι ότι μάλλον φοβήθηκα ή η συγκεκριμένη ουσία δεν έγινε και τόσο καλά ανεκτή από τον οργανισμό μου. Δεν σας κρύβω ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις θορυβήθηκα. Παρότι μπορεί να πει κάποιος ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις ήταν μια απλή λιποθυμία από την οποία συνήλθα. Δεν το έψαξα παραπάνω. Απλώς ήταν κάτι που κράτησα στο μυαλό μου για χρόνια. Ακούγοντας όλα αυτά που συμβαίνουν σε ιατρία και μη ιατρία, αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν εμείς, αλλά και οι γιατροί που εμπιστευόμαστε, πολλές φορές δεν είναι καν γιατροί, να προβαίνουν σε εξετάσεις και ιατρικές πράξεις στο χώρο του ιατρείου, σαν να είναι ρουτίνα, η οποία δεν περιέχει κανένα απολύτως κίνδυνο. Ή τουλάχιστον ο κίνδυνος να συμβεί κάτι είναι εξαιρετικά μικρός. Και στις περισσότερες φορές είναι μικρός. Όμως γιατί να πηγαίνουμε γυρεύοντας? Στην ιατρική, πίσω από τη φράση «τίποτα δεν είναι 100% ασφαλές», ούτε καν ένα παυσίπονο, κάποιος μπορεί να κρυφτεί πολύ καλά πίσω από μια σπάνια επιπλοκή, αλλά ταυτόχρονα εμείς μπορούμε να κρατήσουμε αυτή την άποψη ώστε να γνωρίζουμε και να σκεφτόμαστε κάθε φορά που επισκεπτόμαστε κάποιο ιατρείο ότι τίποτα τελικά δεν είναι 100% ασφαλές. Δεν λέω να γίνουμε καχύποπτοι και detectives, αλλά από την άλλη, δεν πρέπει και να μένουμε σε όσα ακούμε από έναν γιατρό για αυτά που πρόκειται να κάνει στο δικό μας σώμα, όντας σε ένα χώρο ιατρείου. Έχοντας στο μυαλό μας την παλιά νοοτροπία του γιατρού αυθεντία, πολλοί άνθρωποι διστάζουμε να ρωτήσουμε τις λεπτομέρειες μιας εξέτασης ή μιας μικρής ή πιο εκτεταμένης παρέμβασης στο χώρο του ιατρείου. Θεωρούμε δηλαδή ότι ο επιστήμονας ξέρει τη δουλειά του. Γι' αυτό και αποφεύγουμε τις πολλές ερωτήσεις. Λάθος. Αν ζούσαμε σε μια ιδανική ιατρική κοινότητα, όπου όλοι οι γιατροί είναι ευσυνείδητοι, τηρούν τον όρκο του Ιπποκράτη και υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους που διασφαλίζουν ότι ένα ιατρείο λειτουργεί σωστά, τότε ίσως να μην χρειαζόταν να είμαστε τόσο καχύποπτοι. Όμως στην εποχή που η ιατρική πληροφορία είναι διαθέσιμη παντού στο διαδίκτυο, καλό είναι να κάνουμε τις ερωτήσεις που θέλουμε να κάνουμε σε έναν γιατρό, ακόμη και αν αυτές είναι αφελείς, προκειμένου να δούμε αν οι απαντήσεις είναι πιστικές και αυτός ο επιστήμονας μας εμπνέει εμπιστοσύνη. Βέβαια, όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι επισκεπτόμαστε έναν κανονικό γιατρό που έχει τίτλους σπουδών, έχει άδεια νόμιμου ιατρείου, έχει έναν ιστότοπο που εξηγεί ακριβώς τι κάνει και έχουμε ελέγξει όσο αυτό γίνεται την επιστημονική του επάρκεια. Το λέω γιατί δυστυχώς αρκετοί από εμάς, θα πω συχνά θύματα του μάρκετινγκ, βρισκόμαστε σε χώρους που ναι μεν φαίνονται επιστημονικά επαρκείς και με το ανάλογο προσωπικό, αλλά όταν έρχεται η ώρα κάποιος να επέμβει στο σώμα μας, επί της ουσίας μπορεί να μην ξέρουμε και ποιος είναι και τι θα κάνει ακριβώς. Ενδεικτικά αναφέρω κάποιες περιπτώσεις που εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια έχει αναλάβει τον έλεγχο για όλα αυτά. Η αρχή αυτή κατάφερε να φτάσει σε αρκετά ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, δομές ψυχικής υγείας και μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κυρίως μετά από καταγγελίες πολιτών. Όμως, διεύρυνε τους ελέγχους και σε περισσότερα από 10 κέντρα αισθητικής, αλλά και όταν είχε καταγγελίες ότι γίνονται ιατρικές πράξεις εκεί από ανθρώπους που δεν είναι γιατροί. Μεταξύ άλλων, διαπίστωσε ότι γίνονταν βελονισμός αλλά και εφύτευση τριχών από μη γιατρούς. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο γιατρός απουσίαζε. Και σε μία μάλιστα περίπτωση η ιατρική πράξη γινόταν από υπάλληλο του ιατρείου, ο οποίος έπαιρνε οδηγίες από τον γιατρό μέσω βιντεοκλήσης. Πολύ συχνό ήταν και το φαινόμενο γιατροί να κάνουν ιατρικές πράξεις που δεν αναφέρονταν στην άδεια λειτουργίας του ιατρείου τους. Ένα ηχηρό παράδειγμα κακής πρακτικής ήταν για παράδειγμα ο εμβολιασμός ενός παιδιού με λιγμένο εμβόλιο από παιδίατρο στο καθόλου ανώμημο ιατρείο του. Αυτά και πολλά άλλα, για να μην σας κουράζω. Το ζήτημα δεν είναι μόνο τι συμβαίνει σε ένα ιατρείο που φέρει την ταμπέλα του ιατρικού συλλόγου της περιοχής, αλλά και σε όλα αυτά τα αυτοσχέδια μη ιατρία που παρέχονται αμιγώς ιατρικές υπηρεσίες, γιατί ας μην κρυβόμαστε, η ιατρική υπηρεσία είναι και ακόμα και η ένεση βοτουλινικής τοξίνης ή αλουρανικού οξέως, καθώς πρόκειται για φαρμακευτικές ουσίες που μπορούν να κάνουν σοβαρή ζημιά σε σπάνιες περιπτώσεις μεν, αλλά ανεπανόρθωτη σε κάποιες άλλες, εάν όποιος τις εφαρμόζει δεν γνωρίζει καλά την ανατομία του προσώπου ενός ανθρώπου. Όμως, κακή πρακτική είναι και το να εφαρμόζεται μέτρια έως σοβαρή μέθη, η γνωστή μορφή αναισθησίας, σε έναν χώρο ιατρείου. Πάντως εγώ έχω κάνει 2 κολονοσκοπίες στη ζωή μου, τις έχω κάνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, μεγάλο, και σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου ό,τι και αν συμβεί, γνωρίζω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα. Ωστόσο, η εξέταση αυτή μπορεί να γίνει σε ιατρείο, με ήπια μέθη, που μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και τον ίδιο τον γαστρεντερολόγο. Μόνο εφόσον διαθέτει βέβαια την κατάλληλη εκπαίδευση και το ιατρείο του είναι εξοπλισμένο με συστήματα παρακολούθησης όπως το οξύμετρο, η παροχή οξυγόνου και έχει έναν απεινιδωτή σε περίπτωση που απαιτηθεί η ανάνυψη του ασθενούς. Ουσιαστικά αυτή η πράξη απαγορεύεται σε χώρο ιατρείου, αν ο ασθενής έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως μια σοβαρή αναπνευστική ή καρδιακή ανεπάρκεια ή νεφρική νόσο. Όλα αυτά οφείλουμε να τα ρωτήσουμε τον γιατρό, να πάρουμε πιστικές απαντήσεις και να επιλέξουμε εμείς πώς θα προχωρήσουμε σε συνεργασία με τον γιατρό και όχι αφήνοντας μόνο του τον γιατρό να κάνει ό,τι θέλει. Αναφέρθηκε σε μια πολύ χρήσιμη εξέταση για τον εντοπισμό του καρκίνου του παχαίου εντέρου, η οποία προφανώς και πρέπει να γίνεται όταν συνταγογραφείτε, αλλά δεν πάβει να είναι μια ιατρική πράξη. Παρότι εξέταση ρουτίνας πλέον, η οποία θα πρέπει να γίνεται αφού έχουν διασφαλιστεί όλα όσα προείπα. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα όταν δεν πάμε στο ιατρείο να κάνουμε μία εξέταση ή μία ιατρική πράξη, την οποία χρειαζόμαστε για να επιλύσουμε ή να βρούμε ένα πρόβλημα υγείας, αλλά για να ικανοποιήσουμε τη ματαιοδοξία μας. Η μέθη, για παράδειγμα, στο ιατρείο επιτρέπεται στη λιποαναρρόφηση μόνο όταν πρόκειται να αφαιρεθεί μικρή ποσότητα λίπους από μικρές περιοχές όπως το γόνατο ή μια άλλη περιορισμένη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η παρουσία αναισθησιολόγου και ο πλαστικός χειρουργός δεν επιτρέπεται να χορηγήσει τη μέθη μόνος του, καθώς ο αναισθησιολόγος θα παρακολουθεί διαρκώς τις ζωτικές λειτουργίες του ασθενούς. Αυτό συχνά γίνεται με τον συνδυασμό μέθης και τοπικής αναισθησίας. Αλλά και εδώ είναι απαραίτητη η παρουσία και των 2 ειδικοτήτων. Θα μου πείτε, γιατί πρέπει να γνωρίζω όλες αυτές τις λεπτομέρειες πριν κάνω μια μικρή λιποαναρρόφηση που δεν θα γίνει στο νοσοκομείο? Μα γιατί είναι το σώμα σου και δυνητικά η ζωή σου. Αν προκύψει μια επιπλοκή, τι θα γίνει? Ιδίως για εσένα που είσαι καθόλου υγιής και μπαίνεις στη διαδικασία μιας ιατρικής πράξης για να βελτιώσεις περισσότερο την εικόνα σου και όχι την υγεία σου. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλη ευθύνη του κράτους και των ελεγκτικών μηχανισμών του να εντοπίσουν και να κλείσουν επιχειρήσεις, γιατί για επιχειρήσεις πρόκειται, που υπόσχονται θαύματα στο όνομα της αντιγύρανσης. Η πραγματική αντιγύρανση είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία που δεν χρειάζεται ενέσεις και παρεμβάσεις, θεραπείες και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το σώμα του ασθενούς. Επιτυγχάνεται κυρίως με την πρόληψη, τις εξετάσεις, ένα υγιεινό τρόπο ζωής και όχι με εξωτερικές παρεμβάσεις από ανθρώπους που δεν είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Δεν είναι καν επιστήμονες και πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι από αυτούς δεν μπορούν να προσφέρουν και τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες αν χρειαστεί. Μαζί μας είναι ο καθηγητής παθολογίας, ρευματολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Πέτρος Φικάκης. Καλησπέρα, κύριε Φικάκη.
3: Καλησπέρα, κύριε Φαλογιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Και θέλω να ξεκινήσω από αυτά τα τελευταία που έλεγα. Επειδή έχετε διατελέσει και πρόεδρος της ιατρικής σχολής, και θέλω να ρωτήσω το πιο απλό. Πότε μαθαίνουν οι φοιτητές ιατρικής να κάνουν κάρπα, δηλαδή να κάνουν ανάνυψη έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο?
3: Κάρπα, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, κάνουμε στους ανθρώπους που δεν αναπνέουν κανονικά. Έτσι, που δεν αναπνέουν, ναι, καθόλου. Ναι, ή δεν αναπνέουν κανονικά. Πρέπει να μπορούμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Οι φοιτητές μας από το πρώτο έτος έχουν το μάθημα των πρώτων βοηθειών, αλλά στη διάρκεια της εξαετούς φοίτησης πολλές φορές έρχονται, δηλαδή διδάσκονται κάρπα. Ναι. Πολλές φορές. Και στην πράξη, βέβαια, στα κλινικά χρόνια, μέσα στο νοσοκομείο.
2: Και επειδή η ερώτηση ίσως να είναι διαφορετικά διατυπωμένη, θα ρωτήσω το εξής. Μπορείτε εσείς να κάνετε κάρπα, εσείς ο ίδιος? Αν χρειαστεί, πόσοι από τους γιατρούς μπορούν σήμερα να κάνουν κάρπα στα ιατρεία τους? Θα πρέπει όλοι να μπορούν?
3: Βέβαια, θα πρέπει όλοι να μπορούν. Αλίμονο, εάν έχουν πτυχίο ιατρικής και εξασκούν την ιατρική, προφανώς και μπορώ να κάνω κάρπα. Δεν είμαι βέβαια τόσο καλός όσο είναι οι διασώστες του ΕΚΑΒ, έτσι δεν είναι? Ναι. Αλλά ναι, προφανώς μπορώ.
2: Πόσοι πρέπει να έχουν απεινιδωτές και δεν έχουν? Το λέω αυτό γιατί ξέρετε τι λέει ο κόσμος απλά, κύριε Σφικάκη. Τόσα λεφτά βγάζουν οι γιατροί. Ένα απεινιδωτή δεν μπορούν να έχουν στο ιατρείο τους?
3: Κοιτάξτε, εγώ στο ιατρείο μου απεινιδωτή δεν έχω, γιατί δεν κάνω τίποτα επεμβατικό, ούτε καν αιμοληψία.
2: Ναι, δεν αναφέρομαι αλλά σε εσάς προσωπικά, αλλά.
3: Ναι, οπουδήποτε γίνεται κάτι επεμβατικό, είμαι βέβαιος ότι απεινιδωτή πρέπει να έχουν οι γαστρεντερολόγοι, οπωσδήποτε οι καρδιολόγοι όταν κάνουν τεστ κοπόσεως σε ιδιωτικό ιατρείο. Δεν νομίζω πάντως ότι. Όχι, έχετε δίκιο. Απεινιδωτές δεν υπάρχουν στα ιατρεία σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Απλώς να πω με την ευκαιρία που με ρωτάτε. Γι' αυτό τώρα στο ΕΚΠΑ έχουμε το τελευταίους μήνες, και όλα ήταν μια δωρεά της κυρίας Ιουλίας Σέτη, 150 απεινιδωτές, παρακαλώ, έχουν σπαρίσει όλο το πανεπιστήμιο. Ευτυχώς.
2: Αυτό έχει γίνει για να προστατεύσετε τους ανθρώπους που φοιτούν στο πανεπιστήμιο.
3: Τους φοιτητές μας, ναι, τους φοιτητές μας. Ναι, και το προσωπικό. Ξέρετε, ο απεινιδωτής, αυτός που είναι εμπορικά διαθέσιμος και είναι μέσα σε ένα κουτί, μπορεί να τον χρησιμοποιήσει και ένας μη εκπαιδευμένος. εκπαιδευμένος. Είναι εύκολο να τον χρησιμοποιήσει κανείς. Mm-hmm. Και ένας μη εκπαιδευμένος. Δεν χρειάζεται ειδική εκπαίδευση. Ξέρω γιατί ρωτάτε, γιατί είδαμε αυτά τα έσχη που γίνανε, αλλά εδώ είναι κάτι πάρα πολύ ακραίο.
2: Mm-hmm. Ο ασθενής σε ρόλο detective. Ξαφνικά ξυπνάω και έχουν πριστεί συμμετρικά οι αρθρώσεις μου, υποθετικό το σενάριο, και στα δύο μου δάχτυλα και έχω πόνο. Κάνω αυτή την ερώτηση γιατί αφορά το πεδίο σας στη ρευματολογία. Εγώ δεν κάνω ιατρικό ρεπορτάζ. Έτσι είναι το σενάριο που έχω στο μυαλό μου τώρα και αυτό που μεταφέρω στους ακροατές μου. Δεν έχω τη γνώση που να απευθυνθώ. Βλέπω απλώς ότι έχει συμβεί αυτό στα χέρια μου. Ίσως να μην σκεφτώ καν ότι χρειάζομαι ρευματολόγο. Από πού θα πρέπει να ξεκινήσω για να μην κάνω το ένα λάθος μετά το άλλο και να καταλήξω σε ένα πολυδιαφημιζόμενο εναλλακτικό θεραπευτή, ο οποίος ισχυρίζεται ότι θα με κάνει καλά με τεστ δυσανεξίας, καλή διατροφή, ενίσχυση βιταμινών και πρωτοποριακά σκευάσματα που φτιάχνουν 1-2 φαρμακεία μόνο για αυτόν στην Αθήνα.
3: Πολύ ωραίες ερωτήσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Ξυπνάω και έχω πριστεί, ή τέλος πάντων ξυπνάω και έχω μεγάλο πρόβλημα στην υγεία μου, ή μικρό ή μέτριο. Το ασφαλέστερο, έτσι πρέπει να απαντήσω, το ασφαλέστερο είναι στο βαθμό που ανησυχώ, στο βαθμό που συμβαίνει κάτι, να πάω κατευθείαν στην εφημερία ενός νοσοκομείου. Το να κάνουν λάθος οι νοσοκομιακοί γιατροί, είτε είναι δημόσιο είτε ιδιωτικό, ελαχιστοποιείται. Έτσι. Για να είμαστε τώρα όμως πιο πρακτικοί, νομίζω ότι περισσότεροι θα ρωτήσουν το ChatGPT. Αν το ρωτήσετε και πείτε πριστεί τα συμμετρικά οι αρθρώσεις μου και στα δύο μου δάχτυλα, θα σας απαντήσει ότι άμα δεν έχετε χτυπήσει, πρέπει να πάτε στο ρευματολόγο. Τώρα, άμα δεν έχετε ChatGPT, θα ρωτήσουμε τον παθολόγο μου, τον γενικό μου γιατρό. Mm-hmm. Αυτόν πρέπει να ρωτάμε για οτιδήποτε.
2: Πείτε ότι βρίσκουμε ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα ρευματολόγο. Πώς θα επιλέξουμε σε ποιον ρευματολόγο θα πάμε.
3: Πώς θα επιλέξουμε σε ποιον ρευματολόγο θα πάμε ή στον οποιονδήποτε ειδικό που θα πάμε. Αυτό που γίνεται, αν δεν πάμε σε κάποιο νοσοκομείο και πάμε σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, αυτό γίνεται συνήθως από στόμα σε στόμα. Ρωτάμε κάποιον που εμπιστευόμαστε, γι' αυτό είπα για τον παθολόγο ή τον γενικό γιατρό. Αυτό το οποίο δεν θα έκανα με τίποτα είναι να ανοίξω και να δω κριτικές, να ανοίξω το διαδίκτυο και να ψάχνω κριτικές αγνώστων, έτσι, για γιατρούς. Αυτό δεν θα το έκανα με τίποτα. Αλλά άνθρωπο ο οποίος, ένα από τον παθολόγο μου ή τον γενικό μου γιατρό, αυτόν θα ρώταγα.
2: Ναι, και όχι κάποιον φίλο σας απαραίτητα που θα σας συστήσει κάποιον γιατρό.
3: Και αυτό γίνεται στην καθημερινή πράξη, αλλά είναι ασφαλέστερο να ρωτήσεις έναν γιατρό.
2: Το λέω αυτό γιατί είδαμε ότι πολλές φορές δεν χρειάζεται υπερβολική διαφήμιση για να γίνουν τέρατα. Είδαμε ότι το από στόμα σε στόμα πιάνει και στους κομπογιαννίτες πάρα πολύ. Το λέω γιατί το είδατε να συμβαίνει. Πολύ συχνά η κλασική
3: Ένα δευτερόλεπτο να πω κάτι εδώ όμως. Αν τελικά, γιατί με ρωτήσατε, καταλήξω να πάω στον εναλλακτικό γιατρό που υπόσχεται και κάνει και δείχνει και κομπογιαννίτε όλα αυτά που λέτε, και δεν είναι ένας, δύο, είναι πολύ. Εδώ τώρα κοιτάξτε, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει, για να τα λέμε δηλαδή ξεκάθαρα τα πράγματα, σημαίνει, αφού καταλήγω να πάω εκεί, ότι φοβάμαι την κλασική ιατρική. Προσέξτε, φοβάμαι είπα. Είπα τη λέξη φοβάμαι γιατί η φοβία είναι κάτι θεμητό.
2: Τώρα όμως με προκαλείτε να κάνω μια πολύ κομβική ερώτηση. Πολύ συχνά η κλασική ιατρική δεν δίνει απαντήσεις. Ή τουλάχιστον δεν δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις. Δηλαδή τότε μοιραία οι άνθρωποι ψάχνουν τη δεύτερη, την τρίτη γνώμη και φαίνεται ότι αυτό είναι μονόδρομος. Ή μήπως φτάνουμε στο σημείο να κλονίζεται τελικά η εμπιστοσύνη μας όταν δεν βρίσκουμε μια γρήγορη διάγνωση ή μια λύση στο πρόβλημα και τότε ψάχνουμε το διαφορετικό, το άλλο, αυτό που θα μας δώσει τη λύση πιο εύκολα.
3: Αυτό που είπατε έχετε δίκιο. Έχετε σαφώς δίκιο. Υπάρχουν περιπτώσεις που η κλασική ιατρική δεν δίνει απαντήσεις.
2: Δυσκολεύεται να δώσει ή τουλάχιστον αργεί, να το πω απλά.
3: Εδώ τώρα όμως έχει να κάνει με το ποιος εκπροσωπεί την κλασική ιατρική. Οι απαντήσεις που δίνω εγώ 30 χρόνια αφού πήρα την ειδικότητα δεν είναι ίδιες με αυτές που έδιναν πριν από 30 χρόνια. Θέλω να πω.
2: Είναι,
3: δηλαδή,
2: είναι και η εμπειρία ενός γιατρού, συμφωνώ. Έχετε δίκιο.
3: Και η έκθεσή του. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι η δεύτερη και η τρίτη γνώμη είναι απολύτως θεμητές όταν η απάντηση δεν ικανοποιεί. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Ας το πούμε έτσι, γιατί και καμιά φορά η απάντηση είναι ξεκάθαρη, αλλά τελικά δεν ικανοποιεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πόσο κλονίζεται η εμπιστοσύνη μας ή όχι, κοιτάξτε κύριε Κεφαλογιάννη, έχει να κάνει και με εμάς τους ίδιους. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, δηλαδή, λέτε η ατομική μας ευθύνη από ένα σημείο και μετά.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, και αυτό που λέγαμε και πριν που με ρωτάγατε, και τελικά να πάμε να αναζητήσουμε το εναλλακτικό, ξέρετε, έχει να κάνει και με το ενδεχομένως ότι οι απαντήσεις που μας δίνουν δεν μας αρέσουν καθόλου. Μας τρομάζουν.
2: Ναι,
3: και
2: θέλουμε κάποιον να μας χαϊδέψει τα αυτιά.
3: Ναι. Και να ακούσουμε και άλλα πράγματα.
2: Ναι. Επίσης, υπάρχει και όλη αυτή η συνωμοσιολογία. Το είδαμε που έγινε με τα εμβόλια για τον COVID. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι το φάρμακο φτιάχτηκε για να τους καταστρέψει και όχι για να τους θεραπεύσει. Είναι οι αρνητές της χημείας, όπως ονομάζονται. Ναι. Εκεί κοιτάξτε, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για εσάς, για την κλασική ιατρική.
3: Εκεί είναι τραγικό. Αλλά κοιτάξτε, ακόμα και αυτό, ας πούμε, στο COVID, στα εμβόλια. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μορφή φοβίας. Υπάρχει η αγοραφοβία. Την έχουμε ακούσει. Δεν θέλει κανείς να βγει έξω γιατί φοβάται τον κόσμο.
2: Να μην εκτεθεί στον κόσμο, ναι.
3: Ωραία. Υπάρχουν λοιπόν λοιπόν άνθρωποι που πραγματικά φοβούνται τα φάρμακα. Αυτό είδατε, χρησιμοποίησα αυτό το ρήμα. Δεν είπα δεν εμπιστεύονται τους γιατρούς, είπα φοβούνται. Τώρα από εκεί και πέρα η φοβία από ένα σημείο και μετά είναι θέμα ψυχιάτρου. Όπως είναι και η αγοραφοβία. Έτσι, εγώ σέβομαι πάρα πολύ το φόβο. Ο φόβος είναι θεμητός. Δεν ξέρω αν έχετε φοβηθεί το αεροπλάνο ποτέ. Εγώ κάποτε το φοβόμουν. Θα μου πείτε κακώς. Δηλαδή δεν,
2: ναι,
3: δεν
2: όμως, είναι στήριχτο. Όμως το να στηρίζομαι όμως σε πληροφορίες από το διαδίκτυο και να αρνούμε τη χημεία, ναι, όπως λένε. Γιατί αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιούν. Αρνούμε δηλαδή οτιδήποτε παράγεται από μια φαρμακοβιομηχανία ή οτιδήποτε άλλο και θα γίνω καλά με άλλον τρόπο.
3: Καλά, αυτό πέρα το ότι προφανώς είναι τελείως άστοχο και αβάσιμο, ουσιαστικά είναι η δικαιολογία του φόβου. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό, κοιτάξτε, ακόμα και αυτό μπορώ να το καταλάβω. Αυτό το οποίο πραγματικά όμως καυτηριάζω και δεν το δέχομαι σε καμία περίπτωση και έχει η πολιτεία ευθύνη και όλοι μας, είναι όταν αυτό διαφημίζεται. Διότι επί COVID θα θυμάστε ότι υπήρχαν γιατροί που ήταν αρνητές των εμβολίων και παροτρύναν τον κόσμο να μην εμβολιαστεί. Αυτοί οι γιατροί παρεμπιπτόντως έχουν ακόμα την άδειά τους. Έτσι και ασκούν ιατρική. Το οποίο αυτό εγώ πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
2: Ναι, μια που είπατε για την άδεια και το ασκούν ιατρική, θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται στην Ελλάδα με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Είναι ισόβια. Ναι. Το λέω γιατί σε άλλες χώρες επανεξετάζονται οι άδειες αυτές και μπορούν να αφαιρεθούν με τα χρόνια. Ναι, ναι. Δεν σημαίνει ότι ένας γιατρός που είναι καλός τώρα θα είναι και μετά από 30 χρόνια.
3: Ναι, κοιτάξτε, εγώ την άδεια εξασκήσεως την πήρα το 85, δεν με έχει ρωτήσει κανείς από τότε τι κάνω και έχουν περάσει 40 χρόνια. Στην Ελλάδα είναι ισόβια, δυστυχώς.
2: Δεν πρέπει να αλλάξει αυτό.
3: Στην Αγγλία, κατά τη γνώμη μου, αύριο, τες μάλλον. Mm-hmm. Ναι, πρέπει να αλλάξει. Στην τεράστια πλειοψηφία των χωρών, καλά, στην Αμερική, στην Αυστραλία, των ευρωπαϊκών, στην πλειοψηφία, ακόμα και στην Κύπρο, δεν είναι ισόβια η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και υπάρχουν διάφορες.
2: Αν φύγουμε από τη ματαιοδοξία και εννοώ ότι κάποιοι θέλουν να μείνουν πάντα νέοι και όμορφοι. Και αυτό μπορούν να το πετύχουν με άλλους τρόπους, νομίζουν, πολύ πιο εύκολους. Δηλαδή δεν κάθονται να φάνε σωστά και να γυμναστούν επαρκώς. Ψάχνουν το μαγικό τρόπο που δεν έχει βρεθεί, να το πω ξεκάθαρα αυτό. Ίσως βρεθεί σε κάποια χρόνια από τώρα, αλλά τώρα δεν υπάρχει. Σε αυτή την περίπτωση να δεχθώ ότι η ατομική ευθύνη, όπως είπατε πριν, είναι πιο αυξημένη, χωρίς αυτό να αθωώνει το κράτος και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς εκεί είναι σαν να πηγαίνεις και λίγο γυρεύοντας. Όμως τι γίνεται με ανθρώπους που υποφέρουν με χρόνια σοβαρά προβλήματα, επειδή ασχολείστε με τα αυτοάνωσα, λέω τα αυτοάνωσα, αλλά είναι και επιρρεπείς στο να ακούσουν διαφορετικές και πολλές φορές να εγκαταλείψουν τις θεραπείες τους. Δυστυχώς το έχουμε δει με τον καρκίνο να γίνεται αυτό. Άνθρωποι που έχουν δοκιμάσει τα πάντα θα σκεφτούν ότι μοιραία, αφού δεν υπάρχει κάτι άλλο, ας δοκιμάσω κι αυτό. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που πέφτουν σαν όριμα φρούτα πάνω στα χέρια των απατεώνων.
3: Ακριβώς όπως το είπατε. Λοιπόν, αντιδιαστήλατε, ξεχωρίσατε και κάνατε εξαιρετικά καλά τους μη πάσχοντες από τους πάσχοντες, έτσι. Παρεμπιπτόντως, προτιμώ τη λέξη πάσχοντες παρά το ασθενής, γιατί ασθενής είναι χωρίς σθένος.
2: Ναι.
3: Δεν μ' αρέσει, προτιμώ το πάσχον. Οι άνθρωποι λοιπόν, όλοι εμείς που μεγαλώνουμε και περνάνε τα χρόνια και γυρνάμε, είμαστε μη πάσχοντες, έτσι. Mm-hmm. Καμία σχέση με τους πάσχοντες. Αν λοιπόν πάσχεις από ένα χρόνιο νόσημα, αυτό άνοσο που είναι πολύ βέβαια πιο ελαφρύ από το να έχεις καρκίνο, μπορεί σε κάποια φάση να απογοητευτείς και να απελπιστείς, ειδικά στον καρκίνο, έτσι. Κοιτάξτε, τώρα είναι τελείως ανθρώπινο. Είμαστε επιρρεπείς σε οτιδήποτε στη φάση της απελπισίας.
2: Σωστά.
3: Και αν υπάρξει ο απατεώνας ο οποίος μας προσφέρει την ελπίδα, επειδή η ελπίδα πεθαίνει τελευταία όπως όλοι ξέρουμε, θα την αδράξουμε. Εδώ λοιπόν μόνο μία είναι η δικλίδα, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν απατεώνας.
2: Όπως ξέρετε, δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν.
3: Όχι, δηλαδή αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας. Ευθύνη των συλλόγων, ευθύνη δικιά μας. Εντάξει,
2: δηλαδή. Ωραία, χαίρομαι που λέτε δικιά μας και βάζετε και τον εαυτό σας, ενώ βάζετε όλους τους γιατρούς μέσα, γιατί δεν είναι προφανώς ευθύνη μόνο του κράτους.
3: Στον Ιατρικό Σύλλογο, η κεφαλή του Ιατρικού Συλλόγου, εμείς τους ψηφίζουμε. Ναι. Δηλαδή, είναι συνολική ευθύνη.
2: Κατάλαβα.
3: 100%.
2: Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Τελευταίες ημέρες, πολλοί συνάδελφοί μου, ενώ δημοσιογράφοι, με επιτυχία ομολογώ, επιχείρησαν να φτιάξουν ένα οδηγό με κόκκινες σημαίες, τα απαγορευτικά δηλαδή για να επισκεφτείς ένα ιατρείο ή να συνεχίσεις να εμπιστεύεσαι ένα γιατρό που δεν πρέπει. Για εσάς υπάρχει τέτοιος οδηγός? Θέλετε να κωδικοποιήσετε 3-4 πράγματα για να κλείσουμε με αυτό? Τι πρέπει να προσέχει ένας άνθρωπος?
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, οι νοσοκομιακοί γιατροί έχουν, όπως το είπα και νωρίτερα, μικρότερη πιθανότητα να κάνουν λάθος και σίγουρα δεν είναι απατεώνες, γιατί δεν θα μπορούσαν να λειτουργούν στο περιβάλλον του νοσοκομείου. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να είναι κανείς πολύ καχύποπτος σε διαφημίσεις, δηλαδή σε γιατρούς που διαφημίζουν. Όσο πιο έντονα διαφημίζεται κάτι, τόσο μεγαλύτερη καχυποψία πρέπει να γεννάει.
2: Άρα, πρώτη κόκκινη σημαία αυτό.
3: Η πρώτη κόκκινη σημαία είναι αυτή, η υπερδιαφήμιση. Και το δεύτερο, το οποίο το έχω σκεφτεί και άλλες φορές και το έχω δει στην καθημερινή πράξη, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ασχολούμαστε με κριτικές αγνώστων ατόμων στο διαδίκτυο. Δηλαδή, ο γιατρός δεν είναι εστιατόριο. Καλές κριτικές, κακές κριτικές, έτσι.
2: Ναι, γιατί σωστά.
3: Γιατί οι άγνωστοι μπορεί, γιατί και πάλι ερχόμαστε σε κάτι που λέγεται πλασίμπο, έτσι. Μπορεί να πάω σε έναν κομπογιανίτη και πραγματικά η λύση εντός εισαγωγικών, αυτό που μου προτείνει, να με κάνει να νιώσω καλύτερα.
2: Ναι, εφόσον δεν κινδυνεύσει η ζωή σας όμως, αυτό λέμε.
3: Ναι, είναι πολύ πιθανό, οπότε μετά μπορεί να γράψω τη θυρά μου στο διαδίκτυο, έτσι. Ναι. Αλλά και πάλι είναι αυτό που λέγαμε πριν, πάσχοντες, μη πάσχοντες. Αυτό το οποίο με ξεπερνάει είναι σε πάσχοντες, δηλαδή μου έχει τύχει ασθενής με αυτοάνοσο να πηγαίνει και να κάνει λασπόλυπρα και να παίρνει ομοιοπαθητικά. Και αυτός που του τα κάνει να είναι γιατρός, περιμένετε, γιατί θα φτάσω στο ψητό, και να μην τον αφήνει να πάει στον κλασικό γιατρό. Και όταν ήρθε και το είδα και πραγματικά είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος, σας πληροφορώ ότι αρνήθηκε να μου πει ποιος ήταν. Ο Κομπογιανίτης.
2: Τα λέτε όλα αυτά.
3: Μα θα τον κατήγγειλα.
2: Με αυτό το τελευταίο. Το καταγγείλατε.
3: Λοιπόν. Θα τον κατήγγειλα, αν ήξερα ποιος
2: ήταν. Αν ξέρατε το όνομα.
3: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Ο Πάσχων δεν τον κατήγγειλε. Άρα και ο ιατρικός σύλλογος εκεί έχει και ένα δίκιο. Σου λέει έγγραφε καταγγελία και θα πάω να επιληφθώ. Ναι. Και αυτό δεν γίνεται. Ελπίζω από εδώ και πέρα να γίνεται συχνότερα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική παρέμβασή σας. Από την εμπειρία μου και κάνοντας ιατρικό ρεπορτάζ, έχω να πω ότι ένας πολυδιαφημισμένος, όπως είπε ο κύριος Φικάκης, γιατρός δεν είναι απαραίτητα ένας καλός επιστήμονας. Επίσης, ένας γιατρός που είναι απότομος, αγενής ή δείχνει να ενδιαφέρεται περισσότερο για την αμοιβή του από ότι για οτιδήποτε άλλο, ακόμη κι αν είναι πολύ καλός γιατρός στην επιστήμη του, όπως λέμε, για μένα είναι χ. Προφανώς και δεν θα πάω σε κάποιον γιατρό για τον οποίο η πιάτσα βοά ότι είναι ανεπαρκής και υπάρχουν καταγγελίες εναντίον του. Αλλά ούτε και σε έναν γιατρό που δεν μπορεί να μου εξηγήσει με απλό τρόπο τι θα κάνει και γιατί θα το κάνει αυτό το πράγμα πάνω μου. Δηλαδή, σε έναν γιατρό που θα με αφήσει ανενημέρωτο. Ξέρετε, κάνοντας αυτή τη δουλειά για περισσότερα από 30 χρόνια, έχω να πω ότι εκτιμώ ορισμένες φορές περισσότερο τα όχι των γιατρών παρά τα ναι σε μια πρόσκλησή μου για μια συνέντευξη. Βέβαια, τα όχι ορισμένες φορές μπορεί να κρύβουν φόβο ή ανεπάρκεια για την έκθεση ενός γιατρού στο ευρύ κοινό, αλλά και τον κίνδυνο να απευθυνθούν σε μένα ασθενείς τους για να καταγγείλουν κάποιο ιατρικό λάθος που έχει γίνει εις βάρος τους. Προτιμώ λοιπόν τους επιστήμονες που κάνουν τη δουλειά τους κυρίως αθόρυβα, αλλά που είναι μέσα στα πράγματα, ενημερώνονται και εξελίσσονται στην επιστημονική τους γνώση χωρίς να κοκορεύονται για αυτήν. Νομίζω είπα αρκετά και υπονόησα πολλά περισσότερα για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν επιλέγουμε έναν γιατρό. Και σίγουρα η διαφήμιση από στόμα σε στόμα, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν είναι σφραγίδα εγκυρότητας και ενδεχομένως να κρύβει περισσότερους κινδύνους από ό,τι φανταζόμαστε. Γι' αυτό δυσαρεστώ πολλούς, ακόμη και συγγενείς μου, όταν μου ζητούν να τους συστήσω κάποιον καλό γιατρό και δεν το κάνω. Παρόμοια θέματα και ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω από την ευζωία μπορείτε να παρακολουθείτε και στην τηλεοπτική εκπομπή Ζω Καλά που παρουσιάζω στην τηλεόραση του Sky κάθε Σάββατο στις 12:20 το μεσημέρι. Ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα, εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ισχυρά είναι τα καιρικά φαινόμενα στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου στην Κρήτη. Κυρίως παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο δόστρωμα. Με μηνύματα από το 112 έχουν κληθεί οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Μαρίου και το Δήμο Μιλοποτάμου. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται ως και αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά. Για τον Οργοσαρονικό, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας δεν πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια για το Μαρμάρι. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από το Λαύριο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε σε εκδήλωση για την ανταλλαγή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας. Πρόκειται για 48 ιερά κειμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα ενώ η χώρα μας παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ. Τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βούλγαρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα δικά μας ιερά κειμήλια, σχολίασε ο Αντώνης Σαμαράς. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου με την οποία εκφράζεται ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη συμφωνία. Η επιστροφή όλων των κλεμμένων κειμηλίων δεν είναι μαξιμαλισμός, είναι απέτηση του διεθνούς δικαίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Μήνυμα στήριξης της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν όψη της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ο Μινά Τσαμόπουλος.
3: Ξέχασες, με ξέχασες.

Sky 100,3. Λεπτά πριν από τις 6 και αρχίζει η εκπομπή. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Σόλο αρκούδα σήμερα, ο Νικόλας Σταματέλος για λογαριασμό της τηλεόρασης του Sky και της πλατφόρμας βρίσκεται στη Ρόδο για να περιγράψει τον αγώνα η Άλυσος Δόξα Λευκάδας. Αύριο θα είναι εδώ μαζί σας, αύριο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βερολινέζος. Νίκος Χατζιωαννίδης, κυρίες και κύριοι. Βερολινέζος, γιατί εκεί μεγάλωσε, εκεί έκανε καριέρα και τώρα ασχολείται με τον Βουλαρίνο. Βουλαρίνο ακούω τώρα! Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο δημοσιογράφος της Μίας Ανάσας, λόγω ταχύτητας Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια η αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα του ομίλου Ρούλα με δύο τάφ Βρετάκου. Είναι σε κέφια σήμερα, χαιρέτησε. Στο 210-48-00-170-174, άλλος τρόπος επικοινωνίας, άλλη τρόπη επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που εμφανίζεται και γράφει «Πες την άποψή σου, εσείς δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε». Επίσης έχουμε Viber 698-123-1003 698-123-1003.

Πέντες καλησπέρα για καλή εκπομπή να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Ποιος είσαι εσύ? Θα πάω βουτιέ καβάρκιζα. Κάτσε περίμενε. Τι νέα μας φαίνεις, η διέλευση των πλοίων γίνεται κανονικά τώρα? Έχουν αυξηθεί οι διελεύσεις, αλλά χτυπάνε και πλοία. Χτυπάνε και στο Ορμούς και στη Μαύρη Θάλασσα, στην Οδυσσό. Χτυπήσανε τα ξημερώματα, είχαμε και ένα νεκρό ναυτικό, τρεις τραυματίες. Προχτές χτυπήσανε και στο Ορμούς. Τα ξημερώματα πήγαν να κάνουν ντου σε ένα εμπορικό. Τους απέτρεψαν οι φρουροί που έχει το πλοίο. Οι τιμές των καυσίμων θα μείνουν όσο έχουν ή προς τα πάνω θα πάνε πάλι? Κοίτα αδελφούλη, μην μπλέκεις την τιμή του βαρελιού με την τιμή της βενζίνης στο πρατήριο. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που λένε, καύσιμα θα έχουμε αλλά θα είναι πανάκριβα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα δηληστήρια. Αυτά που παίρνουν το αργό και το διηλίζουν, τον επεξεργάζονται και φτιάχνουν τα πετρελαϊκά προϊόντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονται να μειώσουν ή να μειώσουν τις αγωγές σε ντίζελ. Η Ρωσία δεν εξάγει ντίζελ από τον Ιούλιο γιατί τους βομβαρδίζουν τα δηληστήρια οι Ουκρανοί. Μάλιστα ο Τραμπ κατέθεσε μια πρόταση να υπάρξει μια ειρήνη σε θέμα χτυπημάτων σε ενεργειακούς κόμβους. Η Κίνα σταματάει και αυτή να εξάγει από την περασμένη εβδομάδα ντίζελ. Η Ευρώπη τον κακό μας τον καιρό. Γιατί έχουμε μειώσει την δυναμική των διελιστηρίων, αφού η Ευρώπη πρώτη και μόνο αυτή στην καρακοσμάρα της επέλεξε την πολιτική των εναλλακτικών πράσινων καυσίμων, την ίδια ώρα που Ρωσία πετρέλαιο, Κίνα πετρέλαιο, Μέση Ανατολή πετρέλαιο, βγήκε και ο Τραμπ και είπε drill baby drill. Γιατί ο Biden ήταν κατά κάποιο τρόπο υπέρ των εναλλακτικών καυσίμων με ανεμογεννήτες και τα σχετικά. Όλος ο κόσμος ήταν παρέμενε στα ανοιχτά καύσιμα εκτός από την Ευρώπη που ήθελε να το παίξει εναλλακτική. Ωραία, πάρτα τώρα να μην τα έχεις σε τιμές εννοώ. Οπότε και επάρκεια να έχεις σε πετρέλαιο. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα από τα διηλιστήρια. Ο Νικόλας μου λέει τι κακό έχουν οι εναλλακτικές. Καλό είναι. Ρε αδελφούλη, να ορίστε πού έχει πάει τώρα. Αν τα εγκατέλειψεις όλα και εξαρτιώσουν από το πετρέλαιο της Ρωσίας που ερχόταν με αγωγό, από την Μέση Ανατολή που ερχόταν με πλοία, άρχιζε να βγάζει και φυσικό αέριο και πετρέλαιο full η Αμερική. Είναι ότι τώρα δεν έχεις προετοιμαστεί για αυτό το πράγμα, για αυτή την κρίση. Δεν έχεις δηληστήρια όσα θα έπρεπε. Δεν έχεις εγκαταστάσεις για να έχεις το ορυκτό και να μπορείς να στηριχτείς. Και από μόνο σου επέβαλες κυρώσεις στη Ρωσία, γιατί είχες βάλει στην Ουκρανία και ξεκίνησε τον πόλεμο. Πλήρωνε τώρα.

Εδώ ο Βερολινέζος μου λέει: το θέμα ήταν ότι έπρεπε να κάνεις γρήγορα τη μετάβαση στα εναλλακτικά καύσιμα και δεν είναι το θέμα το ρηκτό. Αδερφέ, δεν μπορούσε να γίνει γρήγορα η μετάβαση στα εναλλακτικά καύσιμα. Δηλαδή, δεν μπορούσες να υπονομεύσεις, να καταργήσεις, να κλείσεις εργοστάσια πριν έχεις τη δυνατότητα να παράγεις την ποσότητα των εναλλακτικών καυσίμων που χρειαζόσουν ως Ευρώπη. Αυτό θέλω να σου πω. Τα κλείσανε πριν την ώρα τους. Ενώ όλος ο υπόλοιπος κόσμος συνέχιζε. Φυσικά και δεν είναι κακά τα εναλλακτικά καύσιμα, για την προστασία του πλανήτη μιλάμε. Αλλά τώρα πήγαινε στη Αγγλία.

Λοιπόν, αγόρασα καλά αθλητικά παπούτσια, Νικόλα, γιατί βλέπω πολύ περπάτημα από εδώ και πέρα. Άστα. Μάλιστα. Η ομάδα μπάς στη Λευκάδα στη λέει. Αύριο μας βλέπω να τρώμε 2-3 γκολάκια. Μακάρι όχι από τους Γερμανούς, γιατί θα γυαλίζει το μάτι τους. Αυτό είναι το μήνυμα του Φράντζιο. Γεια σου, Φράντζιε. Γεια σου, κουμπάρε Μιχαήλ. Μιχαήλ, καλησπέρα από Κύπρο. Η κυρία Εφη δεν κάνει γεμιστά. Πονάει η μέση της. Κουράγιο. Πού ήσουν, ρε Μινάκη, έλειπες. Είχες πάει η Ιαπωνία για new building. Γεια σου, ρε Κώστα. Όχι, είχα πάει Σαρδινία για ένα συνέδριο ναυτιλιακό.

Γεια σου Κωστή, μιλάω είχα από το ακούσει το Sky όταν έφερε με τον άλλον, δεν θυμάμαι το όνομά του. Θαναϊλέξιμο. Δεν μου είχατε κάνει καλή εντύπωση, αλλά με τον καιρό και γρήγορα είσαι τύπος με χιούμορ, γνώση και καλή πρόθεση. Και ξέρεις από ραδιόφωνο. Σε ευχαριστώ πολύ ρε Κωστή. Ευχαριστώ για τη θετική ενέργεια πάνω απ' όλα. Ο αριστερόφρο λέει βρακή δεν είχε ο ποπός μας. Απέθελουμε. Γιατί αυτό με εμάς τα κλείσε όλα. Τα κλείσαμε όλα λέει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και δεν είχαμε φτιάξει αποθηκευτικούς χώρους για την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Εξαγωγή στη Βουλγαρία και την πληρώναμε πανάκριβο. Το δική μας ενέργεια. Τα κάναν όλα πολύ πολύ γρήγορα. Αυτό ήταν το λάθος. Και είμαστε μόνοι μας εδώ στην Ευρώπη. Μετά βάλαμε και τις κυρώσεις στη Ρωσία, το ξύλο έπεφτε συνέχεια. Και τώρα τι σου λέει ο Τραμπ, βγάλα από τα αποθέματα ντίζελ και ρίχτα στην αγορά. Δεν θα κάνω εγώ τον ήρωα.

σου, Άντρο Λογά. Πού είναι, λέει, αυτός ο γάβος μεγάλο ξενοδόχος, γιατί θέλω να συνεχίσω τον μπιφ για τον Ολυμπιακό που έχουμε. Ο Νίκος Σταματέλος, αδελφούλη, είναι στη Ρόδο, περιγράφει τον αγώνα Ιάλισσος, δόξα Λευκάδας.

ή τουλάχιστον περιέγραφε, γιατί ο αγώνας άρχισε στις 4. Νωρίτερα είχαμε το Μύκονος σε ΠΑΟΚ 3 ώρα και έχουμε 4 ώρα τώρα ΑΕΚ Μαρούσι. Τώρα λέω, τελειώνει και αυτό. 5 η ώρα Πάτρα, Προμηθέας Πάτρας, Βίκος Κόλλα, Περιστέρι, Μπέτσον. 5.30 Καρδίτσα, Ιαπωνική, Άρης. Αυτά είναι τα παιχνίδια σήμερα. 5 αγώνες σήμερα. Sky Hybrid. Sport FM TV, η ολοκένουργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου, ξεκίνησε τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργία της από χθες Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv, συνεχόμενα άλλα, sportfmtv.gr. Όλοι οι φιλάθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά και on demand στο αρχικό αυτό στάδιο και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV. Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς να προϋποθέτει εγγραφή και δωρεάν στους επισκέπτες της. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μια νέα εμπειρία θέσης και να ζουν συναρπαστικές αθλητικές στιγμές. Το Σάββατο σας είπα το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής αναλυτικά και έχουμε και αύριο άλλους 2 αγώνες. Λοιπόν, αύριο έχουμε Παναθηναϊκός Άκτορ Βίκος Φάλκον σε 1 η ώρα και στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός. 1 Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς και 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός στο μπάσκετ από το Sport FM TV.

σου Χρήστο Κατένη, σωστότατος σήμερα. Να σε καλά αδελφέ. Δημήτρης, ο άλλος άφησε λέει το γάμο και πήγε για πουρνάρια. Όχι, ο άλλος είναι ο γάμος με την πλατφόρμα. Αυτά είναι τα πουρνάρια. Εκπομπής χωρίς σταματέλος, ούτε αρχή ούτε τέλος. Μινά, καλησπέρα. Δεν ξέρουμε από τι να πρωτογλιτώσουμε. Από την κρίση με τα καύσιμα, τον πόλεμο στο ΙΑΡ, το AI, που όλοι οι ευθύνονται σύμβουλοι των μεγάλων κατασκευαστών ξεφεύγουν, λένε ότι ξεφεύγουν, το έχεις γράψει λίγο περίεργα, από τον έλεγχο και πρέπει να βάλουμε φρένο ώστε να κινδυνεύσει όλη η ανθρωπότητα. Μιλάμε για τρελά χρόνια αυτά, να μας τα έλεγαν ότι θα γινόντουσαν όταν θα ήμασταν 15 με 20 χρόνια πίσω, θα το θεωρούσαμε σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Ρε Δημήτρη, μην τον εμφρίζεις ρε, βρίζει το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Πότε έχει εκλογές, Νοέμβριο, ναι αδερφούλη, Νοέμβριο, 7. Πρώτα έχουν εκλογές στο Ισραήλ και μετά στην Αμερική έχουν τις ενδιάμεσες. Κάτσε γιατί έχω να σας πω πράγματα. Αλλά έχουμε άλλες 2 ώρες. Χαλαρά. Άρα να σου πω κάτι. Φαίνεται όλα δείχνουν θα τις χάσει τις εκλογές στις ενδιάμεσες. Σου λέει δεν κατεβαίνω εγώ, κατεβαίνει το κόμμα, οι Ρεπουμπλικάνοι. Μετά φίλε για 2 χρόνια θα ξεσαλώσει. Γιατί δεν μπορεί να ξαναβάλει υποψηφιότητα. 2 χρόνια ό,τι παράθυρο υπάρχει σε νομοθεσία, σε νόμους αυτά θα κάνει τα πάντα. Δεν θα τον σταματήσει κανένας. Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα Τσαμό, καλησπέρα και σε εσένα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε εμπορικά καράβια με πυρηνικούς αντιδραστήρες? Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει, αλλά φίλε υπάρχει θέμα ασφάλειας. Όχι να τυναχτεί στον αέρα το πλοίο, θέμα ασφάλειας. Το φοβόνται. Γίνει κανένα ρεσάλτο, βιάσουν κανένα πλοίο. Βέβαια είναι άλλη τεχνολογία αυτή που θα είναι πάνω στα πλοία, αλλά το φοβούνται. Υπάρχει αυτός ο φόβος, γιατί έχω μιλήσει με επιστήμονες που ασχολούνται με αυτά σε βάθος. Και αν έχω να σου πω, όχι σύντομα, θα αργήσει πάρα πολύ.

Γεια σου Γιώργο από Γαλάτσι. Φίλε καλησπέρα. Μπαίνει η γυναίκα μου στο δωμάτιο, σε ακούει και φωνάζεις, να φωνάζεις και λέει πάλι αυτό το ψυχασθενία. Δεν σε πάει καθόλου. Αλλά αφού σε πάει το αφεντικό του σπιτιού, όλοι κάθονται σούζα. Ποιο είναι το αφεντικό σε αυτό το σπίτι ρε Γιώργο? Πάμε σιγά σιγά να παραδώσουμε σκυτάλι. Έχουμε Αργαλανόπουλο, ο κουμπάρος Δέλα Μινά. Πάλι από Κύπρο τώρα το είδα. Πήγε λέει ο Κυριάκος στην Εθνική. Καλό σημάδι. Θα επανέλθω. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα. Welcome back Μινά μου. Μην μου πεις ότι ήσουν στην Κορέα πάλι. Καλή εκπομπή και τα φιλιά μου. Όχι, Σαρδινία ήμουνα, Σαρδινία. Παραδίδω στο Βερολινέζο για Άρη Γαλανόπουλο και μετά έχουμε Άσπα Παναγωπούλου δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ποια μεγάλα deal προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers, οι γκρίζες πολιτικές καμπάνιες στα social media. Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπέδιο. David Chipperfield, έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω, διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα.
9: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Να δω.

0: Με το νέο πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα. Σάββατο φίλοι μας σήμερα, 3 Οκτωβρίου, και όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, την πρώτη Κυριακή του μήνα κυκλοφορεί με την Κυριακάτικη καθημερινή το μηνιαίο περιοδικό 4 τροχή με πλούσια έλλη και όπως πάντα περιοδικό που για τους φίλους του αυτοκινήτου που έχει γράψει ξεχωριστή ιστορία για πολλά χρόνια. Έχουμε στο τηλέφωνο την Ελένη Ξενάκη, είναι η διευθύντρια σύνταξη του περιοδικού 4 τροχή και συμμετέχει και στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου Χρονιά Car of the Year και φυσικά θα της δώσουμε το λόγο να μας μιλήσει τόσο για το περιοδικό 4 τροχή που αύριο Κυριακή κυκλοφορεί με την καθημερινή, τι θεματολογία έχει, φυσικά θα μιλήσουμε και για το Car of the Year. Ελένη, καλό σου απόγευμα.
2: Καλησπέρα και από μένα, τι κάνετε.
1: Να είστε καλά. Από πού να ξεκινήσουμε το κουβάρι της ενημέρωσης?
2: Καταρχάς, τώρα με βρίσκεται σε ένα υπόγειο στο σχεδιαστικό κέντρο της Ρενό στη Γαλλία.
1: Ζηλεύω μόλις ακούω αυτά. Μ' αρέσει.
2: Το ανέφερα επειδή είπαμε για το Car of the Year. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για τη φετινή διοργάνωση, που σημαίνει ότι όπως πάντα κάθε χρόνο τέλος Σεπτεμβρίου ταξιδέψαμε στη Δανία, όπου εκεί συγκεντρώνονται τα περισσότερα από τα αυτοκίνητα που θα μας απασχολήσουν την επόμενη χρονιά.
1: Μάλιστα.
2: Είχαμε 38 από τα 44 υποψήφια αυτοκίνητα στη διάθεσή μας. Και τώρα ήδη από το τέφος που θα κυκλοφορήσει μεθαύριο θα αρχίσουμε να παρουσιάζουμε αυτοκίνητα που δεν έχουν πατήσει στους ελληνικούς δρόμους και που αναμένονται σε 1, 2, 3, 4 μήνες.
1: Μάλιστα. Και πότε θα γίνει η ψηφοφορία για τα αυτοκίνητα της χρονιάς?
2: Με βάση τη διαδικασία ψηφίζουμε για την επικρατέστερη επτάδα μεταξύ των 44 στις 30 Οκτωβρίου και μετά Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αφού πλέον έχουμε την επτάδα, προχωράμε σε περισσότερες δοκιμές και η ανάδειξη του νικητή θα γίνει με live ψηφοφορία στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελών την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου.
1: Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά που μας είπες. Να πάμε τώρα και στους 4 τροχούς που κυκλοφορεί αύριο με την Κυριακάτικη καθημερινή.
2: Ναι, το τέφος ξεκινάει με αυτοκίνητο της χρονιάς, όπως είπαμε. Θα έχουμε το ολοκένουργιο Audi A2, το οποίο είναι ηλεκτρικό. Θυμόμαστε όλοι το A2 που είχε κάνει πριν από περίπου 20 χρόνια η Audi και λέγαμε μικρό, ελαφρύ, ποιοτικό, αποδοτικό. Πάλι το ίδιο έχουν επιχειρήσει να κάνουν, αλλά με τα δεδομένα της εποχής, δηλαδή ηλεκτροκίνητο.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα στο τεύχος. Ηλεκτρικοί, μας έχουν τρελάνει τα ηλεκτρικά, ηλεκτρική Mercedes GLC, το καινούριο GQ5.
1: Έχουμε και απόβαση από Κίνα, έτσι.
2: Εδώ και πάνω από ένα χρόνο.
1: Σωστά. Και αυτό που έχει σημασία, και εσύ το βιώνεις καλύτερα και από μένα, γιατί πραγματικά εσύ τα ταξίδια όλα αυτά, είναι ότι τα αυτοκίνητα πλέον έχουν εξελίσσονται πάρα πολύ. Και έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, πριν μια πενταετία. Έτσι δεν είναι?
2: Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ, αλλά μένει να μπορέσουν να γίνουν και πρακτικά. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
2: όσο τα αυτοκίνητα, όσο τα ηλεκτρικά πληθαίνουν και αναγκαζόμαστε να καταφύγουμε σε ηλεκτρικό, πρέπει να βρούμε και τον τρόπο να το φορτίσουμε, να ταξιδέψουμε με αυτό και ό,τι άλλο συνεπάγεται.
1: Συνεπώς, για να κλείσουμε τη σημερινή επικοινωνία, οι 4 τροχοί αύριο με την καθημερινή έχουν μια πλούσια ύλη για αυτούς που αγαπούν το αυτοκίνητο και έχουν γράψει ξεχωριστή ιστορία στο πέρασμα του χρόνου. Πού ταξιδεύετε?
2: Που είναι το συνήθως, ναι, με κινέζικο, αφού το είπαμε, με ένα ZIC Reftage στη Σουηδία 1000 χιλιόμετρα.
1: Α, μπράβο. Ζηλεύω, Ελένη, μπράβο. Στείλε καμιά φωτογραφία στο Viber. Να έχουμε εικόνα κι εμείς.
2: Να έχουμε.
1: Να είσαι καλά, καλό ταξίδια να έχεις και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η κυρία Ελένη Ξενάκη, διευθύντρια σύνταξη του περιοδικού 4 τροχή, που αύριο κυκλοφορεί με την Κυριακάτικη καθημερινή, με μια που είναι μια πλούσια έκδοση όπως κάθε μήνα. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές να κυρίσουμε.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Συνεχίζονται τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις στην Κρήτη, στην περιφερειακή ενότητα Χανίων και κυρίως στις περιοχές Ασκήφου, Φαλάσσα, Τνακάνδανος, καθώς και στην περιοχή Ξυλόσκαλο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, κυρίως στις περιοχές Αμάρη, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπήλη και στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, κυρίως στα ορεινά και νότια τμήματα. Στις εν λόγω περιοχές παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο δόστρωμα. Με μηνύματα από το 112 έχουν κληθεί οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και στο Δήμο Μηλοποτάμου. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται έως και αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Έως και αύριο το μεσημέρι, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα. Κανονικά εκτελούνται πρέον τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά. Για τον αγροσαρονικό πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες εκτελούνται κανονικά, ενώ δεν πραγματοποιούνται προς το παρόν τα δρομολόγια για το Μαρμάρι. Αντίθετα, σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Λαβρίου. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την ανταλλαγή κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου. Ο επαναπατρισμός σπουδαίων κοιμηλίων της συλλογικής μνήμης σε Ελλάδα και Βουλγαρία μετατρέπει τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος σε γέφυρες ενός κοινού μέλλοντος, σημείωσε ο Πρωθυπουργός παρουσία του Βούλγαρου ομολόγου του. Πρόκειται για 48 ιερά κοιμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα έναν και πλέον αιώνα μετά την αφαίρεσή τους, ενώ η χώρα μας παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βούλγαρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Κυβερνητικές πηγές.

0: Μαράς για το θαυμασμό που εξέφρασε για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Όπως ανέφερε ο κύριος Σαμαράς, δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί η κυρία Φοντερ Λάιεν, αλλά τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλητο σεβασμό των συμφωνηθέντων, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από εκεί και πέρα, επισημαίνει ο κύριος Μαρινάκης, για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, τον λογαριασμό ώστε να αναζητήσουμε από τον κύριο Τσίπρα και εκείνους που ψήφισαν μια κακή συμφωνία. Μήνυμα στήριξης της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρέσβης Γκίλφοϊλ έχει αποδειχθεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια της ατζέντας του Αμερικανού Πρόεδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, αναφέρει σε δήλωσή του. Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και την ηγεσία της στην περιοχή, τονίζει ο κ. Ρούμπιο και προσθέτει: έχει προωθήσει με επιτυχία τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω περιφερειακών έργων, όπως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν ανήλικο σημειώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος φέρεται να ξέφυγε από την πορεία της και να προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές οχημάτων στην Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές με τη σύλληψη 8 μελών της πείρας, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, συσκευές γεωεντοπισμού και παρεμβολή συχνοτήτων, συσκευές εντοπισμού ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων οχημάτων και πινακίδων κυκλοφορίας. Εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων. Το συνολικό οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ. Άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας που παρέμεναν κλειστοί λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτη.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88 και ΑΕΚ Μαρούσι 91-70. Λίγο πριν τη λήξη, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας ήταν 82-70. Σε εξέλιξη είναι οι αγώνες Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη και Καρδίτσα Άρης, αναμέτρηση που μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky. Με την τεχνική ηγεσία και τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Ομάδα προετοιμάζεται για τον αυριανό αγώνα με την Εθνική Ομάδα της Γερμανίας στο πλαίσιο του UEFA Nations League. Σε δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως κάτι ωραίο γίνεται στην Εθνική. Όπως είπε, εμείς είμαστε εδώ όσο μπορούμε να βοηθήσουμε να αποκτήσει πια η Εθνική τις υποδομές τις οποίες χρειάζεται σε βάθος χρόνου.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο

0: sport5.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βορειάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από αύριο το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα Βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο.

6 και 11 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Σόλο απόψε, γιατί ο Νίκος Σταματέλος για την πλατφόρμα του Sky, του Sport FM TV, μεταδίδει τον αγώνα του Γιάλισσου με τη Δόξα Λευκάδας. Έχουμε μηνύματα. Να στείλω καλησπέρες στον Πάνο τον Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πάνος, παλιός συνάδελφος, βουλευτής. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο, να είσαι καλά. Έχω ένα μήνυμα εδώ από τον Θοδωρή, 37 λεπτά. Πάμε πάλι. Κόφτο, όπως κάνει στο βουλαρίνο. 37 λεπτά από τη Δάφνη στον Άγιο Δημήτριο, στο Μέτρο Μολ. Ποιος θα επεμβεί, ποιος θα το ελέγξει αυτό, δεν υπάρχει αστυνομία που την πληρώνει ο κόσμος. Λοιπόν, δύο δεξιές λωρίδες από τη Δάφνη, κλεισμένες και μποτιλιαρισμένες. Λοιπόν, κάποιοι από αυτούς θέλουν να στρίψουν να μπουν στο εμπορικό. Εντάξει, δεν μπορεί. Πού να πάνε, θα πετάξουνε. Αλλά το ότι χρειάζεται παρουσία τροχέας, φίλε Θόδωρε, φυσικά εννοείται. Εννοείται. Τι να σου πω, δεν βγαίνει. Από το αργά το μεσημέρι και μετά δεν βγαίνουμε. Βλέπω κάποιες φορές εκεί στην Κηφισίας, ναι, να το πω, και μεσημέρι και λίγο προς το απόγευμα, αλλά μέχρι εκεί. Γεια σου Φραντσέσκα, καλησπέρα από Ρόδο, μηνά! Μας έλειπες, πες μας ακόμα, καίγεται το πλοίο, όχι δεν καίγεται. Από ό,τι ξέρω θα το πάνε μόλις απαντλήσουν νερά, με τρέλαια, γιατί υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα και μετά θα το πάνε στα ναυπηγεία της Ελευσίνας για επισκευή, ό,τι μαζεύεται δηλαδή. Εμείς εδώ τα μακρινά έχουμε ήδη θέματα ανεφοδιασμού, αλλά φυσικά αυτά δεν ενδιαφέρει το κέντρο. Επειδή είχα κάνει το ρεπορτάζ, είχαν μέχρι την Παρασκευή, έχουν βάλει, κάνουν αντικαταστάσεις με το Αριάνδη που θα είναι και αυτή τη βδομάδα που έρχεται, και είχαν βάλει και το Ρόδος, Ρόδος Αριάνδη, δεν το είχαν αφήσει έτσι. Καταλαβαίνεις.

Λοιπόν, αυτά ξέρω, Φραντσέσκα, αυτά μου είχαν πει. Το Αριάδνη, το οποίο θα είναι και την άλλη εβδομάδα, και το Ρόδος, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ηρούλα με δύο ταφρετάκου, στο 210-48-00-170-174, άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, άλλη τρόπη επικοινωνίας, μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε, δεν είστε κορόιδα, και στέλνετε αυτό που θέλετε. Επίσης έχουμε και το Viber, που πανηγυρίζουν εδώ όλοι οι παραγωγοί με ενθουσιασμό, που βάλαμε Viber, 698-123-1003, 698-123-1003. Και μετά σας κάνουν και ανάλυση ότι μπορείτε να στέλνετε και φωτογραφίες, μπορείτε να στέλνετε τα πάντα μέσα στο Viber. Τεχνολόγια!

ας πούμε, παιδιά, ακούω για την άρση του απαγορευτικού. Σωστά όλα αυτά που λέμε στο δελτίο, αλλά έχω ενημερωθεί από το Υπουργείο, από το Λιμενικό, ότι όσοι είσαστε. Τώρα έχουν φύγει τα πιο πολλά. Τέλος πάντων, όσοι είσαστε Κυκλάδες, να παίρνετε και κανένα τηλέφωνο το τοπικό λιμεναρχείο ή τις εταιρείες, γιατί κάποια πλοία δεν θα προσεγγίσουν σε όλα τα λιμάνια που έχουν πάνω στο δρομολόγιο τους. Αυτά σας λέω και αμαρτία ουκ έχω. Γιατί εμείς εδώ τα λέμε όλα, κάνουμε ρεπορτάζ. Λοιπόν, όσοι κυκλοφορείτε στις Κυκλάδες, πάρτε κανένα τηλέφωνο λιμεναρχείο ή τις εταιρείες με την εταιρεία με το πλοίο που θα ταξιδέψετε. Γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να μην πιάσει το λιμάνι που είσαστε.

Γεια σου, Αλέξανδρα από Πειραιά. Καλησπέρα, Πειραιώτη. Ρε φίλε, τι μουντίλα έχει εδώ και δύο μέρες. Κατάθλιψη σε πιάνει. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, όλα είναι θέμα σκέψη μυαλού. Βρες κάτι να απασχολήσει το μυαλό σου, μη βυθίζεσαι. Γεια σου, Ορέστη, κύριε Μινά. Εδώ στην Ελλάδα δεν είναι στενό του Ορμούς, αλλά στενά του Ορμούς. Ναι, Ορέστη, είναι ολόκληρη η συζήτηση και εμένα όταν έλεγα στενά του Ορμούς μου λέγανε στην αρχή είναι στενό του Ορμούς, που είναι σωστό, αλλά τους έλεγα εδώ επικρατεί τα στενά του Ορμούς, έτσι τα μάθαμε, οπότε έτσι τα λέμε. Καταλαβαίνεις, είναι και η μία ανάγνωση και η άλλη. Ο GBU57, μην είσαι σίγουρος ότι θα τις χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Υπάρχει πολύ τρέλα στην Αμερική. Φαντάζεσαι μια ανατροπή και να τις κερδίσει. Θα ζήσουμε πράγματα πίθανα. Εγώ, αδελφέ, έχω να σου πω, τις κερδίσει, τις χάσει. Το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί μας επιφυλάσσει ωραία πράγματα δύο τελευταία χρόνια. Θα είναι ασταμάτητος. Ασταμάτητος. Και εγώ αυτά που βλέπω λέω, τι με νοιάζει ποιος θα κερδίσει, δεν με νοιάζει. Είμαστε και το υπουργός εξωτερικών, ο Ρούμπιο.

Λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκος, θα καταφτάσει στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, και θα αναχωρήσει την 5η 8 Οκτωβρίου. Πρώτα θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου που θα τον υποδεχτεί ο Κυριάκος. Το τελικό πρόγραμμα της επίσκεψης του Μάρκου θα αριστοκοποιηθεί τη Δευτέρα. Γιατί όλοι θέλουν να τον δουν τον Μάρκο. Μάλιστα επιθυμεί, λέει, να δώσει και μία ομιλία επ' ευκαιρία της παραμονής στην Αθήνα. Αυτό μου φάνηκε, συγγνώμη που γελάω, παιδιά. Αλλά μου φάνηκε λίγο ξεκούδινο.

Εκτός από πρώτο θα υπογραφούν τρεις συμφωνίες, πιο συγκεκριμένα για ζητήματα πολιτισμού και ναυτιλίας. Να την ναυτιλία, σας το έχω πει! Όλα είναι θάλασσα! Ω, πω τι έβαλε το φίλε. Σκεφτείτε το Βερολινέζο, στο Βερολίνο ήταν DJ, τάσπαγε. Και τώρα τον ακούτε δωρεάν.

Στο πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών περιλαμβάνονται και συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, εκεί που ήταν γερουσιαστής. Στο πρόγραμμα υπάρχουν ζητήματα όπως η περιφερειακή συνεργασία, οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών, η ασφάλεια, η άμυνα, η ενέργεια, το εμπόριο και οι επενδύσεις. Εγώ ακόμα περιμένω, παιδιά, συγγνώμη κιόλας, να δω αμερικανικές επενδύσεις.

Και μια και μιλάμε για τα γεωπολιτικά μας και εδώ τριγύρω, τι κάναμε? Δεν συνεργαστήκαμε με τους Γάλλους? Δεν έγινε στην κοινοπραξία μεγαλομέτοχος η γαλλική εταιρεία που θα έρθει για να κάνει τις έρευνες, να ποντίσει το καλώδιο με το οποίο έχουμε πρόβλημα νότια της Κάσου, γιατί οι Τούρκοι λένε άμα δεν σας δώσουν άδεια δεν κάνετε τίποτα στο πλαίσιο του τουρκολιβικού μνημονίου?

Λοιπόν, δεν λέμε τώρα θα βάλουμε τους Γάλλους μπροστά και τι θα γίνει και πώς θα γίνει και φτάνει μια απλή ενημέρωση των Τούρκων, θα την κάνουν οι Γάλλοι. Και αν οι Τούρκοι δεν μείνουν μόνο στην απλή ενημέρωση αλλά πούνε ότι πρέπει να δώσουν άδεια και μπορούν να το πάμε πάλι το καλώδιο. Στηριζόμαστε στους Φρανσουάδες, στους Γαλάτες, ότι θα κόψουν το βήχα των Τούρκων.

Θυμάστε παλιά τους τσαμπουκάδες του Αστερίξ, του Μανώλη, του Μακρόν. Που είχε στείλει και αεροπλανοφόρο. Και τους πήραμε και τα Ραφάλ και παίρνουμε και τις φρεγάτες. Έχουν παραλάβει την πρώτη, τον Κίμωνα. Και έχω να σας δώσω τώρα την είδηση ότι Τουρκία και Γαλλία, επαναλαμβάνω, Τουρκία και Γαλλία υπέγραψαν οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας. Δώστα! Στόχος η ενίσχυση των διμερών στρατιωτικών σχέσεων και τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Και την είδηση την έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Ρε είσαι τρελός ρε! Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου και στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας τόσο στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας όσο και στο στρατιωτικό πεδίο. Και οι δύο πλευρές, η τουρκική και η γαλλική, υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης τακτικών επαφών με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

0: Αυτό μηνά για την Τουρκία και τη Γαλλία. Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων το μετέδωσε. Μην είσαι και τόσο σίγουρο. Άσε μας ρε GBU 57. Εδώ έχουν και φωτογραφίες. Μπορεί να είναι και προπαγάνδα να τα παρουσιάζουν όπως θέλουν. Δεν γίνεται όταν πέφτουν υπογραφές ή να παρουσιάζουν ό,τι θέλουν. Θα είχαν βγει γάρ και θα το είχαν διαψεύσει. Αυτό είναι. Εξάλλου αν θυμάσαι ότι σταματήσαν δύο φορές τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου, οι Τούρκοι το βγάλαν στον αέρα ότι κάναμε πίσω. Και τώρα βγαίνει η κυβέρνηση ότι δεν κάναμε πίσω. Και όπως έλεγε και ο Αλέξης Τσίπρας, βήματα προς τα πίσω κάνουμε μόνο όταν θέλουμε να πάρουμε φόρα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Sigi Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.

0: πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς τα διαδοχικά κύματα έντονης βροχόπτωσης έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Μαρίου και το Δήμο Μυλοποτάμου. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Με μηνύματα από το 112 έχουν κληθεί κάτοικοι και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας δεν πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια για το Μαρμάρι. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από το Λαύριο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε σε εκδήλωση για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Πρόκειται για 48 ιερά κοιμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα, ενώ η χώρα μας παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ. Τα όστα του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βούλγαρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα δικά μας κοιμήλια, σχολίασε ο Αντώνης Σαμαράς. Κυβερνητικές πηγές επισήμαναν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, με την οποία εκφράζεται ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη συμφωνία. Η επιστροφή όλων των κλεμμένων κοιμηλίων δεν είναι μαξιμαλισμός, είναι απέτηση του διεθνούς δικαίου, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Μήνυμα στήριξης της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ανάσταση, 5 λεπτά πριν από τις 7, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Μινά Σαμόπουλο στο μικρόφωνο, ο Βερολινέζος στα ντεκ, ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική και η Ρούλα Βρετάκου με δύο τάφου στο τηλεφωνικό κέντρο. Μην ξεχνάτε, έχουμε και Viber! Τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-174. Να στείλω τις καλησπέρες μου στον καπετάνιο, τον καπετάνιο Γιώργη. Γεια σου καπετάνιε. Τα σπάς μου λέει μηνά. Ευχαριστώ πολύ καπετάνιο Γιώργος ο Τσουρής. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εδώ ακούει ναυτιλία. Καλησπέρα στη Βασιλική και εκείνη μια γυναίκα της ναυτιλίας. Να είσαι καλά.

Και θέλω να δώσω ιδιαίτερους χαιρετισμούς στον Κωστάκη και στη μικρή Φανή που μας ακούνε τώρα στο αυτοκίνητο μαζί με τους γονείς τους, τον Ηρακλή και τη Φλόρα. Γεια σου παιδιά! Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, μια όμορφη Κυριακή! Ο Τεό μου γράφει η Καρμινά, καλησπέρα, εγώ ήρθα από Μελίσια και μόνο εγώ κυκλοφορούσα, η δρόμη είναι μια χαρά. Σου είπα το μήνυμα του Θοδωρή φίλε, πριν από κάνα μισάωρο, για εκεί, για Αγίου Δημητρίου περιοχή. Τώρα τι να σου πω, μου στείλε και φωτογραφίες ο άνθρωπος. Πίχτρα!

Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Αλεξάνδρα. Στην αγαπημένη Μανιάνα. Μπορεί να είμαι κακιά, λέει. Θα μου πεις εσύ και εσύ, λέει ο Μάρκο ο Ρούμπιο, λέει, βάφει το μαλλί. Δεν του πάει πάντως. Να ξέρω, ρε Μανιάνα, τι κάνει ο Μάρκος. Πάντως δεν βλέπω τίποτα κακό στο να βάφουν οι άντρες τα μαλλιά τους. Τόσο όσο. Ναι, μου το στέλνετε συνέχεια. Πήγε ο Κυριάκος και ένας είναι ο Κυριάκος και επισκέφθηκε την εθνική ομάδα. Δεν θέλω ιστορίες τώρα, δεν θέλω ιστορίες. Δεν θέλω σχόλια.

Μια μέρα λοιπόν πριν από τον εντός έδρας αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία. Αύριο παίζουμε 10 παρατέρα. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γιατί οι Γερμανοί θα θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς. Χάσανε για πρώτη φορά από την Εθνική μας 1-0 και μάλιστα στην έδρα τους. Θα παίξουμε αύριο στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του ομίλου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Και ο Κυριάκος βρέθηκε στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η ομάδα, συνομίλησε με τους ποδοσφαιριστές, με τον Γιοβάνοβιτς αλλά και με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτσι, που ήταν εκεί. Με την ομάδα να την επιφυλάσσει ένα ιδιαίτερο δώρο, ο Γιοβάνοβιτς έδωσε στον Πρωθυπουργό μια εμφάνιση της Εθνικής, η οποία πίσω έφερε το επώνυμο του Πρωθυπουργού και από κάτω το νούμερο 10, ευχαριστώντας τον έτσι για την κίνηση στήριξης που έκανε με το να τους επισκεφθεί. Εκπλήξατε πολλούς αλλά όχι τους εαυτούς σας, είπε ο Κυριάκος. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Οι παίκτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο, απάντησε ο Μάκης Γκαγκάτσης. Ενώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προσέθεσε, το πάθος των παικτών μας για την Εθνική είναι μοναδικό. Έβαλε και αυτό το τσάρτερο Γκαγκάτσης. Πόσοι δημοσιογράφοι πήγανε, ρε. Χαμός, βγάλανε μια φωτογραφία. Καλά να είναι συνάδελφοι. Χαμός, πήγαν καμιά τριανταριά με το μάτι. Τη τρελή στο πανηγύρι, στα δύο εκτός. Υπερκάλυψη των δύο αγώνων της Εθνικής μας. Σε ένα σχόλιο που λέει: μέχρι και η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου πάει πλέον καλά στην Ελλάδα.

γράφει ο άλλος, όχι ρε φίλε, γιατί είναι καλύτερη γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όχι εκεί, όχι στο ξενοδοχείο, κρίμα. Ο Νίκος γράφει ο καλύτερος πρωθυπουργός.

6.30 ώρα είναι η συνέντευξη του Γιωβάνοβιτς, κυρίες και κύριοι, για το αυριανό παιχνίδι, 10 παρατέταρτο. Πάντως ο Κλόπ, ο Γιούργεν Κλόπ, ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας για τον αγώνα με την Εθνική μας στο γήπεδο της Τούμπας, και αυτό, sold out και αυτό το παιχνίδι. Δείτε ότι πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα και θα στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Πατά πατά παντού. Ντουμπουντούμπου ντουμπουντού. Έδειξε ο Γερμανός προπονητής να υπολογίζει πολλά στην καλή εμφάνιση που πραγματοποίησε η ομάδα του με τη Σερβία και ευελπιστεί να δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους παίχτες του. Όταν κερδίζει έναν αγώνα, νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, είπε, για την νίκη στον επόμενο. Από ότι αν έχει χάσει, δυστυχώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος επηρεάζεται μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Πάμε πάλι. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος επηρεάζεται μόνο σε περιορισμένο βαθμό σε τέτοιες στιγμές. Αυτό το παιχνίδι σίγουρα βοήθησε. Θα δούμε πού ακριβώς θα οδηγήσει αυτό την Κυριακή. Δεν το γνωρίζω ακόμα. Αυτά είπε ο Κλοπ. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία οπισθοχωρήσαμε τόσο πολύ. Εγώ. Όταν σε πιέζουν σχεδόν ένα ολόκληρο ημίχρονο, θα γίνει στραβή, δεν υπάρχει. Είναι ο νόμος των πιθανοτήτων. Λοιπόν, αυτό πιστεύω να έγινε μάθημα στα παιδιά. Αυτό το όλοι πίσω να κρατήσουμε το αποτέλεσμα και μετά και το 2-1 που μειώσανε συνέχεια όλοι πίσω. Όλοι πίσω, όλοι πίσω. Να που ήρθε και στραβή από καραμπόλα, από κόντρα και φάγαμε την ισοφάρηση. Κρίμα ήτανε.

Τι δεν κατάλαβες, μου λέει, γιατί κλειστήκαμε πίσω στο δεύτερο ημίχρονο, μου φωνάζει ο Βερολινέζος. Ίσως γιατί ήταν οι Ολλανδοί καλύτεροι παίκτες. Έλα μωρέ τα γατάκια τώρα. Η αλήθεια είναι ότι πιέσαμε πολύ το πρώτο ημίχρονο. Τι κούραση τώρα, γι' αυτό δεν προπονούνται. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν είμαι εργοφυσιολόγος. Πάντως έχουμε την καλύτερη γενιά, πιστεύω εγώ. Βλέπουμε μπάλα. Τέλος, πασίτης, αυτά τους τρελαίνουμε. Πετάμε, ανοιγόμαστε. Τι να πω, συγχαρητήρια στα παιδιά, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων. Αλλά είναι κρίμα, το θεωρούν ένα μάθημα αυτό που έγινε με τον τρόπο που ισοφαριστήκαμε. Και δεν συνεχίσαμε το σερί. Αύριο λοιπόν 10 παρατέταρτο η Εθνική απέναντι σε μια διαφορετική Γερμανία από αυτή που αντιμετωπίσαμε την περασμένη Κυριακή. Μην ξεχνάτε τώρα ότι οι Γερμανοί έρχονται υποψιασμένοι και το φυσάνε και δεν κρυώνουν. Το τιμήτα με 1-0. Αλλά όπως λέει και ο σοφός λαός του ποδοσφαίρου, αναλόγως πως θα κυλήσει κιόλας, παιχνίδι που δεν μπορείς να το κερδίσεις, προσπάθησε τουλάχιστον να μην το χάσεις. Τι είπα πάλι ρε.

Δεν θα έχουμε τον Τζόλι, ο οποίος υπέστη θλάση στο δεξιό δικέφαλο και πρέπει να είναι ήδη Λονδίνο προκειμένου να ξεκινήσει την αποθεραπεία. Θα μείνει εκτός δράση 2-3 εβδομάδες. Ο Γιωβάνοβιτς βλέπει προς ένα φρεσκάρισμα της ενδεκάδας. Εδώ έβαλε στη θέση του Τζόλι το Μασούρα και λέγανε πω το Μασούρα, πω ασίστ και γκόλ ο Μασούρας. Και τώρα στη θέση του Τζόλι φώναξε τον Μπέλκα.

Αλλά από αυτό που φαίνεται για την εθνική μας είναι ότι λείπει από τη μεσαία γραμμή η ικανότητα να παγώνει το ρυθμό όταν δέχεται πίεση η άμυνα. Γι' αυτό μας βάραμε στο τέρμα οι Ολλανδοί. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσες. Ενώ είμαστε πολύ καλοί αμυντικά. Όχι, λέμε για το παιχνίδι για να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Γιατί περισσότερα μαθαίνεις από μία ήττα παρά από μία νίκη. Όχι ότι χάσαμε τώρα ισοπαλία, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Τουλάχιστον βλέπουμε μπάλα από τα παιδιά.

0: Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα κύριε Τσαμόπουλο. Το σκρίμα για την ισοφάρση, τι να κάνουμε, έτσι είναι η μπάλα. Ναι, αλίμονο, εντάξει, δεν λέω, αλλά βγάζουμε ένα συμπέρασμα. Ήταν από καραμπόλα, ρε φιλέ. Α, έκανε ο άλλος ανάποδο ψαλίδι και χτύπησε πάνω στο Μαυροπάνο και ήταν ο άλλος αφύλακτος. Γεια σου Κλέρι, πού είσαι ρε Κλέρι, καλησπέρα από Πειραϊκή, καλησπέρα στην όμορφη Πειραϊκή. Γεια σου Μαρία, τι ωραία εκπομπή, τι ωραία μουσική. Το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί, μια ένσταση λέει, δεν έχει πορτοκαλί μαλλί αλλά ξανθό. Ανοιχτό σαντρέ, μάλλον νούμερο 10. Ναι, αλλά ατούμινε. Μια φορά κόκκινο μαλλί, μια φορά. Τώρα το αγόρι με το ξανθό μαλλί έμεινε. Πορτοκαλί. Δήμητρα Σκέτο. Εμένα μηνά μου με ανησυχεί άλλο. Οι ψαράδες που σκοπεύουν να πάνε με 150 βάρκες στα Ήμια. Από το τίποτα. Μη μαζί κανένα θερμό επεισόδιο. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Εγώ δεν ξέρω τι μας ξημερώνει. Μήπως ο Ρούμπιο εξήγηλε την ημέρα των εκλογών. Λέει ο Γιάννης ο άστεγος από Νάφακτο. Τι να σου πω. Μου το πήραν λέει το σπίτι τα φαντς. Ωραία φίλε. Τι έχουμε διακοπή.
1: Όχι, περιμένω.
0: Ρίξε το κομμάτι. Γεια σου Δημήτρη, μηνά πρόβλεψη αποτελέσματος για τον αυριανό αγώνα. Να δούμε αν θα πέσεις μέσα. Εγώ προβλέπω ότι η Ελλάδα, παρόλο που την αγαπάω περισσότερο από σένα, πες μου κάτι να ανέβω.

Κοίταξε. Αυτά που λένε και οι αναλυτές της μπάλας. Εντάξει, έχει δυνατή ομάδα η Γερμανία. Είναι παραδοσιακή ποδοσφαιρική χώρα. Δεν αποκλείεται από την Ιταλία που έχει αποκλειστεί από 4 μουντιάλ. Αλλά πάει εκεί και αποκλείεται από τους ομίλους. Έχει πάει ο Κλοπ τώρα πάνω να τη συμμαζέψει. Τις βαριές φανέλες δεν πρέπει να τις υποτιμάς σε καμία περίπτωση. Ακόμα κι αν είναι στα πατώματα. Είναι υποψιασμένοι, είναι θέμα τιμής. Πληγώθηκαν γιατί δέχτηκαν και επικρίσεις αλλά και πολύ καζούρα από την, λόγω της ΣΥΔΑΣ από την εθνική ομάδα. Από την άλλη η εθνική μας με αυτή την ισοπαλία με την Ολλανδία και με τον τρόπο που ήρθε είναι πιο ψηλιασμένη. Τώρα θα δούμε πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι και ο προπονητής αλλά και οι παίχτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά θα τα δούμε στην πράξη, αδελφούλη, δεν μπορώ να ξέρω από πριν. Άλλως δεν θα δούλευα, θα έπαιζα στοίχημα.

Και να μείνουμε και λίγο στα αθλητικά ακόμα, διότι προχθές χθες βγήκε ο Ντουμπλάντης, αυτός ο υπεραθλητής στο επικοντό, και ανακοίνωσε πως δεν θα αγωνιστεί στον κλειστό στίβο το 2027. Δεν μας είπε γιατί.

Δεν είναι απλός αθλητής, είναι υπεραθλητής και μαζί του δίνει κίνητρο και τραβάει μαζί του και το Μανώλη τον Καραλή. Λοιπόν, θα απουσιάσει από αγώνες και από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στη Βαλένθια. Και τι έχουμε πει, τη Βαλένθια είναι το τέταρτο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό λιμάνι. Εμπορικό. Να κάνουμε και λίγο μαθήματα ναυτιλίας. Ο λόγος, λέει, είναι προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα για το πρόγραμμα του ανοιχτού στίβου. 27 χρονών ο Σουηδός. Είχα μια φανταστική σεζόν φέτος, λατρεύω το άλμα επίκοντο και θέλω να συνεχίσω να προκαλώ τον εαυτό μου για να συνεχίσω να πετυχαίνω μεγαλύτερα ύψη. Ήταν μια σεζόν με πολύ απαιτητικό πρόγραμμα και θέλω να δώσω στο σώμα μου τον χρόνο αποκατάστασης και την προετοιμασία που χρειάζεται, ώστε να μπορέσω να αποδώσω στο έπαρκο όταν επιστρέψω στους αγώνες. Άμπα, δώσε!

μείνουμε λίγο στην Εθνική. Θα μου πεις, Ρετσαμούβλε, τι να μείνουμε αφού είχαμε πάει στον Ντουμπλάντης. Ήταν μια παρένθεση, θέλω να πω, όχι αλλαγή θέματος. Το Sky Sports αποκάλυψε ότι η Ψαλίδη στα λεπτά του Καρέτσα στον αγωνιστικό χώρο ζητάει Dortmund για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Γερμανία. Κανένα αίτημα, απαντάει Ιωβάνοβιτς. Λοιπόν, παιδιά, εγώ ρεπορτάζ Εθνικής δεν κάνω, αλλά έχω φίλους που κάνουν και μου έχουν πει από πριν το παιχνίδι με την Ολλανδία ότι οι Γερμανοί παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο, όχι γιατί παίζουν με την Εθνική Γερμανίας, να δουν σε τι κατάσταση είναι ο Καρέτσας, μην τραυματιστεί, τους έτυχε που τους έτυχε με τον Τέλεια. Έχουν μια ανησυχία και ένα ενδιαφέρον, αλλά σε καμία περίπτωση μην το συνδέεται συνωμοσιολογικά με το ότι παίζουμε με τη Γερμανία. Αυτοί ρωτάνε από την πρώτη στιγμή με το που επέστρεψε η Εθνική από τα δύο παιχνίδια τα νικηφόρα εκτός έδρας, άρχισαν τα τηλεφωνήματα. Τηλεφωνήματα, όχι μην παίξει και αυτά, αλλά πώς είναι, πώς θα τον εβάλεις, σε τι κατάσταση, να τον προσέχετε, αυτό. Οπότε και η απάντηση του Γιωβάνοβιτς ότι κανένα αίτημα ισχύει, γιατί δεν έχουν καταθέσει κανένα αίτημα. Παίρνουν συνέχεια όμως, παιδιά, τους έχουν μουρλάνει στα τηλεφωνήματα.

Από την Dortmund παίρνουν, έτσι. Γιατί δεν το κατάλαβε ο Βερολινέζος. Λοιπόν, ο 18χρονος εξτρέμ παίρνουν από ενδιαφέρον, αλλά παίρνουν συνέχεια, παιδιά.

0: Και ανησυχούν οι Γερμανοί της Dortmund λόγω των συνεχόμενων αγωνιστικών λεπτών που κουβαλάει ο Καρέτσας, και έχουν μια ανησυχία. Μην ξεχνάτε ότι πριν από μερικές εβδομάδες είχε καταρρεύσει το γήπεδο κόντρα στη Villarreal λόγω αδιαθεσίας. Και ζητάνε τις τελευταίες επικοινωνίες ένα μέτρο στο ρυθμό που θα χρησιμοποιηθεί ο νεαρός διεθνής μας. Οι Γερμανοί, οι Βεσφαλοί, θεωρούν πως ο Καρέτσας έχει υποβληθεί σε μεγάλο φόρτο αγώνων στην τελευταία περίοδο και θα χρειαστεί φροντίδα, μια ξεκούραση για να αποφύγει τυχόν υπερκόπωση. Ενώ στις επιστροφής σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ρωτήθηκε σήμερα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, συνέντευξη τύπου που είχε ενώ στις αυριανής αναμέτρηση με την ομάδα του κλοπ, και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα από την Dortmund για Καρέτσα. Τι με χαιρετάς? Γεια σου, θα κάνω μόνος μου εκπομπή. Πάμε Άσπρο Παναγωπούλου και μετά επανερχόμαστε.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς τα διαδοχικά κύματα έντονης βροχόπτωσης έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Μαρίου και το Δήμο Μυλοποτάμου. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Συνεργεία και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κρήτης επιχειρούν συνεχώς στα σημεία όπου έχουν καταγραφεί τα προβλήματα, προκειμένου να απομακρυνθούν τα φετά υλικά και να αποκατασταθεί όπου αυτό είναι δυνατό η οδική κυκλοφορία. Με μηνύματα από το 112 έχουν κληθεί οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Κανονικά εκτελούνται πλέον τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας δεν πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια για το Μαρμάρι. Αντίθετα, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Λαβρίου. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την ανταλλαγή κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου. 48 ιερά κοιμήλια επέστρεψαν στην Ελλάδα, ενώ η χώρα μας παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βούλγαρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά κοιμήλια. Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, με την οποία χαρακτηρίζεται η συμφωνία ως επιτυχία για την πατρίδα. Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως η επιστροφή όλων των κλεμμένων κοιμηλίων δεν είναι μαξιμαλισμός, είναι απέτηση του διεθνούς δικαίου. Κριτική στην πρόεδρο της Κομισιόν άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς για το θαυμασμό που εξέφρασε για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Όπως ανέφερε ο κ. Σαμαράς, δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί η κυρία Φόντερ Λάιεν, αλλά τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλητο σεβασμό των συμφωνηθέντων, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από εκεί και πέρα, επισημαίνει ο κ. Μαρινάκης, για όσα συνέβησαν στον παρελθόν, τον λογαριασμό ώστε να αναζητήσουμε από τον κ. Τσίπρα και εκείνους που ψήφισαν μια κακή συμφωνία. Μήνυμα στήριξη.

0: και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω περιφερειακών έργων, όπως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν ανήλικο σημειώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος φέρεται να ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές οχημάτων στην Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές με τη σύλληψη 8 μελών της πείρας, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, συσκευές γεωεντοπισμού και παρεμβολής συχνοτήτων, συσκευές εντοπισμού ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων οχημάτων και πινακίδων κυκλοφορίας. Εξεχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων. Το συνολικό οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75. Σε εξέλιξη είναι αγώνες Προμηθέας Περιστέρη και Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βορειάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από αύριο το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά υπηρωτικά και τα νησιά, ενώ στη δυτική Ελλάδα και τα βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μίνα Τσαμόπουλο. Let me see you dance, baby.
1: Yeah. Baila, morena, baila.

Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής Δύο Φίλοι Τρεις Απόψεις. 9 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Οκτώβριος χωρίς μη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βερολινέζος, Νίκος Χάτζη Ιωαννίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στη μουσική αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαλσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα με δύο τα Βρετάκου, κυρίες και κύριοι, στο 210-48-00-170-174. Τι λέει ο Αϊδός?

Και άλλοι δύο τρόποι είναι μέσω διαδικτύου, πάτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εσείς δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας συστέλνετε και εμείς αν προλάβουμε τη διαβάσουμε. Επίσης, έχουμε Viber, παιδιά! Yeah! 698-123-1003 698-123-1003 Poison Alice Cooper. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Η Μανιάνα μου γράφει ότι τα γκολ τα έβαλαν οι παλιοί που έχουν φάει το κράξιμο της αρκούδας. Το αντιπαρέρχονται οι κράζοντες εντός εισαγωγικών φιλάθλοι. Θα αντιπαρέλθω κι εγώ το Γιοβάνοβιτς να φύγει χθες που ξεκίνησα από χθες το βράδυ. Περιμένω να διαβάσω τώρα. Αν έπαιζε ο Μπακασέτας θα είχαμε φάει 4. Anyway, μήπως η εμπειρία κάτι μπορεί να προσφέρει. Η χρυσή συνταγή, Μανιάνα μου, είναι πάντα να καταφέρεις να μπορέσεις να συνδυάσεις την εμπειρία με το νέο αίμα. Αν το πετύχεις σωστή δοσολογία, έχεις μια πάρα πολύ καλή ομάδα σε κάθε άθλημα.

Γιωβάνοβιτς φωνάζει εδώ Βερολινέως, αφήστε τον ήχο στον Γιωβάνοβιτς να κάνει τη δουλειά του επιτέλους. Καλησπέρα στο Μιχάλη, τον Δηλαβεράκη. Καλησπέρα Μινά, από την Υγρή Κρήτη και πιο συγκεκριμένα από το Ιδρό Ηράκλειο. Ζήτω η τρέλα. Γεια σου Μιχάλη. Ελπίζω να έχει περάσει η κακοκαιρία, να πηγαίνει προς πιο ανατολικά, να ησυχάσετε κι εσείς σιγά σιγά.

Γεια σφαλακρό τουρκοβούνι, μηνά, καλησπέρα. Για να έχουν λογικά ασφάλιστρα οι Lloyds, πρέπει πρώτα να υπάρξει ικανό τέλο πυρηνοκίνητων πετρελαιοφόρων πλοίων, νομίζω. Και τα τελευταία είναι πανάκριβα. Πυροκίνητα πλοία, αδερφούλη, εμπορικά δεν υπάρχουν, μόνο πολεμικά. Θέλουν να βάλουν την πυρηνική ενέργεια, που είναι μια λύση, αλλά ειδικά στα πλοία φοβούνται. Μην γίνει κανένα ρεσάλτο, μην τους καταλάβουν το πλοίο, μη. Αλλά δεν είναι τα πυρηνικά που χρησιμοποιούν βέβαια στα πολεμικά. Αλλά ο φόβος σηλάει τα έρμα. Δημήτρης, μηνά, αδελφέ, τα εξήγησε στέλια και σε ευχαριστώ. Πιστεύω τουλάχιστον αν δεν μπορέσουμε να επαναλάβουμε αυτό που κάναμε στη Γερμανία, να δούμε ένα καλό αγώνα. Και μέχρι εκεί που μας πήγαν οι παίχτες μας είναι αρκετό. Δεν είναι μικρό και το 2-2 με τους Ολλανδούς. Συγχαρητήρια στο Γιωβάνοβιτς και στους παίχτες, τα λέμε. Φυσικά και δεν είναι λίγο. Δεν μου τρελαθεί. Πρέπει να απογοητεύουμε αυτά τα παιδιά, να τους κόβουμε τα φτερά, την όρεξη. Αγαπάνε τη φανέλα που φοράνε. Τους είδαμε στην Εθνικό να δακρύσουν. Το θεωρούν μεγάλη τιμή. Μπάλα ξέρουν, τα δίνουν όλα. Υπομονή. Με τις ηρωνίες και την τοξικότητα δεν βγάζει πουθενά. Γεια σου Ντένι. Ό,τι αρχιελληνικό στη Μικρά Ασία το ονομάζουν ρωμαϊκό και δεν τολμάς να του πεις τίποτα. Λέει, γυαλίζει το μάτι τους. Τι να πω ρε φίλε. Γεια σου Λάμπρο. Καλησπέρα, καλές εκπομπές. Πες σε παρακαλώ πάλι τα 4 πρώτα λιμάνια. Άκουσα για τη Βαλένθια. Ναι, η πεντάδα είναι για να ξέρεις. Ρότερνταμ, μακριά. Αμβέρσα, που έχει κάνει συγχώνευση με ένα διπλανό λιμάνι εδώ και κάτι χρόνια. Αμβούργο, Βαλένθια, Πειραιάς. Αυτή είναι η πεντάδα. Τα εμπορικά λιμάνια. Από όλα αυτά μόνο στην Αμβέρσα δεν έχω πάει. Και τι μας είμαστε.

Ο Γιάννης από Πάτρα γράφει για την εθνική στο μία ισοπαλία θα ήταν καλό αποτέλεσμα. Μην ενθουσιαζόμαστε σιγά σιγά. Σωστός. Είπαμε. Παιχνίδι που δεν μπορείς να το κερδίσεις, τουλάχιστον προσπάθησε να μην το χάσεις. Ο Ιωάννης Αφηρίου γράφει όπως είπε, είχε πει και ο Πούσκας 11 αυτοί, 11 και εμείς. Ο Μιχάλης Λαμπύρης. Καλησπέρα φίλε, one way ticket. Πού το θυμήθηκες? Το είχε η Κωνσταντίνα στη λίστα και το επέλεξε ο Βερολινέζος. Γεια σου ρε νεροφίλη, πού είσαι ρε εσύ? Καλησπέρα, επιτέλους σε βρήκα πάλι. Άντε και καλό μας φθινόπωρο, καλή σεζόν. Εύχομαι φανταστικές, απίθανες, εφάντατες εκπομπές. Εύχομαι νεροφίλη, οπότε σε φέρει ο δρόμος σου. Εδώ είμαστε στο Sky, στα κεντρικά, στο Φάληρο. Έχουμε και τον ηλεκτρικό δίπλα. Αν και μου φαίνεται είχε έρθει, ναι, είχε έρθει μια φορά πριν 3-4 χρόνια. Οπότε το δρόμο τον ξέρεις. Νεροφίλη είναι συντηρήτρια έργων.

σου ζωή από το Βόλο και εγώ. Οπότε να έρθω λέει, να παρακολουθήσω μήνα. Όποτε θες. Εμείς εδώ είμαστε Σαββατοκύριακο. 5.30 με 8. Καλησπέρα στον συνάδελφο τον Νίκο τον Ελευθερόγλου. Γεια σου Νικόλα. Καλησπέρα στη Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά για την επικοινωνία. Πώς το λένε αυτό που παίζει. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Ευχαριστούμε για τα χιλιάδες μηνύματα που έχετε στείλει. Έτσι δεν είναι. Εκατοντάδες χιλιάδες. Αλλά θέλω να σταθώ στο μήνυμα του Βερολινέζου.

Έλα ρε Δημήτρη, έλα ρε Μαθιέ. Καρδιθίσματα από σπέτσες. Έχουμε σπέτσες, μίνι μάραθον. Θα έρθεις, μην ανατρέξεις. Πού να έρθω να τρέξω? Με τρέχουν εδώ στο Sky. Πρωταθλητής έχω γίνει. Τι τρως, σαλατούλα, τρως? Μια χαρά. Συνέχιζε να μασάς, εγώ θα συνεχίσω. Σε όλα τα παιδιά και στον Χρήστο και στον Αργύρι. Να είστε καλά, ρε παιδιά, να είστε καλά. Οι Τζιμάνιδες είναι το παρατσούκλα του μπαμπά. Τζιμάνης, μαφιός στο επίθετο. Να περνάτε όμορφα. Συνεχίζονται οι τουρίστες να πηγαίνουν στα νησιά μας, να το ξέρετε αυτό. Πατημένη και η Μήλος. Οι σπέτσες έχουν το σπέτσες mini marathon. Μινά, αν αύριο πάρουμε με μισό μηδέν τη νίκη, θα είμαι σαν να έχω μόλις προσγειωθεί στο πιο ονειρικό μέρος. Λάκης Τρολάκης. Μακάρι, τουλάχιστον θα το παλέψουν τα παιδιά. Ο Σπύρος ο Παλιοδήμος, πού είσαι αδερφέ? Έτσι θυμηθήκαμε τα παλιά σήμερα, τσάμο. Γεια σου ρε Σπύρακλα. Στέλνει μήνυμα η Οικολόγρια. Έτσι υπογράφει από το Οικολόγος, έτσι. Οικολόγρια, το βλέπεις, ε. Οικολόγρια, δεν λέω. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Φιλιά από το Βόρειο Αιγαίο. Καλησπέρα στο Βόρειο Αιγαίο.

με την ησυχία σου. Εδώ μια οικογένεια είμαστε. Μου λέει, μην ξανακούσω κανένα να λέει ότι είμαστε μια οικογένεια. Θα μου γυρίσει το μάτι. Έχεις δει τι γίνεται στις οικογένειες? Σκοτώνονται μεταξύ τους.

0: αυτό.
1: Λοιπόν, παιδιά, ορίστε, απλά πράγματα. Απλά πράγματα, εμείς καθόμαστε και ξυνόμαστε και κάνουμε καφενειακές συζητήσεις και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός που παρεμπιπτόντως το Σεπτέμβρη έσπασε το φράγμα των 5 μόνο 5,1. Poing! Και ποιος φταίει, φταίει ο Χατζηπετρής. Εγώ φταίω, λέει ο Βερολινέζος. Στο μεταξύ στην Ισπανία ξεσηκωμός, χιλιάδες διαδηλωτές για το στεγαστικό. Και πήρε τέτοια έκταση η διαμαρτυρία που ρίξανε πλαστικές σφαίρες οι μονάδες καταστολής, καταλαβες. Ενώ εμείς ας πούμε έχουμε στεγαστικό θεωρητικά. Δεν βλέπω κανένα να βγαίνει στον δρόμο. Δεν βλέπω κανένα να διαμαρτύρεται. Μόνο φωνάζουνε. Το 70% του μισθού, το 40%, το 50% πάει για τον Νίκη. Ναι. Και. Από το μισθού πάει για τον Νίκη. Και. Ζωάρα, φιλέ. Σήμερα είναι Σάββατο. Και βγαίνουν όλες σε όλες τις εκπομπές, σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, οι πολιτικοί μαλλιοτραβιούνται, τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Και ακόμα είναι αρχές Οκτωβρίου. Δεκάδες χιλιάδες λοιπόν Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης αλλά και σε άλλες ισπανικές πόλεις σήμερα για να διαδηλώσουν κατά της στεγαστικής κρίσης μετά την απόρριψη κυβερνητικών μέτρων από την αντιπολίτευση. Έφερε κάποια μέτρα η κυβέρνηση του Σάντσες και τα καταψήφισε η αντιπολίτευση. Διαδηλωτές κοιμάντιζαν αφίσες και καλούσαν σε γενική απεργία. Λοιπόν, ο Σάντσες είχε προτείνει τα μέτρα αυτά που τελικά καταψήφισε η αντιπολίτευση για να κατευνάσει την οργή του κόσμου για την έξοδο μιας 87χρονης γυναίκας. Θυμάστε που την είχαν και σε καρέκλα που τη βγάζανε έξω οι επιμελητές. Καθώς και άλλα ζητήματα στέγασης. Όλα αυτά τα μέτρα απορρίφθηκαν από το κοινοβούλιο. Και τώρα ο Ισπανός Πρωθυπουργός ενδέχεται να προκηρύξει πρόορες εκλογές για τον Νοέμβριο μετά την αποτυχία ψήφισης του νομοσχεδίου. Πάλι Βαλένθια μπροστά μας, το τέταρτο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό λιμάνι. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν το Σάββατο στη Βαλένθια με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων για να διαλύσει τους διαδηλωτές. Περίπου 30 διαδηλωτές κατάφεραν να εισέλθουν στην πόλη των τεχνών και των επιστημών, ένα εμβληματικό πολιτιστικό κέντρο της πόλης, προτού εκδιωχθούν από την αστυνομία. Άλλες διαδηλώσεις σε 50 ισπανικές πόλεις ήταν ειρηνικές. 70.000 διαδηλωτές στη διαδήλωση στη Μαδρίτη, ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση. Εδώ δεν κουνιέται φίλο. Καλά λέει ο Άδωνης. Στην Ελλάδα όλα είναι ζάχαρη. Και τρώει κεμπάπ. Ήρθα να μιλήσω λίγο πολιτικά, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω κεμπάπ.

Και φυσικά έχουμε το ξεσηκωμό στην Γαλλία, 6 μήνες πριν τις εκλογές εκεί. Μπορεί να έχουμε και εκεί προώρες εκλογές. Οι μαθητές έχουν βγει στους δρόμους. Συγκρούσεις με την αστυνομία. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν δυσαρέσκεια των πολιτών στο πρόσωπο του Εμμανουέλ Μακρόν και της κυβέρνησής του. Πρόεδρος είναι ο Μακρόν, έχει την κυβέρνηση εδώ από κάτω. Και εκεί οι Γάλλοι δεν παίζουν. Οι Γάλλοι, αυτά τα σώματα καταστολής που έχουν στην αστυνομία, δεν παίζουν. Αυτοί είναι σαν να πηγαίνουν σε πόλεμο. Μιλάμε, αδερφέ, πολύ ξύλο. Συντεταγμένα και οργανωμένα. Αυτοί δεν θυμίζουν στρατιωτική ομάδα, θυμίζουν στρατό κανονικό, κομάντο. Παντού οι διαδηλώσεις και στη Γαλλία και σε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη πηγή προσκύμενη στον Γάλλο Πρωθυπουργό δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις έχουν μετατραπεί από κίνημα διαμαρτυρίας σε αστική βία. Είναι ανεξέλεγκτη πλέον. 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Και υπάρχουν σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό που οξύνουν την κρίση χρηματοδότησης εκπαίδευσης. Και μου φαίνεται έρχεται η... Μου φαίνεται ότι έρχεται η Madame Le Pen.

Πού είναι αυτή η γένεια που τραγούδα για αυτά τα τραγούδια? Πόσο να είναι σήμερα? 50. Ε, το λιγότερο. 50. Δηλαδή, αυτοί μας κυβερνάνε. Που τραγούδαγαν. Hey teacher, leave the kids alone. All in all, it's just a metal brick in the wall. Τα αφήσανε μόνα τους δύο Βελενέζους και να πως γίνανε τα παλιόπαιδα. Αυτοί δεν κυβερνάνε τώρα, οι επαναστάτες. Ναι.

Δεν τα είχαμε φανταστεί ακριβώς έτσι, λέει ο Βερολίνος. Έλα ρε Βερολίνο. Λοιπόν, αυτά. Όσο αν λέει η κυβέρνηση ότι πάμε για εκλογές την Άνοιξη, υπάρχει μια παράμετρος. Κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει και κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Γεγονότα. Ένα γεγονός που δεν το έχεις υπολογίσει μπορεί να σου ανατρέψει όλα τα σχέδια.

0: Γεια σου ρε Γιάννη Αυγεράκη. Έλα ρε Μινά, βάλε μας Νιρβάνα. Έχεις τίποτα από Νιρβάνα? Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μου γράφει, είμαστε πολιτισμένοι εμείς. Εννοεί για τις παρελάσεις και όλα αυτά. Για τις διαδηλώσεις και λέω παρελάσεις. Καλησπέρα στην Αναστασία. Θέτει πάλι το θέμα με τα δρομολόγια. Στοιχείο που είναι ελάχιστα για την εξυπηρέτηση των φοιτητών. Στέλνετε από πέσει, στέλνετε. Δεν έχω δει να γίνεται κάτι. Άρη Ρολογά, μην είσαι προκλητικός. Να έρθω λέει να πάρω μέρος στην εκπομπή τρολάροντας στους γράβρους. Γιατί ρε εσύ, μετά θα αρχίσουν να τρολάρουν οι άλλοι και θα γίνουν μια ωραία ατμόσφαιρα. Να σας πω ότι στις γυναίκες Ολυμπιακός, η ομάδα υδατοσφαίρησης γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε το Super Cup κόντρα στην Καταλούνια με 18-4. Εύκολη επικράτηση, κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup στο τελικό που διεξήχθη στον Πειραιά. Ήταν αδιαφορονίκητο το φαβορί. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα πρόβλημα να το αποδείξει απέναντι στην Καταλούνια. Πρωταθλήτριες Ευρώπης λοιπόν επικράτησαν 18-4 επί της ισπανικής ομάδας η οποία είναι κάτοχος του Euro Cup. Τι έγινε? Πάμε άσπα. Πάμε.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς τα διαδοχικά κύματα έντονης βροχόπτωσης έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Μαρίου και το Δήμο Μυλοποτάμου. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά. Για τον Οργοσαρονικό, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας δεν πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια για Μαρμάρι. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από το Λαύριο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε σε εκδήλωση για την ανταλλαγή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Πρόκειται για 48 ιερά κειμήλια που επέστρεψαν στην Ελλάδα, ενώ η χώρα μας παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ. Τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βούλγαρων και επίσης πήραμε μόνο 48 τα χιλιάδες κλεμμένα δικά μας ιερά κειμήλια, σχολίασε ο Αντώνης Σαμαράς. Κυβερνητικές πηγές επισήμαναν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου με την οποία εκφράζεται ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη συμφωνία. Μήνυμα στήριξης της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ελεύθερο Ρινέζε σε μεγάλη καρδιά, δεν χαλάς χατήρια στον ακροατή που ζήτησε σε Νιρβάνα. Στο Γιάννη τον Αβγεράκη, Smell Like Teen Spirit. Και μπήκαμε στο τρομακτικό πέμπτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Ακούσουμε λίγο το τραγουδί.

Καλησπέρα Αναστασία, Λαμπέργη, καλησπέρα Μινά. Η Μανιάνα επανέρχεται στην Ελλάδα, διαδηλώνουμε για το τι κάνει ο κάθε. Ναι. Τώρα μην το κάνουμε. Για τα σοβαρά λέει μακριά και αγαπημένη. Ούτε γι' αυτό διαδηλώνουμε που γράφεις. Ένας φίλος ρωτάει, ένας φίλος ποιος γιορτάζει γιατί χτυπάνε καμπάνες. Πώς το έλεγε ο νομικός. Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Αδελφέ, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου είναι του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη. Γι' αυτό είχαν και εκδηλώσει το κέντρο της Αθήνας και έχει κλείσει το κέντρο, τώρα είναι ανοιχτό, όλα καλά. Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη. Σου απάντησα. Είσαι okay.

τι έπαθες. Τι έπαθες, σου γλιστρήσαν τα κουμπιά. Αφού κάνεις, παίζεις λες και παίζεις πιάνο, ρε φίλε. Δηλαδή, η μεγάλη σου εμπειρία, δηλαδή, εντάξει, ταχύτητά σου είναι. Συνήθως έτσι την παθαίνουν οι πολύ έμπειροι. Ξέρεις, 30 κουμπιά το 10 στα 10 δευτερόλεπτα, γλιστράει το χέρι. Κοίταξε, φίλε, τι κακό μας έχει βρει. Δεν φτάνει η ακρίβεια, δεν φτάνουν τα καύσιμα, φτάνουν τα τρόφιμα. Δεν φτάνει ο κακός μας ο καιρός. Δεν. Φίλε, μικραίνουν και ακριβαίνουν. Οι πατάτες, ρε φίλε! Οι πατάτες! Θα πάει το σουβλάκι 10 ευρώ! Το μοσχαράκι στο Θεό! Οι πατάτες θα πάνε στο Θεό! Το τυράκι φετούλα θα πάει στο Θεό! Δώσε! Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Ευρώπη οδεύει προς μία από τις μικρότερες σιωδές πατάτα στην ιστορία της. Γιατί είχαμε καύσωνες, παρατεταμένη ξηρασία που έπληξαν το προϊόν το οποίο έχει μεγάλες ανάγκες σε νερό. Πάνε εκεί πατατούλες. Καλησπέρα στο φίλο από Τάβα, τον Παναγιώτη. Κάνοντας, καλή εκπομπή, 60 πλέον, όσοι ακούγαμε το The Wall. Πω, ρε Παναγιώτη. Αυτοί που είναι στα πράγματα δηλαδή. Μπεζιές. Για εμάς τους καταναλωτές, η πίεση αναμένεται, λέει, να γίνει σύντομα αισθητή στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και στις λαϊκές, με μικρότερες πατάτες για φούρνο, πιο κοντές τηγανιτές πατάτες και υψηλότερες τιμές. Θα τρώμε κάτι τηγανιτές πατατούλες τόσο, φέρνω το στο μυαλό σου, με την οδοντογλυφίδα θα τις χτυπάμε. Πάει και η χωριάτικη στο Θεό, τα απορροκυπευτικά, πάνε και οι πατάτες, πάει και η φέτα, έλεος. Βλέπω τα Ινστιτούτα αδυνατίσματος να λιγοστεύουνε. Ίσως μπορεί, λες.

αποδόσεις της πατάτας, λέω. Έχουν πληγεί σημαντικά, πτώση κατά 21% στο Βέλγιο, 13% στη Γαλλία και 10% στη Γερμανία.

0: αρχίσουμε να διαβάζουμε έρευνες σαν την ακόλουθη περί πατάτας. Μπας και πιστούμε, εγώ δεν πείθομαι βέβαια. Αυτός είναι ο αριθμός από τηγανιτές πατάτες που πρέπει να τρως και δεν πρόκειται να σ' αρέσει. Όχι πατάτα, ο αριθμός. Καθηγητής του Harvard χαρακτήρισε τις τηγανιτές πατάτες βόμβες αμύλου. Ναι, έχω μια φίλη η οποία όταν έκανε δίαιτα της είχε πει η διατροφολόγος σε κομμένες τηγανιτές πατάτες τα τεινάζουν όλα στον αέρα. Ναι, αλήθεια σου λέω. Σου αλλάζουν το μεταβολισμό, ξέρω εγώ τι γίνεται. Μακριά της έλεγε. Και εγώ την κοίταζα έτσι με συμπόνια και ενσυναίσθηση. Όχι ρε Βερολινέζε, όχι καθώς σε τρώγα πατάτες. Είπα ενσυναίσθηση. Μετά πήγα και έφαγα. Καθηγητής από το Harvard υποστηρίζει πως η συνιστόμενη μερίδα για τηγανιτές πατάτες την ημέρα είναι 6.
1: Έξι
0: πατατούλες. Έλα αυτό, κουμποσέ το στην κρίση της πατάτας που θα ακριβίνει και βρήκαμε τη λύση. Η έρευνα είναι προθύστερη, έτσι. Ότι αυτό έχει γίνει και θέμα στο TikTok. Ναι, αμέ. Ένα μπολ πατάτες 150 γραμμάρια περιέχει 369 θερμίδες. Τίποτα. Μπροστά στις 10.000 που τρώμε εμείς.

Άριστο Λολογάς, μηνά ήμουνα νωρίτερα για καφέ και δεν άκουσα την εκπομπή του φίλου σου, Dr. Kef. Για πες τι ωραία πράγματα είπε. Ξέρω κάτι καρκίνο στον παχαίο, ξέντερο. Κάτι κομπογιανίτες πως ξεγελάνε για να πας στο γιατρό. Κάτι τέτοια πράγματα. Such a shame είναι αυτό. Πω ρε φίλε. Έλεγε ο Μιχάλης ο Γεφαλογιάννης, ο φίλος μου, αδερφός μου, πώς την πατάς με τους κομπογιανίτες, πώς να βρεις σωστό γιατρό και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό. Γεια σου Δημήτριε, μηνά, καλή εσπέρα. Σαν το ραδιόφωνο, τίποτα άλλο, το καλύτερο. Ναι αδερφούλη, το ραδιόφωνο είναι παρέιτσα, ωραία παρέιτσα. Ωραία, είναι μοναδικό, το λατρεύω.

Ο Θανάσης μου λέει, Μινά, ηχείο στον κόσμο κατέχει το 11,1% των καραβιών. Μετά τα λεωφορεία το νησί δεν το έχει καθόλου, λέει Θανάσης. Όχι το 11,1% των καραβιών, το 11,1% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Έτσι είναι το σωστό να μετράς. Γιατί ας πούμε εσύ μπορεί να έχεις 10 φορτηγά και ο άλλος να έχει 3 διπλές νταλίκες, κουβαλάει περισσότερο. Δεν επειδή εσύ έχεις 10 φορτηγάκια είσαι μεγαλύτερος από αυτόν που έχει 3 διπλές νταλίκες. Το θέμα είναι πόσο ποσότητα μεταφέρεις με τα πλοία που έχεις. Λοιπόν, και έχει το 11% όντως εφοπλιστές με χιώτικη καταγωγή της παγκόσμιας χωρητικότητας. Ένα μικρό νησί και είναι και οι νούσες διπλά, μην ξεχνάμε τις νούσες. Γεια σου ρε Άκη, Άκησε Κανταρτζής. Καλησπέρα Μινά, όλα είναι θάλασσα, φιλιά πολλά. Να σε γερός Άκη, καλησπέρα.

Και έχω να σας πω μια ιστορία τώρα, στο πλαίσιο και στο περιθώριο του πολέμου και των γεωπολιτικών συγκρούσεων. Σας την άφησα για το τέλος, γιατί μοιάζει με παραμυθάκι, αλλά για να δείτε τι γίνεται στον κόσμο. Έχω ένα μήνυμα από τον Κυριάκο, συγγνώμη, τον Κυριάκο τον Παυλίδη, ο Ιρλανδικός λοιμός της πατάτας, γνωστός και ως μεγάλος λοιμός, ήταν μια καταστροφική περίοδος πείνας, ασθενειών και μαζικής μετανάστευσης στην Ιρλανδία από το 1845 ως το 1852. Λοιπόν, στο επίκεντρο είναι η Λουκόιλ, η ρωσική, με τα πετρέλαια και το τεράστιο χαρτοφυλάκιο, γιατί έχει γεωτρήσεις, έχει αποθήκες, έχει εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στη Ρωσία. Λοιπόν, η πώληση των δραστηριοτήτων της Λουκόιλ εκτός Ρωσίας έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια επιχειρηματική συμφωνία και θα σας εξηγήσω γιατί. Στην υπόθεση συναντώνται ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και τα συμφέροντα ισχυρών επενδυτών, ορισμένοι από τους οποίους έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με το περιβάλλον του Ντόναλντ, του Τραμπ, δε. Wild Boys!

σου Γιάννη Γλυκέ, καλησπέρα. Έλαβα το μήνυμα. Έχει πολιτική χρειά, δεν θέλω να το πω. Λοιπόν, στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας με τη Λουκόιλ βρίσκονται κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, δηληστήρια, δίκτυα πρατηρίων σε διάφορες χώρες. Το πιάσατε όλο αυτό? Σύμφωνα με εκτιμήσεις που αναφέρονται στην συνολική αξία τους όλων αυτών, η αξία λοιπόν φτάνει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Boys. Τον Οκτώβριο του 2025 είχαμε αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Lukoil για να πιεστεί η Ρωσία που είχε εισβάλει στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις δυσκόλεψαν τη λειτουργία της εταιρείας στο εξωτερικό και η Lukoil άρχισε να ψάχνει αγοραστή για όλη αυτή την περιουσία 20 δις που έχει στο εξωτερικό. Επαναλαμβάνω, κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, αλυσίδες πρατηρίων σε διάφορα και δηληστήρια. Τον περασμένο Ιανουάριο του 26 η Lukoil ανακοίνωσε συμφωνία με τον αμερικανικό επενδυτικό όμιλο Carlyle. Η πώληση όμως δεν είχε ολοκληρωθεί γιατί χρειαζόταν την έγκριση των αμερικανικών αρχών που τις είχαν επιβάλει κυρώσεις. Ενώ η συμφωνία δεν επέτρεπε στη ρωσική εταιρεία, επέτρεπε στη ρωσική εταιρεία να εξετάσει και άλλες προσφορές. Λοιπόν, ψάχνει η Lukoil να πουλήσει. Σε αυτό το σημείο, φίλοι και φίλες, τα έχετε στο μυαλό σε μια σειρά. Ναι. Εμφανίστηκε ένα δεύτερο επενδυτικό σχήμα για να πάρει τη Lukoil, το χαρτοφυλάκιό της όλο στο εξωτερικό, με επικεφαλής τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Τοντ Μπόιλι και συμμετοχή επενδυτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Το Γενάρη μιλάμε το 26, ένα μήνα πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και μέσα σ' όλα, στη νέα πρόταση εξετάζεται και η συμμετοχή της DFC. Θυμάστε που έχει χρηματοδοτήσει και, και το ναυπηγείο της Ελευσίνας. Ενός αμερικάνικου κρατικού οργανισμού που χρηματοδοτεί επενδύσεις στο εξωτερικό. Κρατικού, DFC. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς θα κριθούν οι ανταγωνιστικές προσφορές εάν ένας οργανισμός του αμερικανικού κράτους συμμετέχει σε μία από αυτές. Στο μεταξύ, ο Μπόιλι, ο οποίος εμφανίστηκε δεύτερος, έχει προσφέρει $1 εκατομμύριο στην πολιτική επιτροπή MAGA που στηρίζει το Τραμπ. Και παράλληλα, οι επενδυτές από τον κόλπο που συνδέονται με την πρόταση για εξαγορά όλου του χαρτοφυλακίου στο εξωτερικό της Lukoil, 20 δις, έχουν συνεργασίες με επιχειρήσεις που σχετίζονται με μέλη της οικογένειας Τραμπ. Αυτά τα λένε Financial και Reuters και όλα τα ξένα μέσα, έτσι. Δεν τα λέμε εμείς. Τίποτα παράνομο, τίποτα, όλα κανονικά. Και σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Βλαδίμηρος Νάτος και businessman και καγκεμπίτης έθεσε το θέμα της πόλης σε συνάντηση με τον Κουσνέρ και τον Steve Witkoff. Και οι Αμερικάνοι το βλέπουν ως μια καλή δίωδο σε ένα καλό δρόμο για να έρθουν σε επαφές και επικοινωνίες καλές με τη Μόσχα. Πάντως όμως δεν είναι η αλλαγή ιδιοκτησίας, παιδιά, όσον αφορά εμάς, δεν σημαίνει φθηνότερα καύσιμα. Αλλά βλέπετε τι διαβλοκή γίνεται, τι χαμός, τι φύγε εσύ, έλα εσύ, ποιανού είσαι εσύ.

Να επαναλάβω ότι σήμερα είχαμε πρεμιέρα του Sport FM TV, κυρίες και κύριοι, σε επιλεκτική λειτουργία η νέα πλατφόρμα εδώ του ομίλου Sky. Μπαίνετε μέσω browser στο www.sportfmtv, συνεχόμενα τα γράμματα, sportfmtv.gr, και όλοι οι φιλάθλοι θα έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας. Στο αρχικό αυτό στάδιο και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς να προϋποθέτει εγγραφή, και δωρεάν θα είναι στους επισκέπτες της. Όσοι λοιπόν αγαπάτε το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, μπορείτε πλέον να απολαμβάνετε μια νέα εμπειρία θέασης και να ζείτε συναρπαστικές αθλητικές στιγμές. Έχουμε αρχίσει εδώ στον Όμιλο από τις 3 το μεσημέρι, Σαββάτου, με τους αγώνες μπάσκετ. Και αύριο έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. Μία η ώρα Παναθηναϊκός Άκτορ Βίκος Φάλκονς. Μία η ώρα. Και στις 5:30 Ηρακλής Ολυμπιακός.

σιγά και λαου λαου σας πάμε στο τέλος της εκπομπής να παραδώσουμε. Μου λέει Μανιάν, αυτό ήθελα να σου γράψω για το λοιμό της Ιρλανδίας. Είχε πεθάνει κόσμος. Πατάτα είπαμε.

Φύγε μου λέει, φύγε. Φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Νίκος Χατζηγιοαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μινάς Τσαμόπουλος. Αύριο θα είμαστε μαζί και με τον Νίκο. Λοιπόν, το Σταματέλο, ο οποίος πήγε να περιγράψει το παιχνίδι του Ιάλισσου με την Δόξα Λευκάδας στην Ρόδο για την πλατφόρμα του Sky. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Στέφανο Νικολαίδη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πρώτα ο Θεός, στις 5.30 το απόγευμα. Καλό Σαββατόβραδο!

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σύγκρατη κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέφανος Νικολαίδης και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζηιωαννίδης, στην επιμέλεια της παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως και αυτήν την ώρα. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς τα διαδοχικά κύματα έντονης βροχόπτωσης έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μιλοποτάμου. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Συνεργεία και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κρήτης επιχειρούν συνεχώς στα σημεία όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα, προκειμένου να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά και να αποκατασταθεί όπου αυτό είναι δυνατόν η οδική κυκλοφορία. Με μηνύματα από το 112 έχουν κληθεί οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το έδαφος έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τις συνεχείς βροχοπτώσεις και παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων και συσσόρευσης υδάτων. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται έως και αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Έως και αύριο το μεσημέρι, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα. Κανονικά εκτελούνται πλέον τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Δραφίνας δεν πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια για το Μαρμάρι. Αντίθετα, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Λαβρίου. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου. Ο επαναπατρισμός σπουδαίων κοιμηλίων της συλλογικής μνήμης σε Ελλάδα και Βουλγαρία μετατρέπει τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος σε γέφυρες ενός κοινού μέλλοντος, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσία του Βουλγαρού ομολογού του, Ρούμεν Μάντεφ. Πρόκειται για 48 ιερά κοιμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα και πλέον αιώναν μετά την αφαίρεσή τους, ενώ η χώρα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Υπενθυμίζεται ότι η Ιερά Σύνοδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαρακτηρίζεται

κοινωνικό πολιτισμό των Σκοπίων. Όπως ανέφερε ο κ. Σαμαράς, δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί η κυρία Φόντερ Λάιεν, αλλά τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλητο σεβασμό των συμφωνηθέντων, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από εκεί και πέρα, επισημαίνει ο κ. Μαρινάκης, για όσα συνέβησαν στο παρελθόν, τον λογαριασμό ας τον αναζητήσουμε από τον κ. Τσίπρα και εκείνους που ψήφισαν μια κακή συμφωνία. Μήνυμα στήριξης της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφο, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και την ηγεσία της στην περιοχή, τονίζει ο κ. Ρούμπιο και προσθέτει: έχει προωθήσει με επιτυχία τα ενεργειακά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την νότιο-ανατολική Ευρώπη μέσω περιφερειακών έργων όπως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος. Συμφωνία οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν η Γαλλία και η Τουρκία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στόχος είναι η ενίσχυση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων. Το τουρκικό Υπουργείο προσθέτει ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών επιτεύχθηκε συμφωνία για την ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη συνεργασία. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πρόσθεσε ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον πιλότο με ένα τσεκούρι έκτακτης ανάγκης και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο συγκυβερνήτης είναι υπήκοος Ομάν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο συγκυβερνήτης να έδρασε κατόπιν εντολών τρίτων, προειδοποιώντας ότι όποιος εμπλέκεται θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Νωρίτερα, η Wall Street Journal είχε μεταδώσει ότι το Ομάν είχε απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη να πετά στη χώρα καταγωγής του λόγω ανησυχιών ότι είχε υιοθετήσει εξτρεμιστικές απόψεις. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι σήμερα στο σύστημα συμμετέχουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ενώ επόμενο βήμα είναι η διεύρυνση της χρήσης του από τους Ιατρικούς Συλλόγους σε όλη τη χώρα. Από τις 18 Σεπτεμβρίου που τέθηκε σε λειτουργία το MedWatch, έχουν καταγραφεί και αναλυθεί πάνω από 12.000 δομές και 37.000 διαδικτυακές καταχωρήσεις. Εκτός συνόρων πάλι, νέα πλήγματα κατά της πρωτεύουσας της Ιεμένης Σανααά εξαπέλυσαν σήμερα οι Σαουδαραβικές δυνάμεις σύμφωνα με τους Χούθη. Μέσω ενημέρωσης της οργάνωσης των Χούθη έκανε λόγο για 26 πλήγματα. Στο μεταξύ, οι Σαουδαραβικές δυνάμεις έπληξαν τη Σανααά για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια την Πέμπτη, όπως μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης των Χούθη. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν ανήλικο σημειώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος φέρεται να ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Στη μάστιγα των απατών, καλωστημένη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 67χρονης την περασμένη Πέμπτη. Άγνωστοι προσπάθησαν να την πείσουν ότι συγγενικό της πρόσωπο είχε εμπλακεί σε τροχαίο, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να την εξαπατήσουν. Στη συνέχεια, άλλοι δράστες επικοινώνησαν μαζί της, παρουσιάστηκαν ως αστυνομικοί και της είπαν ότι γνώριζαν για την προηγούμενη απόπειρα εξαπάτησης. Την έπεισαν ότι θα συμμετείχε σε μυστική επιχείρηση της αστυνομίας και τη ζήτησαν να συγκεντρώσει τα τιμαλφή της. Στο σπίτι της έφτασε όχημα με χαρακτηριστικά ταξί, στο που επιβιβάστηκε έχοντας μαζί της περίπου 100 χρυσές λίρες. Αρχικά μεταφέρθηκε στην Τρίπολη, από όπου παρέλαβε και χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια το όχημα τη μετέφερε στην περιοχή των Αχαρνών στην Αττική, όπου παρέδωσε στους δράστες τόσο τις λίρες όσο και τα χρήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, η 67χρονη βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους δράστες, οι οποίοι της έδιναν οδηγίες ως αστυνομική, διατηρώντας την πεποίθηση ότι συμμετείχε σε αστυνομική επιχείρηση. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην ελληνική αστυνομία αργά το βράδυ της Παρασκευής και διερευνάται. Δύο νέες περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτησης βάρος ηλικιωμένων καταγράφηκαν και στην Ετωλοακαρνανία. Οι απατεώνες προσποιήθηκαν τους λογιστές και έπεισαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή με πρόσχημα την ύπαρξη οφειλών προς την εφορία. Συνολικά κατάφεραν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 70.000 ευρώ.

0: Νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, μία ημέρα αφότου η Βουλή απέρριψε δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που προωθούσε η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ με στόχο την προστασία των ενοικιαστών. Εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές οχημάτων στην Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές με τη σύλληψη 8 μελών της πείρας, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, συσκευές γεωεντοπισμού και παρεμβολή συχνοτήτων, συσκευές εντοπισμού ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων οχημάτων και πινακίδων κυκλοφορίας. Εξεχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπής οχημάτων. Το συνολικό οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ. Στη σύλληψη 27χρονου αλλονταπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προχώρησαν αστυνομικοί μετά από αξιοποίηση πληροφοριών. Ο άντρας συνελήφθη σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά. Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ανάβησο Αττικής. Ο 27χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας στο κατάστημα, φέρεται να επιχείρησε να τραυματίσει θανάσιμα άλλο άτομο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο περαστικοί. Ο 27χρονος αντιμετώπιζε και κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι και γεμιστήρας με 12 φυσίγκια, μαχαίρι και μικροποσότητα κάναβης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λειτουργία του τραμ θα τεθούν σε ισχύ αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από τη Στασή, τα δρομολόγια στις γραμμές του τραμ θα διεξάγονται ως εξής. Στη γραμμή 6 Πικροδάφνη Σύνταγμα μεταξύ 6 και 12, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Fix και θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Fix Πικροδάφνη λόγω διεξαγωγής του αγώνα Greece Race for the Cure 2026. Στη γραμμή 7 Ασκληπείο Βούλας, ακτή Ποσειδώνος Πειραιά, μεταξύ 8.30 και 1, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό της στάσης ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας ΣΕΦ Ασκληπείο Βούλας λόγω διεξαγωγής του αγώνα Run Greece Πειραιάς 2026. Στην αθλητική σας ενημέρωση, όλο το πρωτάθλημα της Stoiximan Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Τη συγκεκριμένη αναμέτρηση παρακολουθήσατε και από την τηλεόραση του Sky. Και πολύ σύντομα ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, κυρίες και κύριοι. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, το έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται για ακόμη μία ημέρα η Κρήτη, που μετρά ήδη ένα νεκρό και μεγάλες καταστροφές. Ιεράπετρα, Αξός και Ζωνιανά βρίσκονται ανάμεσα στις περιοχές που δοκιμάζονται περισσότερο, με πλημμυρισμένα σπίτια και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Και ο κίνδυνος δεν έχει περάσει, καθώς τα φαινόμενα συνεχίζονται σε ένα έδαφος ήδη κορεσμένο από τις βροχές των τελευταίων ημερών, με ολόκληρο τον μηχανισμό να παραμένει σε επιφυλακή. Θα τα ακούσουμε ευθύς αμέσως όλα αυτά στο αναλυτικό ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Δουρουδή.
1: Δέντρα, αυτοκίνητα, πολλά στη θάλασσα, ομπρέλες.
2: Το κύμα κακοκαιρίας εξακολουθεί να σφυροκοπά την Κρήτη με σφοδρότατες βροχές και καταιγίδες.
3: Το οδικό δίκτυο που συνδέει την Ιεράπετρα με τη Σιτία έχει υποστεί σε δύο σημεία καθυζήσεις και ανοίγματα, με αποτέλεσμα τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας να προσπαθούν να αποκαταστήσουν την βατότητα.
2: Το φαινόμενο εξελίσσεται για τέταρτο 24ωρο με μεγάλα ύψη βροχοπτώσεων και θυελλώδεις ανέμους.
3: Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, βλέποντας το να παρασύρεται από τα νερά, έκανε μια προσπάθεια μήπως και το σώσει. Την τελευταία στιγμή πρόλαβε και βγήκε από το αυτοκίνητο.
2: Το νερό σκέπασε τα πάντα και οι λάσπες κατέστρεψαν ό,τι βρήκαν στο πέρασμά τους.
4: Εγώ είμαι εδώ γύρω στα 40 χρόνια, τέτοια ένταση της βροχής όχι. Και σε μεγάλη διάρκεια και πολύ ποσότητα νερού. Από τη μια είναι ευλογία το νερό, αλλά από την άλλη.
5: Έχουμε τρελαθεί, δεν πάει άλλο.
6: 50-60 πόντους στο νερό, λάσπη, οικιακές συσκευές πάνε. Τα λάδια δίπλα, η ρακή, το κρασί, εμβίβαντονε. Εδώ, το νερό, οικιακή συσκευή, μακαρία της. Καλή ήταν, μην τη βλέπετε ότι είναι στην αποθήκη, δούλευε.
3: Τα νερά και οι λάσπες έφτασαν τους 60 πόντους, καταστρέφοντας ό,τι βρήκαν μέσα στο σπίτι. Οι κάτοικοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να αδειάσουν το χώρο από τις λάσπες.
7: Τα χρόνια που έχω ζήσει μέχρι στιγμής, τέτοια θεομηνία για πρωτοβρόχια δεν τα έχω ξαναδεί. Η ποσότητα νερού που έχει πέσει αυτές τις μέρες, τώρα μια εβδομάδα, δεν έχει ξαναγίνει.
8: Ούτε εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα, αλλά είπαμε, αυτά είναι φυσικές καταστροφές και ο μόνος φταίχτης είναι ο άνθρωπος.
9: Η κατάσταση στην Αξό της Κρήτης είναι αποκαρδιωτική. 2,48 ήταν αρκετά για να πλημμυρίσουν σπίτια και να καταστραφούν τα πάντα. Βρισκόμαστε σε μία μονοκατοικία. Το νερό έσπασε το τζάμι, έσπασε την πόρτα και μπήκε μέσα με ορμή, καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά του. Αναποδογύρισε τραπέζια, αναποδογύρισε κρεβάτια, καρέκλες. Έχει υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές.
2: Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στα Ζωνιανά, καθώς ο χήμαρος υπερχείλησε και μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν με ορμή μέσα στο χωριό, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ τα νερά έχουν εισβάλει ακόμα και σε σπίτια.
9: Για ακόμα ένα βράδυ στα Ζωνιανά πλημμύρισαν σπίτια, υπόγεια καταστήματα αλλά και γκαράζ, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να πραγματοποιούν αντλήσεις υδάτων.
2: Οι τεράστιες ποσότητες νερού που κατέκλυσαν την περιοχή δημιούργησαν μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, με τα νερά να εισέρχονται στον οικισμό και να απειλούν να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές.
9: Μπορεί η κακοκαιρία να έχει κοπάσει, ο κίνδυνος όμως για τα Ζωνιανά δεν έχει περάσει. Το ρέμα έχει φουσκώσει και ο κίνδυνος να σπάσει γέφυρα και το ποτάμι να υπερχυλήσει είναι ορατός.
3: Πέρυσι το καλοκαίρι η περιοχή στα Φέρμα της Ιεράπετρας είχε πληγεί από τις πυρκαγιές. Φέτος, οι καταστροφές που έχουν γίνει από τις βροχές είναι ανυπολόγιστες. Το οδικό δίκτυο είναι κατεστραμμένο σε αρκετά σημεία, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, ενώ η πυροσβεστική πραγματοποίησε 23 απεγκλωβισμούς.
2: Ζευγάρι από το Λονδίνο βρέθηκε στην Ιερά Πέτρα για να γιορτάσει την 22η επέτειο γάμου. Αλλά η κακοκαιρία τους χάλασε τα σχέδια.
10: We need to go to Hania tomorrow. I don't know.
2: Οι εικόνες από τον drone είναι αποκαλυπτικές της καταστροφής που άφησε πίσω της η καταρακτώδης βροχή.
11: Ευτυχώς κανένα σύνδρος από εγκλωβισμών 4 τουριστών. Μία γυναίκα μεταφέρθηκε προληπτικά στη σιτία του νοσοκομείου εντελώς προληπτικά. Δόξα τω Θεώ είναι καλά.
2: Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς το κύμα κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη.
0: Πάμε αμέσως στα δύο σημεία που δοκιμάστηκαν περισσότερο τις τελευταίες ώρες. Ξεκινάμε από τα Ζωνιανά. Ζωντανά ο Βαγγέλης Κοκολάκος πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
12: Δυστυχώς, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Η γέφυρα που βρισκόταν σχεδόν στο κέντρο του χωριού, κοντά στην πλατεία, έσπασε, με αποτέλεσμα το νερό να υπερχυλήσει, το ρέμα που περνά μέσα από το χωριό να υπερχυλήσει και το έδαφος να διαβρωθεί. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα σπίτι να κρέμεται και συνεχώς το νερό να χτυπά από κάτω, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα να πέσει. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή στα Ζωνιανά έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, έχουν σπεύσει και άνδρες της ΕΜΑΚ προκειμένου να επέμβουν όποτε και χρειαστεί. Το φαινόμενο έχει κοπάσει, είναι πλέον δεν βρέχει καθόλου εδώ στα Ζωνιανά, όμως το ρέμα έχει φουσκώσει τόσο πολύ που η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη εδώ στον οικισμό των Ζωνιανών, που δεν σταμάτησε να βρέχει, Χριστίνα, για τρεις ημέρες. Τρεις ημέρες εδώ οι κάτοικοι μάζευαν το νερό ουσιαστικά το πρωί και στην συνέχεια το βράδυ ξαναγέμιζε, ξανά υπόγεια, γκαράζ, σπίτια πλημμύριζαν από το νερό. Η ίδια εικόνα ήταν και στην Αξό, το χωριό πριν ακριβώς από τα Ζωνιανά, και εκεί καταγράψαμε με τον Νίκο τον Μπασίσογλου πλημμυρισμένα σπίτια αλλά και δρόμους που κόπηκαν στα δύο. Τώρα η επόμενη μέρα είναι η καταγραφή των ζημιών. Ήδη έχουν σπεύσει στελέχη της περιφέρειας και των Δήμων προκειμένου να κάνουν μια πρώτη καταγραφή, όμως και η νυχτερινή νύχτα και η σημερινή νύχτα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη, Χριστίνα.
0: Και από τα Ζωνιανά περνάμε στη Φοινικιά Ηρακλείου και τον Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος μεταφέρει τον παλμό των εξελίξεων τόσο από την περιοχή αλλά και από την Ιερά Πέτρα.
3: Έχει υποχωρήσει το νερό, είναι καλύτερη κατάσταση, δεν έχει βρέξει από τις 5 το απόγευμα και έπειτα. Και το πρόβλημα το μεγάλο είναι το οδικό δίκτυο. Το οδικό δίκτυο της Ιερά Πέτρας στην περιοχή Φέρμα είναι η οδική αρτηρία που ενώνει όλο το νότιο τμήμα του νομού Λασιθίου. Είναι δύο σημεία τα οποία έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. χρειάζονται άμεση αποκατάσταση και από αύριο κιόλας θα γίνει μια προσπάθεια με μηχανήματα της περιφέρειας, του Δήμου Ιεράπετρας αλλά και ιδιωτών προκειμένου να κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό έτσι ώστε να μην κοπεί ουσιαστικά το νότιο τμήμα στα δύο. Γιατί αυτό, γιατί όλοι οι δρόμοι, οι δημοτικοί και οι αγροτικοί έχουν υποστεί ζημιές. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο ένα αυτοκίνητο μπορεί να περάσει στο συγκεκριμένο σημείο, μόνο το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, οπότε γίνεται εκπεριτροπής η κυκλοφορία των οχημάτων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μιλάμε για μια περιοχή, μια τουριστική περιοχή στην Ιεράπετρα, με αρκετούς τουρίστες, που οι κρατήσεις είναι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αρκετός κόσμος εκεί που κινείται με αυτοκίνητα και φυσικά υπάρχουν και αρκετά θερμοκήπια στην περιοχή, ναι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τα οχήματα βαρέου τύπου.
13: Από τις ζημιές στα Ζωνιανά στην Ιεράπετρα έχουμε άλλα προβλήματα, Χάρη.
3: Δεν είναι μόνο τα Ζωνιανά και η Ιεράπετρα, δεν είναι μόνο τα Φέρμα και η Αξός. Είναι ζημιές σε όλη την Κρήτη και ζημιές κυρίως στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Δήμων. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και είναι μεγάλο πρόβλημα για τους αγρότες, γιατί σε λίγες μέρες, σε 15 μέρες περίπου, θα ξεκινήσει η ολοκομική περίοδος, θα ξεκινήσει η συγκομιδή. Άρα οι αγρότες, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έστω λίγες αιγές για να βγάλουν το λάδι στο σπίτι τους, θα πρέπει να πάνε στους ελαιώνες και ο χρόνος για να αποκατασταθούν αυτές οι ζημίες είναι πάρα πολύ λίγος.
0: Και το κρίσιμο τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία μέσα στις επόμενες ώρες. Η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη, ευθύς αμέσως μεταφέρει αναλυτικά τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα.
14: Φαίνεται λοιπόν ότι θα συνεχιστεί αυτή η εικόνα, βέβαια με χαμηλότερη ένταση. Βλέπουμε στην δορυφορική εικόνα τις νεφώσεις στο νότιο Αιγαίο αλλά και στα κεντρικά. Σήμερα μάλιστα σημειώθηκαν μέχρι και τις απογευματινές ώρες 280 χιλιοστά βροχόπτωσης στην Σαμαριά. Βλέπουμε και 150 χιλιοστά στο Ρέθυμνο. Να πούμε ότι το 1 χιλιοστό ισοδυναμεί με ένα τόνο αναστρέμα. Και στην Ιεράπετρα μέχρι 62 χιλιοστά, αλλά φυσικά και στο Ηράκλειο έως 64. Να πούμε ότι σημαντικές βροχοπτώσεις είχαμε και στα Δωδεκάνησα. Φαίνεται λοιπόν ότι τις επόμενες ώρες, κατά το βράδυ, θα έχουμε μία μικρή εξασθένιση. Δεν περιμένουμε δηλαδή την ίδια ένταση, την ίδια σφοδρότητα των προηγούμενων ωρών και ημερών.
13: Πάμε λοιπόν τώρα στην επόμενη μέρα, αύριο, τι περιμένουν οι κάτοικοι, τι περιμένουμε σε αυτές τις περιοχές, δεδομένου ότι είναι και κορεσμένο το έδαφος, το υπέδαφος, και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί.
14: Πολύ σωστά. Παρατηρούμε λοιπόν ότι από τις πρωινές ώρες και πάλι θα σημειωθούν καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και βροχοπτώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, κυρίως στην Κάρπαθο και την Ρόδο. Ωστόσο, από το απόγευμα θα έχουμε μια περαιτέρω εξασθένηση και κατά τις βραδινές ώρες ενδεχομένως να έχουν εξασθενήσει πλήρως τα φαινόμενα. Φαίνεται ότι δεν έχουμε φαινόμενα καθόλου στο υπόλοιπο Αιγαίο και στην υπόλοιπη χώρα.
13: Λέοντας για Αιγαίο, πάμε λίγο να δούμε τους ανέμους. Σήμερα είχαμε απαγορευτικό.
14: Ακριβώς. Και αύριο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες με μία μικρή εξασθένιση. Όταν λέμε μικρή, εννοούμε ότι δεν θα αγγίξουμε τα 9 με 10 μποφόρ. Αύριο λοιπόν θα πνέουν οι βοριάδες 6 με 8 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Και από Δευτέρα φαίνεται ότι η εξασθένιση θα είναι πλέον σημαντική.
0: Η εικόνα πάντως βελτιώνεται σταδιακά. Από το απόγευμα ήρθε το απαγορευτικό απόπλο από τον Πειραιά και τα δρομολόγια εκτελούνται και πάλι κανονικά. Πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτήν την ώρα και τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν. Η Γεωργία Μαυρουδή στη Χριστίνα Βίδου.
15: Αυτή την ώρα η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τις πρωινές ώρες. Ο άνεμος, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι αισθητός. Έχει κοπάσει όμως συγκριτικά με το πρωί που είχε δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Τώρα, από τις 4 το απόγευμα, έχει αρθεί το απαγορευτικό απόπουλο από τον Πειραιά. Οπότε και πραγματοποιούνται τα δρομολόγια κανονικά. Στον Άργο Σαρονικό, ωστόσο, το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ για τα ταχύπλοα, ενώ τα συμβατικά πλοία εκτελούν κανονικά τα δρομολόγια τους. επιστροφή να έχει αρθεί το απογορευτικό μόνο για τις Κυκλάδες, ενώ για το Μαρμάρι παραμένει σε ισχύ και στο Λαύριο δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο. Από το πρωί, καθώς παραμένει σε ισχύ το απογορευτικό από πλού καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε κάθε περίπτωση, Χριστίνα, αναμένεται νέο δελτίο καιρού στις 6 το πρωί, οπότε και θα υπάρξει μια νεότερη εικόνα και ενημέρωση για τους ταξιδιώτες.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Όταν επιστρέψουμε, θα αλλάξουμε θέμα και θα πιάσουμε τα της πολιτικής επικαιρότητας. Σε λίγο και πάλι μαζί.
16: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
18: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
18: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
21: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
22: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100.3.
23: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Επιστρέψαμε και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στη Βόρεια Ελλάδα μεταφέρεται αυτό το Σαββατοκύριακο το επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τους αρχηγούς των κομμάτων να ανεβάζουν τους τόνους και την οικονομία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε από την Κατερίνη για τον κίνδυνο ακατάσχετης παροχολογίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη ζήτησε άμεσα μέτρα στήριξης για τους αλλήλους και ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε από το Γεντί Κουλέ το ζήτημα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περισσότερα στο αναλυτικό ρεπορτάζ από τη Δέσποινα.
24: Η μάχη της Βόρειας Ελλάδας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτό το Σαββατοκύριακο, με τη Θεσσαλονίκη να εξελίσσεται σε άτυπη αρένα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε καρφιά στην αντιπολίτευση για ακατάσχετη παροχολογία.
25: Και μπορούμε πια για τα χρέη έως το 2024 να πάμε στις 120 δόσεις. Όμως ξέρουμε, φίλες και φίλοι, και ποια είναι τα όρια μας. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στον πυρήνα της προεκλογικής περίοδου, να παρασυρθούμε όλοι σε μια κατάσχετη παροχολογία, ότι που ένας θα προσπαθεί να ανταγωνίζεται τον άλλον τάζοντας περισσότερα, ως εμείς είμαστε δύναμη ευθύνης.
24: Στην παραλία της Θεσσαλονίκης βρέθηκε σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου συναντήθηκε με τους αλλοιείς που διαμαρτύρονται για το ακριβό καύσιμο και το αυξημένο κόστος λειτουργίας.
26: Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση άμεσα να αξιοποιήσει το πρόγραμμα MedSAF, το οποίο επιτρέπει να επιδοτηθεί έως και 70% η επιπρόσθετη αύξηση του πετρελαίου. Άμεσα πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του στόλου.
24: Είχε προηγηθεί η συνάντησή τους χθες με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη και συνέχισε το σφυροκόπημα στη κυβέρνηση από το Γεντί Κουλέ.
1: Αν ισχύει ότι τελικά εξαιρέθηκε το Γεντί Κουλέ από την... Ναι. Από το σχέδιο, εν πάση περιπτώσει, της εμπορευματοποίησης, αυτό είναι μια συλλογική νίκη και της αυτοδιοίκησης.
4: Εάν δεν κάνεις οριστική διαγραφή των τοκογλυφικών επιτοκίων, 5,8 και βάλε, δεν πρόκειται να τελειώσει η ιστορία με τα δάνεια και τα χρέη.
5: Ελληνικές πολίτικες και υπερπολίτικες οικογένειες έχουν σχεδόν αφανιστεί. Καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει σκύψει με σοβαρότητα στο μεγάλο αυτό εθνικό πρόβλημα.
0: Σε ένα ακόμη πολιτικό μέτωπο θα πάμε, κυρίες και κύριοι, ένα μέτωπο που άνοιξε μετά τις δηλώσεις της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στα Σκόπια. Η αναφορά της Προέδρουσα Κομισιόν σε μακεδονική γλώσσα και μακεδονικό πολιτισμό προκάλεσε την αντίδραση της Αθήνας και επανέφερε στο προσκήνιο τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
6: Αυτή η απρόσεκτη αναφορά από την πρόεδρο της Κομισιόν επιχειρήθηκε, Χριστίνα, να αξιοποιηθεί από το κόμμα του Ζόραν Ζάεφ, από τον νυν πρόεδρο βέβαια, προκειμένου να διακριθεί ως μια ευρωπαϊκή αναγνώριση κάποιων στοιχείων που δεν υφίσταται, δηλαδή της μακεδονικής γλώσσας. Και πάτησαν προφανώς πάνω στην δήλωση της κυρίας Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που έχουμε και το σχετικό απόσπασμα.
13: Να το δούμε λοιπόν.
7: We welcome.
0: Θορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητά της και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν μόνο να εμπλουτίσουν την ένωσή μας.
13: Είχαμε άμεση απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιώργο, μια απάντηση με μηνύματα κιόλας.
6: Ναι, με μια σαφή προειδοποίηση προς τη Βόρεια γείτονα για τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο απαρέγκλητα πρέπει να τηρείται η Συμφωνία των Πρεσπώνων. Από την άλλη, ο Παύλος Μαρινάκης επεφύλαξε και ένα καρφί, με συγχωρείς, προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο λογαριασμός για αυτή την κακή συμφωνία θα πρέπει να αναζητηθεί σε εκείνον και σε όσους την ψήφισαν. Και συμπληρώνει χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης ότι ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλητο σεβασμό των συμφωνηθέντων.
0: Πάντως, στη Νέα Δημοκρατία η μάχη της εισπύρωσης περνά πλέον στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της παράταξης, με το βλέμμα στραμμένο και σε όσους κινούνται δεξιότερα του κόμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το σύνθημα για συστράτευση εν ώψη των εκλογών, ο Νίκος Δένδιας έβαλε στην εξίσωση την αυτοκριτική, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς άσκησε νέα κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα εθνικά θέματα. Στο ρεπορτάζ ξανά ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
6: Το πρωθυπουργικό φρένο σε φάλτσα και εσωστρέφεια στη γαλάζια πολυκατοικία αρχίζει ξανά η μάχη για τη βάση και κυρίως για τους ψηφοφόρους που κοιτούν προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Από την Κατερίνη, ο Κυριακός Μητσοτάκης αναγνώρισε λάθη, αλλά έδειξε με καθαρό σήμα προς τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του κόμματος ποιος είναι ο καταλήτης για τη νίκη στην επερχόμενη εθνική κάλπη.
8: Να αξιοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο. Θα το πω πάντα, δεν θα κουράζομαι να το λέω. Οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο ούτε από τον πρόεδρο, ούτε από τους βουλευτές μας, ούτε από τα στελέχη μας. Οι εκλογές τελικά κερδίζονται από τα στελέχη, από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, από την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας.
6: Το διακριτό στίγμα που έβαλε από το προσυνέδριο αλλά και το συνέδριο ενίσχυσε ο Νίκος Δένδιας από την προεκλογική βραδιά με νεολαίους του κόμματος, όπου δήλωσε ταπεινός υπηρέτης της παράταξης και της πατρίδας, ενώ έβαλε την αυτοκριτική ως παράγοντα στην εξίσωση της προεκλογικής μάχης.
8: Και πρέπει αυτή τη νέα εκλογική προσπάθεια να τη διεξάγουμε με σοβαρότητα, με προσήνεια στο μέσο άνθρωπο, με μετριοφροσύνη, με αίσθηση των σφαλμάτων μας, αλλά επίσης με υπερηφάνεια για το τι έχουμε προσφέρει στον τόπο.
6: Στο κάδρο της εισπύρωσης, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης έβαλε συγκεκριμένη ένσταση για το ποιοι εκπροσωπούν την περιφέρεια στην πρώτη γραμμή της κυβέρνησης.
9: Υπάρχει μια ανισομέρεια στην κυβέρνηση. Ναι. Είναι 21 υπουργοί με πραγματικές εκτελεστικές εξουσίες και από την επαρχία δεν υπάρχουν. Ένας, δύο. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Και δεν διορθώνεται με υφυπουργούς, διορθώνεται με υπουργούς.
6: Την ίδια στιγμή, ο Αντώνης Σαμαράς συνεχίζει τις δεξιές πλαγιοκοπήσεις για τα εθνικά θέματα, πατώντας το λεκτικό ξεστράτισμα της Προέδρου της Κομισιόν για τα Σκόπια.
27: Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή.
28: Φιάσκο των Πρεσπών αποκάλεσε την προδοσία ο κύριος Σαμαράς. Φιάσκο, κύριε Σαμαρά, είναι όταν σου φέρνουν λάθος την παραγγελία για τα σουβλάκια.
6: Ο Μεσσηνίος πολιτικός κρατάει ακόμη κλειστά τα χαρτιά του για την ανακοίνωση του νέου κόμματος.
0: Τώρα, σαφές μήνυμα προς το Λονδίνο για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την επιστροφή στην Ελλάδα 48 κοιμηλίων από τη Βουλγαρία 109 χρόνια μετά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ξένη κυριότητα, ούτε να δανειστεί τους δικούς της θησαυρούς. Η συμφωνία πάντως με τη Βουλγαρία προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Περισσότερα θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από τη Γεωργία Μαυρουδή.
2: Με 48 ελληνικά κοιμήλια να επιστρέφουν από τη Βουλγαρία έπειτα από 109 χρόνια και τον Ρούμεν Ράντεφ δίπλα του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε αυστηρό μήνυμα προς το Λονδίνο για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
25: Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης, αλλά και της ηθικής. Η σημερινή πρωτοβουλία στηρίζεται σε μια προφανή αρχή, ότι τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους.
2: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέβασε ακόμη περισσότερο τον λογαριασμό για το Λονδίνο, δίνοντας την ελληνική διεκδίκηση καθαρά ευρωπαϊκή διάσταση.
6: Ας πούμε επιτέλους τα πράγματα με το όνομά τους. Η συνεχιζόμενη έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο δεν απεικονίζει παρά μία λαϊλασία διαρκείας.
2: Επικρίσεις για το ισοζύγιο της συμφωνίας με τη Βουλγαρία διατύπωσε ο Αντώνης Σαμαράς.
27: Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς.
2: Από την κυβέρνηση σχολίαζαν ότι η καλύτερη απάντηση στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, η οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ανταλλαγή.
0: Πρόκειται για μια επιτυχία για την πατρίδα μας, που μεταξύ άλλων αντανακλά και τη διαρκή συνέργεια πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων.
2: Η ιστορική δικαιοσύνη δεν εξαντλείται σε 48 κοιμήλια, αναφέρει στην κριτική του ο τομέας πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ.
0: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τώρα. Ο Sky αποκαλύπτει τα πρώτα στοιχεία από την άρση απορρίτου των εμπλεκομένων. Στη συσκευή προσώπου που βρισκόταν μέσα στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο αναζητήσεις και συγκεκριμένα οι φράσεις «Αντίδοτο στην προποφόλη» όπως και «Μυδρίαση, τι κάνω». Πρόκειται για σημαντικά ψηφιακά ευρήματα που ρίχνουν νέο φως σε όσα χαοτικά συνέβαιναν εκείνες τις κρίσιμες στιγμές μέσα στο ιατρείο. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Νίκος Μαλιαράκης.
3: Αποκαλυπτικά για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι τα πρώτα στοιχεία από τις άρσεις απορρίτου των εμπλεκόμενων στο περιστατικό που φέρνει στο φως ο Sky. Η κατηγορούμενη γιατρός έχει ισχυριστεί ότι δεν χορήγησε μέθη στον δημοφιλή τραγουδιστή. Η αγωνιώδης αναζήτηση για αντίδοτα σε κατασταλτική ουσία που εντοπίστηκε σε ένα από τα κινητά όσων βρίσκονταν εντός του ιατρείου όμως δείχνουν το αντίθετο.
10: Αντίδοτο στην προποφόλη.
11: Είναι πράγματι και συγκλονιστικό και αποκλειστικό. Για πρώτη φορά ακούγεται. Δύο γιατροί και νοσηλεύτριες ψάχνουν να βρουν το αντίδοτο της προποφόλης. Και μετά ψάχνουμε ποιες είναι οι αιτίες του θανάτου.
12: Μπορείς να ψάξεις στο διαδίκτυο όσο θέλεις, αλλά αντίδοτο στην προποφόλη δεν υπάρχει. Προφανώς δεν το γνωρίζεις κιόλας. Δηλαδή, για να ψάξεις στο διαδίκτυο για ένα αντίδοτο που δεν υπάρχει, προφανώς δεν έχεις καμία εμπειρία στη χρήση αυτού του φαρμάκου.
3: Το δεύτερο έβριμα, σύμφωνα με το περιβάλλον του Γιώργου Μαζονάκη, δείχνει ότι τόσο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, όσο και το προσωπικό του ιατρείου, δεν ήταν σε θέση να διαχειριστούν την επίγουσα ιατρική κατάσταση.
10: Μυδρίαση, τι κάνω?
3: Στην απολογία της, η κατηγορούμενη γιατρός έδωσε τη δική της εκδοχή για τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με την ίδια, η θεραπεία ξεκίνησε στις 14:37 πρώτα λεπτά το μεσημέρι. Στη διάρκεια της, παρουσιάστηκαν επανειλημμένα προβλήματα με τις φλέβες του Γιώργου Μαζονάκη. Με αποτέλεσμα, η διαδικασία να διακόπτεται και να επανεκκινεί συνεχώς. Όταν ξαφνικά, οι ενδείξεις στο μόνιτορ άλλαξαν.
10: Ξαφνικά, ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, είδα ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε. Το οξυγόνο έπεσε από το 98 που ήταν σταθερό στο 89 και η πίεση έπεσε στο 10/6, ενώ ήταν 14/9 με μέτρηση στο πόδι.
3: Η γιατρός έκανε λόγο για μια θεραπεία χωρίς παρενέργειες και αντενδείξεις.
10: Δεν πήρα ιατρικό ιστορικό, αλλά είδα όλες τις μετρήσεις που κάναμε. Η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις. Δεν ευθύνομαι εγώ για τις επιλογές των ασθενών μου. Κατάλαβα ότι συμφώνησε στη θεραπεία όταν του είπα ότι δεν θα χρειαστεί να πληρώσει για αυτή.
3: Ενδιαφέρον προκαλούν οι ισχυρισμοί της σχετικά με τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου στα επίμαχα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
10: Όταν έγινε η αυτοψία από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το μηχάνημα ήταν εκεί και την ημέρα της αυτοψίας μάλιστα γινόταν θεραπεία. Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει αναφορά στον έλεγχο του Συλλόγου για το μηχάνημα. Έχουν γίνει πολλοί έλεγχοι από πολλές αρχές στο ιατρείο μας. Δεν έχω κρύψει το μηχάνημα.
3: Και οι δύο γιατροί κατέθεσαν ότι ο απεινιδωτής τέθηκε κανονικά σε λειτουργία, αλλά κατέγραψε ασυστολία, καρδιακό ρυθμό, στον οποίο δεν ενδείκνυται ηλεκτρική απεινίδωση.
6: Ξέρουμε και οι δύο να χρησιμοποιούμε απεινιδωτή, αλλά από τη στιγμή που υπήρχε ασυστολία δεν τον χρησιμοποιήσαμε. Δεν τον έχω τεστάρει ποτέ. Δεν ξέρω αν τον είχε ελέγξει και οι κατηγορούμενοι.
3: Όπως κατέθεσαν όμως οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν πρώτοι στο μοιραίο ιατρείο, ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τεχνικό πόρισμα που βρίσκεται πλέον στα χέρια του ανακριτή κατέγραψε μηδενική δραστηριότητα στο μηχάνημα.
11: Δεν έχει χρησιμοποιηθεί αυτός ο απεινιδωτής. Αυτό το λέει ότι έβαλα σε λειτουργία το απεινιδωτή είναι ψέμα. Τι να πούμε τώρα.
27: Άλλο είναι δεν ανοίγει, δεν λειτουργεί και άλλο είναι δεν δίνει ρεύμα επειδή δεν βρίσκει ρυθμό απεινιδίσιμο. Εφόσον ήταν λειτουργικός, άρα δεν μπορούσε να ανοίξει.
3: Ο κατηγορούμενος παθολόγος φαίνεται ότι συνεχίζει να παίρνει αποστάσεις για τα όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη, αρνούμενος οποιαδήποτε ιατρική ή θεραπευτική σχέση μαζί του.
6: Ανακρίνομαι, συλλαμβάνομαι, κρατούμε σαν κοινός εγκληματίας χωρίς να έχω ποτέ οποιαδήποτε ιατρική, επαγγελματική, λειτουργηματική, θεραπευτική ή φροντιστική σχέση με τον εκλειπώντα.
3: Τα νέα ευρήματα από την ψηφιακή έρευνα αναμένεται να αξιολογηθούν από τον ανακριτή σε συνδυασμό με τις καταθέσεις και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένονται το επόμενο διάστημα.
0: Πάμε τώρα σε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική, κυρίες και κύριοι. 8 άτομα συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που έκλεβε αυτοκίνητα. Ήδη έχουν εξιχνιαστεί 23 κλοπές και έχουν εντοπιστεί 13 παραποιημένα οχήματα. Η Κάτια Νιάκαρη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
14: Είναι η εγκληματική οργάνωση δρούσε σε διάφορες περιοχές όπως σε Περιστέρι, Χαϊδάρι, Νίκαια και Παλαιό Φάληρο. Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε τουλάχιστον από τα τέλη του 2025 με τα κέρδη να ξεπερνούν τις 350.000 ευρώ. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Καματερό, Περιστέρι και Αχαρνές. Ο φερόμενος ως αρχηγός, που είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες, μαζί με ακόμα δύο μέλη της οργάνωσης φέρονται να είχαν αναλάβει να κλέβουν τα οχήματα. Δραστηριοποιούνταν κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, προχωρώντας σε κατόπτευση των πιθανών στόχων τους. Ενδεικτικά, για να καταλάβετε πώς ρούσαν, για παράδειγμα με τις μηχανές, αφού κατέστρεφαν τον αντικλεπτικό μηχανισμό, τις μετέφεραν με τη μέθοδο πατάκι, δηλαδή με τη βοήθεια άλλων επιχειρησιακών δικύκλων σε άλλα σημεία όπου τα στάθμευαν προσωρινά. Ο 55χρονος συλληφθής είχε αναλάβει την μετέπειτα μεταφορά τους, ενώ 45χρονος συλληφθής φρόντιζε για την διοχέτευσή τους στην αγορά μέσω του καταστήματος που διατηρούσε. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν, όπως είπες, 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, εξαρτήματα οχημάτων, πινακίδες κυκλοφορίας, συσκευές γεωεντοπισμού και παρεμβολή συχνοτήτων, καθώς και πλήθος εργαλείων.
0: Τώρα, εκτός συνόρων πάλι, κυρίες και κύριοι, σε ακόμη πιο επικίνδυνα επίπεδα ανεβαίνει η ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη. Ο Σεργέι Καραγκάνοφ, μία από τις σκληρότερες φωνές της ρωσικής στρατηγικής σκέψης, μιλά ακόμη και για πυρηνικά πλήγματα εάν η Ευρώπη εμπλακεί άμεσα στον πόλεμο της Ουκρανίας. Την ίδια ώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιδεικνύει στρατιωτική ισχύ στα Ουράλια, παρακολουθώντας ασκήσεις με περισσότερους από 47.000 στρατιωτικούς. Στο ρεπορτάζ είναι ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.
15: Η Μόσχα ανεβάζει επικίνδυνα τους τόνους απέναντι στην Ευρώπη. Ο Σεργέι Καραγκάνοφ, μια από τις πιο σκληρές φωνές της ρωσικής στρατηγικής σκέψης, φτάνει να μιλά ανοιχτά ακόμη και για προληπτικό πλήγμα κατά της Ευρώπης λόγω της υποστήριξής της προς την Ουκρανία.
0: Η πρώτη σειρά πληγμάτων θα είναι συμβατική. Αλλά εάν η Ευρώπη δεν παραδοθεί, τότε δυστυχώς θα πρέπει να καταφύγουμε στα πυρηνικά.
15: Η απειλητική ρητορική συνοδεύεται και από επίδειξη στρατιωτικής ισχύος. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μεταβαίνει στα Ουράλια και παρακολουθεί τις ασκήσεις ΣΕΝΤΡΟ 2026. Περισσότεροι από 47.000 στρατιωτικοί, 11 πεδία ασκήσεων, άρματα και μη επανδρομένα συστήματα.
0: Κύριος στόχος των ασκήσεων είναι η βελτίωση των ικανοτήτων των διοικητών στην απόκρουση εξωτερικής επίθεσης. Όλα τα καθήκοντα εκτελούνται με βάση την εμπειρία της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία.
16: и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции.
15: Το μήνυμα φτάνει σε μια Ευρώπη που βρίσκεται ήδη σε αυξημένη επιφυλακή. Στη Λιθουανία, νατοϊκά μαχητικά απογειώνονται μετά τον εντοπισμό ύποπτου ντρόουν κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους. Στην Πολωνία, το Υπουργείο Άμυνας επεξεργάζεται νομοσχέδιο για την πλήρη ετοιμότητα του κράτους σε περίπτωση πολέμου και τον συγχρονισμό με το ΝΑΤΟ.
0: Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιταμή νατοϊκού εδάφους. Είμαστε όμως αμυντική συμμαχία. Δεν επιδιώκουμε επίθεση στη Ρωσία.
15: Και ενώ η αντιπαράθεση με την Ευρώπη σκληραίνει, στην Ουκρανία η πίεση γίνεται ακόμη πιο έντονη. Οι ρωσικές επιθέσεις βάζουν στο στόχαστρο τις γέφυρες του Κιέβου πάνω από το Δνίπηρο, προκαλώντας διακοπές στην κυκλοφορία και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.
0: Το Κίεβο βρίσκεται σε μια πολύ δραματική κατάσταση. Ο εχθρός καταστρέφει υποδομές, κρίσιμες υποδομές, μεταφορές και κατοικίες.
17: Βόροχ ροσνώσει στόλιτσιο, ίνφραστρουκτούρο, κριτήσιο ίνφραστρουκτούρο, λογίστικο, ζητλό.
15: Στην περιοχή της Οδυσσού, ρωσικό πλήγμα χτυπά εμπορικό πλοίο με σημεία Λιβερίας, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους τρεις. Οι απειλές προς την Ευρώπη και η σκληρότερη πίεση στην Ουκρανία εξελίσσονται πλέον παράλληλα σε μια αντιπαράθεση όπου και οι δύο πλευρές ενισχύουν τη στρατιωτική τους ετοιμότητα.
0: Θα μείνουμε στην ίδια περιοχή σε μια πετρελαϊκή συμφωνία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Φέρεται να έχουν επεκταθεί οι συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μια συμφωνία η οποία θα ωφελούσε επιχειρηματικά στελέχη από τη Μέση Ανατολή, τα οποία όμως διατηρούν δεσμούς με τους δύο βασικούς διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Στιβ Ουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίοι συμμετέχουν στις αμερικανικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Περισσότερα θα μας πει η Αθηνά Παπακώστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
18: Σε μια πετρελαϊκή συμφωνία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων φέρεται να έχουν επεκταθεί οι συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μια συμφωνία, Χριστίνα, η οποία θα ωφελούσε επιχειρηματικά στελέχη από τη Μέση Ανατολή, τα οποία όμως διατηρούν δεσμούς με τους δύο βασικούς διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Ουίτκοφ και Τζάρετ Κούστερ. Όπως αναφέρουν οι Times της Νέας Υόρκης, πρόκειται για μια υποσυζήτηση συμφωνία που αφορά ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο της Λουκόιλ, μιας εκ των μεγαλύτερων ρωσικών εταιριών ενέργειας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκριση τόσο της αμερικανικής κυβέρνησης όσο και του Κρεμλίνου, ενώ ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, αλλά ούτε και η ίδια η Λουκόιλ έχουν προβεί σε κάποιο σχόλιο.
0: Στην Ουάσιγκτον τώρα, όπου επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα των Αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε ευθέως γιατί καθυστερεί η άρση τους και απάντησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πάμε να ακούσουμε όσα ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά και τον Μιχάλη Ιγνατίου, για να δούμε τι σημαίνουν αυτά τα θερμά λόγια, αν σημαίνουν κάτι. Είπατε στη Σύνοδο Κορυφής τον περασμένο Ιούλιο ότι δεν επιβάλλεται κυρώσεις στους φίλους σας και ότι είναι καιρός να αρθούν οι κυρώσεις. Γιατί καθυστερεί αυτό? Από ποιο μέσο είστε? CNN Turk, Τουρκία. Από την Τουρκία, αγαπώ την Τουρκία. Τι είναι αυτό που καθυστερεί την άρση των κυρώσεων? Μιλάω συνεχώς με τον πρόεδρο Ερντογάν, είναι φίλος μου όπως γνωρίζετε και πάντα θα τον κάνω χαρούμενο.
19: Γνωστό είναι ότι ο πρόεδρος αφήνει συχνά τη γλώσσα του να πηγαίνει περίπατο, αλλά μερικές φορές λέει πράγματα που δεν ισχύουν. Βεβαίως δεν αναφέρομαι στη δήλωσή του ότι ο Ερντογάν είναι φίλος του, αλλά για το θέμα των Αμερικανικών κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας και την πώληση των μαχητικών F-35. Γνωρίζει ότι είναι αδύνατο να ξεπεράσει τον νόμο του 2020, εκτός και αν έχει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο για να την ανατρέψει. Διότι αν ήταν εύκολο, λογικά σκεπτόμενοι θα το είχε ήδη κάνει. Η ανατροπή λοιπόν των κυρώσεων κατά της που ο ίδιος επέβαλε στους Τούρκους είναι πιο εύκολη υπόθεση. Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να σε παραμερίσει. Αφού είναι τόσο φίλος με τον Ερντογάν, γιατί δεν τον εξυπηρετεί, Χριστίνα, στο θέμα αυτό? Είναι πρόεδρος ήδη 20 μήνες ο Τραμπ. Πάντως, αναχωρώντας για την Αλαμπάμα, είχε όρεξη για κουβέντα. Οπότε, όταν ρωτήθηκε για τις κυρώσεις, μας είπε όμως κάτι καινούργιο. Ότι πάντα θα ικανοποιεί τον Ερντογάν. Βεβαίως η δήλωση του είναι απαράδεκτη, αλλά και επικίνδυνη και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και άλλους συμμάχους.

0: Παραμένουμε εκτός συνόρων. Στο παρελθόν του συγκυβερνήτη της Fly Dubai στρέφεται τώρα η έρευνα για την τρομοκρατική επίθεση στην πτήση 1073. Ο 29χρονος υπήκοος Ομάν φέρεται να είχε προκαλέσει ανησυχία για τις εξτρεμιστικές του απόψεις και γι' αυτό δεν του επέτρεπαν πλέον να πετά ως πιλότος στην Oman Air. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τώρα οι αναρτήσεις και οι επαφές του στα social media, καθώς οι αρχές ερευνούν εάν έδρασε μόνος ή αν είχε διασυνδέσεις με τρομοκρατικά δίκτυα. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φελίδη.
1: Νέα στοιχεία για το δράστη και τα κίνητρα της τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση 1073 της Fly Dubai βγαίνουν στο φως από το Γενικό Εισαγγελέα των Εμμυράτων που προείσταται της έρευνας.
2: The co-pilot attacked the pilot with the cockpit crash axe, a device of course they have in the cockpit in event of disaster.
3: It's a tool that's kept in the cockpit which is used in the event of an emergency. For rescue, for escape, I mean, I assume maybe to smash through the window.
1: Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, αυτό είναι το πρόσωπο του επίδοξου αεροπειρατή που ονομάζεται Hammam Al-Hammami.
4: 29 years of age, Hammam Al-Hammami, an Omani national. He was a trained pilot. But we're also getting some reports about his character. For instance, it's been reported that he wasn't allowed, had been barred from flying in the past because he was found to have extremist views.
1: Οι ανακριτές ερευνούν εξονυχιστικά τα ψηφιακά ίχνη του δράστη στα social media.
5: There is a video that was posted from the cockpit of an airplane at Dubai Airport that shows El Al planes, Israel's flagship carrier. That video ends with a photo of Ayman al-Zawahiri, the Al-Qaeda leader who took over after Osama bin Laden's death.
1: Ο Χαμάμι προσελήφθη στη Fly Dubai αφού προηγουμένως είχε εργαστεί στην Oman Air.
5: Multiple sources saying that he was removed from flight training at Oman Air last year over concerns about his extremist views and then somehow he gets hired at Fly Dubai.
1: Διεθνή μέσα ενημέρωση μεταδίδουν πως οι αρχές του Oman του είχαν απαγορεύσει να πιλωτάρει αεροσκάφη καθώς υποπτεύονταν ότι είχε επηρεαστεί από ακραίες ισλαμιστικές ομάδες στη διάρκεια της παραμονής του στη Συρία που ήταν γενέτειρα.
5: I analyzed a deleted Twitter account that shows Hammami railing against mixed gender workplaces and expressing other misogynistic and some deeply religious views as well.
1: Οι έρευνες για τυχόν συνεργούς και σύνδεση του δράστη με τρομοκρατικά δίκτυα συνεχίζονται.
6: Looking at who this Omani pilot was talking to, who was in his circle of friends, what was he saying on social media, who was he communicating with.
0: Η Γαλλία φλέγεται. Η μαθητική εξέγερση που ξεκίνησε από τα φτωχότερα προάστια του Παρισιού έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Φωτιές, συγκρούσεις με την αστυνομία και πάνω από 5.000 συλλήψεις συνθέτουν το σκηνικό. 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, η κρίση στα σχολεία μετατρέπεται πλέον σε μείζον πολιτικό μέτωπο. Στο ρεπορτάζ είναι ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.
1: Φλεγόμενοι κάδοι, κροτίδες, δακρυγόνα και μαθητές να τρέχουν έξω από τα λύκεια στο Παρίσι, το Παντέν και την Τουλούζ. Οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν από τα φτωχότερα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας εξαπλώνονται σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Σε αυτό το λύκειο στο Παρίσι, οι μαθητές είχαν βάλει φωτιά νωρίτερα σήμερα στις πόρτες του σχολείου τους. Ακόμη και τώρα, οι πόρτες αυτές επισκευάζονται. Σε άλλα σημεία της χώρας, είδαμε επίσης επεισόδια ανάμεσα στην αστυνομία και μαθητές.
1: 1.200 λύκεια βρίσκονται στο επίκεντρο των διαμαρτυριών. Η ένταση ανεβαίνει. Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από τη Δευτέρα.
0: Είναι απολύτως θεμητό και φυσιολογικό να έχουν αιτήματα και το γεγονός ότι τα πράγματα ξεφεύγουν, το γεγονός ότι υπάρχει βία, δεν είναι ευθύνη των μαθητών ή των μαθητών λυκείου.
1: Οι μαθητές καταγγέλνουν ελλείψεις καθηγητών, υπερπλήρεις τάξεις και ένα σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια που θεωρούν ότι περιορίζει τις ευκαιρίες τους.
0: Μερικές φορές έχουμε μάθημα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα με μόνο μία ώρα διάλειμμα. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο ούτε για να φάμε. Και στο σχολείο κάποιες αίθουσες βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Τους στηρίζουμε απόλυτα. Πιστεύουμε ότι οι καθηγητές πρέπει να σταθούν στο πλευρό τους.
1: Η οργή ενισχύεται μετά την ανακοίνωση του προϋπολογισμού για το 2027
7: που προβλέπει αύξηση των δαπανών για την παιδεία χαμηλότερη από τον πληθωρισμό, ενώ η κυβέρνηση περιορίζει συνολικά τις δημόσιες δαπάνες.
0: Είμαστε λοιπόν εδώ για να τους στηρίξουμε, διότι πιστεύουμε ότι έχουν απόλυτο δίκιο να ζητούν περισσότερους καθηγητές, καλύτερες συνθήκες μάθησης.
7: Η κρίση αποκτά πλέον και σαφές πολιτικό βάρος. 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, μια κινητοποίηση για τις συνθήκες στα σχολεία μετατρέπεται σε νέο μέτωπο πίεσης για το Ελιζέ.
0: Το πρωτάθλημα της Τίχημαν Basket League στην αθλητική μας επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, παίζει πλέον στον Sport FM TV. Έχοντας 6 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και τον Οσμάν Μπροστάρη με 18, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την αξιόμαχη Μύκονο με 88-85. Στις άλλες αναμετρήσεις, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Καρδίτσα Άρης 74-68 και Προμηθέας Περιστέρη 88-94. Το ρεπορτάζ από τον Νίκο Παγκάκη.
8: Νικηφόρα, η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στη φετινή μπασκετ λίγκ, καθώς επικράτησε 88-85 Μυκόνου μετά από χορταστικό μάτσο στο νησί των Ανέμων. Μεγάλος πρωταγωνιστής για το δικέφαλο του Βορρά, που τελείωσε την αναμέτρηση με 6 παίκτες διψήφιους, ήταν ο Οσμάν με 18 πόντους. Παράλληλα, έπαιξε καθοριστική άμυνα στο Λοβ, κορυφαίο παίκτη των γηπεδούχων με 25 πόντους, αλλά και μοιραίο γιατί έχασε το τρίποντο στη σοφάρι στο φινάλε. Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα, επικράτησε 91-70 το Μαρουσίνο, κορυφαίο στο Big Name Νόλι και Τζότζεφ. Για την ομάδα του Σάκοτα, ο Νόλι είχε 14 πόντους στην κορυφή του σκόρερ. Καρδίτσα Άρης 74-68 με μαέστρο του Γκίκα και το μαγικό Μακρέι και τον Φράση. Οι Θεσσαλοί πέταξαν στη Θεσσαλονίκη στον τεμπούτο του Σπανούλη με το συγκεκριμένο σκορ.
9: Καλό καλάθι!
8: Προμηθέας Περιστέρη, απίθανο καμπάκ των Περιστεριωτών στην τελευταία περίοδο με την ομάδα του Ξανθόπουλου να κάνει επιμέρους 17-26 και να παίρνει την νίκη με 94-88 χάρη στο κρίσιμο καλάθι του Τάι Νίκολς 8,3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Κολοσσός Ρόδου ξεκίνησε μηδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις του επικράτησης της Δόξας Λευκάδας 99-75 στο κλειστός Καλυθέας. Η ομάδα του Λυκογιάννη έβαλε βάσεις από την πρώτη περίοδο και το σύν 18 και διατήρησε τον έλεγχο παρά την αντίδραση του φιλοξενούμενων.
0: Την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τώρα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές, τον ομοσπονδιακό προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς και με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση. Στο ρεπορτάζ είναι ο Βασίλης Χατζηδάκης.
10: Μια έκπληξη περίμενε τους διεθνείς και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην παραμονή του αγώνα με τη Γερμανία.
11: Ελπίζω να μην σας βγάλαμε από
12: το
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την αποστολή της Εθνικής που εντυπωσιάζει στο Nations League.
13: Ιωαννίδης έχει την ευκαιρία 1-0!
14: Να μας κάνετε πάντα υπερήφανος, νομίζω ότι εκπλήξατε πολλούς, αλλά σίγουρα όχι τους αυτούς σας.
15: Τα παιδιά έχουν αποδείξει τώρα ότι μπορώ να κερδίσω οποιοδήποτε αντίπαλο.
13: 2-0 ο Μασούρας!
16: Έχουν πολύ μεγάλο πάθος να παίξουν πρωτίστως στην εθνική ομάδα που μπορεί να θυσιάζουν τα πάντα για να παίξουν στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε εμείς είναι κάτι μοναδικό.
10: Ο Πρωθυπουργός έλαβε δώρο μια φανέλα με το νούμερο 10.
17: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.
10: Και ευχήθηκε καλή τύχη εν ώψη της νέας μονομαχίας με τα Πάντσερ. 7 ημέρες μετά το ιστορικό διπλό στο Augsburg.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ στο βόλεϊ.
18: Ποιο βόλεϊ?
19: Ποιο ματς?
18: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/όροι.

0: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Στέφανος Νικολαίδης. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast τόσο στο sky.gr όσο και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ευθύς αμέσως αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας έρχεται ο Μάνος Βουλαρίνος. Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι σε όλες και σε όλους.
1: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιεράπετρα προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, τα 4 άτομα που είναι καλά στην υγεία τους παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμενίσκο του Μακρύ Γυαλού στην Ιεράπετρα. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς τα διαδοχικά κύματα έντονης βροχόπτωσης έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μυλοποτάμου. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Η λέμβος εντοπίστηκε από διερχόμενο δεξαμενόπλιο ελληνικής σημαίας σε απόσταση περίπου 59 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι 39 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφους του λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη σύλληψη 27χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προχώρησαν αστυνομικοί μετά από αξιοποίηση πληροφοριών. Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από Beach Bar στην Ανάβησο Αττικής. Ο Αφγανός, που εργαζόταν ως φύλακα στο κατάστημα, φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του γνωστού βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ριζά είχε καταγραφεί και αυτό σε βίντεο να έχει όπλο και να πυροβολεί στον αέρα, ενώ 2 άτομα είχαν τραυματιστεί. Υπενθυμίζεται ότι ο βαρυπινίτης, που είχε λάβει από τις φυλακές Δομοκού άδεια, δεν επέστρεψε μετά το επεισόδιο, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί δραπέτης. Ο 27χρονος Αφγανός συνελήφθη σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά και αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλοι και γεμιστήρας με 12 φυσίγγια, μαχαίρι και μικροποσότητα κάναβης. Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε απόψε ο Sky καταγράφει το δύσβατο μονοπάτι κοντά στον οικισμό Νέδα Μεσσηνίας, το οποίο διέσχιζαν οι 5 Τούρκοι καλλιεργητές για να φτάσουν στη φυτεία τους, που εντοπίστηκαν 126 δεντρίλια. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της δίωξης, είχαν αναλάβει την καλλιέργεια των δεδρυλίων της κάναβης, τη συγκομιδή, τη συσκευασία και την περαιτέρω διακίνηση, κυρίως στην περιοχή των Εξαρχείων, χωρίς μεσάζοντες και χωρίς να συνεργάζονται με άλλους διακινητές. Οι 5 Τούρκοι συνέλυσαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI. Όπως προέκυψε, πρόκειται για άτομα τα οποία βρίσκονταν στη χώρα μας με το πρόσχημα του πρόσφυγα, καθώς είχαν αιτηθεί άσυλο. Εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές οχημάτων στην Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές με τη σύλληψη 8 μελών της πείρας, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ. Καλωστημένη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 67χρονης την περασμένη Πέμπτη. Άγνωστοι προσπάθησαν να την πείσουν ότι η συγγενικό της πρόσωπο είχε εμπλακεί σε τροχαίο, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να την εξαπατήσουν. Στη συνέχεια άλλοι δράστες επικοινώνησαν μαζί της, παρουσιάστηκαν ως αστυνομικοί και της είπαν ότι γνώριζαν για την προηγούμενη απόπειρα εξαπάτησης. Την έπεισαν ότι θα συμμετείχε σε μυστική επιχείρηση της αστυνομίας και τη ζήτησαν να συγκεντρώσει τα τιμαλφή της. Στο σπίτι της έφτασε όχημα με χαρακτηριστικά ταξί, στο οποίο επιβάστηκε έχοντας μαζί της περίπου 100 χρυσές λίρες. Αρχικά μεταφέρθηκε στην Τρίπολη, από όπου παρέλαβε και κάποιο χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια το όχημα τη μετέφερε στην περιοχή των Αχαρνών στην Αττική, όπου παρέδωσε στους δράστες τόσο τις λίρες όσο και τα χρήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, η 67χρονη βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους δράστες, οι οποίοι της έδιναν οδηγίες ώστε αστυνομική

0: ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέριο 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από αύριο το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, ενώ στη δυτική Ελλάδα και τα βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Οπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
14: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε. Ναι, λέει ο άλλος. Σωστά, τι να τρως, ρε.
1: Ναι.
0: Την ώρα του μαθήματος.
1: Ναι.
0: Να μην ξαναγίνει. Καλώς ήρθατε, τέλος πάντων, στο Σαββατιάτικο την Άνε, την εκπομπή ενισχυτικής διδασκαλίας, την εκπομπή που θα ξεκινήσει με αυτό, με το θέμα που εμένα τουλάχιστον με ιντρίγκαρε πιο πολύ από όλα τα θέματα της εβδομάδας, και δεν ήταν άλλο από τον ξυλοδαρμό της νηπιαγωγού σε εκείνο τον νηπιαγωγείο στα Λιώσα. Λιώσα είναι το, γιατί ακούω κάτι Ήλιον. Λιώσα. Εν πάση περιπτώσει, εντάχει, αν θυμάστε, η κυρία αυτή απαράδεκτη, η νηπιαγωγός, την έχουν καταγγείλει όλες οι επιφανείς προσωπικότητες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οπότε δεν μπορώ και εγώ να κάνω πίσω. Απαράδεκτη εντελώς, πήγε να βάλει όρια σε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Το έκανε με έναν τρόπο κάπως πιο φωνακλάδικο και ιστερικό, αλλά να πούμε ότι είναι φανερό ότι έχει λυγίσει. Έχει σπάσει. Και έχει σπάσει και έχει λυγίσει με έναν τρόπο τον οποίο καταλαβαίνουν μόνο όσοι έχουν παιδιά, ένα. Δεύτερον, μόνο όσοι έχουν δει πολλά παιδιά χωρίς όρια μαζεμένα μαζί. Και έσπασε και λύγησε, δεν έκανε τίποτα. Τις φωνές έβαλε. Έβαλε τις φωνές σε παιδιά. Πω, πώς θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά με τα ψυχικά τραύματα στις αθώες ψυχούλες τους που τους έβαλε, που δεν ήθελε η δασκάλα, τους έβαλε φωνές επειδή κατέστρεφαν το σχολείο. Το οποίο είναι για καταστροφή το σχολείο, παιδιά. Γιατί αν τα σχολεία. Και όχι αυτό το σχολείο, όλα τα σχολεία. Αν δεν ήταν για καταστροφή, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας θα έδινε όπλα στους καθηγητές και στους δασκάλους, στους εκπαιδευτικούς γενικά, προκειμένου να εμποδίζουν την καταστροφή, να μπορούν να πάρουν τον βάνδαλο και τον καταστροφέ και να του πούνε όπως είσαι. Όπως είσαι, ώστε να περιοριστούν οι βανδαλισμοί και οι καταστροφές. Το Υπουργείο τα έχει για καταστροφή έτσι κι αλλιώς, για να φτιάχνει και καινούρια. Με λίγα λόγια, τα έκανε όλα λάθος αυτή η κυρία. Πήγε να βάλει ώρα.

0: σε παιδιά, ήθελε να προστατεύσει τη δημόσια περιουσία. Τραγικό κατά τη γνώμη μου. Το αποτέλεσμα, έφαγε ξύλο. Έφαγε ξύλο. Και στην αρχή ένας από τους γονείς εκεί του νηπιαγωγείου μας είπε ότι δεν ήταν ακριβώς ξύλο, γιατί το ρίξανε γυναίκες. Γυναίκες δεν μετράνε, αλλά τελικά ήταν άντρας. Άντρας αυτός που την πλάκωσε στο ξύλο, άρα μετρούσε. Μετρούσε. Όμως, παιδιά, πρέπει να μπούμε στη θέση του ανθρώπου αυτού. Έτσι, και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο ίδιος.
1: Θέλω να έρθετε στη δικιά μου θέση. Σαν μπαμπάς, άξι, σαν γονιός, να μου στέλνουν κάποιοι γείτονοι το βίντεο όπου η διευθύντρια του σχολείου φωνάζει, ορίζει πάνω στα παιδιά με άσχημο τρόπο, με άσχημο τρόπο, που ούτε ο ίδιος εγώ δεν το έχω κάνει στα δικά μου παιδιά.
0: Αυτό είναι πολύ πιθανό και είναι το πρόβλημα για πολλά παιδάκια. Δεν τους έχουν βάλει ποτέ τις φωνές, δεν τους έχουν πει ποτέ όχι. Τους έχουν πει όχι άμα θέλεις, Αναξίμανδρε Ιώσιπε, άμα θέλεις, Δημήτριε, πώς είναι ένας άνθρωπος τον Παΐσιε, άμα θέλεις, Ηλιοστάλαχτε Βουρβουνδόνα, άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις, εντάξει, να σου πω βέβαια εγώ ότι αυτό που θέλεις να κάνεις δεν είναι σωστό. Όλα αυτά λέγονται με το παιδάκι να έχει πάρει πιάτα και να είναι έτοιμο να τα πετάξει. Δεν είναι σωστό. Για να δούμε, είναι σωστό. Κράγκ, τα πετάει κάτω. Μια χαρά σωστό είναι. Μια χαρά περνάμε. Κέφι. Λοιπόν, αυτό είναι ο γονιός που έδινε να μπούμε στη θέση του. Γιατί, παιδιά, ποιο δεν έχει δίρει, ας πούμε, μια νηπιαγό που φώναξε το παιδί του. Στην καθημερινή εκπομπή μου στείλε κάποιο ευαίσθητο συμπολίτη. Ήθελα να ξέρα τι θα έκανε αν ήταν το δικό σου παιδί, λέει. Και του απάντησα ότι αν ήταν το δικό μου παιδί και του φώναζε έτσι η δασκάλα και ήταν έξω φρενών, θα το άρπαζα και θα του έλεγα τι έκανες ρε στη δασκάλα, τι της έκανες και φωνάζει έτσι. Γιατί το πρώτο θα ήταν αυτό, ότι κάτι της έκανε, δεν είναι. Εάν διαπίστωνα ότι δεν της έκανε τίποτα και ότι είναι παλαβή η δασκάλα, δεν θα την πλάκωνα στο ξύλο, θα μαζευόμουν με άλλους γονείς που αν ήταν παλαβή όλοι θα το είχαμε διαπιστώσει, θα πηγαίναμε, θα στέλναμε ένα γράμμα στο πουλί και θα λέγαμε αυτή είναι παλαβή. Θέλω να πω και θα μας βοηθούσαν και οι συνάδελφοί της, γιατί κανείς δεν θέλει παλαβό δίπλα του. Αλλά το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν δούμε δάσκαλο, καθηγητή, νηπιαγωγό να ουρλιάζει στο παιδί μας, είναι να αναρωτηθούμε τι του κάνει το παιδί μας, που είναι το πιο πιθανό να κάνει κάτι το παιδί μας, έτσι. Να πούμε, αλλά να συνεχίσει ο ευαίσθητος γονιός που πλάκωσε στο ξύλο τη δασκάλα.
1: Να φτάνω στο σχολείο, να της λέμε, άνοιξε την πόρτα, δώσε μας το παιδί μας. Το βλέπω να σπαράζει, να κλαίει, να ρουλιάζει και αυτή να λέει όχι, περίμενε να σχολάσει το παιδί αν το πάρεις.
0: Αν είναι δυνατόν, παιδιά, ήθελε η άλλη να τηρήσει τον κανονισμό. Μιλάμε για χούντα. Είναι να μην τη δείρεις. Ήθελε άλλος να τηρήσει τον, οι άλλοι θέλαν να το πάρουν εκείνη την ώρα. Τους τη βάρεις. Το είδαν να κλαίνουν, σου λέει πρέπει να το πάρουμε τώρα. Κανονισμός το απαγορεύει. Δεν πας το παιδί σου να το πάρεις όποτε θέλεις. Δεν είναι α, περνούσα και είπα να πάρω το παιδί μου. Δεν λειτουργούν, τουλάχιστον όχι παντού. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σε περιοχές κάποιες ειδικοί κανόνες, μπορεί να υπάρχουν και να μην τους γνωρίζω, ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά συμβαίνουν, παιδιά, επειδή η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση, μάλλον αυτό είναι διαχρονικό, είναι η διαχρονική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Απροστάτευτη εκπαιδευτική απέναντι στις ορέξεις γονιών και μαθητών. Ό,τι γουστάρουν οι γονείς και οι μαθητές. Η εκπαιδευτική, το Υπουργείο τους Εκπαιδευτικούς τους αντιλαμβάνεται περίπου ως το υπηρετικό προσωπικό μαθητών και γονιών. Τι θέλει ο γονιός, τι θέλει ο μαθητής, βεβαίως, αμέσως. Τι θέλει να περάσει την τάξη, βεβαίως, μα είναι στούρνος. Δεν μπορεί να γράψει το όνομά του. Δεν πειράζει να περάσει την τάξη αφού αυτό θέλει. Αυτή είναι η αντίληψη που έχει το Υπουργείο και αυτή είναι η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας στην εκπαίδευση. Οπότε στην πραγματικότητα η νηπιαγωγός, εκτός από θύμα του τραμπούκου γονιού, είναι και θύμα του Υπουργείου και της πολιτικής αυτής που επιτρέπει στους τραμπούκους να σηκώνουν χέρι. Δεν σηκώνουν χέρι σε όλα τα σχολεία, αλλά οι πιέσεις που δέχονται οι εκπαιδευτικοί από βλαμμένους γονείς, και σε ένα σύνολο 300, 400, 500 ανθρώπων, δεν υπάρχουν 50 βλαμμένοι. Και λίγους λέω. Αυτοί μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Μπορούν να κάνουν τη ζωή του εκπαιδευτικού αβίωτη. Επειδή έτσι. Επειδή το παιδί τους είναι κάτι διαφορετικό. Είχα σε μια ανάρτηση και πρέπει να το βρω. Θα το βρω τώρα, θα ψάχνω να το βρω καθώς θα ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια κυρία μου έστειλε εμπειρία της με το παιδί της. Λοιπόν, το βρήκα, το διαβάζω αμέσως. Υπέροχο σκηνικό από το Γενικό Λύκειο της κόρης μου πριν από 2 χρόνια. Μαθήτρια εμφανίζεται στην τάξη με ένα πράγμα σαν κιλότα. Όχι shorts. Μιλάμε τέρμα, τέλος πάντων φαινόσαντ όλα. η διευθύντρια ψύχρεμα την παίρνει κατά μόνας και τη στέλνει σπίτι να αλλάξει. Λέει, παιδάκι μου, εδώ δεν είναι το Αλκατράζ στη Συγκρού, είναι σχολείο. Κακός βέβαια τους το είπε, γιατί τελικά ήταν το Αλκατράζ στη Συγκρού. Θα εξηγήσω. Τη στέλνει να αλλάξει. Η αντίδραση του παιδιού ήταν, πάω, αλλά θα δείτε τι θα πάθετε. Και μια ώρα μετά, περήφανη μάνα μπήκε σαν μενάδα στο σχολείο για να βάλει τη διευθύντρια στη θέση της. Ποιος κέρδισε? Ή αυτή με την κοιλώτα? Και αυτό με την κοιλώτα δεν φταίει, ένα βλαμμένο είναι. Δεν είναι το παιδάκι, είναι παιδάκι και θέλει να κάνει βλακίες όπως όλοι όταν ήμασταν παιδάκια και να προκαλούν και ένα τέτοιο. Λογικό, παιδάκι. Η μάνα. Κέρδισε η μάνα, κέρδισε ο κακός γονιός. Και γιατί κέρδισε ο κακός γονιός? Γιατί το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει δώσει στην εκπαιδευτικό, στη διευθύντρια εν προκειμένου, τη δυνατότητα με το που θα μπει η μάνα της πει: κυρία μου, περάσετε έξω τώρα. Γιατί αν δεν περάσετε έξω τώρα, θα φύγετε από αυτό το σχολείο και εσείς και η κόρη σας και θα ψάχνετε να βρείτε άλλο σχολείο να πάει. Αυτή έπρεπε να ήταν η δύναμη του εκπαιδευτικού. Και να αξιολογείται, δεν λέω να τον αξιολογούμε, αλλά να του δώσουμε και μια εξουσία, κάτι της. Όχι για εκείνον. Για τα παιδιά μας την εξουσία η εκπαιδευτική δεν θα την έχουν για τους εαυτούς τους. Πολλοί βολεύονται και να μην έχουν. Σου λέει, αλλά τώρα που να τρεχάσουμε την κοιλώτα, με την κοιλώτα τι με νοιάζει εμένα. Κόρη μου είναι. Σου λέει, πού να μπλέκεις τώρα. Δηλαδή αυτή είναι η πιαγωγός που λέμε έμπλεξε. Αν ήταν κάποια άλλη όπως θα τη θέλανε κάποιοι συμπολίτες, από ό,τι έχω καταλάβει ευτυχώς οι πολύ λιγότεροι, θα έλεγε πάνε το σχολείο, το διαλάνε. Τι με νοιάζει εμένα, δικό μου είναι, να σπάστε το. Και θα ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Κυρίως οι ευαίσθητοι, αυτοί που πώς μπόρεσε και μίλησε έτσι στα παιδιά. Έβλεπα κάτι του Κομωτηρίου, σχολιάστριες και σχολιαστές, που λέγανε αυτοί δεν είναι για νηπιαγωγός. Η μόνη του σχέση με παιδιά είναι ότι τα έχουν δει σε φωτογραφία αυτοί. Μπορεί να έχουν και κανένα ανήψη. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν κάνει για νηπιαγωγός. Ότι δεν έχουν χάσει αυτοί ποτέ την ψυχραιμία τους στη δουλειά τους, που κυρίως έχει να κάνει με οθόνες και χαρτιά. Και δεν θα τη χάσει ποτέ. Όχι με παιδί. Ακριβώς αυτό λέω. Μιλάμε τώρα φοβερά πράγματα. Ακούσαμε, εν πάση περιπτώσει, όπως είπαμε, είναι η πολιτική του Υπουργείου, δηλαδή παιδείας. Δεν είναι δυνατόν πουχού. Μιλάμε για πιο μεγάλες τάξεις. Να είναι πρακτικά αδύνατον να διώξει μαθητή από το σχολείο. Γενικώς. Να τον διώξει. Να πει, βρες άλλο σχολείο. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Μα η ψυχική υγεία του παιδιού θα τραυματιστεί και η ψυχική υγεία των γύρω. Τι, αδιάφοροι. Ο ένας, ο Τσόγλανος, έχει αξία μόνο για την ελληνική πολιτεία. Ο Τσόγλανος έχει αξία μόνο για την ελληνική πολιτεία, να το πούμε έτσι. Να το λέμε μεταξύ μας, μην είμαστε έκπληκτοι μετά γιατί και πώς. Γιατί η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας, λέει ο Τσόγλανος. Αυτόν θα προστατεύσουμε, αυτού την ψυχική υγεία. Οι υπόλοιποι να πρόσεχαν. Και επειδή ο Κυριάκος ένα τα έχει κάνει θάλασσα στο περιεχόμενο της παιδείας, θάλασσα. Δεν τα έχει κάνει θάλασσα με την έννοια ότι δεν έχει προσπαθήσει κιόλας. Θάλασσα τα κάνεις άμα θέλεις να κάνεις κάτι καλά και δεν τα καταφέρνεις. Εδώ είναι αδιάφορο. Σου λέει, α, τι με νοιάζει εμένα, τα δικά μου τα παιδιά σε ιδιωτικά πάνε, των φίλων μου σε ιδιωτικά πάνε. Ας γίνει ό,τι θέλει. Εγκαινιάζει όμως. Α, να το πούμε αυτό, εγκαινιάζει. Πάμε στον Ασπρόπυργο, εγκαινίασε εκεί. Μπράβο, πες Κυριάκο.
2: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αλλά σήμερα είναι μια ωραία καινούρια μέρα. Μπράβο. Για τον Ασπρόπυργο, για τα παιδιά του γυμνασίου που χαίρονται το σχολείο αυτό, για τους εκπαιδευτικούς.
0: Βέβαια. Γιατί τώρα τα παιδιά, επιτέλους, τα παιδιά του Ασπρόπυργου θα μπορούν να πατώνουν στην αξιολόγηση της Πίζα, θα μπορούν να είναι λειτουργικά αναλφάβητα, αλλά σε καινούριο κτίριο, παιδιά, που κάνει όλη τη διαφορά. Γιατί το καινούριο είναι καθαρό, έχει έτοιμους τείχους για μουτζούρωμα, για βανδαλισμό και τέτοια. Τα κοντέινερ είχαν τελειώσει. Είχαν και δεν έχει την ίδια αξία, παιδιά. Τώρα πας να βανδαλίσεις κοντέινερ. Αηδία. Αφού είναι χάλια έτσι κι αλλιώς, τι να βανδάει. Ενώ το άλλο, το καθαρό, το περιποιημένο, θέλεις να το ταγκάρεις. Σε φτιάχνει λίγο. Μπράβο στον Κυριάκο που φροντίζει και θα φροντίσει και για άλλους, παιδιά.
2: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να προεδρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Οπότε θα μπορούμε να πατώνουμε στις αξιολογήσεις της Πίζα σε νέα σχολεία σε όλη την επικράτεια, παιδιά. Μα καλά, ρε Βουλαρίνε, σε χαλάει που κάνει καινούργια σχολεία. Τι με χαλάει, καθόλου. Μα μια χαρά μου αρέσει να κάνει καινούργια σχολεία. Με χαλάει ότι ο καημός του είναι να κάνει καινούργια σχολεία. Ότι ο καημός του είναι το περιτύλιγμα και όχι το περιεχόμενο. Αυτό με χαλάει. Με χαλάει που στο μυαλό του Κυριάκου 1 το κτίριο είναι πιο σημαντικό από το τι συμβαίνει μέσα στο κτίριο. Αυτό, παιδιά, με χαλάει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω. Και έχοντας μεγαλώσει σε εποχή που τα σχολεία δεν ήταν super duper wow, πηγαίνοντας σε δημοτικό το οποίο ήταν τριτάξιο, ενώ είχε τρεις αίθουσες, ήταν ένα σπίτι, δεν ήταν σχολείο, ήταν ένα σπίτι, μια μονοκατοικία που το είχαν κάνει σχολείο, τρεις τάξεις πρωί, τρεις τάξεις απόγευμα. Δεν έπαθε τίποτα κανείς από όσους πήγαμε εκεί, διότι η ουσία ήταν το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο το τότε θα ήταν καλύτερο σε μια καλύτερη σχολείο. Βεβαίως. Αλλά το καλύτερο σχολείο με χειρότερο περιεχόμενο είναι χειρότερο από το σχολείο που πήγα εγώ. Κι ας ήταν μόνο τρεις τάξεις. Θέλω να πω, ωραίες υποδομές, πολύ ωραίες. Ποιος δεν τις θέλει. Και άμα θες να μου τσουρώσεις κιόλας, θέλεις και την υποδομή σου, δεν πάει. Δεν είναι. Αλλά το περιεχόμενο. Τι μας νοιάζει το περιεχόμενο. Με το περιεχόμενο δεν κυκλοφορεί και χρήμα, να πούμε. Ενώ φτιάχνοντας καινούργια κτίρια συνεχώς, γίνεται και δουλίτσα. Οπότε θα κοιτάξουμε τώρα το περιεχόμενο. Όχι, περιτύλιγμα μόνο. Και ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το μπλ***.
0: Εγώ έβαλα μπιπ, γιατί άλλοι συνάδελφοι το παίζουν έτσι. Εγώ θέλω λεφτά. Αν ακούει το κεμπαμπτζίδικο, άμα θέλει να παίζω το tape του κανονικά, με λεφτάκια. Του Άδωνη του δίνει το χώρο, κάτι του προσφέρει. Τώρα είναι ωραίο αυτό στον υπουργό να προσφέρεται κάτι και ο υπουργός να διαφημίζει. Κάποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι, είναι κάπως προβληματικό ένας υπουργός να διαφημίζει γενικά. Και ο Άδωνης το κάνει πάρα πολύ, παιδιά. Διαφημίζει με την καλή του την καρδιά, δεν λέω ο άνθρωπος. Αλλά είναι προβληματικό. Δεν νομίζετε, δεν δημιουργεί συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού. Μπορεί να πει κάποιος. Αλλά και να το πει τι έγινε, γιατί υπάρχει επιτροπή ανταγωνισμού. Υπάρχει. Πράγμα που το κάνει ακόμα πιο αστείο. Αλλάζω θέμα. Πόση ώρα έχω, Νικό? 2 λεπτά. Δεν θα μου φτάσουν. Τι να μου φτάσουν 2 λεπτά. Θα ξεκινήσω και θα μου φτάσουν να μιλήσω για την πίστη, παιδιά. Uh-huh. Πίστη είναι πολύ μεγάλη η δύναμη της πίστης, έτσι. Και επειδή είναι πολύ μεγάλη η δύναμη της πίστης, ο Αλέξης λέει, γιατί να μην τη χρησιμοποιήσω. Δεν είμαι κανένα κορόιδο. Και έτσι είδε και κάτι δημοσκοπήσεις που κάπως πλησίασε ο Νίκος. Αλέξη, έτσι και σε περάσει και ο Νίκος, δηλαδή καημένε μου, είπαμε, εντάξει, δεν είσαι και τίποτα. Αλλά όχι και ο Νίκος, ρε. Όχι και ο Νίκος. Τέλος πάντων, είδε να πλησιάζει ο Νίκος και σου λέει, δεν πάω να κάνω μια φωτογράφηση στο Άγιο Όρος. Και πήγε, παιδιά, και έκανε φωτογραφισάρα. Ο Τσίπρας στο ηλιοβασίλεμα του Αγίου Όρους. Ωραία πράγματα. Ο Τσίπρας με κάτι μοναχούς να του δείχνουν κάτι στον ουρανό. Μάλλον κάναν γλάρος και να του λέει, μη φάση, έχουμε γλάρο. Και δεν εννοώ γλάρος. Θέλω να πω, ήταν πολύ ωραίες φωτογραφίσεις. Το έχει ξανακάνει, έχει ξαναπάει στο Άγιο Όρος, το θυμάσαι. Το 14. Τότε ήθελε να γίνει πρωθυπουργός και σου λέει, δεν πάμε και στο Άγιο Όρο, τι έχουμε να κάνουμε. Έμεινε 10 λεπτά με την εικόνα της Παναγίας. Κανείς δεν ξέρει τι έγινε εκεί. Τι είπανε. Οι δυο τους. Κανείς. Πάση περιπτώσει, τώρα θέλει να μην τον περάσει ο Νίκος. Πάντα κάτι θέλει ο Αλέξης. Είναι και αυτή η εξουσία που είναι πρέζα, παιδιά, και έχει μείνει χαρμάνης ο άλλος. Είναι χαρμάνης από πότε, είναι από το 23, από το 19, ποιο 23, 19, 19, 26, 7 χρόνια χωρίς εξουσία. Έχει τρελαθεί, σου λέει. Και συμβαίνει αυτό, παιδιά, πολλές φορές όταν κόβεις τα ναρκωτικά πέφτεις στη θρησκεία. Και ίσως την πατάει έτσι ο Αλέξης μας. Μπορεί, δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να πω. Βέβαια, έχει κάποια εξουσία, να πούμε, αλλά θέλει και παραπάνω. Εξουσία έχει μπόλικη. Είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει δωρεάν γραφεία, έχει λεφτά αρκετά για να τρέχει Ινστιτούτα και να φτιάχνει κόμματα. Μπράβο, δηλαδή θέλω να πω, εξουσία ουσιαστική έχει. Αλλά θέλει άλλο. Θέλει πιο μεγάλη. Είναι αυτό. Μεθαδόνες. Αυτά είναι μεθαδόνες. Θέλουμε το γερό, το κανονικό. Και πασχίζει ο άνθρωπος. Υφίσταται κριτική. Πολύ δρυμία κριτική, την οποία θα ακούσουμε στο επόμενο μέρος.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιεράπετρα προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο σε Ιεράπετρα και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Μαρίου και το Δήμο Μυλοποτάμου. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται ως και αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη σύλληψη 27χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προχώρησαν αστυνομικοί. Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Αφγανός που εργαζόταν ως φύλακα στο κατάστημα φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του γνωστού βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Ο Ριζάη είχε καταγραφεί και αυτό σε βίντεο να πυροβολεί στον αέρα. Δύο άτομα είχαν τραυματιστεί. Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε απόψε ο Sky καταγράφει ένα δύσβατο μονοπάτι κοντά στον οικισμό Νέδα Μεσσηνίας, το οποίο διέσχιζαν οι 5 Τούρκοι για να φτάσουν στη φυτεία τους, όπου καλλιεργούσαν 126 δενδρύλια κάναβης. Οι 5 Τούρκοι που συνελήθησαν είχαν αναλάβει την καλλιέργεια, συγκομιδή, συσκευασία και διακίνηση της κάναβης χωρίς μεσάζοντες και την διακινούσαν κυρίως στα εξάρχεια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και και Αμέρικα. Από μα την Παναγία, παιδιά. Γιατί το τραγουδούσα από μέσα μου και πήγα να πω φίλες, φίλοι και Αμέρικα.
1: Αμέρικα.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του, από τα τέσσερα, το δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του σημερινού μαθήματος ενισχυτή, της σημερινής εκπομπής ενισχυτικής διδασκαλίας. Είμαστε στη φάση που ο Αλέξης μας έχει πάει για φωτογράφηση στο Άγιο Όρος, έχει φωτογραφηθεί, ωραίες φωτογραφίες μπορώ να πω, ταπεινά έχει πάει εκεί με αυτό το ξωμάνικο που είναι 700 ευρώ πόσο κάνουν, κάτι σακούλες, κουπιδοσακούλες που τις φοράνε από πάνω και είναι κάτι γυαλιστερά. Και τέλος πάντων, και δεν μπορώ με τον Τσίπρα, γελάω πάρα πολύ, παιδιά, συγγνώμη. Όμως η στάση του αυτή, όσο να είναι, προκάλεσε κριτική, έτσι. Να ακούσουμε έναν κριτή, επικριτή μάλλον, του Αλέξη του Τσίπρα. Είναι ο Τσίπρας Αλέξης, παρακαλώ.
2: Δηλαδή, άμα σας πρότεινα να πάμε να έρθουμε ένα κεράκι, θα πάμε.
3: Νομίζω ότι δεν θα έχει νόημα να το κάνουμε, ακόμα και αν το θέλαμε, να το κάνουμε όπως σας κάμερα. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου.
0: Δεν το μπορούσε μάλλον, για να πω πιο σωστά. Αλλάζει ο άνθρωπος όμως, και εμένα δεν μ' άρεσε το σπανακόριζο μικρός, τώρα τρελαίνομαι. Οπότε και ο Τσίπρας μπορεί να μην του άρεσε η κάμερα στην εκκλησία, αλλά τώρα είδε τη χάρη της και σου λέει: «Βρε, φέρε εδώ κάμερα». Εδώ η κάμερα είναι το λιγότερο. Εδώ έχει αφήσει περιστέρια να φύγουν σε αγιασμούς υδάτων. Τα έχει κάνει όλα. Δεν είναι. Μόνο στη Ντίνο στα τέσσερα δεν έχει πάει, αλλά και αυτό δεν αποκλείεται. Άμα δει ότι τον περνάει κανένας Νίκος, τον πλησιάζει, τον βλέπουμε στην Ντίνο. Το τάμα μου και τέτοια. Και η πίστη, και τι έγραψε. Βογκά στον Άδη και όχι. Κάτι, όχι. Έχει γράψει κάτι που είναι από ένα τραγούδι κάποιου Πάπα Κωνσταντίνου από τους δύο, δεν ξέρω πιανού. Κάτι με τη Σιμονόπετρα και τον Άδη.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Ούτε και εγώ που να έχω ιδέα. Τι είμαι, έντεχνος να ακούω, να ξέρω τις Σιμονόπετρες και τον Άδη, για όνομα του Θεού. Δεν μπορεί μπροστά σε κάμερες, ίσως γιατί εκεί είναι με τον Κοτάκι, αν δεν κάνω λάθος. Ήτανε κάμερα τηλεοπτική. Ενώ στο Άγιο Όρος του αρέσει να πηγαίνει με φωτογραφική κάμερα. Για να πιάνει, είναι κάπως πιο ατμοσφαιρικό. Ενώ κάποιοι το κάνουν, έτσι δεν είναι, ρε Αλέξη, κάποιοι θεομπαίχτες. Πες τι κάνουν, ρε Αλέξη, θεομπαίχτες.
3: Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες. Και ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω.
0: Ας μην το πούμε, όχι, τι κάνουν από πίσω. Όχι, ότι κρίνουμε, έτσι. Η εκπομπή είναι συμπεριληπτική. Ο καθένας κάνει και από μπρος και από πίσω ό,τι θέλει. Δεν θα κάτσουμε τώρα να ασχοληθούμε. Συνέχισε, Αλέξη μου, που τα λες πάρα πολύ ωραία. Συνέχισε.
3: Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος και δεν θέλω να κρύβομαι. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Ακόμα κι αν ήμουν όμως, δεν θα επέλεγα να το κάνω μπροστά στα αυτιά της δημοσιότητας.
0: Αλλά επειδή δεν είναι, κάνει ό,τι γουστάρει. Άμα ήταν θρησκευόμενος στα αλήθεια, θα ντρεπόταν. Να πάει το ζουλί, θα πέσει φωτιά να με κάψει. Αλλά επειδή δεν είναι, σου λέει: «Πάμε να κάνουμε μια φωτογράφηση Άγιο Όρος, γιατί και τι έγινε, να πούμε». Και μπράβο στον Αλέξη, εγώ στηρίζω, έτσι. Παιδιά, στηρίζω. Γενικά, αν έχετε καταλάβει, με τον Αλέξη και γενικά με διάφορους, με τους παπατζίδες, έχω μια σχέση απέχθειας και θαυμασμού. Δηλαδή, μα συγχαίρομαι, άλλο είναι απατεώνα. Δηλαδή, είναι θεοπαίχτη. Δεν σ' αρέσει. Ντρέπεσαι για λογαριασμό του. Απ' την άλλη, λίγο αυτό που δεν ντρέπεται εκείνο καθόλου και πρέπει εσύ να ντραπεί για εκείνον, κάπω ένα δέο μου προκαλεί. Λίγο ντροπή να μην έχει. Εδώ, εγώ μιλάω όλη μέρα, πλέω πέντε βλακίε, μετά τη σκέφτομαι, λέω: «Πω, τι είπα, Παναγία μου, πώ το είπα αυτό το πράγμα». Και είναι κάτι μικρό, δεν είναι ούτε. Αλλά ντρέπομαι λίγο που το έχω πει. Τίποτα. Μπορεί να πει ότι να είναι. Δεν ντρέπεται καθόλου. Και δεν μ' αρέσει, αλλά και λίγο έτσι το θαυμάζω. Αλλάζω πάλι θέμα, πάω πάλι στο μεταφυσικό μένω, έτσι. Μένω στο μεταφυσικό, στην κυβέρνηση, 120 δόσεις. Ανακοίνωσε ο Κυριάκος ένα. Πριν από 20 κάτι μέρες είχε πει για 72. Μετά σου λέει, ένιωσε χουβαρντά, σου λέει, ας κάνουμε 120 για τον κόσμο, από την καλή μου την καρδιά. Λέει, είναι 120 δόσεις για όσους χρωστούν στο δημόσιο, αυτούς που χρωστούν στο δημόσιο και δεν πληρώνουν. Όμως τι σκέφτηκαν, ρε παιδιά, οι Κυριάκοι, γιατί ακούγεται πολύ ωραίο. Εγώ όταν το άκουσα, λέω, 120 δόσεις, πολύ καλή ιδέα. Θέλω να πω, θέλω το κράτος το οποίο ζω να μαζεύει λεφτά. Μ' αρέσει. Και ειδικά από αυτούς που δεν πληρώνουν. Λέω μια ευκαιρία, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν θα μπορούν. Αυτοί που δεν θέλουν να πληρώσουν και 300 δόσεις να τους βάλει, δεν θέλουν. Άμα δεν θέλεις, δεν είναι. Άμα έχεις και δεν πληρώνεις, δεν είναι θέμα δόσεων. Yeah. Έτσι, οι δόσεις πάντοτε για ποιους μπαίνουν για αυτούς που δυσκολεύονται. Σου λέει, δεν μπορώ, δεν κάνω, δεν έχω. Οπότε πρέπει τι εσύ να κάνεις, αν θες να πάρεις τα λεφτά, όχι από καλοσύνη σε αυτούς που δεν πληρώνουν, ή από καλοσύνη στα οικονομικά του κράτους, λες να πάρω λεφτά, να τους δώσω 120 άμα είναι. Άμα είναι να πάρω κανένα, μαζέψω κανένα φράγκο, 120. Και έτσι νόμιζα ότι είχαν σκεφτεί οι Κυριάκοι οι δύο, ο ένας και ο δύο, ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης. Αλλά φυσικά έκανα λάθος. Ήταν πολύ απλοϊκή η σκέψη μου. Δεν θα μπορούσαν δύο τόσο μεγάλα μυαλά να σκεφτούν κάτι τόσο απλοϊκό. Βάλτε 120 δόσεις να μπορέσει ο κόσμος να πληρώσει. Βάλανε και κόλπο μέσα. Βάλανε όρο, Νίκο. Το ξέρεις τον όρο?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις το. Λοιπόν, 120 δόσεις για όποιον δεν έχει να πληρώσει το δημόσιο, τις δίνουμε. Αλλά δικαίωμα να μπει σε αυτή τη ρύθμιση των 120 δόσεων έχουν μόνο.
1: Με ένα μάτι, τι.
0: Με ένα μάτι θα ήταν καλά. Όσοι τα τελευταία δύο χρόνια είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους.
1: Άμα είμαι.
0: Θέλω να πω, ποιος το σκέφτηκε αυτό. Αυτό είναι σαν να φτιάχνεις κλινική αποτοξίνωσης, να φτιάχνεις ένα πρόγραμμα για αποτοξίνωση από τα ναρκωτικά και να βγαίνει η κυβέρνηση. Φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα για τους τοξικοεξαρτημένους να αποτοξινωθούν. Αλλά δικαίωμα ένταξη σε αυτό το πρόγραμμα έχουν μόνο όσοι τα έχουν κόψει τα ναρκωτικά.
1: Δύο χρόνια καθαρή.
0: Δύο χρόνια καθαρή. Άμα δεν είσαι δύο χρόνια καθαρή. Μα εγώ που είμαι το. Α, όχι, εσύ δεν. Τι είσαι τώρα, κάνεις ναρκωτικά τώρα. Όχι, δεν μπορείς να μπεις στο πρόγραμμα απεξάρτησης εσύ. Όχι. Καθάρισε πρώτα και μετά έλα να μπεις στο πρόγραμμα απεξάρτησης. Είναι τέτοιο επίπεδο ιδέα. Δηλαδή το σκέφτομαι στο Υπουργικό Συμβούλιο να είναι και οι δύο Κυριάκοι ο ένας δίπλα στον άλλο, να κάθονται και άλλοι υπουργοί και να λέει, ξέρω εγώ, κάποιος, να κάνουμε τις 120. Να κοιτιώνται οι Κυριάκοι και να λέει ο ένας, να τους κάνουμε, αλλά να βάλουμε και κάτι. Τι να κοιτάνε. Θα τους βάλουμε. Να πρέπει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους άμα θέλουν να μπουν. Φαντάζομαι τους άλλους στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα τους κοιτούσαν έτσι τους Κυριάκους. Με δέος εννοώ, από θαυμασμό. Γιατί αυτό δεν το σκέφτεσαι εύκολα. Πρέπει να είσαι χοντρός φαρσέρ. Δεν είναι. Αυτά είναι φάρσες που δεν τις πιάνει εύκολα ο απλός άνθρωπος. Να πει, άκου τι σκέφτηκαν παιδιά. Και θα καμάρωσαν κιόλας. Να είπανε, μπράβο. Πες, δεν το δίνω. Ή ακόμα καλύτερα, δηλαδή, αν θέλανε, θα ήταν πιο βοηθητικό αν λέγανε στις 120 δόσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής όπως όσοι έχουν ένα μάτι. Ή όσοι είναι ανάμεσα σε ένα 70 και ένα 85. Πιο πολλούς θα μαζεύει έτσι.
1: Με το αλλά... γράμμα Α.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Ή ξύ.
0: Ξύ. Όσοι το όνομά του αρχίζει από το γράμμα ξύ. Ή θα κάνουμε κλήρωση. Θα γίνει μια τεράστια λοταρία και όσοι οι 10.000, 20.000 πρώτοι που θα κληρωθούν, αυτοί θα μπουν σε 120. Οι υπόλοιποι προσεχάνε. Αυτό θα είχε μεγαλύτερη λογική από το για να μπει στη ρύθμιση των χρεών για όσους έχουν χρέη στο δημόσιο και δεν πληρώνουν το δημόσιο, θα πρέπει να σε εντάξει στις υποχρεώσεις σου απέναντι στο δημόσιο τα δύο τελευταία χρόνια. Δηλαδή, είναι περίεργο κάπως. Βέβαια, στο εντάξει τις υποχρεώσεις σου περιλαμβάνεται και κάποια ρύθμιση, αλλά και πάλι. Δηλαδή, θέλω να πω, αν κάποιος χρωστάει και θέλει να πληρώσει, λέμε για αυτούς που θέλουν, το ξαναλέω. Αυτός που δεν θέλει, 500 δόσεις να του βάλεις, δεν θα πληρώσει. Αν κάποιος όμως θέλει να πληρώσει, θέλει όσο το δυνατόν περισσότερες δόσεις και 120 θα ήταν ένα καλό κίνητρο. Σου λέει, εντάξει, το επιτόκιο είναι στο Θεό. Αλλά τέλος πάντων, μέρα τα έχουμε όλα δικά μας, να μην χρωστούσες στο τέλος.
1: Δυσκολευόταν πριν.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα καθυστερούσε κάποιες δόσεις.
0: Εννοείται. Ή λέει ψέματα. Δηλαδή, ίσως θέλει να πιάσει τους ψεύτες. Να διευκολύνει τους ψεύτες. Αυτούς που λέγανε, εντάξει, τα πληρώνω τώρα αυτά. Τα άλλα τα αφήνω. Θα δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, ρε Κυριάκη. Τέλος πάντων, οι 120 δόσεις ήταν πρόταση της αντιπολίτευσης, αλλά η αντιπολίτευση είναι μακριά, παιδιά. Είναι πολύ πίσω. Είναι 15 μονάδες πίσω και δεν την ακούει ο Κυριάκος 2.
4: Στις 120 δόσεις, στην ουσία, δεν ήρθατε στις δικές τους προτάσεις, γιατί αυτό λένε.
5: Δεν νομίζω ότι είναι προτάσεις αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι προτάσεις σε κάποια πράγματα της κοινωνίας και των εμπόρων και των ανθρώπων της αγοράς. Εμείς μαζί τους μιλάμε.
0: Η αντιπολίτευση είναι πολύ πίσω. Πού να την ακούμε τι λέει. Εμείς είμαστε 30, αυτοί είναι 15. Δεν ακούγονται, φωνάζουν, δεν ακούμε τίποτα. Τους λέμε φωνάξτε βρε πιο δυνατά, δεν ακούμε. Και έτσι δεν είχαμε ακούσει. Φυσικά ήταν πρόταση της αντιπολίτευσης και κακώς ο Κυριάκος 2 δεν το αναγνωρίζει, γιατί θα μπορούσε να πει ναι, ήταν πρόταση της αντιπολίτευσης, αλλά το κόλπο με αυτούς που πρέπει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του είναι δικό μας. Οπότε δηλαδή το ζουμί, το ωραίο πράγμα από τη ρύθμιση είναι πάλι ανήκει στους Κυριάκους. Οπότε θέλω να πω, δεν είχε λόγο να μην αναγνωρίσει έστω και κάτι λίγο στην αντιπολίτευση. Διαφήμιση.
6: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ, το μπλ***, δηλαδή.
0: τόσο θα γίνει άμα πήγε. Τέλος πάντων. Ο Άδωνης πολλές διαφημίσεις και πολύ γυαλιστερός. Πρέπει να βάζει πολλές κρέμες, παιδιά. Είναι, όπου τον βλέπεις, εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ο άνθρωπος υδρώνει εύκολα. Τον βάζουμε στη ζέστη, σε χαλάσει το, με αυτό το πουλμανάκι που κάνει τις περιοδίες του, έχει χαλάσει το air condition και βγαίνει υδρωμένος. Μετά λέω, ρε εσύ, αυτός θα βάζει αλυφές, από που πήγαινε και διαφήμιζε την άλλη που τις έφτιαχνε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θυμάσαι πως τελειώνει το Devil's Advocate με τον Keanu Reeves και τον Al Pacino που είναι ο σατανάς. Λέει, ματαιοδοξία, η αγαπημένη μου αμαρτία. We'd like to know a little bit about you for our files. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή? Εγώ. Είναι απαράδεκτα αυτά. Πώς τολμάτε, κύριε? Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Κοντζάμι υπουργός υγείας, άνθρωπος που ασχολείται με τα ελληνικά, να μην ξέρετε ότι δεν παίρνουμε τον μπάφο, αλλά τον κάνουμε ή τον καπνίζουμε. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, πού ζείτε? Άκου, λέει, αν έχετε πάρει κανένα μπάφο, τι διάολο. Τέλος πάντων, ξενερουά, έτσι να πούμε, sorry Άδωνη, αλλά δεν παίρνουμε μπάφο, για όνομα του Θεού.
1: Πίνουμε. Κάποιοι λένε και πίνουμε.
0: Πίνουμε, πίνω, σωστό, και πίνω μπάφο, είναι σωστό. Παίρνω δεν είναι. Δεν έχει στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας η φράση «έλα να πάρουμε ένα μπάφο» δεν έχει υποθεί ποτέ. Έτσι. Οπότε λογικό, ξεσηκώθηκε ο κόσμος, σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα, που παίρνουμε μπάφο. Μα και εγώ όταν τα άκουσα λέω είναι απαράδεκτο αυτό. Η Ακρίτα θύμωσε πιο πολύ από όλους, παιδιά. Και λογικό, η γυναίκα είναι σεναριογράφος απουνόπερας, είναι με τις γλώσσες. Δημοσιογράφος, το δημοσιογράφος δεν το λέω συχνά γιατί βάζω αυτά τα πιο καλά, δεν θέλω να πω για τη γυναίκα να μου λέω ότι είναι δημοσιογράφος. Και τη ζήτησε λογοκρισία στον υπουργό.
7: Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΕΑ και να παροτρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ιδιωτικές εταιρείες είναι τα κανάλια, να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Να τελειώνουμε με αυτό.
0: Να τελειώνουμε με αυτό. Άκουμε, πουλάει και λέει ότι θέλει, λέει η συνοδοιπόρος του Πολάκη. Να τελειώνουμε. Μα λέει πράγματα που με εκνευρίζουν εμένα, δεν γουστάρω. Να βγάλει η ΕΣΥΕΑ ανακοίνωση. Που θα μπορούσε κιόλας η ΕΣΥΕΑ, απορώ πως δεν το έχει κάνει. Θυμίζω ότι η ΕΣΥΕΑ είναι το συνδικαλιστικό όργανο το οποίο έχει διαγράψει τον Άρη τον Πορτοσάλτε, ναι, επειδή ο άνθρωπος έλεγε ότι στο δημοψήφισμα είναι καλύτερο να ψηφίσουμε ναι. Η γραμμή της ΕΣΥΕΑ όμως θα φαίνεται ήταν όχι. Και οπότε διαγράφει, γιατί είπε την άποψή του. Μιλάμε για φοβερά πράγματα, οπότε είναι λογικό ότι απευθύνεται στην ΕΣΥΕΑ η Ακρίτα. Σου λέει αυτοί είναι ικανοί να το κάνουν, δεν θα κολώσουν. Εν πάση περιπτώσει, και δεν είναι και λογοκρισία, παιδιά, να το πούμε.
7: Δεν είναι λογοκρισία αυτό. Είναι αυτοπροστασία του κλάδου μας και αυτοπροστασία της αξιοπρέπειάς μας, της επαγγελματικής πια.
0: Μάλιστα. Ότι ποιος κλάδος πρώτα απ' όλα είναι, γιατί έχω μπερδευτεί, είναι των βουλευτών, είναι των σεναριογράφων σαπουνοπερών, των δημοσιογράφων, όποιος θέλει. Εν πάση περιπτώσει είναι αυτοπροστασία, δεν είναι λογοκρισία. Όλες οι λογοκρισίες είναι αυτοπροστασία των λογοκριτών, παιδιά, να πούμε. Δεν υπάρχει κάθε λογοκρισία, αυτοπροστασία είναι. Αυτοπροστατεύεται ο λογοκριτής και λέει αυτός δεν θα μιλάει. Ακόμα και αν είναι εκλεγμένος, δεν πειράζει αυτός να μην μιλάει, γιατί δεν γίνεται πια.
7: Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να τρώμε κουβάδες με μην πω τι έχουν μέσα στα μούτρα και εμείς αυτό να το δεχόμαστε. Δεν γίνεται πια.
0: Εντάξει, μην ξαναμιλήσετε. Πώς κάνετε έτσι? Είναι, μας, ο καθένας βέβαια περιορέξιος, κολοκυθόπιτα. Είναι άσχημο το ότι αυτό με τον μπάφο του Γεωργίου, θα εξηγήσω ποιο είναι το άσχημο. Δεν είναι ότι είπε τη λέξη μπάφο που βγήκαν διάφορες παρθένες και λέγανε «Α, είπε μπάφος» στον αέρα. Το άσχημο και το προβληματικό είναι, καταρχήν έκανε όντως πλάκα και ειρωνεύτηκε την ερώτηση. Είναι άσχημο όταν ένας πολιτικός έχει την άνεση να ειρωνευτεί με αυτόν τον τρόπο μια ερώτηση δημοσίως. Δείχνει ότι δεν τον νοιάζει και τίποτα. Και είναι άσχημο να μην τον νοιάζει και τίποτα έναν υπουργό. Και αυτό είναι άσχημο. Δεν είναι βέβαια για λογοκρισία που θα ήθελε η συντρόφισσα Έλενα, αλλά καλό δεν είναι. Υπάρχει όμως νομίζω κάτι που ενοχλεί τους συντρόφους πολύ περισσότερο από τους μπάφους. Και είναι αυτό.
8: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν του ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά του έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Χαμός μετά από αυτή τη δήλωση του Άδωνη δεν έγινε. Δεν κουνήθηκε φίλο, παιδιά. Βγήκε ο Υπουργός Υγείας και είπε ότι πρώην Πρωθυπουργός και αρχηγός ενός κόμματος που στις δημοσκοπήσεις είναι καταϊδρωμένο αλλά δεύτερο, πήρε λεφτά από ξένη χώρα, ότι χρηματίστηκε από ξένη χώρα. Και δεν κουνήθηκε φίλο, ρε παιδάκι μου. Ούτε όχι ότι δεν απάντησε ο Αλέξης μας. Ο Αλέξης μας δεν μας είχε απαντήσει και που έχει βρει τα λεφτά τώρα για να κάνει το κόμμα. Οι δημοσιογράφοι τίποτα, σαν να μην υπόθηκε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάπου πάει ο νους μου. Δεν θα σας κρύψω ότι κάπου πάει ο νους μου, αλλά δεν είμαι και βέβαιος. Θέλω να πω, είναι περίεργο όμως, θα το αναγνωρίζετε κι εσείς. Είναι, βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει χρηματίστηκε και το λέει βασιζόμενος σε ρεπορτάζ που έγινε, που έκανε ο Ιάσον Πιπίνης, σε μαρτυρίες αξιωματούχων της Βενεζουέλας και λέει ο Τσίπρας χρηματίστηκε από ξένη χώρα. Ο Τσίπρας δεν απαντάει ούτε καν μια κάτι να βγάλει, να πει ψεύδεται ο κύριος Γεωργιάδης. Με το γνωστό του τρόπο να πει διάφορα αυτά που λένε για τον Γεωργιάδη όταν μιλάει. Οι δημοσιογράφοι, τίποτα. Μούγκα. Έρχονται τα μήνυόν τους στις εκπομπές και δεν τους ρωτάνε. Ρε, εσύ είπε κάτι για τον πρόεδρό σου, ότι χρηματίζεται από ξένη χώρα. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο θέμα, μέχρι κάποιος να απαντήσει. Και η απάντηση είναι, ή θα βγει ο Αλέξης να πει. Το πρώτο πράγμα καταρχήν αγωγή. Σου λέει κάποιος ότι χρηματίστηκες από ξένη χώρα και εσύ κάθεσαι και τον κοιτάς. Θέλω να πω. Κάτι κάνεις, αντιδράς κάπως. Περίεργα, πολύ περίεργα όλα αυτά τα πράγματα και το ψάχνουν και οι δημοσιογράφοι περισσότερο. Και όχι μόνο ο Πιπίνης και άλλοι. Ψάχνουν να δουν τι είναι αυτό. Είναι φοβερή η καταγγελία. Δεν έχει ξυλόλιο. Εντάξει, το αναγνωρίζω. Δεν έχει ξυλόλιο, οπότε τι να την κάνει ο δημοσιογράφος την έρευνα, άμα δεν υπάρχει ξυλόλιο στη μέση. Δεν είναι, άμα δεν υπάρχει κάτι μεταφυσιολογικό, κάτι περίεργο. Τι να, χρηματίστηκε ο πρωθυπουργός από ξένη χώρα. Σιγά, λέω. Τι μπορεί να σκέφτονται. Οπότε αυτό είναι το.
9: Κατά αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
0: Όχι, κυρία μου, είμαι μεγάλος άνθρωπος πια. Δεν είμαι για αυτά. Έχουν περάσει τα χρόνια, Άδωνη. Αλλά είπαμε, δεν παίρνουμε μπάφο, κάνουμε, καπνίζουμε ή πίνουμε. Έτσι, Άδων, την επόμενη φορά, για να το ξέρεις, δεν είναι, μη σου πει κανένας έλα να πάρουμε κανένα μπάφο, μην πας. Άμα σου πει έλα να πάρουμε μπάφο, μην πας, άλλο πράγμα θα θέλει.

0: Λοιπόν, MedWatch. MedWatch, το καινούριο app του Υπουργείου Υγείας, το οποίο μας λέει ποιοι γιατροί μπορεί να είναι απατεώνες. Δηλαδή, είναι αυτούς που ξέρει το Υπουργείο ότι είναι απατεώνες, αλλά δεν θέλει να τους πειράξει καθόλου το Υπουργείο και σου λέει: κάνε τους κανόνες την πορεία σου. Εγώ σου λέω ότι αυτοί είναι απατεώνες. Από εκεί και πέρα, άμα θες, εσύ πας. Δεν απαγορεύω τους απατεώνες. Γενικά είναι η στάση της κυβέρνησης. Παντού ισχύει αυτό, από ό,τι έχω καταλάβει στην κυβέρνηση. Δεν απαγορεύονται οι απατεώνες. Το πολύ πολύ να σου πούμε ότι αυτός μπορεί και να είναι. Μέχρι εκεί. Βέβαια, πώς γίνεται κάποιος να μπορεί και να είναι και να έχει την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Πώς δεν γίνεται. Απατεώνας χωρίς την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τι απάτη να κάνει. Θα τον καταλάβουν αμέσως. Ενώ με τη σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών η απάτη, έχει και άλλα έσοδα, άλλη χάρη, έχει. Κινείται πιο πολύ το πράγμα. Εγώ είμαι γιατρός. Ο ιατρείο, κανονικό εδώ, εγκεκριμένο από τον Ιατρικό Σύλλογο. Τέλος πάντων, το MedWatch μίλησε γι' αυτό ο νέος εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας, ο συναγωνιστής Πουλής. Αν θυμάστε, ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο συγκρούονταν ο Πολάκης. Του έκανε διάφορη μηνύστη, τις κέρδισε όλους, τις έχασε, τα έχασε όλα ο Πολάκης. Τον δίωξε ο Πολάκης, του έκανε πολλά άσχημα πράγματα του Πουλή ο Πολάκης. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης τον πήρε στο εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας. Λάθος, κατά τη γνώμη μου. Ο άνθρωπος υπέφερε πολύ πραγματικά, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να εκπροσωπήσει το Υπουργείο Υγείας. Δεν να πω, είναι δύο ξέχωρα πράγματα το ένα από το άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ό,τι θέλει κάνει. Υπουργοί, κυβέρνηση είναι, χωρίς αντιπολίτευση, κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αφού δεν έχουν αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει, βγήκε ο εκπρόσωπος, ο νέος του τύπου του Υπουργείου, και μας είπε για το MedWatch.
1: Το MedWatch, θέλω να σας πω, δεν είναι κάτι το οποίο το φτιάξαμε μέσα σε λίγες ημέρες. Γιατί αν είχε γίνει μέσα σε λίγες ημέρες, θα ήταν πολύ εύκολο να γίνει.
0: Και η κυβέρνηση είναι μόνο για τα δύσκολα. Δεν αντέχει τα εύκολα, παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, λίγες πρέπει να ήταν. Πολύ λίγο, ώρες μετά, 10-15 ώρες μετά, στην εκπομπή Ατέριαστη, ο ψυχίατρος Παπαδημητριάδης, που ήταν καλεσμένος του Γιάννη και του Χρήστου, είπε ότι στο LinkedIn ο κατασκευαστής του MedWatch γράφει ότι φτιάχτηκε μέσα σε λίγες μέρες. Θα μου πείτε, ξέρει καλύτερα ο κατασκευαστής και δεν ξέρει το Υπουργείο. Καλά, εννοείται. Σιγά μην ξέρει ο κατασκευαστής καλύτερα από το Υπουργείο. Τα ακούσαμε κι αυτό. Αλλά το καταθέτω κι αυτό στη συζήτηση. Και παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Αν ήταν εύκολο. Αν ήταν εύκολο. Θα το κάμανε κι άλλοι.
1: Είναι κάτι το οποίο ως εργαλείο είμαστε η πρώτη χώρα διεθνώς που το χρησιμοποιεί. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλιώς θα το είχαν κάνει κι άλλοι και ενδεχομένως πριν από εμάς.
0: Ναι, μπορεί οι άλλοι να μην το κάνουν γιατί τους μπαγλαρώνουν τους απατεώνες τους. Δεν χρειάζεται να φτιάξουν app για να σου λένε αυτός είναι απατεώνας, πρόσεχε. Μπορεί να σε προστατεύουν από τον απατεώνα κανονικά. Δηλαδή θεσμικά. Πώς να πούμε, με τον τρόπο που μια πολιτεία προστατεύει από τους απατεώνες. Βάζοντας μια ταμπέλα έξω από το ιατρείο του, λέγοντας απατεώνα. Όχι με αυτά τα γράμματα, λέει πλασίμπο. Εδώ, αυτό που πουλάει αυτός δεν αναγνωρίζεται από την ιατρική επιστήμη. Λέω, μπορείς να κάνεις και τέτοια που είναι πιο αποτελεσματικά, αλλά ίσως επειδή είναι πιο αποτελεσματικά δεν είναι καλά και δεν υπάρχει και η δυνατότητα να πας σε μια εταιρεία να της πεις, δεν μου φτιάχνεις ένα app. Διαφήμιση.
2: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να τρώω το κεμπάπ, το μπλ***, το τρελαβή.

0: Λοιπόν, πρέπει αυτό να κλείσουμε αυτήν την ώρα με αυτό, με το χαιρετισμό. Δεν ξέρω ποιο υπουργείο είναι, δεν έχω καταλάβει ακόμα ποιο υπουργείο είναι. Αλλά παιδιά, στο πλαίσιο των απευθείας αναθέσεων, δημοσιεύτηκε στη Διάβια, δεν έχω βρει ακόμα ποιο υπουργείο είναι. Θα τα βρούμε όλα, θα τα βρούμε και τα υπουργεία και όλα. Θα το έχετε ακούσει ίσως σε μια-δυο εκπομπές ως αστιάκι. Στην πραγματικότητα είναι από τα πιο σοβαρά πράγματα που μπορεί να συζητήσει κανείς. Δόθηκαν απευθείας ανάδεση σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ορίμανσης έργων και σύνταξη τεχνικών δελτίων. Τι κοιτάς έτσι? Τίποτα, 16.000 τώρα είναι σιγά. Σιγά τώρα. Πόσες ώρες ήταν στα δωμάτια, πόσα δωμάτια ήταν στο... Ενώ πόσες συμβουλές πήρανε από το... Αχ, ωραίο πράγμα η απευθείας αναθέσεις, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, ημίχρονο, μετά και πάλι μαζί.
1: Κατά αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιεράπετρα προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με το λιμενικό, τα 4 άτομα που είναι καλά στην υγεία τους παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμενίσκο του Μακρύ Γυαλού Ιεράπετρας. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς τα διαδοχικά κύματα έντονης βροχόπτωσης έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Μαρίου και το Δήμο Μυλοποτάμου. Κατολισθήσεις, καθυζήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται έως και αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Έως και αύριο το μεσημέρι, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης προχώρησαν οι αρχές. Η λέμβος εντοπίστηκε από διερχόμενο δεξαμενόπλιο ελληνικής σημαίας σε απόσταση περίπου 59 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι 39 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη σύλληψη 27χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προχώρησαν αστυνομικοί. Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Αφγανός, που εργαζόταν ως φύλακας στο κατάστημα, φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του γνωστού βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ριζάη είχε καταγραφεί και αυτό σε βίντεο να πυροβολεί στον αέρα, ενώ δύο άτομα είχαν τραυματιστεί. Υπενθυμίζεται ότι ο βαρυπινίτης που είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού δεν επέστρεψε μετά το επεισόδιο με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί δραπέτης. Ο 27χρονος Αφγανός συνελήφθη σε διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά και αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι και γεμιστήρας με 12 φυσίκια, μαχαίρι και μικροποσότητα κάναβης. Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε απόψε ο Sky καταγράφει ένα δύσβατο μονοπάτι κοντά στον οικισμό Νέδα Μεσσηνία, στο οποίο διέσχιζαν 5 Τούρκοι για να φτάσουν στη φυτεία που καλλιεργούσαν 126 δεντρίλια κάναβης. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της δίωξης, είχαν αναλάβει την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, τη συσκευασία και τη διακίνηση των ναρκωτικών, κυρίως τα εξάρχεια, χωρίς μεσάζοντες και χωρίς να συνεργάζονται με άλλους διακινητές. Συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης της δίωξης ναρκωτικών. Όπως προέκυψε, πρόκειται για άτομα τα οποία βρίσκονταν στη χώρα μας με το πρόσχημα του πρόσφυγα, καθώς είχαν αιτηθεί άσυλο. Εγκληματική ομάδα που διέπρατε εκλοπές οχημάτων στην Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές με τη σύλληψη 8 μελών της πείρας, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα. Εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ. Μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό έγιναν σήμερα στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο των μέτρων της κυβέρνησης Σάντσεθ. Στη Μαδρίτη διαδήλωσαν περίπου 70.000 άνθρωποι σύμφωνα με τις αρχές, 500.000 σύμφωνα με το Συνδικάτο των Ενοικιαστών. Η διαδήλωση στη Βαλένθια κατέληξε σε συγκρούσεις μεταξύ ορισμένων διαδηλωτών και της αστυνομίας. 9 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και 5 άτομα συνελήφθησαν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η διαδήλωση στη Βαρκελόνη ακυρώθηκε λόγω καταιγίδας. Σύμφωνα με τον Ισπανικό Τύπο, ο Πρωθυπουργός είπε πως θα χρειαστεί μερικές μέρες για να αξιολογήσει την κατάσταση και να προκηρύξει ή όχι προώρες εκλογές. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το πρωτάθλημα της Τύχημαν Greek Basket League που προβάλλεται από την πλατφόρμα sportfmtv.gr, στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός, Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βοριάδες έως

0: ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα Βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Όπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκης.
15: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο, στο τρίτο μέρος δηλαδή, του Σαββατιάτικου ό,τι να είναι, της εκπομπής ενισχυτικής διδασκαλίας, της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Αν δεν είναι καλός ο ήχος, ξέρετε ποιος θέει. Αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, πάλι ο Νίκος θέει. Το σημαντικό είναι να μην φταίω εγώ. Από εκεί και πέρα τον Νίκο έχω απέναντί μου. Αν είχαν άλλο, θα έριχνα αλλού την ευθύνη. Δεν έχω πρόβλημα. Το έχω δει να το κάνει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, έχω μάθει από τους καλύτερους. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίχρονο με μια κυρία, μια γνώριμη της εκπομπής. Είναι η κυρία που μας έχει μάθει να μιλάμε με τις πέτρες. Η κυρία που μας έχει μάθει να μιλάμε με τις πέτρες. Από τότε παίρνουμε βράχο και κάθομαστε, πιάνουμε την κουβέντα. Καλύτερο από άνθρωπο, γιατί δεν αντιμιλάει ο βράχος. Ενώ άνθρωπο, να του πει κάτι, μπορεί να σου πει τι βλακίες είναι αυτές που λες. Ενώ η πέτρα θα κάθεται εκεί, θα σ' ακούει.
1: Δεν είναι αυτή με τα κόπρανα.
0: Όχι. Όχι. Όχι. Αλλά ναι. Θα καταλάβεις τι εννοώ. Δεν χρειάζεται εγώ να πω πολύ περισσότερα. Θα μας πει η ίδια η κυρία της Πέτρας. Χαίρετε, πείτε μας τι σας συνέβη σήμερα.
2: Σήμερα περπατούσα στον δρόμο και άρχισα να κλαίω κάποια στιγμή.
0: Γιατί, πουλάκι μου?
2: Συνδέομαι πάρα πολύ με τη γη και να συνειδητοποιώ το πόσο
0: κομμένοι
2: είμαστε από τη γη.
0: Συγγνώμη, τώρα εντάξει, το καταλαβαίνω και εγώ. Αν ξαφνικά είχα αρχίσει να βγάζω ρίζες και να συνδέομαι, θα έκλαιγα, θα χεζόμουν εγώ κιόλας. Δεν θα έκλαιγα, θα ούρλιαζα από το φόβο μου. Θα προσπαθούσα να δω μια ανεφιάλτη. Βλέπω, ξυπνάω. Άκου, λέει, να συνδέθηκε με τη γη. Μάλιστα. Και τι άρχισες να κάνεις με το που συνδέθηκες με τη γη?
2: Άρχισα να βλέπω τα σκουπίδια.
0: Τα σκουπίδια άρχισαν.
2: Να σκέφτομαι τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια κάθε μέρα.
0: Ναι.
2: Που όποτε ακούω ένα σκουπιδιάρικο έξω, ένα απορριμματοφόρο έξω το σπίτι, πραγματικά.
0: Κλαις.
2: Ευλογώ και ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια μου.
0: Μπράβο,
2: τα σκουπίδια σου, τα κόπρανά σου.
0: Όπα. Εντάξει, ο περιορέξος κολοκυθόπιτα, αλλά εγώ πάω στη λεκάνη. Έχω καμπινέ σπίτι. Δηλαδή δεν μου αρέσει να τα κάνω στο πεζοδρόμιο σαν το Ζάχο ή στο παρτέρι. Ούτε του Ζάχου το αρέσει στο πεζοδρόμιο, θέλει χώμα. Και να κρύβεται. Για να μην μπορούμε να τα πάρουμε. Γιατί έχει δει ότι τα μαζεύουμε. Λέει, τα κακά μου, θα τα κάνω κάπου και δεν μπορεί να έρθει να τα πάρει. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι περιορέξω σκολοκυθόπιτα, αλλά τα κόπρανά μου δεν τα μαζεύουν αυτοί που καθαρίζουν τα σκουπίδια. Φροντίζω τους ανθρώπους, τους πετάω τα άλλα μου. Τα παίρνει το νερό. Τα άλλα. Παρατηρώ ότι έχετε μία μανία κάπως με τα κακά, να πω έτσι και με τα.
2: Είναι τα πράγματα που σε έχουν θρέψει. Είναι τα πράγματα.

0: Τα οποία σου έχουν δώσει πάρα μα πάρα πολλά συστατικά, τα σκουπίδια, τα απορρίμματα.
1: Δεν τρέφομαι, δεν τρώω. Θέλω να πω, πολλές φορές τρώω junk. Δεν λέω όχι. Αλλά μάλλον λέμε άλλα πράγματα. Δηλαδή, έχω φάει και φαγητό και μου έχουν ρωτήσει πώς ήταν αυτός κατά. Αλλά μάλλον δεν εννοούμε το ίδιο. Δεν έχουμε τις ίδιες εμπειρίες. Εν πάση περιπτώσει, εσείς τελικά τι προτείνετε, γιατί έτσι όπως μιλάτε για τα. Ας πούμε τα απορρίμματα γενικά και τις ακαθαρσίες, τι να τις κάνουμε, μην τις πετάμε κιόλας, να μας μπείτε σε λίγο.
0: Δεν είναι πετάω. Πέτα το με ευλογία. Άφησέ το με ευλογία.
1: Ευλογητός ο Θεός.
0: Αυτός έχει. Σου έχει δώσει τόσες πολλές βιταμίνες, σου έχει δώσει
1: χαρές,
0: τόσα πολλά συστατικά, και ακόμη και σε συναισθηματικό επίπεδο, όλα σου έχουν δώσει τόσα πολλά, όλες οι καταστάσεις, όλες οι εμπειρίες, όλες οι σχέσεις, σου έχουν δώσει τόσα μα τόσα πολλά.
1: Πώς πήγαμε από τα κόπρανα στις σχέσεις? Όχι ότι, ότι αποκλείονται για όλους τους ανθρώπους, αλλά θέλω να πω είναι κάπως ειδικά γούστα. Αυτά δεν κρίνουν, είναι συμπεριληπτική η εκπομπή. Να πετάμε με ευλογία. Πηγαίνει στον κάδο με τη σακούλα των σκουπιδιών. Ευλογητός ο Θεός. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα. Παπ τη σακούλα μέσα. Δεν είναι κα. Εντάξει. Ναι, εντάξει, μπορώ να το δεχτώ. Μπορώ να το δεχτώ. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικά όλα αυτά που μιλάμε, έτσι, τα κακά, τα σκουπίδια, όλα αυτά.
0: Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι όλα αυτά, το να τιμούμε, να τιμούμε το έντερό μας,
1: το έντερό
0: να τιμούμε
1: μας,
0: να τα κόπρανά μας, να τιμούμε τα απορρίμματά μας, να τιμούμε τα πάντα.
1: Κάτω. Τι να τιμούμε. Έλα Παναγία μου. Δηλαδή, τέλος πάντων, εγώ προτιμώ να πατάω το κουμπί και να τρέχει το νερό. Αλλά μπορεί να κάνουμε και καμιά τελετή άμα είναι.
2: Να τη δεις πριν.
1: Ναι, να δεις. Ω, σε τιμώ, μεγάλη κουράδα. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει. Τέλος πάντων. Μα εντάξει, είναι απόψεις αυτά. Κάτι για το τέλος έχετε να πείτε?
0: Όλα είναι κύκλο. Και μέσα στον κύκλο.
1: Ήταν η αναβίση σε ένα κύκλο.
0: Είναι ιερά. Δεν μπορεί τα κόπρανα να τα έχει και να τα ή και να τα ιδιάζει και να έχει το φαγητό ή να έχει το οτιδήποτε
1: να
0: λες,
1: άλλο.
0: Wow. Να το έχει σαν κάτι. Wow.
1: Μπράβο, έλατε. Wow. Πάει ο άλλο και λέει πω τι φαγητά είναι αυτή και συχαίνεται τα κακά. Αν είναι παιδιά δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Σιγά. Έχει μια διαφορά στην επεξεργασία είναι. Δεν είναι. Και λέει ο άλλος φαγητάρα, κακά. Γιατί ρε, πες και να. Πω, πω, τι κακά είναι αυτά, Παναγία μου, νόμι μου τρέχουν τα ζάλια. Δεν μου φτιάξει ένα σκατόστ. Τι έχουμε σήμερα, σκατίτσιο. Έλα βρε, ανοίξτε βρε τα μάτια σας που είστε όλοι κολλημένοι να πούμε. Για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτό το δυσάρεστο, τη δυσάρεστη συζήτηση, ζητώ συγγνώμη, αλλά η ενημέρωση πάνω απ' όλα, παιδιά, έτσι. Είναι δύσκολη δουλειά η δημοσιογραφική. Αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει.
1: Είναι βρώμικη δουλειά.
0: Είναι βρώμικη, μπράβο, είναι βρώμικη δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει. Λοιπόν, πάμε στη Νέα Δημοκρατία και στους βουλευτές στελέχη που τους έχουμε μάθει, τους γνωρίζαμε από πριν, έχουν ξεσαλώσει, βλέπουν ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση και σου λέει εδώ τώρα ανοίγουμε τον στόμα και λέμε ότι μας κατέβει βουλευτής Πιερίας, αν δεν κάνω λάθος, Κουλκουδίνας.
2: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού.
0: Είναι η αύξηση των καυσίμων που αντέχει η κοινωνία. Ο Κουλκουδίνας, εντάξει, φαρμακοποιός είναι ο άνθρωπος, δεν είναι επιστήμονας, οπότε δεν ξέρει ότι το τι βλέπουμε με τα μάτια μας δεν είναι ασφαλές κριτήριο για τη ζωή συνολικά. Γιατί αν ήταν το δικό μου κριτήριο, όπως είπαμε, θα το είχαμε σε προηγούμενα μαθήματα, θα έλεγα εγώ ότι περισσότεροι άνθρωποι στη δουλειά φοράνε ακουστικά. Γιατί εγώ αυτό βλέπω με τα μάτια μου. Και μου φαίνεται περίεργο να μην φοράει κάποιος ακουστικά στη δουλειά. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το πιστεύω κιόλας. Λοιπόν, κάπως έτσι σκέφτεται ο Κουλκουδίνας. Να πούμε ότι είναι άλλο το αντέχω και άλλο το δεν με ενοχλεί. Γιατί κάποιος που μπορεί να έχει ξυλοκοπηθεί αγρίως και πολύ να έχει σπάσει τα παΐδια του, ας πούμε, δεν είναι πεθαμένος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χαίρει και άκρα υγείας. Κάπως έτσι, αν τα σκεφτεί λίγο ο Κουκουδίνας, θα καταλάβει ότι αντέχουμε, δεν πεθαίνουμε από την πείνα. Παρότι λέει το Πασό και τα διάφορα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι και μια χαρά όλα που έχουν. Εκτός αν έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που δεν σε νοιάζει. Αλλά και ηλεκτρικό αυτοκίνητο να έχεις, αγοράζεις προϊόντα που μεταφέρονται με φορτηγά, με αεροπλάνα, με βαπόρια, με οτιδήποτε και αν μεταφέρεται το προϊόν σου, ξοδεύεται καύσιμο. Και αν το καύσιμο το οποίο ξοδεύεται για να μεταφερθεί το προϊόν που αγοράζεις έχει ακριβίνει, αναγκαστικά αργά ή γρήγορα θα ακριβίνει και το προϊόν. Λοιπόν, είναι κι άλλος τη Νέα Δημοκρατία που έχει αυτή την αντίληψη, αλλά εντάξει, από αυτόν τον περιμέναμε, είναι ο Τσιάρας, παιδιά. Ο αποτυχημένος Υπουργός Δικαιοσύνης και Υπουργός Γεωργίας, ο οποίος πώς συμπεραίνει ότι τα πράγματα είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Και κακώς, πάει ο άλλος και λέει ελαφρύνσεις και τέτοια, αφού είναι μια χαρά τα πράγματα. Για ποιο λόγο λαμβάνονται μέτρα?
3: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
0: Ναι, τώρα πώς να το πεις αυτό? Εντάξει, μπορεί να μην ξέρει τα νούμερα τι σημαίνουν, να μην ξέρει να είναι αριστερός κατά βάθος και να μπερδεύεται με τους αριθμούς. Πριν 20 χρόνια ήταν 2006. Το 2006 πετούσαμε τα λεφτά από τα παράθυρα. Άνοιγαν παράθυρα και φεύγανε λεφτά. Τα αποτελέσματα αυτής της, του τρόπου ζωής και αυτής της αντίληψης, όχι μόνο ιδιωτών τρόπου ζωής, αλλά και του κράτους, κυρίως του κράτους, τα καταλάβαμε πολύ λίγα χρόνια μετά. Αλλά κίνηση είχε. Γινότανε χαμός. Καιγότανε το πελεκούδι. Όχι ότι τώρα ξαναλέω πεινάμε, αλλά δεν είναι κριτήριο το τι βλέπει στην εθνική ο Τσιάρας. Δηλαδή, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι κριτήριο. Καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση. Δεν είμαστε για να έρχεται η ΟΗΕ και να στέλνει και ανόκρανους με τρόφιμα. Ναι, όντως. Αλλά από εκεί και πέρα, δηλαδή από αυτό καταλαβαίνεις ότι αυτά που λένε για λεφτά που τελειώνουν 10 του μηνός σε όλους είναι βλακεία. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να δεις κάτι. Το καταλαβαίνεις ότι είναι βλακεία και που τα ακούς. Αλλά εγώ βλέπω καλύτερα από το 2006, γιατί αυτό λέει ο Τσιάρης στην πραγματικότητα, όταν λέει περισσότερη κίνηση, ότι ζούμε καλύτερα από το 2006. Εδώ ζούμε καλύτερα, έχει μεσολαβήσει μια χρεοκοπία. Θα ήταν αδύνατο να ζούμε καλύτερα. Δεν φταίει κάποιος που δεν ζούμε καλύτερα. Χρεοκοπήσαμε. Οπότε σίγουρα δεν μπορεί να ζούμε καλύτερα από όσο ζούσαμε την περίοδο στην οποία οφείλεται η χρεοκοπία μας. Έτσι, είναι νομίζω λίγο απλό. Αν και ο ίδιος ο Τσιάρας τι διαπιστώνει, παιδιά.
3: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Υπερκατανάλωση παντού. Δεν έχουμε. Υπάρχει κατανάλωση μεγάλη. Πολύ. Σε πολλά πράγματα. Αγοράζουμε πολλά. Αλλά έτσι, άρα. Δηλαδή αυτό δεν το λες. Μόνο και μόνο επειδή σκέφτεσαι ότι θα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν. Και είσαι πολιτικός τώρα. Πας να ζητείς να πεις ψηφίστε με. Γιατί εγώ σας καταλαβαίνω. Υπερκατανάλωση παντού. Μα παντού. Ρε Τσιάρα. Για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων. Να περάσει και ο κύριος Θεοχάρης.
4: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
5: Δηλαδή, δεν είναι μηδέν.
0: Λοιπόν, εντάξει, καταλάβαμε. Είναι τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη και τα κόμματα που εκπροσωπούν τον εμμύρη. Θα του λέγανε στην αντιπολίτευση αν είχαν λίγο ετοιμότητα και τέτοια. Αν του λένε, α, τον κακομοίρη και τα λοιπά. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα είναι ότι δεν έχουν μυαλό. Το δέχομαι. Αλλά και πάλι. Ο Άδωνης έχει μία εξήγηση.
5: Η δήλωση του κυρίου Τσιάρα και η δήλωση του κυρίου Κουλκοδίνα είναι σε μια προσπάθεια να αντιπαλέψουν μια υπερβολή από την άλλη μεριά.
6: Που τα βλέπουν όλα κατεστραμμένα.
5: Είναι μια χώρα κοινωνικής καταστροφής.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω πώς αντιπαλεύεται η ανοησία με ανοησία. Δεν γίνεται. Δηλαδή, άμα ένας ανόητος δεν θα πει, α, τώρα θα του δείξω εγώ. Θα γίνω κι εγώ ανόητος. Δηλαδή, δεν είναι ότι έτσι κερδίζεις. Απλώς λένε οι άλλοι, α, δύο ανόητοι. Ας το διάλογο και οι δύο που είστε ανόητοι. Λέω ότι μπορεί να σκεφτούν οι άνθρωποι όταν βλέπουν δύο ανθρώπους να λένε ανοησίες. Εγώ προσπαθώ να βρω άλλες εξηγήσεις. Μια εξήγηση είναι ότι έχουν δει ότι είναι πολύ μπροστά από τα υπόλοιπα κόμματα και σου λένε να το κάνουμε λίγο ενδιαφέρον, παιδάκι μου. Θα αρχίσουμε να λέμε πράγματα, να θυμώνει ο άλλος και να πει, ας το διάλογο, δεν θα σας ψηφίσω, ό,τι και αν γίνεται. Μια άλλη εξήγηση είναι ότι είναι μία που βασίζεται σε ένα μάθημα που έχουμε παραδώσει παλαιότερα και πρέπει πάντοτε να το θυμάστε. Νίκο, θα σε εξετάσω. Ποιος είναι ο αντίπαλος του κάθε βουλευτή?
5: Ποιος, παιδί?
0: Ποιος, παιδί μου, είναι ο αντίπαλος? Με κοιτάζει έτσι. Έρχεται η πίζα, λέει δεν πάμε καλά. Βέβαια. Πώς να πάει εδώ. Ιδιαίτερο κάνουμε και δεν τα ξέρει. Όχι σε τάξη, τέλος πάντων. Ο συνυποψήφιός του. Ο κάθε βουλευτής, δηλαδή βλέπετε ένα Πασόκο, ένα Νεοδημοκράτη, ένα Σιριζέο και δεν ξέρω και ποιον άλλο σε ένα πάνελ. Αυτοί αναμετάξιστον δεν είναι αντίπαλοι, παιδιά. Ακόμα και αν τσακώνονται, δεν τσακώνονται επειδή έχουν αυτοί κάτι να χωρίσουν. Αυτοί, ο καθένας τους, έχει αντίπαλο πραγματικό τους υπόλοιπους του ιδίου κόμματος που είναι στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Είναι η ομόσταυλη, είναι όπως τη φόρμουλα. Ο αντίπαλος, ο πραγματικός, είναι ο ομόσταυλος. Δεν είναι. Λοιπόν, έτσι είναι και στην πολιτική. Εκείνο θάνατό σου η ζωή μου. Οι άλλοι, εντάξει, δεν είναι. Συνάδελφοι είναι. Λοιπόν, και επειδή αυτοί έχουν καταλάβει ότι θα εκλεγούν λιγότεροι, σου λέει τώρα εδώ θα πρέπει να κάνω χαμό. Και έχουν αρχίσει να απευθύνονται στο στενό κομματικό ακροατήριο, δηλαδή σε αυτούς που βάζουν τους σταυρούς. Πάρα πολλοί άνθρωποι όταν ψηφίζουν δεν βάζουν σταυρούς. Σταυρούς βάζουν σίγουρα οι κομματικοί. Βάζουν αυτοί που είναι του κόμματος, που είναι φανατικοί και τέτοια. Οπότε αρχίζουν και απευθύνονται στους φανατικούς του κόμματος. Όταν αρχίζεις να απευθύνεσαι σε φανατικούς, αναπόφευκτα θα πεις βλακίες. Γιατί ο φανατικός δεν είναι, δεν ακούσει κάτι λογικό και κάτι σοβαρό, δεν θα ήταν φανατικός τότε. Οπότε αναπόφευκτα αρχίζουν και λένε βλακίες, να υπερθεματίσουν, να κάνουν, να δείξουν, να πούνε το πιο χοντρό, το πιο έτσι, το πιο αλλιώς. Και έτσι απολαμβάνουμε όλα αυτά που απολαμβάνουμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πώς θα γέμιζε αλλιώς η εκπομπή. Δηλαδή πραγματικά ωραίο πάνελ θα ήταν «Φώναξε τρεις νεοδημοκράτες από την πρώτη Αθηνών». Και βάλ τους να συζητάνε. Και δημιούργησε και κλίμα ότι εντάξει παιδιά είμαστε και λίγοι, δεν μας ακούνε πολύ. Αίμα. Θα χυθεί κανονικά αίμα. Δεν είναι... Και είναι και πολλοί νεοδημοκράτες, γιατί είναι και... είμαστε κόμμα της εξουσίας, οπότε έχουμε τραβήξει πολύ κόσμο. Έχουν έρθει και από αλλού, έχουν έρθει και Πασό. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχουμε να ακούσουμε, και όσο πλησιάζουν οι εκλογές θα ακούμε όλο και περισσότερα. Εξού και οι διάφοροι που λένε η αλαζονία που έχει βγει και παρατηρείται. Όχι, δεν υπάρχει αλαζονία, φυσικά θα υπάρχει. Η κυβέρνηση 8 χρόνια. Σιγά μην δεν ήταν. Εδώ άλλος είναι αλαζόνας που τον έχει δείξει 3 φορές τηλεόραση. Δεν ήταν. Θέλω να πω. Δεν είναι τρομερό αυτό, αλλά αυτοί που διαμαρτύρονται το κάνουν για να πούνε εμάς θα σταυρώσετε, όχι τους άλλους. Και μια και μιλάμε για αλαζονία.
7: Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία είπανε το Μητσοτάκης η χάος. Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκης η Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλα από τη ιστορία.
0: Καλά, καλά. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο να εξηγήσω τι λέει εδώ ο Νίκος. Ο Νίκος πρώτα απ' όλα λέει: είπε κάποιοι Μητσοτάκης ή χάος. Μητσοτάκης ή χάος δεν το είπε ποτέ ο Μητσοτάκης. Γιατί ο Μητσοτάκης ίσα το αρνήθηκε αυτό, γιατί καταλάβαινε ότι αν το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή χάος, μπορεί πολλοί να πούνε: εντάξει, χάος. Σιγά. και είπε ο Μητσοτάκης, δεν είναι Μητσοτάκης η χάος το δίλημα, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης η Τσίπρας, Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου, που είναι πολύ χειρότερα από το χάος όλα αυτά και τον συμφέρει. Οπότε Μητσοτάκης η χάος είναι ψέμα του Πασόκ, παιδιά. Το Μητσοτάκης η Ερντογάν το ψιλοείπανε ομολογουμένως, όσο για την αλαζονία του Τσίπρα του ή εμείς οι κανείς. Μην βάλουμε τον Τσίπρα του ή εμείς οι κανείς, το έχουμε ακούσει, το έχουμε εμπεδώσει. Λίγες μέρες πριν το ή εμείς οι κανείς του Τσίπρα, ο εκπρόσωπος του Νίκου, ο σύντροφος Τσουκαλάς, είπε:
8: η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο, ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση.
9: Αν είναι το
8: με
9: Πασόκ.
8: Το Πασόκ.
0: Ή εμείς οι κανείς, αλλά σε πράσινο. Διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Ιερά Πέτρα και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μηλοποτάμου. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται έως και αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 λοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη σύλληψη 27χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προχώρησαν αστυνομικοί. Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από το Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Αφγανός, που εργαζόταν ως φύλακα στο κατάστημα, φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του γνωστού βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Ο Ριζάη είχε καταγραφεί και αυτό σε βίντεο να πυροβολεί στον αέρα. Δύο άτομα είχαν τραυματιστεί. Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε απόψε ο Sky καταγράφει ένα δύσβατο μονοπάτι κοντά στον οικισμό Νέδα Μεσσηνίας, το οποίο διέσχιζαν οι 5 Τούρκοι για να φτάσουν στην φυτεία τους, όπου καλλιεργούσαν 126 δενδρύλια κάναβης. Οι 5 Τούρκοι που συνελήφθησαν είχαν αναλάβει την καλλιέργεια, συγκομιδή, συσκευασία και διακίνηση της κάναβης, χωρίς μεσάζοντες, κυρίως στα εξαρχεία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Τεμπονέρα στην επιβεβαίωση ότι αριστερά και οικονομία δεν πάνε, πώς να είναι λάδι και νερό. Δεν μπορούν οι άνθρωποι με τους αριθμούς και πολύ σωστά οι άνθρωποι, η αριστερά ποιο είναι το σύνθημά της, οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς. Πάνε οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, πατάνε πάνω στους αριθμούς, σπάνε οι αριθμοί γιατί δεν αντέχουν το βάρος των ανθρώπων, πέφτουν και σκοτώνονται και οι άνθρωποι. Και έτσι συνόψε την ιστορία της αριστεράς στην εξουσία. Διότι όταν δεν υπολογίζεις τους αριθμούς, έρχονται οι αριθμοί και σε κοπανάνε, σου δίνουν μία εκεί που δεν το περιμένεις, όπως πολύ καλά μάθαμε πριν από 15 χρόνια περίπου και εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, σύντροφος Τεμπονέρας, ένα από τα μίνιον του Αλέξη, στο καινούριο του κόμμα μας, λέει το μέτρο που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση για την ακρίβεια στα καύσιμα και δεν στοιχίζει ούτε ένα ευρώ, τίποτα.
1: Υπάρχει ένα μέτρο το οποίο δεν στοιχίζει τον προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ. Ναι. Πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ρίχνει την τιμή αύριο το πρωί στο πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40 και στο κίνηση στο 1,80. Επαναλαμβάνω, δεν στοιχίζει ούτε ένα ευρώ.
0: Ναι, στην πραγματικότητα δεν θα στοίχιζε ούτε ένα ευρώ εάν τα καύσιμα δεν είχαν φορολογία. Τα καύσιμα όμως, όπως έχουμε, ξέραμε και πριν, αλλά τώρα το έχουμε μάθει με πιο οδυνηρό τρόπο, φορολογούνται και πολύ. Οπότε, εάν την τιμή τους βάλεις, πες ένα όριο, 1,40, 1,80, πόσο λέει, θα χάσεις τον φόρο από αυτή τη μείωση. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Δεν λέω, μπορεί να αξίζουν, έτσι. Μπορεί να πούμε, τα χάσουμε, δεν πειράζει. Καλή καρδιά, μαζί μας θα τα πάρουμε. Σιγά τι έγινε. Αλλά όχι, δεν θα χάσουμε ούτε ένα ευρώ. Θα χάσουμε πάρα πολλά ευρώ. Χώρια που δεν ξέρω πώς είναι η νομοθεσία, αλλά. Και επειδή το πετρέλαιο και τα καύσιμα είναι πιο ευαίσθητο πράγμα, μπορεί να υπάρχει κάποιος κόφτης κτλ. Αλλά γενικώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι μια επιχείρηση που της λες εδώ θα πληρώνεις πολύ λιγότερα, θα προσπαθήσει να βρει με όλους τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να πουλήσει εκεί και όχι εδώ. Μόνο μην μείνεις και χωρίς καθόλου. Και η τιμή του καύσιμου πάει στο μηδέν γιατί δεν θα έχεις καθόλου να αγοράσεις. Ναι, είναι, όλα αυτά τα έχει κάνει η αριστερά. Όπου έχει κυβερνήσει, τέτοιες μπούρδες έχει κάνει και έχουν τυναχτεί στον αέρα οι χώρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το λέω για να πω ότι οι άνθρωποι είναι στα αλήθεια αριστεροί. Γιατί λένε κάποιος ο Τσίπρας δεν είναι αριστερός. Παιδιά, αυτά μόνο αριστερός τα λέει. Μόνο ότι κατεβάζοντας το φόρο η οικονομία δεν χάνει τίποτα και μόνο αριστερός μπορεί να τα πει αυτά τα πράγματα. Έτσι. Τι διαφήμιση, διαφήμιση.
2: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να τρώω το κεμπάπ, το μπλ.

0: Παραμένουμε αριστερά και οικονομία, νέα φιντάνια της πολιτικής, είναι το αγαπημένο μου είδος. Βγάζει πολλούς τέτοιους ο Σταμάτης ο Ζαχαρός. Ναι, έχει πολύ, είναι φυτώριο. Εκεί είναι, έχει του καλλιεργεί και τους βγαίνουν προς απόλαυσή μας. Ένας τέτοιος καινούριος είναι ο σύντροφος Φράγκος, είναι από το Πασόκ, παιδιά. Σύντροφος Φράγκος, και του έδειξε ο Σταμάτης ο Ζαχαρός τον δείκτη του οικονομικού κλίματος. Τι είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος? Θα εξηγήσω εντάχει. Ίσως η πιο σοβαρή από τις μεθόδους που υπάρχουν για να καταλάβουμε πώς κινείται μια οικονομία, γιατί στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα ενός συνόλου από ερωτήσεις, από ερωτήματα που γίνονται σε βιομήχανους, επιχειρηματίες λοιπούς υπηρεσιών, εργαζόμενους στη λιανική ή σε υπηρεσίες και νοικοκυριά. Δηλαδή συνδυάζει την αγορά και τα νοικοκυριά και τους ρωτάει πώς αισθάνονται ότι πάει η οικονομία. Δεν τους λέει έτσι πώς αισθάνεστε ότι πάει η οικονομία, τους λέει είναι καλή στιγμή τώρα να κάνετε ένα μεγάλο έξοδο που χου. Λέτε ότι τώρα είναι καλύτερα να αποταμιεύσετε ή να πάρετε αμάξι. Τους κάνει τέτοιες, γίνονται στα νοικοκυριά. Στους επιχειρηματίες θα ρωτάει είναι η ώρα να επενδύσετε, αντίστοιχες ερωτήσεις τέλος πάντων, από τις οποίες προκύπτει το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι για την εικόνα, πώς αισθάνονται στα αλήθεια. Όχι τι λένε όταν τους βάζεις ένα μαρκούτσι, αν πάνε καλά τα πράγματα ή όχι. Είναι πιο καλό φτιαγμένα τα ερωτήματα και τα συμπεράσματα πιο σοβαρά. Λοιπόν, αυτός ο δείκτης οικονομικού κλίματος τι έδειξε? Η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά. Οι Έλληνες δηλαδή περιμένουν καλά πράγματα από την ελληνική οικονομία. Όταν, αν τους ρωτήσεις, περιμένετε καλά πράγματα από την ελληνική οικονομία? Άμα τους πεις, σκέφτεστε να αγοράσετε αυτοκίνητο? Ναι, σκέφτομαι. Κάποιος που σκέφτεται να αγοράσει αυτοκίνητο τώρα, πάει να πει ότι αισθάνεται σίγουρος για να το κάνει. Αλλιώς θα έλεγε, όχι, όχι, θέλω να βάλω τα λεφτά στην άκρη γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Οπότε καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί αυτός ο δείκτης. Αυτός ο δείκτης λοιπόν δείχνει την Ελλάδα πάρα πολύ καλά. Δεύτερη στην Ευρώπη. Δεύτερη. Τι ήταν να το δείξει ο Ζαχαρός του Φράγκου αυτό? Κοκομπλόκο. Τέτοιο κοκομπλόκο δεν ξέρω αν έχω δει. Έχει κάτι κενά. Γιατί μένει βουβός. Τα έχω μικρύνει. Επειδή είναι ραδιόφωνο. Τα έχω μικρύνει τα κενά γιατί τα. Αλλά θα δείτε πόσο μεγάλα είναι τα κενά που έχω μικρύνει.
1: Είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς δεύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ίδιοι οι πολίτες της το λένε, ότι θα πάει καλύτερα. Αλλά είναι και πάρα πολύ συνεπής. Σας έβαλα και τον προηγούμενο μήνα, είναι όλους τους μήνες στις πρώτες θέσεις όμως. Πώς το εξηγείτε αυτό σε μια χώρα που λέτε ότι χυμάζεται?
2: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος, ναι. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, σε χώρες Ευρωπαϊκής.
1: Και δεν υπάρχουν στοιχεία για Μάλτα και Εσθονία, δεν τα δώσανε.
2: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Δεν έχουν καλές στατιστικές προφανώς, δεν ξέρω.
2: Ο δείκτης του οικονομικού κλίματος, η εντύπωση όμως που υπάρχει και η διέστηση που έχουμε από τον κόσμο και οι πληροφόρηση που έχουμε, που είμαστε κάθε μέρα στον κόσμο κτλ., είναι τελείως διαφορετική.
0: Εντάξει, καταλάβαμε. Αυτό ήταν επίπεδο του Νεοδημοκράτη. Βλέπω στη Συγκρού πολλά αυτοκίνητα. Είναι το βλέπω στη Συγκρού λίγα αυτοκίνητα. Εγώ όμως δεν ξέρω τι λένε οι δείκτες, αλλά εγώ βλέπω λίγα αυτοκίνητα στη Συγκρού. Είδατε παύσει, βουβαμάρα. Είναι κοκομπλόκο, κανονικά. Υποτίθεται είναι και αναπληρωτή στο μεάρξη οικονομικών. Κάτι είναι. Μετά είναι κοκομπλόκο. Και το κοκομπλόκο συνεχίζεται.
1: Εγώ σας δείχνω ένα δείκτη. Τον οποίο δείκτη. Εσείς που ασχολείστε με τα οικονομικά θα ξέρετε ότι αυτός είναι ο καλύτερος πρόδρομος δείκτης. Όταν οι άνθρωποι λένε ότι θα πάει καλά το οικονομικό κλίμα, είναι κάπως σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Θα πάει καλά.
2: Δεν ξέρω πραγματικά σε αυτό το δείκτη του οικονομικού κλίματος πώς προέκυψε και από ποιοι.
1: Και κοιτάξτε τώρα.
0: Θα πρέπει να ξέρει βέβαια. Μπορεί να κάνει και ότι δεν ξέρει, αλλά εξηγήσαμε πριν πώς προκύπτει αυτός ο δείκτης, πώς, ποιοι ερωτώνται και πώς περίπου είναι οι ερωτήσεις. Να βοηθήσουμε και εμείς τον άνθρωπο να μάθει. Αχ, Πασόκ.

0: Λοιπόν, αυτά για τα παιδιά. Είναι φοβερό ότι στο Πασόκ, καλά τους άλλους δεν τους ζητάμε, από το Πασόκ ό,τι ελπίδα είχαμε που έχει χαθεί ήταν από το Πασόκ για αντιπολίτευση στοιχειοδός σοβαρή. Δεν χρειάζεται να περιγράφετε καταστροφή για να κάνετε αντιπολίτευση. Μπορεί να βγείτε να πείτε ναι, τα πράγματα δεν είναι πολύ χάλια, αλλά εμείς θα τα κάνουμε καλύτερα. Δεν χρειάζεται να πείτε είναι πόπο, πεθαίνουμε στους δρόμους, τελειώνουν τα λεφτά από τις 10 του μηνός, ψηφίστε Πασόκ να σωθείτε. Δηλαδή έτσι θα πάρετε φάσκελο, όχι ψήφους. Αν πείτε τα πράγματα, εντάξει, δεν είναι ότι είμαστε σούπερ, αλλά δεν είμαστε και του θάνατα. Εντάξει, πάμε. Και με το Πασόκ θα πάμε πιο καλά. Θέλω να πω. Τέλος πάντων, εγώ με την καλή μου την καρδιά λέω: κάντε ό,τι θέλετε, ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. 8 χρόνια το κάνετε αυτό και έχουμε δει πού έχει οδηγήσει. Πάμε, επιστρέφουμε στον Αλέξη μας. Τον Αλέξη μας, Αλέξης και παιδεία. Δύο κόσμοι, αλλά λάδι και νερό. Λάδι και νερό, Αλέξη και παιδεία. Αρχίζουμε το παραμύθι. Να πω και το ξέρετε ήδη, το έχουν παραδώσει και σε άλλα μαθήματα. Τα περισσότερα παραμύθια επιβιώνουν υπό την αιγίδα της δημοσιογραφίας. Δηλαδή, αν ένας πολιτικός έρθει στο τέτοιο και πει: είδα χτες ένα γάιδαρο με φτερά και ήταν εκεί και ο δημοσιογράφος δεν του πει: δεν υπάρχουν γάιδαροι με φτερά. Έτσι, δεν είναι αυτό που λες, δεν είναι. Δεν ισχύει. Δεν υπάρχουν γάιδαροι με φτερά. Περνάει στους ανθρώπους που δεν έχουν δει ποτέ γαϊδάρους και δεν ξέρουν πώς είναι, ότι υπάρχουν και γάιδαροι με φτερά και κάποιοι μπορεί να πετάνε κιόλας και να τους δούμε στον ουρανό. Γιατί ο ρόλος της δημοσιογραφής είναι και αυτό, όπως είχε πει πολύ σωστά κάποιος που δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά ακούγεται πολύ ωραία. Ο δημοσιογράφος δεν είναι αυτός που θα ακούσει έναν να πει ότι τώρα βρέχει και έναν άλλον που τώρα θα πει τώρα δεν βρέχει και θα παρουσιάσει και τις δύο απόψεις. Δημοσιογράφος είναι αυτός που θα ανοίξει το παράθυρο να δει αν βρέχει. Για να πει βρέχει ή όχι, δεν βρέχει. Αυτό είναι ο δημοσιογράφος. Ο κανονικός. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η μικρή εισαγωγή για να πάμε στο Τσίπρο, ο οποίος επαναλαμβάνει αυτό που είπε και ο Πρίτανος του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο Πρίτανης δεν το αξιολόγησε με μεγάλη τέτοια, αλλά το εκμεταλλεύεται ο Αλέξης μας και λέει:
1: ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μίλησε για 400 παιδιά που πέρασαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών και δεν πήγανε να σπουδάσουν.
2: 9 στην ιατρική και 20 σε πολυτεχνικές σχολές.
1: Πολύ καλές σχολές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει διότι η μέση ελληνική οικογένεια σήμερα δεν μπορεί να αντέξει το κόστος της στέγης και της ζωής και στερεί την ελπίδα, το μέλλον, την προοπτική.
0: Δεν έχουν χρήματα οι φοιτητές και γι' αυτό δεν πάνε σχολές. Μπορεί κάποιοι να είναι. Βέβαια, ένας ακροατής μέσα στην καθημερινή εκπομπή είχε τον εξής πολύ λογικό συλλογισμό. Ένας άνθρωπος που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει να σπουδάσει στην Πάτρα, ενώ δεν μένει στην Πάτρα, δεν δηλώνει την Πάτρα. Αλλά μπορεί κάτι να τούτυχε μέσα στο τέτοιο και εκεί που μπορούσε ξαφνικά να μην μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, θα υποθέσουμε, χάρη του Αλέξη, ότι και οι 9 και οι 20 που δεν πήγαν, οι 9 που δεν πήγαν, να πω ότι 400 έχει ξαναγίνει. Δεν είναι πρωτοφανές νούμερο. Μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο. Εγώ έψαξα κάποιες χρονιές διάφορες τους στην Πάτρα, ειδικά επιτυχώντες και πόσοι δεν πήγαν. Και έχει βγάλει και 400. Έχει βγάλει άλλες περιπτώσεις που έχουν πάει πάρα πολύ και έχουν δηλώσει μεταγραφή. Γιατί αν δεν μπορείς οικονομικά, μπορείς να δηλώσεις και μεταγραφή, αν δεν βγαίνεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις, εν πάση περιπτώσει. Οπότε ας μείνουμε στους 9 της ιατρικής και τους 20 που πήγαν σε πολυτεχνικές σχολές και δεν θα πάμε. Και όλο αυτό είναι απόδειξη του ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν τη στέγη των παιδιών τους που σπουδάζουν. Λοιπόν, οι 9 στην ιατρική είναι ένα ποσοστό 5,6% όσων πέρασαν στην ιατρική. Οι 20 στις πολυτεχνικές σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών είναι ένα 1,3% από όλους όσους πέρασαν στις πολυτεχνικές σχολές των Πατρών. Αν ο Αλέξης έχει δίκιο και αν όλοι αυτοί, ο λόγος που δεν πάνε είναι οικονομικός, όλοι, δεν είναι κάποια ασθένεια, δεν είναι κάτι τους έτυχε, δεν είναι ότι προτιμήσαν να πάνε στο εξωτερικό, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, αλλά είναι οικονομικοί λόγοι, πάλι το ποσοστό των φοιτητών που δεν πάνε για οικονομικούς λόγους να σπουδάσουν είναι απειροελάχιστο. Δηλαδή αν το πρόβλημα εντοπίζεται σε ένα 5%, 4%, 3%, 2% των ανθρώπων, τότε τα πράγματα είναι μάλλον καλά. Μπορεί να γίνουν και καλύτερα φυσικά, αλλά είναι μια χαρά τα πράγματα. Επίσης, αν είναι οικονομικοί λόγοι, το συμπέρασμα είναι ότι οι άνθρωποι που θέλουν να σπουδάσουν ιατρική είναι κατά τη φτωχότεροι από τους ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν μηχανική. Γιατί είναι μεγαλύτερο το ποσοστό αυτών που έχουν μπει στην ιατρική που δεν μπορεί να πάει για οικονομικούς λόγους. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε γιατί δεν πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ενδεχομένως και κάποιοι να μην είναι για πολιτικούς λόγους. Αλλά όλο αυτό που ακούτε να λέει ο Αλέξης είναι ένα παπατζιλίκι. Είναι βγαλμένο μέσα από το μυαλό του. Είναι ένα παραμύθι στο οποίο κανείς δεν τον σταματάει. Εκεί δημοσιογράφο δίπλα μου τα λέει. Και του λέει: πού ξέρεις από πού. Δεν το ρωτάει κανείς. Και γιατί να είναι από οικονομικό. Ποιο ποσοστό είναι αυτό. Δηλαδή, αν ήταν το 20% των φοιτητών που δεν πάνε, είναι σοβαρό. Λες 20% είναι μεγάλο νούμερο. Το 1% δεν είναι τόσο. Το 5% δεν είναι κανένα νούμερο που λες: πω, πω, δεν έχει χρήματα, πεινάει η ελληνική κοινωνία. Ενώ, εν πάση περιπτώσει, πάνω σε αυτό το παραμύθι κάνει και την πρόταση ο Αλέξης μας.
1: Κοστολογημένα, μετρημένα, χωράνε στο μεσοπρόθεσμο 500 ευρώ σε κάθε παιδί που σπουδάζει σε περιφερειακό πανεπιστήμιο το μήνα. Για να μπορούν αυτά τα παιδιά ανεξαρτήτως της οικονομικής δυνατότητας να έχουν μια ελπίδα και μια προοπτική για το μέλλον τους.
0: Εννοεί για να μπορούν να διατηρηθούν τα πανεπιστήμια που δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Αυτό εννοεί και η αγορά εκεί της περιοχής. Όπως ακούσατε, δεν προβλέπει τίποτα για τα παιδιά της επαρχίας που έρχονται να σπουδάσουν Αθήνα, που μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβά να ανοίγουν, να πάνε να κουρευτούν αυτά, να κόψουν το λαιμό τους. Δεν μας νοιάζει. Αυτά γιατί η Αθήνα δεν χρειάζεται οικονομική ενίσχυση, δεν χρειάζεται να παριστάνει ότι έχει πανεπιστήμιο για να κινείται η αγορά και η οικονομία της περιοχής. Οι άλλες είναι οι περιοχές που το χρειάζονται, οπότε κρατάμε τα πανεπιστήμια όπως παλιά κρατούσαμε τα στρατόπεδα. Αν θυμάστε, δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν, έχουν αλλάξει οι συνθήκες, αλλά τα κρατάμε γιατί κινείται η οικονομία. Και έχουμε κάποιους φουκαράδες που τους στέλνουμε να σπουδάσουν στην άλλη άκρη του Θεού για να λέμε ότι κινείται η οικονομία. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, όλα καλά είναι. Να πούμε βέβαια, το είπαμε και γιατί έχει μια ανάλογη πρόταση και ο Μητσοτάκης για τα ενίκια κτλ. Όλα αυτά, παιδιά, δεν βοηθάνε. Θα βοηθούσαν αν ήταν κρυφά. Αν πήγαινε το κάτω κρυφά στους φοιτητές και του λέγανε: να σου πω, δεν απείσαι κανέναν τίποτα, πάρε ένα 500 για νίκη. Άμα, μην πεις τίποτα όμως σε κανέναν. Αυτό μπορεί να λειτουργούσε. Όταν τα κάνεις φανερά, πείτε ότι είστε ιδιοκτήτης που νοικιάζει σπίτι σε φοιτητές. Και το νοικιάζετε, ξέρω εγώ, 4 εκατοστάρικα το μήνα. Και ακούτε ότι από του χρόνου ο φοιτητής τον οποίο νοικιάζεται θα έχει 500 ευρώ το μήνα παραπάνω. Δεν θα του πείτε να σας δώσει το 1 εκατοστάρικο. Δεν θα του πείτε από 400 θα το πάμε 500. 600. Δεν ξέρω ανάλογα με το που τι νομίζετε ότι μπορείτε να πάρετε. Το μόνο που καταφέρουν τέτοιου είδους εξαγγελίες δεν είναι να βοηθούν, είναι πάλι να βοηθούν την τοπική οικονομία. Όχι ότι έχω αντίρρηση, αλλά να ξέρουμε τι βοηθάμε. Έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε, να μην λέμε παραμύθια. Έτσι δεν είναι.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το μπλε. Δηλαδή.
0: Άδωνη, σταμάτα, θα παχύνεις πολύ. Φτάνει. Έχεις τρελαθεί στα κεμπάπ. It's a rock and roll disaster, like you see in the papers. Λοιπόν, οπότε πού να πάμε, στις πολυκατοικίες του Σρέντιγκερ ή σε όλη την αλήθεια για τη συναυλία της Άννας Βύση? Πού θες?
4: Εσύ όμως.
0: Εγώ θα σου πω.
4: Εγώ θέλω όλη την αλήθεια για την Βύση.
0: Και εγώ αυτή. Όλο ο κόσμο. Ήταν, να πω ότι είναι οι πολυκατοικίες του Σρέντιγκερ. Είναι οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη που πέρασε από κάτω του ο Μετροπόντικα και ανοίξανε. Είναι αυτές οι πολυκατοικίες. Γιατί τις λέμε πολυκατοικίες του Σρέντιγκερ. Το πείραμα του Σρέντιγκερ είναι ένα νοητικό πείραμα. Δεν έγινε στα αλήθεια. Όπου βάζεις μια γάτα σε ένα κουτί. Μέσα στο κουτί υπάρχει ένας μηχανισμός που μπορεί να τη σκοτώσει. Τυχαία. Randomly που λέμε. Μέχρι να ανοίξουμε το κουτί, δεν ξέρουμε αν η γάτα είναι νεκρή ή ζωντανή. Είναι και νεκρή και ζωντανή. Μπορεί να τη θεωρήσουμε και νεκρή και ζωντανή. Και μόνο αν ανοίξουμε το κουτί, διαπιστώνουμε τι πραγματικά έχει συμβεί στη γάτα, τι είναι, ποια είναι η κατάσταση η πραγματική της γάτας. Έτσι είναι οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Οι οποίες και δεν υπάρχει λόγος να τις εκενώσουν οι κάτοικοι, αλλά δεν ξέρουμε και αν είναι ασφαλείς. Δηλαδή, και θα αποδει... άμα ξεκινήσει ο Μετροπόντικας, θα δούμε. Ή θα πέσουν ή θα μείνουν. Είναι τα πολυκατοικίες του Σρέντιγκερ. Κρίμα, γιατί έχουμε τον Ταχιάο που έχει πει πολλά πράγματα. Δεν θυμάται τι έχει πει. Έχει πει: εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι ασφαλής. Και έχει πει πριν από λίγο καιρό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πιο ενδιαφέροντα είναι τα πράγματα για τη συναυλία της Βύση και είναι πιο σημαντικά. Είναι το πιο βασικό. Είναι ο γνωστός συμπολίτης, του οποίου και αγνοώ, αλλά και να ήξερα δεν θα έλεγα ποτέ το όνο Παύλα Μάτου, για να τον πρόστα Παύλα τεύσω. Και μας έχει ενημερώσει για τη Μαντόνα και τις διάφορες τε παύλα λετές που γίνονται. Μια τέτοια τε παύλα λετή ήταν και η συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. Για να ξεκινήσουμε πρώτα να μας πει ο κύριος τι έχει δείξει η Άννα η Βύση.
5: Έχει δείξει ούκο λίγες φορές ποιον ακριβώς πιστεύει.
0: Έτσι.
5: Και τι ακριβώς πρεσβεύει σε αυτόν τον κόσμο.
0: Έτσι.
5: Οπότε, αν δεν καταλαβαίνεις αυτά, σίγουρα δεν θα καταλάβεις τα υπόλοιπα που θα σου δείξω.
0: Αλλά εμείς τα καταλαβαίνουμε αυτά, νομίζω. Δεν έχει και σημασία όμως. Θα πούμε ότι τα καταλαβαίνουμε και θα πούμε: πέστε μας, κύριε, τα καταλαβαίνουμε μια χαρά. Αργήστε.
5: Ξέρεις ότι η μα παυλαγή και η μα παυλαγίσες, ναι, η αγαπημένη τους μέρα πάντα είναι όταν έχει πανσέλινο και άλλα πολλά στοιχεία
0: αρνητικά
5: τα οποία λατρεύουν την πανσέλινο. Οπότε αυτοί που το διοργανώσανε 5-6 μήνες πριν ήδη είχαν υπολογίσει ότι αυτή τη μέρα θα έχει την πανσέλινο του Σεπτεμβρίου. Και όπως είπα, στις τέλε παύλα τουργίες η αγαπημένη περίοδος είναι πάντα όταν υπάρχει πανσέλινος.
0: Δηλαδή ό,τι γίνεται κάτω από την πανσέλινο είναι τε παύλα λειτουργία. Σατανιστές οι διάφοροι που είναι. Και καλά είμαστε ρομαντικοί. Έλα να δούμε την πανσέλινο. Θες να με καρβώνει να κάνουμε πεντάλφες θέλεις? Άστα αυτά τώρα που μου λες. Μάλιστα άκου τους. Είχαν διαλέξει και δεν την κάναν ας πούμε Τρίτη καθημερινή. Πήγαν και την κάναν Σάββατο τη συναυλία. Τυχαίο. Ποιος κάνει Σάββατο συναυλίες και όχι Τρίτη? Δεν, καθόλου τυχαίο. Καθόλου τυχαίο. Υπήρχαν και άλλα περίεργα εκτός από αυτό.
5: Πέραν ότι συγκεκριμένα σύμβολα φλασάρανε συνέχεια στις μεγάλες γιγαντοοθόνες, υπήρχαν και περίεργα τέλε παύλα τουρκικά χορευτικά όπως αυτό εδώ πέρα.
0: Ποιο είναι
5: δε παύλα μουνικές φιγούρες να χορεύουν γύρω-γύρω από έναν κύκλο που η ίδια μετέπειτα
0: εξήλθε
5: από τον κύκλο. Και πάλι ξεκινήσανε να χορεύουν γύρω από αυτόν τον κύκλο. Και πάντα εννοείται δημένοι στο αγαπημένο του χρώμα το οποίο είναι το κόκκινο.
0: Πιο κόκκινο, εγώ κάτι φωτογραφίες που είδα όλο στα άσπρα ήταν. Και εσύ είδες, δεν είδες φωτογραφίες?
3: Είδα φωτογραφίες στα άσπρα.
0: Άσπρα φορούσες είναι, γιατί, εντάξει τώρα, τέλος πάντων.
3: Άλλαξε.
0: Εγώ τον κόκορα ανησυχώ, γιατί ακούει τα δαιμονικά και ξέρει ότι οι σατανιστές βάζουν κοκόρια και σου λέει, το αρχίζει και φοβάται ο κόκορας με αυτά που ακούει, τρελαίνεται. Και οι άνθρωποι που τα πιστεύουν μυαλό κόκορα έχουν, λένε κάποιοι, δεν το πιστεύω εγώ αυτό, είναι, γιατί είναι πολύ τρομακτικά όλα αυτά που μας λέτε κύριε.
5: Και βεβαίως όλο στοιχείο και πάλι την ημέρα της Πανσελίνου, ναι, μετά τις 12, στις 12 και 10, ναι, 12 και 4 κάπου εκεί πέρα,
0: ναι, ναι,
5: ξεκίνησε την αφιέρωση στον Μα Παύλα Ζωνάκη.
0: Το Μα Παύλα Ζωνάκη.
5: Υιοθετήθηκε με αυτόν τον απόκοσμο κόκκινο φωτισμό.
0: Τι λες?
5: Τόσο απόκοσμο όπως και η σύμπτωση η οποία πέθανε και όλα επειδή πήγε να καθαρίσει το αίμα του. Αυτό το αίμα που έπινε από το δισκοπότηρο στο βίντεο κλιπ και κύλαγε από το χείλο
0: σου. Δεν κατάλαβα τίποτα. Αλλά είναι. Όχι, πώς κατάλαβα, κάνω το χαζό. Αφού έπινε το δισκοπότηρο, το αίμα έπινε και πέθανε το αίμα, αδρενοχρώμα. Δεν θέλω να πω πολλά, απλώς. Δεν είναι. Και ήταν το κόκκινο. Το κόκκινο το λέμε μπουρδελιάρικο. Γιατί το λέμε και απόκοσμο? Πρώτη φορά το ακούω. Ήμουν έξω από ένα σπίτι που είχε ένα απόκοσμο φως. Είναι στο Άμστερνταμ η γειτονιά με τα απόκοσμα φανάρια. Τέλος πάντων, υπάρχει και κάτι νομίζω πέρα από αυτά που κάνα άγουν για το Μαζονάκι. Πήγε και πτυχαία που πέθανε λίγο πριν τη συναυλία. Έτσι, εδώ τα λέμε όλα. Υπάρχει και κάτι με το στέγαστρο, έτσι, αυτό του Καλατράβα.
5: Που επίσης και το Καλατράβα έχει ένα περίεργο στοιχείο, γιατί έχει δύο άξονες που μοιάζουν με τόξα. Σαν τα τόξα εκείνα πάλι στο βίντεο κλιπ που τον είχαν τρεπίσει. Και άλλη μια τυχαία σύμπτωση στο Ολυμπιακό στάδιο, σαν την φόρμα του Ολυμπιακού. Επίσης το γήπεδο, αν το δεις από πάνω,
0: μοιάζει. Σατανιστές.
5: Σαν ένα γιγάντιο μάτι.
0: Σαν γιγάντιο άλλο πράγμα μοιάζει το Ολυμπιακό, να πούμε. Και μάτι δεν λέω, αλλά και.
3: Και κάτι άλλο.
0: Και κάτι άλλο. Γιγάντιο. Ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει, παιδιά. Ό,τι έχει το νου του ο καθένας το βλέπει. Και είπαμε για τις 12. Μιλήστε μου λίγο πάλι για τις 12 η ώρα που επέλεξε η Άννα η Βύση να αντιθεί με αυτό το απόκοσμο φως.
5: Και κάπου εκεί γύρισε τους πόλους αντίστροφα και με ένα μελαγχολικό και με μελαγχολικό λόγο πλέον, έτσι, άλλαξε το mood όλων των ανθρώπων από θετικό σε αρνητικό, τους έβαλε σε κατάσταση πένθους, που εν τέλει όλη αυτή η συναισθηματική φόρτιση των ανθρώπων σε κατάσταση πένθους πλέον μετατράπηκε σε πηγή παραγωγής αρνητικής ενέργειας, το οποίο είναι αυτό που θέλουν. Και γενικά αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως μια απλή συναυλία και μια τραγουδίστρια λαϊκή, αυτό που συμβαίνει πραγματικά προς τα μάτια μας είναι μια προκαθορισμένη τελεστιδία μπροστά στα μάτια μας εκείνη θέα.
0: Ήτανε φόρτιση λέμε, γιατί είναι οι ενεργειακοί βρυκόλακες και θέλουν αρνητική ενέργεια. Σε ανεβάζουν και μετά σου λέει πέθανε ο Μαζονάκης. Πού να το περιμένεις εσύ? Πέφτεις, καταραίεις. Κανονικά στο live δεν περιμένεις καμία τραγουδίστρια να κάνει αφιέρωμα στο Μαζονάκη λίγες μέρες αφού έχει πεθάνει. Καταραίεις και τότε σου ρουφάνε την αρνητική ενέργεια. Μιλάμε φόρτιση κανονικά. Κανονική φόρτιση τώρα, εντάξει, εν πάση περιπτώσει έχουν κάτι τεράστιους φορτιστές. Και να τελειώνω. Τι είναι όλο αυτό.
5: Είναι μια τελετουργία ολοκλήρωσης της θυσίας που είχε γίνει προημερών. Και για να σου δώσω το πιο απλό παράδειγμα,
0: ναι,
5: το τι ακριβώς συμβαίνει σε τέτοιες καταστάσεις, είναι ακριβώς αυτό εδώ. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτή εδώ η πόρτα είναι απλά μια αόρατη πύλη και αυτή η αόρατη πύλη διαθέτει μια συγκεκριμένη κλειδαριά. Οι θυσίες και οι τελετουργίες μετέπειτα τι κάνουν, δημιουργούν ένα αόρατο στοιχείο, ένα αόρατο κλειδί.
0: Το κλειδί.
5: Το αυτό κλειδί μπαίνει σε αυτήν την πύλη και τσαντί κάνει.
0: Μην ανοίξει!
5: Την πύλη και ό,τι είναι πίσω από αυτή την πύλη.
0: Όχι!
5: Εισέρχεται στον κόσμο.
0: Όχι, όχι!
5: Όλος αυτός ο όχλος λοιπόν που παρευρίσκεται σε τέτοιες καταστάσεις, αυτό που κάνει είναι να βοηθάει να δημιουργηθεί αυτό ακριβώς
0: το κλειδί. Κλείνει την πόρτα! Σε παρακαλώ, μην ανοίγει! Μην ανοίγει την πόρτα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να μπει από εκεί μέσα. Σε παρακαλώ, κλείσε.
5: Όσοι όμως εκθέτουμε την αλήθεια στο φως τα σχέδιά τους, αυτό που κάνουμε είναι ακριβώς αυτό εδώ.
0: Τι?
5: Βλέπετε το πόδι μου. Αυτό είναι ο ρόλος μας.
0: Είσαι το πόδι.
5: Αν θέλουν να ανοίξουν αυτή την πύλη, όταν εκθέτουμε τα σχέδιά τους.
0: Βάλ το πόδι!
5: Βλέπεις, μάνα μου. Θέλει πολύ δύναμη για να ανοίξει αυτή η πύλη όταν εκθέτει τα σχέδιά του, δεν είναι τόσο απλό.
0: Α, έβαλε το πόδι μπροστά
5: εδώ,
0: και δεν ανοίγει.
5: Αυτό το πόδι που μπαίνει εμπόδιο στο να ανοίξει αυτή η πύλη.
0: Ωχ, εντάξει. Παναγία μου, την γλιτώσαμε και πάλι, έβαλε το πόδι. Λοιπόν, και με αυτό τον ευχάριστο τρόπο τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκυριακό.
3: Κατά αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με το λιμενικό, τα περισσότερα άτομα που είναι καλά στην υγεία τους παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμενίσκο του Μακρύ Γυαλού Ιερά Πέτρα. Εντωμεταξύ, σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς τα διαδοχικά κύματα έντονης βροχόπτωσης έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Ιερά Πέτρας και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Μαρίου και το Δήμο Μιλοποτάμου. Κατολισθήσεις, καθεζήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται έως και αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Έως και αύριο το μεσημέρι, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα 12 νησιά. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη σύλληψη 27χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προχώρησαν αστυνομικοί. Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από Beach Bar στην Ανάβηση Αττικής. Ο Αφγανός, που εργαζόταν ως φύλακας στο κατάστημα, φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του γνωστού βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ριζάι είχε καταγραφεί και αυτό σε βίντεο να πυροβολεί στον αέρα, ενώ δύο άτομα είχαν τραυματιστεί. Υπενθυμίζεται ότι ο βαρυπινίτη που είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού δεν επέστρεψε μετά το επεισόδιο, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί δραπέτης. Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε απόψε ο Sky καταγράφει ένα δύσβατο μονοπάτι κοντά στον οικισμό Νέδα Μεσσηνία, το οποίο διέσχιζαν 5 Τούρκοι για να φτάσουν στην φυτεία που καλλιεργούσαν 126 δενδρύλια κάναβης. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της δίωξης, είχαν αναλάβει την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, τη συσκευασία και τη διακίνηση των ναρκωτικών, κυρίως στα εξάρχεια, χωρίς μεσάζοντες και χωρίς να συνεργάζονται με άλλους διακινητές. Συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης της δίωξης ναρκωτικών. Όπως προέκυψε, πρόκειται για άτομα τα οποία βρίσκονταν στη χώρα μας με το πρόσχημα του πρόσφυγα, καθώς είχαν αιτηθεί άσυλο. Καλωστημένη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 67χρονη στην περασμένη Πέμπτη. Άγνωστοι προσπάθησαν να την πείσουν ότι συγγενικό της πρόσωπο είχε εμπλακεί σε τροχαίο, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να την εξαπατήσουν. Στη συνέχεια, άλλοι δράστες επικοινώνησαν μαζί της, παρουσιάστηκαν ως αστυνομικοί και της είπαν ότι γνώριζαν για την προηγούμενη απόπειρα εξαπάτησης. Την έπεισαν ότι θα συμμετείχε σε μυστική επιχείρηση της αστυνομίας και της ζήτησαν να συγκεντρώσει τα τιμαλφή της. Στο σπίτι της έφτασε όχημα με χαρακτηριστικά ταξί, στο οποίο επιβιβάστηκε έχοντας μαζί της περίπου 100 χρυσές λίρες. Αρχικά μεταφέρθηκε στην Τρίπολη, από όπου παρέλαβε και χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια το όχημα τη μετέφερε στην περιοχή των Αχαρνών στην Αττική, όπου παρέδωσε στους δράστες τόσο τις λίρες όσο και τα χρήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, η 67χρονη βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους δράστες, οι οποίοι της έδιναν οδηγίες ως αστυνομική, διατηρώντας την πεποίθηση ότι συμμετείχε σε αστυνομική επιχείρηση. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία αργά το βράδυ της Παρασκευής και διερευνάται. Ο οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνι στην Καβάλα. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες στην περιοχή της Νέας Περάμου. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 37χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ ο 36χρονος οδηγός του πατινιού νοσηλεύεται με τραύματα στο νοσοκομείο της Καβάλας. Μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό έγιναν σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των Μέτρων της κυβέρνησης Σάντζεθ. Η διαδήλωση στη Βαλένθια κατέληξε σε συγκρούσεις μεταξύ ορισμένων διαδηλωτών και της αστυνομίας. 9 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και 5 άτομα συνελήφθησαν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η διαδήλωση στη Βαρκελόνη ακυρώθηκε λόγω καταιγίδας. Σύμφωνα με τον Ισπανικό Τύπο, ο Πρωθυπουργός είπε πως θα χρειαστεί μερικές ημέρες για να αξιολογήσει την κατάσταση και να προκηρύξει ή όχι πρόορες εκλογές. στην αθλητική σας ενημέρωση για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League που προβάλλεται από την πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούση 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από αύριο το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο

0: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
1: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
0: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με τον Κωνσταντίνο Φίλη αποφασίσαμε αυτό και το επόμενο Σάββατο, κυρίες και κύριοι, να επιχειρήσουμε, να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, δηλαδή να προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την Κίνα. Και ο καλεσμένος μας είναι ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, με τον οποίο έχουμε συναντηθεί και σε έναν άλλο κύκλο αυτών των εκπομπών. Καλημέρα σας, κύριε φίλη.
2: Καλημέρα,
0: Κωνσταντίνε. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Αρβανιτόπουλος είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής. Έχει ειδικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ξέρετε, την διαβάζετε, τη χώρα αυτή. Κωνσταντίνε, κάνε την εισήγησή σου. Να ξεκινήσουμε.
2: Ωραία. Τι να πρωτοπούμε βέβαια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την κατάσταση που επικρατεί στο πλανήτη. Έχουμε τους δύο πολέμους, έχουμε τον αντίκτυπο σε διάφορα πεδία στις περισσότερες χώρες. Έχουμε προφανώς και τις συνέπειες σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα πόλεμο αυτόν του Ιράν που ήταν αντιδημοφιλής εξ αρχής. Αλλά πριν φτάσουμε στα διεθνή και το φέρουμε και στα καθημάς, για να κάνουμε και ένα πέρασμα από την Κίνα κάποια στιγμή, θέλω να ξεκινήσουμε με την εσωτερική κατάσταση. Έχουμε σε ένα μήνα από σήμερα τις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτή τη στιγμή οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο Τραμπ χάνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μάλλον διατηρεί τη γερουσία. Άρα αυτό θέλω να μας πείτε, κύριε Αρβανιτόπουλε, με ποιον τρόπο επηρεάζει τις εσωτερικές αλλά και την εξωτερική πολιτική. Πριν από λίγες εβδομάδες δημιουργήθηκε μία συνθήκη όπου θα μπορούσε να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα από τον Τραμπ και τους ψηφοφόρους του, όπως συνέβη αντίστοιχα το 2020, μόνο που τότε δεν είχε την εξουσία στα χέρια του. Άρα εδώ πέρα έχουμε έναν αυτονόητο προβληματισμό. Και σε δεύτερο χρόνο να δούμε λίγο τελικά ποιος είναι ο ρόλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και της γερουσίας και πώς την επομένη ο Τραμπ θα κυβερνήσει για τα δύο χρόνια που υπολείπονται μέχρι να ολοκληρώσει την τελευταία του θητεία.
3: Έχουμε μπροστά μας ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται σε μια στιγμή που ο Τραμπ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα για πρώτη φορά. Και ποια είναι αυτά? Βλέπουμε ρογμές στο κίνημα MAGA. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, βλέπουμε ότι η δημοφιλία του έχει κατρακυλήσει σε ιστορικά χαμηλά. Άλλες δημοσκοπήσεις τη δίνουν στο 32%, άλλες στο 29%. Το τρίτο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει είναι ότι έχτισε ένα καλτ προσωπικής ηγεσίας και όλο το κίνημα MAGA στοιχήθηκε γύρω από τον Τραμπ. Εμφανίστηκαν άνθρωποι να ψηφίζουν στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, οι οποίοι δεν είχαν ψηφίσει στο παρελθόν μόνο και μόνο για να ψηφίσουν τον Τραμπ. Αυτή τη φορά όμως δεν είναι ο Τραμπ στο ψηφοδέλτιο. Επομένως ο Τραμπ έρχεται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προβλήματα. Γιατί υπάρχουν ρογμές στο κίνημα MAGA? Νομίζω για έναν κυρίως λόγο. Ότι όταν ο Τραμπ δημιούργησε αυτό το κίνημα, βασίστηκε πάνω σε 4 πυλώνες, οι οποίοι ήταν οι εξής. Το πρώτο αφορούσε τη μετανάστευση, ασφάλεια στο μεταναστευτικό. Το δεύτερο αφορούσε ένα κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης και συνεπώς μια πολιτική οικονομικού εθνικισμού ή οικονομικού προστατευτισμού. Δίστανται οι απόψεις για τον ορισμό της πολιτικής του. Το τρίτο είχε να κάνει με μια αυτοσυγκράτηση στο θέμα του παρεμβατισμού των Ηνωμένων Πολιτειών στην γεωπολιτική αρένα. Και το τέταρτο είχε να κάνει με έναν κοινωνικό συντηρητισμό. Εκεί ο Τραμπ κατόρθωσε να εκφράσει όχι μόνο τους συντηρητικούς ρεπουμπλικάνους, αλλά και ακραίους ρεπουμπλικάνους, αυτοί που συνέθεσαν τον πυρήνα του κινήματος MAGA, αλλά και συντηρητικούς δημοκρατικούς, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να δούνε να μπει μια τάξη στο μεταναστευτικό, το εκρεμές στην κοινωνική ατζέντα να έρθει λίγο προς το κέντρο μετά τη woke ατζέντα.
0: Να χαμηλώσει λίγο αυτή η ιστερική αντίληψη.
3: Ακριβώς που είχε που δημοκρατική.
0: Μια γωνιά στον δημοκρατικό.
2: Προς το κέντρο ή τη συντήρηση.
3: Προς το κέντρο, δηλαδή να μην έχουμε αυτές τις ακρότητες
2: των υπερδικαιωματιστών.
3: Ακριβώς. Το τρίτο ήταν ότι η Αμερική ουσιαστικά προσπαθούσε να αναδιπλωθεί ακόμα και από την εποχή της Προεδρίας Ομπάμα από όλη αυτήν την υπερέκταση την πλανήτη.

0: πολιτική μετά την 11η Σεπτεμβρίου κυρίως, και άρα υπήρχε στην κοινή γνώμη ότι επιτέλους να γυρίσουμε να φροντίσουμε τα του οίκου μας. Γι' αυτό και έριξαν βάρος από τον Biden μέχρι τον Τραμπ στην προώθηση ενός μεγάλου οικονομικού πακέτου για την ανάταξη των αμερικανικών υποδομών, ένα μέχρι 3-3.
1: Αυτό ξεκίνησε ακριβώς, από τον Biden.
0: Αλλά και ο Τραμπ το είχε πει. Να γυρίσουμε λοιπόν, γιατί μπορεί να κερδίζουμε τους πολέμους, αλλά δεν έχουμε γέφυρες και τρένα. Και βεβαίως το ζήτημα λοιπόν και του οικονομικού προστατευτισμού υπό την έννοια που την όρισε ο Τραμπ. Δηλαδή να μπορέσουμε να γυρίσουμε το κατασκευαστικό κεφάλαιο, το manufacturing που λένε οι Αμερικανοί, μέσα στη χώρα μας. Και αυτό ιδίως μετά το COVID, όπου είδαμε ότι δεν μπορούσαν να έχουν ούτε μάσκες ούτε ventilators οι Αμερικανοί, είχε επηρεάσει την κοινή γνώμη. Σου λέει, εδώ έχουμε χωρίσει κομμάτια της παραγωγής σε άλλες χώρες και άρα είμαστε απολύτως εξαρτημένοι. Όλα αυτά λοιπόν συγκέντρωσαν ένα κονσένσους. Το πρόβλημα είναι όμως ότι ήρθε ο Τραμπ και τα έκανε με ένα τέτοιο ακραίο τρόπο, ο οποίος απόθυσε ακόμα και τους συντηρητικούς ρεπουμπλικάνους. Δηλαδή η συμπεριφορά του ICE αυτής της δύναμης την οποία συνέπηξε ήταν από το εγχειρίδιο άλλων εποχών. Αυτό το κυνήγι και αυτή η βία
1: και οι δολοφονίες
0: ουσιαστικά απόθυσαν ακόμα και τους συντηρητικούς ρεπουμπλικάνους. Το δεύτερο είναι ότι αυτός ο οικονομικός προστατευτισμός με την απότομη αύξηση και τη μείωση αυτών των δασμών, ο οποίος γινόταν με έναν ανταλλακτικό τρόπο και εκβιαστικό τρόπο, και αυτό είδαμε ότι στην οικονομία δεν απέφερε τα αναμενόμενα.
2: Αυτό το σκέλος θα είναι το συζητήσουμε στην εξέλιξη της συζήτησής μας.
1: Και σε σχέση με την Κίνα.
2: Και με την Κίνα και με την άλλη εβδομάδα να σταθούμε.
0: Και με τον Καναδά.
2: Γιατί θέλω να μάθουμε,
0: την Ευρώπη.
2: Να μάθουμε σε ποια κατάσταση είναι οικονομικά σήμερα η ΗΠΑ. Αν δηλαδή λειτουργήσε η αντίληψη Τραμπ. Αλλά ωραία τα λέτε, προχωρήστε.
0: Και το τρίτο στοιχείο επίσης είναι ότι ο Τραμπ ενέπλεξε την Αμερική σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν ήταν πόλεμος ανάγκης, όπως ήταν για το Ισραήλ, πόλεμος υπαρξιακής ανάγκης, ήταν πόλεμος επιλογής.
1: Άρα από την αυτοσυγκράτηση πήγαμε στη δημιουργία ενός μετώπου.
0: Και μάλιστα σε ένα μέτωπο το οποίο καταλήγει κατά πολλούς Αμερικανούς να έχει γίνει ένα νέο Βιετνάμ.
2: Και όταν έταζε ότι σε αντίθεση με τους προηγούμενους εκείνος δεν θα κάνει ίδια πράγματα.
1: Και μάλιστα δικός του πόλεμος και δικές του συνέπειες.
0: Ακριβώς. Και είναι ένας πόλεμος ο οποίος βλέπουμε ότι έχει αλυσιδωτές συνέπειες. Και δεν έχει συνέπειες μόνο για την θέση της Αμερικής στη γεωπολιτική αρένα, αλλά έχει εσωτερικές συνέπειες. Διότι δημιουργεί μια ενεργειακή κρίση, η οποία αρχίζει να φαίνεται στον μέσο Αμερικανό καταναλωτή στην αντλία της βενζίνης, που έχει φτάσει 5 δολάρια και 6 σε άλλες περιοχές το γαλόνι στην Αμερική.
1: Πρωτοφανές πηγή. Να ρωτήσω, διάβαζα έναν αναλυτή σχετικά σοβαρό, ο οποίος έλεγε ότι οι Αμερικανοί είναι μαθημένοι στα 5 και 6 δολάρια το γαλόνι, ή τέλος πάντων στα 4-4,5. Άρα δεν τους κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ισχύει αυτό ή είναι υπερβολική
0: Αυτό. Ποτέ οι Αμερικάνοι δεν συνήθισαν τέτοιες τιμές. Όποτε υπήρξαν τέτοιες τιμές, υπήρξε κοινωνική και πολιτική αναστάτωση. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε αλυσιδωτές συνέπειες. Δηλαδή για πρώτη φορά βλέπουμε αύξηση του πληθωρισμού, το οποίο ανάγκασε τον ίδιο τον Τραμπ να πει ότι κοιτάξτε, είναι πολύ μικρό το τίμημα που πληρώνουμε για να μην έχουμε ένα πυρηνικό Ιράν, το οποίο στο μέσο Αμερικάνο δεν λέει πολλά πράγματα. Έχουμε την αύξηση του πληθωρισμού και για πρώτη φορά έχουμε αρνητική επιρροή στην αγορά των ομολόγων. Η αγορά των ομολόγων είναι η σπονδυλική στήλη της αμερικανικής οικονομίας, γιατί σχεδόν κάθε Αμερικάνος πολίτης έχει ομόλογα. Πολλοί έχουν μετοχές, όλοι όμως έχουν ομόλογα. Η αγορά των ομολόγων επηρεάζει τον κάθε Αμερικανό πολίτη. Αυτή λοιπόν η αύξηση στα επιτόκια δεν είναι μόνο για την Αμερική, αλλά και την παγκόσμια οικονομία, γιατί η αγορά των ομολόγων χρησιμοποιείται ως ο δείκτης, το benchmark που λένε οι Αμερικανοί.
1: Ωραία, λοιπόν,
2: και ο βαθμός, μισό λεπτό, Κωνσταντίνε, με συγχωρείς. Και ο βαθμός δανεισμού.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό μας λέτε τώρα.
0: Ακριβώς.
2: Ότι έχει ανέβει το κόστος δανεισμού.
0: Το κόστος δανεισμού.
2: Στην Αμερική.
0: Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε λίγο σε μία
0: οικονομία
1: σειρά,
0: λοιπόν, και κλείνω τη.
1: Και να μας πείτε και για τον κοινωνικό συντηρητισμό μια κουβέντα, για να θέσω μετά το ερώτημα σε σχέση με τις εκλογές.
0: Θυμίζω ότι ο Τζορτζ Μπους, ο πατέρας Μπους, ο οποίος είχε πετύχει την ομαλή μετάβαση από τον ψυχρό πόλεμο στη μεταψυχροπολεμική εποχή, την κατάρρευση Σοβιετικής Ένωσης, την επανένωση της Γερμανίας, δεν πήρε δεύτερη τετραετία γιατί έχασε από τον Κλίντον για την οικονομία. It's the economy stupid. Η οικονομία λοιπόν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και ένας από τους λόγους που πάρα πολλοί, να σας πω για παράδειγμα οι Ελληνοαμερικάνοι. Πολλοί Ελληνοαμερικάνοι ψήφισαν τον Τραμπ. Ποιο ήταν το βασικό επιχείρημα? Αυτός ξέρει από την οικονομία και άρα η οικονομία θα πάμε καλά. Αυτό λοιπόν έρχεται το δυνατό του σημείο
2: να γίνει. Και δεν έχει και ανάγκη να απλωθεί. Ναι, γιατί ακριβώς. Υπάρχει και αυτό ότι ένας επιχειρηματίας που έχει πολλά ναι. δεν θα βάλει.
1: Άλλο αν επέκτησε την περιουσία του.
0: Άλλο αν έχει γίνει
1: το. Ένα δισεκατομμύριο ναι. μέσα σε μόλις ένα έτος.
2: Με κρατική μπίζνα.
0: Ακριβώς.
2: Και θα δούμε επίσης στην εξέλιξη, και εγώ θα σας το θέσω αυτό όταν θα έρθει η ώρα, και ποιοι εκπροσωπούν σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο πρέσβεων. Ποιοι είναι, του διπλωματικού σώματος ή είναι ένα παρεάκι όπως
1: καταρχάς αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχει ναι. Άρη, θα μας τα πει αυτά βέβαια ναι. και ο Κωνσταντίνος, αλλά υπάρχει μια υποεκπροσώπηση των Ηνωμένων Πολιτείων. Άνω των 100 πρεσβειών αυτή τη στιγμή Αμερικανικών στον πλανήτη δεν έχουν πρέσβη. Στη δε Μέση Ανατολή, που βλέπουμε τι συμβαίνει τους τελευταίους 7 μήνες, με εξαίρεση νομίζω τρεις χώρες, μία εκ των οποίων είναι η Τουρκία, στις υπόλοιπες δεν υπάρχει πρέσβης. Εξού και ο Τόμ Μπάρακ, ο αγαπημένος σε πολλούς στην Ελλάδα, εκτελεί χρέη Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Κλείνω την παρένθεση και θα έρθουμε μετά σε αυτό. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Αρβανιτόπουλε, Κωνσταντίνε, τώρα έχουμε ναι, αυτή τη σχέση. Ναι. Θα πηγαίνουμε τον ελληνικό στον πληθυντικό και τούμπαλιν. 2016. Ο Τραμπ λαμβάνει 63 εκατομμύρια ψήφους.
0: Μάλιστα.
1: 2020. Σε εκλογές που χάνει, λαμβάνει ή του κλάπησαν, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, λαμβάνει 74 εκατομμύρια ψήφους. 2024. 77,3 εκατομμύρια ψήφους. Δηλαδή, μέσα σε 8 χρόνια
0: το πικ του
1: έχει αυξήσει κατά 14 εκατομμύρια, προφανώς σε επίρρωση αυτού που έλεγε ο κύριος Αρβανιτόπουλος, ότι πήγαιναν νέοι ψηφοφόροι, όχι νέοι σε ηλικία, ψηφοφόροι που δεν είχαν ψηφίσει, για να ψηφίσουν τον Τραμπ. Αλλά συγγνώμη, ένας ηγέτης που από τα 63 εκατομμύρια, έχοντας κυβερνήσει μία χρονιά και έχοντας χάσει τις επόμενες εκλογές, πηγαίνει στα 77,3 εκατομμύρια, είναι ένα φαινόμενο, είναι όπως φαινόμενο. Και να το κάνουμε. Και θέλω να πω, οι εκλογές δεν έχουν προσωπικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε Όχι. και τον ίδιο τον Τραμπ να αποτραβιέται λίγο, να θέλει να αποποιηθεί τις ευθύνες, λέγοντας είναι οι υποψήφοι Ρεπουμπλικανοί, δεν είναι δικοί μου υποψήφοι.
0: Στην αρχή έκανε το αντίθετο.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή εμφανίστηκε σε πολλές προεκλογικές καμπάνιες και είπε ότι ψηφίστε, γιατί αν χάσουμε τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, θα με καθαιρέσουν. Δηλαδή θα γίνει άλλο ένα impeachment.
1: Σωστά.
0: Όταν είδε όμως τα ποσοστά της δημοφιλίας του να καταραίουν, αποτραβήχτηκε. Να. Και ουσιαστικά θα πει ότι δεν μπορούσαν αυτοί να τον κερδίσουν. Επομένως, εν κατακλείδη, πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση, όπου το κλίμα έχει επιβαρυνθεί για πρώτη φορά. Όπως επίσης και οι συμμαχίες που είχε κάνει έχουν αρχίσει να εμφανίζουν ρογμές. Για παράδειγμα, πολλοί από τους συντηρητικούς ρεπουμπλικάνους φαίνεται αυτή τη φορά ότι ή κλείνουν προς το να ψηφίσουν τους δημοκρατικούς ή να μην ψηφίσουν καθόλου. Επομένως, έχουμε μια βεβαρημένη εκλογή. Το οικονομικό περιβάλλον είναι βεβαρημένο. Το πλανητικό περιβάλλον και η ανάμιξη της Αμερικής στην Μέση Ανατολή με αυτόν τον τρόπο έχει επιβαρύνει τη θέση της. Και αν δείτε τις δημοσκοπήσεις όσον αφορά τον πόλεμο του Ιράν, η αντιδημοφιλία αυτού του πολέμου αγγίζει συντριπτική 70-80%.
1: Ήταν ήδη πριν τον πόλεμο.
0: Τώρα
1: από
0: έχει
1: τη στιγμή
0: γίνει,
1: που εξελίχθηκε ακριβώς. με τον τρόπο αυτό, ένας λόγος παραπάνω.
2: Είναι εκλογές που επί της ουσίας ο Τραμπ αναμετράται με τον εαυτό του. Ο εαυτός του και η εικόνα του που θα αντανακλά στο.
1: Το λες αυτό επειδή οι δημοκρατικοί ακόμα δεν έχουν σηκώσει κεφάλι με αυτή την έννοια.
2: Ένα και ότι σε επόμενες εκλογές θα δούμε, όταν πια θα γίνουν σε εθνικό επίπεδο, θα δούμε τον αντίπαλο και τι είναι αυτός ο αντίπαλος. Αλλά σε αυτή τη φάση Συνήθεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το τι θα γίνει στο Κογκρέσο. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Ακριβώς.
2: Εκεί θα αποτυπωθεί το αν τα καταφέρνει ή όχι ο Τραμπ.
0: Ακριβώς. Ναι. Και θα δούμε αν οι δημοκρατικοί έχουν πάρει το μάθημά τους. Υπό την έννοια ότι οι δημοκρατικοί. Εδώ και μια δεκαετία, αν όχι περισσότερο, έχουν χάσει τα αγροτικά και τα εργατικά στρώματα. Και τα έχασαν διότι αντί να στρέφονται στα οικονομικά προβλήματα που απασχολούσαν αυτά τα στρώματα, στράφησαν σε μια κοινωνική ατζέντα η οποία ουσιαστικά απειλούσε την πρωτοκαθεδρία αυτών των λευκών Αμερικανών μέσα στην κοινωνική αρένα των ΗΠΑ. Όλη αυτή η woke ατζέντα δηλαδή απόθυσε αυτά τα στρώματα. Γι' αυτό και δείτε ότι έχασαν πολιτείες όπως ο λεγόμενος το μπλε τείχος, οι εργατικές πολιτείες
1: που παραδοσιακά ψήφισαν δημοκρατικούς.
0: Ναι, στο Οχάιο κτλ. Επομένως, θα δούμε πρώτον εάν οι δημοκρατικοί κατά τόπους, γιατί αυτές οι εκλογές, όπως σωστά είπατε, δεν είναι προεδρικές εκλογές και θα παίξει μεγάλο ρόλο πώς δημιουργούνται και οι τοπικές πλειοψηφίες και πώς αναπολιτεία που έχει διαφορετικά αιτήματα η κάθε κοινωνία μπορούν οι δημοκρατικοί να τα εκφράσουν αυτά. Επομένως έχει να κάνει και με τους τοπικούς υποψηφίους. Αλλά θα δούμε και γενικά εάν οι δημοκρατικοί έχουν αφουγκραστεί το τι συμβαίνει στην αμερικανική κοινωνία και μπορούν αυτό να το
2: να
0: εκφράσουν
2: τη δυσαρέσκεια,
0: διαμορφώνοντας μια νέα κοινωνική πλειοψηφία.
1: Εκτίμηση ψήφου αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει μια, κάποια διαφωνία, κάτι νεότερο, Βουλή των Αντιπροσώπων σχεδόν βέβαιο ότι θα χαθεί από τους Ρεπουμπλικάνους, γερουσία περίπου βέβαιο ότι θα διατηρηθεί.
0: Αυτό λέει η πεπατημένη, συμβατική λογική. Αλλά δεν θα διακινδύνευα να προβλέψω τίποτα.
1: Ωραία. Να κάνουμε λοιπόν τα δύο σενάρια για να δούμε πώς αυτό επηρεάζει τον Τραμπ και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ένα πολύ κακό αποτέλεσμα για τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Και απώλεια και των δύο σωμάτων. Πρώτον, τι σημαίνει για την
0: εγχώρια... Απώλεια των δύο σωμάτων είναι διαφορετικό. Απώλεια του ενός σώματος θα τον...
1: Ναι, γι' αυτό είπα δύο σενάρια. Ναι. Πάμε στο πρώτο λοιπόν. Απώλεια των δύο σωμάτων.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για την εγχώρια πόλωση, γιατί ο Τραμπ τροφοδοτείται από αυτή, ενδεχόμενη αμφισβήτηση του αποτελέσματος και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την Προεδρία τα επόμενα δύο χρόνια, αφού πλέον δεν θα ελέγχει κανένα από τα δύο σώματα. Αν και το Κογκρέσο συνολικά μέχρι σήμερα το αγνοεί επιδεικτικά.
0: Εδώ ήθελα να πω λοιπόν ότι κυβερνάμε προεδρικά διατάγματα. Δηλαδή έχει αγνοήσει παντελώς το Κογκρέσο. Βεβαίως, αν χάσει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, βρίσκεται σε πιο δεινή θέση, ιδιαίτερα από το γεγονός ότι είναι πλέον την τελευταία διετία της δεύτερης τετραετίας αυτό που οι Αμερικανοί αποκαλούν lame duck. Δηλαδή είναι σε αποδρομή. Θεωρείται σε αποδρομή. Θεωρείται δηλαδή αποδυναμωμένος πια.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ο Τραμπ ο συμβατικός πολιτικός.
0: Ακριβώς λοιπόν. Έρχομαι λοιπόν στον αντίλογο. Ότι είδαμε ότι όταν έχασε την Προεδρία, ξεκίνησαν πόσες δικαστικές διαμάχες εναντίον του. Αυτό αντί να τον πτωήσει, τον έθρεψε.
2: Εδώ όμως θέλω το εξής να ρωτήσω και το σας περίμενα να σας πω την ιδέα, γιατί όταν κάναμε την προηγούμενη συζήτηση είχατε εκφράσει, κύριε Βαϊντόπουλε, την αγωνία σας για το αν θα υποστεί βλάβη η Αμερικανική Δημοκρατία, η δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπέστη βλάβη.
0: Νομίζω δηλαδή, πως ναι.
2: Υπέστη, λέτε.
0: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι, κύριε Πρωτοσάλτε, γιατί παρατηρούσαμε την πρώτη τετραετία Τραμπ και παρατηρούσαμε τα περίφημα θεσμικά αντίβαρα, τα checks and balances της Αμερικής. Και προσπαθούσαμε να δούμε κατά πόσον άντεξαν. Και πράγματι άντεξαν τα θεσμικά αντίβαρα.
2: Δηλαδή ακόμη και το ανώτατο δικαστήριο βγάζει κάτι αποφάσεις εναντίον του. Θέλω να πω ότι...
0: Εδώ έρχομαι ότι κυρίως το δικαστικό σώμα...
2: Αντέχει το δικαστικό.
0: Έχει αντέξει ακόμα και τη δεύτερη τετραετία. Αντέξει σχετικά κάποιες αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου, το οποίο όπως όλοι γνωρίζουμε...
2: Το διορίζεις, δεν είναι.
0: Διορίζει και αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία είναι υπέρ του.
2: Παρόλα αυτά όμως...
0: Παρόλα αυτά κάποιες αποφάσεις είναι εναντίον του. Το δικαστικό σώμα έχει αντέξει. Το Κογκρέσο έχει
2: ακόμη και σε αυτούς τους δασμούς δηλαδή που ονειρεύεται, ναι, και αυτούς τους φόρους που έχει.
0: Ακριβώς.
2: Το μυαλό του, όλο αυτό το άλλο πρόσαλο, παρόλα αυτά και εκεί του βάζουν κάποια εμπόδια. Τώρα
0: κάποια εμπόδια.
2: Το βάζουν όλοι του ρουγάνε αυτά, δεν γνωρίζω, αλλά
0: το, ένα
1: το
0: είναι
1: δικαστικό σώμα έχει αντέξει.
0: Σώμα.
1: Να ρωτήσω κάτι, Κωνσταντίνε, σε ομοσπονδιακό επίπεδο περισσότερο από ότι σε σχέση με το συνταγματικό δικαστήριο.
0: Ναι, από αυτό που λέμε από το Appellate Court.
1: Ακριβώς. Σωστά.
0: Ναι. Το δεύτερο είναι το Federal Reserve. Δηλαδή η τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είδαμε ότι και ο προηγούμενος διοικητής, αλλά και τον τωρινό, τον βλέπω να πάει να αυξήσει επιτόκια, που είναι το σόφρον αυτή τη στιγμή, όχι να μειώσει επιτόκια όπως του ζητάει
1: απαιτεί ο Τραμπ.
0: Ναι. Βλέπω λοιπόν την ανεξαρτησία του ΦΕΔ να στέκεται. Το Κογκρέσο έχει υποστεί βλάβη γιατί ουσιαστικά ο Τραμπ κατόρθωσε να επιβάλλει την ηγεσία του όσον αφορά τη σύνθεση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι εκλέγονταν στις πολιτείες, εάν δεν είχαν την ευλογία του, δεν εκλέγονταν. Και άρα έκανε ένα Ρεπουμπλικανικό Κόμμα το οποίο εξαρτάται πλήρως από εκείνο.
1: Ήταν προσωποπαγές.
0: Προσωποπαγές.
1: Ναι, όλοι...
0: Και το οποίο έχει οδηγήσει το Κογκρέσο και ιδίως στη Γερουσία.
1: Ωραία. Αν λοιπόν χάσει και τα δύο σώματα, πιστεύεις πραγματικά ότι αυτό μπορεί να τον οδηγήσει σε ακρότητες στο εσωτερικό σε σχέση με την αμφισβήτηση του αποτελέσματος?
0: Κοιτάξτε, έχει πει τα πάντα ο Τραμπ. Ακόμα και με το Ιράν τώρα, από το βήμα των ΗΠΑ, απείλησε το Ιράν με εξαφάνιση. Το οποίο τι σημαίνει? Χρήση πυρηνικών όπλων. Δεν εξαφανίζεται άλλη χώρα.
2: Ναι, αλλά
0: από το χάρτη.
2: Είναι τόσο άλλο πρόσθετο, πιστεύουμε αυτές τις ανοησίες. Δηλαδή είναι...
0: Τι πιστεύουμε.
2: Δηλαδή αυτό είναι πια ότι... λειτουργεί κωμικά όλο αυτό,
0: ναι,
2: το πράγμα. Ζητώ συγγνώμη με,
0: ναι,
2: την έννοια ότι εδώ βέβαια αναφερόμαστε σε έναν πλανητάρχη.
1: Ακριβώς. Από του Τραμπ να ζητήσει συγγνώμη.
2: Ναι, για να έχουν σιωπήσει, αντιλαμβάνονται και αυτοί. Δηλαδή οι έλογοι, δεν υπάρχει έλογος άνθρωπος ο οποίος να βλέπει και να μην σχολιάζει δυσμενώς τώρα.
0: Δεν είναι, ναι,
2: είναι. Μιλάω εγώ για τους λογικούς.
0: Αλλά εδώ την προηγούμενη εβδομάδα απέκλεισε την τέταρτη εξουσία.
1: Τους δημοσιογράφους.
2: Είναι δίκη η απόφαση του δικαστηρίου και τους πήρε μίσο.
0: Ναι.
2: Αμέσως. Να το ένα πώς λειτουργεί το αντίπαρο.
0: Ευτυχώς.
2: Ότι το έκανε, το έκανε.
0: Αλλά να πούμε το καλό, ότι ευτυχώς όλα τα άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένου και του Fox News,
2: συνέπλευσαν στο δικαστήριο. Ναι. Βέβαια, να προσφύγουν στο δικαστήριο.
0: Στο πλευρό του έναν και τον άλλο. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
1: Ωραία, πάμε στα εξωτερικά. Στα εξωτερικά, ο Τραμπ.
2: Πριν πάμε στα εξωτερικά, να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Βεβαίως.
2: Και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, η συνέχεια μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Καλημέρα σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Ιερά Πέτρα και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μηλοποτάμου. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μηλοποτάμου, καθώς το έντονο καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυυσης της περιοχής. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται έως και αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Στη σύλληψη 27χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίες, προχώρησαν αστυνομικοί. Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Αφγανός, που εργαζόταν ως φύλακας στο κατάστημα, φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του γνωστού βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Ο Ριζάη είχε καταγραφεί και αυτό σε βίντεο να πυροβολεί στον αέρα. Δύο άτομα είχαν τραυματιστεί. 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνι στην Καβάλα. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες στην περιοχή της Νέας Περάμου. Ο 36χρονος οδηγός του πατινιού συνελήφθη, νοσηλεύεται με τραύματα στο νοσοκομείο της Καβάλας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό Σάββατο. Η γεωπολιτική πραγματικότητα, ο κόσμος και η Ελλάδα, περίοδος 2026-2027, ξεκινήσαμε το προηγούμενη εβδομάδα με τον Κωνσταντίνο Φίλη, έκανε μια γενική περιγραφή των δεδομένων και σήμερα, όπως και το επόμενο Σάββατο, επιχειρούμε να μελετήσουμε τις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την Κίνα. Προσκεκλημένος μας ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
4: Καλημέρα σας.
3: Και σε διέκοψα, Κωνσταντίνε, στο ερώτημά σου.
5: Πάμε στα εξωτερικά. Είμαστε ακόμα στο σενάριο που χάνει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Δεδομένου ότι πλέον και το κεφάλαιο το προσωπικό που είχε στην εξωτερική πολιτική έχει απολεστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και λόγω του πολέμου στο Ιράν και λόγω των ανακολουθειών σε αυτά που έχει πει σε σχέση με αυτά που έχει πράξει και λόγω μιας αντικειμενικής αδυναμίας που έχουν εντοπίσει και σύμμαχοι και αντίπαλοι των Αμερικανών να επιβάλλει ή να προωθήσει την ατζέντα του σε διάφορα πεδία. Τούτων δοθέντων, αν έχει υποστεί μια συντριβή στο εσωτερικό, πώς θα επηρεαστεί η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ? Γιατί ούτε στο εσωτερικό έχει την απήχηση που είχε πριν από δύο χρόνια, αλλά και στο εξωτερικό πέρασε περίπου ένα έτος όπου σχεδόν ό,τι έλεγε οι υπόλοιποι συνηγορούσαν, ίσως γιατί ήθελαν να κερδίσουν χρόνο. Θυμίζω τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ του καλοκαιριού του 25, η οποία ακόμα δεν έχει τεθεί σε ισχύ, όπου οι Αμερικανοί τα δώσαν όλα στον Τραμπ. Θυμίζω τα ένα.
4: Οι Ευρωπαίοι.
5: Θυμίζω το 1 τρισεκατομμύριο των Σαουδαράβων, άλλο 1 τρισεκατομμύριο των Εμιρυτανών και άλλο 1 των Καταρινών που θα δίνονταν. Θα επενδύονταν στην αμερικανική οικονομία, επίσης δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα. Άρα, ένας Τραμπ με λιγότερο κεφάλαιο στο εξωτερικό, προσωπικό και διπλωματικό, και πιεσμένο στο εσωτερικό, πώς θα μπορούσε να αντιδράσει στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ξεκινώντας από το Ιράν, σε σχέση με την Ευρώπη και βέβαια το πόλεμο στην Ουκρανία?
4: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ήδη την ηγέτιδα δύναμη της Δύσης σε μια κρίση νομιμοποίησης της ηγεσίας της. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι σύμμαχοι πλέον δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι εχθροί ουσιαστικά κρατούν μια στάση, έτσι, αναμονής.
5: Και ενθαρρύνονται κιόλας.
4: Ναι, από ενθαρρύνονται, αλλά,
5: πολλά από αυτά,
4: αλλά
5: που κάνει,
4: αφήνουν τον Τραμπ να κάνει τη βρώμικη δουλειά για αυτούς. Ουσιαστικά. Γιατί δείτε τα παραδείγματα. Ο Κάρνεϊ, ο πρωθυπουργός του Καναδά, ουσιαστικά προσπαθεί να ανασυστήσει μαζί με άλλες μεσαίες δυνάμεις τα απομεινάρια της φιλελεύθερης τάξης. Δηλαδή ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αγγλία που επανεξετάζει τη στάση της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία, η Νότια Κορέα. η Συμμαχία των Προθήμων για την Ανασύσταση των Απομοιναριών της Φιλελεύθερης Τάξης.
5: Και θυμίζω και μια εμπορική συμφωνία των Ευρωπαίων με τους Ινδούς.
4: Ναι, αυτό είναι το ένα. Κοιτάτε στη Μέση Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή ουσιαστικά ένα από τα αποτελέσματα του πολέμου αυτού είναι ότι έχει χάσει τους συμμάχους του Περσικού Κόλπου. Γιατί οι χώρες του Περσικού Κόλπου είχαν συστήσει το αφήγημα του ασφαλούς παραδείσου για τις επενδύσεις και τον τουρισμό βασιζόμενοι στην ασφάλεια που τους προσέφερε η ασπίδα των ΗΠΑ. Αυτό κατέρευσε. Έχει καταρρεύσει. Κανείς πλέον από τις χώρες του Περσικού, όταν οι βάσεις που είχαν οι Αμερικανοί μέσα στις ίδιες χώρες έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα, όταν οι ίδιοι έχουν δει τις υποδομές τους να πλήττονται, όλοι έχουν ένα ερωτηματικό για την στάση των ΗΠΑ με τελευταία τη Σαουδική Αραβία για το ζήτημα των Χούθη.
3: Που δεν κατάφερε να επιφέρει αυτό που η Αμερική την συντριπτική ήττα του αντιπάλου.
4: Ακριβώς. Και επίσης η Σαουδική Αραβία που ζήτησε από τους Αμερικανούς να επέμβουν βομβαρδίζοντας Χούθη και ο Τραμπ αρνήθηκε. Επίσης, με το Ισραήλ η συμβίωση με τον Νετανιάχου δεν είναι
5: ιδανική.
4: Και επίσης βλέπουμε ότι ένα από τα αποτελέσματα του πολέμου είναι ότι για πρώτη φορά στο εσωτερικό της Αμερικής η αμερικανική κοινή γνώμη έχει αρχίσει να αλλάζει την στάση της απέναντι στο Ισραήλ. Αυτό είναι.
5: Όχι, έχει αρχίσει. Την έχει αλλάξει.
4: Συνέπεια, ναι.
5: Το έχει αρχίσει, θα πήγαινε κάποια χρόνια πίσω. Πλέον είναι εδρεωμένη αυτή η κατάσταση, τουλάχιστον αριθμητικά. Όπως
4: πάμε
5: το βλέπουμε.
4: Στο θέμα της Γρυλανδίας. Άρχιζε απειλώντας τους πάντες ότι θα προσαρτήσει τη Γρυλανδία για να καταντήσει να υπογράψει μια συμφωνία η οποία ήταν ήδη ενισχύ, διότι η Αμερική είχε βάσεις και μπορούσε να είχε περισσότερες όπως το παρελθόν.
5: Από τη δεκαετία του 50.
4: Από τη δεκαετία του 50.
5: Αυτή η συμφωνία.
4: Κοιτάτε την ειδική σχέση με τη Βρετανία. Πώς έχει πληγεί. Με τι τρόπο τους μεταχειρίζεται και τους υβρίζει.
5: Με την Νότιο Κορέα, όταν τους είπε
4: Κορέα
5: ότι εσείς δεν με βοηθήσατε στον πόλεμο, ναι, εναντίον του Ιράν, και μίλησε με θερμά λόγια για τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τον ηγέτη της Βόρειου Κορέας.
4: Και τι βλέπουν οι σύμμαχοι? Βλέπουν να έχει μια προνομιακή σχέση με τον Πούτιν και να μην οροδεί προουδενός, ακόμα και να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν και να καταλήξει σε μια συμφωνία ερήμην της Νότιας Κορέας.
3: Άρα ποιος μπορεί από την πλευρά των Δημοκρατικών να εκφράσει όλα αυτά τα πολύ λογικά πράγματα που μας παραθέτεται τώρα, κύριε Βαρνιτόπουλε, απλώς να τα βάλει σε μία σειρά και να πει ότι αυτός ο αλλοπρόσαλος είναι ένας τύπος που ήρθε να κάνει business για πάρτι του και εμείς τον ψηφίσαμε να λάβει την προεδρία της χώρας μας. Ναι. Αν ήμουν Αμερικανός πολίτης, αυτό δεν θα έλεγα. Αυτό μπορεί να το σηκώσει κάποιος δημοκρατικός και να πει με παιδιά την πατήσαμε με τον άνθρωπο αυτόν.
4: Ενδεχομένως να μπορέσει, αλλά θα σας υπενθυμίσω κύριε Πρωτοσάλτε ότι αυτό έγινε και ο Biden. Αυτό έκανε και ο Biden μετά την πρώτη προεδρία του Τραμπ. Και είπε στους συμμάχους, America is back. Η Αμερική επιστρέφει. Και όμως αντί να είναι ο Τραμπ μια παρένθεση, ήταν η λογική μια παρένθεση και επιστρέψαμε σε μια χειρότερη εκδοχή.
5: Επί Biden να πούμε βέβαια.
4: Πώς θα πιστούν οι σύμμαχοι όταν έχει φύγει ο Τραμπ ότι το φαινόμενο Τραμπ δεν εκπροσωπεί βαθύτατες αλλαγές στην ίδια την αμερικανική κοινωνία και την αμερικανική κοινή γνώμη.
5: Επί Biden Αμερικανοί από το Αφγανιστάν. Επί Biden είχαμε την παλινόρθωση του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.
4: Ναι, ναι, ναι, δεν είναι. Σωστά, λοιπόν, σωστά.
5: Άρα
4: σωστά.
5: Θέλω να πω ότι για να μην τα
4: ρίχνει όλα
5: στον Τραμπ. Όχι, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο μόλις είπες.
4: Επιστρέφουμε στην ομαλότητα. Δεν επιστρέψαμε. Και ανταυτού ήρθε ο Τραμπ με μια χειρότερη εκδοχή, γιατί στη δεύτερη προεδρία δεν υπάρχουν οι ενήλικες στο δωμάτιο πια. The dance in the room. Αυτοί οι έμπειροι ρεπουμπλικάνοι οι οποίοι τον περιόριζαν στις εξαλωσύνες. Τώρα περιστοιχίζεται από τραμπιστές, από ανθρώπους δηλαδή που το μόνο κριτήριο είναι η αφοσίωσή τους στον ίδιο τον πρόεδρο. Επομένως, ακόμα
5: με
4: και αν...
5: Με εξαίρεση τον Ρούμπιο, σχετικά. Δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλον... Όχι, το λέω αυτό γιατί, όχι μόνο γιατί αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα, προγραμματίζεται για να το πω καλύτερα, αυτό είναι δευτερευούσης. Ο Ρούμπιο, διαβάζουμε σε αναλύσεις, το ξέρει ο Κωνσταντίνος, παρακολουθεί την Αμερική περισσότερο από τον καθένα, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, απροπό, ο οποίος έχει υποχρεωθεί να παραμείνει σε αμερικανική επικράτεια αντί να ταξιδεύει ανά τον πλανήτη περισσότερο από κάθε άλλο
4: διπλωμάτη
5: υπουργό εξωτερικών. Ναι. Γιατί πρέπει να προλαμβαίνει και να προλαμβάνει με την παρουσία του εκεί
3: του Προέδρου.
5: Ενδεχόμενα ατοπήματα. Συμφωνή. Του Προέδρου.
4: Εδώ είναι λοιπόν το πρώτο ερώτημα. Ποιος δημοκρατικός θα εκφράσει μια νέα πλειοψηφία και να δούμε, θα είναι οδοδείκτης το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, να δούμε τι νέες κοινωνικές πλειοψηφίες δημιουργούνται και κατά πόσο δημοκρατικοί μπορούν να τις εκφράσουν και ποιος θα είναι αυτός που θα τις εκφράσει σε επίπεδο Προέδρου. Και το δεύτερο είναι τι θα γίνει με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Μία πρόβλεψη θα διακινδύνευα, ότι Ο Τζέι Ντι Βάνς, ο οποίος ακολούθησε το ιδεολόγημα του τραμπισμού, είναι τόσο κοντά στον Τραμπ ώστε να υποστεί, κατά τη γνώμη μου, πολιτική βλάβη. Δεν τον βλέπω δηλαδή να μπορεί να απογαλακτιστεί από τον Τραμπ και να μπορέσει να...
5: ή να είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, ναι, το 2028.
4: Είναι πολύ σοβαρό το τι θα γίνει με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Γιατί? Γιατί αν δούμε την εξέλιξη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, είχαμε από τον Barry Goldwater μέχρι τον Νίξον και το κίνημα του Τσαγιού και τον Μπιουκάναν μια ακραία πτυχή του ρεπουμπλικάνικου συντηρητισμού, η οποία εν τέλει έγινε mainstream με τον Τραμπ. Μπορούμε λοιπόν να γυρίσουμε στον συντηρητικό ρεπουμπλικάνο όπως τον εξέφρασε ο Ρέιγκαν ή όπως τον εξέφρασαν άλλοι πρόεδροι των ΗΠΑ?
3: Το οποίο είναι ελεύθερο, ξέρετε, δηλαδή. Την κοινωνία όμως, κύριε καθηγητά, δεν μπορεί να μην έχει επηρεαστεί όπως και η Ευρώπη από εκείνο το κύμα που ο συντηρητικός απελευθερώνεται από τον καθοσπρεπισμό του και μπαίνει σε έναν ριζοσπαστισμό ο οποίος αυτό εκφράζεται δεξιά και σούπερ δεξιά, εννοώ.
4: Αυτό εξέφρασε ο Τραμπ. Και το θέμα είναι κατά πόσον η ταλάντωση που έφερε στο πολιτικό εκκρεμές ήταν τόσο ακραία που θα γίνει αναγκαστικά μια διόρθωση. Σε όλα αυτά τα θέματα που αναφέραμε. Στη μετανάστευση, όλοι θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια ρύθμιση, να μην είναι μπάτες κύρια λέστε το κάθε επικράτεια. Στο ζήτημα της παγκοσμιοποίησης, γιατί η παγκοσμιοποίηση δεν είχε ρυθμίσεις ώστε να αποτρέψει τις μεγάλες ανισότητες που επέσπευσε και εκτείναξε. Στο ζήτημα του κοινωνικού συντηρητισμού, μια διόρθωση από την ακραία. Εάν αυτά συμβούν, δηλαδή αν υπάρξει ένας ρεπουμπλικάνος ο οποίος θα πάρει την ατζέντα που κατέστρεψε ο Τραμπ, να την επαναφέρει σε πιο λογική βάση, αυτό θα είναι μια μεγάλη αλλαγή.
3: Και ξανά τον δυτικό κόσμο όμως. Με τον πρόεδρο Τραμπ απειλούνται τα θεμέλια του δυτικού κόσμου σε σχέση με τους αυταρχικούς ηγέτες της Ρωσίας, της Κίνας. Και
5: δεν είναι πάντως εύκολο, Άρη, να τον επανασυνθέσει. Κατά την άποψή μου, να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο, δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί έχει προκληθεί όχι μόνο μία ρογμή ή ένα ρήγμα, αλλά και μία ρήξη. Και είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλάμβαναν δεσμεύσεις και είχαν την ευθύνη για τη λειτουργία της φιλελεύθερης τάξης πραγμάτων με τα σοβαρά προβλήματα, τώρα μην προσπαθούμε να ωρεοποιήσουμε καταστάσεις, αλλά πάντως ήταν λειτουργική. Τώρα πιστεύω ότι ακόμα και αν έχουμε έναν ηγέτη ο οποίος θα βγει με μια εντελώς αντίθετη προς τον Τραμπ ατζέντα σε σχέση με τους συμμάχους, θα υπάρχει τουλάχιστον μια δυσπιστία.
4: Θα υπάρχει δυσπιστία, αλλά από την
5: και δεν είμαι σίγουρος, να μας το πεις αυτό, Κωνσταντίνε, αν αυτός ο ηγέτης θα μπορούσε να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία εκφράζοντας τους συμπατριώτες του. Γιατί εμείς, Άρη, πολλές φορές κάνουμε το λάθος να βλέπουμε την Αμερική από τα δικά μας μάτια και τι θα θέλαμε εμείς να είναι, πώς θα θέλαμε να εξελιχθεί.
4: Σωστά. Θα υπάρχει δυσπιστία, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Και δεύτερον, είναι πλέον δεδομένη η προτίμηση της αμερικανικής κοινή γνώμη για μια αναδίπλωση. Δηλαδή, αυτό το οποίο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχει παγιωθεί, και το βλέπουμε και δημοσκοπικά αυτό, μια προτίμηση αμερικανικής κοινής γνώμης, η οποία δεν θέλει τον παρεμβατισμό αυτόν τον οποίο μας είχε συνηθίσει η Αμερική από τον πόλεμο και μετά.
3: Παρεμβατισμό εννοείται όχι στην οικονομία, στο να παρεμβαίνει στα διαφορετικά
4: και τη διευθέτηση των διεθνών ζητημάτων.
3: Θέλει μια αντίληψη που είχαν και πρώτου-δεύτερου παγκοσμίου πολέμου.
5: Ναι. Κυρίως πρώτου-πρώτου.
4: Ο απομονωτισμός. Αλλά τώρα δεν είναι μόνο απομονωτισμός, είναι και ευρύτερα στρώματα τα οποία δεν θέλουν έναν τέτοιο παρεμβατισμό, και υπάρχει και σκεπτικισμός πλέον. Εάν αυτό το οποίο εμείς ονομάσαμε η φιλελεύθερη διεθνή τάξη είναι κάτι το οποίο αφορά την ίδια την Αμερική και είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει η Αμερική να επενδύσει. Όλα αυτά θα επανεξεταστούν, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Δηλαδή δεν μπορεί ό,τι έχει συμβεί να σβήσει και να πάμε στην προτέρα κατάσταση. Θα υπάρξει μια επανεξέταση των προτεραιοτήτων της Αμερικής. Αυτό όμως που βλέπουμε νομίζω ότι θα αλλάξει. Δηλαδή εάν δούμε την εκδίπλωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής από τη σύσταση της αμερικανικής δημοκρατίας, θα δούμε ότι ήταν ένα κράμα προώθησης συμφερόντων, αλλά με το επίχρησμα ενός ιδεαλισμού και κάποιων αξιών.
3: Εδώ υπάρχει μια χιδαιότητα.
4: Δηλαδή αυτό που είπε ο Τραμπ από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, winner takes all, δηλαδή ο νικητής λαφυραγωγεί, αυτό δεν έχει υποθεί
3: με εκπροσώπους τον Γαμπρό και τον Βίτκοφ.
4: Ναι. Αυτό λοιπόν είναι μη αμερικανικό. Επομένως εδώ θα δούμε διορθώσεις, δηλαδή θα δούμε επαναφορά στην πεπατημένη.
5: Ναι, βέβαια, Κωνσταντίνε, συγγνώμη, θα τα δούμε. Ο κόσμος όμως έχει ήδη αλλάξει. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, να το πούμε αυτό, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς, δεν είναι μόνο ότι δεν θέλουν. Είναι ότι πλέον σε δεν κάποια μπορούν, σημεία λες, δεν μπορούν κιόλας. Προφανώς δεν μπορούν κιόλας, γιατί υπάρχουν νέα δεδομένα. Δεν περιμένει κανείς τους Αμερικανούς. Τα κενά καλύπτονται από μεσαίες τύπου δυνάμεις οι οποίες έχουν περιφερειακές φιλοδοξίες. Ας αφήσουμε την Κίνα για την επόμενη εκπομπή που θα έχουμε μαζί μας και τον Πλάμεν Τόντσεφ. Θέλω να πω ότι αυτός είναι χαμένος χρόνος πολύτιμος. Δεν είναι ότι θα έρθει ο επόμενος και θα επαναφέρει την κατάσταση προτέρα της μορφή με μία άνεση.
4: Αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι με όλα αυτά που έχουν συμβεί, η Αμερική παραμένει μια πανίσχυρη υπερδύναμη. Και παραμένει κυρίως.
5: Μετρωθέν κύρος βέβαια.
4: Μετρωθέν κύρος. Κυρίως για δύο λόγους, γιατί έχει την πρωτοκαθεδρία στην καινοτομία. Κοιτάξτε, ας πούμε, την τεχνητή νοημοσύνη ή σούπερ νοημοσύνη, όπως την μετονόμασε ο Τραμπ από το Βήμα των ΗΠΑ. Που είναι, αν θέλετε, ο σημαντικότερος συντελεστής ισχύος αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, στον αιώνα που ζούμε. Έχει τα πρωτεία. Επίσης, σε αυτήν την όσμωση της τεχνολογίας και της καινοτομίας με την αμυντική βιομηχανία. Βεβαίως ο κόσμος αλλάζει. Βεβαίως έχουμε την ανάδυση μιας άλλης δύναμης και το γεωπολιτικό εκρεμές να κινείται προς την Ασία.
3: Γιατί τα κενά πάντα καλύπτονται.
4: Γιατί τα κενά πάντα καλύπτονται. Και βλέπουμε ότι ουσιαστικά η Κίνα τι κάνει όλο αυτόν τον καιρό. Λέει ότι εγώ είμαι σοβαρή υπερδύναμη.
5: Ο σταθεροποιητής του συστήματος.
4: Ναι.
3: Ο σταθεροποιητής. Εντάξει, το οποίο είναι. Είναι ένα μεγάλο αν αυτό.
5: Όχι, θα την κάνουμε την κουβέντα μετά.
3: Ναι, αλλά
4: όχι, είναι και μια μεγάλη υποκρισία βεβαίως.
5: Όλη υποκριτική είναι. Πάντως, σε αυτό που πες για τους επιστήμονες, Κωνσταντίνε, ξέρεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέω ότι θα το καταφέρει. Αλλά επειδή πλέον έχεις σπουδάσει στην Αμερική, έχεις διδάξει στην Αμερική, έχεις υπάρξει πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική, πλέον πέραν του αμερικανικού ονείρου, το οποίο έχει ατονίσει και θέλω να μας πεις μια κουβέντα γι' αυτό, και τα αμερικανικά ιδρύματα, τα οποία αναντήρητα παραμένουν κορυφαία, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
4: Σοβαρότατα
5: και υπάρχει μια έξοδος επιστημόνων προς άλλες χώρες. Το οποίο θέλει αυτή την κατάσταση να την αξιοποιήσει η Ευρώπη. Οπότε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Αβάντα.
4: Σοβαρότατα προβλήματα, τα οποία συνίστανται στο εξής. Το κίνημα Μάγκα κατηγόρησε τα αμερικάνικα πανεπιστήμια, κυρίως τις κοινωνικές επιστήμες, ότι είχαν φιλελεύθερη προκατάληψη. Ότι ήταν μια προκατάληψη υπέρ του φιλελευθερισμού και των δημοκρατικών. Liberal bias. Και έκανε τα πάντα για να μπορέσει είτε να τα λογοκρίνει, είτε να κόψει τα ομοσπονδιακά κονδύλια, είτε να τους επιβάλλει σε πολλά ζητήματα τις απόψεις του. Είδαμε λοιπόν ότι τα αμερικανικά πανεπιστήμια περνάνε μια κρίση η οποία έχει ως ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι το γεγονός ότι πάρα πολλοί ξένοι φοιτητές, όπως πήγαμε στην Αμερική πλέον, είτε δεν πάνε γιατί είναι πολύ ακριβά, είτε γιατί έχουν δυσκολία να πάρουν βίζα. Και έχεις μία πτώση στις εγγραφές της τάξης του 25% όσον αφορά τους ξένους φοιτητές. Αυτό λοιπόν σε όλα αυτά τα ιδρύματα τα οποία βασίζονται για την επιβίωσή τους στα δίδακτρα είναι ένα τρομακτικό πρόβλημα συνδυασμένο με την περικοπή των κονδυλίων από την ομόσπονδη κυβέρνηση για ερευνητικά και άλλα κονδύλια και τους φέρνει στην άσχημη θέση ό,τι αντισέχουν να το παίρνουν. Άρα αυτό ρίχνει την ποιότητα αμέσως. Το δεύτερο είναι ότι με όλα αυτά που γίνονται και την επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης βλέπουμε για πρώτη φορά κάποιους καθηγητές, δεν λέω ότι είναι κύμα αυτό, αλλά βλέπουμε κάποιους να φεύγουν προς τον Καναδά ή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά πλήττουν το κύρος των αμερικανικών πανεπιστημίων. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί ένα από τα μεγάλα στοιχεία της ήπιας ισχύως, όπως λέμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν ακριβώς αυτό. Το εκπαιδευτικό της σύστημα, τα πανεπιστήμια της, οι τέχνες και τα γράμματα.
5: Και το αμερικανικό όνειρο. Επειδή
4: Βεβαίως.
5: Το έχεις πει εδώ και το καιρό.
4: Αμερικανικό όνειρο,
5: το αμερικανικό όνειρο φθήνει.
4: Το αμερικανικό όνειρο ήταν βασισμένο σε αυτήν την κοινωνική κινητικότητα. Εργαζόσουν σκληρά, θα ανέβαινες. Τώρα τι βλέπουμε, ότι και εκεί η μεσαία τάξη έχει συνθλιβεί και έχουμε μία τάξη υπερπλουσίων και από κάτω ανθρώπους οι οποίοι είναι στα όρια της προλεταριοποίησης. Άρα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα. Γι' αυτό λέω ότι η Αμερική τα επόμενα χρόνια θα δούμε ότι θα έχει μία εσωστρέφεια για να βρει λύσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία την απασχολούν. Αλλά το κυριότερο, αν μου επιτρέπετε, είναι δύο ζητήματα. Οι δύο πόλεμοι, οι οποίοι μας αφορούν όλους. Δηλαδή, ο πόλεμος με το Ιράν γιατί εδώ δεν υπάρχει καλό τέλος.
3: Είναι ο πόλεμος της Αραβικής Χερσονήσου, γιατί έχει μέτωπο και από τη δυτική ακριβώς. πλευρά και από την ανατολική πλευρά.
4: Ακριβώς.
3: Και στα δύο είναι εκτεθειμένοι και από εκεί παίρνουμε το πετρέλαιο. Και είναι και ο πόλεμος του Βορρά μαζί με τον πόλεμο του Ισραήλ.
5: Στο πετρέλαιο Άρη, Άρη κάνω μια αναγκαία διευκρίνηση για τους ακροατές μας. Έχει υπάρξει αποκατάσταση των εξαγωγών μέσω Ορμούζ της τάξης του 80 έως και 90%. Αυτή τη στιγμή δεν λείπει πετρέλαιο από την αγορά όπως έλειπε πριν από λίγους μήνες ή ακόμα και λίγες εβδομάδες. Όμως η αναστάτωση αυτή και η αναταραχή έχει ήδη συνέπειες προκαλέσει από την αρχή του πολέμου. Αυτό θα βιώσουμε τους επόμενους μήνες. Όχι αυτό που συμβαίνει σήμερα, αυτό που συνέβη πριν από κάποιους μήνες και κάποιες εβδομάδες.
4: Η Αμερική αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με το Ιράν. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση.
3: Όχι, ιτήθηκε κύριε Ρεβατόπουλο. Δεν μπορεί να νικήσει.
4: Δεν μπορεί να νικήσει. Αυτό ισοδυναμεί με. Ναι, ακριβώς.
3: Αν του Βακού θέλει με αντιπροσωπείες κατσαπλιάδων, θέλει ναι. να του βάλουμε όποια χαρακτηριστικά δηλαδή. Θέλουμε. Όμως αντιστάθηκαν.
4: Όχι μόνο αντιστάθηκαν.
3: Ναι. Τέσσερι... Με συνέπειες προφανώς που δεν τις ξέρουμε.
4: Τεράστιες.
3: Αλλά και... αντιστάθηκαν.
4: Και βλέπουμε ότι οι τέσσερις στόχοι που τέθηκαν, κανένας από τους τέσσερις. Δηλαδή, πρώτον, regime change, καθεστωτική αλλαγή. Έγινε επιταχύρω. Έχουμε τους πιο σκληροπυρηνικούς. Οι φρουροί της Επανάστασης διοικούν αυτή τη στιγμή. Πιο σκληροπυρηνικοί. Με άγρια καταστολή μέσα στο Ιρανικό έδαφος.
5: Είναι τρομερό, συγγνώμη Κωνσταντίνε, αυτό πρέπει να το πούμε. Ο Λαριτζανί, ο οποίος δολοφονήθηκε από τους Ισραηλινούς, δολοφονήθηκε με κύριο στόχο, για να μην πω αποκλειστικό, να μην γίνει διαπραγμάτευση με το Ιράν, γιατί ο Λαριτζανί ήταν πολύ ισχυρός και σχετικά όχι μετριοπαθής. Σκληρός ήταν και αυτός με τη σειρά του, αλλά σε σχέση με αυτούς που έχουμε σήμερα, άνθρωπος με τον οποίο μπορούσε να βρεθεί λύση. Και επιβεβαιώνεται, Κωνσταντίνε, ότι η δολοφονία του είχε ακριβώς αυτό τον στόχο. Βγήκε από τη μέση, μία γενιά Ιρανών και ήρθε η επόμενη, η οποία είναι πολύ σκληρή. Η επόμενη, όχι σε ηλικιακά, αυτοί οι οποίοι πολέμησαν κυρίως τον πόλεμο με το Ιράκ.
4: Σωστά.
5: Και είναι πολύ σκληροί.
4: Πυρηνικό πρόγραμμα. Ήμασταν εκεί που είμαστε. Τρίτον, πυραυλικό οπλοστάσιο. Ακόμα έχουν δυνατότητα προφολής ισχύως και απειλών οι Ιρανοί.
5: Βλέπουμε και με τις αμερικανικές βάσεις τι γίνεται.
4: Αμερικανικές βάσεις στο Ισραήλ
3: και
4: όσα δεν ξέρουμε ακόμα.
3: Και παράγουν που δεν.
4: Και παράγουν.
3: Ότι παράγουν. Φτιάχνουν πυράβλους δηλαδή.
4: Και στοχεύουν με τη βοήθεια των Ρώσων και των Κινέζων. Είπαμε λοιπόν το πυρηνικό, το πυραυλικό, την καθεστωτική αλλαγή.
5: Και τους συμμάχους του Ιράν.
4: Και τους συμμάχους των...
5: Έτσι, δηλαδή ο τέταρτος στόχος ήταν ότι οι σύμμαχοι του Ιράν να αποδυναμωθούν. Οι πρόξεις.
4: Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν έχουμε πετύχει κανένα στόχο.
3: Και ας συγγνώμη για να βάλουμε και κάτι ακόμη, ότι οι συνέπειες στην κοινωνία δεν αφορούν κανέναν, διότι αυτοί είναι εκεί μέσα στη μιζέρια τους. Θέλω να πω ότι δεν αντανακλούν. Αυτοί ζουν, είναι υποχρεωμένοι να ζήσουν εκ των πραγμάτων, λοιπόν, να κάνουν οι άνθρωποι.
4: Τα προσπάθησαν, τα προσπάθησαν όλα.
3: Ναι.
4: Με βομβαρδισμούς μεγάλης ισχύως. Δύο φάσεις tit for tat, δηλαδή ανταλλαγή βομβαρδισμών και τα λοιπά. Με ναυτικό αποκλεισμό των στενών
3: οικονομικός αποκλεισμός.
4: Οικονομικός αποκλεισμός του Πέσεν δεν έπιασε. Τι έχουμε, τον Τραμπ να απειλεί με την εξαφάνιση του Ιράν. Αυτό έχει μείνει. Φαντάζομαι δεν θα κάνουν το απονεννοημένο να βάλουν χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν. Επομένως δεν υπάρχει στρατιωτική επιλογή. Και βλέπουμε ότι φτάνουν στην υπογραφή ενός Memorandum of Understanding, το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ το απορρίπτει. Τώρα, η οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι χειρότερη από το Memorandum of Understanding, όπως το Memorandum of Understanding ήταν χειρότερο από τη συμφωνία που επάρατος Ομπάμα είχε κάνει το 2015.
3: Πολύ προβλέψιμος όμως, κύριε Αρβαϊτόπλε, και σε αυτό που κάνει πια. Δηλαδή, γι' αυτό κάνει η κωμωδία, ότι το είπε μία, απείλησε δύο, απείλησε τρεις. Δεν έχει νόημα τώρα. Και η απειλή δεν έχει νόημα. Έχει, δεν ξέρω, δεν είναι έτσι όπως.
4: Στους Ιρανούς πάντως δεν έχει. Σε αυτό το καθεστώς δεν έχει καμία επίπτωση. Βεβαίως υπάρχει καταστροφή της κοινωνίας, καταστροφή υποδομών στο Ιράν, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Αλλά υπερδύναμη όταν δεν νικάει, χάνει. Όπως οι Αμερικανοί θεωρούν ήττα το Βιετνάμ, ήττα θα θεωρηθεί και το Ιράν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Όπως ήττα είναι το Αφγανιστάν.
4: Το Αφγανιστάν. Το δεύτερο είναι η Ουκρανία. Δεν υπάρχει πολιτική στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει πολιτική στην Ουκρανία. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Yeah. Ουσιαστικά ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ στον Πούτιν και μετά μεταφέρουν τις αξιώσεις του Πούτιν στο Ζέλενσκι.
5: Διαμετακομιστές.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν είμαστε μπροστά σε δύο αδιέξοδα. Και το Ιράν βλέπουμε πως έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Την έχει επηρεάσει. Βλέπουμε τα κλίματα της ζωής.
3: Τη ζούμε.
4: Και το δεύτερο, η Ουκρανία είναι μέσα στην Ευρώπη. Και βλέπετε μια σειρά Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι όλοι παράλογοι. Δηλαδή, όταν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται την επόμενη κίνηση, όταν όλοι κατηγορούν τη Ρωσία για cyber activities, δεν μπορεί να είναι όλοι παράλογοι. Δεν μπορεί να εύχονται δηλαδή και να μετατρέπουν την ευχή τους σε κατηγορία.
3: Ωραία. Να κάνουμε τη μετάβαση για την επόμενη εβδομάδα. Προσπαθεί να καλοπιάσει Κωνσταντίνε και κύριε Ερβανιτόπουλε, γρήγορη απάντηση και θα τα κουβεντιάσουμε και το επόμενο Σάββατο. Προσπαθεί να καλοπιάσει τον Πούτιν για να κάνει αντίβαρο προς την Κίνα, προς τον ΣΥ. Τι είναι αυτό που τον ενώνει, η αυταρχική αντίληψη ή πάλι και εκεί όλα αυτή η πολιτική όπως την έχει στο μυαλό του, αυτή του Δίνε και Λαβίν.
5: Αν στην αρχή της δεύτερης προεδρίας του, δεύτερης θητείας του, εκτιμούσε ότι θα μπορούσε να τραβήξει τη Ρωσία κοντά σε σχέση με την Κίνα, τα τελευταία δύο χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία έχει αποδειχθεί το ακριβώς ανάποδο. Ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό, η Ρωσία δεν έχει κανένα λόγο να αποτραβηχτεί από την Κίνα. Αντιθέτως, μέσα σε αυτή τη διετία η σχέση τους έχει σφυριλατηθεί έτσι περαιτέρω, έχει εμβαθυνθεί και η Ρωσία εξαρτάται πολύ περισσότερο από την Κίνα από ό,τι η Κίνα από τη Ρωσία. Εδώ πέρα, σε αυτή την σχέση, υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης που είναι η Κίνα και ένας πολύ λιγότερο ισχυρός που είναι η Ρωσία. Οι δύο, κατά την άποψή μου, λόγοι που το κάνει αυτό είναι πρώτον ότι θαυμάζει σαν προσωπικότητες, δηλαδή ηγέτες τύπου Πούτιν, και μάλιστα τους θαυμάζει και τους ζηλεύει, για να μην πω τους φθονεί, γιατί μπορούν στο εσωτερικό των κρατών τους να επιβάλλουν την άποψή τους με τρόπο που ο Τραμπ δεν μπορεί να το κάνει λόγω των δικλείδων ασφαλείας που έχει το Αμερικανικό Σύνταγμα και ο τρόπος που λειτουργεί το Αμερικανικό Σύστημα. Και το δεύτερο είναι ότι του αρέσουν οι ηγέτες που είναι μάτσο, είναι ισχυροί, δίνουν μια εικόνα του ηγέτη ο οποίος είναι αποτελεσματικός, επιβάλλεται είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Πιστεύει ότι με αυτούς μπορεί καλύτερα να διαπραγματευτεί. Γιατί δεν υπάρχουν ενδιάμεση. Δεν υπάρχουν υπουργοί εξωτερικών, δεν υπάρχουν συμβούλοι εθνικής ασφαλείας, δεν υπάρχουν διπλωμάτες, δεν υπάρχουν εμπειρογνώμονες. Μπορεί να διαπραγματευτεί άμεσα, face to face, one on one με αυτούς, συναλλακτικά με τον τρόπο που έχει μάθει να διαπραγματεύεται. Χωρίς να μπαίνει σε πολυμερή σχήματα, χωρίς να χρειάζεται να σπαταλά χρόνο, γιατί περισπατάλης χρόνου είναι κατά τον Τραμπ, μέσω διαφόρων άλλων διάβλων και καναλιών επικοινωνίας.
4: Εγώ πιστεύω.
3: Μισή κουβέντα.
4: Ναι, συμφωνώ με αυτά που λέει ο Κωνσταντίνος, αλλά πιστεύω ότι ενώ η αρχική σύλληψη είναι σωστή, δηλαδή να αποσπάσουμε την Ρωσία από την αγκαλιά της Κίνας, όπως έκανε ο Νίξον και ο Κίσινγκερ αντίστροφα με την Κίνα, παρότι αυτό δεν είχε αποδώσει και τίποτα, η σύλληψη μπορεί να ανορθεί, αλλά η ουσία είναι ότι η Δύση, για λόγους που είναι πολύ περίπλοκοι να συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, την έχει χάσει τη Ρωσία εδώ και δεκαετίες.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ραβεντόπουλε. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, η συζήτησή μας θα συνεχιστεί και το επόμενο Σάββατο με τον κύριο Αρβανιτόπουλο και τον Κωνσταντίνο φυσικά, και θα προσθεθεί το επόμενο Σάββατο και ο κύριος Τόντσεφ, ο οποίος μελετά την Κίνα. Καλή συνέχεια στο Σάββατό σας. Το αυριανό μας ραντεβού με την ιστορία είναι η Γαλλική Αυτοκρατορία, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο της αφήγησης των ιστοριών του 19ου αιώνα. Καλημέρα σας.
6: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με το λιμενικό, τα 4 άτομα που είναι καλά στην υγεία τους παρελήφθησαν από οπλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Μακρύ Γυαλού Ιερά Πέτρας. Κατολίσθησης μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά χαιρένουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Ιερά Πέτρα και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μηλοποτάμου. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μηλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυυσης της περιοχής. Σύμφωνα με επίγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Μηλοποτάμου, οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, γεγονός που δυσχεραίνει παράλληλα την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται έως και σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Έως και το μεσημέρι, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 λοδαπών που επέβαιναν σε λεμβό στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης προχώρησαν οι αρχές. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη σύλληψη 27χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίες, προχώρησαν αστυνομικοί. Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από Beach Bar στην Ανάβυσσο Αττικής. Ο Αφγανός, που εργαζόταν ως φύλακας στο κατάστημα, φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του γνωστού Βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ριζάη είχε καταγραφεί και αυτό σε βίντεο να πυροβολεί στον αέρα, ενώ δύο άτομα είχαν τραυματιστεί. Υπενθυμίζεται ότι ο Βαρυπινίτη, που είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, δεν επέστρεψε μετά το επεισόδιο, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί δραπέτης. Καλωστημένη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 67χρονης την περασμένη Πέμπτη. Άγνωστοι προσπάθησαν να την πείσουν ότι συγγενικό της πρόσωπο είχε εμπλακεί σε τροχείο, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να την εξαπατήσουν. Στη συνέχεια, άλλοι δράστες επικοινώνησαν μαζί της, παρουσιάστηκαν ως αστυνομικοί και της είπαν ότι γνώριζαν για την προηγούμενη απόπειρα εξαπάτησης. Την έπεισαν ότι θα συμμετείχε σε μυστική επιχείρηση της αστυνομίας και της ζήτησαν να συγκεντρώσει το τεμαλφί της. Στο σπίτι της έφτασε όχημα με χαρακτηριστικά ταξί, στο οποίο επιβιβάστηκε έχοντας μαζί της περίπου 100 χρυσές λίρες. Αρχικά μεταφέρθηκε στην Τρίπολη, από όπου παρέλαβε και χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια το όχημα τη μετέφερε στην περιοχή των Αχαρνών, στην Αττική, όπου παρέδωσε στους δράστες τόσο τις λίρες όσο και τα χρήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, η 67χρονη βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους δράστες, οι οποίοι της έδιναν οδηγίες ως αστυνομική, διατηρώντας την πεποίθηση ότι συμμετείχε σε αστυνομική επιχείρηση. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία αργά το βράδυ της Παρασκευής και διερευνάται. 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνες στην Καβάλα. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην περιοχή της Νέας Περάμου. Ο 36χρονος οδηγός του πατινιού νοσηλεύεται με τραύματα στο νοσοκομείο της Καβάλας. Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας από πυροσβέστες σε 50χρονο, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί σε κλαδιά δέντρου σε δύσβατο σημείο κατά τη διάρκεια προσγείωσης με αλεξίπτωτο πλάγια στην δημοτική ενότητα Κόζιακα του Δήμου Τρικαίων. Μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό έγιναν χθες στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, με την συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των Μέτρων της κυβέρνησης Σάντζεθ. Η διαδήλωση στη Βαλένθια κατέληξε σε συγκρούσεις μεταξύ ορισμένων διαδηλωτών και της αστυνομίας. 9 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και 5 άτομα συνελήφθησαν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ισπανικό τύπο, ο Πρωθυπουργός είπε πως θα χρειαστεί μερικές ημέρες για να αξιολογήσει την κατάσταση και να προκηρύξει ή όχι πρόωρες εκλογές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες παρετήθηκε ο επικεφαλής της συγχρονιστικής διοίκησης του Τενεσί μετά την αποτυχία εκτέλεσης της θανατομηνύτησας Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από 2 θανατηφόρα ενέσιμα διαλυμάτα που της χορηγήθηκαν σε φυλακή του Νάσβιλ. Η Κρίστα Πάικ παραμένει διασωληνωμένη στο νοσοκομείο του Τενεσί χωρίς τις αισθήσεις της. στην αθλητική σας ενημέρωση για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League που προβάλλεται από την πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν χθες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94 και Καρδίτς Άρης 74-68. Το τέταρτο Super Cup Ευρώπης στην ιστορία της κατεκτήσει η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού με τις Ερυθρόλευκες να επικρατούν με 18-4 της Καταλούνια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα Βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Ιερά Πέτρα και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μηλοποτάμου. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μηλοποτάμου. Καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται έως και σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Στη σύλληψη 27χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προχώρησαν αστυνομικοί. Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Αφγανός, που εργαζόταν ως φύλακα στο κατάστημα, φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του γνωστού βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Ο Ριζάη είχε καταγραφεί και αυτό σε βίντεο να πυροβολεί στον αέρα. Δύο άτομα είχαν τραυματιστεί. 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνι στην Καβάλα. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην περιοχή της Νέας Περάμου. Ο 36χρονος οδηγός του πατινιού νοσηλεύεται με τραύματα στο νοσοκομείο της Καβάλας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλια Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου, το Ροδακιό. Τα γράμματα είναι εξουσία. Οπότε πράγματι οι γυναίκες που διαβάζουν αποκτούν εξουσία, κάτι που για τους άντρες ίσως μπορεί να μην είναι πολύ συμπαθητικό. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, στην Ιερά Πέτρα και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μυλοποτάμου. Χθες το απόγευμα, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με το λιμενικό, τα 4 άτομα που είναι καλά στην υγεία τους παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμενίσκο του Μακρύ Γυαλού Ιερά Πέτρας. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μυλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυυσης της περιοχής. Σύμφωνα με επίγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου, οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, γεγονός που δυσχεραίνει παράλληλα την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις. Έως και το μεσημέρι, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα 12 νησιά. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 λοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης προχώρησαν χθες οι αρχές. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη σύλληψη 27χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προχώρησαν οι αστυνομικοί. Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από Beach Bar στην Ανάβησο Αττικής. Ο Αφγανός, που εργαζόταν ως φύλακα στο κατάστημα, φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του γνωστού βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ριζάη είχε καταγραφεί και αυτό σε βίντεο να πυροβολεί στον αέρα, ενώ δύο άτομα είχαν τραυματιστεί. Υπενθυμίζεται ότι ο βαρυπινίτης, που είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, δεν επέστρεψε μετά το επεισόδιο με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί δραπέτες. Καλωστημένη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 67χρονης την περασμένη Πέμπτη. Άγνωστοι προσπάθησαν να την πείσουν ότι συγγενικό της πρόσωπο είχε εμπλακεί σε τροχαίο, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να την εξαπατήσουν. Στη συνέχεια, άλλοι δράστες επικοινώνησαν μαζί της, παρουσιάστηκαν ως αστυνομικοί και της είπαν ότι γνώριζαν για την προηγούμενη απόπειρα εξαπάτησης. Την έπεισαν ότι θα συμμετείχε σε μυστική επιχείρηση της αστυνομίας και της ζήτησαν να συγκεντρώσει τα τιμαλφή της. Στο σπίτι της έφτασε όχημα με χαρακτηριστικά ταξί, στο οποίο επιβιβάστηκε έχοντας μαζί της περίπου 100 χρυσές λίρες. Αρχικά μεταφέρθηκε στην Τρίπολη, από όπου παρέλαβε και χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια το όχημα τη μετέφερε στην περιοχή των Αχαρνών στην Αττική, όπου παρέδωσε στους δράστες τόσο τις λίρες όσο και τα χρήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, η 67χρονη βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους δράστες, οι οποίοι της έδιναν οδηγίες ως αστυνομική, διατηρώντας την πεποίθηση ότι συμμετείχε σε αστυνομική επιχείρηση. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία αργά το βράδυ της Παρασκευής και διερευνάται. 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνι στην Καβάλα. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες στην περιοχή της Νέας Περάμου. Ο 36χρονος οδηγός του πατινιού νοσηλεύεται με τραύματα στο νοσοκομείο της Καβάλας. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό έγιναν χθες στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των Μέτρων της κυβέρνησης Σάντζεθ. Η διαδήλωση στη Βαλένθια κατέληξε σε συγκρούσεις μεταξύ ορισμένων διαδηλωτών και της αστυνομίας. 9 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και 5 άτομα συνελήφθησαν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ισπανικό τύπο, ο Πρωθυπουργός είπε πως θα χρειαστεί μερικές ημέρες για να αξιολογήσει την κατάσταση και να προκηρύξει ή όχι πρόγρες εκλογές. Μία προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, ο καταξιωμένος ιστορικός τέχνης Ντένις Ζαχαρόπουλος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Είχε διατελέσει επιμελητής πολλών εκθέσεων και συνεργάτης μουσείων και πολιτιστικών θεσμών στην Ευρώπη και την Αμερική. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Greek Basket League που προβάλλεται από την πλατφόρμα sportfmtv.gr, στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν χθες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούση 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέριου 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Το τέταρτο Super Cup Ευρώπης στην ιστορία της κατέκτησε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού με τις Ερυθρόλευκες να επικρατούν με 18-4 της Καταλούνια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα Βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, στην Ιερά Πέτρα και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μυλοποτάμου. Χθες αργά το απόγευμα, οι λιμενικές αρχές απεγκλώβησαν 4 άτομα από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μυλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυυσης της περιοχής. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται έως και το μεσημέρι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στη σύλληψη 27χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προχώρησαν αστυνομικοί. Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από Πιτς Μπαρ στην Ανάβησο. Ο Αφγανός, που εργαζόταν ως φύλακα στο κατάστημα, φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του γνωστού βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάι. Ο Ριζάι είχε καταγραφεί και αυτό σε βίντεο να πυροβολεί στον αέρα. Δύο άτομα είχαν τραυματιστεί. 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνι στην Καβάλα. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην περιοχή της Νέας Περάμου. Ο 36χρονος οδηγός του πατινιού νοσηλεύεται με τραύματα στο νοσοκομείο της Καβάλας. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν στο Χάρκοβο στην Ανατολική Ουκρανία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, στην Ιερά Πέτρα και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μυλοποτάμου. Χθες αργά το απόγευμα, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μελοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρευσης της περιοχής. Σύμφωνα με επίγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Μελοποτάμου, οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, γεγονός που δυσχεραίνει παράλληλα την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα έως το μεσημέρι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. 2 άτομα τραυματίστηκαν μετά από εκτροπή αυτοκινήτου σε απόκριμνο σημείο λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη. Πρόκειται για 2 άνδρες ηλικίες 47 και 54 ετών, οι οποίοι επέβαιναν σε γιόταχη αυτοκίνητο το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Μετά από κλήσεις στο 112 στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι απεγκλώβησαν τον έναν άνδρα, ο οποίος είχε τραυματιστεί και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Ο δεύτερος κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα. Στη συνέχεια και οι 2 άνδρες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. 33χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνι στην Καβάλα. Το δυστύχημα σημειώθηκε από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην περιοχή της Νέας Περάμου. Ο 36χρονος οδηγός του πατινιού νοσηλεύεται με τραύματα στο νοσοκομείο της Καβάλας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 50χρονη διευθύντρια γυμνασίου Λίουπολης, που είχε υποστεί ανακοπή επίτα από κεραυνού που έπεσε σε σχολείο, όπως έγινε γνωστό μέσα από σχετική ανακοίνωση του Δήμου. Σημειώνεται ότι η οικογένεια της άτυχης γυναίκας προχώρησε σε δωρεά των οργάνων της. Στη σύλληψη 27χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προχώρησαν αστυνομικοί. Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από Beach Bar στην Ανάβησο Αττικής. Ο Αφγανός, που εργαζόταν ως φύλακα στο κατάστημα, φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του γνωστού βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ριζάη είχε καταγραφεί και αυτό σε βίντεο να πυροβολεί στον αέρα, ενώ 2 άτομα είχαν τραυματιστεί. Υπενθυμίζεται ότι ο βαρυπινίτης, που είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, δεν επέστρεψε μετά το επεισόδιο, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί δραπέτης. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν στην περιφέρεια του Χαρκόβου στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε 2 μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, όπως ανακοίνωσε χθες το State Department. Βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν με στόχο τις εγκαταστάσεις της Αράμκο στο Ριάντ εξαπέλυσαν χθες το βράδυ οι Χούθοι. Η ένοπλη ομάδα δεν διευκρινίζει αν ο πυράβλος βρήκε στόχο ή αν προκάλεσε ζημιές. Η Σαουδική Αραβία από την πλευρά της δεν επιβεβαίωσε την επίθεση. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της και περίπου 90 άνθρωποι χρειάστηκε να διασωθούν μετά τις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν τη Μαδριγκρέρα στην νότιο-ανατολική Ισπανία. Μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό έγιναν χθες στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο των μέτρων της κυβέρνησης Σάντζεθ. Η διαδήλωση στη Βαλένθια κατέληξε σε συγκρούσεις μεταξύ ορισμένων διαδηλωτών και της αστυνομίας. 9 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και 5 άτομα συνελήφθησαν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ισπανικό τύπο, ο πρωθυπουργός είπε πως θα χρειαστεί μερικές ημέρες για να αξιολογήσει την κατάσταση και να προκηρύξει ή όχι προώρες εκλογές. Μια προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, ο καταξιωμένος ιστορικός τέχνης Ντένις Ζαχαρόπουλος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Είχε διατελέσει επιμελητής πολλών εκθέσεων και συνεργάτης μουσείων και πολιτιστικών θεσμών στην Ευρώπη και την Αμερική. στην αθλητική σας ενημέρωση για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League που προβάλλεται από την πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν χθες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούση 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρη 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα πνέουν βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται από το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς. Στα ανατολικά υπηρωτικά και τα νησιά, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα βόρεια θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, στην Ιερά Πέτρα και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μυλοποτάμου. Χθες αργά το απόγευμα, οι λιμενικές αρχές απεγκλώβησαν 4 άτομα από τον ορμό Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μυλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυυσης της περιοχής. Δύο άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών τραυματίστηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη, όταν το γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκρυπνο σημείο. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον έναν άνδρα και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, ενώ ο δεύτερος κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα και οι δύο παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνι στην Καβάλα. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες στην περιοχή της Νέας Περάμου. Ο 36χρονος οδηγός του πατινιού νοσηλεύεται με τραύματα στο νοσοκομείο της Καβάλας. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν στο Χάρκοβο στην Ανατολική Ουκρανία. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε δύο μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανακοίνωσε χθες το State Department. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, στην Ιερά Πέτρα και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μυλοποτάμου. Χθες αργά το απόγευμα, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια του Δήμου Μυλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα έως το μεσημέρι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Δύο άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών τραυματίστηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πεντέλη, όταν το γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παιδών. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον έναν άνδρα και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, ενώ ο δεύτερος κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα και οι δύο παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνι στην Καβάλα. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην περιοχή της Νέας Περάμου. Ο 36χρονος οδηγός του πατινιού νοσηλεύεται με τραύματα στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σώος εντοπίστηκε ένας 42χρονος κυνηγός στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πογονίου, ύστερα από πολύωρη επιχείρηση της ΕΜΑΚ. Τα ίχνη του είχαν χαθεί χθες το πρωί, ενώ βρισκόταν στην περιοχή μαζί με άλλους 3 κυνηγούς από το Αγρίνιο. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 50χρονη διευθύντρια γυμνασίου της Ηλιούπολης, που είχε υποστεί ανακοπή έπειτα από κεραυνό που έπεσε σε σχολείο, όπως έγινε γνωστό μέσα από σχετική ανακοίνωση του Δήμου. Σημειώνεται ότι η οικογένεια της άτυχης γυναίκας προχώρησε σε δωρεά των οργάνων της. Στη σύλληψη 27χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προχώρησαν αστυνομικοί. Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από Beach Bar στην Ανάβησο Αττικής. Ο Αφγανός, που εργαζόταν ως φύλακας στο κατάστημα, φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του γνωστού βαρπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ριζάη είχε καταγραφεί και αυτό σε βίντεο να πυροβολεί στον αέρα, ενώ δύο άτομα είχαν τραυματιστεί. Ότι ο Βαρυπινίτης, που είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, δεν επέστρεψε μετά το επεισόδιο, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί δραπέτης. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν στην περιφέρεια του Χαρκόβου στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε δύο μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη που συμμετείχαν